0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου, 3 και 11 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky Patras, 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντι μας είναι ο κύριος Γιάννης. Θα το πεις εσύ, πες.
0: Θα το πούμε μαζί. Έλα, μαζί.
1: Έλα, πάμε. Και απέναντι 1, 2, 3. Και είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος.
0: Άστο καλύτερα, δεν είμαστε.
1: Θα κάνουμε θάλασσα.
0: Ναι.
1: Για πες το μόνος. Άντε.
0: Δεν είμαστε ο ορισμός του συγχρονισμού, είναι αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, εσείς αν θέλετε να συγχρονιστείτε μαζί μας, αφού το καταφέρνουμε εμείς, μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού μας, στο www.skypatras.gr και να μας ακούσετε από εκεί διαδικτυακά. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Λοιπόν, ξεκάθαρα στο προσκήνιο βρίσκεται το θέμα της Παναχαϊκής. Ο χρόνος έχει αρχίσει σιγά σιγά και εντάξει, δεν θα έλεγα πιέζει, αλλά δημιουργεί κάποιες διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Έχουμε φτάσει πλέον στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Εκκρεμεί ακόμα ένα ραντεβού την Πέμπτη προγραμματισμένο με τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, τον κύριο Απόστολο Μαρίνη ή Πολ Μαρίνης, όπως τον λένε στο Σικάγο, Παναγιώτη, ο οποίος...
1: Πολ.
0: Θα σου πω ότι ο Πολ Μαρίνης, επειδή εντάξει, ξέρω, αρέσουν αυτά στους φιλάδους της Παναχαϊκής, είναι ο μοναδικός που μιλάει πάρα πολύ καλά ελληνικά. Δηλαδή, δεν φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει τα τελευταία χρόνια στο Σικάγο, μιλάει όπως μιλάμε εμείς κανονικά. Βλέπεις ότι είναι ένας Έλληνας που βρέθηκε στο Σικάγο. Σε αντίθεση με το Μπολίδωρο Στελάτο, εντάξει, που μιλάει ο άνθρωπος, το καταλαβαίνει μια χαρά, αλλά ξέρεις, είναι αυτή η προφορά των Ελληνοαμερικανών. Ο κύριος Μαρίνης πάντως δεν πρέπει να έχει πάρα πολλά χρόνια εκεί. Νομίζω έχει πήρε στα 4-5 χρόνια. Κατάγεται από τη Μεγαλόπολη και έπαιζε, νομίζω, και ποδόσφαιρο στην περιοχή από την οποία κατάγεται. Η οικογένειά του βέβαια έχει δημιουργήσει πολλές επιχειρήσεις στο Σικάγο. Ο ίδιος αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα, όχι στην Πάτρα, στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Έχει κάποιες συναντήσεις εκεί, κάποιες δουλειές. Αύριο θα βρίσκεται στην Πάτρα. Θα έχει και εδώ κάποιες συναντήσεις με πρόσωπα από την Πάτρα και την Πέμπτη υπάρχει το ραντεβού με τους ανθρώπους της Εραστεχνικής. Δεν ξέρω ποιος ή ποιοι θα δώσουν το παρόν στο ραντεβού και το λέω αυτό γιατί η επικοινωνία του κυρίου Μαρίνη δεν ήταν με τον κύριο Σβόλη τις τελευταίες μέρες, ήταν με τον κύριο Τσούνα, πόσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Οπότε θα δούμε με ποιους θα συναντηθεί, ίσως συναντηθεί και με τα 9 μέλη της Εραστεχνικής. Πάντως βλέπω, είναι η αλήθεια, δύο τάσεις μέσα στο Συμβούλιο της Παναχαϊκής. Από τη μία είναι η πλευρά που θέλει να ακούσει και την πρόταση των Ελληνοαμερικανών. Από την άλλη είναι η πλευρά που πρωτοστάτησε στις συζητήσεις με τον Τάσο Παπαδόπουλο, τον γνωστό μάνατζερ, και τους συνεργάτες του, οι οποίοι για κάποιους λόγους δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί. Προσωπικά μου είναι πολύ δύσκολο να πιστέψω, το είπαμε και χθες, ότι πίσω από αυτή την ιστορία βρίσκεται η ΣΕΓ και η ΦΑΝΚΑΠ, οι δύο σημαντικές εταιρείες μάνατζερ και γενικότερα ανάπτυξης ποδοσφαίρου. Να σου πω, Παναγιώτη, ότι ζητήσαμε τη θέση και τη ΣΕΓ και της FanPro, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε πάρει απάντηση από τις δύο εταιρείες επίσημα.
1: Άρα λες ότι όχι ακριβώς αποκλείς, τέλος πάντων Δίνεις λίγες πιθανότητες να είναι σεκ πίσω από αυτό.
0: Να αποκλείσω δεν μπορώ τίποτα. Έτσι.
1: Αυτό,
0: αλλά ναι, προφανώς δίνω λίγες πιθανότητες. Η σεκ είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία. Αυτό ανάλυσα και στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Γιατί βλέπω δύο βασικά προβλήματα στις δύο αυτές προτάσεις. Επαναλαμβάνω, τη μία ξέρουμε, τη μία γνωρίζουμε. Η πρώτη έχει δημοσιοποιηθεί, τα πρόσωπα τουλάχιστον και τα ονόματα. Στην πρόταση του κυρίου Παπαδόπουλου, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα που είπα πριν, ότι μακάρι κατά την άποψή μου να ήταν η ΣΕΚ από πίσω και η FANPRO, αυτές οι δύο εταιρείες, μακάρι, γιατί και εξειδικεύονται σε τέτοια project και θα είχαν κάθε συμφέρον να ανεβάσουν την Παναχαϊκή στη Super League. Και είχαν τον τρόπο να το κάνουν, έχουν τη μεθοδολογία, το έχουν κάνει και με άλλες ομάδες. Μακάρι να ήταν από πίσω. Δεν είμαι σίγουρος και δεν πιστεύω ότι είναι. Τώρα από την άλλη πλευρά, για να τα λέμε όλα, από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών, εντάξει, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει που βλέπω πολύ να ανακατεύεται προς το παρόν ο Γιώργος Πλασάς. Τώρα θα μου πεις, είμαστε στο αρχικό στάδιο και ενδεχομένως ο άνθρωπος να δίνει κάποιες συμβουλές για το πώς θα πρέπει να κινηθούν οι φίλοι του από το Σικάγο. Το καταλαβαίνω μέχρι ενός σημείου, γιατί και η επιλογή του νομικού συμβούλου ήταν μετά από υπόδειξη του κύριου Πλασά. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, εάν συνεχιστεί αυτό, είναι κάτι που καταλαβαίνουμε ότι είναι πρόβλημα, έτσι. Δεν νομίζω θα συνεχιστεί, αλλά εκεί εντοπίζω έτσι, τις δύο παγίδες που υπάρχουν προς το παρόν και αυτές που αποδυναμώνουν κατά κάποιο τρόπο τις δύο προτάσεις.
1: Ναι, να συμπληρώσω, ναι. Σε όλα όσα σε άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή να μας λες, ότι η εκπομπή μας και εγώ και εσύ έχουμε ζητήσει και τη θέση της επίσημης Παναχαϊκής για όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, yeah. Και δεν έχουμε εισπράξει ακριβώς μία αρνητική απάντηση, έχουμε εισπράξει μία θετική απάντηση, αλλά με διορία χρονική. Δηλαδή θέλουν οι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής πρώτα να μιλήσουν και με την πλευρά των Αμερικανών και μετά θα μπορούν να πούν περισσότερα. Δηλαδή, και ως ένα σημείο το οποίο είναι δικαιολογικό, έτσι.
0: Κατανοητό είναι αυτό. Θα σου πω επίσης ότι ο κύριος Μαρίνης παρακολουθεί μέσω social τα πάντα, ό,τι γράφεται, τις τελευταίες μέρες. Έχει γίνει μέλος τις τελευταίες μέρες των ομάδων Παναγιώτη στο Facebook, Αχάια Σόκερ Παναχαϊκή News.gr, Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση, Τρεις Αιώνες Δόξας και Πάτρα η πόλη της καρδιάς μας. Ναι, αυτές είναι οι ομάδες που έχει γίνει φίλος τις τελευταίες μέρες.
1: Και κάποιες ακόμη που δεν ξέρουμε, ίσως, έτσι, ναι.
0: Ναι, που δεν ξέρουμε, εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, όντως. Πάντως παρακολουθεί μέσω αυτών των ομάδων ότι γράφεται και ότι λέγεται ένας νέος άνθρωπος, έτσι, γεννημένος το 83 είναι ο κύριος Μαρίνης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έρχεται για να συζητήσει και να παρουσιάσει, γιατί αν δεν παρουσιάσει κάτι, δεν νομίζω ότι μιλάμε για πρόταση, το πλάνο των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματίων για την Παναχαϊκή.
1: Να κάνουμε μόνο μια μικρή μπασκετική, έτσι, ανάπαυλα. Να πούμε ότι πριν από λίγο η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκο Σκόλα ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόιντον Νίκολας. Yeah. Είναι Αμερικανός ψηλός, βλέπει τον κόσμο από τα 2 μέτρα και 5 εκατοστά. Αγωνίζεται στη θέση 5 και βλέπω εδώ ότι πέρυσι στο Ισραήλ με την φανέλα της Μακάμπι Ραμάτ Γκαν είχε μια πολύ καλή παρουσία, φτάνοντας σχεδόν σε μέσο όρο το double-double, γιατί είχε 12,8 πόντους και 9,4 rebounds. Έτσι, είναι μια προσθήκη στη θέση 5, σίγουρα θα γίνουν και άλλες προσθήκες στον Προμηθέα που θα αλλάξει εντελώς φυσιογνωμία, αφού έχασε δύο από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες του που θα συνεχίσουν σε διαφορετικές ομάδες στην καριέρα του. Θυμίζουμε ότι ο Νάσος Μπαζίνας θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ και ο Αντώνης Καραγιαννίδης από πέρυσι έχει υπογράψει τον Ολυμπιακό. Βέβαια δεν ξέρω για τον δεύτερο αν θα παραμείνει στα Ερυθρόλευκα ή θα συμβεί κάτι άλλο. Πάντως οι καλοί Έλληνες παίκτες στο μπάσκετ, ειδικά στη GBL, έχουν γίνει είδος προς εξαφάνιση. Και επειδή θα προσθεθεί, είναι δεδομένο ότι θα προσθεθεί μία ακόμη ομάδα, άρα δηλαδή όλες οι ομάδες ψάχνουν για Έλληνες παίκτες, τουλάχιστον 6, θα είναι περιζήτητη.
0: Θα μιλήσουμε και στο δεύτερο μέρος εκπομπής για μπάσκετ, γιατί στην επικαιρότητα βρίσκεται και το θέμα του Απόλλωνα με τη Wild Card. Γίνονται πραγματάκια και εκεί, θα πούμε αναλυτικές λεπτομέρειες. Επιστρέφοντας στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και στην Παναχαϊκή, μάλλον με έμεσο τρόπο και στην Παναχαϊκή, γιατί οι υπόλοιπες ομάδες κινούνται και κινούνται πολύ σωστά από νωρίς. Για παράδειγμα, ο Πανεγέλιος ανακοίνωσε δύο ακόμα ανανεώσεις ποδοσφαιριστών, του Χρήστου Τασουλή και του Ανδρέα Παλαιολογόπουλου. Συμπληρώνω ότι έχει ανανεώσει και ο Θάνος Φωκαΐδης. Οι άνθρωποι της ομάδας, εννοείται ότι παραμένουν με την ίδια δυνατή διοίκηση, θέλουν να κρατήσουν σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές του βασικού κορμού. Έχει μείνει και τον αδοφύλακας ο Μπονατάκης. Θεωρώ ότι θα μείνει το 90% των ποδοσφαιριστών από το περσινό ρόστερ και σίγουρα θα προχωρήσει σε 4-5 πολύ δυνατές προσθήκες, γιατί ο Πανεγιάλιος βλέπει, οι άνθρωποι του μάλλον, ότι είναι μια ευκαιρία τη νέα περίοδο όχι μόνο να διεκδικήσει την άνοδο αλλά και να φτάσει μέχρι το τέλος, δηλαδή στην άνοδο στη Super League 2. Την ίδια λογική έχει αρχίσει να ακολουθεί και ο Ατρόμητος, ο οποίος είναι νεοφώτιστος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, ξεκίνησε τον σχεδιασμό του με τρεις ανανεώσεις, του Νίκου Γκότση, του Παναγιώτη Πούλιου και του Κώστα Αντωνόπουλου, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας αλλά και ολόκληρου του πρωταθλήματος της
1: πρώτης κατηγορίας. Κράτησε και τον ίδιο προπονητή, έτσι.
0: Κράτησε τον ίδιο προπονητή, τον Βασίλη Μπαλατή. Θα κρατήσει επίσης στο ρόστερ του την πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών από το περσινό ρόστερ. Θέλει να πάρει τον Καμερουνέζο Ζούλιο Πρίντς, ο οποίος έκανε παπάδες με τη φανέλα του Εθνικού Πατρός στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, και 2-3 άλλους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ξεχώρισαν σε τοπικό επίπεδο, και από εκεί και πέρα θα εμπλουτίσει το ρόστερ του και αυτός με κάποιους έμπειρους ποδοσφαιριστές, χωρίς όμως να χαλάσει την χημεία που έχει φτιάξει από πέρσι. Ένα θέμα που καλείται να αντιμετωπίσει μάλλον είναι το γηπεδικό, γιατί στο γήπεδο Ζαρουχλαϊκών θα πρέπει να γίνουν αρκετές εργασίες για να είναι κατάλληλο προκειμένου να φιλοξενήσει παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής. Έχει γίνει μια επίσκεψη από κλιμάκιο του Δήμου Πατρέων και της Περιφέρειας για να δουν τι χρειάζεται. Σας λέω ενδεικτικά ότι το πρώτο, έτσι, το πιο απλό από όλα τα κριτήρια είναι ότι ένα γήπεδο Τρίτης Εθνικής θα πρέπει να έχει 500 τουλάχιστον θέσεις καθήμενων φιλάθλων, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο γήπεδο Ζαρουχλαϊκών. Πρέπει να ρυθμιστούν πράγματα που έχουν να κάνουν με τις θύρες εισόδου-εξόδου των ομάδων και των διαιτητών. Προβλέπεται συγκεκριμένος διαχωρισμός μέσω κυκλειδώματος ανάμεσα στους θεατές. Προβλέπεται ύπαρξη τουαλετών για τους θεατές. Σε ποια γήπεδα υπάρχουν αυτά? Δηλαδή, ακόμα και στο γήπεδο της Παναχαϊκής, για να πάει ένας θεατής στην τουαλέτα είναι πρόβλημα. Για να μην συζητήσω για γυναίκες φιλάθλους, έτσι, τι θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Τέλος πάντων, είναι μια σειρά εργασιών που θα πρέπει να γίνουν. Θυμίζω ότι και εδώ στην εκπομπή μας ο πρόεδρος του Ατρόμητου, ο κ. Νεκτάριος Κόντρας, είχε πει ότι έτσι κι αλλιώς ο Ατρόμητος θα δηλώσει ως έδρα το γήπεδο Ζαρουχλαϊκών πρώτα και το γήπεδο των προσφυγικών. Υποθέτω ότι κάποια παιχνίδια ίσως χρειαστεί να δώσει και στο γήπεδο των προσφυγικών σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί εργασίες. Ο Πανεγέλιος δεν αντιμετωπίζει τέτοιο θέμα. Η Παναχαϊκή δεν αντιμετωπίζει τέτοιο θέμα, αλλά και εκεί θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, και θεωρώντας δεδομένο ότι για μία ακόμα σεζόν η μοναδική κερκίδα η οποία θα χρησιμοποιείται θα είναι κεντρική, μετά όποια προβλήματα υπάρχουν και εκεί, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουν και στην κερκίδα αυτή κάποιες εργασίες, θα πρέπει να πάρει άδεια, αδειοδότηση καταρχήν το γήπεδο. Είναι θεματάκια που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Ενώ όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, δεν πρόκειται να κουνηθεί τίποτα εάν δεν λυθεί το διοικητικό, και για την ακρίβεια το θέμα της ανάληψης του management στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα πρέπει να πούμε ότι σε κατάσταση αναμονής είναι εκεί ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος ολοκλήρωσε πέρσι την σεζόν στον πάγκο της Παναχαϊκής και έχει μιλήσει με, με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου για την επόμενη σεζόν. Δεν είναι μυστικό ότι έχει υποβάλει μια ολόκληρη έκθεση προς τη διοίκηση για το τι πρέπει να γίνει στην ομάδα, τόσο όσον αφορά την προετοιμασία όσο και για το ρόστερ. Και γι' αυτό παρατηρείτε ότι παρότι έχει κάποιες προτάσεις από την Ηλία, όπως από τον Πάο Βάρδας, ακόμα δεν έχει απαντήσει περιμένοντας τις εξελίξεις στην Παναχαϊκή. Σε περίπτωση, και αυτό είναι εκτίμηση, έτσι δεν το ξέρω από πουθενά, σε περίπτωση που αναλάβουν την ομάδα οι Ιλλοαμερικανοί, θεωρώ ότι οι πιθανότητες να παραμείνει ο Σπύρος Αντωνόπουλος είναι μηδαμινές, έτσι, στην ομάδα. Σε περίπτωση που προκριθεί η πρώτη πρόταση του Τάσου Παπαδόπουλου, είναι το φαβορί για να παραμείνει στον πάγκο της Παναχαϊκής. Αν και νομίζω ότι όλα αυτά θα έρθουν πολύ μετά και θα έχουμε πολύ καιρό να τα συζητήσουμε. Προέχει, επαναλαμβάνω, να δούμε ποιος θα αναλάβει το management. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές στο ρόστερ αυτή τη στιγμή, ειδικά οι πιο παλιοί και οι πιο ικανοί, έτσι για να τα λέμε όλα, που περιμένουν να τελειώσει αυτή η ιστορία για να πάρουν τις αποφάσεις τους, χωρίς να έχουν συμφωνήσει προς το παρόν με κάποια ομάδα. Και είμαι σε θέση να ξέρω ότι θα περιμένουν μέχρι τα μέσα Ιουνίου, ίσως και μέχρι τις 20 Ιουνίου, για να δουν τις εξελίξεις στην Παναχαϊκή.
1: Όσο ώστε... πολύ.
0: Ναι ρε παιδί μου, γιατί σκέψω ότι η συνάντηση με τον κύριο Μαρίνη θα γίνει μεθαύριο. Μεθαύριο μήνας θα έχει 11. Καταλαβαίνεις ότι η απόφαση από την Ερασιτεχνική δεν θα ληφθεί μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Θα πάμε για την επόμενη.
1: Ναι ρε παιδί μου, λέω ότι αυτό το θέμα δεν μπορεί να αιωρείται, γιατί και για,
0: σίγουρα,
1: ουσιαστικούς λόγους, αλλά και για τυπικούς λόγους. Δηλαδή, οι ομάδες τώρα δεν αρχίζουν. Πιο πριν μας έλεγες ότι, ας πούμε, ο Ατρόμητος Πατρών, λέω εγώ τώρα, δεν θα έχει τους ίδιους στόχους με την Παναχαϊκή, αλλά έχει αρχίσει να κάνει τις κινήσεις του. Τις ίδιες κινήσεις που μας περιέγραψε ότι κάνει και ο Πανεγιάλιος. Φαντάζομαι ότι στο ίδιο μήκος κύματος είναι και άλλες ομάδες της ίδιας κατηγορίας. Άρα όλο αυτό το διάστημα η Παναχαϊκή χάνει χρόνο. Έτσι. Αυτό εννοώ ότι
0: Παναγιώτη,
1: θα πρέπει να χαθεί ο λιγότερος δυνατός. Αυτό
0: ναι, ναι. Πάλι στο ίδιο ερχόμαστε, γιατί τόσο ο Ατρόμητος όσο και ο Παναγιάλιος υπερτερούν σε ένα στοιχείο που είναι πολύ βασικό. Έχουν την ίδια διοίκηση. Και υπάρχει μια μαγιά βασικών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι μπορούν να σταθούν και την επόμενη σεζόν. Βέβαια, η κάθε ομάδα έχει διαφορετικό στόχο. Το είπες και πριν. Έτσι,
1: ο Παναγιάλιος
0: έχει στόχο την άνοδο. Θυμίζω ότι φέτος τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, έτσι, και όσον αφορά την άνοδο. Γιατί μπορεί ο τρόπος διεξαγωγής στα play-offs να μην αλλάξει κατά πολύ, αλλά είναι διαφορετικό να ανεβαίνουν 4 στους 10 πρωταθλητές και διαφορετικό να ανεβαίνουν 5 ή 6 στους 10. Δηλαδή υπάρχει διαφορά. Οπότε θα πρέπει όλα να τα συνυπολογίζουμε. Δεν μπορεί δηλαδή όποιες κινήσεις και να κάνει μια ομάδα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την άνοδο. Υπάρχουν πολλά τμήματα μέσα στη σεζόν, το είδαμε αυτό και την προηγούμενη, που θα καθορίσουν ποιες ομάδες θα ανέβουν στην Super League 2. Παρεμπιπτόντως, επειδή αναφερθήκαμε σε εκκρεμότητες, ο Άρης Πετρούπολης κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το θέμα της διακοπής του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος. Θυμίζω ότι η Ζάκυνθος πήρε το παιχνίδι στα χαρτιά. Ο Πύργος δεν τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών, που σημαίνει ότι Πύργος και Ζάκυνθος ανεβαίνουν στην Super League 2. Ο Άρης λοιπόν Πετρούπολης κατέθεσε έφεση, θα εκδικαστεί την Παρασκευή. Αναμένουμε και εκεί απόφαση την επόμενη εβδομάδα και θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Είναι μοναδική εκκρεμότητα που υπάρχει. Πρωτόδικα βέβαια έχουμε απόφαση, αλλά βλέπετε ότι ο Άρης Πετρούπολης συνεχίζει περιμένοντας να δικαιωθεί. Τι επιδιώκει ο Άρης Πετρούπολης επί της ουσίας? Να αφαιρεθεί βαθμός στον Πύργο, έτσι ώστε να είναι αυτός που θα ανέβει στη Super League 2 μαζί με τη Ζάκυνθο.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιομηχανικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα Αγίου Ανδρέως 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-05-51.
0: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με λίγο περισσότερο μπάσκετ.
2: Sky 89,4. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐας Κλάους με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, εκτός Τρίτης. Σαββατοκύριακα και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κάθε Σάββατο, οι βραδιές είναι μοναδικές, με ζωντανή μουσική, γεμάτες γεύσεις. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι. Γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
11: Sky 89,4.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Sky Patras 89,4, οι δύο θα βγουν καλύτερα στο μικρόφωνο, ο Πάγκης Αντωνόπουλος και ο Βαγγέλης Γερογιάννης, απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος. Μιλήσαμε πολύ, πάρα πολύ μάλλον, στο πρώτο μέρος εκπομπής για παναχαϊκή εξελίξη στο διοικητικό και γενικότερα το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται στο προσκήνιο, αναμένουμε εξελίξεις, αλλά ένα θέμα που επίσης βρίσκεται στο προσκήνιο είναι το τι θα γίνει με τον Απόλλωνα και συγκεκριμένα με τη Wild Card, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε, γιατί βλέπω...
1: Με τον Απόλλωνα και το Αλκαλοχώρι, θέλω να πεις,
0: Θέλω να πω, πες το εσύ, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Εγώ θέλω να πω ότι καταρχήν έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στην εκπομπή για όλες αυτές τις φήμες που κυκλοφορούν ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου έχει τον πρώτο λόγο. Τώρα, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω από πού προκύπτει και αν έχουν βάση όλες αυτές τις φήμες.
1: Ισχύει ότι υπάρχει αυτή η φημολογία.
0: Ισχύει η φημολογία, λοιπόν. Χθες είδα ένα δημοσίευμα του athletico.gr ότι σύμφωνα με πληροφορίες η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είναι το μεγάλο φαβορί. Ούτε φήμες, ούτε σενάρια. Είδα πληροφορίες.
1: Ούτε ξεφήμες.
0: Βλέπω επίσης το τελευταίο χρονικό διάστημα μια γενικότερη κινητοποίηση των ανθρώπων του Απόλλωνα, οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή και σε συζητήσεις με πολλούς φορείς του νομού, με βουλευτές κλπ, οι οποίοι υποστηρίζουν, με υπουργούς όπως ο κ. Φωτήλας, οι οποίοι υποστηρίζουν το αίτημα του Απόλλωνα περιχορήγησης της Wild Card προκειμένου να ανέβει στην Elite League. Είδα,
1: επίσης πριν από λίγο είδα ότι και η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου
0: πάσερε
1: στο πλευρό της ομάδας του Απόλλωνα.
0: Και η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Έγινε επίσης μια συνάντηση των βουλευτών της Νίκης, του κυρίου Σπύρου Τσιρώνη και του Ανδρέα Βορύλα με τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι.
1: Χθες
0: έγινε η συνάντησή τους, με θέμα τον Απόλλωνα. Οι δύο βουλευτές αναφέρθηκαν στο αίτημα του Απόλλωνα, εξήγησαν στον υπουργό για ποιους λόγους θεωρούν ότι ο Απόλλωνα θα πρέπει να πάρει τη Wild Card, αλλά δεν είναι ο κύριος Βρούτσης αυτός που θα αποφασίσει τελικά για το τι θα γίνει. Εγώ ένα άλλο ερώτημα.
1: Υπό μία έννοια δεν είναι ο πολιτικός προϊστάμενος του αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Είναι υπό μία έννοια πολιτικός προϊστάμενος, αλλά δεν ξέρω αν έχει.
1: Εντάξει, δεν αποφασίζει. Σωστά.
0: Δεν έχει λόγο. Δεν έχει λόγο. Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να έχει λόγο ο πολιτικός προϊστάμενος του αθλητισμού στο τι κάνουν οι επιμέρους ομοσπονδίες των χώρων.
0: Ακριβώς. Οπότε, εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω, Παναγιώτη, γιατί βλέπω και αυτό να κυκλοφορεί σιγά-σιγά και δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω. Mm-hmm. Η Ένωση Γλάφκου Έσπερο είναι στην Elite League. Mm. Ο Απόλλων ζητάει Wild Card για να ανέβει στην Elite League. Η Παναχαϊκή δικαιούται δωρεάν Wild Card για να διεκδικήσει την άνοδό της, εφόσον πληρεί τα κριτήρια, στην National League One.
1: Όχι, άρα δεν το είπες σωστά. Η Παναχαϊκή μπορεί, έχοντας καταθέσει το σχετικό φάκελο πριν την ημερομηνία που εξέπνευσε, έτσι, άλλο θα να σου πω. Δεν μπορεί τώρα μια ομάδα ή παράγοντες ομάδων μας ακούν να καταθέσουν φάκελο. Εξέπνευσε.
0: Όχι, ρε παιδί μου,
1: ημερομηνία.
0: Το έκανε.
1: Η Παναχαϊκή έχει καταθέσει και σε αυτό το φάκελο, επειδή πήρε τη δεύτερη θέση στα μπαράζ ανόδου από την National League 2 στην National League 1, δεν θα συμπεριλάβει την επιταγή των 30.000 ευρώ που απαιτείται.
0: Ρε παιδί μου, χωρίς να πληρώσει. Η ουσία με ενδιαφέρει εμένα. Με ενδιαφέρει. Μιλάμε για τρεις πατρινές ομάδες. Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στην απόφαση.
1: Όχι.
0: Δηλαδή,
1: δεν
0: παίξει. Όχι.
1: Εγώ θα προσθέσω, δεν είναι μόνο οι τρεις πατρινές ομάδες, επειδή μιλάμε για την Ένωση Ομαδίων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας, εγώ θα προσθέσω και τον Βόρειο που είναι επίσης στην Elite League, τον Βαρθολομιό που είναι στη National League 2, την Αχαγιά 82 που την ξέχασες, που είναι στη National League 2 και έχει υποβάλει και η ίδια φάκελο για να ανέβει στη National League 1, και την πρωταθλήτρια ομάδα της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας, που θα είναι η Αθλητική Ένωση Ροητίκων ή η ΕΑΠ. Παρεπιπτόντως, η ΕΑΠ νίκησε στον πρώτο τελικό των play-offs με δραματικό τρόπο 74-73 την Αθλητική Ένωση Ροητίκων. Αύριο έχουμε το νούμερο 2 τελικό στα play-offs. 2-1 προηγείται η Αθλητική Ένωση Ροητίκων, γιατί τα μεταξύ των ομάδων αποτελέσματα από την κανονική περίοδο μεταφέρονται στα play-offs. Αυτά είναι συνολικά τα πράγματα και τα δεδομένα στις εθνικές κατηγορίες των ανδρών, επαναλαμβάνω, ναι, για την ΕΣΚΑΗ. Και σε αυτό που με ρώτησε, αν έχει σχέση, όχι, η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως σχέση.
0: Ναι, μπορεί να με ρώτησα εγώ σωστά. Όχι αν έχει σχέση, αν μπορεί να επηρεάσει ενδεχομένως την απόφαση της Επιτροπής της ΕΟΚ, επειδή υπάρχουν αρκετές ομάδες, όπως είπαμε, από την περιοχή μας.
1: Που... Και από την Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες.
0: Που εμπλέκονται, δηλαδή, ναι.
1: Δηλαδή ναι, έχει υποβάλει αίτημα ο Sporting, ας πούμε, που, είναι, ναι, που ήταν στη Β' ΕΣΚΑ για να ανέβει στην National League One. Γιατί να ανέβει, ναι, ο Sporting, λέω εγώ τώρα με το σκεπτικό που ρώτησες εσύ. Γιατί η Αθήνα έχει πολλές ομάδες στην National League One.
0: Για μήπως σχετιστεί η καταγωγή του Προέδρου της ΕΟΚ με την περιοχή, μήπως το ένα, μήπως το άλλο, καταλαβαίνεις. Εγώ έτσι,
1: ο Προέδρος της ΕΟΚ με την περιοχή, από την Πάτρα είναι ο Προέδρος της ΕΟΚ.
0: Την Πάτρα, την Πάτρα. Αυτό λέω, αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέω.
1: Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο.
0: Δηλαδή θα μπορούσε...
1: Στα κριτήρια, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν είναι
0: δεν
1: τα γεωγραφικά. Ναι, δεν υπάρχουν γεωγραφικά κριτήρια. Προβλέπεται αν οι ομάδες πληρούν προϋποθέσεις. Δηλαδή...
0: Γεωγραφικά κριτήρια υπάρχουν, αλλά όχι σε σχέση με αυτό που ρώτησα εγώ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Όχι σε σχέση με αυτό που ρώτησα εγώ, με άλλη έννοια.
1: Ναι, σίγουρα δηλαδή, γεωγραφικά κριτήρια είναι να έχει πολύ νοσοκομείο, να έχει οδικοδίκτυο.
0: Ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: αυτά δεν είναι ακριβώς γεωγραφικά.
0: Ναι, πρόσβαση σε αεροδρόμια και τέτοια πράγματα.
1: Πρόσβαση σε νοσοκομείο, ναι, υπάρχει γήπεδο, εντάξει, εννοείται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η ιστορικότητα, ξέρεις, όλα, η διαδρομή, η συνέπεια.
0: Ναι, τα έχουμε αναλύσει.
1: Και, και εγώ έχω ακούσει αυτές τις φήμες που λες εσύ. Διάβασα και εγώ το ρεπορτάζ από το athletico.gr. Ναι. Κοντός ψαλμός αλληλούια, λέγανε στο χωριό μου. Έτσι, ναι, γιατί επειδή έχουν ολοκληρωθεί τα εθνικά πρωταθλήματα και σε γυναίκες και σε άνδρες, επαναλαμβάνω, τα εθνικά πρωταθλήματα. Το τελευταίο παιχνίδι εθνικών πρωταθλημάτων ήταν ο τελικός μεταξύ των δευτεραθλήτριων ομάδων στην National League One, ανάμεσα στην Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπορου και τον Χολαργό.
0: Ναι.
1: Εκεί η Ένωση έγραψε ιστορία κερδίζοντας το παιχνίδι για ανεβαίνοντας στην Elite League, και με αυτό το παιχνίδι ολοκληρώθηκαν, επαναλαμβάνω, τα εθνικά πρωταθλήματα της ΕΟΚ. Άρα από μέρα σε μέρα, μέχρι τα μέσα του μήνα, 15, 16, 17, την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί ποια ομάδα θα ανέβει στη National, στην Elite League, ποιες ομάδες θα ανέβουν στις άλλες κατηγορίες, ποιες θα κληθούν δηλαδή να πληρώσουν τα κενά, πώς να το πούμε έτσι.
0: Πάντως, Παναγιώτη, να σου πω την αλήθεια, διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τα κριτήρια, ή μάλλον κάποια από τα κριτήρια που απαιτούνται, προκειμένου να κάνει την επιλογή της η αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να μείνει έξω ο Απόλλων. Και πραγματικά θα ήθελα να υπάρχει και το σκεπτικό μιας τέτοιας απόφασης, εφόσον δεν είναι ο Απόλλων μέσα. Γιατί...
1: Εγώ, ακόμη και αν είναι ο Απόλλων μέσα, πάλι θα το ήθελα. Δηλαδή θα ήθελα να δούμε, ρε παιδί μου, πώς γίνεται η οριοδότηση. Δηλαδή, λέμε, παίζει ρόλο η γεωγραφία. Οκ, πόσο παίζει. Ναι. Παίζει ρόλο αν έχει πανεπιστήμιο. Πόσο παίζει. Παίζει ιστορικότητα. Πόσο παίζει. Δηλαδή, να υπάρχει μια διαφάνεια όπως οι Πανελλήνιες. Είδες που δίνουν 4 μαθήματα και λέμε ότι αυτό το μάθημα έχει βαρύτητα.
0: Ναι.
1: Άρα κάνεις εκεί τους πολλαπλασιασμούς στις διαιρέσεις και λες, ρε παιδί μου, και ο Γιάννης έγραψε λίγο καλύτερα από τον Αντωνόπουλο. Ο Αντωνόπουλος μπαίνει σε μια πιο δεύτερη σχολή, αν υπάρχουν δεύτερες, έτσι.
0: Ξέρεις τι παρατηρώ τώρα που τα ξαναβλέπω, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχει ένα κριτήριο μέσα που αναφέρεται στην συμβολή των τοπικών αρχών. Δήμος, κάθετος, περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Με το συγκεκριμένο κριτήριο νομίζω ότι ο Απόλλων δεν είχε ασχοληθεί πολύ την προηγούμενη φορά, πέρσι δηλαδή.
1: Και δεν πρόλαβε κιόλας, γιατί
0: πρόσεξε με, δεν εννοώ ότι δεν είχε τη στήριξη, αλλά δεν είχε το χρόνο ώστε να κάνει τις επαφές εκείνες με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να εκφράσουν και επίσημα τη στήριξή τους. Αυτό έγινε φέτος και σου θυμίζω ότι ξεκίνησε και από την περιφέρεια με τον Σπύρο Σκιαδαρέσκη και τον Νεκτάριο Φαρμάκη, και μετά επεκτάθηκε σε υφυπουργούς, υπουργούς και βουλευτές του νομού. Εκεί έγινε μια εκτεταμένη προσπάθεια από τους ανθρώπους του Απόλλωνα, παρατηρώ. Όπως επίσης έχει γίνει πολλή δουλειά και στην οργάνωση των τμήματων υποδομής της ομάδας, που είναι ένα από τα βασικά, δεν ξέρω αν είναι βασικό, που είναι ένα από τα κριτήρια. Όπως έχει γίνει πολλή δουλειά και στις γηπεδικές εγκαταστάσεις. Όπως έχει γίνει πολλή δουλειά και στην οικονομική συνέπεια.
1: Ο Απόλλων που συμπληρώνει 100 χρόνια φέτος, ε.
0: Ναι, ναι.
1: 1926-2026.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα είναι πολύ μεγάλη δουλειά να φύγει ο Απόλλων από αυτή την κατηγορία και να μπορέσει απερίσπαστος να κάνει τα πλάνα του για την Elite League και για παραπάνω, γιατί από ό,τι κατάλαβα και από την από τις τοποθετήσεις στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου Παναγιώτη, την οποία παρακολουθήσα μαζί των μελών της διοίκησης του Απόλλωνα, οι άνθρωποι του είναι έτοιμοι και για το παραπάνω βήμα, εφόσον τους δοθεί η ευκαιρία μέσω της Wildcard.
1: Από την άλλη πλευρά, η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου που έκανε το μεγάλο μπαμ, γιατί για μπαμ πρόκειται. Έτσι, δηλαδή, πέρυσι τέτοια εποχή πανηγύριζε την άνοδό τη από την National League 2 στην National League 1. Και μιλώντας και χθες με τον προπονητή και κατά διαστήματα με παίκτες, με παράγοντες, ακόμη και με τον κύριο Μαρλαφέκα που είχαμε μιλήσει στη διάρκεια τη σεζόν, τον πρόεδρο δηλαδή, κανείς δεν έλεγε, ρε παιδί μου, ότι στόχος είναι η άνοδος. Όλοι έλεγαν για την καθιέρωση. Είδες και χαριτολογώντας, πούμε, χθες στον κύριο Ρουμελιώτη, ότι τελικά αυτόν τον στόχο δεν τον πέτυχε η Ένωση, δηλαδή δεν πέτυχε να καθιερωθεί στην National League One, γιατί ανέβηκε. Ναι. Και εντάξει, είναι ένα ιστορικό γεγονός εκεί για τα Ζαροκλέικα, γιατί πανηγυρίζει μία από τις πιο μεγάλες, αν όχι η μεγαλύτερη συνοικία της Πάτρας, για τις δύο καλύτερες της ομάδες, έτσι, γιατί και ο Ατρόμητος ανέβηκε σε εθνική κατηγορία, στην τρίτη εθνική, και η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου ανέβηκε στην Elite League. Μάλιστα, υπάρχουν αδελφικοί δεσμοί μεταξύ των δύο σωματείων, των δύο συλλόγων, γιατί από τον Ατρόμητο γεννήθηκε ο Γλάφκος, η μία από τις δύο μητρικές ομάδες που παρήγαγε

0: στην Elite League, δηλαδή την δεύτερη την τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, και τον Ατρόμητο στην τρίτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, στην τρίτη εθνική. Είναι ένα, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. Δεν έχει ξαναγίνει γιατί δεν είχε η συνοική ομάδα μπάσκετ σε τόσο υψηλό επίπεδο. Έτσι, δεν είχε ποτέ τόσο ψηλά.
1: Επιστρέφω για λίγο στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, επειδή υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Θυμίζω ότι έχει γίνει ένα αίτημα από τη Θύελλα Πατρών και από τις άλλες ομάδες που τερμάτισαν κάτω από τη γραμμή των ομίλων να μην υποβιβαστούν, όπως υπάρχει και η περίπτωση της Αχαϊκής που ως δεύτερη στα μπαράζ, μάλλον στα play-off της αλφα κατηγορίας,
0: στο πρωτάθλημα, της
1: Αχαϊκής, έχει καταθέσει ένα αίτημα να ανέβει. Όλα αυτά τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα, γιατί υπάρχει και η τοποθέτηση του κ. Βασίλη Σιδέρη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΠΟ, αλλά υπάρχει και η προκήρυξη που είναι ξεκάθαρη σε τέτοια θέματα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Αχαϊκής θα μπορούσε να προβιβαστεί μόνο αν δεν δήλωνε συμμετοχή ο Ατρόμητος. Δηλαδή μιλάμε για δύο ομάδες της ίδιας ένωσης, και κατόπιν η ΕΠΟ θα έκανε πρόσκληση στην τριταθλήτρια των play-off της Αχαΐας. Επαναλαμβάνω, αν ο Ατρόμητος δεν δήλωνε συμμετοχή, το ίδιο θα γίνεται και γίνεται στις άλλες ενώσεις. Μόνο λοιπόν ομάδα από την ίδια ένωση έχει δικαίωμα να ανέβει ως δεύτερη ή ως τρίτη, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει απάντηση στη Θύελλα και στις άλλες ομάδες από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα και εκεί. Οπότε πάμε για δηλώσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εκεί θα μάθουμε και τους ομίλους, αναλυτικά τους ομίλους που θα συγκροτήσουν το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Ελπίζουμε ως αχαϊκό ποδόσφαιρο, ενώ ο Πύργος και η Ζάκυνθος, να πάνε στην ευχή της Παναγίας και να ανέβουν στη Super League 2 και να το ευχαριστηθούν. Η Ζάκυνθος δεν νομίζω να τη δέει θέμα. Εντάξει, δεν νομίζω να τη δέει
0: θέμα. Άρα για τον Πύργο, λες.
1: Ναι, και να δούμε εδώ πώς θα διαμορφωθεί ο όμιλος. Τον ανέλησε και στην εκπομπή της Παρασκευής ο Κώστας Λάπας. Δεν βλέπει να αλλάζει τίποτα. Αποτελείται από ομάδες της Πελοποννήσου, όχι ολόκληρης της Πελοποννήσου, γιατί από ό,τι φαίνεται οι ομάδες της Κορινθίας θα πάνε προς Αθήνα μεριά, αλλά από τις υπόλοιπες, συν τις ομάδες της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. Βέβαια, της Ζακύνθου θα δούμε τι θα γίνει, γιατί διαβάζω κάποια ρεπορτάζ από το νησί, ότι η Θύελλα Μπελοκήπων, η πρωταθλήτρια, δυσκολεύεται να δηλώσει συμμετοχή, αντιμετωπίζει κάποια οικονομικά θέματα, οπότε όλα αυτά θα τα ξαναδούμε μέχρι τότε. Οι ομάδες έχουν περίπου στη διάθεσή τους ένα μήνα για να δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με μπάσκετ. Τρίτος τελικός των play-offs στη GBL. Ο καλύτερος, κατά τη γνώμη μου, από πλευράς θεάματος εννοώ, τουλάχιστον έτσι, για τους ουδέτερους, γιατί εκείνο γύρω το 68-58, όχι επειδή νίκησε ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν...
1: Πολύ τα μάτια μας.
0: Ναι, φίλε, εντάξει. Okay, εντάξει. Ενώ τουλάχιστον χτες, εγώ λέω για τους ουδέτερους, χτες χάρηκαν πάρα πολύ οι Ολυμπιακοί. Λογικό, έτσι, αφού νίκησε η ομάδα τους. Όμως και για τους ουδέτερους ήταν okay το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι με πάρα πολλές φάσεις, γιατί μπορεί να λένε και οι Αμερικανοί ότι η άμυνα παίρνει τα πρωταθλήματα και η επίθεση κόβει τα εισιτήρια, αλλά εμείς είμαστε με τα εισιτήρια. Εγώ τουλάχιστον, δηλαδή, θέλω να βλέπω παιχνίδια να ανοίγουν πάρα πολύ. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ότι άνοιξε πάρα πολύ το σκορ. Μου έκανε εντύπωση ότι είδαμε έναν ακόμη superstar του παγκόσμιου μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον Καουάι Λέοναρντ, πρωταθλητής του NBA και συμπαίκτη του Τζόζεφ Κόρι παλαιότερα στο NBA, και μάλιστα είπε ότι ήρθε για να τον υποστηρίξει και κάθε παίκτης να υποστηρίξει τον Ολυμπιακό. Η τοξικότητα δεν φεύγει, έτσι, δηλαδή τώρα πριν από λίγο, ας πούμε, διάβασα ότι ο Παναθηναϊκός εξέδωσε, όχι εξέδωσε, ζητά να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός για την ανακοίνωση

0: που εξέρωσε κατά τη ΣΕΡΤ. Αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει.
1: Καλά.
0: Δυστυχώς. Έτσι. Τώρα, σε αγωνιστικό επίπεδο, νομίζω ότι δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός έβαλε τα σουτ, μάλλον έβαλε παραπάνω σουτ από αυτά που έβαλε ο Παναθηναϊκός. Δυσάρεστο το γεγονός ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου, γιατί είναι ένα νέο παιδί, Έλληνας παίκτης, το ίδιο θα λέγαμε και αν ήταν ξένος, δεν έχει σημασία. Επέστρεψε ο Σλούκας, είναι φανερό ότι είναι εκτός, ότι τον έχει επηρεάσει ο τραυματισμός του και η αποχή του. Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε σε ένα ακόμη παιχνίδι χωρίς τον Ντόρσεϊ, που για όλους όσοι και όσες το έχουν ξεχάσει, θα θυμίσω ότι ήταν ο X-Factor πέρυσι τέτοια εποχή στους τελικούς, έτσι όταν τότε είχε ανάψει τη σπίθα για να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και εξελίχθηκε σε έναν από τους καθοριστικούς παίκτες και τη φετινή σεζόν για να φτάσει ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος στην Ευρωλίγκα, να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Τέλος πάντων, είναι χαρά που βλέπουμε και τον Ντόρσεϊ να είναι σε καλό επίπεδο, που τον είδαμε μάλλον. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να παίξει στους τελικούς. Θα γίνουν ένας ακόμη ή δύο. Ο επόμενος πάντως θα διεξαχθεί αύριο στο ΆΚΑ. Δεν μ' άρεσε αυτή η δήλωση του Άταμαν, θέλω να είμαι δίκαιος και ούτε να κρύβομαι ποτέ, ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε χωρίς να έχει ούτε έναν παίκτη που να μπορεί να είναι Έλληνας, έναν πραγματικό Έλληνα. Δεν, τι δουλειά έχει αυτό, μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, ας πούμε. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Ούτε, ας πούμε, είμαι με αυτούς που λένε, άξερες και στην Εθνική Τουρκία, που είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αρκετοί παίκτες είναι naturalized. Το μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό. Μπορούν οι ομάδες να έχουν όσους παίκτες επιθυμούν, ανεξάρτητα το που έχουν γεννηθεί και το τι διαβατήριο έχει ο καθένας τους. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
1: Ξέρεις τι, δεν μπαίνω καν σε αυτά τα θέματα. Βλέπεις ότι τα αποφεύγω. Σ' αφήνω να λες για τον Άταμαρ, για το, πώς το λένε, για την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, για τις διαιτησίες, για...
0: Βλέπεις, όχι, για διαιτησία δεν είπα τίποτα.
1: Ρε παιδί μου,
0: γενικότερα,
1: ναι, δεν μπορώ να μπαίνω, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ να μπαίνω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, προτιμώ να μιλάμε ή για μπάσκετ ή για ποδόσφαιρο, ή να σχολιάσουμε ότι αν το βάλω ένας, δεν το βάλω άλλος.
0: Σου έχω και ένα ωραίο θεματάκι, θα το συζητήσουμε, αλλά θα πρέπει, θα σου πω κάτι διαφορετικό πρώτα, ή θα σου αφήσω και ένα δυο λεπτούλια να το συζητήσουμε, ότι κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές σε ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθείς αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πρακτικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-2705-51. Άκου τώρα τι έχω ψαρέψει στο διαδίκτυο. Στη Βραζιλία, μία 37χρονη γυναίκα φέρεται να προσποιούταν ότι ήταν ένα 12χρονο κορίτσι για να υιοθετηθεί από μία οικογένεια.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί μου? Και εγώ θέλω να προσποιηθώ ότι είμαι ένας 21χρονος. Πώς γίνεται αυτό?
0: Το περιστατικό αυτό, διαβάζω εδώ, έγινε στο Ζοϊνβίλ της Βραζιλίας και διήρκησε 14 μήνες.
1: Τι είχε κάνει, πλαστικές, τι είχε κάνει?
0: Παιδί μου, σύμφωνα με την εφημερίδα Nacer de Sol, διαβάζω ότι η γυναίκα που ταυτοποιήθηκε ως Αμάντα Μαρία Σόζα Ντε Ολιβέιρα είχε ήδη ιστορικό παρόμοιων περιστατικών εξαπάτησης και είχε συλληφθεί και το 2023. Ισχυριζόμενη τότε ότι ήταν ανήλικη, είχε πέσει θύμα δικτύων εκμετάλλευση.
1: Ναι, παιδί μου, και εγώ σου ισχυρίζομαι τώρα αυτή τη στιγμή ότι είμαι 17. Πώς το πιστοποιώ αυτό, πώς το αποδεικνύω?
0: Δεν ξέρω, ήταν μικροκαμωμένη και μάλιστα δεν
1: το βάζω. Και εγώ είμαι.
0: Και γελάω, άκου τώρα, παιδί μου, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ότι μέχρι και μπιμπερών χρησιμοποιούσε για να πίνει γάλα.
1: Τέτοια πράγματα δεν μπορώ να κάνω. Α, όχι.
0: Για να γίνεται πιστευτή. Ωραία πραγματάκια έτσι.
1: Ωραία. Θα μπορώ να τη διαβάσω αυτήν την ειδησία, να δω πώς το έκανε. Ναι, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 εδώ στο Skype Patras 89,4. Ήταν ο κύριος Αντωνόπουλος δίπλα μου.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης δίπλα σε μένα και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική για την προηγούμενη μία ώρα από τους 3 μας. Καλό απόγευμα. Και όπως λένε οι Ρώσοι, τα Λέμοφ.
1: Bye.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

μόνο δε περνάει νύχτα. Μ' άρπαξε αγρύπνια στα πικρά της δίχτυα. Στέγνωσε το δάκρυ, χάθηκε η φωνή μου. Δεν ήσουν η αγάπη, ήσουν η ζωή μου.

μη μ' αφήνεις μόνο. Μάτωσε η καρδιά μου. Σε μια νύχτα γίναν άσπρα τα μαλλιά μου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο δικυκλιστής. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός έχει σημάνει σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία. Τουλάχιστον 4 βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ακόμη μη επανδρομένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας την τελευταία ώρα ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν πως η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε πιο σφοδρές απαντήσεις εάν συνεχιστεί η εχθρική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα ισχυρίστηκαν ότι επιτέθηκαν στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι η επιθέση ήταν σε απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικόπτερου Απάτσι του Αμερικανικού στρατού. Νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα ασθενά τουρμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς. Διαμήνυσε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μετά την πρώτη Αμερικανική επίθεση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News κατά την έναρξη των επιθέσεων ότι αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που έκαναν στο ελικόπτερο χθες βράδυ, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή και αυτό ακριβώς είναι. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φαίνονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός ύποπτος κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην πλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές αρχές απίφθηναν κατ' επανάληψη κλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άντρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετερώσε το δράστη χτυπώντας το με ένα ρόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης ηλικίας 30 ετών, Σουδανός σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ δήλωσε παρόν. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Οι τεχνικοί έλεγχοι που ξεκίνησαν χθες θα συνεχιστούν και σήμερα αλλά και αύριο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα και αφορούν τα ραδιοβοηθήματα προσέγγισης ακρίβειας. Λόγω των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις και να υπάρξουν μετά τις 3 το μεσημέρι καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αύριο αρχίζει το ματς, όχι σήμερα, εννοώ για το Μουντιάλ. Αλλά παιδιά, κάτι έβλεπα, κάτι τιμές εισιτηριών. Θα μου πεις αυτό σε Κέιψάλτη, όχι, αλλά θέλω να σας πω τώρα. Πριν από. Δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, 25 δολάρια λέει ήταν τέλος πάντων, και έχει φτάσει οι τιμές των εισιτηρίων να είναι δυσθεώρητες. Θα μου πεις γιατί δεν το περίμενες, ενδεχομένως. Κάποιοι λένε να ξέρετε. Θα μου πεις πρωί-πρωί, επιμένω να λέω αυτό σε Μάραν. Ναι, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν είναι απίθανο αυτό το Μουντιάλ είναι ένα από τα τελευταία. Διότι φαίνεται λέει έχει περάσει κατά κάποιους, παρά το γεγονός ότι η μπάλα είναι ισχυρό αναλγητικό, εντός αγωγικών η λέξη. Σήμερα το μεταξύ έχουμε και μπασκετάκι το βράδυ, είναι ο τέταρτος αγώνας. Όχι ωραίο, τέταρτος, ο τρίτος αγώνας. Τρίτος δεν είναι, ένα, δύο, τρία, τρία. Λοιπόν, άντε να δούμε. Άντε να δούμε μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο τέταρτος τελικός. Ορίστε, το βρήκα, μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ στο περίφημο T-Center. Πάνω στο ΆΚΑ, Το πιο κρίσιμο μάτς στη διαδρομή των δύο αιωνίων. Και το κλίμα είναι και λίγο έτσι τεταμένο. Με λίγα λόγια. Εν τω μεταξύ, ισχύει γιατί μου λένε οι αθλητικοί, αλλά εγώ δεν του δίνω και πολύ μεγάλη σημασία και του αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρετε. Ότι μάλλον θα έβγει και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μου λέγανε. Όντως. Έχει ήδη κλείσει η συμφωνία της επόμενης μέρας. Έτσι είναι, έτσι σκύουν τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Άντε πάλι. Στα της Μέσης Ανατολής. Τα μάθετε τα νέα, Το ελικόπτερο λέει που έπεσε, το ρίξανε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ιρανοί κάνανε λέει και μια επιχείρηση πάλι με την ψυχή στο στόμα οι Αμερικανοί να σώσουν τους δύο πιλότους. Ευτυχώς τους σώσανε. Και όπως ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, έπρεπε λέει να απαντήσουμε. Έπρεπε να απαντήσουμε και είχαμε τα χτυπήματα που έγιναν μάλιστα σε περιοχές στα βόρεια κυρίως της χώρας. Και στα νησιά εκεί κοντά λέει στα στενά του Ορμούζ. Απάντησαν, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων οι Ιρανοί. Αλλά σαν να φαίνεται ρε παιδί μου, ένα σκηνικό να παίζεται γύρω από αυτή την ιστορία. Θα μου πεις τι εννοείς. Υπήρξε η πληροφορία ότι ούτε λίγο ούτε πολύ οι Αμερικανοί έδωσαν λέει, το πράσινο φως και έστειλαν μέσω Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια λέει από τα παγωμένα ιρανικά στοιχεία. Γι' αυτό και χθες οι Ιρανοί ανακοίνωσαν με μια δική τους πρωτοβουλία ότι σταματούν τα χτυπήματα παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ χτυπούσε το Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρήχαν εγγύηση, λέει, ότι το Ισραήλ θα περιορίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο παρά το γεγονός ότι μέσα στην ημέρα χθες ξανά άρχισαν τα χτυπήματα. Η διαμεσολάβηση δεν είναι μόνο μέσω Πακιστάν, αλλά είναι και μέσω, λέει, Κατάρ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα χρήματα μεταφέρθηκαν, λέει, από το Αμπού Ντάμπι με αεροσκάφος παρά, λέει, τους περιορισμούς των πτήσεων. Με λίγα λόγια, καταλαβαίνετε ότι γίνονται και διαβουλεύονται πολλά πράγματα κάτω από το τραπέζι. Και τα μαθαίνουμε, αν τα μαθαίνουμε, με σχετική χρονοκαθυστέρηση. Θα μου πεις, ψάλτη πόλεμος είναι, κάτσε καλά, πού να τα μάθουμε όλα. Σωστό και αυτό. Εν τω μεταξύ, το πιο ευτράπελο της ιστορίας των χτυπημάτων αυτών που είχαμε τη νύχτα είναι ότι τα πετρέλαια πέφτουν. Θα μου πεις, συνδυάζονται όλα αυτά, ρε ψάλτη. Ξέρω εγώ τι να σας πω, δεν ξέρω. Βλέπω πάντως, ας πούμε, ότι το Brent είναι τώρα στα 92,2. Είμαστε χαμηλά. Εντάξει, χαμηλά. Με βάση τα του πολέμου, στα χαμηλά είμαστε. Για σκεφτείτε το. Και το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ, στα σχεδόν 89, κάτω από τα 90. 88,9 για την ακρίβεια. Και το ένα πέφτει και το άλλο πέφτει. Πέφτει, δεν πέφτει, πέφτει. Πέφτει, πέφτει, πέφτει. Ναι. Εν τω μεταξύ, στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο της Ουκρανίας, στον άλλον πόλεμο της ευρύτερης περιοχής, αν από ό,τι φαίνεται περάσει και σημερινή ημέρα, ο πόλεμος αυτός ξεπερνάει, λέει, σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ρε, σε καλό δρόμο είμαστε. Πόπο, θυμάμαι εκείνο το Φλεβάρι που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία και όλοι λέγανε ότι δεν θα κρατήσει πολύ και δεν αυτό και θα μπουν μέσα και δεν θα κάνουν οι Ρώσοι κλπ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι από το 2014 22 και σήμερα φτάνει στη διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 1567 μέρες. Πάνω από αυτό είναι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, που είναι ακόμα άλλες, ξέρω, 600-700 μέρες. Μετά είναι ο άλλος πόλεμος Ουκρανίας που είχαμε εκεί και τα άλλα ζητήματα από το 14 μέχρι το 22, μετά το Βιετνάμ και το Αφγανιστάν. Με λίγα λόγια, ξαναλέω, σε καλό δρόμο είμαστε, το λέω εγώ, δεν με πιστεύετε, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πολεοδομίες, τι μαθαίνει κανείς με τις πολεοδομίες, τι γίνεται με αυτές τις πολεοδομίες, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, που ο άλλος βάζει το χέρι του, επιτροπές, επί επιτροπών, ακούω και προτάσεις, να ξέρετε, από κάποιους ειδικούς, όλα λέει να περνάνε μέσω υπολογιστών για να μην υπάρχει, λέει, το ζήτημα. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι το έργο αυτό με τις πολεοδομίες θα το ξαναδούμε. Πολάκης, όχι ο γνωστός Πολάκης, το Πολάκης, πολλές φορές, παιδί μου, μπερδεύεστε. Λοιπόν, αλλά διαβάζω κάτι τραγικά ζητήματα για ακίνητα σε διάφορες περιοχές και όχι μόνο της Αττικής. Στην Εκάλη, στη Μύκονο, σε ξενοδοχείο εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Μαρούσι, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, Νέα Σμύρνη και γενικά παντού, Πετράλωνα, πού αλλού, κάτι σας πω εδώ πέρα, γιατί βλέπω και συμβούλια αρχιτεκτονικής που συμφωνούσαν και λοιπά. Αλλά έρε το χρήμα από κάτω. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Ο άλλος λέει επένδυε, γιατί έπρεπε να μην φαίνονται σε, πώς το λένε, σε έργα τέχνης. Βέβαια, έργα τέχνης. Σπίτια, λέει, το μεταξύ, το πιο περίεργο που έχω βρει, ένα σπίτι, λέει, στην Πεντέλη, στη Νέα Πεντέλη, όπου ζητήθηκε, λέει, άδεια για τριώροφη οικία με υπόγειο, στέγη και πισίνα. Αλλά αυτό, λέει, δεν μπορούσε να δοθεί, λέει, και πρέπει να υπάρχει η θετική άποψη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Αυτά τα συμβούλια γενικά και τα παραβούλια που υπάρχουν δεξιά και αριστερά στα νησιά, στα παδόκια, τα ελέγχουμε για τις αποφάσεις τους. Δηλαδή είμαστε σίγουροι ότι οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι ορθές, είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε νόμιμες. Γίνεται, ας πούμε, κάποιος έλεγχος έτσι, που και πού, ρε παιδί μου, που για περνάει κάποιος απ' έξω, να πει, παιδιά, να μπω μέσα να κάνω ένα έλεγχο. Να τραβήξω ένα χαρτί στην τύχη, ρε παιδί μου, κάτω-κάτω του φακέλου, να δω, υπάρχει ο φάκελος. Λέω, ρε παιδί μου, λέω γενικά. Ή μεταπέφτουμε από τα σύννεφα όλοι γύρω από την ιστορία αυτή. Εδώ σας θέλω. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σήμερα, λέει, πάλι ότι. Θα μου πεις πάλι στα ίδια γυρίζεις, ψάλτη. Αυτά που μας απασχολούν, ξέρω εγώ. Ότι γίνονται, λέει, διαβουλεύσεις, ακούστε το, αυτό είναι πολύ ωραίο, για συμφωνίες κυρίων, λέει, για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Χθες πόσο λέγαμε ότι 7 δισεκατομμύρια είναι τα 5 σούπερ μάρκετ τα μεγάλα που υπάρχουν. Καλά κάνουν και υπάρχουν, αλλά. Και ότι στους λογαριασμούς ρεύματος, λέει, οι πάροχοι ζητούν μετεπιτάσεως να φύγουν από τη μέση, λέει, οι λογαριασμοί, οι φόροι μάλλον, και τα τέλη υπέρ τρίτων στους λογαριασμούς. Γιατί σας θυμίζω, μην το ξεχνάτε αυτό, γιατί ακούω διάφορα, ότι από την 1η-1η του 27 έρχονται δύο ακόμα καινούργιοι φόροι για τα κίνητα μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ο ένας φόρος θα είναι για την τοπική αυτοδιοίκηση και θα ενωθούν δύο φόροι που υπάρχουν σήμερα, αλλά με μεγαλύτερους συντελεστές. Και άλλος ένας φόρος που θα έρθει, λέει, υπέρ της περιφέρειας. Τέλος, λέει, περιφερίας. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Και θα μπουν και αυτοί, λέει, οι λογαριασμοί μέσω του ρεύματος. Και αν δεν πληρωθεί το αντίστοιχο ποσό που υπάρχει, μετά τη δεύτερη φορά θα έχουμε, λέει, και διακοπή του ρεύματος. Και λένε τώρα οι πάροχοι, παιδιά, βγάλτε τους φόρους μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος, διότι υπάρχει ένα θέμα. Βέβαια, κάποιοι, θυμάμαι ότι αργούσαν να δώσουν και τα λεφτά αυτά, τα κρατούσαν οι πάροχοι, δεν τα δίνανε όπως έπρεπε να δώσουν. Κατά τα άλλα, σήμερα, λέει, ξεκινάει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή. Πολύ σοβαρό θέμα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι η πολιτική αναταραχή που υπάρχει, με αφορμή τα νέα κόμματα, τις διαβουλεύσεις, την προεκλογική περίοδο που, όπως και να το κάνουμε, έχουμε μπει για τα καλά μέσα κλπ. Κλπ. Στράφη θα πάει και αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές, το Σύνταγμα έχει ειδική βαρύτητα. Όντως έχει ειδική βαρύτητα και πρέπει κατά καιρούς τα πολιτικά κόμματα να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, πάλι δεν έγινε τίποτα. Να σας πω τώρα όμως, να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ έχω προσωπική άποψη, γιατί ήμουν ο τρίτος της οικογένειας. Διαβάζω σήμερα μια έρευνα που λέει τα μικρότερα αδέλφια είναι, λέει, τα πιο αδικημένα. Η σειρά γέννησης, λέει, μπορεί να επηρεάσει την υγεία τους. Αλήθεια, εσείς που με ακούτε και ενδεχομένως έχετε αδέρφια μεγαλύτερα, οι μικρότεροι, καλά, ήμασταν αδικημένοι, γιατί εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στο σπίτι, ποιος θα πάει φαγητό στη γιαγιά, ο πιτσιρικάς. Πήγαινα εγώ κάθε μεσημέρι. Και εντάξει το χειμώνα, δεν βαριέσαι. Το καλοκαίρι μέσα στη ζέστη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, ευρήματα, λέει, ερευνών διαβάζω που παρουσιάζουν τα δευτερότοκα και τα τριτότοκα να έχουν την πιο δύσκολη ενήλικη ζωή, καλά, και χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση, λέει, με τα πρωτότοκα, επιχειρούν να εξηγήσουν, λέει, δημοσιεύματα του αμερικανικού τύπου, εστιάζοντας σε παράγοντες όπως ο ποιοτικός χρόνος που τα παιδιά περνούν με τους γονείς και τα μικρόβια με τα οποία αυτά έρχονται αντιμέτωπα, λέει, όταν είναι μικρά. Α, και τα φέρνουν οι μεγάλοι, ε. Οι γονείς, λέει, αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγαλύτερα παιδιά τους κάθε μέρα. Μπα. Τι λες, παιδί μου, τι μαθαίνει κανείς στον κόσμο? Αυτά γίνονται σε έρευνες, ε. Αλήθεια, λοιπόν, εσείς που είσαστε δεύτερα ή τρίτα παιδιά στην οικογένεια ή και τα πρωτότοκα, το επιβεβαιώνετε αυτό ή δεν ισχύει, ρε παιδί μου? Ή εσείς που έχετε τώρα δύο ή περισσότερα παιδιά, τα πιο μικρά είναι τα λεγόμενα αδικημένα? Όντως, ε. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 6 και 21 πρώτα λεπτά. Σήμερα, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε, εκτός από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με την συνταγματική αναθεώρηση, το απόγευμα της διαδικασίες για την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη, όχι την εκλογή, την επιλογή τέλος πάντων και επίσημα του κυρίου Κυρανάκη ως νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη, στην Τρίπολη, για τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν εκεί για την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Δεν υπάρχει, λέει, πολύ μεγάλη αισιοδοξία, αλλά το καλό είναι ότι υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Λιβύη, η οποία η Λιβύη, ξέρετε, τώρα έχει συγκεκριμένα θέματα, ας πούμε, και συγκεκριμένες αγάπες και έρωτες. Θυμίζω τα ζητήματα που έχουν ανοίξει με το τουρκολιβικό. Ναι, επίσης. Α, επίσης σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης πάει στην Σόφια, όπου εκεί, λέει, θα έχει μια σειρά συναντήσεων, αλλά το ενδιαφέρον ίσως είναι ότι θα δει, λέει, α, δούμε τι θα προκύψει, τον Τούρκο ομολογό του, με αφορμή και την ένταση που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες στα ελληνοτουρκικά. Χθες άκουγα τον Δένδια, τον αρμόδιο υπουργό, να λέει ότι πλέον έχουμε κάθε μέρα στο Αιγαίο ζητηματάκια μικρά και μεγάλα. Ρίστο Εμπαρόδο Δένδιας είπε ότι, ο υπουργός άμυνας για να το πω σωστότερα, ότι έρχεται η ώρα, λέει, που θα ανοίξει γραμμή παραγωγής και άλλο εργοστάσιο, παραγωγής drones για τις ένοπλες δυνάμεις. Και είπε και άλλα ενδιαφέροντα για τις ένοπλες δυνάμεις ο Δένδιας. Ρίστο Εμπαρόδο, παιδιά, πολλά λεφτά δίνουμε. Πολλά λεφτά δίνουμε. Όσον αφορά οπλικά συστήματα κλπ. Κάπου διάβαζα μια ανάλυση που ήρθε στα χέρια μου, που έλεγε, με αφορμή τα πολεμικά μέτωπα και τις εξελίξεις, κυρίως, λέει, στην ιστορία του πολέμου στην Ουκρανία με τα drones κλπ. Κλπ. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και να αξιολογήσουμε με αυτό το νέο μάτι τις μεγάλες αγορές που υπάρχουν και στη χώρα μας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για μεγάλα βαριά οπλικά συστήματα. Ναι. Στη Σόφια, λοιπόν, όπου πάει ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι, λέει, η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτή ξεκίνησε, λέει, το 1996 στη Βουλγαρία, έγινε η πρώτη συνεδρίαση. Λοιπόν, ο Γεραπετρίτης θα πάει εκεί, θα δει την Βουλγάρα ομολογό του, αλλά το ενδιαφέρον, λέει, είναι η πιθανή συνομιλία που θα έχει με τον Χακάν Φιντάν, καθώς και η Άγκυρα είναι μέλος της συγκεκριμένης διαδικασίας συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά μην το ξεχάσω, έχουμε και ροές μεταναστών, παιδιά. Από την 1η Ιουνίου, έβλεπα τα στοιχεία χθες, παρά τα όσα είπε ο αρμόδιος υπουργός στη Βουλή, υπήρξε και μια ένταση γενικότερα για τη νέα τακτική που ακολουθεί η Αθήνα, αλλά και για τη νέα τακτική που ακολουθεί γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τα ζητήματα αυτά. Από την 1η Ιουνίου λοιπόν έχουν έρθει στη χώρα μας ούτε λίγο ούτε πολύ 1384. Δεν είναι μικρός αριθμός. Δηλαδή σήμερα μήνας έχει 10. Άρα υπολογίστε, χθες μίλαγα λίγο με τα Χανιά. Μου είπαν ότι πάλι είμαστε full. Στα Χανιά εννοεί, αλλά βέβαια υπάρχει μια ροή για τους ανθρώπους αυτούς. Και υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο τώρα που λέμε για τα λειτουργικά. Δεν έχω χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία. Συγγνώμη, το διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Είναι του κ. Παναγιώτη Παυλόπουλου. Θα προσπαθήσω να του δω. Είναι πρώην Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κ. Παυλόπουλος λέει ότι δεν αποτελεί εσωτερική υπόθεση της Τουρκίας, αλλά αφορά Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν, λέει, μετεξελιχθεί σε νόμο, μετουσιωθεί σε νόμο, θα είναι ένα θεσμοθετημένο κάζους μπέλι και μόνιμη πρόκληση. Και ότι χρειάζονται αντιδράσεις από ελληνικής και κυπριακής πλευράς τώρα. Και η πίεση που μπορεί να ασκηθεί, γιατί η διπλωματία ενδεχομένως να έχει εξαντλήσει τα όρια της και πλέον πρέπει επί του πεδίου, λέει ο κύριος Παυλόπουλος, να πιεστεί η Άγκυρα γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, άλλα πολλά θα έχουμε να κουβεντιάσουμε. Να πω μόνο ότι είπαμε την άλλη Δευτέρα τελειώνει το χρονικό της υποχρέωσης που έχουμε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Η Πομιδά έστειλε ένα χαρτί στα αρμόδια Υπουργεία και λέει να πάει μέχρι το τέλος Ιουνίου αυτή η προθεσμία. Δίκιο έχει εδώ που τα λέμε, γιατί τώρα έχουν πέσει με τα μούτρα όλοι και δεν υπάρχουν και συνεργεία να καθαρίσουν και είναι και λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Κλείνοντας, χθες είχαμε πλημμύρες, παιδιά, στην Τρίπολη. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Έβρεξε εδώ στα νότια, σε εμάς πάνω στα βόρεια σταγόνα. Στην Τρίπολη, λέει, κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια. Στο κέντρο της πόλης, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
6: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
14: Εισιτήρια more.com.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
16: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
17: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
18: Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυραυλοί και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή επλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους ένα λεωφορείο, την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

διασκευή. Και από κάτω ακούγεται το κριτήριο. Τι είναι αυτό, καλά δεν λέω. Είναι νησιώτικο, ε. Τι είναι αυτό, Ικαριώτικο, ε. Σωστό. Τι ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο, μου αρέσει. Αυτή η υπεύθυνη, για να ξέρετε, για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα είναι η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, κυρίες και κύριοι, έτσι. Και εντωμεταξύ, κάνω εκπομπή, ρε παιδιά, τώρα συγγνώμη, δηλαδή, δεν μπορώ να μην το πω. Και μου στέλνει μήνυμα η φίλη μου υποθητή από τη Σαντορίνη. Πάλι μου στέλνει μια φωτογραφία. Πού είναι, κάτσε να τη δω τη φωτογραφία. Εκεί στην ωραία, στην πλατεία της, των Φύρων. Μόνο που το βλέπω. Των Φυρών, υπέροχα. Άσου, ρε υποθητή, υπέροχη. Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη. Ήθελα να πω πολλά τώρα. Ήθελα να πω κάτι για το Μουντιάλ. Έχουν γίνει διάφορα ευτράπελα στο Μουντιάλ. Να ξέρετε ότι ένας διαιτητής, ο οποίος είναι Σομαλός, σας το έλεγα και χθες, δεν του επέτρεψα να μπει μέσα στη. Γιατί είναι Σομαλός, λέει, και λοιπά. Και η FIFA, που είναι διοργανώτρια αρχή, είπε, λέει, ότι τι να πούμε κι εμείς, δεν τον επιλέξαμε, λέει, αλλά αφού οι Αμερικανοί δεν το θέλουν, δεν το θέλουν. Αλλά το τι καταγράφεται πέρα από την ιστορία της, των ακριβών εισιτηρίων που έχουν προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, κουβέντα γύρω από τα ζητήματα αυτά, δεν περιγράφονται. Ακούστε λοιπόν κάποια πράγματα, τα έχω σημειώσει. Λοιπόν, η Ιαπωνική Εθνική, λέει, την βάλανε να κάνει προπόνηση, λέει, σε κακές εγκαταστάσεις στο Μεξικό, και μάλιστα δύο φορές άλλαξε χώρο για να κάνει προπονήσεις. Στις εγκαταστάσεις που ορίζανε να πάει η ελβετική ομάδα για να προετοιμαστεί, βρήκανε, λέει, φίδια. Στο Σαν Διέγκο της Καλιφόρνια. Λοιπόν, έναν παίκτη από το Ιράκ τον κρατήσανε, λέει, 7 ώρες στο αεροδρόμιο, το αφήσανε να φύγει. Κάτσε εδώ, του λέει, περίμενε. Κάτι έχουμε για σένα. Θα μου πεις, δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται, αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου, δεν έχουν καταγραφεί άλλα ζητήματα τέτοια. Επίσης, λέει, δεν επιτράπει η είσοδος του επίσημου φωτογράφου της Ιρανικής Εθνικής Ομάδας, ο οποίος ονομάζεται Ταλάλ Σαλάχ. Παρά την επίσημη διαπίστευση, λέει, και την βίζα. Μετά, λέει, από σωματική έρευνα, έλεγχο του τηλεφώνου του και ανάκριση, και αναγκάστηκε, λέει, να επιστρέψει στο Ιράκ. Επίσης, έναν Μαροκινό αμυντικό, τον Ζαχαρία Ελ Γουάρντι, τον οποίο του απορρίψανε τη βίζα δύο φορές, έξω, λέει, πίσω. Επίσης, λέει, υπήρχε, λέει, ένα γήπεδο στο οποίο ορίσανε, τέλος πάντων, να πάνε να κάνουν προπονήσεις κάποιες ομάδες στη Φλόριντα, που χαρακτηρίστηκε, λέει, ακατάλληλο εκ των υστέρων για να γίνουν προπονήσεις. Είχε, λέει, διάφορα σκαμπανεβάσματα το γήπεδο. Είπαμε για τον Σομαλό διαιτητή. Η εθνική ομάδα του Ουσμπεκιστάν, λέει, υπευλήθησαν σε εντατικό έλεγχο, μάλιστα τους κάνανε έλεγχο, λέει, σε δημόσιο χώρο, παρακαλώ πάρα πολύ, τους Ουσμπέκους. Μπήκανε μέσα, λέει, μόλις βγήκαν απ' έξω τους πιάσανε, λέει, και τους αρχίζανε όλους και τους κάνανε, λέει, σωματικό έλεγχο. Τα πάντα. Και σκύψε να δω μα πέρασε κανείς από εδώ, να ξέρεις. Λοιπόν, εξευτελιστικός διαχαρακτηρίστηκε από το διεθνή τύπο ο έλεγχος που έγινε στους Ουσμπέκους. Όπως επίσης, λέει, αντίστοιχος σοβαρός έλεγχος και εξευτελιστικός πάλι στους παίκτες της εθνικής της Σενεγάλης. Εντυπωσιακά όλα αυτά. Βέβαια θα μου πεις, εδώ και εγώ είμαστε γυάλα και γυάλα ψάλτη. Σωστό και αυτό. Α, να σας πω και άλλη μια είδηση που δεν ξέρω αν σήμερα παίζει τον τύπο. Την είδα χθες και μ' άρεσε. Επισήμως, λέει, η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας, που ξέρετε ότι άλλαξε η κυβέρνηση, ένα, λέει, από τα πρώτα νομοσχέδια που πέρασε, κάτι μου θυμίζει, είναι, λέει, η μείωση των μισθών των βουλευτών και του πρωθυπουργού. Οι βουλευτές, λέει, μειώθηκε ο μισθός τους κατά 40% και του πρωθυπουργού από σχεδόν 22.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Πάνω, λέει, από 50% η μείωση. Ο νέος πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω, της Ουγγαρίας, που ανοίγει, λέει, το πράσινο φως για τις διαβουλεύσεις και με την Ουκρανία. Μάλιστα. Α, και σήμερα, ναι, αυτό πρέπει να το πω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, το έχω σημειώσει, γιατί Ουγγάρε έρχεται μόνο του, φίλοι ακροατές. Σήμερα, λοιπόν, 10η μέρα του Ιουνίου, ιστορική μέρα για την Βαρκελόνη, η Σαγκράδα Φαμίλια, η βασιλική της, του εξαιρετικού, του εκπληκτικού αυτού ναού,
εγκαινιάζεται επισήμως από τον Πάπα Λέο τον 14ο. Λοιπόν, τελείωσε. Διάβαζα την ιστορία του ναού, παιδιά. Λοιπόν, βάλανε λίγο έναν σταυρό θεόρατο στο τελευταίο πάνω-πάνω σημείο του ναού και θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια αυτού του οράματος του Γκαουντί. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει, αλλά η αλήθεια είναι ότι νιώθεις απίστευτα βλέποντας όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει κατασκευαστεί. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω. Εν τω μεταξύ διαβάζω σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι λέει δεν εμπιστεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε μία πρωτοτυπία, να σας πω την αλήθεια, με τον Δονάλτιο. Τα λέμε αυτά κάθε μέρα. Έγινε λέει μια σφιγμομέτρηση σε 15 χώρες. Δεν είναι η Ελλάδα όμως. Περιέργως πω, θα ήθελα να δω και τι είναι και τι λέει και η Ελλάδα γύρω από το ζήτημα αυτό. 11% λέει ήταν η υποχώρηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια θα μου πεις, αν αύριο αλλάξει η διοίκηση η Ψάλτη, αν αύριο αλλάξει η διοίκηση και έρθει άλλος και πει άλλα, ενδεχομένως να διαφοροποιηθούν τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Η έρευνα πραγματοποιήθηκε λέει σε Αυστρία, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εστονία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία. Εντάξει, Ελβετία, Ευρωπαίοι, δεν Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτοί που έχουν λέει την πιο αρνητική άποψη για τους Αμερικανούς, ή μάλλον το πω διαφορετικά, στο ερώτημα λέει αν η χώρα σας δεχόταν επίθεση, πόσο σίγουροι είστε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έρχονταν να την υπερασπιστούν? Θα πεις γιατί να έρθουν οι Αμερικανοί, αλλά λέμε τώρα. Οι Ισπανοί λοιπόν έχουν την πιο αρνητική άποψη, ενώ αυτοί που έχουν την πιο θετική άποψη απέναντι στην Αμερική είναι οι Πολωνοί, οι οποίοι έχουν και σύνορα πολλά με τους Ρώσους. Αν η χώρα σας δεχόταν επίθεση, πόσο σίγουροι είστε ότι τουλάχιστον μερικές από τις ευρωπαϊκές χώρες θα έρχονταν να την υπερασπιστούν, ήταν άλλο ερώτημα που τέθηκε στους κατοίκους αυτών των 15 χωρών, όπως σας είπα. Λοιπόν, οι πιο αισιόδοξοι είναι οι Βούλγαροι, οι οποίοι λένε ότι περίπου 43% θα ερχόντουσαν άλλοι Ευρωπαίοι να τους υποστηρίξουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λειτουργούν τελείως ανάποδα, αλλά δεν έχει νόημα τώρα να σας λέω νούμερα για να σας ζαλίζω πρωί-πρωί. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει, χαίρομαι πάρα πολύ. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θυμίζω ότι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη είναι σήμερα. Ψέματα, η κυρία Αργυρό και Μελιάρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δίπλα έπεσα. 210-48-0-170-174. Για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά. Αν κάτι υπάρχει στον δρόμο, ξέρετε τώρα τι πρέπει να κάνετε και πώς πρέπει να συνδράμετε για να ενημερώσουμε και άλλους φίλους της πρωινής παρέας. Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων για ένα δυστύχημα που είχαμε πρωί-πρωί, μια μοτοσυκλέτα. Με τον αναβάτη δυστυχώς να χάνει τη ζωή του εκεί στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι. Τρέμει το φιλοκάρδι μου το πρωί, πρέπει να σας πω που έρχομαι. Όταν σας λέω τρέμει, τρέμει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αφού ανάβει το πράσινο φανάρι και δεν ξεκινάω, να ξέρετε. Εγώ είμαι αυτός. Άμα με δείτε στον δρόμο, είμαι εγώ που περιμένω. Κάνα περίπου 3-4-5 δευτερόλεπτα να περάσει, σου λέει, δεν ξέρω τι υπόλοιπο μπορεί να υπάρχει. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και την κυρία Σοφία Καλαβρού, η οποία ετοίμασε τα ηχητικά που θα τα ακούσετε αργότερα στο πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μελάνια Πασχαλίδη, τη Μελάνια που λέω και εγώ. Η κυρία Βαρσάμι, όπως σας έχω πει, στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Την καλημέρα μου καταρχήν στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει ασπρόπυργο. Γεια σου γειτόνισσα, μπάπας και στη Λαϊκή, στην Πεύκη. Τι λες ρε παιδί μου. Είσαι από τους ανθρώπους που έχουν δύο επιλογές. Εντάξει, δεν είναι μακριά εκεί που είναι η Λαϊκή της Πεύκης, σε βολεύει. Γεια σας κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Σήμερα ποιος γιορτάζεται? Ο Άγιος Νεανίσκος. Ναι, ναι, εγώ είμαι οπωσδήποτε. Με δουλεύετε κύριε Κιμιονή, εντάξει. Το σημειώνω. Για να δω τι λέει το Αγιολόγιο Ερωτολόγιο. Νηστεία και περισυλλογή καταρχήν. Ωραία, παιδιά, φάγαμε κάτι ωραία φασολάκια χθες. Εξαιρετικά πρέπει να σας πω. Τι Λαϊκή, τα λέω εγώ πάντα έτσι. Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, Τιμοθέου Ιερομάρτυρα Προύσης διαβάζω. Αλεξίου Βυθινίας, Νεανίσκου Μάρτυρος, νάτος. Γερασίμου Σάβα Οσιομάρτυρα και τεσσάρων συναθλητών. 82 Αγιοριτών Οσιομαρτύρων.
Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ο ήλιος έχει βγει, υπέροχες οι καιρικές συνθήκες οι πρωινές. 6 και 3 ξεκίνησε το δρομολόγιο και πάμε μέχρι τις 9 παρά 13 για να δύσει ο ήλιος. Να ξέρετε ότι είμαστε στα μεγάλα μας γενικά, δηλαδή θέλω να πω ότι το δρομολόγιο είναι θέλει ακόμα 3-4 λεπτά, ναι, ίσως και 5 από το απόγευμα. Από το πρωί δεν έχουμε να πάμε παραπάνω. 6 και 3 είναι το πιο νωρίς που ξημερώνει κατά μέσο όρο, έτσι, στον τόπο μας για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία. Για να δω τι άλλα μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Χρήστος, η μόνη λέει, πραγματική μεταρρύθμιση θα είναι η άρση μονιμότητας. Πόθεν έσχεσαι όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, η πραγματική καταπολέμηση διαφθοράς και της διαπλοκής του πελατειακού κράτους. Χρήστο μου, σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Δεν είναι. Βέβαια, τώρα η άρση της μονιμότητας είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε, γιατί πρέπει να υπάρχει.

0: Ο Γιάννης μου λέει, με βάση την έρευνα που σας είπα νωρίτερα για τα παιδιά κλπ, τα μικρότερα παιδιά, όπως είναι, λέει, και τα πιο καλοχαϊδεμένα. Θα συμφωνήσω 100% Γιάννη. Εντάξει. Εντάξει, και εγώ που δεν είμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, και εγώ μέσα είμαι. Η Ελένη λέει το καταπληκτικό, καλημέρα. Όχι, λέω, θέλω να μου πείτε, λέει, ποιος έκανε αυτή την έρευνα. Ας έρθει να ρωτήσει, λέει, εμένα πρωτότοκι γάρ. Ωραία, και λεξοτανίλε, Ελένη, κάνουμε και ρεκλάμα. Υπομονή. Γεια σου, Ηλία, καλημέρα. Χαιρετισμούς, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Νέο Βασίλης μου λέει, αν θέλεις να μάθεις τι γίνεται με τα παιδιά σε μια οικογένεια, βρες και διάβασε, λέει, τι έλεγε ο Άντλερ σχετικά με τον οικογενειακό αστερισμό. Θα καταλάβεις, λέει, πολλά περίεργα που σημαίνουν στις οικογένειες. Καλά, κάθε οικογένεια επί του πρακτέου είναι διαφορετική, παιδιά, δεν είναι η ίδια. Αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που αναφέρουν, ότι τα μικρότερα είναι και τα πιο αδικημένα. Εμένα προσωπικά, τώρα δεν ξέρω. Έχω και τη δική μου εμπειρία, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πριν πάμε εκεί που πρέπει να πάμε, διαβάζω σήμερα, γιατί δόθηκαν, λέει, κάποια στοιχεία για τις γέφυρες που υπάρχουν στην χώρα μας. Ότι υπάρχει, λέει, ένα πρόγραμμα που τρέχει μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε, λέει, 271 γέφυρες σε όλη τη χώρα, οι οποίες παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή έχουν βάλει, τις έχουν καλωδιώσει με λίγα λόγια και παρακολουθούν καθημερινά τον φόρτο και τις παραμορφώσεις που έχουν, λέει, οι γέφυρες. Επαναλαμβάνω, 271 γέφυρες μέχρι σήμερα. Από αυτές 171 είναι οδικές και 100 είναι σιδηροδρομικές. Βέβαια, ξέρετε ότι ο αριθμός των γέφυρων στη χώρα μας είναι πολύ μεγαλύτερος. Άρα, με κάποιον τρόπο, πρέπει να το δούμε γενικότερα το θέμα. Επίσης, να το θυμίσω για να κλείσω. Προσφάτως, εδώ στην περιοχή μας, ένα πρωινό, εκείνο το πρωινό, νύχτα τέλος πάντων, που εγώ κυκλοφορώ κλπ. Εδώ σε εμάς που έχουμε και μπόλικες γέφυρες, που είμαστε στο τέλος του ποταμιού, ρε παιδί μου, και ο κλάδος, ξέρετε τώρα αυτό, και πέραν από κάτω και πέραν από πάνω, και τα τραμ και τα αυτό και τα αεροπλάνα και τα βαπόρια κλπ. Είχαν έρθει και είχαν κλείσει τους δρόμους και ελέγχανε τις γέφυρες. Τώρα θα μπεις, ελέγχανε με ένα φακό. Κοιτάγανε πάνω να δουν αν είναι οι αρμοί στη θέση τους. Οκ, okay, αλλά τις ελέγξαν. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν κι άλλα. Εγώ σας λέω ότι είδα. Έτσι. Λοιπόν, αμέσως μετά θα πάμε στον κύριο Κεραμιτζόγλου μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε 2-3 πράγματα και ενδιαφέροντα. Ενδιαφέροντα, επαναλαμβάνω. Προς το παρόν να θυμίσω και απευθυνόμενος στους φίλους ιδιοκτήτες ταξί, να τους ενημερώσω για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε, και τι είναι αυτό το ZAP Taxi Club? Αυτό, λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Μειώνεται μηνιαία έξοδα έως και 30%, καλύπτει service ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε φόρτιση σε τάχοι φορτιστές του ZAP σε μόλις 20 λεπτά σε όλη την Αττική. Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ, και έρχονται και άλλοι τάχοι φορτιστές. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ, και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε.

0: όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
14: Τι ωραία που μου στέλνετε για τα για τις σχέσεις με τα αδέρφια σας. Κάποιοι που είσαστε πρωτότοκοι και κάποιοι που είσαστε δευτερότοκοι. Δευτερότοκοι ή τριτότοκοι. Το πας σωστά, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Χρήστε το παλάθος το Λέοντα. Πάπας Λέοντας ο 14ος, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, γιατί πολύ χρόνο δεν έχουμε. Έχει να μας πει 2-3 πράγματα πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα Γιώργη.
15: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
14: Για πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε στην επικαιρότητα, τι ζητήματα μας απασχολούν.
15: Το βασικό είναι η έρευνα που έγινε από το Αστροσκοπείο Αθηνών και την ομάδα AtmoHub που παρουσίασε χθες, ότι η οσμή, πιθανότητα που είχαμε 19 Μαΐου στην Αθήνα,
14: ναι,
15: πιθανότητα να προήλθε από πλοίο νοτιοανατολικά της Ελαμίνας. Εκείνο που θέλω να με τονίσουν πάρα πολλοί επιστήμονες είναι ότι αυτό είναι ένα σενάριο. Βέβαια, είναι ένα βασικό σενάριο, αλλά δεν είναι η τελική εκδοχή και η σίγουρη εκδοχή.
14: Μάλιστα.
15: Που είχαμε για αυτή την οσμή στην Αθήνα.
14: Άρα καταλαβαίνω, Γιώργο, γιατί τα έλεγα και χθες με αφορμή το δημοσίευμα, ναι, της εφημερίδας των Νέων, ότι αν είχε συμβεί κάτι έκτακτο, δεν έχουμε το μηχανισμό εκείνον που πρώτο γρήγορα να καταγράφει τι γίνεται. Δηλαδή αυτό το αέριο λέει δεν ήταν επικίνδυνο από ό,τι κατάλαβα. Αλλά αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κυκλοφορήσει στην ατμόσφαιρα, εμείς δεν ξέρουμε πότε θα το πάρουμε χαμπάρι.
15: Και αυτό γιατί, διότι δεν έγινε συλλογή αέρα. Δεν έχουμε εδώ στην Αθήνα αλλά και πουθενά αλλού,
14: ναι,
15: σε όλη τη χώρα ένα μηχανισμό να συλλέξουμε αέρα και να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ουσία και τα χημικά συστατικά,
14: okay,
15: η χημική σύνδεση από αυτές τις καταστάσεις.
14: Ωραία, πάμε παρακάτω. Τι γίνεται
15: λοιπόν,
14: με τους ανελκυστήρες βασικά να πούμε ότι...
15: Ανελκυστήρες, 30 Ιουνίου σας θυμίζω,
14: ναι,
15: λίγη προθεσμία, έως τώρα έχουν κατατεθεί 250.000 αιτήσεις.
14: Ναι, θυμίζω ότι πρέπει να γραφτούν όλοι οι ανελκυστήρες που υπάρχουν, είτε σε σπίτια, είτε μονοκατοικίες, είτε σε πολυκατοικίες, είτε στα δημόσια κτίρια, είτε σε ιδιωτικά κτίρια, όλοι οι ανελκυστήρες.
15: Παντού, παντού, παντού. Δηλαδή νοσοκομεία.
14: Τα πάντα.
15: Κέντρα υγείας.
14: Μέχρι 30 λοιπόν, του μηνός, λοιπόν.
15: Μέχρι 30. Όμως, προσέξτε, γιατί έως τώρα περίπου το 1/3 έχετε καταθέσει αίτηση, γιατί υπολογίζεται ότι οι ενελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα είναι περίπου 705.000.
14: Μάλιστα.
15: Άρα λοιπόν τρέξτε τις διαδικασίες, δεν είναι κάτι δύσκολο, σε συνεννόηση και με τον διαχειριστή και με τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες σε μια πολυκατοικία. Και 15 Ιουνίου, σας θυμίζω, σε λίγες μέρες,
14: τη Δευτέρα.
15: Τελειώνει τη Δευτέρα
14: τα
15: και τα καθάριστα οικόπεδα. Όσο μπορείτε πιο γρήγορα να τελειώσει αυτή η διαδικασία,
14: ναι.
15: Γιατί μετά σας περιμένουν πρόστιμα και ήδη έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από τις καταγγελίες.
14: Μάλιστα.
15: Που κάποιοι στέλνουν σε αυτή την πλατφόρμα.
14: Να θυμίσω ότι η Πομιδά χθες υπέβαλε αίτημα να πάει μέχρι τις 30 του μηνός να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση γύρω από το ζήτημα αυτό. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σας. Πολλά μου στέλνετε.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Στον Γαλατάψιλη βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
17: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
20: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
21: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
22: Ήρθα!
21: Ένας θείος.
23: Α, ήρθες.
21: Καμία αλλαγή.
23: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
21: Και μια μεγάλη ανατροπή.
22: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
23: Τι έκανες?
22: Έβαλα προτέργεια.
23: Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
23: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
22: Έτσι.
23: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
22: Να, εδώ.
23: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
22: Ναι, ναι.
21: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: και πίσω σε εμάς.
1: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
24: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Ράι 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανιά Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολυοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιν και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από την επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, που βαλιστικοί πυραυλοί και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή την κατάρριψη χθες αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή επλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και του ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες το Ιράν ότι κατέριψε το Αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στα στενά του ορμούς, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να απαντήσουν στην επίθεση. Σε ανάρτηση του χθες, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί άφησε να εννοηθεί ότι το περιστατικό με το αμερικανικό ελικόπτερο ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή ατύχημα. Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά γνωρίζουμε να μιλάμε και άλλες γλώσσες, είχε αναφέρει στο μήνυμά του. Στην εσωτερική επικαιρότητα, προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολυοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήρωση μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην υπόθεση. Τα χρήματα που ζητούσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονται από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ερεμία και αυτοσυγκράτηση στον αποέχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα 40 ετών νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Στην πολιτική επικαιρότητα, συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Μοναδικό θέμα στην ημερησία διάταξη είναι η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση του νέου γραμματέα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στις συνεδρίες της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Αναφορά στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών έκανε ο Πρωθυπουργός από την εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας στο gov.gr, λέγοντας ότι στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας η τεχνολογία θα είναι από τους κεντρικούς άξονες. Κοιτάζοντας προς το 2027, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας όπως θα παρουσιαστεί, θα προέτασα και πάλι την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
0: Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως και όλα αυτά μόλις 7 χρόνια μετά από την έξοδο από μια πολύ επώδυνη οικονομική κρίση, η οποία στήχησε σχεδόν το 1 τέταρτο του ΑΕΠ της χώρας, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε εκδήλωση υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας και του Συνδέσμου Εξαγωγών στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε πάντως ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να υποκύψουμε στον οικονομικό λαϊκισμό ή σε μια πλειοδοσία ενός κύβδηλου πατριωτισμού που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγάλες συγκρούσεις και σε τεράστια βινά.
2: Η Ελλάδα έχει διαχρονικά τεράστιες οικονομικές ασυμμετρίες. Έχει ένα νοσήματο παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν την έχει βοηθήσει στο να μπορέσει να αντέξει κλειδονισμούς. Αλλά σήμερα, ας το δεχτούμε, βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή στην οποία βρέθηκε εν μέσω της χειρότερης γεωπολιτικής συγκυρίας παγκοσμίως.
3: Η Ελλάδα έχει καταφέρει σήμερα να έχει στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, με όλες τις χώρες του κόλπου, με την Ινδία, με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Η Ελλάδα έχει σήμερα κλείσει όλα τα μεγάλα κεφάλαια και τις ανοιχτές πληγές. Αύριο θα έχουμε συζήτηση στην Λιβύη, με την κυβέρνηση της Λιβύης, για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Ποιος θα το φανταζόταν ότι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε κανένα ανοιχτό μέτωπο, κλείνουμε το μέτωπο και ανοίγουμε την Ελλάδα.
0: Οι κύριοι Μητσοτάκης και κύριοι Τσίπρας κρίθηκαν, ήρθε η ώρα του ΠΑΣΟΚ και μιας νέας γενιάς που έχει και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή και πολιτικό πρόγραμμα για να κάνει την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα όπου το κράτος θα σέβεται τον πολίτη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του χθες το βράδυ.
4: Είχαν ευκαιρίας και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά που είπαν τα βασικά, εγώ δεν λέω τα επιμέρους, τα έκαναν πράξη, κρίθηκαν, είχαν ευκαιρίες, είπαν άλλα, αλλά έκαναν, κάποιοι πίεσαν το μάρμαρο και ενώ οι πολίτες, τέρμα οι άλλες ευκαιρίες. Νομίζω ότι είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ και μιας νέας γενιάς που έχει, όπως είπα, και πολιτικό ήθος και αυτονομία από την εγχώρια διαπλοκή.
0: Ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του από την κυβερνητική πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν. Εν τω μεταξύ, 324 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες Ελέμπου, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και ανοιχτά της Γάβδου. Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Αιγαίου μετά το διπλό έγκλημα με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της που έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Ως βασικός υποπτός κρατείται και ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που σύμφωνα με πληροφορίες ενεπλάκησε καυγά με το γιο της. Ο 65χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ωστόσο βρέθηκαν ίχνη αίματος στην μπλούζα του, ενώ ο ίδιος έχει αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Το παραπονό του αλλά και την οργή του που η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι δεν καλύπτεται από τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκφράζει για μία ακόμη φορά ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τη μητέρα να τονίσει ότι κανένας δεν απαντά στα αιτήματά τους.
5: Υπήρχαν μέσα γιατροί και το δικό μου το παιδί ξεμάτωσε έξω στο δρόμο και δεν βρέθηκε ένας γιατρός να βγει έξω να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Περιμένανε μισή ώρα να φτάσει το ΕΚΑΒ και ένας άνθρωπος λίγο ψυχούσε και κεγόταν εκεί στο δρόμο. Ας έρθουν να μου απαντήσουν όλοι αυτοί. Δεν άκουσαν ότι έξω χαροπάλευε ένας άνθρωπος. Πώς πάει η καρδιά τους.
6: άλλη μία μέρα με τους μάρτυρες, τους ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι του Ολυμπιακού, τους κατανοώ μέχρι ένα σημείο γιατί θα χάσουν τη δουλειά τους. Όμως όταν έρχονται και δίνουν όρκο για να πούνε την αλήθεια, ας μην παρουσιαστούν τουλάχιστον. Ας πούνε ότι ισχύει η κατάθεσή μου και να μην παρουσιαστούν.
0: Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκανε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη, με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα, με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Πρωτόδικα, ο γιατρός είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 5 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε διάμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Στη συνέχεια αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές η γυναίκα, προσέφυγε για την υπόθεση στα αστικά δικαστήρια που τη δικαίωσαν επιδικάζοντάς της αποζημίωση.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νικής, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Μπόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
10: Καλημέρα, μέρανια κυρίες και κύριοι. Κίνηση θα συναντήσετε, φίλες και φίλοι, στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στο τελευταίο της χιλιόμετρο, από την Ιερά Οδό δηλαδή πηγαίνοντας προς την Ομόνια, στην ανηφόρα της Κατεχάκη, από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα κατά κανόνα. Όσοι προτίθεστε να βγείτε από το λιμάνι του Πειραιά και να έρθετε προς το νέο Φάληρο μέσω του άξονα Κόνονος, πλατεία Υποδαμίας, Ομυρίδου Σκυλίτσι και βεβαίως στις δύο εθνικές οδούς. Άνοδος Κηφισού αυτή τη στιγμή από τα ΚΤΕΛ, κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα όμως προς το παρόν, και βεβαίως ως Καραμαγκάς. 1 χιλιόμετρο ισχυστού προς Καραμαγκά και ηλιοφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδάριου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές βόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 ή η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

0: βασιλιάς της σκόνης.
1: Ο βασιλιάς της σκόνης. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι ωραία μέρα που ξημέρωσε σήμερα. 7 και 18, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και είναι και πολλά και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα Χρήστο στις Θερμοπύλες. Χαιρετισμούς. Να είσαι καλά. Καλημέρα Ελισάβετ από το Γήθιο. Τι γίνεται λέει με τις υπερβολικές χρεώσεις του ΔΔΕ. Και ο Γιάννης από το δρόμο λέει θα βάλουν δύο νέους φόρους λέει από το 17 στα ακίνητα και μας ζητάνε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα εμείς. Ποιος θα τα καθαρίσει αυτή. Αν θα έρθουν να τα καθαρίσουν αυτοί, αγαπητέ Γιάννη, θα το πληρώσει πιο ακριβά το σύστημα. Να ξέρεις. Μεταξύ μας όμως τώρα για να πούμε και κάτι πιο σοβαρό. Πρέπει και εμείς να καθαρίζουμε οικόπεδα και πώς το λένε και χωράφια. Πρέπει για εντάξει, να είμαστε και λίγο πιο σοβαροί, γιατί τα ζητήματα όταν έρθει φωτιά λίμονό μας μετά δεν είναι για να το μαζέψουμε. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί μας περιμένει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, ο κύριος Μίλτος Βεντούρης. Σήμερα έχουν 24 ώρια απεργία οι δικαστικοί υπάλληλοι. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν με τις κινητοποιήσεις των δικαστικών μετά το περιστατικό που είχαμε με τους πυροβολισμούς. Θυμάστε. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Ξέρω ότι πρωί-πρωί είσαστε στο δρόμο. Αν δεν κάνω λάθος, σε κάποια είσοδο δικαστηρίου πρέπει να είσαστε.
2: Είμαστε τώρα σε λίγο, θα είμαστε έξω από το εφετείο.
1: Λοιπόν, γιατί γίνεται η κινητοποίηση σήμερα 24 ώρες. Άρα, μπορείτε να βγάλετε, σας παρακαλώ, το hands free για να σας ακούμε καλύτερα, μου λέει εδώ ο τεχνικός μου.
3: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Τώρα σας ακούμε, λες και είσαστε δίπλα μας. Πάρα πολύ ωραία. Για πέστε μας, γιατί γίνεται λοιπόν 24 ώρες.
3: Όπως είπατε κι εσείς. Το πρώτο είναι για τις τέσσερις συναδέλφους που πυροβολήθηκαν.
1: Ναι, τις που τραυματίστηκαν με τον δράστη,
3: που
1: με το όπλο κλπ.
3: Τραυματίστηκαν από τα σκάγια, ναι. Έχουμε πολλούς λόγους να απεργούμε. Το πρώτο λοιπόν είναι η ασφάλειά μας. Και για τις τέσσερις συναδέλφους που πυροβολήθηκαν.
1: Κύριε Πρόεδρε, αυτό θέλω να πω.
3: Το διακόπτηκε, έπαθε ηλεκτροπληξία.
1: Από τη στιγμή που είχαμε εδώ τους πυροβολισμούς, εφαρμόστηκαν μέτρα. Σωστά, καλά, δεν θυμάμαι. Πλέον υπάρχει αυστηρός έλεγχος, τουλάχιστον προς το παρόν, για αυτούς που.
3: Μετά από μια εβδομάδα, πράγματι εφαρμόστηκαν μέτρα στο συγκεκριμένο κτίριο.
1: Ναι.
3: Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολλά κτίρια σε όλη τη χώρα που και είναι αφύλακτα, αλλά είναι και παλιά και επικίνδυνα.
1: Ναι. Σωστό είναι αυτό. Υπάρχουν κτίρια απονομής της δικαιοσύνης που δεν είναι καινούρια. Και μερικά που είναι καινούρια, αλλά και πάλι έχουν προβλήματα. Αυτό είναι η αλήθεια. Ναι, τι άλλα ζητήματα.
2: Το διάστημα ήταν τις πλημμύρες ο κύριος
1: Περίνθου. Να σας πω πάλι σας χάνω, πρόεδρε, σας χάνω. Δεν σας ακούω καλά. Κάπου είσαστε τώρα και δεν σας ακούω.
3: Ναι, έλεγα ότι είχαμε τις πλημμύρες στο δικαστικό μέρος Κορίνθου, τους οπάδους που πέσανε στο κτίριο της Καρδίτσας. Το πρόβλημα το μεγάλο και το είπαμε στον Υπουργό είναι η πρόληψη. Όταν δεν υπάρχει πρόληψη, θα τρέχουμε πίσω από τα προβλήματα τα οποία είναι και πολύ σοβαρά και επικίνδυνα για τους συναδέλφους μας, για τους πολίτες που μπαίνουν μέσα και μπαίνουν κατά χιλιάδες, όπως ξέρετε.
1: Ναι. Από αυτή την κινητοποίηση περιμένετε να προκύψει κάτι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα έχετε κάποια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία επιπλέον, γιατί ασκείται μια πίεση σήμερα.
3: Σήμερα θα επιδιώξουμε ραντεβού και με τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και την Παρασκευή έχουμε ραντεβού με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη.
1: Ναι, των οικονομικών, γιατί ζητάτε, έχετε και οικονομικά αιτήματα?
3: Βεβαίως, έχουμε εδώ και από το πρώτο μνημόνιο που μας καταργήθηκε την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, γιατί λειτουργούμε πάνω, έχουμε ειδικές συνθήκες στα δικαστήρια όπως ξέρετε, έχουμε τα αυτόφορα, έχουμε τα Σαββατοκύριακα, έχουμε προθεσμίες.
1: Ναι.
3: Που πρέπει.
1: Για αυτές τις ώρες δεν πληρώνεστε επιπλέον, δεν παίρνετε κάποια ποσά επιπλέον?
3: Όχι, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, τα εξαιρέσεις που λέμε και αργίες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες ώρες απλήρωτης εργασίας.
1: Ναι.
3: Δεν πληρωνόμαστε. Όσο και αν σας ακούγεται
1: ναι,
3: παράξενο αυτή η πραγματικότητα.
1: Ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή με τη συνάντηση που θα κάνετε με το. Ή μάλλον με την συνάντηση που επιθυμείτε να κάνετε με το Υπουργείο Οικονομικών.
3: Ναι, αυτό θέλουμε και γι' αυτό απεργούμε.
1: Mm-hmm.
3: Είναι ένας ακόμα λόγος, δηλαδή η οικονομική κατάσταση όλων μας και.
1: Μέσω ΑΣΕΠ.
3: Μακάρι
1: μέσω
3: να μας ακούσει και να.
1: Ναι, πρόεδρε, μέσω ΑΣΕΠ.
3: Καταλάβει το.
1: Ναι, μέσω
3: το μεγάλο πρόβλημα που έχει. Γιατί έχουμε και νεοδιόριστους που δεν τους φτάνει ο μισθός ούτε για τον νίκη. Γιατί έρχονται από άλλες περιοχές και καταλαβαίνετε, αφού είναι πίσω οι οικογένειες, μιλάμε για καταστάσεις πολύ δύσκολες και για τους συναδέλφους τους καινούργιους.
1: Κύριε Βεντούρη, οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ στον χώρο της δικαιοσύνης, τους υπαλλήλους?
3: Όχι, όχι. Τα τελευταία χρόνια γίνονται μέσω της Σχολής των Δικαστικών Λειτουργών.
1: Μάλιστα.
3: Που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
1: Okay. Αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους, όχι μόνο για τους δικαστές?
3: Ναι, τα τελευταία χρόνια ισχύει και για τους υπαλλήλους.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά επειδή τα κενά είναι τεράστια, για να καταλάβετε, σε όλη την Ευρώπη αντιστοιχούν 3 γραμματείς προς ένα δικαστή, εδώ είμαστε 1 προς 1. Καταλαβαίνετε πόσα κενά έχουμε, περίπου 3.000 κενά, και με αποτέλεσμα οι προσλήψεις αυτές οι λίγες που γίνονται δεν φτάνουν.
1: Μάλιστα. Αν δεν βρεθεί λύση, θα πάτε σε κλιμάκωση κινητοποιήσεων?
3: Ναι, είναι προειδοποιητική. Ξεκινήσαμε κάποιες τότε 2 ώρες με το συμβάν στη Λουκάριος. Τώρα έχουμε την 24ωρη σήμερα προειδοποιητική απεργία και ο σκοπός είναι να κλιμακώσουμε. Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου.
3: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μίλτος Βεντούρης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, για την 24ωρη απεργία που πραγματοποιούν σήμερα. Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι μου είχε έρθει ένα μήνυμα από ένα φίλο μου κληρικό. Φίλο μου, τέλος πάντων, γνωστό κληρικό. Ναι. Αμέσως θα πάω σε διαφημίσεις, κύριε διευθυντά μου. Λοιπόν, ο οποίος μου λέει, με πιέζουν, μου λέει, διότι έχω λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα και με πιέζει, λέει, ο οικείος Μητροπολίτης να κλείσω, λέει, τους λογαριασμούς. Τι φοβάται άραγε ο οικείος Μητροπολίτης από τη διαφάνεια ή, αν θέλετε, την συμμετοχή ενός κληρικού νέου ανθρώπου από τα κοινωνικά δίκτυα? Άραγε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Για να περάσουμε σε. Επίσης, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που μου λέει: σαν σήμερα συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από το χαμό του Παύλου Γιαννακόπουλου. Για όλους εμάς, δηλαδή, στη Διανέξη και τον Παναθηναϊκό, είναι μια ημέρα μνήμης. Ο συγχωρεμένος ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Να ξέρετε ότι η σύζυγός μου πέρασε περίπου 20 χρόνια από τη ζωή της ως φαρμακοποιός στην εταιρεία τη συγκεκριμένη. Ήταν και όχι μόνο ο Παύλος, και ο Θανάσης πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Εξαιρετικά έξυπνοι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Κυρίες και κύριοι, ZAP Taxi Club. Ένα πρόγραμμα με το οποίο οι ιδιοκτήτες ταξί μπορείτε να αλλάξετε το όχημά σας και να αγοράσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30%. Καλύπτει σέρβις, ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now και έχετε βεβαίως και δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά από τους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Ταχυφορτιστές υπάρχουν στο αεροδρόμιο, στον Πειραιά, στην περιοχή του Ρέντι, στο ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Κάντε αίτηση τώρα, zaptaxiclub.gr. Θέλετε να κερδίσετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 ζημία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Θανατηφόρο τροχαίος μειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορουμένοι οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολυοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη δίκηση της Αττικής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορουμένοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυράβλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή την κατάρριψη χθες αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιπόλησαν οχήματα την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Καθυστερήσει από 45 μέχρι και 60 λεπτά αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
20: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στις 7 και 34 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για, για το πρωινό της Τετάρτης, της 10ης μέρας, παρακαλώ πάρα πολύ, του Ιουνίου. Καλημέρα, φίλε Αβραάμ. Δίκιο έχεις. Ισότητα δεν σημαίνει, Ηλία, απαραίτητο ότι κάνεις ακριβώς τα ίδια και για όλους, με αφορμή την έρευνα για τα πρωτότοκα και τα τελευταία παιδιά. Κάθε παιδί γεννιέται σε διαφορετική στιγμή, έχει διαφορετικές ανάγκες και ακολουθεί τη δική του πορεία. Χαιρετισμούς για Θεσσαλονίκη. Και η φίλη μου η Ξένια λέει: για στείλτε κάμερες, λέει, στο Δήμο Διονύσου. Η Δήμαρχος έχει παρατήσει, λέει, τους δημότες στη μοίρα τους. Παντού μικρές χωματερές. Εμείς καθαρίσαμε τα οικόπεδα, αλλά ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει τίποτα. Θα καούμε ζωντανή και μετά θα έρθετε για ρεπορτάζ, λέει η φίλη μου η Ξένια. Οκ, okay, υπόσχομαι να μιλήσω με τη Δήμαρχο για να κανονίσουμε να τα πούμε. Είναι ένας μεγάλος Δήμος, η αλήθεια είναι, ο Δήμος Διονύσου. Δεν το δικαιολογώ, αλλά πραγματικά είναι ένας μεγάλος Δήμος, όπως και ο Δήμος Οροπού, ο Δήμος Μαραθώνα, Νέας Μάκρης, μεγάλη Δήμη και πράσινη Δήμη, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε καλημέρα τώρα στον άνθρωπό μας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, τον ταλαιπωρώ και σήμερα, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός, για να κουβεντιάσουμε λίγο με αφορμή τα θέματα που έπεσαν φέτος στις πανελλαδικές. Κάποιοι ήταν πιο δύσκολα, είπαν ότι είναι πιο δύσκολα, αλλά στην κουβέντα που έκανα με τον κύριο Στρατηγάκη, και αυτό τον κάλεσα να κουβεντιάσουμε, μου είπε ότι αυτή η περίοδος που θεωρητικά στα βασικά θέματα τελειώσανε τα παιδιά, τώρα θα πρέπει να σκεφτούν με βάση σε γενικές γραμμές αυτών που έγραψαν τι θα κάνουμε το μηχανογραφικό, γιατί δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Είναι ένα χρονικό διάστημα, λέει, που κάποιοι λένε, ρε παιδί μου, ότι τα παιδιά τώρα που τελειώσανε με τα 4 βασικά μαθήματα ξεκουράζονται, δεν ασχολούνται. Θέλουν τέλος πάντων να διώξουν ό,τι έχουν μέσα από το μυαλό τους. Αλλά χθες μου είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει τώρα να κάτσουν να δουν, να σκεφτούν, να κάνουν αυτό που λέμε τον έλεγχο στη ζωή τους για να δουν τι θα δηλώσουν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Οι πανελλαδικές τελείωσαν. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τα θέματα να μην δεχτούν αμφισβητήσεις, να μην υπάρχουν γκρίνιες περί αοριστίας, περί ασάφειας, για λάθη και όλα αυτά. Εκτός από ένα μάθημα στα ΕΠΑΛ, σε όλα τα άλλα δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι δεν δημιουργεί την αίσθηση της αδικίας στα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Πάει, τελείωσε αυτό. Τώρα, έχουμε ένα μήνα μέχρι να ανοίξει το μηχανογραφικό. Πέρυσι το μηχανογραφικό άνοιξε στις 8 Ιουλίου. Αυτό το μήνα τα παιδιά πρέπει να ξεκουραστούν, να ξεκουραστούν και να ξεκουραστούν. Να αποφορτιστούν, να νιώσουν ότι υπάρχει μία μέρα που ξυπνάνε και δεν έχουν καμία υποχρέωση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και αφού το κάνουν αυτό, ή παράλληλα με αυτό, πρέπει να αρχίσουν να ονειρεύονται και να σχεδιάζουν το τι θέλουν να σπουδάσουν, διότι όλο αυτό με το μηχανογραφικό έχει εξελιχθεί σε έναν ατελείωτο τρόμο, ο οποίος δεν έχει κανένα νόημα. Είναι πολύ ευχάριστη διαδικασία. Ονειρεύομαι, σχεδιάζω το μέλλον μου και αυτό το κάνω ευχάριστα. Γιατί πρέπει να το κάνουν αυτό τώρα? Για τους εξής λόγους. Πρώτον, δεν γνωρίζουν τους βαθμούς τους ακόμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό,
0: ναι,
1: για να εκφράσουν την πραγματική τους επιθυμία. Διότι όταν βγουν οι βαθμοί, ουσιαστικά θα εγκλωβιστούν γύρω από τη βαθμολογική περιοχή στην οποία βρίσκονται, ενώ τώρα μπορούν να σκεφτούν πιο ελεύθερα. Φυσικά όταν βγουν οι βαθμοί μπορεί να χρειαστούν να κάνουν αναθεωρήσεις, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να έχουν πάρθει οι βασικές αποφάσεις. Ας πούμε, θέλω να σπουδάσω ηλεκτρολόγος μηχανικός. Πολύ ωραία. Υπάρχουν σχολές από 9 ως 19.000 μόρια. Κουβεντιάζομαι με τους γονείς μου για τις πόλεις στις οποίες μπορώ να πάω.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα δηλώνω τις σχολές με τη σειρά των πόλεων που επιθυμώ. Αν έχω 19.000 μόρια θα μπω στο Μετσόβιο. Αν έχω 12.000 μόρια θα μπω σε μια επαρχιακή πόλη.
0: Okay.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να μας πιάνει ιστερία καταρχάς με το πώς έγραψα, τι γίνεται με τις πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα.
0: Αυτό μου λέγατε επίσης είναι σημαντικό, να μην μπερδεύονται με αυτές τις πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως να τους αποπροσανατολίσουν.
1: Έτσι είναι, διότι αντί να σκεφτούν τι θέλουν να σπουδάσουν, κάθονται και σκέφτονται πω έγινε πανολεθρία στα μαθηματικά, γιατί διάβασα σε ένα site πανολεθρία στα μαθηματικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο γίνεται πανελλαθρία στα μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Συνεπώς δεν είναι καμία καινούργια πληροφορία όλο αυτό. Όμως παίρνει τρόμο. Για το να σπείρεις τρόμο είναι πολύ εύκολο. 30 δευτερόλεπτα χρειάζεται. Να ηρεμήσεις τον κόσμο είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Επίσης, μου λέγατε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το βάλω πάνω στο τραπέζι σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
0: Έχουν ένα ενδιαφέρον όμως αυτό. Δηλαδή, θέματα, ας πούμε, τεχνητής νοημοσύνης ή ξέρω εγώ, σχέση με τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. Είναι επαγγέλματα που πράγματι περπατάνε.
1: Λοιπόν, υπάρχει. Καταρχάς, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, εμείς που ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, διαβάζουμε τα πάντα.
0: Okay.
1: Όμως, τα παιδιά δεν πρέπει να παίρνουν υπόψη τους καθόλου όλες αυτές τις εκτιμήσεις. Γιατί αυτές οι εκτιμήσεις πέφτουν έξω. Όχι επειδή οι άνθρωποι δεν είναι σοβαροί, προς Θεού. Απλά επειδή αλλάζει τόσο γρήγορα ο κόσμος που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Έχω να σας πω τρία παραδείγματα για να δείτε ότι αν ένας υποψήφιος διαβάζει τέτοια πράγματα θα βραχυκυκλώσει άμεσα. Καταρχάς για το πώς πέφτουν έξω αυτές οι εκτιμήσεις. Έχω στη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο του Economist. Το Economist δεν υπάρχει κάτι πιο έγκυρο παγκοσμίως.
0: Οκ, okay, συμφωνώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, το οποίο εκδόθηκε το 2012 και έλεγε πώς θα είναι ο κόσμος το 2050. 300 σελίδες. Μέσα σε αυτές τις 300 σελίδες υπάρχουν 5 αράδες τις οποίες λέει ένας ερευνητής ονόματι Kurt Weill ή δήλωσε ότι το 2045 περίπου θα εμφανιστούν υπολογιστές εξαιρετικής ευφυΐας και οι υπόλοιποι ερευνητές του λέγανε μπα αποκλείεται, τι λες τώρα, αυτά είναι φαντασίες κλπ. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι περί τεχνητής νοημοσύνης. Τίποτα
0: απολύτως. Και την εξέλιξή της προφανώς.
1: Ακριβώς, η οποία ήρθε και ανατρέπει τα πάντα. Άρα όλες αυτές οι εκτιμήσεις που διαβάζουμε όλοι μας δεν μπορούν να έχουν σχέση με τις αποφάσεις που θα πάρουν τα παιδιά. Γιατί μπορεί να πέφτουν πολύ έξω. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω όλες αυτές τις εκτιμήσεις και 10 χρόνια μετά. Οπότε εκεί γίνονται κομμωδίες. Πραγματικά. Έχει γέλιο δηλαδή.
0: Άρα ξαναλέω για να το μαζέψουμε λίγο σε αυτή την ιστορία που έχει ένα ενδιαφέρον. Πώς μπορεί να επιλέξει, ας πούμε, ένας μαθητής ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, στο πρώτο πεδίο, γιατί δεν ξέρω πώς λέγονται τώρα τα ιστορία των δεσμών παλιά που ήμασταν εμείς, ή της ιατρικής, τι να επιλέξει, πώς να λειτουργήσει.
1: Λοιπόν, πώς θα λειτουργήσει, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά διαλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα.
0: Σωστό.
1: Άρα πρέπει να δει τι θα του άρεσε να μελετά. Δηλαδή, του αρέσει π.χ. ας πούμε η φυσική, μάλιστα. Του αρέσει η φυσική σε θεωρητικό επίπεδο, τον ενδιαφέρει η θεωρητική φυσική ή τον ενδιαφέρει σε πρακτικό επίπεδο πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Ανάλογα λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση διαλέγει φυσικός, στην δεύτερη περίπτωση διαλέγει μηχανολόγος. Δεν υπάρχει μια σχολή να είναι καλύτερη μηχανολόγη από το φυσικό ή το φυσικό από τους μηχανολόγους.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω και αυτό γιατί πολλές φορές γίνονται τέτοιες συγκρίσεις. Είναι καλύτερο το ένα ή το άλλο. Εξαρτάται τι σ' αρέσει εσένα. Επειδή λοιπόν το παιδί αυτή τη στιγμή διαλέγει σπουδές, εκείνο που έχει σημασία είναι να δει τα μαθήματα που θα κληθεί να διαβάσει τα επόμενα 4 χρόνια. Του αρέσουν, του φτιάχνουν το κέφι. Τότε δηλώνει αυτή τη σχολή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν του αρέσουν. Δεν ασχολείται μαζί της. Δεν πά να του λένε ότι αυτή η σχολή έχει πολύ καλές προοπτικές. Ξέρετε πόσα παιδιά συναντώ τα οποία μπαίνουν σε αυτές τις πρωτοκλασάτες σχολές απλά επειδή έχουν τα μόρια και ξαφνικά γύρω στο Φλεβάριο, όχι ξαφνικά, γύρω στο Φεβρουάριο παρατάνε τη σχολή και λένε εγώ δεν μπορώ. Το έχω δει να συμβαίνει στη νομική. Το έχω δει να συμβαίνει στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, στους σκέτους μηχανικούς υπολογιστών. Πάρα πολύ συχνό. Και απ' την άλλη βλέπω παιδιά, γιατί είχα γράψει πριν 3 χρόνια ένα άρθρο και έλεγα κοιτάξτε, στο φυσικό της τάδε πόλης μπήκε ο πρώτος με 19.078 μόρια. Και 3 χρόνια μετά μου στείλει ένα mail, εγώ είμαι αυτός με τα 19.078 μόρια. Κουβεντιάσαμε λοιπόν με το παιδί, μια χαρά που σπουδάζει φυσική, θεωρητική, αυτό ήταν το όνειρό του. Δεν ήθελε να γίνει μηχανικός, δεν το έχει μετανιώσει καθόλου που ακολούθησε το δρόμο της καρδιάς του. Άρα ουσιαστικά τα παιδιά πρέπει να διαλέξουν τι θέλουν να σπουδάσουν με βάση τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα τα άλλα είναι θόρυβος που τα τρελαίνει και τα αποπροσανατολίζει και τους δημιουργεί διλήμματα χωρίς νόημα.
0: Να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Στρατηγάκη. Την καλημέρα μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Άστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής μαθηματικός. Νομίζω ότι έχει νόημα να δίνει ένας άνθρωπος έμπειρος και εκπαιδευτικός συμβουλές στα παιδιά για αυτό το κομβικό σημείο της ζωής τους. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, Να πω και μια κουβέντα, γιατί βλέπω σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τα βία επεισόδια που είχαμε στο Belfast με αφορμή αυτά τις τραγικές εικόνες, τις απίστευτες εικόνες ενός δράστη ο οποίος υπό αδιευκρίνησες συνθήκες είχε πάρει ένα τραπεζομάχαιρο και άρχισε να μαχαιρώνει έναν πολίτη και μετά άλλοι πολίτες έσπευσαν να τον αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, και τα γεγονότα τα οποία εκδηλώθηκαν όλη τη νύχτα στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Και είδα και τις δηλώσεις και του Πρωθυπουργού της χώρας και του Ηνωμένου Βασιλείου κλπ. Και κάψανε και κάνανε και ράνανε. Νομίζω ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δουν και εκεί, γιατί αν κατάλαβα καλά, ο δράστης φαίνεται ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε εμπλακεί σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με καταστάσεις εκτός νόμου, εκτός ορίων. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά έρθει ο κλειδαράς και μπει στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και έφτασε η ώρα για να ανανεώσεις το χώρο σου. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξεις χρώματα Isomat και τον επαγγελματία που εμπιστεύεσαι. Και μένει μόνο μία ερώτηση από χρωματάκι.

0: επιχείρησή μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 11 λεπτά πριν από τις 8. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου. Τον κάλεσα διότι έχω αρκετά τηλεφωνήματα από εσάς. Επειδή το έχουμε κουβεντιάσει με τον κύριο Χατζηδοδοσίου το ζήτημα, γι' αυτό τον κάλεσα. Αναφορικά με τα ιδιωτικά συμβόλαια που έχετε κάποιοι από εσάς και τις αυξήσεις οι οποίες δρομολογήθηκαν από αρκετές εκ των εταιριών που παρέχουν αυτά τα ιδιωτικά συμβόλαια. Θυμάμαι λοιπόν στην κουβέντα που είχαμε κάνει παλαιότερα με τον κύριο Χατζηδοδοσίου, νομίζω για το θέμα αυτό είχαμε μιλήσει περίπου πριν από ένα χρόνο, είναι ότι πλέον υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος έχει έρθει από το αρμόδιο Υπουργείο, όπου με βάση μια διαδικασία τέλος πάντων οριοθετεί το ποσοστό της αύξησης. Επιτρέψτε μου όμως πριν πάω στον κύριο Χατζηδοδοσίου, πολύ γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για την κίνηση. Έλα Δημήτρη.
11: Στα γρήγορα, Γιώργο μου, καλημέρα.
10: Καλώς.
11: Στο νέο Φάλιρο εδώ πηγαίνοντας προς τον Πειραιά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα πλέον. Στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τα Κτέλ, στο καθοδικό από την Αττική Οδό. Στην λεωφόρο Φυλής, κυρίως στην άνοδο της Φυλής, στο Καματερό και βεβαίως στο Καραμαγκά, Γιώργο.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν πάλι στον κύριο Χατζηδοδοσίου. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
12: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
10: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα είχαμε κουβεντιάσει και πέρυσι και αναλυτικά, θυμάμαι, και για τα παλιά συμβόλαια που είναι και πολύ ακριβά, που οι εταιρείες ενδεχομένως δεν τα θέλουν και μάλιστα έβαζαν τους συνεργάτες τους και έλεγαν: αν καταφέρετε και σπάσετε αυτά τα συμβόλαια που κοστίζουν πολύ ακριβά, θα είχατε και κάποιο κέρδος κλπ. Αλλά θυμάμαι ότι μου είχατε πει ότι υπήρχε ένας νόμος ο οποίος ήρθε, ο οποίος αυτός μέσω μιας διάταξης που υπήρχε στο νόμο αυτών θα οριοθετούσε το ποσοστό αύξησης των συμβολέων αυτών.

0: Πάρα πολύ σωστά. Παλιότερα υπήρχε ο δείκτης μέσω του ΙΑΒΕ, αυτός αμφισβητήθηκε.
1: Ναι.
0: Και εδώ το Υπουργείο Ανάπτυξη είπε θα κάνω νέο δείκτη από μια επιτροπή η οποία θα έδινε το νέο δείκτη. Αυτός ο δείκτης όμως από πέρυσι, πολύ σωστά είπατε, μέχρι τώρα δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί. Δεν υπάρχει δηλαδή δείκτης αύξησης με αποτέλεσμα.
1: Μισό λεπτό.
0: Όπως σωστά είπατε.
1: Πρόεδρε, μισό λεπτό, γιατί αρχίζω και ζαλίζω.
0: Ναι.
1: Τι θα πει, μετά από τόσο χρόνο δεν υπήρξε, δεν εφαρμόζεται δηλαδή ο νόμος.
0: Ακριβώς. Δηλαδή αυτός ο δείκτης δεν έγινε ποτέ, ο οποίος έπρεπε να γίνει στην αρχή της χρονιάς, γιατί στην αρχή της χρονιάς συνήθως ξεκινάνε οι αυξήσεις.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε Ιούνιο, να μην έχει γίνει, να μην υπάρχει ούτε στον ορίζοντα το πότε αυτός ο δείκτης θα γίνει. Το αποτέλεσμα ότι υπάρχει μια αυθαιρεσία ποσοστά, γιατί ξέρετε και πολλές κατανοητικές οργανώσεις έχουν προχωρήσει.
1: Διαμαρτυρήθηκαν, ναι, σωστό, σωστό.
0: Και καλά κάνουν. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Να πούμε στην ουσία αυτό που νοιάζει τον ακροατή. Δεν μπορεί να έχει τετραπλασιαστεί η τιμή, μιλάμε για τα εισόδια, εκεί γίνεται η μεγάλη ιστορία αυτή,
1: ναι, ναι.
0: Να έχει τετραπλασιαστεί η τιμή.
1: Ασύμφορα, ας πούμε, για τις εταιρείες υποψιάζουμε συμβόλαιο.
0: Είναι σχετικό η λέξη ασύμφορα, γιατί θα σας πω κάτι το οποίο νομίζω είναι σωστό. Έκανες ένα συμβόλαιο το οποίο το πούλησες. Τι θα πει η λέξη ασύμφορα? Έχεις στο ράφι 100 προϊόντα, από τα οποία από τα 99 βγάζεις και από το ένα προϊόν δεν βγάζεις. Αυτό όμως, αν δεν βγάζεις, έχει ένα αποτέλεσμα ότι αυτός που είναι σήμερα 60-70 χρονών δεν μπορεί να αποπληρώσει το συμβόλαιο, με αποτέλεσμα τα ακυρώνει. Έχουν ακυρωθεί πάνω από το 60%, γιατί δεν αντέχει να το πληρώσει. Είναι ανήθικο. Γιατί αυτός σε αυτή την ηλικία μένει χωρίς αυτό που μια ζωή το πλήρωνε, γιατί ακριβώς έχει φτάσει στη μέση ένα τέτοιο ύψος που μπορεί να το πληρώσει.
1: Ναι, εγώ να μου επιτρέπετε.
0: Για να λέμε και τον αντίλογο των εταιριών, είναι ότι η υγεία στην Ελλάδα, η ιδιωτική υγεία είναι πανάκριβη, είναι όντως πανάκριβη. Είμαστε δεύτερη ακριβότερη μετά την Ελβετία.
1: Ναι.
0: Αυτό επίσης δεν λύνεται ποτέ, γιατί εδώ μιλάμε για ένα ολιγοπόλιο, δύο εταιρείες κάνουν το 85% του τζίρου. Όμως σε κάθε περίπτωση για τον καταναλωτή, για τον ασφαλισμένο, είναι ανήθικο. Βεβαίως η προσπάθεια είναι να ακυρωθούν όλα αυτά τα συμβόλαια. Όλοι παρατηρούν το φαινόμενο, αλλά κανείς δεν παρεμβαίνει. Και παρότι προέχουμε αυτό το κλάδο, σας λέω ότι και απέναντι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν αισθάνεται καλά όταν έχει πει στον πελάτη του ότι ξέρεις, έχεις αυτό το συμβόλαιο το οποίο ξέρουμε θα το χρειαστεί στα γεράματα, αλλά όχι τα γεράματα, η τιμή είναι τέτοια το οποίο δεν μπορεί να το πληρώσει και το ακυρώνει. Και εδώ η παρέμβαση της πολιτείας, για να το πούμε ομά, όπως το είπατε, είναι μηδέν. Παρατηρείται
1: αυτό.
0: Γεγονότα,
1: είναι συγκλονιστικό
0: δηλαδή
1: το γεγονός. Θα μου πεις, δεν πέφτεις από τα σύννεφα, ψάλτη. Δεν πέφτω. Υπάρχουν και άλλοι νόμοι που δεν έχουν εφαρμοστεί 100% στην εφαρμογή.
0: Όχι, υπάρχει μια διαφορά. Στην αργή του χρόνου είπε ο Υπουργός, ο αρμόδιος και ο Ζωριάκος, θα επιτρέψω μέχρι 7% αύξηση.
1: Μα αυτό θυμάμαι και πέρυσι.
0: Τον αγνοήσανε τελείως.
1: Ναι.
0: Τον αγνοήσανε. Μιλάμε για αυξήσεις οι οποίες ήταν και στο 13% και στο 15%. Που και μάλιστα η εκπιζό, για να πούμε συγκεκριμένα, έχει μηνύσει μια εταιρεία η οποία έκανε 15% αύξηση σε ένα από τα προϊόντα της, στα αυτά που επαναλαμβάνονται,
1: ναι,
0: τα
1: νοσοκομεία.
0: Ναι. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά νομίζω δεν τιμά ούτε την ιδιωτική ασφάλιση, η οποία δεν χρειάζεται για γεγονότα, γιατί αυτά τη φέρνουν πίσω σε μια εποχή που είναι ανάγκη να πει στον κόσμο ότι για την
1: χρησιμότητα. Πρέπει, μπράβο, πρέπει να μπει μέσα σε αυτές τις εταιρείες. Πρέπει να ασφαλιστεί τα σπίτια του, τα αυτοκίνητά του που είναι υποχρεωτικά κλπ. Αλλά αν λειτουργήσει έτσι, αλίμονο.
0: Ναι, αλλά θέλω μια
1: βρίσκει και κάνει όμως,
0: σωστά.
1: Πρόεδρε,
0: αυτός που φταίει πρώτα, αυτό ακριβώς πρέπει να πω.
1: Ναι.
0: Εσύ που είσαι πολιτεία, εσύ είσαι αυτός που επιβάλλει τους κανόνες. Όταν δεν αφήνεις και δεν επιβάλλεις κανένα κανόνα, υπάρχει ασυνδοσία. Γιατί είναι ασυνδοσία και εγώ νιώθω τον πελάτη ο οποίος λέει, είναι δυνατόν εκεί που πλήρωνα 1000 ευρώ το 12, το 13 που το έκανε σήμερα να πληρώνω πάνω από 4.000.
1: Πρόεδρε, πώς θα επιτρέπεις, εγώ ξέρω προσωπικό, γιατί με πήρε τηλέφωνο ακροάτρια και μου λέει, εγώ έχω συμβόλαιο από το 87, ξεκίνησα σε ευρώ 6-7 κατοστάρικα το χρόνο ή 8 δεν θυμάμαι και τώρα έχει φτάσει 4,5 χιλιάρικα.
0: Σωστά, αλήθεια σας λέει.
1: Και είναι 40
0: αυτό
1: χρόνια,
0: είναι,
1: 39.
0: Αυτό όμως, γιατί υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία να πούμε αυτό που καταλαβαίνουν όλοι, ότι οι εταιρείες αυτή τη στιγμή θέλουν αυτό άλλο να τα κυρώσουν και αυτό κάνουν. Η άλλη πλευρά είναι αυτή που σας είπα όμως. Την ευθύνη την έχει το κράτος σε όλη την Ευρώπη.
1: Να ρωτήσω, κάτι άλλο, μου επιτρέπετε. Το γεγονός των. Γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα μπαλάκι τώρα που πετιέται από τη μία μεριά στην άλλη. Οι ασφαλιστικές, όπως είπατε, είναι το βάρος, το τι είναι ακριβώς ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Δηλαδή θέλω να πω ότι το τι τιμές ζητάνε ο ιδιωτικός τομέας της υγείας δεν μπορεί να ελεγχθεί.
0: Ασφαλώς και μπορεί. Και θα σας πω τον τρόπο. Ο ΕΟΠΗ έχει συνεργασία με τα ιδιωτικά νοσοκομεία και έχει πρωτόκολλα. Τι σημαίνει λέξη πρωτόκολλα? Έχουν συμφωνήσει ποια είναι η τιμή της νοσηλείας, ποια είναι η τιμή των εγχειρήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Και τι έχω πει και πέρυσι στην εκπομπή σας, αυτό που κάνει ο ΕΟΠΗ με τα ιδιωτικά νοσοκομεία θα πρέπει να γίνεται και μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτικών νοσοκομείων. Αυτό είναι η απάντηση, γιατί σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κανόνες στη τεράστια τιμή που μπορεί να ζητήσει ένα ιδιωτικό νοσοκομείο από την νοσηλεία. Εδώ δεν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες. Δηλαδή, έχουμε και το δεύτερο, το οποίο δεν βοηθάει την υπόθεση, αλλά και τα δύο. Ναι. Τη λύση μπορεί να τη δώσει με νόμους. Ο νόμος το κάνει. Δηλαδή, γιατί, ας πούμε, υπάρχει αντίστοιχο νόμος στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και
1: τα λοιπά. Άρα, λοιπόν, με λίγα λόγια, από όπου και να το πιάσει, σε μια ουσία πάμε ότι πρέπει να υπάρξουν όροι μέσα στου οποίου θα κινούνται όλοι.
0: Εδώ να προσθέσω γιατί βοηθάει.
1: Για να κλείσουμε,
0: αυτό.
1: Πρόεδρε, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ευχαριστώ.
0: Στο κομμάτι των εξόδων ιδιωτικής νοσηλείας, η Ελλάδα είναι πρώτη. Δηλαδή, οι Έλληνες πληρώνουν 7 δισεκατομμύρια το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Στην ιδιωτική υγεία.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και θα πρέπει να ενισχυθεί ο τομέας με νόμους της ιδιωτικής ασφάλισης, χωρίς βέβαια να υπάρχει αυτή η αυθαιρεσία, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ
1: σημαντικό.
0: Κοστίζει πάρα πολύ σήμερα στη χώρα μας στους πολίτες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία μου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Χατζηθοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτα.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Αχ, χελιδόνι.
11: συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφορείο Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τα Κτέλ προς την Νέα Χαλκιδόνα, καθώς και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Λιούπολη προς το Βύρονα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο Σκαραμαγκά. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρά 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει έναντι αμοιβή σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας, πολλές από τις οποίες μάλιστα γίνονταν σε κοινή θέα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώσουν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή επλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους επίγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας στην επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους σε ένα λεωφορείο. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι Βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρωμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα, 40 ετών, νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα. Για τη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Καθυστερήσεις από 45 μέχρι και 60 λεπτά σε εφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο-Σάλτερ.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, χαρά Θεού έξω, υγεία να έχουμε και να πορευόμαστε εν ειρήνη με το δυνατόν καλύτερο τρόπο, κυρίες και κύριοι. Είτε κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικούμε στο εξωτερικό. Είμαστε εδώ για να κουβεντιάσουμε σήμερα όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα, όπως σας έχω ήδη αναγγείλει. Αναμένω με τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, Κωστή Χατζηδάκη, για να του θέσω μία σειρά ζητημάτων, τα οποία είναι η κοινωνία, εμείς δηλαδή. Είτε αυτά προέρχονται από τη σημερινή αρθογραφία, γιατί έχω επιλέξει δύο αρθογράφους οι οποίοι θα μας δώσουν την αφορμή να κάνουμε την εισαγωγή μας στα τρέχοντα ζητήματα της καθημερινότητας, ολονών τα θέματα, δηλαδή πώς θα το πω. Ένα είναι το άρθρο του Νίκου Φιλιππίδη σήμερα στην Καθημερινή, την Οικονομική Καθημερινή, και το άλλο άρθρο είναι του Μπάμπη Παπαδημητρίου, του Μπάμπεος, στο liberal.gr, που γράφει ωραία πράγματα, στατιστικά ωραία της ζωής μας δηλαδή, προκειμένου να αποτελέσουν την αφορμή μαζί με τα δικά σας μηνύματα στην δίωρη, παρακαλώ, αλλά δεν έχει αφιχθεί ακόμη, παραμονή του Αντιπροέδρου στο Ραδιοθάλαμο, ειδικώς για θέματα δικά σας, κυρίες και κύριοι. Θα συζητήσουμε αυτά τα τρέχοντα της ζωής μας. Πάμε όμως να δώσουμε ρυθμό στην έναρξή μας, παρακαλώ πολύ.

0: Έτσι με καλπασμό τώρα, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω κάτι το οποίο διέλαθε της προσοχής μας. Το διάβασα μόνο στο liberal.gr, πιθανώς να το έχουν γράψει κι άλλοι. Ζητώ συγγνώμη επειδή δεν το είδα. Δεν είναι κακό να ζητάς και καμιά συγγνώμη, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πολύ. Την ημέρα που ο Υπουργός Εσωτερικών της γείτονος, όπως λέει η δημοσιογραφία, δηλαδή της Τουρκίας, ένιωθε ότι είναι έτοιμος να πάει να καταλάβει την Ιερουσαλήμ, έτσι, γιατί είναι σε μια αντίληψη του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς και του Σελίμ και των διαφόρων κατακτητών σουλτάνων, και θα ήθελε να γίνει και νομάρχης της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή από αυτός, από υπουργός, θέλει να γίνει νομάρχης. Τι να πω, ο καθένας βγάζει γούστα στη ζωή, το εγώ τα καταλαβαίνω και τα κατανοώ, αν, όπως λέγεται, ανθρώποι είμαστε. Όχι άνθρωποι, ανθρώποι, γιατί μόνο στο πλαίσιο του ανθρώποι είμαστε. Πώς να καταλάβεις κάποιον που από υπουργός εσωτερικών θέλει να γίνει νομάρχης της ευρύτερης περιφέρειας του Χαλιφάτου του Οθωμανικού, που θα έχει καταλάβει και την Ιερουσαλήμ. Την ίδια εκείνη η μέρα, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβουμε λίγο και τη ψυχοσύνθεση των γειτόνων μας, όπως λέει η δημοσιογραφία, της γείτονος. Το χρησιμοποιούν και οι πολιτικοί αυτοί όταν θέλουν να αναλύσουν έτσι πολύ κομιλφό τα θέματα της Τουρκίας, αναφέρονται στην γείτονα. Εκεί λοιπόν στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, τη γειτονική μας, που η μοίρα μας έριξε και η γεωγραφία, και η μοίρα της γεωγραφίας μας έριξε εδώ στο ίδιο σημείο να ζούμε μαζί αντικριστά και να έχουμε και κάποιες κοινές συνήθειες, αλλά τώρα μην ανοίξουμε τέτοια θέματα. Ο Υπουργός Πολιτισμού αυτής της χώρας, της γείτονας που λέγαμε, ο κύριος, θα τον προσφωνήσω αμέσως, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι. Ο κύριος Μεχμέτ λοιπόν, από το Μωάμεθ, και αυτός Μεχμέτ είναι όλοι, ανακήρυσε προχθές ως διατηρηταίο ιστορικό αρχαιολογικό χώρο, ποιο νομίζετε? Το πεδίο της μάχης του Γρανικού, όπου ο μεγάλος Ισκεντέρ, τώρα θα μου πεις ποιος είναι ο Ισκεντέρ, αν ακούσεις υπάρχει μια πόλη Ισκεντερούν. Ποια είναι αυτή, ποιος είναι αυτός ο Ισκεντέρ? Είναι ο μεγάλος Ισκεντέρ, ο μεγάλος Αλέξανδρος, ο οποίος ξεκίνησε την επέλασή του για την Περσία και το τωρινό Ιράν από τη μάχη στον Γρανικό ποταμό. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών των Δαρδανελίων, τουρκιστή Τσανάκαλε, έκρινε βάσει επιτόπιων αρχαιολογικών ερευνών, επιστημονικών δεδομένων, όπως διαβάζω στο liberal.gr, και αρχαίων πηγών που συνδέουν τη μάχη του Γρανικού, ότι η περιοχή εκείνη δηλαδή πληρεί τα κριτήρια ώστε να χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος. Είδες, ο Ερσόι, την ώρα που ο συνάδελφός του ήθελε να γίνει νομάρχης Ιεροσολύμων. Σου έχω και τη μουσική από κάτω, έτσι να το πάμε χορευτικά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαβάζω πάντα από το liberal.gr, που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, πρόκειται για ένα από τους πλέον, προσέξτε τι λένε, εμβληματικούς τόπους στρατιωτικής ιστορίας, καθώς εκεί καταγράφει η πρώτη μεγάλη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου επί της Περσικής Αυτοκρατορίας. Εκεί λοιπόν που ο Μπιουκ Ισκεντέρ έδωσε την πρώτη μάχη του και κέρδισε και θριάμβευσε, όπως λέει η ανάρτηση, στο πεδίο μάχης του Γρανικού ποταμού, ο οποίος για το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας είναι σημείο αρχαιολογικής σημασίας, πολιτιστικών αγαθών και τα λοιπά, με διάφορα φρουφρού και αρώματα. Οπότε, αν επισκεφτούμε, λέω, καμιά φορά την Ήμβρο, γιατί εκεί βρίσκεται και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και μαζί του είναι και ο Μανώλης Κωστίδης, μαζί του είναι και ο Νίκος Παπαχρίστου, νάτος και ο Αντιπρόεδρος, έσκασε μύτη. Λοιπόν, μπαίνει τώρα θα μπει σε λίγο στο Ρεοθάλαμο. Εκεί λοιπόν, ευκαιρία, αν πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη στην Ίνδρο ή και στην Τένεδο, ευκαιρία να περάσουμε και από τα Δαρδανέλια, να δούμε το σημείο που εδόθη η μάχη του Γρανικού ποταμού, στον οποίο εθριάμβευσε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μπιούκης Σκέντερ που λέτε. Καλημέρα σας, κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα.
0: Με την ησυχία σας παρακαλώ να καθίσετε στην καρέκλα, πολύ ωραία. Τι κάνετε, κύριε Αντιπρόεδρε, πώς πάμε? Όλα καλά?
1: Κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Πολλά, χαιρόμαστε.
1: Θα μας ρωτήσετε για ακόμα περισσότερα.
0: Μπράβο, γι' αυτό είσαστε εδώ, να τα συζητήσουμε όλα.
1: Καθυστέρησα λίγο για να κάνω τη ζωή μου λιγότερο δύσκολη. Να έχετε στη διάθεσή σας λιγότερο χρόνο για ερωτήσεις.
0: Βεβαίως. Εγώ βρήκα την ευκαιρία να αναφερθώ στην ανακήρυξη του αρχαιολογικού χώρου εκεί στην Τουρκία, που εδόθη η μάχη του Γανικού ποταμού. Και οι Τούρκοι λοιπόν τα ανακήρυξαν σε μεγάλο αρχαιολογικό χώρο. Μεγάλη σημασία, κύριε Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό που σας ταλαιπώρησε, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Σας εγκαλούν που σας εγκαλούν για διάφορα έργα τα οποία τα δίνετε σε δικού σας. Εκεί και έχετε εξαντλήσει το ταμείο, το ΠΑΣΑ του Ταμείου Ανάκαμψης, απευθείας αναθέσεις, που είσαστε μια κυβέρνηση διεφθαρμένη κτλ. Αλήθεια, αυτό το έργο για να φεύγουν κατευθείαν τα φορτηγά από τα προερχόμενα από την Ελευσίνα, να βγαίνουν πέρα μακριά έξω από το κέντρο της, γιατί δεν τον δώσατε αυτό το έργο να γίνει να τελειώνουμε?
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αφού σας κατηγορούν που λοιπόν, σας κατηγορούν, κάντε και μια απευθείας ανάθεση, μια από τις μεγάλες μας εταιρείες, να τελειώνει αυτό το έργο, να γίνει κάποια στιγμή δηλαδή.
1: Απευθείας ανάθεση, ναι, δεν θα γίνει, ούτε και μπορεί να γίνει, ούτε και γίνεται πουθενά για τέτοια έργα σε καμιά χώρα. Δημοκρατική τουλάχιστον. Λοιπόν, τώρα.
0: Είμαι λίγο επηρεασμένος, όπως λέει η δημοσιογραφία, από τη γείτονα. Καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχουν άλλα δεδομένα.
1: Αυτή η ιδέα υπάρχει, έχει συζητηθεί και στο κυβερνητικό πλαίσιο, μια και με ρωτάτε. Το σκέπτομαι, γιατί δεν ξέρω πόσο δόκιμο είναι να μιλήσω για ένα πράγμα στο οποίο δεν υπάρχουν τελικές ανακοινώσεις. Πάντως είναι στο σχεδιασμό μας και νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί γι' αυτό και ο λεγόμενος θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Πρότυπες προτάσεις είναι κάτι που εμείς θεσμοθετήσαμε. Έρχεται μια τεχνική εταιρεία, προτείνει μια ιδέα για ένα οποιοδήποτε έργο και στη συνέχεια γίνεται ένας διαγωνισμός που συμμετέχει και η ίδια και οι ανταγωνίστριες εταιρείες, εφόσον το θέλουν.
0: Για να μην σκοτώνονται στα δικαστήρια
1: και
0: μετά.
1: Αν το πάρει το έργο κάποιος άλλος, ναι, παίρνει μια αμοιβή για την ιδέα και τη μελέτη η εταιρεία η οποία είχε ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία.
0: Αυτή η ιδέα σας έχει εφαρμοστεί κάπου, δηλαδή σε κάποιο έργο που μπορείτε να μας πείτε?
1: Πιστεύω ότι αυτό
0: θα το αγκαλιάσουν οι εταιρείες, οι καλές μας.
1: Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού,
0: μάλιστα,
1: θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί αυτή η ιδέα. Και αξίζει να γίνει, γιατί το θέμα, το ζήτημα του Κηφισού από πλευράς κυκλοφοριακής, που δεν σας αποκαλύπτω κανένα μυστικό, το λέτε κάθε μέρα,
0: ναι,
1: είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Και έχουμε βαρεθεί.
1: Κυκλοφοριακό.
0: Και έχουμε βρεθεί να το ζούμε. Εγώ έχω βαρεθεί να το λέω, αλλά ταυτοχρόνως έχω βαρεθεί και να το ζω.
1: Ναι. Και εμείς το ζούμε, παρότι εγώ δεν κατεβαίνω τόσο συχνά από τον Κηφισό, αλλά όποτε πάω είναι ένας πονοκέφαλος.
0: Μπορώ να προτείνω άλλη μια ιδέα, μήπως βοηθήσω τις καλές μας τεχνικές εταιρείες αυτού του επίπεδου να προτείνουν άλλο ένα έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μήπως μπορεί να φύγουν κάποια εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε να ασφαλτοστρωθεί το λεκανοπέδιο για να μην αναγουλιάζουμε όταν οδηγούμε? Όχι όμως μόνο στις κεντρικές λεωφόρους, παντού. Ναι. Δηλαδή στα Μελίσια, στα Βρυλίσια, στον Κορυδαλό, στην Νίκαια, στο Παλαιοφάλιρο, στη Γλυφάδα. Να μην χοροπηδάει το αυτοκίνητο δηλαδή, να μην είναι η χαρά του αμορτισερά, ας πούμε.
1: Πρώτα απ' όλα, το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και παρά τις προβλέψεις τελειώνει με επιτυχία. Με απορρόφηση η οποία θα είναι σε πάρα
0: θα
1: πολύ
0: ψηλά
1: ποσοστά.
0: Θα κουβεντιάσουμε αυτά.
1: Τώρα, επομένως δεν υπάρχουν κονδύλια γι' αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Από κάπου αλλού να βγάλουμε ταμεία να βοηθήσουμε τους Δήμους, γιατί από τους Δήμους προκοπή δεν περιμένεις.
1: Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ειδικότερα από το ΕΠΑ. Όπως ξέρετε, οι μικροί δημοτικοί δρόμοι ανήκουν στους Δήμους και είναι ευθύνη τους η ασφαλτόστρωση. Το θέμα των δρόμων των άλλων.
0: Όχι, εγώ θέλω και τους μικρούς δρόμους, κύριε
1: Ωραία. Των μεγαλύτερων δρόμων είναι θέμα των περιφερειών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το ζήτημα της οδοποιίας είναι πάλι, έχετε χτυπήσει φλέβα, αλλά τα ξέρετε στη χρόνια. δημοσιογράφος θα παρακολουθείτε. Το νούμερο της οδοποιίας, το θέμα της οδοποιίας είναι το νούμερο ένα θέμα αυτή την ώρα για τους Δήμους, ιδιαίτερα, και για τις περιφέρειες σε κάποιο βαθμό, πάντως σίγουρα για τους Δήμους. Και κάνουμε συζητήσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών να δούμε πώς θα το πορτάξουμε αυτό το ζήτημα, πώς θα ενισχύσουμε ιδιαίτερα τους Δήμους.
0: Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ούτε οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ούτε ξέρω εγώ η ΕΙΔΑΠ, ούτε μεθαύριο δε ΔΙΕ θα έρχονται να σκάβουν για να ξαναχαλάσουν αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποιοι Δήμοι κάνουν μια έρμη, μια προσπάθεια. Αλλά μετά έρχεται η οπτική ίνα. Έρχεται το τάδε 5G. Διάφορα τέτοια. Νόμοι, δεν θέλω να προσδιορίζω εταιρείε.
1: Ο ΔΔΕ για τα σκαψίματα, αυτά που λέτε, έχει μια ενδιαφέρουσα ιδέα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει συζητήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΔΕ με διάφορους μέσα στην κυβέρνηση υπουργούς. Από όσο ξέρω, έχει συζητήσει με τον κύριο Λιβάνιο, με την κυρία Μενδώνη. Απομένει να γίνουν ακόμα κάποιες συζητήσεις και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα δούμε πώς μπορεί να βρεθεί μια ορθολογική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, που πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί τους πολίτες πέραν πάσης αμφιβολίας.
0: Ναι.
1: Άρα σας λέω για την παράκαμψη της, του Κηφισού, ένα.
0: Περιμένετε για, τις εταιρείες
1: για το, για το θέμα της οδοποιίας, ότι η κυβέρνηση πράγματι το προτάσει και μέσω του ΕΠΑ.
0: Αυτά τα βάζουμε στο 2.30 δηλαδή.
1: Όχι. Εντάξει. Προφανώς η παράκαμψη του Κηφισού είναι ένα έργο που δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα. Έτσι. Αλλά είναι κάτι που θα ξεκινήσει σύντομα ως
0: ανακοίνωση. Ο διόροφος Κηφισός παίζει.
1: Αυτό είναι κάτι πιο σύνθετο. Θα ήθελα να είμαι περισσότερο επιφυλακτικός και λιγόλογος στο συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν μερικά ζητήματα εχμής μέσα στο λεκανοπέδιο. Το ένα ζήτημα είναι η παράκαμψη του Κηφισού, έτσι ώστε να πηγαίνει κανείς από την, να το πούμε χονδρικά, Αθηνών Κορίνθου στην Αθηνών Λαμίας χωρίς να περνάει μέσα από την Αθήνα. Το δεύτερο θέμα,
0: ας πούμε, αν δεν φτιάχναμε διόροφο Κηφισό, λέω, μήπως να βελτιωθεί αυτό το έργο, που δεν είναι κακός δρόμος, είναι σχεδιαστικά κακός δρόμος, δηλαδή είναι ένας δρόμος που κλείσαμε το ποτάμι και φτιάχτηκε πριν από 30 τόσα χρόνια. Μήπως να φτιαχνόταν μια γραμμή, κάτι με τραμ που να ανεβοκατεβαίνει και να εξυπηρετεί τους εργαζόμενους, να διεκπεραιώνονται δεξιά και αριστερά. Λέω, δεν ξέρω.
1: Ξέρω, το αρμόδιο Υπουργείο μελετά εδώ και μήνες το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πρέπει κανείς να είναι επιφυλακτικός πριν μιλήσει, διότι δεν πρέπει να δημιουργούνται εντυπώσεις και δεν θα ήθελα να γίνουμε σε καμιά περίπτωση μια κυβέρνηση του μπλα μπλα και υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται. Όμως είναι το δεύτερο ζήτημα που προφανώς χρήζει μελέτης και δράσης, όχι μόνο μελέτης, η γενικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας του Κηφισού. Και υπάρχει και ένα τρίτο θέμα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, που είναι η αποσυμφόρηση εδώ του νότιου άξονα, ιδιαίτερα με τα έργα τα οποία γίνονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της οδού Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη,
0: που είναι
1: και αυτό ένα έργο το οποίο συζητείτε.
0: Ναι. Τώρα, πολύ συζητούμε όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, αυτό το θέμα.
1: Δηλαδή,
0: τρώμε πάρα πολύ χρόνο στη συζήτηση. Αυτό είναι το θέμα.
1: Τώρα, εδώ κάνουμε μια.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε μια
1: ελεύθερη συζήτηση. Κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση.
0: Είστε 7 χρόνια.
1: Θα μπορούσα να σας απαντήσω γενικόλογα, να μην σας πω ότι τα σκεφτόμαστε κτλ. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι, ξέρετε, σε 15 μέρες το Υπουργείο θα κάνει ανακοινώσεις πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να το πω, διότι.
0: Αντιλαμβάνομαι, είστε σοβαρός άνθρωπος.
1: Πάντως,
0: είναι 7 χρόνια όμως δεν κυβερνήσεως, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, αλλά αυτά τα πράγματα και τα τρία για τα οποία μιλάμε δεν είναι απλά στο επίπεδο της εκθέσεων ιδεών από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ούτε στο επίπεδο ενός γενικού προβληματισμού.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα για τα οποία.
0: Αν τα ξεκινούσατε, αν τα σκέφτεστε το 19, δεν θα έπρεπε να έχετε καταλήξει κάπου. Κάποιος να σκέφτεται. Δεν λέω όλοι να σκέφτεστε το τηλεόφαρο Κηφισού, αλλά λιώνουμε εκεί μέσα στο τηλεόφαρο Κηφισού κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Απλώς να λάβουμε υπόψη μας δύο παράγοντες παράλληλα. Ναι. Το ένα είναι η τεχνική συνθετότητα των ζητημάτων αυτών. Δηλαδή, λέτε εσείς διόροφος και φυσός, όπως το ονομάζετε.
0: Όχι, ακούω διάφορα. Ναι, ναι, ναι, σας πω και εγώ τι ακούω, σας λέω.
1: Αυτό, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι το πιο δύσκολο, μακράν, έργο το οποίο έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Και θα πεθάνουμε μέχρι να γίνει, βέβαια. Έτσι. Θα λέμε που είσαι παλιά και φυσέ, άστο.
1: Δύο. Δεν θέλω να πάω στο δόγμα λεφτά υπάρχουν. Για όλα αυτά τα έργα απαιτούνται λεφτά. Δεν τα έχεις τη στιγμή που τα σκέπτεσαι. Πολλά πράγματα.
0: Από την ώρα που δίνουμε 3 ευρώ στη λεωφόρο στην Αττική Οδό και είμαστε τίγκα μέσα όλοι, αν δίναμε 1 ευρώ για τη λεωφόρο Κηφισού, αλλά να ξέραμε ότι θα έχουμε έναν δρόμο που να πηγαίνω γρήγορα, θα το είχαμε παραβλέψει. Πάνω. Ξέρω, θα ακούγατε τα ίδια όσα, όπως ακούσανε και άλλοι για τα διόδια της Αττικής Οδού, αλλά όπως έτσι μες στην Αττική Οδό είμαστε όλοι.
1: Νομίζω, μετρώντας τα λόγια μου, σας έδωσα 3 ειδήσεις ήδη, αλλά ειδήσεις έτσι όπως εννοώ εγώ και όχι όπως θα τις εννοούσε κάποιος που θα βγάλει την πρωτοσέλιδα αύριο το πρωί.
0: Γι' αυτό σας λένε Κωστή Κατζηδάκη. Ναι. Λοιπόν, τώρα, και το τελευταίο θέμα, ξέρω, δεν είναι δικό σας της κεντρικής κυβερνήσεως, είναι της περιφέρειας. Ξέρω τώρα θα ενοχλήσω τον κύριο Χαρδαλιά, αλλά δεν είναι θέμα μόνο του κύριου Χαρδαλιά. Αυτά τα ρημαδοσκουπίδια, εμείς δεν θα κάνουμε ποτέ ένα σχέδιο να δούμε τι διάολο θα τα κάνουμε από το να τα χώνουμε σε έναν ηχητά, έστω εκμοντερνισμένο, έστω βελτιωμένο υγειονομικά, αλλά να κάνουμε μια επεξεργασία σκουπιδιών, βρε παιδί μου. Οι άλλοι καίνε τα σκουπίδια μέσα στην πόλη, τα καίνε. Δηλαδή, άμα πας εκεί στη Βιέννη, βλέπεις ένα εργοστάσιο που θυμίζει το εργοστάσιο της σοκολάτας από την ταινία. Τι είναι εκεί, λέει, καίνε τα σκουπίδια. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάψουμε τα σκουπίδια όσα δεν χρειαζόμαστε να τα ανακυκλώσουμε.
1: Έχω λόγους να πιστεύω,
0: μάλιστα,
1: ότι μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε εξελίξεις.
0: Θα κάνουμε λιτανία.
1: Το θέμα.
0: Θα βγούμε στο κολονάκι λιτανία θα κάνουμε.
1: Δεν θα χρειαστεί. Το μελετάει η περιφέρεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αξιοποιώντας και τα σχετικά κονδύλια που υπάρχουν από τις Βρυξέλλες. Είναι μέσα στο σχεδιασμό. Υπάρχει υποχρέωση για τον ευρύτερο σχεδιασμό.
0: Αυτός ο έρμοσος γουρός από το 11 το λέει αυτό.
1: Ακούστε. Τώρα υπάρχει μία εκκρεμότητα σε σχέση με τη λεγόμενη ΕΜΑΚ, που είναι η παλιά μονάδα στη Φυλή, η οποία πρέπει να εξυγχρονιστεί, να αναβαθμιστεί και να προχωρήσει. Υπάρχει δεύτερη μονάδα εδώ παραπέρα στο σχιστό, που επίσης θα προχωρήσει με την μέθοδο ΣΔΙΤ.
0: Θα τα θάβουμε ή θα τα κάνουμε κάτι άλλο τα σκουπίδια? Όσα δεν χρειαζόμαστε, ενώ τα μη ανακυκλώσιμα, θα τα θάβουμε ξανά ή θα πάμε σε κάτι πιο εξυγχρονισμένο?
1: Θα υπάρχει, ο στόχος είναι η ανακύκλωση με βάση και ο περιορισμός του όγκου στο μέγιστο δυνατό βαθμό των σκουπιδιών που θάβονται. Έτσι. Επίσης, μέρος της εξίσωσης είναι σε όλη την Ελλάδα το θέμα της ενεργειακής αξιοποίησης. Και από όσο αντιλαμβάνομαι, θα υπάρχουν πια και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που θα είναι διατεθειμένες να αγοράζουν σκουπίδια.
0: Μάλιστα.
1: Για να τα αξιοποιούν οι ίδιες στη συνέχεια για την παραγωγή ενέργειας. Όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι. Ναι. Δεν είναι κάποια.
0: Φαντάζομαι θα σας καταγγείλουν πάλι ότι τα δίνετε στα μεγάλα συμφέροντα κτλ. Ξέρω τα γνωστά.
1: Κοιτάξτε,
0: κλείνουμε εδώ να κάνω διάλειμμα.
1: Εκείνο που δεν μπορεί να συνεχιστεί πάντως είναι να μην έχουμε ολοκληρωμένη διαχείριση στην Αττική την ώρα που το θέμα στις περισσότερες περιοχές.
0: 15 χρόνια μετά την πρόταση του Γουρού που κινητοποίησε τα εξάρχεια και καίγανε την κερατέα.
1: Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ή έχει επιληθεί ή επιλύεται. Παραδείγματος χάρη, ήμουνα στην Κρήτη προχτές. Στην Κρήτη οι μισές μονάδες.
0: Αυτό λέω. Γιατί το λύνουν εκεί και δεν πάει. Η περιφέρεια το λύνει. Άλλες, το λεκανοπέδιο κάθεται πάνω στα σκουπίδια, πάνω στη Φυλή.
1: Είναι πιο δύσκολο το θέμα, πιο σύνθετο. Έχει υπάρξει μια προετοιμασία και σας είπα, όχι σε 10 τέρμινα, μέσα στον Ιούλιο.
0: Με το καλό,
1: θα
0: το
1: υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις και θα προχωρήσουμε, γιατί πράγματι είναι πάρα πολύ πιεστικό το ζήτημα.
0: Λοιπόν, συζητήσαμε ήδη 3 πιεστικά και συνεχίζουμε τα άλλα πιεστικά και καταπιεστικά για όλους. Λοιπόν, ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με 3 πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr.
2: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
9: Sky 89,4.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7 χιλιομέτρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ και στην άνοδο από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Παραλιακή από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά και στο αντίθετο ρεύμα από την Καλυθέα προς το Έδεμ λόγω τροχαίων συμβάντων. Καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κατεχάκη, καθώς και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, φορτικό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο οδικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην Αγερμόσημα, με τα ξημερώματα στην Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξέθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρρευση αμερικανικού ελικόπτερου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
9: Sky 89,4.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
12: Τάκης και Μπούμπης.
9: Sky 89,4.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους, είτε μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που έχουμε, είτε μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα, επίσης ευχαριστώ για τις επιστολές που ανταλλάσσουμε. Ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο και θα είναι μαζί μας έως τις 10 σήμερα για να απαντήσει σε θέματα που ζούμε εννοώ της καθημερινότητάς μας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
13: Τα καινούργια δεδομένα που λέμε, η παραλιακή από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά είναι λίγο έως πολύ μποτιλιαρισμένη. Όλη αυτή η μεγάλη απόσταση, 10 χιλιόμετρα περίπου. Και στο αντίθετο ρεύμα είχαμε κάποια τροχιά συμβάντα και έτσι από την Καλυθέα προς το παλαιό Φάληρο έχουμε προβλήματα. Φυσικά στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε, δεν έχει πρόβλημα η άνοδος της Σαρδίτου σήμερα, έχει κάθοδος. Μεγάλη αλλαγή αυτή. Την άνοδο της Κηφισίας, προσέξτε, τα δύο ρεύματα της Κηφισού βεβαίως, την Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και το Σκαραμαγκά.
14: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Με κύριε Χατζηδάκη, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ
1: καλημέρα.
0: Την παρουσία σας. Για να κλείσουμε όλα αυτά τα το σκέλος με τα κυκλοφοριακά, επειδή μια μου το θέτει εδώ και ένας φίλος με SMS, σας παρακαλώ, αυτή η λεωφόρος κίνηση, προέκταση γιατί η έξοδος της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό στο σκέλος προς Λαμία είναι προβληματική. Γιατί θα γινόταν η παράκαμψη η λεωφόρος Βεϊκού, η Κίμης, που δεν έγινε. Πότε θα ξεκινήσει αυτό το κομμάτι?
1: Κοιτάξτε, έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός, υπάρχει δημοσιονομική πίεση, θέλω να σας είμαι σαφής. Και υπάρχει στάθμιση όλων των παραγόντων από την πλευρά της κυβέρνησης, με την έννοια ότι τα χρήματα που έχει στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τα αιτήματα, τις πιέσεις κτλ. Δεν υπαρκούν.
0: Ναι, θα σας πούνε ότι τα δίνετε σε επιδόματα, δεν τα δίνετε σε έργα. Ναι. Αυτό το υπερπλεώνασμα.
1: Το
0: ορίστε.
1: Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι μεγαλύτερο παρά ποτέ όλα τα τελευταία χρόνια και μάλιστα στα περσινά έκτακτα μέτρα που προέρχονται από το πλεώνασμα προβλέπεται μία μόνιμη αύξηση κατά ετησίως του προγράμματος κατά 500 εκατομμύρια ευρώ για να διευκολυνθεί το Υπουργείο Υποδομών. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω το θέμα της Κίμης, υπάρχει μεγάλο ζήτημα εκεί. Ξαναλέω, γίνεται στάθμιση για να δούμε πού τα χρήματα που έχουμε, που είναι λιγότερα από τις ανάγκες και τα αιτήματα, μπορεί να διατεθούν.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αιτήματα. Πέρσι το φοιτητικό επίδομα με το Youth Paths του 26 των 150 ευρώ είχε καταβληθεί στις 31 Μαΐου. Φέτος δεν έχει καταβληθεί ακόμη. Το 25 καταβλήθηκε πέρσι. Φέτος δεν το έχουν πάρει και διαμαρτύρεται εδώ ο κύριος πατέρας.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, αυτό θα το πάρετε, το πάρετε στα μηνύματα για να το δείτε. Λοιπόν, γράφει σήμερα στο βασικό της άρθρο η εφημερίδα Καθημερινή ότι ωραία αυτά που γίνονται με το GovGR, αλλά δεν κτυπιέται η γραφειοκρατία στο κυρίως της, ο γραφειοκρατικός σκελετός των υπηρεσιών. Παράδειγμα, δεν θα προσδιορίσω περιοχή για να τι ο άνθρωπος έχει αγωνία ότι μπορεί να πάθει χειρότερη ζημιά. Σε αυτές τις επιδοτούμενες εργασίες της ΔΥΠΑ, ένας άνθρωπος, δεν προσδιορίζω ούτε φίλο, βρίσκει εργασία. Ο εργοδότης λέει, βεβαίως δέχομαι να βάλετε 60% το μισθό, του μισθού η ΔΥΠΑ και 40% εγώ, και σε περιμένω από αύριο το πρωί, έλα να εργαστείς. Αλλά η ΔΥΠΑ λέει, καθυστέρησε σε 40 μέρες γιατί επειδή δεν έχω ανθρώπους, δεν πάω να σου φτιάξω τη γραφειοκρατική δουλειά. Αυτό τώρα είναι θέμα. Να ακούει ένας άνθρωπος, δηλαδή αυτό πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτή η γραφειοκρατική αντίληψη του υπαλλήλου, ο οποίος δεν τον νοιάζει αν θα πιάσει ο άλλος δουλειά ή δεν θα πιάσει.
1: Χτες πράγματι έγινε μια εκδήλωση με τον Πρωθυπουργό παρόντα για τα 6 χρόνια του GovGR. Αυτό ήταν μια τεράστια πρόοδος, αλλά η προσπάθεια σε σχέση με το βαθύ κράτος είναι πολυμέτωπη. Έχω συμμετάσχει και προσωπικά σε αυτήν τη μάχη. Σας θυμίζω το 1555 που στη συνέχεια ο Άδωνης Γεωργιάδης το επεξέτεινε με το 1566 στο Υπουργείο Υγείας και πια υιοθετείται συνολικότερα αυτή η πρακτική από το δημόσιο. Σας θυμίζω τις συντάξεις που ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα και πια εκδίδονται νωρίτερα από ό,τι στη Γερμανία. Και πρόσφατα πέρασα τώρα ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αρχές Απριλίου ένα νόμο στη Βουλή με 14 επιμέρους παρεμβάσεις ακριβώς με τέτοιου είδους στοχεύσεις. Βρήκαμε από το συνήγορο του πολίτη, από συναδέλφους βουλευτές, από συναδέλφους σας αιτήματα. Μεταξύ των παρεμβάσεων που κάνουμε είναι δύο, για να μην κουράζω, οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Η μία είναι οι υπεύθυνες δηλώσεις σε περίπτωση που το κράτος έχει τα πιστοποιητικά αλλά σε καθυστερεί και μπορεί να τρέξεις με υπεύθυνη δηλώση. Αυτό εφαρμόζεται.
0: Όταν λέμε το κράτος σε καθυστερεί, ο υπάλληλος σε καθυστερεί.
19: Ο υπάλληλος.
0: Δηλαδή εδώ τώρα είπαν σε αυτόν τον άνθρωπο ότι τώρα είναι καλοκαίρι, καθυστέρησε 40 μέρες να σου φτιάξουμε τα χαρτιά να προσληφθείς.
1: Έχω συγκρουστεί και με υπαλλήλους. Εδώ υπάρχει το ζήτημα της διαλειτουργικότητας. Μιλάμε, κύριε Πρωτοσάλτε, και εγώ δεν τα ξέρα. Ασχολούμενος βαθύτερα με το θέμα, τα είδα. Μιλάμε για προσδιορισμένες ήδη πάνω από 4.000 διαδικασίες. Επομένως, είναι μια περιπεπλεγμένη κατάσταση την οποία πάμε να αντιμετωπίσουμε τώρα, όπως το αντιμετώπισε η Γαλλία και η Ισπανία. Άρα, σε περιπτώσεις που το κράτος έχει το πιστοποιητικό, μπορείς με μια υπεύθυνη δήλωσή σου να πεις ότι εγώ αυτά τα οποία ζητάω τα έχω και τρέχουμε. Και όταν υπάρχει οικονομικό αντικείμενο, δίνουμε ένα περιθώριο 3 μήνες προκειμένου το δημόσιο να κάνει αυτό το οποίο του ζητάς εσύ μέσα σε 3 μήνες, και αν δεν το κάνει, καταβάλει και το τίμημα το δημόσιο, το οικονομικό. Και αν εσύ από τη δική σου πλευρά πας και πεις ψέματα, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, όπως γίνεται και έξω, για να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να κοροϊδεύουν το κράτος. Αυτό είναι μια παρέμβαση που ήδη κάνουμε, προχωρεί, έχει θεσμοθετηθεί και βγήκε και η υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και ένα άλλο που κάναμε και το παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο του ίδιου νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα πολίτης gov.gr, που ήδη λειτουργεί σε συνεργασία πάλι δική μας από την Αντιπροεδρία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου ο πολίτης μπορεί να βλέπει ηλεκτρονικά σε αυτή την πλατφόρμα πώς εξελίσσεται η υπόθεσή του, ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία, ποιο είναι το στάδιο που αυτή την ώρα βρίσκεται και ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης. Προσέξτε, όχι, είναι σημαντικό. Και έτσι αποτιμήθηκε και από τα μέσα ενημέρωσης και από τους πολίτες. Διότι μέχρι τώρα ήσουν στο σκοτάδι, χρειαζόσουν να επισκέπτεσαι και ξαναεπισκέπτεσαι τις υπηρεσίες.
0: Όχι, στις υπόθεσεις έχει συνέπειες.
1: Βεβαίως έχει συνέπειες. Το ξεκαθάρισε και το Υπουργείο Εσωτερικών στην σχετική παρουσίαση. θα είναι στοιχείο βασικό για την αξιολόγησή του και ο δε προϊστάμενος του μέσα από την ίδια πλατφόρμα.
0: Αλλά δεν θα πάρει άριστα αυτός.
1: Θα βλέπει, πόσες υποθέσεις έχει χειριστεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Λίγο κάτω από το άριστα. Συγγνώμη που σας τώρα σας
1: πάντως ο μεν πολίτης, αλλά... Ο μεν πολίτης θα πληροφορείται, ναι. Ο υπάλληλος θα έχει τις συνέπειες και η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση γίνεται υπόλογη, διότι μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να έρθει και να πάρει τηλέφωνο σε εσάς, ναι. Σας στείλει ένα email και να πει κύριε Πρωτοσάλτε, το Υπουργείο, στο Υπουργείο Τάδε που έκανα αίτηση, παρότι την έχω κάνει εδώ και 2 χρόνια, με έχουν στο περίμενε και ξεροσαλιάζω και δεν βγάζω άκρη.
0: Πάντως,
1: και άρα η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο φέρνει, αν θέλετε, σε δύσκολη θέση και τον ίδιο τον εαυτό.
0: Ο άνθρωπος που μου είπε εμένα αυτή την ιστορία του, μου λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ μην προσδιορίσεις τίποτα γιατί φοβάμαι ότι δεν μου το κάνουν ποτέ αυτό. Δηλαδή να του πούνε ότι ναι, πήγαινε στον εργοδότη να σε προσλάβει. Το καταλαβαίνετε. Έχει βρει δουλειά. Τον συντηρεί αυτόν τον άνθρωπο, δεν προσδιορίζω φίλο. Η οικογένειά του, αυτός βρήκε δουλειά, ο εργοδότης τον θέλει. Δεν, ή την θέλει και λέει περίμενε έχουμε καλοκαίρι τώρα σε 40 μέρες.
1: Δεν θα ισχυριστώ ότι λύθηκαν τα ζητήματα.
0: Και δεν λέω και σε ποια πόλη γιατί φοβάται επίσης να υποθεί και σε ποια πόλη.
1: Σας ανέφερα συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά να σήμερα στη Βουλή, τώρα σε λίγη ώρα, ξεκινάει η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Μέσα στις προτάσεις έχουμε

0: διορθωθεί η κατάσταση.
1: Στο σύνολο του ακροτηρίου, πολύ καλά κάνετε, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας. Αλλά μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχω να περιμένω τίποτα από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Εδώ δεν μπορεί να τα κάνει η κυβέρνηση που, την οποία, πώς το λένε, πιέζουμε κάθε μέρα. Όταν τα κάνουν οι άλλοι, δεν το συζητώ καν. Πάμε τώρα. Νίκος Φιλιππίδης σήμερα στην εφημερίδα Οικονομική Καθημερινή. Ποιος θα το έλεγε, ξεκινάει το κείμενό του, ότι η κυβέρνηση θα ικανοποιούσε ένα πάγιο αίτημα των πολιτών που δυσκολεύονται οικονομικά, τουλάχιστον έτσι λένε, των μικρομεσαίων και των πανίσχυρων τηλεοπτικά συνδικαλιστικών εκπροσώπων τους, φέρνοντας μια νέα ρύθμιση των οφειλών τους σε πολλές δόσεις και το ενδιαφέρον θα εστιαζόταν σε άλλα θέματα του νομοσχεδίου. Η πιο εντριγκαδόρικη διάταξη στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι ανδιαφυσβήτητα η αύξηση στις αποδοχές των ιεραρχών και η εξομοίωσή τους με το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Πρακτικώς μιλάμε για μια αύξηση 60-95% στο κρατικό μισθολόγιο για Μητροπολίτες. Από ό,τι έγινε γνωστό, το ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν ότι στα χρήματα αυτά, 4.672 ευρώ μεικτά, τα έπαιρναν ήδη οι μουφτίδες της Θράκης. Οπότε προβλήθηκε η ανάγκη ίσης μεταχείρισης των επικεφαλής θρησκευτικών κοινοτήτων που μισθοδοτούνται από το δημόσιο. Έχετε απάντηση γι' αυτό? Γιατί αυτό έχει προκαλέσει.
0: Ναι, έχει προκαλέσει.
1: Ναι. Και πολλοί λένε ότι, ωραία, εκ του άμβονος τώρα ο Μητροπολίτης θα λέει μπράβο στην θεοσεβούμενη κυβέρνησή μας και τραβάτε χριστεπώνυμο πλήθος, ρίξτε το κουκί στο Μητσοτάκι.
0: Επειδή χρόνια θα μιλήσω με έναν τρόπο που αποφεύγω συνήθως, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μια και το πάτε εκεί για να μην κοροϊδευόμαστε. Επειδή χρόνια κατεβαίνω με Σταυρό, σας πληροφορώ, εντάξει, οι περισσότεροι από την Εκκλησία δεν ανακατεύονται. Σας το λέω υπεύθυνα, δεν τοποθετούνται. Εάν τοποθετούνται, περισσότερο, η πείρα μου το δείχνει, είναι κάποιοι ιερείς, έτσι ή αλλιώς, δικαιωμάτως, το κάτω-κάτω πολίτες είναι, καθένας μπορεί να το κρίνει, Μητροπολίτες δεν το έχω δει. Επομένως, τέτοια διάσταση και τέτοια σκέψη, και αν υπήρχε, θα ήταν αφελής. Σας το λέω τώρα, ξαναλέω. Ναι,
1: αλλά ότι σπέβδεται γενικώς λέω, να φωτογραφηθείτε με τον Μητροπολίτη, το κάνετε.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Ως πολιτική.
0: Τώρα, να φωτογραφηθούμε με τον Μητροπολίτη. Βεβαίως υπάρχουν πολλοί, αλλά με συγχωρείτε.
1: Τώρα, γιατί έπρεπε να. Γιατί δόθηκε η αύξηση. Πάμε στην ουσία. Μην χανόμαστε
0: κοινωνικές σχέσεις.
1: Κοινωνικές σχέσεις.
0: Γιατί
1: πήραν την αύξηση.
0: Λοιπόν, διότι το λέει μέσα ο κύριος Φιλιππίδης. Και το λέω γνωρίζοντας ότι αυτή την ώρα θα υπάρχει κριτική και αντίδραση σε αυτά που λέω. Οι μουφτίδες ήδη έπαιρναν το μισθό που θα παίρνουν τώρα οι Μητροπολίτες και θεωρήθηκε άνηση μεταχείριση και υπήρξε αίτημα από την πλευρά της
1: ιεραρχίας. Οι μουφτίδες γιατί παίρνουν αυτό το μισθό?
0: Διότι θα πάμε πίσω τώρα στις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους. Όπως ξέρετε,
1: δηλαδή παίρνουν τα ίδια σε τουρκικές λίρες στην Τουρκία, ο μουφτής ο ομόλογος στην Κωνσταντινούπολη,
0: στην Ευρώπη. Μάλιστα. Στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ως προς αυτό. Υπάρχουν μοντέλα όπου υπάρχει απόλυτος χωρισμός Εκκλησίας και κράτους και υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία εδώ ξέρετε ότι η Εκκλησία είχε δώσει την περιουσία της. Σας στέλνω σε γνωστές απόψεις και θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί και γι' αυτό το λόγο και η μισθοδοσία των κληρικών προέρχεται από το κράτος.
1: Συνεχίζω, Φιλιππίδης, δεν θα βγάλουμε άκρη. Η διάταξη ωστόσο που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί με βομβαρδίζουν τώρα γι' αυτό, ήταν αυτή με τη φορολόγηση των υβριδικών αυτοκινήτων. Εκεί άναψαν τα αίματα. Τόσο πολύ που η κυβέρνηση σκέπτεται την απόσυρσή της. Τα στελεχάκια και οι στελεχάρες, εννοεί του ιδιωτικού τομέα, ξεσηκώθηκαν, γιατί σε εισαγωγικά οι λέξεις, καθώς μειώνεται η δυνατότητα για το καλό εταιρικό με ευνοϊκή φορολόγηση που τους έδιναν από τη δουλειά τους ως μέρος της αμοιβής τους. Επιπλέον, θα έπρεπε να πληρώσουν και παραπάνω φόρο όσοι είχαν επιλέξει κάτι καλύτερο, καθώς από τις 40.000 ευρώ και άνω θεωρούνταν ούτως ή άλλως παροχή, αλλά πλέον αυτή γίνεται ακριβότερη. Στη δε δημόσια διαβούλευση, τα σχόλια που έχουν υποβληθεί ελάχιστα αφορούν τη διάταξη για την ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ ανά παιδί για τον εξοδικαστικό διακανονισμό των χρεών ή τέλος πάντων ένα μέτρο για τους αδυνάμους, αυτούς για τους οποίους μιλάει όλο το πολιτικό σύστημα. Η συντριπτική πλειονότητα των μηνυμάτων της διαβούλευσης, λέει ο Φιλιππίδης, αφορούσε τα προβλήματα που προκαλούσε η διάταξη στα υβριδικά plug-in. έγινε λόγος για ευνηδιασμό, για στρέβλωση της αγοράς, για αδικία εις βάρος όσων επέλεξαν πράσινο οχήματα.

0: η απάντησή σας, κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Λοιπόν, η απάντηση είναι αυτή που υπάρχει και στην έκθεση συνεπειών του νομοσχεδίου, ότι για τη συγκεκριμένη ρύθμιση προετάχθησαν τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί θεωρούνται περισσότερο φιλικά στο περιβάλλον και άρα θεωρήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι τα κίνητρα θα έπρεπε να δίνονται σε αυτά τα αυτοκίνητα, και υπάρχει και μια μεταβατική διάταξη για υποθέσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει.
0: Για αυτούς που έχουν ήδη παραγγείλει πλαγίν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σώνονται αυτοί που παρήγγειλαν πλαγίν.
1: Ναι, τα γράφει μέσα διάταξη. Αλλά μάλιστα, από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι η διάταξη δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Λαμβάνονται υπόψη, φαντάζομαι, από το Υπουργείο Οικονομικών τα άρθρα σαν του κυρίου Φιλιππίδη, οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει στη διαβούλευση, οι ερωτήσεις σαν τις δικές σας, και θα υπάρξει μια στάθμιση. Εξηγώ.
0: Ότι και τα μια... πλαγίν τα ρυθμίσατε. Αυτό είναι, για να ησυχάσουμε τώρα.
1: Λέω, υπάρχει μεταβατική διάταξη.
0: Ναι. Άρα όσοι έχουν παραγγείλει θα υποφεληθούν. Θα προστατευτούν
1: όσοι
0: δηλαδή.
1: Όσοι έχουν παραγγείλει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Προβλέπεται μεταβατική διάταξη, για να είμαι ακριβής, για τα υβριδικά οχήματα που έχουν εκτελονιστεί κατά το τελευταίο εξάμηνο. Αυτό λέει σήμερα το νομοσχέδιο όπως έχει κατατεθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Αντιπρόεδρος θα είναι και την επόμενη ώρα μαζί μας. Δεν έχουμε τελειώσει, γιατί δεν έχουμε μπει καν ακόμη στα πιο ζουμερά, εννοώ της οικονομίας μικρομεσαίων κτλ. Θα ακούσουμε και μια αποστροφή από τη συνέντευξη χθες του κυρίου Ανδρουλάκη. Όχι εκείνο το σκέλος που κάνει το 7 και 5 ίσον 13, αλλά η κριτική του προς την κυβέρνηση. Αυτά τα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Εισάγει το Πανεπιστήμιο πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας φάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.

0: πλέον είναι απλόχερη.
1: Επεκτάθηκε ο εξοδικαστικός μηχανισμός, κατέβηκε το όριο από τις 10.000 στις 5.000. Δείτε, το βασικό μήνυμα που θέλω να κρατήσουμε σε αυτό, επειδή είχαμε ένα τεράστιο ιδιωτικό χρέος κόκκινο, είναι ότι στις τράπεζες έχουμε κατέβει πια από το 45 περίπου στο 3,5%, που είναι μια τεράστια πρόοδος και μήνυμα για την ευστάθεια των τραπεζών.
0: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν δημιουργεί θέμα. Θα το κουβεντιάσουμε μετά. Το κουβεντιάσουμε μετά αυτό. Μην το ανοίξουμε τώρα.
1: Αλλά συνολικά το κόκκινο ιδιωτικό χρέος έχει πέσει αρκετά, καμιά 25 μονάδες. Λόγω του ότι έχουν γίνει ρυθμίσεις και με τον εξοδικαστικό μηχανισμό και στο πλαίσιο
0: των services,
1: έχουμε βάλει υποχρεωτικότητα. Σύμφωνα. Και στους services για κάποιες υποθέσεις πολλές ευαλώτων, και χωρίς να σημαίνει ότι πανηγυρίζουμε γι' αυτό, πάντως είμαστε σίγουρα προς τη θετική κατεύθυνση.
0: Ναι, αλλά στο μεταξύ παράγονται και καινούρια χρέη. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, δηλαδή ενώ λέμε πάει καλά η οικονομία, αλλά φαίνεται ότι στη δομή της οικονομίας μας έχουμε ζητήματα. Δηλαδή υπάρχουν πώς θα το πω, ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις που δεν καταφέρουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις
1: τους. Ο δανεισμός στην Ελλάδα, ο δανεισμός, ο ιδιωτικός σε σχέση με τον ευρωπαϊκό, δεν λέω πράσινος και κόκκινος, όλα μαζί, είναι ο ελληνικός χαμηλότερος. Οι άλλοι, υπάρχουν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες που οι πολίτες είναι πιο ανοιχτοί στις τράπεζες και σε συναλλαγές με τις τράπεζες.
0: Ωραία, θα κάνουμε.
1: Από εκεί και πέρα, ξέρετε, μέσα στη ζωή είμαστε. Είναι αδύνατον να εξελίσσονται όλα τα δάνεια, τα τραπεζικά θετικά. Κάποια από αυτά πάντοτε κοκκινίζουν. Και γι' αυτό σας είπα και στις τράπεζες αυτή την ώρα ο αριθμός των. Το ποσοστό των κόκκινων δανείων γύρω στο 3,5%.
0: Λοιπόν, εγώ θα κλείσω και θα ανοίξω με τον κύριο Γιώργο Τσελέντη, ο οποίος λέει το εξής. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Αντιπρόεδρο, γιατί φέρονται στους ελεύθερους επαγγελματίες, λες και είμαστε ο εχθρός του κράτους. Αν δεν το κάνεις αυτό, τόσο το πρόστιμο. Αν δεν το κάνεις το άλλο, τόσο το πρόστιμο. Δεν θα ήταν πιο ωραίο να μας πει ότι από αυτήν την ημερομηνία θα πρέπει π.χ. να έχουν συνδεθεί ταμιακές μηχανές με τα POS, αλλιώς δεν θα λειτουργούν.
1: Κοιτάξτε.
0: Και πάνω σε αυτό θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας στο δεύτερο μέρος, κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Δεν υπάρχουν κράτη τα οποία να μην έχουν πρόστιμα. Από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας μέχρι. Ναι.
0: Πόσες φορές έχετε δώσει αναβολές στη λειτουργία των POS, θυμόσαστε?
1: Εγώ τα έκανα.
0: Ναι. Πόσες φορές έχετε δώσει αναβολές, για να απαντήσουμε στον κύριο Τσελέντη.
1: Δεν περί αυτολογώ, ναι. Αλλά τότε που πήγα, γράφανε συνάδελφοί σας. Επειδή είπα θα γίνει, σιγά μην το κάνουνε. Τα ακούμε από τότε που ήμασταν παιδιά. Γράφανε άρθρα μέχρι και καμιά 20 μέρες πριν την ολοκλήρωση του πράγματος. Ολοκληρώθηκε. Και είναι 400.000 επιχειρήσεις τώρα και παραπάνω συνδεδεμένα τα POS τους με τις ταμιακές και με τις εφορίες.
0: Ναι, αλλά πάνω σε αυτή την ιστορία των μικρομεσαίων και των ελευθέρων επαγγελματιών υπάρχει θέμα το οποίο ακούω και από αυτούς που κάνουν αντιπολίτευση. Για να σας κάνω την κριτική τους, θα τα πούμε μετά. Κύριε Αντιπρόεδρε, κλείνουμε τώρα.
1: Είμαστε ίσοι έναντι του νόμου όλοι. Και αυτό είναι μια συνταγματική αρχή την οποία πρέπει να σεβόμαστε. Να κουβεντιάσουμε σε συνέχεια λεπτομέρειες.
0: Αμέσως μετά. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Χατζηδάκης θα είναι και την επόμενη ώρα μαζί μας.
2: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Το πρόγραμμα αποφύτων.
9: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
8: Μπράβο!
10: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα, και στο αντίθετο ρεύμα από τον Πειραιά προς το Έδεμα, ανατμήματα. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Φιλοθέη, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρα Κατεχάκη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό, κατά πάγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα δικυκλιστής. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα στην Ρόδο. Δίκυκλο που οδηγούσε 70χρονο συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με γιώτα Χίου που οδηγούσε 20χρονο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 70χρονου. Η αξιωματική της τροχαίας Ρόδου συνέλαβε τον εμπλεκόμενο οδηγό στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμός στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο η ίδια όσο και τα αγωνίστερες εταιρείες. Η αν η εταιρεία που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η παράκαμψη του Κηφισού δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα, αλλά θα ξεκινήσει σύντομα. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες, σε περιοχές της Αττικής, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΙ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός σε Αρτέμιδα, Θεροκομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσικείων. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλοβάθμιος υπάλληλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που ζητούσαν οι 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky, στις απόπειρες δωροδοκιών του κυκλώματος περιλαμβάνονται απόπειρα χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, απόπειρα χρηματισμού στελέχους Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στέλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή καταρρύψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, την επόμενη της αματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκτησαν δρόμους και περιπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθηκε απόπειρα δολοφονίας. Το θύμα, 40 ετών, νοσηλεύεται και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Συνεδριάζουν το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημέρησα διάταξη, την εκλογή νέου γραμματέα. Για τη θέση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η επιλογή που αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 6 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι,
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
9: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
10: Ακριβώς επειδή έχει κυκλοφοριακά προβλήματα η παραλιακή και στα δύο ρεύματά της στο Νέο Φάληρο και όχι μόνο, έχει επηρεαστεί η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς την παραλιακή με ισχυρό μποτιλιάρισμα. Αρκετά καλή εναλλακτική για όσους εξυπηρετούνται βεβαίως, αποτελεί η Πειραιός. Έχουμε προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της λεωφόρου Αρδιτού. Πέριξ της πλατείας Καραϊσκάκη αρκετή κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από την Ιερά Οδό και στο καθοδικό από το ύψος της Αττικής Οδού, στο Σκαραμαγκά και τέλος στην Αττική Οδό, κυρίως προς το αεροδρόμιο.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης 10 Ιουνίου. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό στη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Στο Ρεδοθάλαμο σήμερα για δύο ώρες ο Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης. Όσες και όσοι είσαστε τώρα στην ακρόαση θα τον ακούσετε. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα.
11: Θα χρησιμοποιήσω για πρόλογο στα δύο 15 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, στα δύο 20 λεπτά, εν πάση περιπτώσει, έτσι, με πολλή πίεση, το δύο σκέλη από το άρθρο σήμερα του Μπάμπη Παπαδημητρίου στο liberal.gr. Το 2018 γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου κληροδότησε, παρά τα πάμπολα μέτρα που είχαν ήδη ληφθεί στα χρόνια που είχαν προηγηθεί, μια αναπαράδεκτη κατάσταση στο Μητσοτάκη. Σε κάθε 100 ευρώ ΦΠΑ που έπρεπε να πηγαίνουν στα ταμεία του κράτους, τα 25 κατέληγαν στις τσέπες των κυκλωμάτων. Τώρα που μιλάμε, το κράτος χάνει τα 10 στα 100 ευρώ του ΦΠΑ που θα έπρεπε να εισπράττει. Η διαφορά είναι κολοσιαία. Βεβαίως, η Ελλάδα παραμένει τσάμπιον στην παραοικονομία. Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι διπλάσιοι στην Ελλάδα, 25% σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μερίδια όσων δουλεύουν πραγματικά σε θέση μισθωτών είναι το μερίδιο όσων δουλεύουν πραγματικά σε θέση μισθωτών είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη. Αντιστρόφως, το μερίδιο όσων δεν εργάζονται, δηλαδή συνταξιούχοι, ραντιέριδες, μητέρες, μακροχρόνια άνεργοι, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Και παρόλο που λίγοι εργαζόμαστε, άρα λίγοι δημιουργούμε το εθνικό προϊόν με το οποίο βεβαίως ζούμε όλοι, η παραγωγικότητα είναι στις πιο χαμηλές θέσεις της Ευρώπης. Τι λέτε για αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε?
12: Όλα σωστά.
11: Ναι. Λοιπόν, πώς θα αλλάζουμε αυτά, κύριε Αντιπρόεδρε?
12: Προσέξτε, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάνε οι παρατηρήσεις του Πάπου Παπαδημητρίου με κάτι που έχει αλλάξει και για το οποίο αισθάνομαι υπερήφανος πραγματικά. γιατί με πολύ μεγάλες δυσκολίες και αντιδράσεις είχα προσωπική συμμετοχή, και που είναι ο χαμένος ΦΠΑ. Όντως ήμασταν στο 23,5% για να είμαστε ακριβέστεροι, και πέσαμε στο 9,5%. Έχουμε πάει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι ως η χώρα της φοροδιαφυγής, η χώρα που χάνει το ΦΠΑ, που υπάρχουν εξυπνούλιδες ενδιάμεση, οι οποίοι ενθυλακώνουν το ΦΠΑ κτλ. Αυτό έγινε γιατί πήραμε 11 πρωτοβουλίες, και παλιότερα είχε γίνει, μην πάω να τα καρποθώ μόνος μου, στην πρώτη τετραετία με διάφορα μέτρα για τη διαβρύση των ηλεκτρονικών συναλλαγών κτλ. Αλλά στη δεύτερη τετραετία τώρα δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην μείωση της φοροδιαφυγής, προχώρησε το μέτρο, ας πούμε, για τα POS που είπαμε προηγουμένως. Ο ακριβής αριθμός των επιχειρήσεων που συνδέθηκαν είναι 466.000. Προχώρησε το My Data. Προχωρεί τώρα το θέμα των ηλεκτρονικών τιμολογιών.
11: Όλοι οι μικρομεσαίοι εναντίον σας. Διότι ακούω την επιχειρηματολογία από τους αντιπάλους σας. Ναι. Ότι όταν έχουμε 95% επιχειρήσεων έως 10 υπαλλήλους, λέει.
12: Θα φτάσουμε και εκεί.
11: Και το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε μόνο στους πολλούς.
12: Πρώτα απ' όλα,
11: με αδυναμία προσεγγίσεως δανεισμού οι μικρομεσαίες εταιρείες, επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση δουλεύει μόνο για τους μεγάλους. Και οι μικροί έχουν αφαιθεί στο να φορολογούνται. Προσέξτε, κάνατε και μία προσπάθεια να πείτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες: ελάτε να πληρώσετε κι εσείς λίγο φόρο. Όλοι αυτοί τώρα είναι εναντίον σας.
12: Προσέξτε.
11: Μάλιστα.
12: Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να είμαστε ίσοι απέναντι στο Σύνταγμα και στους νόμους ή όχι. Η απάντηση «δεν θέλω να είμαι γιατί ψηφίζω ένα συγκεκριμένο κόμμα και ως εκ τούτου αυτό το εξαργυρώνω με το να έχω διαφορετική αντιμετώπιση» είναι μια απάντηση που την ακούω, αλλά δεν συμφωνώ. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα προφανώς έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις εξορθολογισμού των πραγμάτων, έτσι ώστε να μην αισθάνονται κάποιοι ότι είναι τα υποζύγια. Το ακούγαμε επί πολλές δεκαετίες, και αυτή την ώρα, εάν δίνουμε κοινωνικά μερίσματα, εάν μειώνονται οι φόροι οριζόντια, αυτά που ανακοίνωσε,
11: δεν μειώνται οι έμεσοι φόροι για τους οποίους
12: εάν μειώνονται λοιπόν οι άμεσοι φόροι που φαίνονται κατευθείαν και στην τσέπη του πολίτη, αυτό προέρχεται από δύο λόγους. Ο ένας είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και ο δεύτερος είναι η μείωση της φοροδιαφυγής. Αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς, θεωρείται, και πρόσφατα το σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας έβγαλε από το καθεστώς της όποιας επιτήρησης.
11: Αλλά δεν το αναγνωρίζει η Ελληνίδα και ο Έλλην.
12: Ναι, η εναλλακτική ποια είναι? Να πούμε, εγκαταλείπουμε αυτή την προσπάθεια.
11: Να γυρίσουμε σε αυτά
12: που
11: ξέραμε.
12: Και πάμε πίσω στη φοροδιαφυγή. Εγώ δεν συμφωνώ. Σας το λέω τελείως καθαρά. Ναι, γιατί στην πολιτική είσαι για να υπερασπίζεσαι κάποιες αρχές. Εάν τις υπερασπίζεσαι κατ' όνομα και μετά κοροϊδεύεις τον κόσμο.
11: Μισό λεπτό. Μείνετε σε αυτό. Συνεχίζει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που γράφει σήμερα.
12: Δεν σας είπα για την παραγωγικότητα.
11: Θα τα πούμε. Δεν ξεφεύγετε. Ναι. Λοιπόν. Το 12%. Διαβάζω Μπάμπη Παπαδημητρίου από το liberal.gr. Το 12% των Ελλήνων πιστεύουν πως, ανοίγουν εισαγωγικά, οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Στην Ευρώπη το ίδιο ποσοστό είναι 3 φορές μεγαλύτερο. Στην Ελλάδα πιστεύουμε ότι 12% είναι μόλις αυτοί που έχουμε την άποψη ότι οι άνθρωποι σε γενικές γραμμές αμοιβόμαστε με αυτά που παράγουμε, με αυτό που μας αξίζει. Συνεχίζει άλλο ένα στατιστικό. Το 14% των Ελλήνων πιστεύουν, κατά την άποψή μου μόλις το 14% των Ελλήνων, αλλά δεν το γράφει έτσι ο Μπάμπης, πιστεύουν ότι έχουν ίσες ευκαιρίες να προχωρήσουν στη ζωή τους όπως όλοι οι άλλοι συμπατριώτες τους. Όταν στην Ευρώπη ένα στους δύο, 47% είναι ικανοποιημένος ως προς αυτό το κριτήριο. Και καταλήγει. Πάμε πάλι τα στοιχεία. Φοροδιαφυγή, υψηλή φόρη, μικρή αναλογία μισθωτών με χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλές αμοιβές, μεγάλη αναλογία μη εργαζομένων και τεράστια αναλογία ανθρώπων που δεν είναι ευχαριστημένοι από την ευμάρεια που έχουν στη ζωή τους. Αν πιστεύετε ότι εντός αυτού του πλαισίου μπορεί να γίνει σοβαρή πολιτική συζήτηση, κάνετε λάθος. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να βουλιάξει σε ένα νέο επεισόδιο λαϊκισμού. Μπορεί να το αποφύγει, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποιον να κάνει κάτι για να μην συμβεί. Ορίστε, κύριε.
12: Θα σας...
11: Εγώ αυτό ήθελα να φτάσω εκεί, το περιβάλλον. Σύμφω. Να συζητήσω για το περιβάλλον.
12: Αν επιχειρήσω να σχολιάσω τα θέματα αυτά, θα σας φάω όλη την εκπομπή αναλυτικά. Σε τίτλους.
11: Όχι, θέλω να ξανάρθετε να τα ξανακουβεντιάσουμε όλα αυτά. Γιατί εκεί πάνω θα γίνει όλη η ιστορία.
12: Ελπίζω. Δεν είμαι
11: τίποτα. Δεν καταλάβατε.
12: Εσείς.
11: Αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Θα πάτε αλλού να σας πω τα άλλα.
12: Διότι εδώ τρώμε πάρα
11: πολύ. Θα σας πω και εγώ για την ακρίβεια σε λίγο.
12: Η ακρίβεια, εντάξει, να μου το πούνε για την ακρίβεια. Γιατί είναι πράγματι το μεγαλύτερο θέμα. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε φάει χρόνια σε ψεκασμένες θεωρίες, σε ξυλόλια, σε διάφορες τέτοιες ιστορίες και σε τοξικότητα, σε ύβρις, σε πράγματα.
11: Αλλά το περιβάλλον στο οποίο λέει ο Μπάμπης εδώ, σε αυτό ζούμε. Εδώ πάνω θα γίνει ο καμβάς. Αυτός είναι ο καμβάς.
12: Ξαναλέω, μακάρι. Μακάρι.
11: Τώρα. Και να προσθέσω και κάτι ακόμη, ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη, το οποίο θα μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Γράφει, δεν είμαι σίγουρος, δεν υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι από όσους δεν εργάζονται δηλώνουν ότι αισθάνονται φτωχοί. Σύμφωνα με την στοιχεία έρευνας της Eurostat, το ποσοστό των υποκειμενικά φτωχών είναι 7 στους 10 στην Ελλάδα και μόνο 2 στους 10 στην Ευρώπη. Βεβαίως, σύμφωνα με κριτήρια αντικειμενικά και ίδια για όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό ποσοστό ανθρώπων που κινδυνεύουν να περιπέσουν σε κατάσταση φτώχειας, όχι όμως αυτό που πιστεύουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Λοιπόν, αυτό είναι το περιβάλλον. Ορίστε.
12: Πάμε σε τίτλους. Ένα. Φοροδιαφυγή, απάντησα. Μην επανέλθω. Δεν έχει γίνει ποτέ, μετά τη μεταπολίτευση τουλάχιστον, τέτοια προσπάθεια για την περιστολή της φοροδιαφυγής όσο έχει γίνει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ιδιαίτερα από το 23 και μετά. Δεύτερον, φόροι. Έχουν μειωθεί 83 διαφορετικοί φόροι, άμεση και έμεση, και ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, είναι μια πολύ μεγάλη ανακούφιση με βάση τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Απασχόληση. Ποιοι εργάζονται κτλ. Για να μην αδικούμε την προσπάθειά μας, είχαμε ενεργία 18% και έχουμε ενεργία 8%. Προφανώς, δουλεύουν πολύ παραπάνω συμπολίτες μας και νέοι, είναι 560.000 οι επιπλέον θέσεις εργασίας και δεν είναι μόνο όπως νομίζουν κάποιοι στον τουρισμό και σε άλλες τέτοιες δραστηριότητες που κάποιοι σπέβδουν να τις απαξιώσουν, είναι και στη βιομηχανία. Στη βιομηχανία έχουμε 60-65.000 παραπάνω εργαζόμενους από το 19 και μετά. Υπάρχει υποαπασχόληση διαφόρων κατηγοριών του πληθυσμού, ναι. Ένας από τους λόγους που επιτρέψαμε και την απασχόληση των συνταξιούχων εφόσον το θέλουν είναι και αυτός. Και έχουμε θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει ένα στίχημα που είναι η διεύρυνση, αν το θέλουν φυσικά, της απασχόλησης των γυναικών που σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης είμαστε παρακάτω. Παραγωγικότητα. Τι πράγματι παράγουμε σε σχέση με τις ώρες που δουλεύουμε. Πράγματι εδώ υπάρχει ένα θέμα στην Ελλάδα, είναι ένας δείκτης ο οποίος πρέπει να βελτιωθεί και είναι πολύ ψηλά στη δικιά μας ατζέντα του 2030. Δηλαδή αν μέχρι τώρα η πρόκληση ήταν δημοσιονομική σταθερότητα από τη μια πλευρά και φιλοεπενδυτική προσέγγιση από την άλλη, τώρα από εδώ και πέρα η έμφαση θα είναι στην αύξηση παραγωγικότητα και όσο πιο δίκαια διάχυση
11: του πλούτου. Αυτό πώς το έχει στο μυαλό του. Πώς το έχεις στο μυαλό του αυτό που μου λέτε τώρα.
12: Επειδή είναι σύνθετο να βάλω τίτλους.
11: Βεβαίως. Ναι, συγγνώμη.
12: Λοιπόν, αυτό σημαίνει επενδύσεις και τεχνολογικός εξυγχρονισμός. Ποια είναι τα πεδία τα οποία κυρίως θα κινηθούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα? Η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να το δουν ως την πιο μεγάλη πρόκληση που έχουν μπροστά τους. Το δεύτερο είναι έρευνα και τεχνολογία και διασύνδεση.
11: Θα ασχοληθεί με αυτό.
12: Θα ασχοληθούμε. Αν δεν ασχοληθούμε, θα ασχοληθεί η τεχνητή νοημοσύνη ως πρόβλημα τότε μαζί μας. Το δεύτερο είναι έρευνα και τεχνολογία, η διασύνδεση των πανεπιστημίων επιτέλους με τις επιχειρήσεις, η προώθηση σχημάτων για spin-off companies γύρω από τα πανεπιστήμια, έτσι ώστε τα πανεπιστήμια να μην είναι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά μοχλή ανάπτυξης όπως γίνεται στην Ευρώπη. Είδηση. Στο πακέτο.
11: Και θα συμμετάσχει η αριστερά σε όλο αυτό?
12: Μη συμμετάσχει. Αλλά εμείς λέμε για τη δική μας.
11: Αυτή ελέγχει τα πανεπιστήμια πάντως.
12: Κοίτα, είναι ζωτική σημασία για τη χώρα. Θα σας αποδείξω τώρα αμέσως γιατί. Μέσα στις προτάσεις, βάσει των προτάσεων της προτάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει των εκθέσεων Draghi και Letta, υπάρχει μια πρόταση για να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 28-34 ένα ταμείο ανταγωνιστικότητας με 420 δισεκατομμύρια προϋπολογισμούς. Εάν κάνεις τις διαιρέσεις, στην Ελλάδα αντιστοιχούν 8 με 10 δισεκατομμύρια μόνο από αυτό το ταμείο. Πέρα από τα υπόλοιπα που θα πάρουμε από το καινούργιο ΕΣΠΑ για τους αγρότες κτλ. Με μια διαφορά. Ότι με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα λεφτά αυτά δεν θα δοθούν με εθνικές ποσοστώσεις. Θα δοθούν επί τη βάση της σοβαρότητας των προτάσεων, της πρωτοτυπίας των προτάσεων, στο πεδίο της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Λοιπόν, προσέξτε πόσο.
11: Υποτίθεται έτσι δόθηκε και το ταμείο το ήδη, το Ταμείο Ανάκαμψης.
12: Όχι, όχι, όχι. Το Ταμείο Ανάκαμψης είχε εθνική ποσόστοση. Είχαμε εξασφαλίσει στην άκρη 18-19 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα θα υπάρχουν εκεί θεωρητικά 8 με 10 δισεκατομμύρια, τα οποία πρέπει να τα πάρουμε αν είμαστε σοβαροί, όντως καινοτόμοι, όντως τεχνολογικά προηγμένοι, όντως αν συνδεθούν τα πανεπιστήμια με τις επιχειρήσεις κτλ. Λοιπόν, αυτό θα μας βοηθήσει πολύ στην παραγωγικότητα επίσης, μαζί με την τεχνική
11: νοημοσύνη. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει
12: και να κάτι άλλο που πρέπει να δούμε και κλείνω, και δεν είναι πολύ ευχαριστότερο που θα το πω, αλλά πρέπει να το πω, είναι οι εθελοντικές συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων. Λέει ο κ. Παπαδημητρίου σωστά ότι έχουμε μακράν το μεγαλύτερο αριθμό μικρών επιχειρήσεων. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, βεβαίως. Το Σύνταγμα το επιτρέπει, ορθώς το επιτρέπει.
11: Μην
12: δεν είμαστε σοβιετικό κράτος.
11: Να βάλουμε παραδείγματα.
12: Έχουμε κίνητρα. Δεν έχουν αξιοποιηθεί, αλλά.
11: Αφήστε με. Τα έχω εδώ μπροστά μου. Όλη η ζωή, όλη η καθημερινότητα είναι στο μηχανάκι εδώ που βλέπετε, στο iPad μέσα. Μου γράφουν, δηλαδή με βομβαρδίζουν τώρα. Λοιπόν. Προσέξτε τώρα αυτό που λέτε για την παραγωγικότητα, πώς το καταλαβαίνει ένας φίλος μας που είναι εδώ της παρέας. Πληρώνουμε χιλιάδες αργόσχολους, Άρη μου, και χωρίς αντικείμενο πολύ. Περνάω από το ΚΕΠ και ανατριχιάζω, που έχει 4 άτομα μέσα και κοστίζει πάνω από 10.000 ευρώ το μήνα αυτό το γραφείο μόνο στη μισθοδοσία. Ανατριχίλα και ασέβεια είναι πλέον αυτό. Δεν σέβονται να σπαταλάνε έτσι και ο αγωνιστής πολίτης τα βλέπει αυτά. Καταλαβαίνετε πώς το έχει στο μυαλό του άνθρωπος.
12: Ναι, αλλά εγώ δεν έχω να αντιλέξω σε αυτό. Πιθανόν να συμβαίνει όπως το λέει. Ναι. Αλλά όταν λέμε για παραγωγικότητα.
11: Δεν λέτε αυτό.
12: Δεν εννοούμε μόνο το δημόσιο τομέα. Ναι. Εννοούμε και τον ιδιωτικό τομέα.
11: Ναι.
12: Πόσο παραγωγικό
11: αλλά
12: είναι.
11: Αλλά είναι ένα βαρύ δημόσιο τομέα όμως.
12: Ναι.
11: Είναι ένα βαρύ δημόσιο τομέα.
12: Αλλά θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και ο εξυγχρονισμός πράγματι του δημοσίου τομέα. Και νομίζω ότι είμαι από τους πολιτικούς που έχει δεχθεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το ότι δεν είμαι πάρα πολύ φιλικός στις παραδοσιακές αντιλήψεις που υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα για το δημόσιο τομέα. Αλλά πρέπει να μας ενδιαφέρει και ο ιδιωτικός τομέας, διότι αυτός είναι μπροστά στη μάχη για την ανταγωνιστικότητα και το μέλλον της οικονομίας περισσότερο από το δημόσιο. Και γι' αυτό σας είπα, όσα σας είπα, την τεχνητή νοημοσύνη, την καινοτομία, την έρευνα και τεχνολογία, τις εθελοντικές συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων για να έχουμε το κρίσιμο μέγεθος για να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί δεν φτάνει να λέμε κάναμε τούτο κίνο τάλλο στα 7 χρόνια που κυβερνήσαμε. Το θέμα είναι να δούμε ότι ο κόσμος αλλάζει συνέχεια, οι άλλοι τρέχουν. Άρα, αν εμείς είμαστε αυτάρες και πούμε μπράβο, παιδιά, κάτσαμε 7 χρόνια. Ωραία, τα καταφέραμε.
11: Όχι, θα σου
12: η Ελλάδα
11: πει,
12: δεν πάει πουθενά.
11: Ωραία.
12: Και προσέξτε, ακόμη περισσότερο, και δεν αντέχω να μην κάνω αυτό το πολιτικό σχόλιο. Αυτή την ώρα, η μόνη δύναμη που κοιτάζει προς το μέλλον και μπορεί να μιλήσει στο μέλλον, λυπάμαι που το λέω, πραγματικά ως Έλληνας λυπάμαι, είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι οι άλλοι αναλύσκονται σε επιθέσεις, σε τοξικότητα, σε εχθροπάθεια και κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι φυσικά, και σε ψεκασμένες θεωρίες. Έτσι δεν πάει πουθενά ο τόπος. Και αν κάνουν και καμία υπόσχεση, είναι ο 20ος μισθός και ο 25ης σύνταξη.
11: Ωραία. Κρατηθείτε, θα έχουμε άλλα 15 λεπτά στη διάθεσή μας και θα χρειαστούμε και άλλες πολλές ώρες, βέβαια, εννοείται, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Λοιπόν, παλιά λοιπόν, μας λέει η ΔΕΗ, δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει, ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορούμε. Καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα, αλλά και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. day.gr, κάθετος Fiber, όλες τις πληροφορίες.
13: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Το πρόγραμμα αποφύτων.
17: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
16: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
17: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
19: Κατάστημα! Κατάστημα!
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
21: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
22: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω!
23: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
24: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
23: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
25: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
26: Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 14 χιλιόμετρων έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι και την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων στην Παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος της Καλλιθέας. Ακινητοποιημένα παραμένουν τα αυτοκίνητα στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα Χαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς Ασίδερα Χαλανδρίου, καθώς και στην περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό υπό αδιευκρίνησης συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο δικυκλιστής. Ένας 70χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα τα ξημερώματα στη Ρόδο όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με γιο ταχύ. Ο 20χρονος οδηγός του γιο ταχύ συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, ανέφερε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Εξήγησε ότι ο εν λόγω θεσμός προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο, ακόμη και αν δεν καταφέρει να πάρει το έργο αυτό στο διαγωνισμό που θα ακολουθήσει, θα μπορεί να λάβει μια αμοιβή για την πρότασή της. Τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο της παράκαμψης του Κηφισού θα ξεκινήσει σύντομα, ενώ πρόσθεσε ότι είναι υπό εξέταση η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα και η σύνδεση της Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της αστυνομίας, της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025 έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσικίων. Συναγερμό σήμανε σήμερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά drones εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης στο Αριστοθάλαμο. Έχουμε, δεν έχουμε 15 λεπτά στη διάθεσή μας, το λιγότερο δηλαδή. Ελάτε κύριε Κολυμιχάλη, για πάμε.
1: Στα γρήγορα, δεν είναι κατάσταση αυτή. 14 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα στην κάθοδο της Κηφισού, από την Αττική Οδό μέχρι εδώ κάτω το ΣΚΑΙ και το Νέο Φάληρο. Γιατί έγιναν δύο τροχιά συμβάντα στην παραλιακή, κοντά στο Σταύρος Νιάρχος. Ακινητοποιήθηκε η παραλιακή προς την Γλυφάδα σε εκείνο το κομμάτι. Ακινητοποιήθηκε και όλη η κάθοδος λεωφόρου Κηφισού. Προσέξτε την περιφερειακή Ημιτού προς την Αττική Οδό που έχει μεγάλη καθυστέρηση, την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και ελαφρώς τους Καραμαγκά.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Έχω και τον κύριο Σπύρο Λιόλιο, κύριε Αντιπρόεδρε. Σας παρακαλώ πολύ. Μου λέει ότι θάβω το θέμα της Ζεύξεως Σαλαμίνος. Είναι στο πρόγραμμά σας? Γρήγορα, κύριε Αντιπρόεδρε.
7: Δεν το θυμάμαι. Για να σας είμαι ειλικρινής. Υπήρχε παλιότερα ένα σχέδιο το οποίο είχε εγκαταληφθεί από την περασμένη δεκαετία.
0: Αγαπητέ μου Σπύρο, δεν θέλω να στη χαλάσω. Δεν μπορεί να λύσουμε τον Κηφισό. Θα λύσουμε τη Ζεύξη Σαλαμίνος. Ζητώ συγγνώμη, δηλαδή. Πάμε παρακάτω, κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη αγαπητέ μου Σπύρο αν στη χαλάω τώρα, αλλά να προχωρήσουμε. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας βάλω όλα τα δεδομένα όσα μπορώ, κύριε Αντιπρόεδρε, θα κάνετε λίγη υπομονή.
7: Πριν κάνω υπομονή, κάντε εσείς, ναι, για να πω για την παραγωγικότητα, για να το κάνουμε τελείως σαφές, και επειδή ο όρος είναι τεχνικός και το καταλαβαίνει κάποιος κόσμος. Να πούμε ότι η προσπάθεια για την αύξηση παραγωγικότητας δεν έχει να κάνει με το ότι θα δουλεύουμε περισσότερο.
0: Μάλιστα.
7: Έχει να κάνει με το ότι δουλεύοντας τις ίδιες ώρες θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και για μας και για την επιχείρησή μας, ναι, και για την οικονομία, ή ακόμα και δουλεύοντας λιγότερο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Και γι' αυτό μιλάω, ναι, για το τεχνολογικό
0: εξυγχρονισμό.
7: Δεν είναι μόνο θέμα του κράτους, είναι θέμα τεχνολογικού εξυγχρονισμού των επιχειρήσεων, τεχνητής νοημοσύνης.
0: Πήγε στο ΚΕΠ Αθήνας και βρήκε τρεις κυρίες και έναν άντρα που έβαζαν σφραγίδες. Μιλούσαν μεταξύ τους με άνεση, χαλαρή κουβεντούλα. Δήμος Ραφίνας είναι αυτό. Πέρασε η ώρα. Μια
7: που
0: χαρά.
7: Έκλεισε το θέμα, ναι, της Ολυμπιακής, που πάλεψε για τη ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
7: Που κάναμε ό,τι κάναμε, ναι, με τον ΝΕΦΚΑ.
0: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά ακούν όμως και προσδίψεις από εδώ, προσδίψεις από εκεί και τρελαίνονται. Το καταλαβαίνετε, αυτό προσπαθούν να πω, ότι έχουμε βαρύ κράτος. Προχωρώ.
7: Δεν θέλουμε νοσηλευτές, ας πούμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε δασκάλους.
0: Μα δεν συζητούν για τους δασκάλους, συζητούν για το ΚΕΠ. Το ΚΕΠ τώρα το έκανε πολύ ωραίο ο κύριος Μένος, τελείωσε και το ΚΕΠ τώρα. Και το ΚΕΠ τελειώνει τώρα κάποια στιγμή.
7: Είμαστε στην εποχή του ψηφιακού εξυγχρονισμού, μάλιστα.
0: Ακριβώς, ναι. Τελειώνει το ΚΕΠ όλη αυτή η ιστορία εκεί με τις βαγίδες μπαπαμπούπα. Λοιπόν, προχωρούμε. Ας ξεκινήσω από τον υπάλληλο πρώτα. Λοιπόν, έχω εδώ την περίπτωση, μου το εκθέτει ο άνθρωπος. Λέει, παίρνω 2.000 ευρώ. Έχω ενίκεια, κοινόχρηστα, λογαριασμούς, αυτοκίνητο. Ζούσα πολύ άνετα μέχρι πριν από 2-3 χρόνια. Τώρα οριακά. Το μαύρο χρήμα, διαβάζω σε ρεπορτάζ καθημερινής, αγγίζει τα 50 έως 90 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Προφανώς και η αγορά σε μεγάλο βαθμό δουλεύει λόγω μαύρου χρήματος. Ένα δεδομένο. Αυτός είναι υπάλληλος. Προχωρούμε.
7: Να απαντώ σε αυτό ή να μην απαντώ?
0: Να απαντήσετε,
7: ναι,
0: ορίστε.
7: Είπαμε, ναι, προηγουμένως ότι είχαμε, καταγράφεται επισήμως, ένα δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής και είναι από τους λόγους που έχουμε και παραπάνω έσοδα. Η παραοικονομία στην Ελλάδα υπάρχει φυσικά, αλλά έχει περιοριστεί δραστικά, ιδιαίτερα από το 23 και μετά.
0: Ναι. Αυτός ο άνθρωπος διαμαρτύρεται για την ακρίβεια. Να πιάσουμε τώρα την ακρίβεια.
7: Μάλιστα.
0: Λέει το σούπερ μάρκετ, μη ζητάτε σε εμάς την ακρίβεια, λέω, τον πληθωρισμό. Λέει ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, κύριος Γιώτης, μην την αναζητάτε σε εμάς. Να πάτε στα νοπά προϊόντα. Η αρχή αυτή που έφτιαξε ο κύριος Θεοδωρικάκος ερευνά τώρα τη λαχαναγορά. Έχει τόση μεγάλη πρόσβαση η λαχαναγορά και οι λαϊκές αγορές στο να δημιουργούν τον πληθωρισμό, τον εσωτερικό που μας φτάνει να φτάνει στο 5%.
7: Σε τίτλους.
0: Ναι.
7: Από το 19 μέχρι το 21 που δεν υπήρχε πληθωρισμός. Ποιος ήταν κυβέρνηση? Εμείς πάλι. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπήρχε το θέμα και υπάρχει από το 22 και μετά. Όχι γιατί ξεχάσαμε αυτά που ξέραμε, γιατί το πρόβλημα είναι διεθνές και σίγουρα ευρωπαϊκό. Είχαμε το 22, πληθωρισμό πήγε λόγω των.
0: Ναι, αλλά οι άλλοι έχουν 3, εμείς έχουμε 5.
7: Προσέξτε. Είμαστε σταθερά γύρω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όποτε είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, έστω και λίγο, γίνεται χαμός. Όποτε είμαστε κάτω, είναι απλώς Τετάρτη.
0: Ναι, ναι, σύμφωνοι. Αυτό έτσι θα γίνεται, ναι, κύριε Αντιπρόεδρε. Το ξέρετε αυτό τώρα. Λοιπόν, αλλά γιατί είμαστε εμείς 5 και αυτοί είναι 3.
7: Μια σειρά από μέτρα με διαδοχικούς υπουργούς. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρω.
0: Σας ρώτησα, γιατί στη λαχαναγορά έχουν τόση καλή πρόσβαση στη Νέα Δημοκρατία οι λαχαναγορείτες? Αυτό που λέμε το εμπόριο αυτό.
7: Η ανάλυση που έχει γίνει, αλλά.
0: Στη λαϊκή αγορά πάτε, ας πούμε, γιατί κοιτάξτε, στη λαϊκή αγορά πηγαίνει η δημοσιογραφία και λέει: εδώ είναι τα πιο φτηνά προϊόντα. Ξέρουμε? Όχι, απλώς εκθιάζουμε, πηγαίνει η δημοσιογραφία και εκθιάζει τα φτηνά προϊόντα. Είναι πράγματι έτσι?
7: Ναι. Το πρόβλημα δεν ξέρω, είναι το έχει ερευνηθεί. Να το απαντήσω με δύο λόγια, αλλά.
0: Σας καταλαβαίνω, αλλά.
7: Θα επιχειρήσω να σας πω ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα γενικά είναι χαμηλότερος στους τελευταίους μήνες, τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες, σε σχέση με το μέσο πληθωρισμό, ο οποίος επηρεάζεται από τις υπηρεσίες, από τα καύσιμα, την αύξηση των τιμών των καυσίμων τους τελευταίους μήνες. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Έτσι, όλοι στην Ελλάδα ζούμε.
0: Έχουμε. Στα δηληστήρια έχετε πάει να δείτε τι κάνουν εκεί, τι κάνουν οι καλοί επενδυτές των δηληστήριων?
7: Ξέρετε,
0: γιατί ακούω ότι λέει έχουν υψηλά ποσοστά κέρδους.
7: Έχουμε βάλει πλαφόν και στις εταιρείες εμπορίας που κατά ένα μεγάλο ποσοστό ανήκουν στα δηληστήρια. Ξέρετε ποιες είναι οι εταιρείες εμπορίας και ξέρετε ποιες ανήκουν στα δηληστήρια και έχουμε επιβάλει πλαφόν και στα πρατήρια. Όμως δεν μπορούμε να επιβάλλουμε πλαφόν στον κόλπο που γίνεται η κρίση και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και εμείς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εν πάση περιπτώσει, ξαναγυρνάω στον πληθωρισμό τροφίμων.
0: Εμείς όμως έχουμε ένα ενδογενές ζήτημα καυσίμων όμως. Φαίνεται ότι έχουμε ένα θέμα στα καύσιμα.
7: Όχι, το πρόβλημα με τα καύσιμα έχει να κάνει στην Ελλάδα περισσότερο με τις υψηλές, με τους υψηλούς πράγματι φόρους που έχουμε από το 2010 και μετά. Αυτό είναι.
0: Ωραία. Πάμε στους φόρους τώρα. Υπάρχει περίπτωση να μειωθούν αυτοί οι φόροι? Δηλαδή,
7: έχουμε επιλέξει
0: που...
7: για να φτάσει η μείωση στον καταναλωτή να κάνουμε την επιδότηση που κάναμε αρχικά στη βενζίνη και τώρα στον ντίζελ, η οποία συνεχίζεται.
0: Δηλαδή, λέτε, αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν θα το καρποθεί ο πολίτης, ο πελάτης?
7: Πιστεύουμε ότι αυτή η μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική για τους πολίτες και πράγματι η μείωση πάει κατευθείαν στις τσέπες τους. Η μέθοδος που έχουμε επιλέξει. Ξαναγυρνάω στα τρόφιμα για να σας πω ότι είναι κάτω από το μέσο όρο του πληθωρισμού και μέσα στα τρόφιμα τα τυποποιημένα προϊόντα έχουν ακόμα χαμηλότερο πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες. Έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα στα νοπά και ιδίως στο μοσχαρίσιο κρέας που είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Οι τιμές του χοιρινού διεθνώς και στην Ελλάδα κατεβαίνουν, τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον, για να μην πιάσει κανείς προηγούμενες περιόδους και αρχίσει να φέρνει στοιχεία και να λέει τα δικά του. Οι τιμές του μοσχαρίσιου αντιθέτως. Δεν έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε γιατί και ούτε έχει και σημασία. Διεθνώς ανεβαίνουν και έχουμε και θέμα με τα λαχανικά, ιδιαίτερα τις ντομάτες σε μια περίοδο γύρω στην άνοιξη, οι οποίες ανέβαιναν υπερβολικά, υπήρχαν και εξαγωγές προς τη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Εκεί κυρίως τα νοπά, όχι μόνο, στρέφει την προσοχή της και η καινούρια αρχή για την προστασία του καταναλωτή. Σύντομα όμως, θέλω να σας πω, θα παρουσιαστεί και ένα πολύ σύγχρονο εργαλείο, ψηφιακό, έτσι ώστε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την αρχή, το οποίο...
0: Θα λέει πόσο που λέτε το ίδιο προϊόν αλλού.
7: Real time, όπως λέμε στα ελληνικά,
0: θα μπορείς
7: να κάνει συγκρίσεις μεταξύ των σούπερ μάρκετς, αλλά θα μπορείς να κάνει συγκρίσεις και ανάμεσα στα ελληνικά και στα ξένα σούπερ μάρκετς. Έτσι ώστε και οι συνάδελφοί σας και ο μέσος καταναλωτής θα μπορούν να βρίσκουν
0: πόσο κάνει. Στα καύσιμα
7: υπάρχουν ήδη εργαλεία στο Υπουργείο Ενέργειας.
0: Περίπτωση
7: που μπορεί να,
0: να
7: βλέπει κανείς πώς πάει το μπρέτ, πώς πάνε οι εταιρείες εμπορίας, πώς πάνε τα βενζινάδικα.
0: Ο ΦΠΑ υπάρχει ή είπατε γι' αυτό δεν το συζητάτε?
7: Κοιτάξτε, η προτίμησή μας είναι οι άμεσοι φόροι, γιατί θεωρούμε ότι πάνε κατευθείαν οι μειώσεις.
0: Θα μειωθούν οι άμεσοι φόροι, θα ανακοινωθούν και άλλες μειώσεις.
7: Θα περιμένετε στις καινούργιες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η κατεύθυνσή μας είναι διτή, αφενός μείωση περισσότερο των φόρων και δεύτερον στήριξη των περισσότερο ευάλωτων.
0: Ναι. Προκαταβολή φόρου θα μειωθεί?
7: Δεν μπορώ να σας τα πω όλα, ξέρω κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι δόκιμο να σας τα πω αυτή την ώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει προχωρημένη, ας πούμε, προεργασία, είμαστε σε συνθήκες αβεβαιότητας λόγω του πολέμου, οπότε όλα αυτά θα επανεξετάζονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα, κύριε Πρωτοσάρτη, δεν είναι γιατί στην κυβέρνηση είναι κάποιοι καλοί άνθρωποι, όπως ισχυρίζονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι χρειάζεται καλοσύνη για να μοιράσουμε λεφτά στον κόσμο. Αν κουβεντιάζουμε για όποιες πρόσθετες παροχές, είναι γιατί υπάρχει νοικοκυριό στην κυβέρνηση, ναι, δημοσιονομική σοβαρότητα και, ναι, μια συγκεκριμένη.
0: Μου γράφει πολιτική, λοιπόν, ο Βασίλης, χωρίς να θέλουμε να προκαλέσουμε, αυτές είναι φωτογραφίες από δύο καπουτσίνο στο Μονακό μαζί με την απόδειξη. Μήπως τελικά η εισαγόμενη ακρίβεια είναι λίγο παραμύθι? Μπορεί να μας απαντήσει ο αντιπρόεδρος, είναι δυνατόν ο καφές στο Μοσχάτο να έχει την ίδια τιμή?
7: Απάντησα. Αλλά ξέρετε, κάπως πρέπει να έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Συμφέρει ή δεν συμφέρει εμάς, τον οποιονδήποτε, πρέπει να πάρουμε τους στατιστικούς δείκτες. Ναι. Λοιπόν, οι στατιστικοί δείκτες δείχνουν αυτό που σας είπα προηγουμένως, ναι, ότι είμαστε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Να τολμήσω εγώ να δώσω μια απάντηση στο Βασίλη. Μήπως τελικά

0: μία ευρωπαϊκή χώρα που αυτή την ώρα το νούμερο ένα θέμα να μην είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Όποιος θέλει ας βγει και να πει ότι σε αυτή τη χώρα έχει ελεγχθεί και έχουμε πάρα πολύ χαμηλό πληθωρισμό. Να μας πει ποια είναι αυτή η χώρα και να το κάνουμε και εμείς.
1: Εξήγησε ο Μπάμπης Παναδημίου σε τι περιβάλλον λαϊκισμού ζούμε και πώς θα βρεθείτε αντιμέτωποι με κόμματα τα οποία, προσέξτε, δεν έχω μπει καν στα γενικά της πολιτικής σήμερα, σκοπίμως, γιατί είπαμε να μιλήσουμε για αυτά μόνον. Θα υπάρχουν κόμματα, προσέξτε, κόμμα, Τσίπρα, δεν θα έχει υποχρέωση να πει κανένα πρόγραμμα. Περιφέρεται και τα λέει, εγώ θα έρθω, είμαστε καλοί άνθρωποι, θα τα λύσουμε όλα. Καριστιανού, όχι μόνο δεν θα πει, ούτε καν θα πει, ούτε θέλει και πρόγραμμα, γιατί απευθύνεται σε έναν κόσμο που δεν ακούει καν προγράμματα. Θέλει απλώς να καταψηφίσει την Χούντα Κούλη.
0: Μην κουράζεστε. Είναι πολύ εύκολο σε αυτόν τον τόπο. Είμαι αρκετά χρόνια στην πολιτική. Να κάνεις πολιτική καριέρα. Βγαίνεις και λες, αγαπώ τους φτωχούς, είμαι ένας από εσάς, θα τσακίσω τους πλούσιους, πάμε μαζί, λεφτά υπάρχουν, κλείσαμε τα θέματα.
1: Θα κάνω διάλειμμα τώρα λέγοντας το εξής. Αγαπώ τους φτωχούς, αλλά εγώ προσωπικά μένω πάνω στο Σουνίο, κάτω από το ναό του Ποσειδώνα, πάνω στη θάλασσα και δίνω 500 ευρώ ενίκιο. Και δεν μιλάει και κανείς γιατί είμαι ο καλός άνθρωπος. Παρακαλώ, διάλειμμα.
0: Έχουμε την τροπολογία σας. Λοιπόν.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
12: Πάμε να δούμε σπίτια.
13: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
13: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
13: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
10: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.

0: Θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
2: Δέλτα360.gr. Τη μία του πρώτου επιχειρηματία μου λέει: απασχολώ 30 άριδες, απασχολώ 25 άριδες. Κάνουν την ίδια δουλειά. Ο 30 είναι πιο παραγωγικός γιατί ξέρει καλύτερα τη δουλειά, είναι πιο εκπαιδευμένος από τον 25. Ο 25 όμως παίρνει περισσότερα λεφτά για την ίδια δουλειά από τον 30 με βάση αυτά που έκανε η κυβέρνηση. Ευνοείται από την μη, δεν πληρώνει φόρο.
3: Σωστά.
2: Και για να δώσω όμως αύξηση στον άλλον 200 ευρώ για να φτάσουν στον ίδιο μισθό από το όφελος που έχει ο 25, αν δώσω, για να δώσω 200 ευρώ στον 30, πρέπει να του δώσω 600 ευρώ μέχρι να πάρει 200 στη τσέπη του. Αυτό είναι πρόβλημα, κύριε Αντιπρόεδρε, πρέπει να το σκεφτείτε.
3: Δείτε. Σκεφτήκαμε πέρσι και εγώ πιστεύω το σκεφτήκαμε σωστά, ότι αντί να μιλάμε μόνο για τα κλασικά θέματα που συζητάμε στα μέσα ενημέρωσης και που αφορούν βασικά μεγαλύτερες ηλικίες, καλό θα ήταν, παρότι δεν βλέπουν τηλεόραση οι νεότεροι, να πάρουμε και κάποιες θετικές πρωτοβουλίες για τους νέους. Στο ξεκίνημά τους, είναι παιδιά μας όλοι αυτοί.
2: Ναι, είναι παιδιά μας. Καμία αντίρρηση.
3: Και είπαμε, μέχρι τα 25, αν δουλεύουν παιδιά, και αποδείχτηκε ότι δουλεύουν,
2: απαλλαγή.
3: Να μην πάρουν καθόλου
2: γιατί
3: φόρο.
2: Γιατί δεν μειώνεται όμως το βάρος στον επιχειρηματία για να δώσει την αύξηση στον 30 να έρθει στον ίδιο μισθό για την ίδια θέση.
3: Να έχουμε μειώσει ούτως ή άλλως τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως είπα προηγουμένως, κοστίζει στον προϋπολογισμό.
2: Μειώστε κι άλλο τις φορολογικές εισφορές του επιχειρηματία για να δώσει την αύξηση.
3: Έχουμε φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε σχέση
2: με. Κι άλλο, μάλλον θέλει. Κι άλλο,
3: αλλά λοιπόν, προσέξτε, οι μειώσεις. Μια στιγμή να το ξέρετε.
2: Να
3: το ξέρετε, είναι σημαντικό. Οι μειώσεις αυτές δεν γίνονται από την τσέπη μας, των υπουργών εννοώ. Οι μειώσεις αυτές γίνονται από το προϋπολογισμό.
2: Ναι, το κατάλαβα.
3: Δηλαδή γίνονται από τους φορολογούμενους.
2: Γιατί αλλιώς. Φάστε κι άλλη φορολογία, μειώστε κι άλλο τις εισφορές.
3: Θα έχουμε θέμα ευστάθειας των ασφαλιστικών ταμείων, να το εξηγήσω.
2: Ναι, αλλά μειώστε και τη φοροδιοπηγή του κάθε μπαγάσα.
3: Τι λέγαμε τόση ώρα.
2: Αυτό λέω.
3: Και μου
2: λοιπόν,
3: λέγατε
2: προχωρώ,
3: ότι αντιδρούνε.
2: Προχωρώ. Προσέξτε τώρα. Είναι ένας αστυνομικός από την Αθήνα και ένας αστυνομικός που ήταν στην Αθήνα, αλλά του έκανε μετάθεση ο συνάδελφος πολιτικός, Ρουσφέτη δηλαδή. Τον πήγε την οργανική θέση στην περιφέρεια, αλλά τον καλεί πίσω η υπηρεσία, φρουρούν το ίδιο σημείο. Ο ένας παίρνει ένα χιλιάρικο, ο άλλος παίρνει 4 χιλιάρικα. Είναι αδικία αυτό. Πείτε το στον κύριο, δεν ξέρω, θα το εκεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό είναι τεράστια αδικία.
3: Να το μεταφέρουμε.
2: Υπάρχει
3: ένα
2: βρασμό στην αστυνομία.
3: Ίσως στο συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχει προσπάθεια παράκαμψης του νόμου, διότι το πνεύμα του νόμου είναι να ενισχυθεί η αστυνόμευση στην Αθήνα.
2: Έπρεπε να ενισχυθεί, αλλά δεν μπορεί να παράγεται για την ίδια θέση.
3: Ναι, το κατάλαβα.
2: Πάμε τώρα στον. Τι είπατε προηγουμένως, να δώσετε όθηση στο να ενωθούν οι επιχειρήσεις οι μικρές. Αυτό
3: έχουμε
2: έλεγε
3: δύο δέσμες κινήτρων μέχρι τώρα.
2: Ο κύριος Σκυλακάκης αυτό μου έλεγε ως προϋπόθεση.
3: Πέρασε από το
2: Θοδωρή
3: το Σκυλακάκη.
2: Ναι,
3: μια
2: καλά
3: τέτοια.
2: Είδα πόσες ενώθηκαν. Εδώ δεν χωνεύει.
3: Πέρασα και εγώ μετά στο Υπουργείο.
2: Εδώ ο επιχειρηματίας δεν χωνεύει τα αντερά του. Θα συνεργαστεί με τον άλλον. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακούστε όμως. Ακούστε περίπτωση. Λοιπόν. Αυτό δεν θα πω εγώ ποιος είναι, γιατί είναι ένας φίλος και συνέχεια μου γράφει κτλ. Λέει. Είναι επιχείρηση μόνος του. Θα σας πω τι φόρους πληρώνω εγώ. Φόρο εισοδήματος, έμφυα, φόρο γενικίας και ακινήτου, ΦΠΑ, εισφορές ασφαλιστικές, εισφορές εργοδοτικές. Είμαι μια επιχείρηση, δεν βγαίνει αν δουλέψει νόμιμα. Αυτό πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Αν του πεις αυτού του συνεταιρίσου, μάλλον να κάνετε τις ίδιες δουλειές, τι θα σου πει, πάρε 5.
3: Ναι, αλλά δεν ξέρω ποιος θα τα πάρει τα 5 στο τέλος.
2: Δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά αυτός όμως.
3: Συγγνώμη που το λέω έτσι.
2: Ναι, αλλά.
3: Δεν υπάρχει δεξιός ή αριστερός οικονομολόγος, ο οποίος να μην λέει ότι έχουμε θέμα μεγάλου κατακαιρματισμού και οι συγχωνεύσεις.
2: Αυτός
3: είναι προς όφελος και των ιδιοκτητών και των εργαζομένων.
2: Διώξτε κόσμο από το κράτος και μειώστε τους δικούς μας φόρους για να αναπτυχθούμε. Μόνος μου όμως.
3: Έπεσε ο εταιρικός.
2: Δηλαδή, άμα του πεις αυτού του φίλου.
3: Έπεσε ο
2: εταιρικός. Φίλε μου, εγώ γιατί είμαι υπάλληλο. Έπεσε. Εσύ ήθελε να έχει σταθμό. Δεν μπορεί να έχει σταθμό μόνο σου.
3: Έπεσε ο εταιρικό φόρο από το 28% στο 22%. Ο φόρο στα μερίσματα έπεσε από το 10% στο 5%. Μειώθηκαν οι ασφαλιστικέ εισφορέ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο κατά 5,4 μονάδε σύμφωνα με τη δέσμευσή μα. Ο σκοπό μα είναι να πάμε παρακάτω.
2: Κάτι που να σπάσετε αλλά... την οτροπία ημών των συμπολιτών από του οποίου παίρνετε την ψήφο σα, κύριε Αντιπρόεδρε. Ξέρετε κάτι.
3: Αυτά τα κίνητρα. Ξέρετε, και λέμε, και λέμε ότι αν εσείς οι δύο συγχωνευτείτε, θα σας μειώσουμε περαιτέρω τους φόρους. Και υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια στο νόμο
2: σας
3: μέσα που
2: φορά...
3: το περιγράφουν αυτό. Δεν είναι προθέσεις,
2: άλλη...
3: είναι νομοθεσία ψηφισμένη.
2: Ωραία.
3: Και το λέω για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την παραγωγικότητα και να γίνει καλύτερη η ζωή όλων.
2: Ο οποίος, ο κύριος Νιφούδης, λέει ως επιχειρηματίας, επειδή είναι το καινούριο αστέρι που έχει βγάλει τώρα ο Τσίπρας στο Μεϊντάνι. Λοιπόν, λέει ως επιχείρηση, επειδή είναι επιχειρηματίας, έχω αυστηρό προϋπολογισμό, δεν μπορώ να δώσω αυξήσεις. Αλλά ως κράτος που αργότερα θα με κάνετε πολιτικό, μπορώ να δίνω. Γιατί υπάρχει το λεφτόδεντρο του Νιφούδη και του Τσίπρα.
3: Είναι εναρμονισμένο με το πνεύμα αυτού του κόμματος, προφανώς. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
3: Διότι το κόμμα αυτό πρεσβεύει ότι πρέπει να κάνουμε τα αντίθετα από αυτά που λέμε. Έτσι. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχει αυτή την ιδιότητα θεωρία. Και επανεμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας,
2: ναι.
3: Ο ίδιος, βασικά πάνω κάτω με τους ίδιους συνεργάτες. Κάποιους τους χρησιμοποιεί ήδη,
2: ναι.
3: Κάποιοι άλλοι είναι σε αναμονή από το ΣΥΡΙΖΑ να μπουν αργότερα.
2: Ναι.
3: Και μου θυμίζει εμένα όλη αυτή η ιστορία την ημέρα της Μαρμότας. Τη θυμάστε την παλιά Αμερικάνικη ταινία?
2: Αγαπητέ Βασίλη Κουφόπουλε, έχει απαντηθεί η ιστορία του της προκαταβολής φόρου. Είπε, περιμένετε στην ΔΕΘ, ναι. Κάτι θα ανακοινώσει. Λοιπόν,
3: δεν είπα αυτό, είπε, περιμένετε στη ΔΕΘ. Ναι.
2: Εγώ είπα, περιμένετε στη ΔΕΘ.
3: Ναι,
2: ναι. Ναι. Φαντάζομαι, όχι, το κάτι θα ανακοινώσει, θα πει διάφορα. Δεν λέω ότι θα πει για την προκαταβολή.
3: Για να μην βγουν τίτλοι μετά.
2: Δεν ξέρω τι θα πει. Η επόμενη μας συνάντηση, και δεν θέλω να καθυστερήσει, είναι, κύριε Αντιπρόεδρε της κυβερνήσεως, θα ήθελα να συζητήσουμε τι απέδωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, αν τα πήραν οι μεγάλοι, γιατί δεν πήραν οι μικροί, τι παίρνουν οι μικροί, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Ελάτε με στοιχεία την άλλη φορά.
3: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει και μεγάλους και μικρούς, το ΕΣΠΑ έχει μόνο μικρούς.
2: Ναι.
3: Έτσι,
2: επειδή όμως και επίσης αυτά τα στοιχεία δώστε τα και στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, γιατί την βλέπω αδύναμη να αντιμετωπίζει τον λαϊκισμό στο τερέν της, στην πίστα.
3: Πάντως τα εγγένεια
2: πάνελ.
3: Που γίνονται
2: λοιπόν,
3: αυτές τις μέρες,
2: ναι.
3: Είναι εγγένεια βασικά του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Λοιπόν,
3: νοσοκομεία, κοινωνικές δομές.
2: Θα μας πείτε και αν αυτά απέδωσαν.
3: Αυτά δεν ξέρω αν είναι για τους λίγους.
2: Αν παρήγαγαν ανάπτυξη αυτά τα χρήματα. Καλημέρα σας.
3: Θα πει
2: στην επόμενη συνάντηση. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Η ώρα είναι 10. Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
12: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
13: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
12: Τελικά,
13: μείναμε.
12: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
13: Είναι του τύπου σας.

0: Σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 14 χιλιόμετρων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό μέχρι και την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων στην Παραλιακή προς Γλυφάδο στο ύψος της Καλυθέας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα Χαρνών, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα σίδερα Χαλανδρίου, στην περιφερειακή Μητού προς την Αττική Οδό, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο Σκαραμαγκά. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΙ αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι η παράκαμψη θα ξεκινήσει σύντομα. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμό, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι ανταγωνίστριες εταιρείες. Εάν η εταιρεία που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ, αντιμετωπίζει όποιος απειλήσει βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους, καθώς είχε ξεκινήσει η σεζόν, και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι αν εντοπιστεί πειραγμένη ταμιακή μηχανή, προβλέπεται λουκέτο μέχρι και 2 χρόνια, ενώ από 2 έως και 10 ημέρες θα αναστέλλει τη λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μια εκδόσης αποδείξεων. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας στην επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους αλλά και κατοικίες μεταναστών. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή τη χθεσινή κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Καθυστερήσεις από 45 μέχρι και 60 λεπτά σε αφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέρωσης Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
1: Χρειάζεται όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση. Ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούν Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Πόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
2: Μόνος.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Κάι 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, καλώ τον κολοσσό τη Ρόδου.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα τη Πάτρα, τη Αχαία, τη Δυτική Ελλάδα. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαία, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση. Απέναντί μου και σήμερα σταθερός και εν ζωή ζωηρός ο έφεδρος γέροντας του ήχου ρυθμιστής Κωνσταντίνος Γκύρης. Κάνει και ραδιοσκηνοθεσία, πιάνει και κανένα καφέ, του δίνουν και κανένα διπλό λουκάνικο, τι βγάζει, τι βγάζει. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας, ο απεσιότατος.
2: Αμάν, τι ψώνησε.
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στους ανθρώπους της που ξεκίνησαν πρωί-πρωί την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου. Από καρδιάς ευχόμαστε σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο, το Δερβαίνι, την Κόρυνθο, το Λουτράκι. Όπου μας ακούτε, στην Πελοπόννησο, στην Εθνική Οδό, το νου σας στον δρόμο. Καλημέρα στο Μεσολόγιο και στα Γρήνιο. Από καρδιάς η καλημέρα στους οδηγούς ταξί της πόλεως μας. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, ιδιαίτερη καλημέρα στους οδηγούς του 18300, του κορυφαίου πάροχου μετακίνησης στην πόλη, το ραδιοταξί 18300 στο 261-0205-205 απαντά, φυσικά απαντά στο 18300 το πενταψήφιο, αλλά και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά για να έχετε το αυτοκίνητό σας έγκαιρα και να σας πάει στον προορισμό σας με ασφάλεια και άνεση. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μας, στους συντρόφους μας, στους αρχοντοκομμουνιστές. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού. Κάντε υπομονή, η Πάτρα σκάβεται, η κεντρική δρόμη της είναι είτε σκαμμένη, είτε μισοβουλιαγμένη, είτε με λακκούβες. Υπομονή και όπως λέγεται το τηλεφωνικό κέντρο του 18300, αν μπορείτε να τους αποφεύγετε. Θα πάτε είτε διαθαλάσσεις, είτε από πάνω, εν αέρια. Ρε τι τράβα. Το νου σας στον δρόμο, δεν τρέχουμε λοιπόν στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και κράνοι αναβάτες. Και μια και είμαστε στα των οδηγών, στα των ταξιτζίδων, γενικώς στα του τιμονιού, Ευβίας 250, παιδιά, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, έχει σήμα ΕΚΟ, είναι καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου δεξιά, θα το δείτε δηλαδή. Μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής σύντροφε, μπαίνεις και εσύ μέσα, βάζεις καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά, είναι δύσκολη ώρα, καλή τιμή. Και έχει όμως το κυριότερο, αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες, δεν έχουν μέσα το περίεργο λογισμικό που μας κλέβει. Γιατί? Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και έτσι προστατεύουν και τη δικιά μας. Κάτι τη δοκιμή, ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ, θα το δείτε. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
0: Έχουμε ανατριχιάσει εδώ μέσα όλοι. Να, κοίτα, κοίτα, ανατρίχες. Εν τω μεταξύ, η Μελένια στην Κορίνθου 23, όταν πεινάσετε, το ξέρει. Άλλο και τούτο, βέβαια, το ξέρει. Ναι, Μελένια 23, Κορίνθου 23, έτσι, Αγία Σοφίας, ανανεωμένη, γευστική. Είναι εκεί, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας, 20 μέτρα 30 πριν δεξιά στη στάση, εκεί θα τη δείτε. Μαμαδίστικη κουζίνα, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι, σπιτική νοστιμιά, παιδιά. Γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις εκεί επί τόπου άμα θέλεις ή στο σπίτι σου αφού τηλεφωνήσεις στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt ή αυτό που κάνω εγώ Χτυπάω το τηλέφωνο 2611-9-11-8-22 από Δευτέρα έως Σάββατο 12 μέχρι το απόγευμα. Του λέω: Δημήτρη, φτιάξε μου αυτό και εκείνο. Τα ετοιμάζει, περνάω, τα παίρνω και φεύγω. Δίπλο παρκάρεται απέναντι. Άμα δεν βρείτε, που συνήθως κάτι θα βρείτε, αλλά λέμε τώρα: αν δεν βρείτε, δεν υπάρχει θέμα. Δίπλο παρκάρεται. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην Πάτρα με το διπλό παρκάρισμα και με το τριπλό παρκάρισμα, μπορώ να σου πω. Έχεις κανένα πρόβλημα, εσύ, σύντροφε? Όχι, κάνα. Και εσύ δεν διπλό παρκάρισμα, τι θα κάνεις? Βεβαίως, και εγώ. Όλοι. Έτσι.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
4: Συγγνώμη, το ντοκιμαντέρ του Sky το βλέπει? Βλέπει τι λένε οι ξένοι, οι πραγματικοί παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτες για τον Τσίπρα?
5: Και κάτι τελευταίο, συγγνώμη.
4: Είναι δυνατόν παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης να χάσει τα μισά του ποσοστά ως αντιπολίτευση?
0: Συμβαίνει, λέει, Ρωμανέ, και στα καλύτερα σπίτια. Γιατί, δηλαδή, εδώ απέναντί μου άλλο. Όταν το γνώρισε είχε τα διπλάσια μαλλιά. Στην πορεία τα χάσε τα μισά. Μέλα. Παιδιά, μπορείτε να χαλαρώσετε εκεί άνετα στην παραλία του Ακταίου. Μπορείτε να πιείτε τον καφέ σας. Τώρα το πρωί είναι γεμάτο με το άρωμα του φρέσκου καφέ το Μέλα. Μπορείτε να τσιμπήσετε με γαστρονομικές δημιουργίες που δένουν αρμονικά με εκλεκτή νοθήκη. Υπάρχει ψαγμένη μουσική που τα συνοδεύει όλα αυτά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όσο πάει και υπάρχουν και τα καθαρά ποτά στο Μέλα, στην παραλία του Ακταίου, είναι η πρότασή μας για τη χαλάρωσή σας, τη διασκέδασή σας. Τηλέφωνο 2610-99-21-48.
6: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ, καλάθι,
7: εσείς το πήγατε 28-29
6: επισιτιστική αγκάλια, το οποίο θα βασίζεται πάνω στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλή διατροφική αξία, συγκεκριμένες μερίδες από ψάρι.
0: Τι λέει η κυρία? Είναι εκπρόσωπος. Πού τους βρίσκουν, ρε παιδί? Είναι εκπρόσωπος του ΕΛΑ, του Τσίπρα. Έτσι, του ΕΛΑΣ. Του Τσίπρα. Λοιπόν, πρόσεξε, του ΕΛΑ. Του ΕΛΑΣ, το ίδιο. Έλα, φύγε. Λοιπόν, η οποία μας είπε, τι μας είπε, συσίτια μας είπε. Τι μας είπε, εντωμεταξύ, ρε παιδί μου, πολύ λάχανο έπεσε μέσα. Κάνα κοκορέτσι, κάνα κοντοσούφ. Τίποτα μπριζόλες. Και κάνα ριμπάι για κάτι που ξέρω, κάτι νεόπλου τους που δεν τα φέρνουν βόλτα. Κάνα ριμπάι δεν έχει μέσα το. Τι σκατά περιμένει να ψηφίσουν με λαχανικά, με λάχανα, με καρότα, με πρωτεΐνες, λέει. Τι πρωτεΐνες?
8: Πρώτα τελειώνει ο μισθός και ύστερα ο μήνας. Ήρθε ο καιρός ο δύσκολος, ήρθε ο καιρός της πείνας.
0: Μη σε νοιάζει, ρε, έρχεται ο παγκόσμιας εμβέλειας ηγέτης και θα φας λάχανα. Η Κάρνα. Μετά τα λάχανα, η Κάρνα, παιδιά. Είναι η πρότασή μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του, για να πάρετε την πρωτεΐνη τη σωστή. Ένα κατάστημα της μεγάλης αυτής πατρινής εταιρείας είναι κοντά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική σε μένα είναι από το Βασιλόπουλο. Στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Ποζάτικα. Και στο Ρίο για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδες με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές.
9: Αυτό έγινε, αυτό που νομίζει. Εδώ δεν ισχύει το αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζει. Αυτό ακριβώς είναι.
10: Ωραία.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στον Τσίπρα.
10: Έχω ένα τελευταίο ερώτημα.
9: Ναι, που δεν μας έλειε.
0: Παραπονιάρη Παναγιωτόπουλε Γιώργη από τον Πύργο, παραπονιάρη, δεν σε θέλει. Αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις, παραπονιάρικο. Λοιπόν, συνελήφθη για οπλοκατοχείο. Η Αιγιάλια έχει την τιμητική της. Μία ο Δαλαμάγκας. Καλά τι έσουρνε η μάνα του Δαλαμάγκα στις ρεπόρτερ των αθηναϊκών μεσημεριανών δημοσιογραφικών εκπομπών πίσω την πόρτα, το τι τους έσουρνε, το τι τους έλεγε, θα μολύσω τα σκυλιά, είσαι ξυπόλυτη, θα ντρέπομαι να κάνω το επάγγελμα που κάνεις και άλλα τέτοια. Ο γιος μου είναι μια χαρά παιδί, ωραία, όλα καλά. Ο Δαλαμάγκας, λοιπόν, το θέμα είναι σε καμιά 30-40 μέρες θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο, διότι έχει παραγραφεί το αδίκημα, έτσι, το έγκλημα έχει παραγραφεί στην Ελλάδα. 25 χρόνια παραγράφεται το αν δεν σε πιάσουν. Είναι 27, αλλά υπάρχει και η συμφωνία με την Αυστραλία για την έκδοση. Εκεί δεν παραγράφεται τίποτα. Α, εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό. Το άλλο είναι με το έγκλημα μάνας και γιου. Πόπο, τρομερό πράγμα στον Λόγκο. Απίστευτα πράγματα. Έχουμε βρεθεί στο επίκεντρο με αρνητικό πρόσημο σαν περιοχή. Συνελήφθη ο Ιταλός που φέρεται να είναι και ύποπτος για την διπλή δολοφονία. Συνελήφθη ο Ιταλός και συνελήφθη για οπλοκατοχή. Και περιμένουν οι αστυνομικοί Έχει πέσει σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Κάποια στιγμή να σπάσει, να ομολογήσει και να συνεχιστεί η δίωξη. Σε λίμνη αίματος σημανά και ο γιος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εκεί παίχτηκε δράμα σοβαρό. Λοιπόν, να πούμε ότι το πρωί στην περιμετρική έγινε της κακομοίρας, διότι ένα ασθενοφόρο, ιδιωτικό ασθενοφόρο, κινούμενο προς Ρίο, εκεί στην Εγλυκάβα, πήρε φωτιά στο μέσα στο τούνελ και έγινε της κακομοίρας. Της κακομοίρας. Είχε και ασθενή μέσα, τον απομάκρυναν με ασφάλεια τον ασθενή, πήγε πυροσβεστική, αντιλαμβάνεστε τι κυκλοφοριακό χάος έγινε το πρωί. Άνθρωποι που έπρεπε να πάνε στη δουλειά τους εγκλωβίστηκαν, παιδιά τα οποία έδιναν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο εγκλωβίστηκαν, υπήρχαν μεγάλα προβλήματα. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά πρωί πρωί. Επίσης ένα αυτοκίνητο έχει καταλήξει σε χαντάκι στην οδό Αυστραλίας, μια κοπέλα και τριπλή καραμπόλα, και τριπλή καραμπόλα στην περιμετρική μάλιστα. Αυτοκίνητο κατέληξε σε χαντάκι στην οδό Αυστραλίας, είναι καλά η οδηγός. Στο διακοπτό βρέθηκε νεκρός ένας 40χρονος σε προχωρημένη σύψη. Και οι δικηγόροι σήμερα, αν τους ψάχνετε, δεν δικάζουν, κάνουν αποχή και θα συγκεντρωθούν στο δικαστικό μέγαρο. Αυτά εν ολίγης είναι τα δικά μας. Να πούμε επίσης ότι ένας 46χρονος προκάλεσε αναστάτωση χθες το πρωί στα δικαστήρια, γιατί μπήκε να μπει με το έτσι θέλω στο γραφείο του προϊσταμένου της Αγγελίας Πατρών. Την έχουν δει μερικοί τώρα και σου λέει εντάξει, θα μπουκάρουμε όπως και να έχει. Αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο στην είσοδό του. Εκεί έγινε μεγάλη ένταση, δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση. Τελικά δόθηκε εντολή από τον εισαγγελέα, συνελήφθη για απήθεια απειλή και διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας. Θα τον δει τώρα τον εισαγγελέα με την κατηγορία αυτή. Κάτι θα δει. Λοιπόν, για να δούμε από πλευράς κυκλοφοριακού πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών πόλη σήμερα και συνδεόμαστε κατευθείαν με το τηλεφωνικό κέντρο του 18300, του ραδιοταξί 18300. Καλημέρα σας από το στούντιο. Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, είμαι η Άντα το 18300.
0: Γεια σας, Άντα.
11: Τα γνωστά της Πάτρας, η Αγίου Ανδρέου μετά την Ερμού που σκάβουν, αφού ναι, το πρόβλημα.
0: Φυσικό αέριο, εκεί γίνεται της Μουρλής.
11: Χάλια. Πολύ κίνηση όθωνος Αμαλίας. Η μόνη που μπορεί να πούμε ότι είναι καλή εδώ μέσα στην Πάτρα είναι η Κορίνθου, η οποία βέβαια με τα γνωστά προβλήματα, αλλά πάει και η Κανακάρη πάει.
0: Τσουλάνε αυτά παρά τα διπλοπαρκαρισμένα.
11: Η Ευβίας από το ΑΒ, ας το πούμε έτσι για τον κόσμο, έως το ποτάμι σκάβουν, έχουν μια λωρίδα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Τελικά να αποφεύγονται όλοι οι δρόμοι.
11: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Παναγία,
11: ακριβώς όπως το λέτε.
0: Μάλιστα.
11: Αυτά είναι τα σημαντικά. Η πόλη να αποφεύγεται.
0: Με το αυτοκίνητό σας. Ναι. Πάρτε τα πόδια σας, θα κάνετε και κοιλιακούς. Λοιπόν, εντάξει.
11: Αυτό είναι το νέο μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλά στην Αγίου Ανδρέου που σκάβουν και το φυσικό αέριο γίνεται της Μουρλοπάλαβης. Να αποφεύγετε η πόλης. Εν τω μεταξύ, μαύρα μάτια έχουμε κάνει να δούμε κανέναν τροχονόμο της ώρες αιχμής στα δύσκολα σημεία να ρυθμίζει λίγο την κυκλοφορία και να ακυρώνει τη λειτουργία των κακορυθμισμένων φαναριών. Καημό το έχω ρε παιδί μου, να δω ρε κερατά, να δω έναν τροχονόμο να ρυθμίζει ρε παιδί μου, να ρυθμίζει. Λες και δεν έχει διεύθυνση τροχέας η Πάτρα. Είναι, δηλαδή λες και δεν υπάρχει τροχέα στην Πάτρα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ο σύντροφος Γκύρης θα μας πάει τώρα κατευθείαν σε διαφημιστικό διάλειμμα, διότι μετά έχουμε να μιλάμε για αυτούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Μου θύμισε την περιοχή της παλιάς εθνικής στη Βόρεια Πάτρα, δηλαδή εκεί τα χωριά Ραχοβίτη, Καδρέπανο, αυτά Ψαθόπριος τα λοιπά. Όταν τα παλιά χρόνια ξεκίνησε τη λειτουργία της και έβαλε διόδια η Ολυμπία, όλοι πηγαίναν από κάτω έτσι. Εκεί στα Καμίνια, μέχρι κάτω την κάτω Αχαγιά, τη Δυτική Αχαΐα, οι άνθρωποι τώρα το καλοκαίρι υποφέρουν. Όταν λέμε υποφέρουν, άλλο να στο λέω και άλλο να το περιγράφουν και θα τα ακούσετε. Πάμε σε διάλειμμα, σύντροφε. Διάλειμμα. Πάμε.
12: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσανε παιδιά, παντρέψανε κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81. Ναι. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81. Εδώ... Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
13: Μάλιστα.
12: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσαν σπίτια, φτιάχτηκαν τα άλλα κτλ. Λοιπόν,
13: μπουζούκια θα πω εγώ.
12: Τα πάντα, γυναίκες.
13: Οχ,
12: τα πάντα. Είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
14: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
15: Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
17: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
18: Απέργε!
17: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
18: Κόζα.
17: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
18: Και κάμπολο.
17: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
19: Έξοδος 33.
17: Και στο relos.gr.
20: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
21: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
22: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
23: Κατάστημα. Κατάστημα.
24: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Sky 89,4.
14: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι περνάνε τον παθόν του στον Τάραχο οι κάτοικοι στη Δυτική Αχαΐα. Εκεί μετά τα Βραχνέικα, εκεί Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Καμία, και φτάνει κάτω το θέμα μέχρι τη Δυτική Αχαΐα, μέχρι την Κάτω Αχαΐα. Λέγαμε λοιπόν, υπήρχαν βάσιμοι φόβοι ότι με το που θα λειτουργήσει νέα εθνική, ο νέος αυτοκινητόδρομος, δεν είναι εθνικός πια, ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο κλειστός της Πατρών Πυργού, που βεβαίως και έπρεπε να φτιαχτεί, δεν το συζητάμε αυτό, και ότι κυρίως με το που θα μπουν τα διόδια εκεί στη βιομηχανική, οι πάντες θα κάνουν παράκαμψη και θα κατεβαίνουν από κάτω. Εντάξει, το κάνανε αυτό. Το ζήσαμε και στη Βόρεια Πάτρα, όπως σας είπα, όταν λειτουργήσαν τα διόδια του Ρίου στην Ολυμπία Οδό. Πηγαίναν όλοι από κάτω. Στέναζαν, και ακόμα τώρα δηλαδή, στενάζουν τα Ραχοβίτικα, το Δρέπανο, Ψαθόπυργος και πάει λέγοντας. Λοιπόν, το θέμα είναι εκεί ότι είναι και κακός ο δρόμος. Έχω ακούσει του κόσμου τις υποσχέσεις, βγήκαν όλοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες. Και λέγανε με το που θα τελειώσουν τα έργα θα το φτιάξουμε. Μετά λέγανε θα πούμε στην εταιρεία που έφτιαξε την Ολυμπία, στην Ολυμπία Οδό που έφτιαξε το δρόμο να μας το φτιάξει. Φτιάξω ένας, φτιάξω άλλος, ο δρόμος είναι άφτιακτος. Ο κόσμος υποφέρει, δεν μπορεί να βγει στα σπίτια, δεν μπορεί να περάσει απέναντι. Δεν μπορεί να πάει στο φαρμακείο το παιδί του, στο σχολείο. Τα έλεγε και ο Αλεξόπουλος, δεν μπορώ να πω. Γρηγόρης, τον έχω στο τηλέφωνο, δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Καλημέρα κύριε δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι έγινε εκεί κάτω, δεν υπάρχει σάλιο τίποτα, δεν έχουν φτιάξει τίποτα. Διαλύεται μέρα-μέρα ο δρόμος εντωμεταξύ, έτσι.
1: Είναι αυτά που είχαμε προβλέψει. Είστε κι εσείς παλιός και έγκυρος δημοσιογράφος. Από μία δεκαετία τουλάχιστον πριν, θυμάμαι τον εαυτό μου να λέει δημόσια το φόβο ότι αν γίνουν διόδια στην Ολυμπία Οδό, θα έχουμε τη μετακίνηση της κίνησης και των βαρέων και των άλλων οχημάτων από την παλαιά Εθνική Οδό που περνάει μέσα από οικισμούς και θα επιφέρει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό έγινε, πολύ απλά. Και διόδια βάλανε και τα βάλανε και σε λάθος σημείο. Η έξοδη είναι σε λάθος σημείο της Ολυμπίας Οδού. Δεν έχει καμία σύνδεση με την πόλη της Κάτω Αχαγιάς, είναι μετά από 7 χιλιόμετρα. Δεν έχει καμία σύνδεση με το αεροδρόμιο του Αράξου, δεν έχει καμία σύνδεση με το λιμάνι της Κυλλήνης. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σοβαρά τα θέματα που έχουν προκύψει. Και γενικότερα τα ακριβά διόδια έχουν οδηγήσει και τους μεταφορείς με τα βαριά οχήματα, αλλά και τους πολίτες. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι γίνεται χαμός, που έρχονται για μπάνιο στις παραλίες μας ο κόσμος και δεν έχει να πληρώσει δυσβάστιχα διόδια ή και δεν εξυπηρετούν οι έξοδοι που υπάρχουν στην Ολυμπία Οδό για να πας στη Λαχόπετρα, για παράδειγμα, ή στην Ανηφορέικα ή στην Κάτω Αχαΐα ή στον Αλισό, και μετακινούνται όλοι από κάτω. Με αποτέλεσμα γίνεται ένας χαμός.
0: Ναι, άρα το έργο είναι ότι δεν έχει εξόδους εκεί που πρέπει και όλοι για να πάνε στην περιοχή τώρα το καλοκαίρι να κάνουν ένα μπάνιο ή για να πάνε και στο αεροδρόμιο του Αράξου πρέπει να μπουν από την παλιά, έτσι.
1: Μπαίνουν από την παλιά, από την έξοδο της βιομηχανικής περιοχής κυρίως. Με αποτέλεσμα τα καμίνια, ο Αλισσός, όλοι αυτοί τα Τσουκαλέικα να επιβαρύνονται υπέρμετρα. Ο δρόμος είχε καταστραφεί και νωρίτερα, αυτή η παλαιά Εθνική Οδός, λόγω της κίνησης των οχημάτων όταν ήταν
0: κλειστή
1: η Ολυμπία Οδός του εργοταξίου ακριβώς. Είχαμε πάρει, όπως είπατε και εσείς, πολλές υποσχέσεις και σε συσκέψεις που έχουμε κάνει και με το αρμόδιο Υπουργείο και εγγράφος και όλα. Δεν έγινε τίποτα μέχρι στιγμής. Περάσαμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ήταν οι καταστροφές, οι λακκούβες, ήταν βομβαρδισμένο τοπίο η παλαιά Εθνική Οδός. Και αφήστε το Δήμο μου, που όπως ξέρετε από τα Μαύρα Βουνά ήταν η τροφοδοσία όλων των χωματουργικών για να γίνει η Ολυμπία Οδός. Εννοώ τα λατομεία του Αράξου, για να καταλάβει ο κόσμος. Όλα τα φορτηγά περνούσαν από τους δρόμους του Δήμου μου. Διαλύθηκαν οι δρόμοι. Και για εκεί πήραμε υποσχέσεις και για εκεί δεν πήραμε τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια εκτρή κατάσταση, την οποία δυστυχώς τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Κάνουμε υπομονή, γιατί πια ο θυμός έχει περάσει, να ξέρετε, έχει έρθει απογοήτευση πια.
0: Ναι, σωστό. Δεν μπορούν, μου λένε οι κάτοικοι σας, από τους οποίους δέχομαι πολλά μηνύματα καθημερινά, δεν μπορούν να περάσουν το δρόμο απέναντι.
1: Βέβαια. Μα όταν δεν σταματάει η ουρά των αυτοκινήτων, πώς θα περάσει και το παιδάκι απέναντι και η μητέρα με το να πάει ψωνίσει.
0: Και δεν υπάρχουν και φανάρια, δεν υπάρχουν διαβάσεις, δεν υπάρχουν τίποτα. Δεν ήταν έτοιμος αυτός ο δρόμος για τέτοιου είδους κυκλοφορία. Έτσι.
1: Τα λέτε πολύ καλά. Δεν υπάρχουν ούτε οι roundabout που λέμε, οι κυκλικοί κόμβοι, ούτε έτσι. Φανάρια, ούτε προειδοποιητικές πινακίδες. Μα δεν έχει, όπως το είπατε, ο δρόμος αυτός δεν είχε σχεδιαστεί όταν διέρχεται μέσα από οικισμούς για να πάρει όλο αυτό το φορτίο. Αν έρθει Κυριακή εδώ και κάνετε ένα ρεπορτάζ. Τώρα ειδικά που πήγε το καλοκαίρι, θα εκπλαγείτε. Είναι δηλαδή κίνηση τέτοια που δημιουργεί και προβλήματα για τη μετακίνηση του κόσμου, αλλά προβλήματα κυρίως ευζοίας μέσα στους οικισμούς. Κινδυνεύει ο κόσμος δηλαδή, έτσι. Δεν λέω μόνο για την όχληση από το θόρυβο, κάψα αέρια κτλ. Δεν πάει να κάνει μετακίνηση εύκολο, το παιδάκι δεν πάει να βγει έξω και όλα αυτά τα προβλήματα, εντάξει, τα φορτώνεται άδικα μια περιοχή. Έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στο να γίνουν έργα. Έτσι, αυτός ο τρόπος δεν γινόταν αν δεν υπήρχε αυτή η ανοχή από όλη αυτή την περιοχή. Και τα λέγαμε. Δηλαδή, γίνεται γραφικός από ένα σημείο και πέρα. Γιατί βλέπω κάτι
0: τέτοιο. Η περιφέρεια τι κάνει, τι ρόλο παίζει σε όλη αυτή την υπόθεση.
1: Η περιφέρεια, η ενημέρωση που έχω είναι ότι έχει πάρει κάποια χρήματα και έχει βγάλει μια εργολαβία, η οποία θα εκτελεστεί το αμέσως επόμενο διάστημα, η οποία θα αντιμετωπίσει
0: τέτοια
1: προβλήματα. Πουλώσεις λάκων, κάποια ταπιτίδια, δεν ξέρω ακριβώς το μέγεθος. Ξέρω ότι θα κάνει παρεμβάσεις. Ελπίζω να είναι ουσιαστικές και να μετριαστεί το πρόβλημα. Γιατί για να εξαλειφθεί θέλει πάρα πολλά χρήματα. Θέλει να γίνει στην ουσία ένας νέος επανασχεδιασμός της παλαιάς κεντρικής οδού, που θα προβλέψει σημάντησης, θα προβλέψει σηματοδοτήσεις, θα προβλέψει να αντιμετωπίσει τις καθυζήσεις που υπάρχουν. Ο δρόμος έχει διαλυθεί. Δεν είναι δηλαδή κάτι εύκολο να το αντιμετωπίσει σημειακά.
0: Ναι. Κάποια στιγμή που ξεκίνησε αυτή η υπόθεση και αυτή η κατάσταση, υπόθηκε ότι μέχρι να μπει η χιλιομετρική χρέωση στα διόδια της Ολυμπίας Οδού, δηλαδή για την Κάτω Αχαΐα, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, πηγαίνουν όλοι από κάτω. Ήταν χειμώνας, βέβαια. Το καταλαβαίνουμε, πηγαίνουν όλοι από κάτω, γιατί δεν τους αφαιρείται πλέον όλο το διόδιο από πάνω και δεν τους αφαιρείται τίποτα στην έξοδο για την Κάτω Αχαΐα. Έγινε η χιλιομετρική χρέωση. Είδατε διαφορά?
1: Όχι, γιατί δεν έχει μέχρι τώρα εφαρμοστεί η κατασκευή που ευτυχώς αυτό το πετύχαμε, ενός ημικόμβου που θα είναι λίγο πριν την Αχαγιά, μετά τον Αλυσό, και θα δώσει λύσεις. Και εκεί θα υπάρχει όντως χιλιομετρική χρέωση. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται ο άλλος, ο μετακινούμενος, να βγει από τη ΒΠΕ. Θα βγαίνει στην έξοδο λίγο πριν την Αχαγιά, ένα χιλιόμετρο πριν την Αχαγιά, και αυτό θα δώσει κάποιες λύσεις. Αλλά τι να το κάνεις να υπάρχει χιλιομετρική χρέωση, εφόσον ακόμα δεν υπάρχει αυτός ο κόμβος εξόδου, ο ημικόμβος εξόδου. Του επόμενους μήνες, μας λέει η Ολυμπία Οδός, θα το κατασκευάσει. Θέλω να πιστεύω ότι όταν κατασκευαστεί αυτός, ο ημικόμβος θα δώσει κάποιες λύσεις. Θα δώσει πολλές λύσεις, όχι κάποιες λύσεις. Κατά τα ψέματα, και τον περιμένουμε πώς και πώς να γίνει.
0: Μάλιστα. Όμως παρόλα αυτά, όσοι θέλουν να πάνε για μπάνιο στις παραλιακές περιοχές ή να πάνε στον Άραξο, έχουν μόνο μία επιλογή, να πάνε από την Παλιά Εθνική. Οπότε όλο το πακέτο το τραβάει ο παλιός ο δρόμος, έτσι.
1: Κυρίως αυτή την επιλογή έχουν. Πιο πολύ το δρόμο που οδηγεί προς την Καλόγρια ακολουθείται η έξοδος από τα διόδια. Δηλαδή το να πας στα διόδια και να βγεις στην έξοδο στα Καρέικα που λέμε εμείς,
0: ναι.
1: Για να πας στην... στην Καλόγρια και στις παραλίες αυτές. Οι υπόλοιπες παραλίες που είναι Αλυσό, Κάτω Αχαΐα, Πελακόπετρα, Νηφορέικα, όλες αυτές, ακολουθείται αυτή η διαδρομή από τη ΒΠΕ κυρίως και έχει επιφέρει πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχω πολλά μηνύματα από ακροατές, τα ομαδοποιώ και με πρώτο, σας μεταφέρω με πρώτο αυτό που λέει ότι ναι, όλα εντάξει, αλλά 6 μήνες δεν υπάρχει κανένα τροχαίο με νεκρό, με τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν μπορούμε. Παραγνωρίζουμε αυτό. Μα αν θυμάστε, γιατί είναι καλό να θυμόμαστε τι έλεγε ο καθένας από εμάς. Είμαι ο πρώτος που βγήκα και είπα πριν κατασκευαστεί ο δρόμος ο καινούριος, πριν ξεκινήσει καν η έναρξη, να μπουν κορίνες. Και είχα πει τότε ότι πρέπει να μπουν κορίνες στην εθνική οδό που χρησιμοποιούσαμε, έστω και αν αυτό οδηγήσει στο να αυξηθεί ο χρόνος προς πύργο, για να μην έχουμε τροχέα. Και ευτυχώς μπήκαν μετά οι κορίνες, αμειώθηκαν στατιστικά από τότε πάρα πολύ τα τροχαία. Τώρα λοιπόν έχουν μηδενιστεί τα τροχαία στα θάνατη φόρα στη Νέα Εθνική Οδό. Δεν το παραγνωρίζει κανένας αυτό, ίσα-ίσα. Αλλά δεν μπορεί να μην λέμε τα προβλήματα που έχει επιφέρει, γιατί θέλει συνολικά αντιμετώπιση. Δεν μπορεί να κοιτάς μόνο την εθνική και να μην κοιτάς απαραλυκόμενα που έχει επιφέρει αυτή η κατασκευή.
0: Ναι, γιατί για να υπάρξει αυτός ο δρόμος, κάποιοι, έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση, δεν ξέρω γιατί δεν το είχαν προβλέψει ή αν έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους για το πόσο χρειάζονταν οι παρεμβάσεις των κόμβων και των εξόδων. Mm-hmm. Πιθανώς να έπεσαν έξω στις προβλέψεις
1: του. Ναι, είναι μελετητικό κάποιοι... το πρόβλημα.
0: Είναι μελετητικό, γιατί... σαφώς. Ναι. Ο θάνατος του Σουφλιά, τώρα επειδή είμαστε παλιοί, το είπατε στην αρχή, ο θάνατος του Σουφλιά προχτές, μου θύμισε το ραδιόφωνο σε άλλο ραδιόφωνο που ήμουνα και τον είχα σε συνέντευξη και στην τηλεόραση ταυτόχρονα, στο Πάτρα TV εκείνης της εποχής, όπου του επεσήμανα το γεγονός ότι τότε χάραξε, τη θυμάστε, που πάλι δεν είχε για τον Άραξο σύνδεση. Τη θυμάστε
1: φυσικά,
0: τότε.
1: Φυσικά,
0: και
1: φυσικά.
0: Είχε υποσχεθεί ο τότε υπουργός υποδομών, έργων, δημοσίων έργων ήταν τότε ο Σουφλιάς. Είχε υποσχεθεί, το είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα, είχε γίνει και παστρατιά τότε, Μπεκυρίδες και τα λοιπά. Και είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα και είπε ότι θα το διορθώσει. Δεν διορθώθηκε.
1: Όλοι οι υπουργοί που πέρασαν αναγνώριζαν το πρόβλημα. Πολύ σωστά το λέτε, γιατί ήταν η δρόμη ανάπτυξης αυτή, αν θυμάστε.
0: Μα το θυμάμαι, ηχεί στα αυτιά μου η φωνή του ακόμα. Ηχεί στα αυτιά μου. Ότι έλεγε: έχετε δίκιο, το είδαμε, θα το φτιάξουμε.
1: Το αστείο τη υπόθεση τέτοιο είναι ότι τώρα, τότε ήταν γενικός γραμματέας ο κύριος Κατσιγιάννης, ο οποίος τώρα είναι και διευθύνων σύμβουλος του ΑΒΑΞ. Και τώρα βρεθήκαμε στην κατασκευή του δρόμου και του λέω: το θυμάστε τότε που το λέγαμε και το αναγνωρίζαμε πολιτικά όλοι. Το θυμάμαι, λέει, αλλά δεν έγινε ποτέ πράξη. Λοιπόν, είναι τα θέματα αυτά διαχρονικά και η πολιτική διεκδίκηση και η συνέπεια. Ξέρετε, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ μια μέρα και φτάσουμε τι έλεγε ο καθένας από εμάς παλιότερα και πώς το διεκδίκησε.
0: Έλα που τα θυμάμαι κιόλας.
1: Είναι πολύ καλό αυτό να τα θυμόμαστε, γιατί κάποιοι δεν επαναχωρήσαμε ποτέ των θέσεών μας, κάποιοι άλλοι επαναχώρησαν όμως, έτσι.
0: Το ερώτημα,
1: όταν εμείς διεκδικούσαμε το να γίνει η νότια χάραξη, να αλλάξει η χάραξη του δρόμου, φαίνεται ξεκάθαρα τώρα πόσο έχει επηρεάσει και πόσο θα ήταν διαφορετικός αυτός ο δρόμος και πώς θα ακολουθούσε και η συνδρομική γραμμή για να φτάσει.
0: Εντάξει, όλα αυτά ήταν τότε. Μετά ήρθαν κάποιοι άλλοι και τον κάνανε το έργο του δρόμου παραλίγο να το χάσουν
1: στο παράτσα. Τα 8 κομμάτια,
0: τα βοσκοτόπια και τα υπόλοιπα. Τώρα το ριμπράτη τώρα όλο αυτό. Ναι,
1: λες και μας έχουν μουτζώσει, λέω εγώ, εδώ κάτω.
0: Ναι, εδώ κάτω έχουμε φάει μια μούτζα κανονική και με τις δύο παλάμες πολύ ανοιχτές και χρειαζόμαστε και ξόρκια. Δηλαδή χρειαζόμαστε αγιασμούς, χρειαζόμαστε τέτοια. Βασικά όμως δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όλα αυτά. Θα το πω εγώ και εσείς μπορείτε να σιωπήσετε αν θέλετε, ή άλλος να πει την άποψή σας. Χρειαζόμαστε μια ριζική αλλαγή του πολιτικού δυναμικού, το οποίο εμετρήθη, ευρέθη, ελλειπές. Τέλος.
1: Για πόσα χρόνια.
0: Από 25-30. Λοιπόν, χαίρετε και αντίο σας. Ευχαριστούμε. Καλή υπομονή.
1: Να είστε καλά.
0: Να ανέβω λίγο, να τραβήξω λίγο πιο πίσω. Για να πάρω στα καμίνια. Ο κύριος Γιάννης Πανίτσας, ο τοπικός πρόεδρος. Αυτός είναι Δήμος Πάτρας. Γι' αυτό γίνεται αυτή η διαφορά. Δήμος Πατρέων. Ανήκουν τα καμίνια στο Δήμο Πατρέων. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Ξανάλλαντε. Τι κάνετε?
0: Καλά. Εσείς πώς τα βγάζετε εκεί κάτω, πώς την πάτε τη δουλειά εκεί, πώς περνάτε απέναντι τον δρόμο?
2: Εγώ άκουσα και με προσοχή αυτά που είπατε πριν. Αυτό ήταν σοβαρό ατόπιμα να γίνει ο δρόμος από εδώ. Τα διόδια ειδικά να γίνουν πάνω από τα καμίνια και να μην γίνουν στη βιομηχανική. Οπότε εκεί θα ήταν αναγκασμένα και τα φορτηγά να πληρώνουν, που τώρα δεν πληρώνουν, έρχονται όλα από κάτω. Το 90% σας λέω των φορτηγών έρχεται από κάτω. Καταλαβαίνετε τι εστί για ένα χωριό που τώρα το καλοκαίρι έχουμε 2.000 κατοίκους. Πόση επικίνδυνοτητα υπάρχει? Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Σας προκαλώ να έρθετε με την κάμερα κάποια στιγμή κάτω να δείτε με τι ταχύτητα εισέρχονται στο χωριό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Μπαίνουν που μπαίνουν, δεν μπαίνουν σεμνά και ταπεινά και προσεκτικά. Πλακώνονται στον δρόμο.
2: Έχω τσακωθεί πολλές φορές και μάλιστα ένας κατέβηκε να μου κάνει την παρατήρηση.
0: Ναι. Τι σε νοιάζει εσένα που τρέχω?
2: Ακριβώς. Και ναι, επίσης δεν έχουμε ούτε αστυνόμευση. Δεν υπάρχει πουθενά αστυνομία. Αυτό το καταγγέλλω. Το καταγγέλλω. Και το είπα και χτες σε μια κυρία που ήρθε εδώ πέρα, γιατί είχαμε βάλει κάτι κόνους για να μην τρέχουνε πολύ και μας είπε ότι δεν επιτρέπεται, βγάλτε ναι, τους κόνους αμέσως.
0: Δεν
2: και
0: επιτρέπεται, της λέω, ναι.
2: Και της λέω μπορείτε εσείς να έρθετε κάτω να ελέγξετε την ταχύτητα και εμείς θα βγάλουμε τους κόνους. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Το οδόστρωμα είναι σάπιο, είναι σαθρό τελείως. Γιατί αν θυμάστε από πέρυσι το καλοκαίρι όλη η κυκλοφορία έχει πέσει από τα καμίνια. Κάναμε υπομονή, φάγαμε όλη τη σκόνη, φάγαμε όλη την ταλαιπωρία, το χαλίκι μονάχα που έπεφτε στον δρόμο, και εκεί που είπαμε τον Νοέμβριο ότι μπορούμε να ανασάνουμε, δεν είδαμε τίποτα διαφορετικό. Ναι. Απέναντίες είχε γίνει πιο επικίνδυνο και καθόλου ασφαλές. Να σκεφτείτε ότι στα Καμίνια, μέσα στον ιστό, υπάρχουν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα.

0: Ακούστε να δείτε. Μας υποσχέθηκε, μάλιστα δεσμεύτηκε ο κύριος Φαρμάκης, δεσμεύτηκε μπροστά μου, ότι μέχρι τις 18 του μήνα,
1: ποιανού μήνα,
0: θα έχουν μπει, αυτού του Ιουνίου, θα έχουν μπει ταμπέλες οι οποίες θα απαγορεύουν τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων να περνάνε από τα καμίνια.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποια άλλα μέτρα, κάποιες κάμερες οι οποίες θα γίνουν αργότερα, ένα φανάρι που στο σχολείο...
1: Στο σχολείο το φανάρι το συζητάμε από πέρσι μαζί.
0: Μαζί το ζητάμε από πέρυσι, ναι. Ναι, το ζητάμε μαζί. Και τίποτα δεν έχει γίνει. Και σκεφτείτε ότι μια σχολική τροχονόμος που έχουμε στα καμίνια να σταματήσει όλα αυτά τα φορτηγά.
1: Ναι, ναι, η οποία είναι και επικίνδυνη έτσι όπως δουλεύει εκεί, έτσι, μέσα στον δρόμο. Έτσι, είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Καταρχάς, έχω παράπονα από τους οδηγούς των ταξί που παίρνουν τα παιδιά.
1: Πέστε τα, σας ακούμε.
0: Οι οδηγοί των ταξί που φέρνουν τα παιδιά είναι και αυτοί ανάστατοι. Δεν έχουν πού να παρκάρουν. Παρκάρουν 5 λεπτά για να αφήσουν τα παιδιά με κίνδυνο να πέσει κάποιος πίσω του.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πρέπει να γίνει ατύχημα για να πούμε θα απαγορεύσουμε την κίνηση των φορτηγών.
1: Ναι, πολύ πιθανό. Στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Στην Ελλάδα αν δεν χυθεί αίμα δεν έχουμε καταλάβει τη σοβαρότητα. Δυστυχώς.
0: Γιατί θυμάστε τι έγινε πέρα στο πριν κάποια χρόνια, τι έγινε πέρα στις καμάρες.
1: Στις καμάρες, ακριβώς.
0: Το παιδί. Ναι. Θέλετε να σας πω πρόσφατα τι έγινε στα Τσουκαλέκα.
1: Για πέστε, ναι.
0: Εκεί έχει γίνει μία από την περιφέρεια, μία σαν παιδική χαρά, όχι μάλλον παιδική χαρά, με όργανα γυμναστικής και ένα φορτηγό, επειδή είναι στο πεζοδρόμιο επάνω, έπεσε πάνω στο πεζοδρόμιο. Αν ήταν παιδί εκεί πέρα θα το έχει σκοτώσει. Δηλαδή τι περιμένουμε, να γίνει το ίδιο και στα καμίνια. Προχτές έπεσε ένα αυτοκίνητο πίσω από ένα ποδηλάτι. Το μάθατε αυτό, πιστεύω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κάθε μέρα έχουμε ατυχήματα με υλικές ζημιές. Πού θα πάει δηλαδή αυτό το πράγμα? Κάθε μέρα σας λέω με υλικές ζημιές.
1: Ο κύριος Φαρμάκης σας είπε ότι σε 8 μέρες από σήμερα θα έχουν μπει οι πινακίδες που θα απαγορεύουν την διέλευση των αυτοκινήτων βαρέων άνω των 3,5 τόνων, λέει η πινακίδα αυτή, από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, μας έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα και δεσμεύτηκε. Ήμουνα εγώ, η κυρία Τογιοπούλου και ο πρόεδρος του Δημοτικού Σχολείου Διευθυντής. Και δεσμεύτηκε τους ένα μήνα από τώρα, μου λέει δεσμεύομαι πρόεδρε, του λέω θα το πω, βγες και πες το μου.
1: Το είπατε, για να δούμε.
0: Ένα μήνα δηλαδή κάνω ετοιμαστούν οι ταμπέλες. Τόσο δύσκολο είναι. Να απαγορεύσουμε για αρχή τα φορτηγά.
1: Θα είναι σπουδαία ανακούφιση αν απαγορευτούν τα μεγάλα φορτηγά. Είναι σπουδαία η ανακούφιση. Βέβαια αυτό θα χρειάζεται σπουδαία. Και αστυνόμευση έχετε υπόψη σας. Έτσι και εκεί θα το πράγμα θα κλωτσίσει εκεί.
0: Και να φύγει το όριο ταχύτητας που είναι από 50 να πάει σε 30. Να είναι αυτό... 30 για να πηγαίνουν 40. Τώρα είναι 50, πάνε με 80%.
1: Μάλιστα. Ναι. Για να δούμε, θα βάλει ο Φαρμάκης τις πινακίδες. Για να δούμε. 8 μέρες μείνανε.
0: Δηλαδή είναι με μαθηματική ακρίβεια ότι εδώ πέρα θα έχουμε κάποιο μεγάλο τροχείο ατύχημα. Θα έχουμε ζωή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πανίτσα.
0: Καθημερινά υπάρχουν ατυχήματα με υλικές ζημιές.
1: Κύριε Πανίτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τις 8 μέρες και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.
0: Όπως είπατε, θέλω να είμαστε μια επικοινωνία.
1: Καλημέρα σας.
0: Και αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να υπάρχουν δεσμεύσεις και να πληρούνται, κύριε Ξανάλατε.
1: Ούτε συζήτηση, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Εμείς κάνουμε υπομονή. Αλλά και η υπομονή μας κάπου εξαντλείται.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Τίποτα, να είστε καλά.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι, δεν το συζητάμε. Ξέρεις τι είναι να μένεις εκεί, να έχεις το σπίτι σου και να περνάς. Εγώ το έζησα τότε στα Ραχοβίτικα, που πήγαινα σε κάτι φίλους, δεν τολμάγανε να βγάλουν το πόδι τους από τον δρόμο. Στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει και πεζοδρόμιο σε πολλά σημεία. Περνάγει η Νταλίκα σε απόσταση εκατοστών. Λοιπόν, η Κάρνα είναι η πρότασή μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία σας τα προσφέρει μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική σε απέναντι από τον Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέρικα και στο Ρίο.

0: μελένια είναι η πρότασή μας για να θεραπεύσετε την πείνα σας. Όταν πεινάτε, η μελένια το ξέρει. Από Δευτέρα έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα σας περιμένει. Είναι πάντα γευστική, είναι ανανεωμένη. Έχει μαμαδίστικη κουζίνα. Έχει σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας. Θα απολαμβάνετε επιτόπου εκεί στο νέο της χώρο στην Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας. Είτε παραγγέλνετε στις γνωστές πλατφόρμες Boxy Food και Volt. Ή τηλεφωνείτε 2611-911-822 από Δευτέρα, είπαμε, έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα. Και τα παραλαμβάνετε μόλις τα ετοιμάσουν. Μέλα στην παραλία του Ακταίου. Χαλαρώνετε, κάνετε τα μπάνια σας, πίνετε τον καφέ σας, πίνετε τα κοκτέιλ και τα ποτά σας τα καθαρά, τσιμπάτε ή τρώτε με συνοδεία εκλεκτής συνοθήκης και ψαγμένης μουσικής. Το Μέλα είναι στην παραλία του Ακταίου και είναι η πρότασή μας. 261-099-2148 το τηλέφωνο του. Για το τέλος άφησα το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, στην Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, με το σήμα της ΕΚΟ, είναι, θα το δείτε δεξιά. Δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζής, μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε καύσιμο στο αυτοκίνητό μας, στο όχημά μας, με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, με πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, αλλά κυρίως με αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, χωρίς περίεργα λογισμικά μέσα, έτσι για να σας κλέβουν, να μας κλέβουν. Οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και έτσι προστατευόμαστε και εμείς. Ευβίας 250 με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα και ό,τι πληρώσουμε θα πέσει στο ρεζερβουάρ μας.
1: Η σοβαρή συζήτηση οικονομική, κοινωνική, με προτεραιότητες, πού μπορείς να παρέμβεις, με ποιους χρονοδιάγραμμα μπορείς να παρέμβεις. Από τον κύριο Τσίπρα, αυτό το πρόγραμμα που έχω ακούσει γενικά, το τέτοιο, δεν βγαίνει αυτό.
2: Κάτι ακόμα, κύριε Τσακαλώτα.
1: Δεν μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από τα πράγματα που έλεγε το 19 και το 23.
0: Ο σύντροφος Τσακαλώτος, μέγας υπουργός, το θυμάστε, οικονομικών. Αλλά και ο σύντροφος Κασελάκης δεν πάει πίσω. Και ο σύντροφος Κασελάκης, βέβαια.
3: Ένα μήνα μετά την εκλογή μου, ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 23, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα χρονολογημένα τιμολόγια σκάνε.
4: Σκάσανε στα δικά σας τα χέρια, κύριε Πρόεδρε, αυτά.
3: Σωστά, στα δικά μου τα χέρια και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλεοεξούσιο σε μένα ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρα στις 24 Σεπτέμβρη του 2023.
0: Πολύ χρήμα ρε, πολύ χρήμα ρε στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να φύγουμε σιγά σιγά. Γιάννης Καλατζής σε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, ιστορικό, το παλιό ρολόι για το τέλος της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη, πρώτα ο Θεός αύριο την ίδια ώρα. Χαίρετε!

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετωλακαρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την γέφυρα μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι, ανατμήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Αττικής Οδού προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή και στην Παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως 3 χρόνια και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ, θα βρεθεί όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχου σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές της εφορίας ετοιμάζονται να εντοπίσουν πειραγμένη και αν εντοπίσουν πειραγμένη μηχανή, προβλέπεται λουκέτο έως 2 χρόνια, ενώ από 2 έως 5 θα μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους, καθώς έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ο διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι και 10 ημέρες θα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοση αποδείξεων. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΙ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον το Δεκέμβριο του 2025. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ήλιον και Μαγούλα. Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα στην Αθήνα και θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στο οποίο θα εφαρμοστεί ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Δηλαδή, και το είπε αυτό το πρωί στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι η παράκαμψη θα ξεκινήσει σύντομα. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι ο θεσμός των πρότυπων προτάσεων προβλέπει τη δυνατότητα μιας εταιρείας να προτείνει ένα έργο και ακολουθεί διαγωνισμός, στο οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι ίδια όσο και τα αγωνίστερες εταιρείες. Εάν η εταιρεία τώρα που έκανε την πρόταση δεν καταφέρει να πάρει το έργο, θα μπορεί να πάρει μια αμοιβή για την πρότασή της. Σημείωσε επίσης ότι εξετάζονται η αποσυμφόρηση του νοτίου άξονα και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη με τον Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, μια ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα. Ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ένα σε ορισμένα σημεία, ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους αλλά και κατοικίες μεταναστών. Την σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο αντιπρόεδρος του Σώματος Γιώργος Γιοργαντάς. Στη συνεδρία θα οριστεί και η προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στην Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή την χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Ιρανική αεράμινα, τους υπήγειους σταθμούς ελέγχου και τις θέσεις ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του Ορμούς με πυρομαχικά ακριβίας. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις προειδοποίησαν τους κατοίκους τριών χωριών να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεζμπολά. Στην διάσωση 41 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τις πρωινές ώρες περιπολικό σκάφος του λιμενικού με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης. Καθυστερήσεις από 45 έως 60 λεπτά σε αφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι και τις 6 το απόγευμα. Στους 46 ανήλθαν οι νεκροί από τον πολύ ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες την Δευτέρα. Ο σεισμός που σημειώθηκε στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των ακτών του νησιού Μιντανάο είχε αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια και να σημειωθούν εκατολισθήσεις σε πολλές περιοχές. Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών των Φιλιππίνων ανέφερε ότι αναζητεί ακόμη 17 ανθρώπους σε συντρίμμια κτιρίων. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου, ακούτε Sky 100,3, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και
1: βασικά
0: χώρια.
1: Μαζί μας βλέπω, αλλά τέλος πάντων, θα δούμε τα χώρια.
0: Μας, ο Δημήτρης επιμένει πάντα στο χώρια, δεν ξέρω...
1: Έτσι είμαι εγώ, διασπαστικό εμένα, στοιχείο, διασπαστικό.
0: Εμένα αυτό μου προκαλεί στενοχώρια.
1: Έχω μια διαδρομή διασπάσεων, λοιπόν, οκ. Okay.
0: Εντάξει, τώρα με τσιγκλάς, γιατί αν θες οι καταβολές σου, οι ιδεολογικές θα έλεγα, χωρίς αυτό να είναι δεδομένο και δεν... Εντάξει, λογικό είναι να τις αναφέρω. Είναι
1: θα κάνουμε
0: η διάσπαση
1: μια μέρα,
0: του
1: θα
0: ατόμου η αριστερά, όπως λέει ένας φίλος μου, μπορούν να τσακώνονται για μέρες, εβδομάδες, μήνες, γιατί μία λέξη μπορεί να μπει στην ανακοίνωση. Και διόρθωσε με αν κάνω λάθος.
1: Έχουν μερικές έτσι τάσεις μερικές φορές, εντάξει, και αντιστάσεις και τάσεις.
0: Το λοιπόν, ίδιο φαινόμενο, Δημήτρη.
1: Αλλά υπάρχει... μην υπερβάλλουμε, λέω, να μην υπερβάλλουμε.
0: Υπερβάλλουμε για να δώσουμε την έκταση του φαινομένου. Το ίδιο φαινόμενο, για να είμαι δίκαιος, υπάρχει και στη λεγόμενη ακραία φιλελεύθερη πτέρυγα της, ας πούμε, στις φιλελεύθερες απόψεις, το λεγόμενο, η λεγόμενη φιλελεύθερη τάση που κάποτε εκφραζόταν από το κόμμα του Στέφανου Μάνου, από τη Φιλελεύθερη Συμμαχία, από διάφορα άλλα κόμματα.
1: Κάπως βελτιώνεσαι τώρα.
0: Είναι, εκείνοι έχουν την αντίστοιχη τάση και αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους σέβομαι όπως και τους αριστερούς σέβομαι, και μπορούν να συζητούν τρεις άνθρωποι και να έχουν πέντε διαφορετικές απόψεις σε αυτό το χώρο. Άρα και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές διασπάσεις, όπως κάποτε υπήρχε στην άκρα αριστερά το Μουλού Κουκουέ και το Κουκουέ Μουλού. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Υπάρχουν και άλλα σχήματα, δεν τα βλέπεις τους τοίχους που κολλάνε συνέχεια αφίσεις. Γιατί μαζεύω τρεις
0: και τι βλέπω
1: και
0: τώρα
1: αφίσεις.
0: Και μιλάω
1: σοβαρά. Μια παράδοση αυτό, ένα κομμάτι, ας το πούμε, του εξοκοινοβουλευτισμού και προς τα αριστερά και αλλού. Αλλά τέλος πάντων, εννοώ αναρχία κτλ. Απλά ήθελα να πω, επειδή μπορεί να δούμε το μοσαϊκό.
0: Δεν επιτρέπει να έχει άποψη κανένα άλλο.
1: Όχι, όχι, έχει όλα τα φαινόμενα και η αναρχία. Τώρα μην το πιάσουμε.
0: Όχι, οι άλλοι δεν επιτρέπει η αναρχία να έχουν άποψη.
1: Άλλωστε, πολλοί αναρχικοί λένε ότι δεν θέλουν καμία εξουσία και όλοι έχουν από έναν αναρχηγό. Τέλος πάντων. Ή θέλουν αναρχηγή. Λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Άμα το ψάξουμε.
0: Σωστό.
1: Απλά ήθελα να πω ότι κάποτε στην Ιταλία, δεν ξέρω αν φτάσαμε σε αυτό το ίδιο σημείο, αλλά τώρα όλη αυτή η πανσπερμία με τα κόμματα που φτιάχνονται, ξαναφτιάχνονται, υποτίθεται θα φτιαχτούν ένα. Ανεβαίνει, ένα κατεβαίνει στις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Μου θυμίζει λίγο μια κατάσταση στην Ιταλία που την έζησα, όπου εκεί έγινε, όπως το λέμε, περίπου ανασκολοπισμός, για να το πω σωστά, σε όλο το πολιτικό σύστημα κάποια στιγμή, με βάση τη διαφθορά, την ακραία διαφθορά που έδωσε μνημεία γραφής ο τότε σοσιαλδημοκράτης Μακαρίτης Πιακράξη, αλλά και η χριστιανοδημοκρατία. Δηλαδή ουσιαστικά όλο το μεταπολιτευτικό σκηνικό της Ιταλίας άλλαξε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν θα το κουράσω τώρα, απλά το λέω ότι πολλές φορές συμβαίνουν αυτά και είμαστε σε μια φάση, νομίζω, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο, που πολλά πράγματα αλλάζουν, πολλά πράγματα επανατοποθετούνται και μεγάλα συμφέροντα προσπαθούν να χαράσουν στρατηγικές μεσοπρόθεσμες, τις οποίες κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ή δεν τις παρακολουθούν.
0: Δηλαδή,
1: και το λέω αυτό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είναι προφανές ότι σε όλες τις χώρες, μιλήσαμε προχθές, σου είπα, ας πούμε, για τους πολλοί δισεκατομμυριούχους στην Αρμενία. Θα πει κανείς, τι ασχολείσαι με την αρμονία, ρε παιδάκι.
0: Ναι,
1: όλο και περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι και εκατομμυριούχοι, αν όχι σε απευθείας διεκδίκηση της εκλογής και της πολιτικής εξουσίας, γιατί όπως ξέρουμε, πάντα παίζουν ένα ρόλο παραδίπλα ή παραδίπλα. Ναι. Και έχουμε κάποιους άλλους, όπως είπες και εσύ, που τριχοτομούν τον εαυτό τους. Να μην πω κάτι άλλο. Και επειδή περιμένουμε πολλές εξελίξεις και βλέπω και τις δημοσκοπήσεις που από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση ή για μεσαίες δυνάμεις ή μικρότερες, να βλέπεις κάτι φοβερές διαφορές. Εκεί λες, όπως και να είναι διαφορετικά τα εργαλεία μιας εταιρείας με άλλη, κάτι προβλήματα υπάρχουν, γι' αυτό και πάντα ποντάρω στη λογική της διαζώσης επαφής και της πραγματικότητας. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό δονείται από ένα ζήτημα απώλειας ευρύτερης αξιοπιστίας. Και είχα πει το παράδειγμα των 40 ανεξάρτητων πλέον βουλευτών. Ο 40ος είναι ο κύριος Δραγασάκης, που μόλις ορκίστηκε από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, σωστά είπε ότι είναι ανεξάρτητος και θα παίξει, λέει, ένα ρόλο στην αριστερά.
0: Εμένα δεν υπάρχει. Κλαίγεσαι με το ψηφοδέλτιο ενός κόμματος το οποίο έχεις αποχωρήσει, δέχεσαι την έδρα και παραμένεις ανεξάρτητος. Εντάξει, αυτό μεταξύ μας.
1: Επειδή είναι από τα πρόσωπα που έχει παίξει ρόλο στην πολιτική σκηνή,
0: σέβομαι τον κύριο Δραγασάκη, τον είχαμε και προσκεκλημένο στην εκπομπή μας, όμως δεν είναι σοβαρό.
1: Θα πρέπει να βρούμε και ευκαιρία να λύσουμε τους προβληματισμούς.
0: Επαναλαμβάνω, είσαι αναπληρωματικός στέλεχος ενός κόμματος, από το οποίο έχεις αποχωρήσει, δέχεσαι να εκλεγείς την έδρα κάποιου που αποχώρησε πριν από σένα, ο οποίος είχε πάει σε άλλο κόμμα. Και την ώρα που δέχεσαι την έδρα, την καταλαμβάνεις και ανεξαρτοποιείσαι. Νομίζω ότι δεν είναι σοβαρό. Δεν είναι πολύ σοβαρό.
1: Για
0: αυτό.
1: Να μην το περιορίσω εκεί, επειδή εξαιρετικά για τον κύριο Δραγασάκη πάντα πρόσεχα, λέω, και δεν θα ξεχάσω ποτέ.
0: Και εγώ προσέχω. Εγώ
1: ήταν
0: από
1: τα πρόσωπα που ήταν πάντα πιο ανοιχτός από άλλες περιπτώσεις. Αλάνθαστος δεν είναι κανένας. ούτε εμείς που σχολιάζουμε.
0: Και σε κρίσιμες περιπτώσεις και περιόδους για την Ελλάδα. Ίσα
1: ήταν από τους ανθρώπους που πάτησε όσο μπορούσε. Ναι, καλά το λες. Λοιπόν, τώρα το άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή σήμερα έχει περάσει περίπου υπογείως, εσύ τα γνωρίζεις, αλλά για όσους φίλους και φίλες μας ακούνε σήμερα, σήμερα ξεκινάει η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτησες. Και περιμένω να δω αν θα πάει ο Πρωθυπουργός. Διότι ακούω διάφορα ότι μάλλον λέει δεν θα πάει. Και εκπλήσωμαι, διότι.
0: Νομίζω ότι θα πάει.
1: Έχει δώσει μια τόσο μεγάλη έμφαση.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν έχω προλάβει να το τσεκάρω, γιατί έχω και κάτι ζητήματα οικογενειακά. Αλλά λέω το εξής. Αν ο Πρωθυπουργός στην αφετηρία της συζήτησης δεν πάει σήμερα να μιλήσει, ενώ πάνε άλλοι ενδεχομένως πολιτικοί.
0: Εντάξει, τώρα τον αδικήσω όμως. Γιατί είναι αυτός που άνοιξε την κουβέντα, έφτιαξε την επιτροπή, έβαλε τη θεματολογία, έβαλε τις βάσεις, αναζήτησε συνένεση. Τώρα, εάν θα πάει σήμερα ή θα πάει αύριο,
1: δεν
0: τώρα
1: το πασπατεύω.
0: Δευτερεύουν ή τριτεύουν.
1: Όχι, τώρα, εγώ δεν ξέρω αν είχε καμιά διεθνή συνάντηση σήμερα. Πάντως είχε μία χθες, θα τη σχολιάσουμε σε λίγο. Πιστεύω θα την παρακολούθησε.
0: Εννοείται συνέντευξη με τη συζήτηση με την Αμαμπούρ.
1: Εκεί στη γιορτή τη μεγάλη ιστοσελίδα ΣΑΙ Εφημερίδα που είχε καλεστεί και
0: τα 15
1: η κυρία
0: χρόνια.
1: Για τα 15 χρόνια και είναι πολύ καλή συζήτηση που μίλησε φόλη τη ύλη. Βάζω άνω τελεία, συγγνώμη γιατί με παρασέρνει τώρα. Αλλά τέλος πάντων, να το πάω εκεί. Χαιρετίζω ότι ο Πρωθυπουργός και στη χθεσινή αυτή ωραία συζήτηση επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Το κατάω. Πολύ φρέσκο, δεν είναι? Γιατί βλέπω ότι και οι συνάδελφοι μου την πέφτουνε, αν και εγώ έχω ξεκαθαρίσει.
0: Τι εννοείς? Γιατί
1: τι πρέπει να γίνεται. Είναι άλλο πράγμα τι πρέπει να γίνεται σε μια δημοκρατία ευνομούμενη, θεσμικά, σωστά λειτουργούσα και με την έννοια του διαλόγου και της πολεμικής από κυβερνήσεις, αντιπολιτεύσεις. Άλλο το ένα και άλλο το θεσμικά. Να μαθαίνουμε τους συμπολίτες μας να σκέφτονται πιο ψύχρεμα. Και είναι άλλο πράγμα να βλέπω κάθε μέρα σενάρια σε μεγάλες εφημερίδες το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, δικαίωμά του είναι. Προφανώς έχουν πληροφορίες και δεν έχω και αυτά πάντες. Κάποια μεγαλοστελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, πετάει και κάτι που νομίζει, περίπου εξηγεί.
0: Εννοείς για τον χρόνο των εκλογών.
1: Για τον χρόνο των εκλογών. Βέβαια, έχουμε και κάποια οικονομικά κέντρα που βιάζονται για εκλογές.
0: Μισό λεπτό.
1: Βιάζονται, γιατί μάλλον δεν θέλουν να ολοκληρωθούν κάποιες γενικότερες, ας το πούμε, διανομές ή ενδεχομένως κάποιες εκκρεμότητες διανομών.
0: Πάμε πίσω. Μην
1: πω και δικών.
0: Λες ότι κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν εκτιμήσεις και αφήνουν να διαραίονται οι χρόνοι των εκλογών κτλ. Ξέρεις ποτέ στη
1: Όχι
0: σύγχρονη...
1: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως.
0: Όχι.
1: Να μην μπερδευόμαστε.
0: Ξέρεις ποτέ ή έχεις ποτέ διαπιστώσει στη σύγχρονη πολιτική ιστορία να ξέρει κάποιο υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος οποιασδήποτε κυβέρνηση τον χρόνο των εκλογών να το έχει πει δηλαδή ο Πρωθυπουργός?
1: Όχι,
0: και να το έχει
1: μαζί
0: πει
1: σου, μαζί
0: δηλαδή
1: όποιοι
0: λένε εκτιμούν κάνουν δείχνουν από το κεφάλι τους θα βγάζουν.
1: Άκουσέ με όμως, λέω το εξής, εδώ έχουμε και ένα κουσούρι γενικά στη δημοσιογραφία.
0: Εδώ βγήκαν σενάρια το Σάββατο για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι φεύγει από τη θέση του. Μάλιστα. Όχι μόνο σενάρια, αποκλειστικές ειδήσεις ότι συνομίλησε
1: και καμία δεκαριά ονόματα,
0: ότι του το ανακοίνωσε τα 10 ονόματα που θα τον αντικαταστούσαν. Η κυρία Σδούκου ήταν πρώτη σε όλα τα ρεπορτάζ ότι έχει το κριτήριο, γιατί είναι και γυναίκα, λες και αυτό το κριτήριο είναι το σημαντικότερο στην πολιτική. Δηλαδή, πάμε από την αντίστροφη πλευρά. Νομίζω ότι όλα αυτά διαψεύστηκαν.
1: Okay.
0: Και δεν διαψεύστηκαν.
1: Εγώ λοιπόν το είπα αυτό για να κρατήσουμε και την τελευταία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσει, είπαμε, και στη συνέντευξη τον κύριο Χατζηνικολάου. Πιστεύω θα του ξαναρωτήσω ο κύριο Χατζηνικολάου. Θα ακούσω και αυτή την επανάληψη και θα δούμε τη διατύπωση. Και για να πάω και παρακάτω, να θυμίσω ότι και στη γειτονική Ιταλία, όπου έχασε ένα πολύ κρίσιμο θεσμικό συνταγματικό περί δικαιοσύνης δημοψήφισμα η κυρία Μελόνι, και όπως πολλοί λέγανε, και εκεί σωστά η αντιπολίτευση έλεγε ότι εμείς θέλουμε εκλογές και τα λοιπά, δεν έκανε εκλογές και είναι και συμμαχική κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο κολόρ, είναι τρία κόμματα μαζί. Και μάλιστα στις δημοσκοπήσεις, η κυρία Μελόνι, για να βοηθήσω έτσι όσοι να παρακολουθούν λίγο παραπάνω τη γειτονιά μας, έχει πάνω κάτω τα ποσοστά που έχει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν η πορεία είναι παράλληλη, αλλά έχουν και διαφωνίες σε σχέση με τον Ινδικό διάδρομο κτλ. Αυτά άλλη φορά. Τώρα για να το γυρίσω στα δικά μας. Εγώ νομίζω ότι θεσμικά σήμερα δεν είχε κάποιο άλλο φοβερό ραντεβού, δεν ξέρω εγώ, διεθνές ή βαρύ σήμαντο πρωθυπουργός. Θα πρέπει να είναι στη Βουλή και να παρέμβει.
0: Να
1: και δεν με ενδιαφέρει τι έκανε πριν δύο μέρες, τρεις μέρες, ένα μήνα.
0: Εντάξει.
1: Για τη
0: συνταγματική.
1: Όταν ξεκινάει στη Βουλή η συζήτηση που θεωρεί ότι είναι αναγκαία η συνταγματική αναθεώρηση, ο πρωθυπουργός μπαίνει μέσα και εκτός από τον κεντρικό εισηγητή, που είναι σοβαρός άνθρωπος, ο κύριος Στυλιανίδης, να θυμάμαι, και θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε.
0: Κατάρτιση πολιτική.
1: Εντάξει, εγώ το λέω ψύχρεμα, όσο μπορώ ψύχρεμα, γιατί εδώ έχουμε παλαβώσει. Έχουμε παλαβώσει. Και δεν κρύβομαι. Έχω ξανασχολιάσει ότι αυτή η θεωρία του ότι τέλος πάντων, επειδή η κακιά αυτή η κυβέρνηση θέλει να κάνει τρίπλες συνταγματικές κτλ., δεν εμποδίζει να γίνει σοβαρή συζήτηση μέσα στη Βουλή. Και ας επιφυλαχθεί η αντιπολίτευση, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης και πολλοί άλλοι ακολουθώντας το δικό του παράδειγμα, και μερικοί και εκτός Βουλής που λένε τώρα δεν δεσμευόμαστε και θα δούμε τι θα κάνουμε με τη νέα Βουλή, δηλαδή μετά τις εκλογές τις επόμενες.
0: Πάντως να πούμε, επειδή αναρωτιέσαι για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ξέρω ότι σε απασχολεί από το πρωί τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
1: Είπα τι περιμένω.
0: Το απόγευμα έχει την Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σοβαρή υπόθεση.
0: Θα ψηφίσει το νέο της γραμματέα.
1: Εγώ δημοκρατία. Δεν είπα να παρατήσει τη μία δουλειά για την άλλη. Δεν έχω αυταπάτες. Ίσα-ίσα είναι κρίσιμη και αυτή η δουλειά, θεσμικότατη για το κυβερνητικό κόμμα. Σε κρίσιμη στιγμή επιλέγει ένα νέο πρόσωπο στην ηγεσία του κόμματος.
0: Και ένα, ένα καινούριο στυλ, θα έλεγα.
1: Και τούτο. Πώς το έλεγε η παροιμία. Αυτό και το άλλο, μία αφιένα, δεν το θυμάμαι το ποσοστά, μην τα μπερδεύω πολύ. Εγώ νομίζω πάντως ότι σήμερα θα είχε μια σημασία ιστορικής φύσεως και πολιτικής η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού μέσα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μην αγχώνεσαι, okay. Θα γίνει και αυτή η τοποθέτηση.
1: Δεν αγχώνομαι με τίποτα. Έχω δει διάφορα.
0: Στην ώρα της.
1: Εχθές
0: το WAN είχαμε καλεσμένο τον κύριο Ανδρουλάκη και θέλω να πάω στη συνταγματική αναθεώρηση και μας είπε ότι θα μιλήσει σήμερα στην Βουλή. Και επίσης είπε ο κύριος
1: Ανδρουλάκης. Α, θα
0: πάει ο κύριος Ανδρουλάκης και θα μιλήσει στην Βουλή. Και μάλιστα τον ρώτησα, μου είπε ότι θα έχει ένα πακέτο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ρώτησα όμως και του διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα οξύμορο στην στάση του ΠΑΣΟΚ. Θα έχει ένα πακέτο προτάσεων, τις οποίες θεωρεί πολύ σημαντικές και πολύ βαρύνουσας σημασίας, τις οποίες όμως ακόμα και αν συνενέσει είτε η κυβέρνηση είτε άλλα κόμματα, δεν θα ψηφίσει.
1: Το έχουν ξαναπεί αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι εξαιρετικά αντιφατικό και οξύμορο. Δηλαδή, θα καταθέσω τη σούπερ πρόταση, καλό είσαι συνένεση για το Σύνταγμα, συνένεση επιβάλλει, και όταν θα έρθει η ώρα το καταψηφίζω.
1: Έχει μια θεσμική αντίθεση.
0: Είναι κατανοητό στον κόσμο. Όχι,
1: είναι προφανή.
0: Ο ίδιος λέει ότι δεν εμπιστεύομαι την κυβέρνηση.
1: Η σύγκρουση που επιλέγει εδώ και καιρό το ΠΑΣΟΚ. Σε
0: ο ίδιος
1: με
0: λέει,
1: το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Σε αυτό το ερώτημα απαντάει ότι δεν εμπιστεύομαι την κυβέρνηση, γιατί μπορεί να της δώσω τώρα τις 180 που χρειάζεται και στην επόμενη Βουλή, αν είναι πλειοψηφία και χρειάζεται 151, να αλλάξει αυτό το άρθρο και να ψηφίσει κάτι διαφορετικό.
1: Εδώ να θυμίσω, δεν ξέρω να σας το πω, κύριο Σαντουλάκης.
0: Είναι ένα επιχείρημα, αλλά η αντίφαση είναι μεγαλύτερη του επιχειρήματος.
1: Θυμίζω ότι εντάξει, όταν έγινε η εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Τασούλα, εμείς δεν ήμασταν εδώ, αλλά τέλος πάντων το είχαμε σχολιάσει γενικότερα και είχαμε γράψει ότι τότε έχασε μια ευκαιρία, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, αυτό επαναλαμβάνω και τώρα, το λέω κατόπιν εορτής, ο κύριος Μητσοτάκης να έχει κρατήσει μια άλλη ανοιχτή προσέγγιση με ένα πρόσωπο πέρα από τα στενά όρια της Νέας Δημοκρατίας, της νεοδημοκρατικής πλειοψηφίας. Αυτό θα βοηθούσε, θεωρώ, και την λειτουργία της δημοκρατίας.
0: Ήταν ένα επιχείρημα που επικαλέστηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές. Ναι, το είπε και το συγκεκριμένο επιχείρημα.
1: Ωραία, εντάξει. Δεν θα πεθάνω ούτε από αυτό. Οι δημοκρατίες έχουν ένα νόμο. Και εγώ έχω ξαναπεί.
0: Τη
1: δυσφορία μου την εκφράζω, τις κριτικές μου τις κάνω, αλλά θέλω να σέβομαι τις πλειοψηφίες, εκτός αν φτάνουν σε απόλυτη εκτροπή. Γιατί έχουμε δει απόλυτη εκτροπή στην Τουρκία, έχουμε δει στη Ρωσία. Βλέπω και συναδέλφους που διστάζουν να πούνε. Όχι, για να το πούμε και διαφορετικά.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Διστάζουν πολλοί συναδέλφους, ας αφήσουμε τους πολιτικούς, να πούνε, ας πούμε, ότι είναι νεοτσάρος ο κύριος Πούτιν. Λέω ένα παράδειγμα. Τι είναι ο Πούτιν? Άλλοι είχαν εκλογές. Και επειδή είχαν εκλογές, όποιος τολμήσει να φτιάξει ψηφοδέλτιο, να κάνει καμία κριτική, όχι καμία φοβερή πολεμική, ή να κάνει κανένα αποκαλυπτικό, όπως το λένε.
0: Παθαίνει.
1: Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει.
0: Ή βρίσκεται στη φυλακή. Ή...
1: Αλλά εδώ τον πρώην στενό του συνεργάτη, που πήγε να του κάνει αντιπραξικόπημα. Τι θυμόμαστε την ιστορία.
0: Βέβαια.
1: Και του είπε όλα καλά, δεν πειράζει. Και μετά από κάτι μήνες, αν θυμάσαι, έπεσε το αεροπλανάκι. Θα μου πεις με τον άλλον, τον προτέτη, όπως λέγανε κάποτε άλλοι. Φύγαν και πολλοί άλλοι. Για φαντάζομαι ταξίδευσε εκείνο το αεροπλάνο
0: σήμερα
1: από καραμπόλα.
0: Άκουγα τα παιδιά του διεθνούς ρεπορτάζ των διεθνών ειδήσεων δίπλα στο γραφείο, που ανέφεραν μια είδηση που θα παίξουν στην τηλεόραση. Έγινε έκρηξη σε έναν Ρώσο αξιωματούχο, ο οποίος εξαϊλώθηκε στο κέντρο της Μόσχας. Σήμερα δεν την ξέρω.
1: Να το δούμε και αυτό. Να το δούμε.
0: Είδηση, αλλά. Πάντως στο τελευταίο διάστημα έχουν εξαφανιστεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
1: Μα εδώ έχει τεκμηριωθεί η δολοφονία πολλαπλών προσώπων. Στο εξωτερικό, άστι μέσα στη Ρωσία τώρα. Εντάξει, αλλά μην πούμε τώρα μόνο αυτό. Για το φίλο μας τον νέο Σουλτάνο δίπλα. Ό,τι θέλει δεν κάνει. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να έχει διορίσει μέσω της δικαστικής αυτοτελούς εξουσίας ποια είναι η σημερινή ηγεσία του υποτιθέμενου βασικού αντιπολιτευόμενου κόμματος. Και γίνεται του κουτρούλιο γάμος, που έλεγε μια ωραία ταινία. Αλλά θέλω να πω, αυτά είναι συμπτώματα εντυνόμενου αυταρχισμού που προκαλεί απ' την άλλη μια σειρά εκρηκτικές καταστάσεις και προβλήματα. Και παραμένω και στη λογική να το υπενθυμίσω, δεν είδα καμία ανακοίνωση από τους φίλους μας συνεταίρους, συμμάχους Ευρωπαίους για την ιστορία με την παρακόλληση των τριών αεροσκαφών, των τριών υπουργών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που πηγαίναν στη Σύνοδο των Υπουργών να μείνει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Ούτε δύο αράδες, ούτε ένας εκπρόσωπος τύπου. Τόσο αν τα έχω χάσει και δεν βλέπω τίποτα.
0: Όχι, και εγώ δεν έχω δει.
1: Κακά παραδείγματα αυτά. Μετά, γιατί να μην βγαίνουν μερικοί εδώ, ας το πω έτσι, ακραίοι αντιευρωπαϊστές ή πολύ εύκολοι και φανατικοί υπερπατριώτες και να λένε διάφορα.
0: Βρίσκουν το επιχείρημα να ασκούν δομική κριτική.
1: Εμείς λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε.
0: Έχεις
1: θέλουμε
0: δίκιο,
1: την Ευρώπη.
0: Να πω,
1: όπου, αν μιλάμε εδώ κριτικά για τους δικούς μας σε θεσμικά ζητήματα, και στην Ευρώπη θεσμικά ζητήματα θέλουμε να λειτουργούν καλύτερα, πιο διαφανώς. Και πιο, αν θέλετε,
0: εγώ
1: συνεννοημένα. Γιατί βλέπουμε την ακροδεξιά στην Ευρωβουλή να εντείνει τις προσπάθειές της για μια σειρά ζητήματα, μεταξύ των οποίων έχουμε και πρόσφατα κρούσματα σε σχέση με τις επερχόμενες εκλογές της κοινής. Είπαμε στο.
0: Να προτείνω κάτι. Ναι. Να προτείνω κάτι. Κράτα τα διεθνή για μετά το διάλειμμα που θα έχουμε το Δημήτρη Κερίδη μαζί με τα θέματα Τραμπ Μέσης Ανατολής, αλλά και για
1: αυτό
0: τον Belfast.
1: Συγκρατούμε.
0: Και για τον Belfast, το οποίο είναι ένα ζήτημα υψίστης σημασίας και για την ασφάλεια
1: άλλο
0: της Ευρώπης,
1: σύμπτωμα,
0: αλλά και για την ουσιαστικά συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Θα τα πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Όπως πάντως, δεν σε ακούω, γιατί έχουμε μια καλή συνεργασία.
0: Μα δεν έχουμε και χρόνο. Τώρα τι, να μιλάμε.
1: Είναι και ο χρόνος. Αυτός ο πανδαμάτορ χρόνος.
0: Εγώ απλώς να πω ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
7: Τάκης και Μπούμπης.
8: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Wow. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπης.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
15: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
16: Sky 89,4.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και Συσχιστού προς Καραμαγκά. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και πρόστιμο ως 50.000 ευρώ θα βρεθεί όποιος απειλήσει ή βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση της αστυνομίας με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ αυτών και ο αρχηγός. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και περιπόλησαν οχήματα, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα έβαλαν φωτιές ακόμη και σε κατοικίες μεταναστών. Ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για Αναθεώρηση του Συντάγματος. Τη σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ανακοίνωσε νωρίτερα ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γιοργαντάς. Τροχαίο ατύχημα με εκτεταμένες ζημιές σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Εγάλεο, όταν 48χρονος οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε 6 αυτοκίνητα. Στο αλκοτέστ που διενεργήθηκε βρέθηκε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
16: Sky 89,4.

0: Επιστρέψαμε και έχουμε πάρα πολλά διεθνή, όπως σας είπαμε, κυρίως σε ό,τι αφορά τον κόλπο. Αλλά πριν πάμε στον κόλπο, τον Τραμπ, το Ισραήλ και το Ιράν, να πούμε για αυτά τα άγρια επεισόδια που συνέβησαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ, στην Ιρλανδία. Τι έγινε στο Μπέλφαστ? Ένας Αφρικανός μετανάστης, παράνομος μετανάστης, δεν είχε ακόμα άσυλο, δεν του είχε χορηγηθεί άδεια παραμονής και άσυλο, είχε κάνει αίτηση για τα σχετικά χαρτιά, σταμάτησε έναν άνθρωπο στο δρόμο και τον κατακρεούργησε. Έναν πολίτη ο οποίος περπατούσε 40 χρονών στη μέση του δρόμου. Και ευτυχώς η κοινωνία των πολιτών εκεί στο Belfast, με τον τρόπο που μπορούσε ο καθένας, κατάφερε και τον αφόπλησε και τον συνέλαβαν η αστυνομία αμέσως μετά. Είναι βαρύτατα τραυματισμένοι και οι δύο, και το θύμα αλλά και ο δράστης. Και όπως πιθανότατα να γνωρίζετε, είχαμε έντονα επεισόδια το βράδυ στο Belfast. Δυστυχώς βάλαν φωτιά οι κάτοικοι σε σπίτια μεταναστών, σε κάδους.
1: Εντάξει, είναι ένα είδος πογκρόμου. Αυτή είναι άλλη ιστορία.
0: Είναι αδιανόητα και αυτά τα επεισόδια. Όμως.
1: Υπάρχουν και δυνάμεις που τα σπρώχνουν αυτά, υπενθυμίζω.
0: Πολιτικές δυνάμεις. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο. Ας πάμε στην ουσία. Αυτό, κατά την άποψή μου, θα πυροδοτήσει συζήτηση για την μετανάστευση, για τα όρια της Ευρώπης, για τα όρια των ανθρώπων που μπορούμε να υποδεχόμαστε και με ποιες συνθήκες, και δυστυχώς και η Ελλάδα, όπως ήταν πάντα, είναι και τώρα στο επίκεντρο.
1: Ξαναείπαμε, το πρόβλημα αυτό δεν λύνεται ούτε με ένα μέτρο, ούτε με δύο μέτρα, ούτε με κραυγές, ούτε με συνθήματα, ούτε με πολλά τείχη. Πολλά τείχη, λέω, για να το πω προσεκτικά, αλλά τέλος πάντων. Όχι τίποτα άλλο. Χθες είχαμε και τη συζήτηση στη Βουλή με το καινούργιο νομοσχέδιο του κυρίου Πλεύρη.
0: Παρένθεση, Δημήτρη, σε διακόπτω, μου με ενημερώνουν ότι είχε άδεια παραμονής ο Σουδανός που ήταν ο δράστης όλου αυτού του σκηνικού. Ζητάω συγγνώμη, είχα την εντύπωση ότι δεν είχε διαβάσει κάποια ρεπορτάζ σχετικά.
1: Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι τα τραγικά γεγονότα και όχι μόνο η απόπειρα της δολοφονίας που έκανε ο άνθρωπος. Γιατί παραμένει και αυτός ο άνθρωπος, εδώ έχουμε γεμίσει βιαιότητα.
0: Δεν παραμένει άνθρωπος, συγγνώμη που θα σου το πω. Η γένεια του ανθρώπου βασίζεται σε αρχές, αξίες.
1: Είπαμε. Και έχουμε στιγμές και στιγμές.
0: Και ψυχικά.
1: Μην το πιάσουμε το θέμα.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ένα τέτοιο όν μπορεί να εντάσσεται στην κατηγορία του ανθρωπίνου είδους. Με συγχωρείς, έχω άλλη άποψη.
1: Καλά. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε άλλη ώρα αυτό.
0: Είναι κοινωνιολογική συζήτηση.
1: Είναι βαριά. Βαριά. Αλλά τέλος πάντων, η βία, όπως και να είναι, είναι απαράδεκτη.
0: Δεν είναι βία αυτό. Αυτό είναι.
1: Ακραία είναι.
0: Εννοείς τη βία ακραία που ακολούθησε. Εννοείς.
1: Όχι, εννοώ και την αρχική βία. Γιατί βία δεν είναι? Άμα σου δώσω μία εγώ τώρα με κανένα στυλό εδώ στο μάτι, δεν είναι βία, τι είναι?
0: Δεν είναι ένας απλός χαρακτηρισμός. Είναι μια διανόητη κατάσταση.
1: Πολλές ακραίες περιπτώσεις έχει ενταθεί. Πώς να το πω, έχουν ενταθεί οι βίαιες αντιδράσεις. Το έχουμε σχανολογήσει. Θα πρέπει μια μέρα να το συζητήσουμε διαφορετικά και με μερικούς αρμόδιους, σε δόσεις τουλάχιστον. Και να μην το περιπλέξουμε μόνο με το μεταναστευτικό, γιατί βλέπουμε τι έγινε. Είδαμε τι έγινε προχθές στο Αίγιο. Που ένας κατά τα άλλα πολύ νόμιμος, Ιταλός, Ευρωπαίος δηλαδή, από ό,τι φαίνεται είναι εμπλεκόμενος στη δολοφονία της γυναίκας.
0: Συνελήφθη κιόλας σε
1: μαθαίνει. Της γυναίκας και
0: σήμερα,
1: του γιού της.
0: Υπάρχει κι άλλο ένα γεγονός σήμερα, η σύλληψη πατέρα και γιού πάλι στην Κρήτη για τη δολοφονία ενός κοινοτάρχη, για λόγους αντεκδίκησης, επειδή τους είπε ότι δεν μπορούν να βοσκούν τα πρόβατά τους στα χωράφια. Πάμε όμως στη συζήτησή μας με τον κύριο Κερίδη για όλα τα διεθνή ζητήματα. Καλημέρα, κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα από τη Βουλή, όπου στην Ολομέλεια έχουμε αυτή τη σημαντική έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, κύριε Κερίδη, γιατί το είχε αγωνία και απορία ο κύριος Τούμπος, αν θα μετέχει και ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη συζήτηση.
2: Όχι. Θα εκπροσωπήσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης, στην πλειοψηφία.
0: Με το καλό. Οπότε καλύπτεται και τις ανησυχίες του κυρίου Στούμπου, άρα πάμε στα δικά μας.
2: Για να
1: μείνουμε στην ουσία της υπόθεσης, κύριε Κερίδη, εγώ αυτό που είπα πριν είναι ότι εφόσον πήρε την πρωτοβουλία και καλά έκανε, χρειάζεται η συνταγματική αναθεώρηση, τώρα ποια άρθρα και λοιπά δεν θα το αναλύσουμε, αλλά λέω, είναι δυνατόν σήμερα στη συζήτηση που ξεκινάει στη Βουλή να μείνει ο Πρωθυπουργός έστω για μία ώρα?
0: Θα είναι τη μέρα που πρέπει να είναι τώρα.
1: Ποια μέρα? Όχι, εγώ δεν μειώνω το ρόλο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ούτε του προσώπου σας, για να συνεννοηθούμε. Αλλά είπα πριν ότι είμαι λίγο έκπληκτος θεσμικά, όταν έχει δοθεί τόσο βάρος. Μήπως αυτό δείχνει και μια επικοινωνιακή άλλη τακτική προσέγγιση σε σχέση και με την αναθεώρηση και τα υπόλοιπα ζητήματα που τρέχουν, γιατί χτες με χαρά άκουσα τον Πρωθυπουργό, ας το ξεκινήσουμε έτσι, και πέστε μας κι εσείς πώς το καταλάβατε, στη συνέντευξη που έδωσε στην κυρία Μανπούρ, είπε πάλι εκλογές του 27. Εγώ τα σημειώνω αυτά, γιατί είμαι λίγο θεσμικός περίεργος.
2: Δεν ξέρω αν το είπε, γιατί δεν το ολοκλήρωσε. Είπε, ευτυχώς που δεν με ρωτήσει, γιατί ήμουν εκεί χθες το βράδυ στο Intercontinental, στη μεγάλη γιορτή με τον Economist και το Άι Εφημερίδα, ότι ευτυχώς που δεν με ρωτήσατε πότε θα γίνουν εκλογές. στην Κριστιάνα Μανπούρ, την πολύ μεγάλη αυτή δημοσιογράφο, που έχει συνδέσει το όνομά της με το CNN και τα διεθνή νέα. Κοιτάξτε, η συζήτηση σήμερα στη Βουλή, για να κλείσουμε το προηγούμενο, είναι διαδικαστική, δεν είναι επί της ουσίας. Και παρουσίασε ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, την πρόταση. Από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, συζήτηση θα γίνει στην Επιτροπή και βεβαίως στην Ολομέλεια, σε δύο μάλιστα συνεδριάσεις, που θα απέχει μία από την άλλη ένα μήνα, λέει το Σύνταγμα, τέλη Ιουλίου η πρώτη και τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου η δεύτερη, όπου εκεί προφανώς θα είναι.
0: Κύριε Κερίδη, πρέπει να έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας καλούμε αμέσως και πάλι και επιστρέφουμε εμείς να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Κερίδη μόλις αποκατασταθεί η σύνδεσή μας.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
7: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
6: Τελικά,
7: μείναμε.
6: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5POINT. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: τον κύριο Κερίδη στην γραμμή μας. Πάμε στα διεθνή κατευθείαν.
1: Να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη, επειδή ασχολείται χρόνια και σοβαρά. Λέω το εξής. Έβλεπα προηγουμένως ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του ΟΗΕ για το διάλογο των πολιτισμών. Είμαστε πολύ μακριά από το διάλογο των πολιτισμών. Είμαστε στον διάλογο, με πολλά εισαγωγικά, των βομβών. Μάλλον τα έχει μπερδέψει ο κύριος Τραμπ και φυσικά το καθεστώς των Μουλάδων στην Τεχεράνη. Τι έχετε να μας πείτε για τα τελευταία?
2: Καταρχάς, ελπίζω να ακούστηκαν αυτά που σας είπα πριν.
0: Ακούστηκαν μια χαρά.
2: Αναπάντητο, έτσι, ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο δεν πήγανε σύμφωνα με τον αμερικανικό σχεδιασμό. Και ότι για κάτι σύντομο, εύκολο και απλό, έχουμε μπλέξει και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος αυτό το μπλέξιμο να μονιμοποιηθεί.

0: καταφέρει να ακυρώσει τις τακτικές νίκες, τις στρατηγικές νίκες των Αμερικανών και των Ισραηλινών, και μάλλον η στρατηγική νίκη να είναι με το μέρος του προς το παρόν τουλάχιστον. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση, δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση άκουγα και στην τηλεόραση του Sky που λέγατε το πρωί ότι σε αυτή τη συγκυρία η Τουρκία εμφανίζεται ενισχυμένη σε γεωστρατηγικό επίπεδο παρά το γεγονός ότι δεν θα πάρει τελικά τα F-35 και ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είναι εγκύτερα ή κατανοεί καλύτερα τις ελληνικές θέσεις σε σχέση με την Τουρκία. Θεωρείτε λοιπόν ότι σε αυτό το περιβάλλον η Τουρκία όντως είναι αναβαθμισμένη και ο ρόλος της Ελλάδας αυτό ποιος θα πρέπει να...
0: Κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Πάντοτε η Τουρκία κερδίζει από τις κρίσεις, διότι πρόβαλε ως ο εταίρος, ο σύμμαχος της Δύσης σε μια πάρα πολύ δύσκολη και έκπληκτη περιοχή. Αυτό που γίνεται στην Ουκρανία και τώρα αυτό που προστέθηκε με το Ιράν οπωσδήποτε της δίνει πόντους, κάτι το οποίο το γνωρίζει ο Ερντογάν, γι' αυτό και κάνει ό,τι κάνει στο εσωτερικό αναπόσπαστος, να πούμε, χωρίς επικρίσεις από την Δύση που κάποτε είχε δημοκρατικές ευαισθησίες. Η μισή αντιπολίτευση σήμερα στην Τουρκία είναι στη φυλακή και η άλλη μισή ετοιμάζεται να μπει στη φυλακή, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι, η άλλη μισή είναι συνεταίρος του κυρίου Ερντογάν, αντιπολίτευση.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Με τον Κιλιτζάρογλου τώρα και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, και βεβαίως ετοιμάζεται ο Ερντογάν στο μεγάλο σοου που έχει να κάνει με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου να υποδεχθεί την ηγεσία της Δύσης εκεί, όλους τους Ευρωπαίους αρχηγούς και τον Αμερικανό στην Άγκυρα ως ο οικοδεσπότης. Είναι κάτι το οποίο το πουλάει στο εσωτερικό, ότι μπορεί να πιέζεστε οικονομικά, γιατί όντως η κρίση στον κόλπο κάνει πολύ κακό στην τουρκική οικονομία που εξαρτάται απόλυτα από τις εισαγωγές ενέργειας, αλλά τον αναβαθμίζει γεωστρατηγικά και τον προβάλλει στο εσωτερικό στον πατερούλι του έθνους, που μπορεί και προστατεύει τον τουρκικό λαό από τις τρομερές και φοβερές αυτές ανακατατάξεις που γίνονται. Και βεβαίως μια Τουρκία η οποία παίζει το παιχνίδι της και προβάλλει την ισχύ της και στη Μέση Ανατολή και οπουδήποτε αλλού μπορεί. Τώρα η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται, έχει και αυτή η αξιοποίηση την κρίση. Τα είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στην Κριστιάνα Μαμπούρ.
1: Ναι, αλλά σε αυτό το περιβάλλον, όπως μας το περιγράφετε, και πράγματι η Ελλάδα θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την κρίση ως ευκαιρία και σε εν μέρη το κάνει. Σε αυτό το περιβάλλον, όντας τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σε πολύ ισχυρούς θεσμούς, όπως η Ευρώπη, η Ελλάδα, δεν θα έπρεπε να έχουμε ήδη δει από αυτούς τους θεσμούς μία ανακοίνωση για την παρενόχληση του Υπουργού Άμυνας του Έλληνα από τουρκικά,
2: της Γαλλίδας,
1: του Ολλανδού. Αυτά δεν είναι τα αυτονόητα? Δηλαδή, θα πρέπει εμείς να κάνουμε την ανακοίνωσή μας και τέλος? Η Ευρώπη δεν έχει μια ισχυρή θεσμική και πολιτική υποχρέωση να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας? Και...
2: πολλό δε μάλλον να προσθέσω, κύριε Κερίδη, που είδαμε την ανακοίνωση της Άγκυρας που έλεγε ότι παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος των κατεχομένων.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το παράνομο έγινε, διεκδικεί την ομιμότητα και μάλιστα ο θήτης να γίνει θύμα. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή το ζω αυτό στις πολύ τακτικές επαφές που έχω με τους Ευρωπαίους ομολόγους μου στα διάφορα φόρα, είτε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, είτε του ΝΑΤΟ, είτε διμερώς τώρα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί Ευρωπαίοι δεν έχουν προτεραιότητα αυτό που λέτε. Τη βλέπουν την Τουρκία τώρα που σιγά σιγά...
1: Αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων ή θέμα αξιών? Και σε αυτή την Ευρώπη που η προτεραιότητα δεν είναι η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο ή δεν ξέρω εγώ τι, μπορούμε εμείς να συνυπάρχουμε και σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Εννοώ να μην ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Δηλαδή, μήπως τελικά δικαιώνουμε και κάποιες φωνές οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι και εξωσυστημικές πολιτικά και έχουν έναν αντίστοιχο λόγο ή μια αντίστοιχη ρητορική?
0: Όχι, και δεν πρέπει ποτέ, διότι αυτές εν τέλει βάλουν εναντίον του εθνικού συμφέροντος. Κοιτάξτε, η Ελλάδα δίνει τον αγώνα και προφανώς πρέπει να είμαστε στον πυρήνα τώρα της ευρωπαϊκής αμυντικής χειραφέτησης. Είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης φάσης, αν θέλετε της επόμενης τετραετίας, και είναι πάρα πολύ κρίσιμο να έχουμε μια κυβέρνηση που ξέρει τι θέλει, που έχει αξιοπιστία και να το διεκδικεί, διότι η Ευρώπη αποκτά

0: ευρωπαϊκή άμυνα, που είναι το μεγάλο ζητούμενο, είναι κάτι το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, οι οποίοι δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν το ΝΑΤΟ, και αυτή η αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ τους προβληματίζει ιδιαίτερα. Από εκεί και πέρα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Οι Βόρειοι έχουν στραμμένη την προσοχή τους απολύτως στη Ρωσία. Δεν ενδιαφέρονται εδώ για την περιοχή και τις αταφθαλίες, να πούμε, της Τουρκίας. Αυτή είναι η δυσάρεστη πραγματικότητα. Και απέναντι σε αυτό, εμείς κάνουμε τις συμμαχίες μας, είτε με τη Γαλλία. Προφανώς δεν θέλουμε να διαλέξουμε μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Είμαστε στην καρδιά της Ευρώπης, αλλά έχουμε και μια στρατηγική σχέση με την Αμερική. Έχουμε αυτή τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όχι με τον Νετανιάχου, αλλά με το Ισραήλ. Και βεβαίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις εδώ στην περιοχή. Είναι μια δύσκολη άσκηση, δεν υπάρχει εμβολία, που χρειάζεται διαρκή εγρήγορση. Αυτό εμένα που με ανησυχεί το περισσότερο, μια που το πάτε εκεί, είναι το εσωτερικό μέτωπο και η διαρκή στάση στο λαϊκισμό και στην αμετροέπεια. Και σε αυτό, απέναντι σε αυτό το μέτωπο, το οποίο το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά στο παρελθόν, θέλω και τους πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι έχουν ασκήσει κυβερνητική ευθύνη και έχουν το κύρος και το πολιτικό κεφάλαιο, συμμάχους και όχι απέναντι.
1: Αυτό είναι το αυτονόητο πάντα, ότι οι πρώην πρωθυπουργοί, ναι, πέρα και πάνω από
0: να λένε έτσι, δηλαδή τα δύσκολα. Ναι. Αυτό σας λέω, να λένε τα δύσκολα και όχι
1: εκεί,
0: τα εύκολα.
1: Βέβαια,
0: διότι είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, στο ελληνικό κοινό. Το να κατηγορείς την Τουρκία είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι τι κάνεις από εκεί και πέρα διεθνώς, συμμαχίες κτλ. Και ποιες είναι οι δύσκολες επιλογές που έχει να κάνει η χώρα.
1: Δεν έχω χρόνο, κύριε Κυρίδη. Εγώ απλώς να πω ότι εκεί είναι και ευθύνη και της εκάστοτε κυβέρνησης να καλεί τους πρωθυπουργούς σε επικοδομητικές συζητήσεις. Όπως για παράδειγμα έχουν κάνει στην Κύπρο, ότι έχουν κάνει ένα συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής όπου μετέχουν άνθρωποι που έχουν ασκήσει εξωτερική πολιτική και διοίκηση και εξουσία. Και η γνώμη τους πάντα είναι πολύτιμη και στις παρούσες συνθήκες. Δεν μπορεί ο καθένας από μόνος του να είναι χρήσιμος χωρίς να τον καλεί η εκάστοτε εξουσία. Πάση περιπτώσει, είναι κάποια παθογένεια.
0: Εντάξει, και το κυπριακό πολιτικό σύστημα δεν είναι απολύτως μοντέλο και προς μίμηση, με την έννοια ότι έχει, πώς να το πούμε, εφησυχάσει από ένα σημείο και μετά σε μια διαρκή επίκληση διεθνούς δικαίου, η οποία εν τέλει διαιωνίζει την σημερινή απαράδεκτη.
2: Και η Προεδρία χωρίς ουσιαστικά βήματα, αλλά θα τα ξαναπούμε, κύριε
1: Κυρίδη. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε
0: Κυρίδη. Και μόνο που πήγαν οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας όλοι μαζί της Ευρώπης, είναι ένα κέρδος αυτό. Είναι,
1: είναι πρώτα... τεράστιο κέρδος και μια τεράστια, ένα τεράστιο
2: μήνυμα. Θα επανέλθουμε. Καλές προσπάθειες για το Σύνταγμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος βουλευτής του Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, και διεθνολόγος, εξαιρετικός καθηγητής του Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να σας ενημερώσω, για την Big Win, η οποία περήφανα αποτελεί τον μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Big Win και Ολυμπιακός βάδισαν μαζί στην κορυφή της Ευρώπης, γράφοντας ιστορία. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Sky 89,4.
4: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετωλακαρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
12: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
15: Απέργε!
14: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
15: Κόζα.
14: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάραβολο.
14: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
16: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
17: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.

0: Sky 89,4.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στη Σταδίου και την Ιπποκράτους, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στον άξονα Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου. Αντιμέτωπος με κλείσιμο της επιχείρησής του από 2 μήνες έως και 3 χρόνια και με πρόστιμο 50.000 ευρώ, θα βρεθεί όποιος απειλήσει να βιοπραγήσει κατά υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να παρεμποδίσει ελέγχους σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Οι ελεγκτές εφορίας ετοιμάζονται να μεταβούν σε τουριστικές περιοχές για ελέγχους καθώς έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής αναφέρει ότι αν εντοπιστεί πειραγμένη ταμιακή μηχανή προβλέπεται λουκέτο ως 2 χρόνια, ενώ από 2 έως 10 ημέρες θα αναστέλλει τη λειτουργία της επιχείρησης σε περίπτωση μη έκδοσης αποδείξεων. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνη, Σίλιον και Μαγούλα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, μία ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους ένα λεωφορείο, ενώ σε ορισμένα σημεία ομάδες νεαρών με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους, αλλά και σε κατοικίες μεταναστών. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Για ασφικτική και συμπιεσμένη προθεσμία έκαναν λόγο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Θανάσης Παφίλης και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. Εν τω μεταξύ έγιναν γνωστά τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από το ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το Κομμουνιστικό Κόμμα, 2 από την Ελληνική Λύση, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και η Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά drones εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Η επίθεση ήρθε ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί κινητοποίηση φορέων και πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη, οι οποίοι αντιδρούν στη δημιουργία για μικρό χρονικό διάστημα δομής προσωρινής κράτησης μεταναστών στο χώρο του πρώην κταίου Καρτερού. Φορείς και πολίτες συγκεντρώθηκαν νωρίτερα έξω από το κταίο, ενώ αυτήν την ώρα μετακινούνται με μηχανοκίνητη πορεία προς την περιφέρεια Κρήτης. Την ίδια ώρα, με συνεχείς αφήξεις μεταναστών στα νότια παράλια του Ηρακλείου, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 450 άτομα στο κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα Ηρακλείου, ενώ ο αριθμός αλλοδαπών κρατείται και στον αύλιο χώρο του κτιρίου. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφήξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
0: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρελθόν από την Πόγκον της Πολωνίας θα αποτελέσει ο διεθνής αριστερός μπακ Λεωνάρντο Κούτρης μετά από 3,5 χρόνια. Αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν. Την απόρριψη της πρότασης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες από την Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε η Ρεάλ.
2: Μόνος του!
3: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Μία από τα ίδια, όπως τα ξέρατε, μία στασιμότητα στα πολιτικά πράγματα, πλην όμως η κινητικότητα στα εσωτερικά των κομμάτων υφίσταται, και επειδή μας πήρε τα μυαλά γενικότερα η προεκλογική ρότα των περισσότερων ή και η βιασύνη, με τον Πρωθυπουργό ανελαίητα να μας μιλά για το 27, μπήκε και λίγο η τεχνητή νοημοσύνη να το επιβεβαιώσει. Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο από αυτό το οποίο λέγεται ή γράφεται. Πάντως, επειδή οι εκλογές κατά τον θεσμικό κύριο Μητσοτάκη θα γίνει ως εκ του συντάγματος ορίζεται στο τέλος της τετραετίας, έθεσε χθες σε εγρήγορση και ετοιμότητα τον κομματικό μηχανισμό.

0: για τον κεντρικό τύπο της χώρας, η Αχαΐα πρωταγωνιστεί σε τούτες τις αλλαγές που επήλθαν ή που θα επέλθουν, γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι η καθημερινή εδώ του ομίλου Sky σήμερα εστιάζει στο μεταγραφικό παζάρι ενός νομού με έντονα πολιτικά παύλα προοδευτικά χαρακτηριστικά, και στέκεται στην μεταγραφή, να την πω έτσι, αλλά και παρέτηση παράλληλα του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, που εδώ αναδείξαμε στον Sky μαζί του κυρίου Γιώργου Παπά, και τον οποίο μεθαύριο θα έχουμε πάλι φιλοξενούμενο, γιατί θα συμμετάσχει και στο πρόγραμμα το οικονομικό της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα. Και δεν είναι μόνο οι αναταράξεις σε επίπεδο προσώπων, είναι και οι αναταράξεις σε επίπεδο δήμων ή και περιφερειών στη συνέχεια, καθότι πρόσωπα ανήκαν, είχαν στηριχθεί από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και τώρα αυτά τα πράγματα αλλάζουν και τα τσανάκια μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ διαχωρίζονται πλήρως. Υπάρχει η κινούμενη άμμος που αφορά στους κομματικούς φορείς και οργανισμούς, παράλληλα και σε πολιτικά πρόσωπα τα οποία καλούνται να διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερο, έναν άλλο, ένα προσωπικό ρόλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτή η κινούμενη άμμος είναι παράλληλη χρονικά με την ζεστή θαλάσσια άμμο ενός καυτού και σε επίπεδο υδραργύρου και σε επίπεδο επικαιρότητας καλοκαιριού. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Στον Sky είστε, καλώς ορίσατε. Είναι 12:15. Μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού θα είμαστε εδώ. Και θα είμαστε, γιατί πλήνε μου, είναι ο Κωνσταντίνος Κύρης στον χώρο λειτουργίας του Sky στα προσφυγικά της Πάτρας, και η κυρία Δέσποινα Μυραράκη, η οποία είναι κοντά μας χορηγικά με την επαγγελματική της δραστηριότητα στην αγορά των πατρών.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: μετά τις 12.30 θα πολιτικολογήσουμε σήμερα και θα σταθούμε πιο πολύ σε εκείνες τις κομματικές δυνάμεις οι οποίες είτε εντείνουν την προσπάθειά τους και ανεβάζουν ταχύτητες, είτε έχουν κλατάρει και κοιτάνε κάτι το διαφορετικό. Για να είμαστε έτσι πραγματιστές αυτής της νέας κατάστασης που εδώ και λίγες μέρες βιώνουμε, και πιστέψτε με, θα οδηγήσουν σε αυτό το οποίο έχουμε πει, ότι το προσεχές χρονικό διάστημα, μεγάλο μάλλον, μέχρι τον Οκτώβριο τουλάχιστον, αλλά και μετά επί της κάλπης της πραγματικής και όχι της δημοσκοπικής, θα δούμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί. Και όσοι κι αν καθίσουν στην καφετέρια, στην παραλία, στο σπίτι και δεν νοιαστούν, θα υποχρεωθούν να το κάνουν, διότι ακυβέρνητοι θα μείνουν, διότι δεν υπάρχει περίπτωση με αυτά τα νέα δεδομένα η χώρα να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή έστω κυβέρνηση συνεργασίας ούτε στις πρώτες ούτε στις δεύτερες εκλογές. Πανσπερμία κομμάτων, τουλάχιστον 7-8, κανείς δεν ξέρει πια από το σήμερα, πια από το αύριο, και όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σκηνικό που όσοι θέλουν να το παίξουν απολίτικ δεν θα μπορέσουν, γιατί θα τους μοιάζει, και όταν αρχίζει και αγγίζει αυτή η ακυβερνησία την καθημερινότητά τους, τη δουλειά τους, τα οικονομικά τους, την υγεία τους και κάθε μία μορφή της καθημερινότητας, τότε θα νοιαστούν, θέλουν δεν θέλουν, και θα σκεφτούν και όλες, θα βάλουν το μυαλουδάκι τους και να μην αποφασίσουν κάποιοι άλλοι για αυτούς. Θα ασχοληθούμε πιο πολύ με την σημερινή, να το πω έτσι, γνωστή και καινούργια αντιπολίτευση, γιατί τα δεδομένα στην κυβερνητική παράταξη δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Περιμένουμε το κόμμα Σαμαρά για να δούμε μετά τη λεγόμενη εντός ή εκτός εισαγωγικών γαλάζια πολυκατοικία Νέα Δημοκρατία, Σαμαράς, λίγο Νίκη προς το πατριωτικό, Βελόπουλος, να δούμε εκεί τι θα παίξει, και δεν είναι επί του παρόντος. Θα κλέψω από την επικαιρότητα, όχι ότι δεν είναι επίκαιρο το θέμα, τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο, διότι τούτες τις μέρες πέφτει η αυλαία ενός πολύ σημαντικού νομοσχεδίου, το οποίο θα καθορίσει τη μορφή της περιοχής μας και όλης της χώρας για τα επόμενα πολλά χρόνια, τις πολλές δεκαετίες. Αναφέρομαι στο χώρο ταξικό, δηλαδή ένας πίνακας ο οποίος έχει δουλευτεί προσωπικά από τον μακαρίτη πλέον υφυπουργό Ταγαρά τον Κορίνθιο, και έχει καταγράψει τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών από άκρη σ' άκρη, τι μπορεί να γίνει σε κάθε περιοχή, που μπορεί να γίνουν σπίτια, που μπορεί να γίνουν ξενοδοχεία, που απαγορεύεται να γίνει κάτι, βιομηχανίες κτλ. Κτλ. Και το χωροταξικό, το βιομηχανικό, το τουριστικό περνάει τούτες μέρες από τη Βουλή, και ό,τι γέγραπτε, γέγραπτε, και ξέρετε τι συνήθως συμβαίνει. Δεν ασχολούμαστε εμείς, δεν ασχολούνται οι Δήμοι πολύ, οι περιφέρειες, οι βουλευτές, τα κόμματα, και έρχεται κάποια στιγμή και λέει, μα να μην μπορώ να φτιάξω μία βίλα, ξέρω εγώ, εκεί, ή ένα μαγαζί ή ένα ξενοδοχείο στο τάδε σημείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω επ' αυτού να κρατήσουμε λίγο το χρόνο και την επικαιρότητα και να δώσουμε μία εδώ λεπτομέρειες. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε, γιατί έχουμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε με έναν από τους καθήλυνα αρμοδίους της ελληνικής πολιτείας, που είναι το τεχνικό επιμελητήριο. Και εδώ το τεχνικό επιμελητήριο στην Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα έχει πράγματι ασχοληθεί αρκετά. Επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι και τόσο σίγουρος, γιατί δεν κατεγράφει αυτό αν οι Δήμοι, αν η Περιφέρεια, αν τα κόμματα, αν θέλετε, αν οι τοπικές κοινωνίες μπόρεσαν και έδωσαν το δικό τους, αν θέλετε, στίγμα σε αυτήν την διαμόρφωση του χωροταξικού. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραχαλιο.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Μάκο. Εγώ σας ακούω, πρόεδρε μου.
1: Τέλεια, τέλεια. Τώρα σας ακούτε.
0: Ωραία. Ωραία. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, να είστε καλά, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δίνουμε σημασία, γιατί ασχολιόμαστε με άλλα ανούσια, και όταν έρθει η στιγμή αρχίζουμε την κρίνια, γιατί στο τάδε σημείο δεν μπορώ να σηκώσω ξενοδοχείο ή δεν μπορώ να χτίσω το σπίτι μου ή δεν μπορώ να κάνω μια δραστηριότητα. Σε ποια φάση είναι το νέο χωροταξικό και πόση σημασία προσδίδεται ως τεχνικό επιμελητήριο σε αυτό?
1: Εξαιρετική ερώτηση, δύσκολη απάντηση. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θα το πιάσω λίγο από την αρχή. Από το 2021 συντελείται στην Ελλάδα μια μεγάλη πολεοδομική και χωροταξική ανασυγκρότηση, που όμως παρότι έχει διαφημιστεί πάρα πολύ, φοβάμαι ότι στο τέλος της μέρας τα αποτελέσματα σε σχέση με αυτό που το προσδοκόμενο αποτέλεσμα θα είναι μικρότερα. Εξηγώ γιατί. Από το 2021 μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πάνω από 240 πολεοδομικές μελέτες σε όλη την Ελλάδα που αφορούν τη συντηρητική πλειοψηφία των Δήμων. Εκπονούνται και έρχονται στη δημοσιότητα για διαβούλευση 3 ειδικά χωροταξικά, ένα για τον τουρισμό, ένα για την βιομηχανία και ένα τρίτο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά ενώ είμαστε εν κινήσει για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, αυτές τις 240 πολεοδομικές μελέτες που σας λέω, οι οποίες μας είχαν πει ότι τον Ιούνιο θα τελειώσουν. Έχουμε φτάσει Ιούνιο και δεν έχει εγκριθεί ούτε μία με προεδρικό διάταγμα. Και όλο αυτό βασίζεται σε μια λογική. Βρήκαμε τα χρήματα να απορροφήσουμε, και σωστό είναι αυτό, αλλά η χρόνη που λειτουργεί και η ποιότητα και ο όγκος δουλειάς που απαιτούνται αυτό το πράγμα έπιασε μια δημόσια διοίκηση ανέτοιμη. Μπορώ να κάθουμε να μιλάμε ώρες μαζί και να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αυτή την, νομίζω για το μέσο πολίτη, και θα πάω σε 2-3 παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε αποφάσει στο Συμβουλίο της Επικρατείας που στην ουσία, πέρα από το θέμα που δημιούργησε με τον οικοδομικό κανονισμό, που έχετε αναλύσει και εσείς πάρα πολύ, έχουν αποφάσει στο Συμβουλίο της Επικρατείας που επί της ουσίας απαγορεύουν, να το πω έτσι, την εκτός σχεδίου δόμησης. Επί 100 χρόνια η Ελλάδα και το ελληνικό νοικοκυριό βασίστηκε στην εκτός σχεδίου δόμησης. Ένα μικρό οικοπεδάκι εκτός σχεδίου 4 θεμάτων σε δρόμο χτιζότανε, είχε αξία, έγιναν αγοραπολισίες, στήριξαν φοιτητές, στήριξαν τη μετάβαση σε αστικά κέντρα. Αυτό κλείνει μετά από 100 χρόνια. Και με όποιον μιλήσετε στο Υπουργείο και σε ανθρώπους που γνωρίζουν, η εκτός σχεδίου δόμησης βαδίζει σε μια μείωση της αξίας. Και αυτές τις συνέπειες που έχει στην οικονομία και στην κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα πρέπει να προσδιορίσουμε πού θα κάνουμε τουρισμό, πού θα κάνουμε βιομηχανία. Όλα αυτά είναι κινήσει και πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Και για αυτόν τον λόγο, παρότι το 2021 έχουμε μπει σε μια διαδικασία να τα συντάξουμε, έχουμε έρθει το 2026 και δεν έχει εγκληθεί ούτε ένα. Άρα είμαστε σε μια μεγάλη μετάβαση, με πάρα πάρα πολλά ανοιχτά θέματα, με όρια οικισμών που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα για να γίνουν στάσεις, με προβληματικές καταστάσεις, γιατί ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας και είπε ότι, ξέρετε, για να στήσεις πρέπει να έχεις αναγνωρισμένη οδό. Και αυτή τη στιγμή το τι είναι αγνωρισμένο εδώ στη διοικητική διαδικασία δεν είναι προσδιορισμένο και έχει ξεκινήσει μια τιτάνια προσπάθεια να χαρακτηριστούν αυτοί οι οδοί. Θα βγει ένα καινούργιο προεδρικό διάταγμα. Άρα, με λίγες γραμμές, ελπίζω να μην σας κούρασα, προσπάθησα να σας πω ότι είναι ένα δεδαλώδες.
0: Ένα ερώτημα γενικό, πρόεδρε μου, διότι αν μπούμε σε λεπτομέρειες, πνιγήκαμε. Σε γενικές γραμμές. Τα χαρακτηριστικά της Αχαΐας αλλάζουν, δηλαδή τι εννοώ? Ξέρουμε, έχουμε τον ορεινό όγκο με τα χωριά μας, με τις καλλιέργειες, με κάποιες μονάδες κτηνοτροφικές ή αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έχουμε τα παράλια δεξιά και αριστερά με ξενοδοχειακές μονάδες και παραλίες, έχουμε τον ιστό των Πατρών ή του Αιγείου με πολύ έτσι κλασικά οικιστικά χαρακτηριστικά. Αλλάζει κάτι πολύ πολύ σημαντικό στην Αχαΐα, πιστεύετε?
1: Όσον αφορά το κομμάτι των οικισμών, κάτω από 2.000 κατοίκους θα δούμε διαφοροποιήσεις, αλλού σοβαρές, αλλού λιγότερο σοβαρές. Οι οικισμοί μας κάτω από 2.000 κατοίκων είναι πολύ στην περιοχή. Το δεύτερο που έχω να πω, ότι σε σχέση με τις ζώνες τουριστικές γίνεται μια προσπάθεια αυτό να... Ας μου επιτραπεί η λέξη και ο ορισμός να οριστικοποιηθεί σε υποδοχής, όπως λέγονται, που να ξέρουμε συγκεκριμένα ότι εκεί επιτρέπεται και εκεί απαγορεύεται. Γίνεται μια προσπάθεια να προστατευτεί η αγροτική περιοχή, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που λένε ότι και σε νατούρα μπορεί να κάνει οικοδομή. Αλλάζει ένα τοπίο. Όλο αυτό είναι σε μια φάση δυναμική, με αβέβαια αποτελέσματα προς το παρόν. Σίγουρα θα υπάρχουν αναταράξεις, οι οποίες νομίζω θα τις δούμε Λίγο πιο μετά, εκτιμώ μετά το 28-29, που θα αρχίσουν να βγαίνουν τα πρώτα σχέδια και οι οριοθετήσεις των οικισμών, θα έχουν οριστικοποιηθεί οι δρόμοι, άρα θα, τότε ο μέσος πολίτης θα αρχίσει να καταλαβαίνει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι όπως μου το λέτε, πάει το μυαλό μου σε αυτό που ήδη έχουμε βιώσει κατά το παρελθόν το απότερο, να πέφτει ο ιδιοκτήτης, ο κάτοικος μιας περιοχής, μπροστά σε ένα τείχος κάποια στιγμή, που να μαθαίνει, γιατί δεν έχει ασχοληθεί, ότι εκεί που θέλει εγώ να δομήσει κάτι, να φτιάξει κάτι, δεν μπορεί. Το βλέπετε εσείς να έρχεται αυτό?
1: 100%.
0: 100%.
1: Θα φέρω ένα παράδειγμα. Είχε το προεδρικό διάταγμα της οριοθέτησης των οικισμών με συγκεκριμένη μεθοδολογία το 2025, το Μάιο του 2025. Αυτό έχει τη μεταβατική διάταξη ότι ισχύει το υφιστάμενο καθεστώς, χτίζουμε όπως ξέραμε, μέχρι να κλείσουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Όταν κλείσουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή θα είναι τελείως διαφορετικό στους οικισμούς αυτούς.
0: Ναι.
1: Άρα και θα δούμε οπότε, οι που πιθανόν έχουμε,
0: ναι.
1: Έχουμε μέλλον.
0: Έχουμε μέλλον, όπως το είπατε. Τώρα, όλο αυτό μου είπατε νωρίτερα, το κράτησα, ότι προς το 28 το βλέπετε.
1: Εκτιμώ ότι, και λίγο πιο βαθιά, εκτιμώ ότι όλο αυτό θα αρχίσει να γίνεται ξανά, εξελίσσεται το φαινόμενο. Σας λέω, είχαν πει Ιούνιο του 26 θα έχουν κλείσει τα τοπικά πολεοδομικά, ούτε το 40% δεν θα έχουν κλείσει. Και όταν λέμε κλείσει, εννοούμε να έχουν παραλυθεί. Προσέξτε, υπάρχει μια δεδαλώδη διαδικασία αναρτήσεις ορίων οικισμών σε δήμους και περιφέρειες, στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαβούλευση μέχρι να οριστικοποιηθούν για να γίνουν τα σχέδια, θέλει χρόνο. Αυτό που θα αρχίσει να δομείται μετά το 28 είναι αυτές οι οριστικοποιήσεις. Πολλές ενστάσεις θα γίνουν πιθανότατα μαζί με τις αναρτήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό θα μπαίνει σάρκα και ωστά όταν αρχίζουν όλα αυτά να εξυφαίνονται στο δημόσιο χώρο και στη δημόσια σφαίρα, που θα φύγει και στην ιδιοκτησία. Αν τη φύγει, πόσο τη φύγει.
0: Ναι. Τελευταίο, για να ολοκληρώσουμε και να ευχαριστήσω. Αν αντιλαμβάνομαι καλά, το χωροταξικό, όπως το περιγράψατε, είναι συνυφασμένο και με το αγγυλωμένο κτηματολογίο.
1: Υπάρχουν τρία επίπεδα. Σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα εθνικό χωροταξικό σχέδιο που λέει γενικά ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο και πού χωροθετείται τι και σε ποιες ζώνες. Το δεύτερο επίπεδο είναι τα ειδικά χωροταξικά που αυτή τη στιγμή συγκεκριμένοι τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπάρχει ειδικό χωροταξικό σε διαβούλευση, ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό και ειδικό χωροταξικό για την βιομηχανία, που δέχεται η χώρα βιομηχανία. Το δεύτερο επίπεδο είναι τα ειδικά χωροταξικά και υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένα τρίτο επίπεδο, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, σκεφτείτε τα γενικά πολεοδομικά σχέδια.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι μια δυναμική κατάσταση που συμβαίνει τώρα. Το πώς αυτά θα οριστικοποιηθούν θα κρυφθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα και εκεί θα δούμε τις αλλαγές. Ναι, θα έχουμε αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη οι αποφάσεις του Βουλής Επικρατείας μας δημιουργούν αλλαγές. Και σε επίπεδο
0: κτηρίου,
1: όπως είναι ο οικοδομικός κανονισμός, και σε επίπεδο χρήσεων και οικοδομησιμότητας. Να είστε καλά.
0: Νομίζω είπαμε χρήσιμα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μακάρι. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
3: Ρέλος.
4: Κόζα. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33
4: και στο relos.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Λοιπόν, αφήνω πίσω το χωροταξικό, βιομηχανικό, τουριστικό. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα οποία τεχνοκρατικά μας είπε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αν και υπάρχουν και πολιτικοί, τους οποίους εξαιρώ από το Γενικό Κανόνα της Αδιαφορίας, που έχουν παρέμβει για το θέμα και σε επίπεδο τοπικό. Την χάνει να είναι και καλεσμένη μου τώρα η κυρία Καταρίνα Σολομού από το ΠΑΣΟΚ, που ήδη χθες παρενέβη στο ζήτημα με αρθρογραφία της. Την έχω καλέσει βέβαια για να συζητήσουμε για τα επίκαιρα τρέχοντα πολιτικά. Καλό μεσημέρι, πώς είστε?
12: Καλό μεσημέρι, καλά σας ευχαριστώ.
0: Θέλω να μείνω σε αυτό το οποίο πριν τις αναταράξεις τις πολιτικές με το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού, λέγαμε και μαζί, ότι θα επηρεάσει ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, λέγαμε, γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Είναι αυτό που περιμένατε, είναι κάτι χειρότερο, είναι κάτι λιγότερο από αυτό που εκτιμούσατε πολιτικά, κυρία Σολομού?
12: Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι ασυφανές ότι αυτή τη στιγμή αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό και υπάρχει μια περίοδος έντονης πολιτικής ρευστότητας. Έχουμε την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, έχουμε ανακατατάξεις γενικότερες στον χώρο της αριστεράς, νέους πολιτικούς σχηματισμούς, την κυρία Καριστιανού, και αναμένουμε φυσικά και τον κύριο Σαμαρά, που όλος περιέργως γίνονται δημοσκοπήσεις κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα. Εδώ και 9 μήνες γίνονται δημοσκοπήσεις για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού 9 μήνες πριν εμφανιστούν, και κανείς δεν κάνει για τον κύριο Σαμαρά, προφανώς γιατί θέλει να μη φανεί τότε θα υπάρξει πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Όμως θα πρέπει να πω ότι η κοινωνία δεν αναζητά απλώς νέα πρόσωπα ή νέους σχηματισμούς. Ζητά σοβαρότητα, σχέδιο, αξιοπιστία. Και αυτό τελικά θα κρίνει τις πολιτικές εξελίξεις. Γιατί αν δούμε διάφορα στοιχεία στις δημοσκοπήσεις, τα οποία δεν βλέπουμε, βλέπουμε πόσο έχει η Νέα Δημοκρατία, αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο έως τέταρτο κόμμα, αλλά κανείς δεν αναφέρεται στο ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Καταρχήν ένα βασικό κανόνα. όταν εμφανίζεται νέο πολιτικό κόμμα, είναι γεγονός ότι στην αρχή εμφανίζει μια άνοδο και στη συνέχεια, όταν εμφανίζει το πρόγραμμά του ή τα πολιτικά στελέχη που θα το πλαισιώσουν, πέφτουν τα ποσοστά. Έχουμε ζήσει ανθρώπους που έλεγαν ότι θα δημιουργήσουν κόμμα και είχαν υψηλές δημοσκοπικές ποσοστά, ωστόσο δεν κατέβασαν κόμμα. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που σας έλεγα, ο κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου θα ψηφίσει το προγράμματος. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ρωτήσουμε ποιος μπορεί να δώσει πραγματικά αξιόπιστες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών πέρα από το ΠΑΣΟΚ, που έχει ένα αξιόπιστο, τεκμηριωμένο, εφαρμόσιμο πρόγραμμα επί όλων των θεμάτων. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη αυτών μαζί, που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Ο κύριος Τσίπρας αξιολογείται τους πολίτες για όσα έκανε και για όσα δεν έκανε όταν κυβέρνησε. Ήταν πρωθυπουργός, ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατακερμάτισε το ίδιο το κόσμο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, εμφανίζεται και δίνει τη χαριστική βολή αποδομώντας τους ίδιους συνεργάτες. Δείτε τα ποσοστά ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Εμείς λοιπόν δεν λέμε ότι είμαστε ένα κόμμα με νέο περιτύλιγμα, νέο αμπαλά. Εμείς είμαστε το ΠΑΣΟΚ που άλλαξε την Ελλάδα, ένα ιστορικό κόμμα που διαθέτουμε τα στελέχη και το πρόγραμμα για να αλλάξουμε, να φέρουμε την πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, αναρωτιέται κανείς τι είναι αυτό που η ελληνική κοινωνία βρίσκει στον κύριο Τσίπρα που κυβέρνησε τη χώρα ως πρώην πρωθυπουργό και βάσει των δημοσκοπικών βέβαια ποσοστών δεν μπορεί να το αποτυπώσει σε εσάς, τον κύριο Ανδρουλάκη, στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Σολομή.
12: Δεν θα σας πω ότι μας αρέσουν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Θα σας πω όμως ότι στεκόμαστε με ιδιαίτερο σκεπτικισμό απέναντί τους, γιατί βλέπετε πριν από λίγους μήνες, ας πούμε, ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου που ενώσε το ΠΑΣΟΚ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή να μην είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, γιατί ουσιαστικά δεν μας θέλει η Νέα Δημοκρατία δεύτερη. Νομίζω ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε περισσότερο τις θέσεις μας. Πρέπει να αγκαλιάσουμε πιο πολύ τον Έλληνα πολίτη, να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας. Ο κόσμος, για μένα εκεί είναι το μεγάλο κλειδί, δεν γνωρίζει απόλυτα τις προτάσεις, το πρόγραμμα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητικό σχέδιο. Αλλά αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι η αλήθεια. Κάτι κάθε καινούριο μας συναρπάζει. Ο κόσμος νιώθει και θυμό, μην το ξεχνάμε αυτό. Νιώθει θυμό γιατί τα προβλήματα τον κατακλείζουν, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Και δεν ξέρει αν μπορεί να δώσει λύση. Όμως μπορεί να ψηφίζεις μόνο με το θυμικό, να μην σκέφτεσαι ανθρώπους που έκαναν κακό στη χώρα και απλά δημιουργούν εγωιστικά προσωποπαγή κόμματα. Δηλαδή έχουμε μια ουσιαστική ανακύκλωση και δεν βλέπουμε την ουσία, τον πυρήνα του προβλήματος. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας με όσα υποσχέθηκε και δεν έπραξε και οδήγησε τη χώρα εκεί που την οδήγησε, αυτή τη στιγμή έχει πράγματι αναγνωρίσει τα λάθη του, έχει μάθει από τα λάθη του και μπορεί να αλλάξει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων? Μπορεί η κυρία Καριστιανού, που σέβομαι απόλυτα τον αγώνα της για δικαιοσύνη και αυτός είναι ο πόθος και ο δικός μας, να προτείνει κάποια πράγματα για την υγεία, την παιδεία, την συνταγματική αναθεώρηση, το ζήτημα τα μείζωνα της κοινωνίας?
0: Θα το δούμε. Άρα, αυτό, γιατί ακόμα δεν έχουμε προγραμματικές.
12: Ναι, θέσεις. Ναι, δεν έχουμε. Όμως ίσως θα έπρεπε και να είχαμε κάποιες προγραμματικές θέσεις, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Κανονικά, νομίζω. Ναι.
12: Κανονικά, ναι. Παρουσιάστηκε, ουσιαστικά έπρεπε να παρουσιαστεί και το πρόγραμμα και φυσικά όχι γενικόλογα. Έτσι, θα φτιάξουμε το ΕΣΥ, θα ενισχύσουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, δικαιοσύνη κλπ. Επί του πρακτέου, τι θα αλλάξει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Τι θα αλλάξει στο Πανεπιστήμιο, πώς θα ενισχύσει τη δημόσια παιδεία? Τι θα αλλάξει, ποιες είναι οι προτάσεις σου για την ακρίβεια, το στεγαστικό, το δημογραφικό? Άρα, ουσιαστικά, ναι, αποτυπώνουν κάποιο μήνυμα οι δημοσκοπήσεις, κυρία Τριανταφυλόπουλε, τις οποίες δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται κάθε δύο μέρες δημοσκοπήσεις. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό το.
0: Καλά, εντάξει, πρωτοφανές. Πρωτοφανές. Και πολλοί πολύ, πολύ εύστοχα είπατε, και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, ότι ενώ εδώ και δύο μήνες είχαμε μέτρηση Τσίπρα Καριστιανού ότι θα έκαναν κόμμα, πράγματι δεν μετράνε το Σαμαρά.
12: Το Σαμαρά και δεν το μετράνε. Γιατί θα φέρει πτώση, γιατί θα μειώσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αλλά αυτό είναι
12: περαιτέρω πτώση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πείτε μου κάτι ακόμα.
12: Ναι, παρακαλώ.
0: Λένε κάποιοι, συμφωνώ απόλυτα μαζί τους, ότι δεν το είχατε μοντάρει και τόσο καλά στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, είναι αδιανόητο ένα κόμμα ιστορικό να καταβάλει τόση δυναμική προσπάθεια να ανέβει, να κυβερνήσει, να κερδίσει το Μητσοτάκη, και με το που εμφανίζεται το κόμμα Τσίπρα εδώ στην Αχαΐα να σας φεύγει, συγχωρήστε μου για τη φράση, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο υποψήφιος δήμαρχός σας, ο κύριος Αϊβαλής. Εντάξει, τώρα που πάτε έτσι.
12: Ακούστε να δείτε. Εγώ λέω ότι τα στελέχη που φεύγουν δεν είναι πραγματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κατά την προσωπική μου άποψη. Και το λέω με πλήρη επίγνωση αυτό που
0: πώς
12: λέω.
0: Καταρχήν,
12: ο κύριος, να σας πω. Καταρχήν, θεωρώ τον κύριο Παπά πολύ αξιόλογο άνθρωπο και κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ του έδωσε τη θέση που είχε του κύριου Παπά και με τον προσωπικό του αγώνα φυσικά. Πρέπει να υπάρχει ένα πολιτικό ήθος, κύριε Τριανταφυλόπουλο. Και αν κάτι δεν μας αρέσει σε ένα κόμμα, μπορούμε να το αναφέρουμε μέσα στα κομματικά όργανα, στα θεσμικά όργανα, και να, αν δεν σου κάνει κάτι, να πας στο σπίτι σου. Δεν μπορείς να μεταπηδάς. Ο κύριος Παπάς λοιπόν απόρρισα, γιατί τον εκτιμώ και τον σέβομαι με την στάση του αυτή.
0: Ναι.
12: Ο κύριος Αϊβαλής δεν ήταν υποψήφιος δήμαρχος καθαρά του ΠΑΣΟΚ. Είχε στηριχθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Αϊβαλής, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
0: Βεβαίως.
12: Τώρα ο κάθε άνθρωπος, κύριε Τριανταφυλόπουλε, κρίνεται από τις πράξεις του και ο κόσμος μας κρίνει. Ναι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, σέβομαι και τους δύο. Όμως πρέπει να μας χαρακτηρίζει έτσι αυτή τη στιγμή το κόμμα μας, μας έχει ανάγκη. Υπάρχει στελέχη φεύγουν από τον ένα χώρο, πάνε στον άλλον, και άλλοι από το ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν σε εμάς. Όμως και στοχεύουμε και εμείς στη διεύρυνση, και θα μου πείτε γιατί στοχεύετε εσείς στη διεύρυνση και παίρνετε ανεξάρτητους βουλευτές, παίρνουμε ανθρώπους που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όμως δεν ήξερα ότι υπήρχε κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα από ανθρώπους που έφυγαν. Με ιδιαίτερη προσοχή τα ακούω όλα αυτά, με λυπούν, και νομίζω ότι στελέχη υψηλόβαθμα που κατέχουν θέσεις, νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνουν στα θεσμικά όργανα αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά άνθρωποι που έχουν ευνοηθεί, όχι, για μένα δεν έπρεπε να έχουν αυτή την συμπεριφορά.
0: Μένουμε σε τούτα, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο
12: σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
12: Καλή.
5: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, και πάμε όλα αυτά τα τρέχοντα πολιτικά να τα ανακατέψουμε λίγο. Και όταν λέω να τα ανακατέψουμε, εννοώ πέραν της κομματικής, αν θέλετε, πινελιάς, υπάρχει και η ανάλυση λεγόμενη απλή. Και αν δεν σας αρέσει η φράση απλή, νομίζω ότι όταν υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις, όσο και αν κανείς έχει κάποια κομματική αφετηρία στο δικό μας το χώρο, το δημοσιογραφικό, η ανάλυση είναι πιο πλατιά, είναι πιο ιδιαίτερη, και μια τέτοια πολιτικο-δημοσιογραφική συζήτηση θα κάνουμε τώρα. Όσο μπορώ θα συμμετάσχω και εγώ, διότι έχω τον Γιώργο τον Καρβουνιέρη, που είναι αναπληρωτής υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είναι πλην όμως συνάδελφος, ενεργός, και το Θάνο τον Χρυστακόπουλο, ο οποίος είναι ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ, το εναπομείναντο στην Αχαΐα, επίσης ενεργός συνάδελφος στα δημοσιογραφικά πράγματα. Καλό μεσημέρι και στους δύο.
6: Επίσης, χαρά μας που είμαστε μαζί σου.
0: Με τον Γιώργο τον Καρβουνιέρη θα ξεκινήσω, και θέλω να το ρωτήσω αυτό που πριν από λίγο ρώτησα και την κυρία Σολομού, τη συναδελφό του πολιτευτή. Τι παραπάνω έχει ο Τσίπρας, ο οποίος επανεμφανίζεται και εμπνέει δημοσκοπικά πιο πολύ από ότι το ΠΑΣΟΚ πάντα δημοσκοπικά, τον Έλληνα πολίτη που του δίνει δημοσκοπικά πάντα αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης, κατά τι παραπάνω από ό,τι στο Πασό και στον Ανδρουλάκη, Γιώργο.
1: Εγώ θέλω να ξεκινήσω από κάτι άλλο και θα απαντήσω αμέσως αυτό που μου πες.
0: Γιατί να ξεκινήσω από κάτι άλλο, γιατί δεν σου κάνει το ερώτημα.
1: Γιατί, όχι, πολύ καλό είναι το ερώτημα, αλλά θέλω να πω κάτι για τη δημοσιοποίηση πριν σου πω για τον Τζίπρα.
0: Λοιπόν, ναι, Γιώργο μου, ναι.
1: Θα σου πω, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Σου πω ότι έχουμε πολύ καχύποπτο στις εταιρείες δημοσιοποίησεων, οι οποίες έχουν πέσει κατ' επανάληψη έξω και σε εθνικές εκλογές και σε ευρωεκλογές κτλ. Αν κάποιος παρακολουθεί επισταμμένος τις δημοσιοποίησεις, θα δει ότι για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ προχτές το βγάλαν στο 8,5% και χθες στο 15%. Δύο διαφορετικές εταιρείες βέβαια, αλλά εντάξει, τεράστια τα νούμερα και φυσικά είναι τεράστιες και διαφορές και στα υπόλοιπα κόμματα. Η μόνη που μείνει αμετακίνητη είναι η Νέα Δημοκρατία στο 28,31%. Και νομίζω ότι ό,τι και να γίνει, όσα σκάνδαλα και να βγουν, εκεί θα είναι, μπορεί να τσιμπάει και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα με την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, το έχω πει και άλλες φορές σε σένα, το ξαναλέω άλλη μία και πάω κατευθείαν σε αυτό που με ρωτάς. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον γίνεται ρεαλιστικό, έτσι, με ρεαλιστική αντίληψη και ρεαλιστικό τρόπο ομιλίας. Θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι ένα οργανωμένο κόμμα το οποίο έχει στελέχει πρόγραμμα, θέσεις, προτάσεις για τα πάντα και έχει δώσει πολλές μάχες, νικηφόρες απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία υποχρεώθηκε πολλές φορές σε κάποιες από αυτές να παραιτήσει ακόμα και υπουργούς της και βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σε εξεταστικές επιτροπές ή σε διαδικασίες στη Βουλή που είχε ρωτηθεί ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Τσίπρας κάνει μια επανεκκίνηση, δικαίωμά του είναι προφανώς. Αυτή τη στιγμή δεν έχει δώσει κάποιο πρόγραμμα, δεν ξέρουμε ποια στελέχη θα είναι μαζί του. Γίνεται πολλής λόγος και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά για το τι θα πάνε και τι δεν θα πάνε. Οι πόρτες για την ώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι κλειστές. Δεν ξέρω αν θα ανοίξουν και με τι τρόπο και τι face control θα γίνει, αλλά αυτό είναι θέμα που δεν μας αφορά εμάς. Λέω λοιπόν ότι δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή με το οποίο να ανταγωνιστούμε ή να συζητήσουμε, γιατί όταν θα καταθέσει το πρόγραμμά του, ελπίζω να το κάνει κάποια στιγμή, και όταν δούμε και ποια στελέχη θα τον εκπροσωπούν εκτός από ένα-δύο που έχουν δύο σε πρόσωποι τύπου αυτή την περίοδο, τότε θα έχουμε να πούμε και περισσότερα πράγματα. Αυτή τη στιγμή είναι ένα νέο κόμμα που έχει και τη χρυσόσκονη, αν θέλει, του καινούριου, και άρα δημιουργεί ένα ενδιαφέρον στην κοινωνία, σε όλους μας και σε μένα προφανώς. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, γιατί είναι ένα κόμμα που δεν είναι κόμμα αυτή τη στιγμή. Διαμορφώνεται. Ναι.
0: Θάνο, Χριστακόπουλε, νομίζω ότι είναι άδικο αυτού τη χρονική στιγμή με το ΣΥΡΙΖΑ στα χειρότερά του, για κάποιους υποδιάλυση, να μιλάμε για την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ τη δημοσκοπική. Θα έλεγα ότι το αντίστροφο συμβαίνει. Βρίσκουμε το ΣΥΡΙΖΑ, την πλειοψηφία του εννοώ, σε μια καινούργια αφετηρία σύμπραξης, συμπόρευσης με τον πρώην πρόεδρό του, τον κύριο Τσίπρα. Όμως

0: χρόνια. Δηλαδή τι, την εντυμότητα, τα καθαρά χέρια και την αναδιοτέλεια που έδειξαν όλα τα στελέχη. Όσο και αν ψάξανε τα μηντιακά κατεστημένα, τα κόμματα που κυβερνήσανε το προηγούμενο διάστημα, δεν μπορούσαν να βρουν ούτε ένα σκάνδαλο διασπάθησης δημοσίου χρήματος από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε. Και νομίζω ότι αυτό συνεχίζει να του το αναγνωρίζει και του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό και τον δείχνει ψηλά στις δημοσκοπήσεις αυτές τις δύο πρώτες εβδομάδες. Και γι' αυτό μας κρατάει και ζωντανούς. Αν δεις, παρά το γεγονός ότι πράγματι είναι αλήθεια αυτό, υπάρχει μια διαρροή στελεχών, υπάρχει μια έτσι κατάσταση χαοτική αυτή τη στιγμή ενδεχομένως επιφανειακά στο ΣΥΡΙΖΑ, μας κρατάει εκεί 1,5-2. Εγώ τον είδα και 2,5 στην εκτίμηση ψήφου σε μια δημοσκόπηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι το αποκούμπι της κοινωνίας, το απλό ανθρώπου που δεν έχει στον ήλιο μοίρα και στο μπάρμπα στην κορώνη για να παίρνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα.
1: Θάνο, να θέσω το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Παρόμοιο με αυτό που είπα στον Γιώργο, γιατί πιστεύεις ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εκφράσει και υπολείπεται δημοσκοπικά πάντα αυτή τη στιγμή από το κόμμα του κ. Τσίπρα? Βάζω και εσάς μέσα πάλι.
0: Η δική μου η εκτίμηση είναι ότι ο κόσμος δεν έχει πιστεί ότι την επόμενη μέρα θα είναι απέναντι στο Μητσοτάκη. Δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά πώς μία δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου πέρασε έτσι σε ένα μην υπόθηκε, ήταν Τρίτη, δεν ξέρω εγώ πόσο του μήνα, 9 το πρωί, ενώ έγινε ολόκληρος χαμός με αυτό που είπε ο κύριος Δούκας. Θυμίζω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Μετά πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Και δεν μίλησε κανείς. Δεν τη βγάλανε στο περιθώριο. Όταν ο Χάρης ο Δούκας βγήκε να πει το αυτονόητο, ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στον πρώτο γύρο, το λογικό είναι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, του κέντρου, της αριστεράς, να συνεργαστούν απέναντι στο Μητσοτάκη για να πέρθει η πολιτική αλλαγή, πέσανε να τον φάνε. Προφανώς αυτό δεν περνάει στην κοινωνία, δεν περνάει στον κόσμο τον απλό. Όταν του λες ότι όχι με την αριστερά, όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ναι, με τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος. Άρα λοιπόν δεν πείθει σε αυτό το επίπεδο. Και νομίζω ότι δυστυχώς σήμερα η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πληρώνει και το παρελθόν. Πληρώνει όλα όσα είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα, τη διασπάστηση του δημοσίου χρήματος, τα ρουσφέτια, τα μνημόνια που μπήκαμε, τον έμφυα που μας τον έβαλε ο Βενιζέλος έτσι περιστασιακά, είπε προσωρινά και τον πληρώνουμε ακόμα, και πάει λέγοντας. Νομίζω αυτά και κάποια ακόμα που είναι δικά τους εσωτερικά δυστυχώς δεν πείθουν την κοινωνία, και το είδατε ότι με την πρώτη ευκαιρία πάρα πολλοί απλοί ψηφοφόροι λένε θα πάω κάπου αλλού και έχει πέσει κάτω πια από το 10%.
1: Γιώργο.
2: 15 μας δίνανε χτες, αλλά σούπα, εγώ τις δημοσκοπήσεις άνω μου δεν τις λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα πρέπει να τις λαμβάνετε και εσείς σοβαρά, γιατί αν αύριο μεθαύριο αποφασίσουμε ότι πρέπει να σας χαμηλώσουμε και εσάς, δεν νομίζω ότι, αγαπητέ φίλε Σάνο και συνάδελφε, ότι θα τις επικαλείσει και τόσο πολύ. Πάει αυτό και απαντάω επί της ουσίας. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει τις αποφάσεις του και τις έχει πάρει στα συνέδρια και είναι τελειωμένες. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σημασία πώς ερμηνεύεται, γιατί περί ερμηνεών μιλάμε, μία δήλωση του ενός του άλλου στελέχους. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει λοιπόν: η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάει στην αντίπολη, να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση. Βέβαια, εκεί βρίσκει τείχο, γιατί ο κύριος Τσίπρας για τον εκπροσώπων του έχει πει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος και αποκλείει τις συνεργασίες με οποιονδήποτε άλλον. Οπότε νομίζω ότι από εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ένα δεύτερο πρόβλημα που πρέπει να επισημάνω είναι ότι η παρουσία του κυρίου Τσίπρα με τον τρόπο που έγινε ουσιαστικά δημιούργησε ένα κοινοβουλευτικό πρόβλημα, το οποίο είναι το εξής. Το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε πολλές πρωτοβουλίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, το είπα νωρίτερα, και στρίμωξε πάρα πολλές φορές την κυβέρνηση, η οποία αναγκάστηκε ακόμα και σε παρετήσεις υπουργών. Αρρωγός του ήταν τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι τώρα αστείο, θα μιλάω εγώ υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και θα τον απαξιώνουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, εγώ απαξίωσα τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ είμαι
2: δεν μιλάω για σένα, Θάνο, δεν μιλάω για σένα, Θάνο, δεν μιλάω για σένα, Θάνο, μιλάω για πολλά στελέχη που τον απαξιώνουν επειδή θέλουν να πάνε στην Τσίπρα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, δύο κόμματα που διαλύθηκαν με την έλευση του Τσίπρα, ήταν δύο πολύ σημαντικοί αρρωγοί σε όλες αυτές τις προσπάθειες κοινοβουλευτικά που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα δυστυχώς διαλύονται ή διαλύθηκε η μία κοινοβουλευτική ομάδα, υποδιάλυση είναι και η άλλη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, περιμένουμε να το δούμε. Και αυτό θα δημιουργήσει μέχρι να γίνουν εκλογές ένα επίσης ακόμα πρόβλημα, γιατί προφανώς αυτή η αρρωγή που υπήρχε δεν θα είναι τόσο στεναρή όσο ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ έχει πει, και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Έχω πολύ διαφορετική εικόνα από αυτό που λένε οι δημοσκοπήσεις. Είπε νωρίτερα ο Χάνος ότι ήταν 9%, επαναλαμβάνω, χτες 15 δείχνει. Λοιπόν, αλλά δεν τις λαμβάνω.

0: πάνω υπόψη μου, το ξαναλέω, γιατί όταν μια δημοσκόπηση δίνει 7 και 8 μονάδες διαφορά σε μια μέρα, νομίζω ότι είναι απορίας άξιο πώς κάποιος μπορεί να την αντιμετωπίσει σοβαρά. Λέω λοιπόν ότι το Πασόκ είναι ακόμα που έχει και πρόγραμμα και στελέχη και λοιπά και εμφανίζονται κάθε μέρα στον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε, προφανώς. Δεν ξέρω αν θα κατεβάσει τελικά ψηφοδέλτια. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον πάει προς το να μην κατεβάσει ψηφοδέλτια και είναι πρωτοφανές αυτό στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ένα κόμμα να διαλύεται για να προσχωρήσει, επειδή θέλει να προσχωρήσει σε ένα άλλο, δεν ξέρουμε αν το άλλο θα το δεχτεί. Το ίδιο συμβαίνει και στη Νέα Αριστερά. Το μεγάλο πρόβλημα, επαναλαμβάνω, είναι ότι κοινοβουλευτικά αυτή η ομάδα που είχε δημιουργηθεί και φαινόταν ότι μπορεί να δημιουργήσει και συσχετισμούς και μετά τις εκλογές, θα είναι δύσκολο να γίνει τώρα, εκτός αν κάτι αλλάξει σε αυτά που λέει τώρα το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί μέχρι τώρα αυτά που μας λέει είναι ότι θέλει μόνος του και δεν θέλει για κανέναν και ακόμα και θα στελέξει τα δικά του ΣΥΡΙΖΑ. Face control θέλει να κάνει και του Νέα Αριστερά εννοώ και μέχρι τόσο όσο προέρχονταν να τον προεισήριζα.
1: Μάλιστα. Έρχομαι τώρα, Γιώργο, σε ένα ευθύτατο ερώτημα. Το έκανα πριν και στην κυρία Σολομού. Με απόλυτο σεβασμό στην απόφαση εκάστου, τι πιστεύει, πού ανήκει, πού πηγαίνει, πώς πολιτεύεται κτλ. Αλλά είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο θέλει να παραμείνει εξουσίας, να κερδίσει το Μητσοτάκη, να εξουσιάσει τη χώρα, να έχει τέτοιες απώλειες? Δηλαδή σήμερα η Καθημερινή κάνει ιδιαίτερη μνήμα στο Γιώργο τον Παπά του Οικονομικού Επιμελητηρίου που σας άφησε γεια, στον Αϊβαλή τον εκλεκτό σας στο Δήμο που σας άφησε γεια. Πού πάτε έτσι, ρε Γιώργο μου?
0: Μ' αρέσει, είναι τριγκαδόρικο το ερώτημα και θα το απαντήσω.
1: Μα τώρα είναι πραγματικότητα, δεν είναι φήμη.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και ο Αϊβαλής και ο Παπάς στηρίχθηκαν από ευρύτερες πλειοψηφίες, ο ένας στο Οικονομικό Επιμελητήριο και άλλο στο Δήμο. Και μάλιστα.
1: Ναι, αλλά λένε πάμε στο Τσίπρα. Δεν μένουν ουδέτεροι. Δεν μένουν
0: ειδικά για τον διάθεσα. Βασίλη τον Αϊβαλή, θα πρέπει να σου πω ότι ο Βασίλης ο Αϊβαλής ανακοινώθηκε πρώτα από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, από το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Κασελάκη τότε. Λοιπόν,
2: όχι,
0: από την Κεντρική Επιτροπή. Θα ανακοίνωσε με τον Κασελάκη συνάντηση και στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Κασελάκης ήρθε λοιπόν και έκαναν και τη συνάντηση εδώ και στη συνέχεια έρθε το Πασόκ και τον υποστήριξε. Άρα λοιπόν ήταν μια στήριξη.
1: Δηλαδή ένα λεπτό, ναι. Τώρα μην μας τα χαλάς.
0: Δεν τέλειωσα όμως.
1: Φάνω ένα λεπτό. Δεν είπα ότι
0: τέλειωσα. Φεύγουν δύο στελέχη, έρχονται 50, αλλά μιλάμε για τα δύο.
1: Ένα λεπτό δώσ' μου, θα απαντήσεις. Ο χρόνος είναι δικό σου. Φάνω προσπαθεί να μας πει ότι ο Ευαλής δεν ήταν Πασόκ, ούτε ο Παπάς.
0: Δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, ήταν καθαρά Πασόκ και νομίζω ειδικά στο θέμα του Γιώργου του Παπά ήταν ξεκάθαρο πώς παρενέβη ο γραμματέας του Πασόκ εδώ ο Μύραλης για να του πει παρετήσου, εμείς σε βγάλαμε και βρείτε ποιον θα βάλετε ως διάδοχο κατάσταση. Ήταν ξεκάθαρο, αν δεν του στηρίξαμε στο Δήμο όσο θέλανε τελικά ή όχι,
0: γιατί δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε έτσι. Ο Γιώργος ο Παπάς είχε δείξει την προδιάθεσή του πηγαίνοντας να προλογίσει και δικαίωμά του είναι. Προφανώς κάτι μπορεί να αλλάξει και φόρο και κόμμα και διάθεση και.
2: Είχε εκλεγεί με σημαία να θέλει.
0: Ζούμε σε δημοκρατική κοινωνία. Προφανώς μπορεί να πάει όπου θέλει. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Παπάς είχε αποφασίσει ότι ήθελε να κατευθυνθεί προς εκεί. Δικαίωμά του είναι. Ο Βασίλης Αϊβαλής εδώ και πάρα πολύ καιρό πήγαινε σε όλες τις εκδηλώσεις που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και είχε εμφανιστεί και σε όλες τις εκδηλώσεις όταν έκανε την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξου Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι σαν να συζητάμε τώρα τι κάνει μια ουνιά στα κεραμίδια. Άρα λοιπόν είναι δύο πράγματα, επαναλαμβάνω. Μιλάμε για δύο στελέχη τα οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαν διαφοροποιήσει τις τάσεις όπως είχαν δημοκρατικό δικαίωμα να κάνουν. Ενώ έχουμε δει πάρα πολλές εκδηλώσεις και στελέχη και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά. Και από το χώρο της κεντροδεξιάς που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ, που είναι πάρα πολύ περισσότερα και βεβαίως έχουμε και, αν θέλεις, και μια παρακαταθήκη ιδιαίτερη όσον αφορά και τις παλιότερες παρουσίες τους κοινοβουλευτικές.
1: Θάνο, με σένα κλείνω για μισό λεπτό. Φουλ Τσίπρας ο κόσμος ή, αν θέλετε, η νομαρχιακή της Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πέρασε η ψηφοφορία, πέρασε το κρίσιμο αυτό. Η σύσκεψη με Πολάκη και με Φάμελο, η Αχαΐα είναι στην κατεύθυνση Τσίπρα?
2: Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, παραμένουμε ενεργοί, παραμένουμε δίπλα στην κοινωνία.
0: Είσαστε σίγουρα ΣΥΡΙΖΑ, Φάμελο, να κάνετε εγώ λίγο εντρικαδόρικα.
2: Φυσικά και είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε με την ανανεωτική αριστερά. Και είπαμε ότι στεκόμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο έχει, προσφέρει έναν ενθουσιασμό ξανά και μια κινητικότητα στις τάξεις των μελών μας και των ψηφοφόρων μας. Είναι η λογική και η ιστορική συνέχεια του χώρου και γι' αυτό τασόμαστε δίπλα και στηρίζουμε αυτό το εγχείρημα. Μέχρι όμως να καταλήξουμε σε οποιοδήποτε μορφή συνεργασίας ή μη, εμείς παραμένουμε εδώ, είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας και να επισημάνω ένα παράδοξο από την πλευρά του Πασόκ.
1: Συνεργάζεται
2: μόνο αν είναι πρώτο. Αν είναι τρίτο, δηλαδή δεν συνεργάζεται.
1: Χαίρετε και στους δύο. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Αύριο εδώ 12 και κάτι. Για χαρά.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στην Ελλάδα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιπαντή. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συσταδίου στην Υποκράτους και στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς την Βουλή. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Αντιμεταναστευτικές διαμαρτυρίες και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη. Διαδηλωτές απέκλεισαν τους δρόμους και περιπόλησαν οχήματα και κάδους απορριμμάτων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ομάδες νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έβαλαν φωτιές σε κατοικίες μεταναστών. Ο 30χρονος φερόμενος ως δράστης αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σχέση με την επίθεση. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα μάτια, τον λαιμό και την πλάτη. Η Υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Ιρλανδίας τόνισε ότι δεν υπάρχει θέση για κουκουλοφόρους τραμπούκους στη χώρα, προσθέτοντας ότι το μίσος δεν μπορεί να επικρατήσει. Στο 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω ενστάσεων της αντιπολίτευσης για τη δίμηνη προθεσμία που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της. Εν τω μεταξύ γνωστοποιήθηκαν τα ονόματα των 42 βουλευτών που απαρτίζουν την επιτροπή. Από τη Νέα Δημοκρατία μετέχουν 23 βουλευτές, 5 από το ΠΑΣΟΚ, 4 από το ΣΥΡΙΖΑ, 3 από το Κομμουνιστικό Κόμμα, 2 από την Ελληνική Λύση, ενώ από έναν εκπρόσωπο έχουν η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Οι ανεξάρτητοι εκπροσωπούνται από 3 βουλευτές. Επικίνδυνη ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Η νέα αυτή επίθεση έρχεται ως απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις με αφορμή τη χθεσινή κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 2 αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο Τάνκερ, 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Ομάν. Την είδηση ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Αττικής οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και των ΕΚΑΜ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 8 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Ηλίων και Μαγούλα. Έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσιγγείων, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων στις υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
6: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
5: Open Mind.
6: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4. Sorry to waste your time, and I think to myself, why now? Why me? Why?

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε στο στούντιο και τον ευχαριστούμε πολύ που μας τιμά με την προσοχή του και μας δανείζει τον χρόνο του, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Πράγματι.
0: Και τον τελευταίο καιρό πρέπει να σας πω, συμβαίνουν πράγματα στα οποία χρειάζεται να επέμβει η αστυνομία, τα οποία μας προκαλούν λίγο παραπάνω την προσοχή. Θα σας πω ένα παράδειγμα που δεν είναι ενδεχομένως το σοβαρότερο, αλλά μπορεί και να είναι. Είχαμε συγκλονιστεί με τον Νότη την περασμένη εβδομάδα με αυτό το δυστύχημα που έγινε στη Θησαίος, όπου μια μηχανή πήγαινε με 160-165 χιλιόμετρα. Ο άνθρωπος που οδηγούσε με αυτόν τον τρόπο διαμελίστηκε και πήρε μαζί του και μια γυναίκα που πήγαινε ανυποψίαστη να περάσει τη διάβαση.
1: Έτσι.
0: Αυτά δεν τα είχαμε δει στο παρελθόν. Και δεν ξέρω αν εμείς είμαστε λίγο παραπάνω ευαίσθητοι σε αυτό ή αν και εσείς όταν ακούσατε αυτή την είδηση συγκλονιστήκατε.
1: Ναι, μόνο που είπατε κάτι που οποίο δεν είναι πραγματικότητα. Και επιτρέψτε να σας διορθώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν δεν τα βλέπουμε στο παρελθόν. Ήταν περισσότερο στο παρελθόν.
0: Ήταν περισσότερο.
1: Ναι, έχω στοιχεία, άμα θέλετε να σας δώσω.
0: Ναι,
1: ήταν πολύ περισσότερα τα ατυχήματα αυτά. Απλώς τώρα είμαστε πιο ευαίσθητοι, ευτυχώς. Γιατί παλιότερα είμαστε.
0: Κόντρες γινόντουσαν, δεν λέω πως.
1: Όχι,
2: ιδιαίτερα κάτω στην παραλιακή.
0: Αλλά
2: κόλας.
0: Μέσα στην πόλη.
1: Και μέσα στην πόλη, ναι, πάρα πολλά τώρα. Και ναι, τώρα να σας πω κάτι.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι έχουμε ένα στα τέσσερα ατυχήματα είναι παράσυρση.
0: Πεζού.
1: Δηλαδή παρασύρουν πεζοί, ναι.
2: Γιατί γίνεται?
1: Γιατί διότι οδηγούν με το κινητό στο χέρι και δεν έχουν την απαραίτητη προσοχή την ώρα της οδήγησης και παρασύρουν ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στον δρόμο, θέλουν να περάσουν από το απέναντι πεζοδρόμιο και σκοτώνονται, χάνονται άνθρωποι έτσι. Επίσης, δύο στα πέντε ατυχήματα είναι δίκυκλα. Δηλαδή δύο νεκροί στους πέντε από τροχαία ατυχήματα είναι από δίκυκλα. Ένα είναι παράσυρση και τα υπόλοιπα είναι σε επαρχιακούς δρόμους. Δηλαδή τώρα τα ατυχήματα συμβαίνουν σε αστικό περιβάλλον.
2: Ναι. Όχι σε εθνικές οδούς που έχουν, ναι, είναι κλειστές.
1: Γιατί οι εθνικές οδοί είναι εξαιρετικά καλές υποδομές. Εποπτεύονται και αστυνομεύονται με κάμερες
0: και
1: κλπ.
0: Ναι.
1: Επίσης, θέλω να σας πω ότι το θέμα αυτό με την γενικότερα με τα τροχαία ατυχήματα, το οποίο έχει αναδειχθεί σε πολύ ευαίσθητο ζήτημα και αυτό είναι μια πρόοδος για την κοινωνία μας, από την πλευρά της τροχέας εξετάζεται με τρόπο πολύ, πάρα πολύ στοχευμένο, θα έλεγα. Να σας πω ότι κάθε Σαββατοκυριακό, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ γίνονται 42 έως 45 χιλιάδες αλκοτέστ μόνο στην Αττική. Μόνο στην Αττική.
2: Συνεχίζετε να κλείνετε τις λεωφόρους, τα λοιπά.
1: Έχουν αυξηθεί τα αλκοτέστ.
0: Σε δύο
1: 3.000%. Έχουν αυξηθεί 3.000% τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Άρα λοιπόν η δραστηριότητα της τροχέας έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Οι βεβαιώσεις και οι κλήσεις έχουν αυξηθεί πολύ επίσης. Θέλω όμως να, αν μου επιτρέπετε, χρησιμοποιήσω την εκπομπή σας με την καλή ένα για να πω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι νομίζουν ότι ο δρόμος είναι δικός τους, ότι είναι δηλαδή η ιδιοκτησία τους, μπορεί να τρέχουν στο δρόμο, να κάνουν σούζες, να κάνουν αγώνες μεταξύ τους, είτε είναι δίκυκλα είτε αυτοκίνητα, και μέσα σε αυτούς είναι και κάποιοι κακοποίοι, έτσι, κακοποίοι των δρόμων. Πριν από λίγες μέρες, όταν συνέβη το περιστατικό όπου ο νεαρός που διαμελίστηκε, δυστυχώς ένα νέο παιδί έγινε κομμάτια μέσα στο δρόμο στη Θησαίως, έτρεχε με 168 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό, και παρέσυρε τη γυναίκα. Η γυναίκα ευτυχώς δεν έπαθε σχεδόν τίποτα, αλλά αυτός διαμελίστηκε. Κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν ώρα να επιτεθούν στην τροχέα, στους αστυνομικούς της τροχέας, οι οποίοι,
0: ναι,
1: με αυτοθυσία πολλές φορές κάνουν καταδιώξεις, όχι μέσα στο αστικό περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ψεύτες. Είναι ψεύτες, και δεν είναι μόνο ψεύτες, είναι κακοποιοί, γιατί κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές εξ βάρους, και βγάλανε στο διαδίκτυο, στα social media, βγάλανε φωτογραφίες αστυνομικών. Έχουν συλληφθεί οι δύο από αυτούς και θα συλληφθούν όλοι. Θα συλληφθούν όλοι αυτοί οι κακοποιοί που νομίζουν ότι μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο, πέρα από τη δική τους ζωή που δεν θέλουμε να τη θέτουν, και των συμπολιτών μας.
0: Να το καταλάβω. Αυτοί οι δύο που συνελήφθησαν έκαναν κόντρες με τον νεκρό ή απλώς ανέβασαν φωτογραφίες για να...
1: Προφανώς ήταν ακριβώς, και επειδή έχουν υποστεί οι ίδιοι καταδίωξη σε διάφορα σημεία της Αττικής που κάνουν όλες αυτές τις ανόητες, τους ανόητους αγώνες με τις σούζες, με τους επικίνδυνους ελιγμούς, με τις μεγάλες ταχύτητες, είναι δυνατόν να τρέχεις μέσα στη Βάρκησα, για παράδειγμα, που περνάνε παιδιά απέναντι στο πεζοδρόμιο, να τρέχεις με 200? Τι είναι αυτοί δηλαδή, είναι άνθρωποι αυτοί, είναι πολίτες αυτοί?
0: Πήγαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, δεν ήταν παρόντες.
1: Γι' αυτό έχουν συλληφθεί δύο από αυτούς και θα συλληφθούν και οι υπόλοιποι. Και αυτό θέλω να τους πω μέσα από το σταθμό σας, ότι μη διανοούνται να συνεχίζουν όλα αυτά. Η τροχέα και ιδιαίτερα αυτή η ομάδα ελέγχου πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, η λεγόμενη ΟΕΠΤΑ, είναι παρούσα κυρίως τη νύχτα για να αντιμετωπίζει όλους αυτούς.
2: Το ευχάριστο είναι ότι από αυτή την εκστρατεία που κάνετε στους δρόμους, αυτό έχει περάσει στην ελληνική κοινωνία. Διάβαζα χτες στοιχεία ότι τα μαγαζιά που πουλάνε αλκοόλ έχουν κατανάλωση 25% κάτω και δίνουν μη αλκοολούχα ποτά. Δηλαδή ο άλλος το σκέφτεται να πάει να πιει το αλκοόλ και να βγει στον δρόμο. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι,
2: αυτό
0: έβγαλε εγώ το Σάββατο, τον τρακούχο νεράκι.
1: Το είναι, νομίζω, μία νίκη. Είναι μία κατάκτηση. Είναι μία εξέλιξη θετική για την κοινωνία μας και είναι και μία θετική εξέλιξη για την αντίδραση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Όταν βλέπεις ότι πλέον αντιλαμβάνονται όλοι, θα βγούμε έξω το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ, Παρασκευή βράδυ, και είτε θα έχουμε κάποιον να σπάει,
2: θα πιει και θα οδηγήσει,
1: είτε θα πάρουμε ένα ταξί, είτε θα πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε οποιονδήποτε τρόπο και όχι να οδηγήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική και χαίρομαι, γιατί αποδίδει ο αγώνας των αστυνομικών της τροχέας.
2: Αλλά έχετε συγγενή, σήμερα το πρωί πάλι είχατε, διαβάσαμε μια επιχείρηση αστυνομικών. Δηλαδή βλέπω η αστυνομία συνέχεια κινείται.
1: Σήμερα έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τα αποτελέσματά της, μια πολύ μεγάλη επιχείρηση σε διάφορα σημεία της Αττικής για διάφορα θέματα εγκληματικών οργανώσεων, και πιστεύω αργότερα θα υπάρξουν και ανακοινώσεις. Αλλά όπως βλέπετε, έχουν γίνει ήδη συλλήψεις, νομίζω 6 αν δεν κάνω λάθος, αλλά όπως βλέπετε κάθε μέρα πλέον εξαρθρώνονται εγκληματικές οργανώσεις, είτε αφορούν το οικονομικό έγκλημα, είτε αφορούν μπράβους και εκβιαστές, είτε αφορούν μια σειρά από, είτε αφορούν αθλητική βία, είτε αφορούν γενικότερα εγκλήματα, ανθρωποκτονίες, τα οποία προσβάλλουν πραγματικά την κοινωνική ειρήνη.
0: Τώρα, αυτές τις ημέρες είχαμε και ένα περιστατικό από αυτά που δεν συνηθίσαμε να έχουμε στην Ελλάδα. Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε έναν Παλαιστίνιο που, σύμφωνα με τις δικές της ανακοινώσεις, ήταν μέλος της Χαμάς, ο οποίος όμως δραστηριοποιείται στην Κρήτη.
2: Ετοίμαζε, λέει, τρομοκρατική επίθεση.
0: Τι είναι αλήθεια από αυτά και τι όχι, αν πράγματι ετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση, αν έχει τη στοιχεία και αν είχε και συνεργούς, γιατί διαβάζουμε σήμερα δημοσιεύματα ότι ενδεχομένως να είχε και έναν που συνεργαζόταν.
1: Εγώ δεν θέλω να μπούμε πολύ στα αστυνομικά, παύλα επιχειρησιακά ζητήματα, να μείνουμε σε γενικές γραμμές στο κεντρικό ζητούμενο που είναι η ασφάλεια της χώρας και τα πολιτικά ζητήματα. Υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα, κρίσιμο. Η Χαμάς, η οποία ιδρύθηκε τη δεκαετία του 80-1988, αν γνωρίζω καλά, ουδέποτε έχει επιχειρήσει ενέργειες τρομοκρατικές, πολεμικές και ούτω καθεξής, έξω από το Ισραήλ. Όλες τις ενέργειες ήταν στο πλαίσιο του αγώνα, όπως τον αντιλαμβανόταν και τον αντιλαμβάνεται αυτή, είτε στη Γάζα όπως είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια, είτε στο Ισραήλ με τρομοκρατικές ενέργειες όπως έγινε το 2022, όταν έγινε εκείνη η μεγάλη σφαγή.
2: 7 Οκτώβριο.
1: Ναι, ναι. 7 Οκτώβριο. Αυτό το να μεταφερθεί η δραστηριότητα έξω από το Ισραήλ, στην Ευρώπη δηλαδή, ή και όπου αλλού, αυτό αποτελεί μια στρατηγική στροφή και ένα μεγάλο κίνδυνο. Διότι αντιλαμβάνεστε, όλη η Ευρώπη είναι διάσπαρτη από ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι Παλαιστίνοι είτε είναι άλλες εθνικότητες, και προς Θεού δεν θέλω να ενοχοποιήσω κανέναν, αλλά είναι προφανές με βάση τις πληροφορίες που έχουν αντιληφθεί και με βάση όσα συμπεράσματα βγάζουν οι αρχές τις τελευταίες μέρες από την περίπτωση αυτή της Κρήτης αλλά και της Κύπρου, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει, γεννιέται ένας νέος κίνδυνος.
0: Κίνδυνος μοναχικών λύκων που θα διασπαρούν στην Ευρώπη.
1: Εντάξτε, η έννοια του μοναχικού λύκου είναι μύθος. Δεν υπάρχει μοναχικός λύκος. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή, που είναι μόνος του, κλεισμένος σε ένα σπίτι ή οτιδήποτε άλλο, να μπορεί να οργανώσει μόνος του μία τρομοκρατική ενέργεια. Χρειάζεται βαριά υποστήριξη. Βαριά υποστήριξη λογιστική εντός εισαγωγικών. Εννοώ δηλαδή θέλει εκπαίδευση για να φτιάξεις μια βόμβα.
2: Άρα τι είναι αυτή, τι είναι αργή.
1: Είναι δίκτυο.
2: Δίκτυο.
1: Είναι δίκτυο. Είναι δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας η οποία επιχειρεί να εξάγει, να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Είναι δίκτυο το οποίο φαίνεται ότι έχει ένα εκπαιδευτικό κέντρο στη Μαλαισία. Φαίνεται ότι αποτελείται από άτομα τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την Ευρώπη. Το τονίζω αυτό, είναι σε όλη την Ευρώπη.
2: Άρα έχουν πιαστεί και αλλού τέτοιες ομάδες.
1: Βεβαίως. Ή είναι ύποπτη, εν πάση περιπτώσει.
2: Παρακολουθούν.
1: Είναι δίκτυο το οποίο κατευθύνει αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε διάφορα σημεία σε όλη την Ευρώπη, με ποιον τρόπο θα οργανώσουν τρομοκρατική ενέργεια, πώς θα αντλήσουν τα υλικά, πώς θα κατασκευάσουν στη συνέχεια τα δολοφονικά όργανα και ούτω καθεξής. Συνεπώς βρισκόμαστε προ μιας νέας πραγματικότητας και αυτό μπορεί να αποτελέσει για το άμεσο μέλλον ένα τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλειά μας και την κοινωνική μας ειρήνη. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά να μπορέσουμε μέσα από τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ευρωπαϊκές και όχι μόνο, να έχουμε διαρκώς πληροφορίες για τη ροή όλης αυτής της εξέλιξης.
2: Είναι αλήθεια ότι αυτή είχε στόχο ένα πλοίο, κρουαζιερόπλοιο, Ισραηλινό κτλ.
1: Όχι, μην τα ακούμε αυτά όλα. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο απλοϊκά, θα έλεγα. Απλώς αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει η προπαρασκευή ενός δικτύου να κάνει ζημιά.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι είστε επί τα ίχνη και των συνεργών του.
1: Θα δούμε αυτό. Θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια από τις υπηρεσίες.
2: Στην Ελλάδα.
1: Θέλει παρακολούθηση και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά το τονίζω το εξωτερικό για τρίτη φορά.
0: Φαντάζομαι
1: γιατί
0: συνεργάζεστε και με ξένες πιστικές υπηρεσίες.
1: Το τονίζω το εξωτερικό γιατί η δική μου η θέση, αν θέλετε, η υπόθεση είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν επικοινωνίες εντός. Δεν εννοώ επικοινωνίες τηλεφωνικές, εννοώ επικοινωνίες επιχειρησιακές.
0: Είπατε προηγουμένως ότι τέτοιου είδους δραστηριότητα όπως οι κόντρες, οι σούζες και τα ατυχήματα υπήρχαν και στο παρελθόν. Και η βία υπήρχε στο παρελθόν σε τέτοιο βαθμό, διότι κάθε μέρα πια, μα κάθε μέρα ακούμε για δολοφονικά χτυπήματα μέσα σε οικογένειες, αυτό που είχαμε με τον 65χρονο Ιταλό τη μία μέρα, κάτι άλλο την άλλη μέρα.
2: Αλλά και βία ανηλίκων, έτσι. Και, και αυτό.
1: Πολύ καλά κάνετε και το εντοπίζετε. Κοιτάξτε.
0: Έχει αλλάξει κάτι στην κοινωνία.
1: Είναι δύο επίπεδα. Το ένα είναι οι μορφές της βίας. Όπως θυμάστε πολύ καλά και όπως θυμούνται όλοι όσοι μας ακούνε, σε όλες τις γενιές τα παιδιά ασκούνται στη βία. Υπάρχει βία στα παιδιά. Με μια διαφορά.
2: Όχι μαχαίρια όμως.
1: Αυτό θέλω να πω. Με μια διαφορά ότι η βία στα παιδιά κάποτε ήταν, για παράδειγμα στη δική μου την περίπτωση, τα παιδιά, η παιδική μας αντίθεση ήταν οι ντόπιοι με τους πρόσφυγες. Εμείς ήμασταν οι πρόσφυγες. Και είχαμε ένα αβυσσαλαίο μίσος. Το οποίο ήταν ανεξήγητο, έτσι. Αλλά έπρεπε να υπάρχει μια αντιπαλότητα. Αλλά όλο ήταν μια γροθιά, μια κλωτσιά, μια χειροδικία. Μια χειροδικία. Αυτό τώρα έχει μετατραπεί σε σιδηρογροθιά, σε μαχαίρι, πολλές φορές και όπλο. Εννοώ πιστόλι. Παιδιά 13 ετών. Αυτό λοιπόν είναι μια αρνητική εξέλιξη και αφορά την εξέλιξη της βίας, όπως λέει ο κύριος Χιώτης.
2: Συνεχίζεται λοιπόν αυτό.
1: Και αυτό συνεχίζεται, είναι στα σχολεία μέσα. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για τη διαχείριση του προβλήματος, διότι δυστυχώς για πολλά χρόνια υπήρχε το φαινόμενο και φοβούνται και οι εκπαιδευτικοί να το αναδείξουν, τις συγκρούσεις με τους γονείς και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία μέσα στα σχολεία διαχειρίζονται τα προβλήματα. Η αστυνομία είναι πολύ κοντά στο πρόβλημα, να πάτε ένα βράδυ, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ στην Κηφισιά, να δείτε την παρουσία της αστυνομίας μέσα σε χιλιάδες παιδιά που είναι στην πλατεία, στην Κολοκοτρώνη, στην οδό Κολοκοτρώνη εκεί, και σε άλλες πλατείες, στην Αγία Παρασκευή, στη Γλυφάδα κλπ. Προκειμένου να έχουμε αποτροπή. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η ποινική μεταχείριση των ανηλίκων. Είναι ευαίσθητο πράγμα. Και δεύτερον, υπάρχει η ποινική μεταχείριση των γονέων και, βάση περιπτώσει, όσο ασκούν την επιμέλεια. Εδώ χρειάζεται πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου όταν υπάρχει παραβατικό παιδί να επεμβαίνει και ο εισαγγελέας ανηλίκων και η αστυνομία και το σχολείο, αλλά και ο γονέας. Και αν ο γονέας δεν θέλει, ο ασκών την επιμέλεια, τότε υπάρχει η ποινική του μεταχείριση.
0: Θα μας δώσετε...
1: Διότι, με συγχωρείτε, μια φράση τελειώνω.
0: Καλό.
1: Συνήθως ένα παιδί που είναι παραβατικό είναι καθέξιν και υπότροπο παραβατικά. Αυτό να κρατήσουμε ως συμπέρασμα. Δηλαδή δεν είναι ένα τυχαίο παιδί σήμερα γίνεται παραβατικό. Αυτά τα παιδιά που είναι παραβατικά είναι υπότροπα.
2: Ναι.
1: Και συνεπώς κάποια ευθύνη έχει η οικογένεια στη συγκεκριμένη.
2: Και μπορεί να το βλέπουν και από το σπίτι τους.
1: Ακριβώς.
0: Θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας, κύριε Υπουργέ. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post. Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
7: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
8: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συσταδίου στην Ιπποκράτου, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας μπρος στη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά και στην κάθοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου στην Νέα Ερυθρέα. Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το πρόσφατο τροχαίο δυστύχημα στην Καλυθέα, όπου μοτοσυκλετιστής, οδηγώντας με 168 χιλιόμετρα την ώρα, παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, ενώ ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Την είδηση αποκάλυψε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι οι συλληφθέντες επιχείρησαν να ενοχοποιήσουν αστυνομικούς, κατηγορώντας τους ότι καταδίωκαν τον μοτοσυκλετιστή την ώρα του συμβάντος. Τροχαία ατυχήματα είχαμε και στο παρελθόν, αλλά πλέον ένα στα τέσσερα ατυχήματα που έχουμε είναι παράσυρση πεζού, ανέφερε ο Υπουργός. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονη συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Αντιμεταναστευτικές διαμαρτυρίες και σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη τη Δευτέρα. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα και κάδους απορριμμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις, ομάδες νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έβαλαν φωτιές σε κατοικίες μεταναστών. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, από 5,4% τον Απρίλιο. Σε εξέλιξη είναι στη Βουλή η συζήτηση για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο αγνοούνται μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μηχανοστάσιο Τάγκερ 20 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του Ομάν. Δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για πλήγμα ή δυστύχημα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Σας διακόψαμε λίγο πριν όταν μιλούσαμε για αυτό το απίστευτο περιστατικό με το 65χρονο στο Αίγιο που σκότωσε μητέρα και γιο.
1: Και βλέπουμε ότι οι γενοκτονίες συνεχίζονται στην χώρα.
0: Και η ενδοοικογενειακή βία.
1: Η βία δηλαδή
0: αλλάξει,
1: υπάρχει στην καθημερινότητά μας.
2: Και αυτό όμως θέλω να πω είναι ένα θετικό γεγονός, το ότι πια όλα αυτά τα θέματα είναι στην ημερήσια διάταξη και των ειδήσεων και της κοινωνίας και της πολιτικής, διότι μέχρι πήρε ελάχιστα χρόνια
1: δεν ασχολείται κανείς.
2: Όχι, δεν ασχολήθηκε κανείς. Σκεφτείτε ότι φέτος, πέρυσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες. Φέτος μέχρι στιγμής έχουμε 5, έχουμε λιγότερες. Πέρυσι είχαμε το πρώτο τετράμινο, είχαμε γύρω στις 8.000 καταγγελίες. Φέτος έχουμε γύρω στις 5.500 καταγγελίες. Έχουμε λιγότερες καταγγελίες. Άρα λοιπόν φαίνεται σιγά σιγά ότι πάει να περιοριστεί το φαινόμενο, όχι από συνείδηση αλλά από φόβο. Είμαι βέβαιος ότι αυτοί οι οποίοι ασκούνται στη βία
1: ξανασκέφτονται, ναι.
2: Το ξανασκέφτονται και φοβούνται.
1: Τα σπίτια αυτά της υποδοχής των γυναικών.
2: Προσέξτε,
1: αυτών...
2: μιλάμε, ναι. Κοιτάξτε, μιλάμε για φαινόμενα που εγώ που τα ζω κάθε μέρα, παρόλα αυτά εκπλήσουμε συνεχώς. Μιλάμε για 13.000 συλλήψεις που έγιναν πέρυσι στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. 22.000 καταγγελίες, 13.000 άνθρωποι συνελήφθησαν, άντρες κυρίως, συνελήφθησαν για ενδοοικογενειακή βία. Τώρα, αυτό
1: και
2: υπήρχε
1: τα σπίτια υποδοχής
2: πάντα.
1: Υπάρχουν αυτά.
2: Ακόμα, ναι. Αυτά υπήρχαν πάντα. Ήταν πολύ χειρότερα γιατί τα πλάκωνε η σιωπή. Και ο φόβος των θυμάτων. Σήμερα ευτυχώς σιγά σιγά απελευθερώνονται οι άνθρωποι, οι γυναίκες κυρίως. Έχουμε χωρίσει, έχουμε δώσει panic button σε χιλιάδες γυναίκες. Υπάρχουν σε κάθε περιοχή, υπάρχει ένα safe house αν χρειάζεται η γυναίκα να πάει με το παιδί της, με τα παιδιά της ή τους γονείς της. Υπάρχουν ιατροδικαστές, ψυχίατροι για τη στήριξη των θυμάτων. Υπάρχουν αυστηρές ποινές. Θέλω να σας πω, γύρω στους 600 στις φυλακές είναι για ενδοοικογενειακή βία. Προφυλακισμένοι ή κατάδικοι.
1: 600 άτομα.
2: 13.000 συνελήφθησαν, 600 είναι στη φυλακή, προφυλακισμένοι κυρίως. Ναι, ναι, για ενδοοικογενειακή βία. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και σε κάθε περιοχή υπάρχει, σε κάθε νομό υπάρχει ένα γραφείο ενδοοικογενειακής βίας. Εδώ στην Αττική έχουμε 7 και σας ανακοινώνω σήμερα ότι θα κάνουμε άλλα 5 στην Αττική. Άλλα 5 στην Αττική σε διάφορα σημεία που επειδή τα υπάρχοντα είναι μακριά μεταξύ τους, έτσι ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η Αττική που
0: κάθε
2: έχει το μισό πληθυσμό.
0: Ακριβώς.
2: Και τέλος, όπως αντιλαμβάνεστε, σηκώνω τα χέρια ψηλά με την έννοια ότι αυτά είναι κοινωνικά ζητήματα τα οποία χρειάζονται πολύ μεγάλη προσοχή, η οικογένεια, το σχολείο, οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι, όλοι πρέπει να αγκαλιάζουν με πολύ μεγάλη αγάπη και στοργή τα θύματα τα οποία βλέπουν, όλοι τα ξέρουν, όλοι τα βλέπουν, δεν έχουν φτάσει στο σημείο της ποινικής διαχείρισης ή της αστυνομικής διαχείρισης, αλλά υπάρχει η περιραίωση ατμόσφαιρα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή, ποιοι είναι οι προβληματικοί άνθρωποι, και αυτό θέλει να το διαχειριστεί η τοπική κοινωνία μέσα από τα συντεταγμένα όργανα της που είναι οι δήμοι και οι κοινωνικές του υπηρεσίες.
1: Και βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι να λέμε και τα καλά, ότι οι αστυνομικοί που δεν κάνανε τη δουλειά τους με εκείνη την κοπέλα που την σφάξανε έξω από το αστυνομικό τμήμα, τιμωρήθηκαν.
2: Ναι, τιμωρήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, είναι κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή από την εισαγγελέα η οποία τους έχει κατηγορήσει με βαριές κατηγορίες και θα δικαστούν όπως προβλέπεται. Από την άλλη πλευρά, όμως, χιλιάδες αστυνομικοί αυτή τη στιγμή είναι στη διάθεση εκατομμυρίων γυναικών να τις υπηρετήσουν σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν, ναι, οποιοδήποτε πρόβλημα, και τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας της ελληνικής αστυνομίας σε όλες τις περιοχές της χώρας κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους.
0: Τώρα με τη διαφθορά τι γίνεται, κύριε Υπουργέ, διότι κάθε δημόσιος φορέας και μια εστία διαφθοράς αποκαλύπτεται, κάθε νομός και ένα τοπικό κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτεται.
1: Πολεοδομίες, τον
0: δηλαδή
1: αγάλο.
0: Είναι κάτι που η κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει το μέγεθος της διαφθοράς στην Ελλάδα, αλλά κάθε τρεις και λίγο κάτι νέο μαθαίνουμε. Τώρα αυτό το κύκλωμα με τις πολεοδομίες δεν ξέρω μέχρι που φτάνει, αλλά σίγουρα κάτι γινόταν κάτω από τη μύτη των ηλεκτρικών μηχανισμών, ναι, του κράτους.
2: Πάλι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, λοιπόν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όσο δεν μιλάει κανείς για τη διαφθορά, όσο δεν ακούγεται η διαφθορά, σημαίνει ότι δεν ασχολείται κανείς μαζί της. Και αυτή δουλεύει από κάτω και όλοι αισθανόμαστε ευτυχείς. Όταν υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες ερευνούν τη διαφθορά, εξαρθρώνουν εγκληματικές οργανώσεις της διαφθοράς, τότε εμφανίζεται η διαφθορά πάνω στο προσκήνιο.
1: Άρα δεν είναι σε έξαρση, λέτε σήμερα.
2: Εγώ λέω ότι η διαφθορά είναι ένα διαρκές κακό σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις διοικήσεις. Και πρέπει να υπάρχουν όργανα, πρώτα-πρώτα θεσμοί ισχυροί, και δεύτερον όργανα καταστολής.
0: Ναι, γιατί ο πολίτης που εξυπηρετείται από τη διαφθορά, ναι, δεν πρόκειται να το καταγγείλει.
2: Υπάρχουν, λοιπόν,
0: είναι και αυτός.
2: Θεσμοί, είδατε, όταν καταργήθηκε η διαμεσολάβηση του να πάρεις ένα επίδομα, πήγαινες και στηνώσουν. Από τον ΟΑΕΔ, για παράδειγμα, τον παλιό ΟΑΕΔ. Πήγαινες και στηνώσουν στην ουρά κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες. Αυτό το πράγμα καταργήθηκε πλέον μέσα από το κινητό και το GovGR. Ναι. Τώρα, λοιπόν, κάθε μέρα.
1: Δεν θα πάρει κανένας εκεί.
2: Όλο και περισσότερο αυτή η διαμεσολάβηση καταργείται. Και αυτό είναι θεσμός. Απ' την άλλη πλευρά, υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες εντός εισαγωγικών για κάποιους να αντλήσουν παράνομα ποσά από τους πολίτες. Υπάρχει, λοιπόν, αυτό. Είναι έργο της κυβέρνησης, λοιπόν. Η ανάδειξη του θέματος της διαφθοράς και των περιπτώσεων διαφθοράς είναι αποκλειστικά θέμα, εννοώ, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς, της δραστηριότητας που κάνουν οι υπηρεσίες της κυβέρνησης. Και μια από αυτές είναι η βασική, ουσιαστικά. Είναι η Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, της οποίας προείσταται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή, εγώ σε αυτή τη φάση. Ως Υπουργός είμαι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής, η οποία δουλεύει πολύ σημαντικά αποτελεσματικά. Και είδατε πριν λίγες μέρες έκανε αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη για τις πολεοδομίες. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, κάνει συλλήψεις διαφόρων πάλι κρατικών λειτουργών για διάφορα αδικήματα. Και είναι μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε έχει γίνει ο εχθρός της διαφθοράς.
1: Πού και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων δουλεύει επίσης, δηλαδή οι αστυνομικοί, γιατί ακούμε διάφορους αστυνομικούς που είναι μέσα κυκλώματα.
2: Μα ακριβώς αυτό αναφέρουμε, ότι σε αυτή την υπηρεσία που υπάρχει και παρούσα μια εξαίρετη εισαγγελέα εφετών, μαζί με τους αστυνομικούς που διοικούν την υπηρεσία, αλλά και τους αστυνομικούς που συνθέτουν και συγκροτούν την υπηρεσία αυτήν, όλοι αυτοί έχουν συλλάβει πάνω από 150 αστυνομικούς. Το 2025 και συνεχίζουν τώρα, έχουν συλλάβει δεκάδες δημοσίους λειτουργούς, δημοσίους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και πάρα πολλούς επίσης ιδιώτες που εμπλέκονται μαζί με δημόσιους λειτουργούς. Άρα, λοιπόν, αυτή η υπηρεσία αναδεικνύει το θέμα της διαφθοράς και εγώ χαίρομαι πραγματικά που στην ημερήσια διάταξη έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά μία-μία οι περιπτώσεις, με μία-μία τις περιπτώσεις ξυλώνουμε όλα αυτά τα εγκληματικά δίκτυα που είναι τόσο απεχθή για τους πολίτες.
0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, τα διαβάζω ενώ μιλάτε, για την παραβατικότητα των Ρωμά. Είναι μία ανοιχτή πληγή στις περιοχές όπου ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχετε κάνει προσπάθειες, αλλά το κακό, έχω την αίσθηση από τα μηνύματα που παίρνουμε, δεν έχει περιοριστεί.
1: Για να προσθέσω σε αυτό,
0: παραβατικότητας εννοώ,
1: ότι η όλη ιστορία των τρένων ξεκινούσε από αυτό. Όταν φτιάξουμε τώρα το τρένο στο τέλος του χρόνου, άμα πηγαίνουν οι Ρωμά και κόβουν τα καλώδια και τα πουλάνε στον ασπρόπυργο για ταχυτήρια, πάλι εκεί θα καταντήσουμε.
2: Ναι. Μη μου ζητάτε να λύσω και τα κοινωνικά προβλήματα.
1: Σωστό.
2: Διότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι, τα σπίτια στα οποία μένουν, στις πόλεις τις οποίες έχουν ιδιοκατασκευάσει. Είναι καλά να πάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ εδώ στη Δυτική Αττική,
0: στον Ασπρόπυργο.
2: Όχι, πάμε μαζί αν θέλετε. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα.
0: Με τα χαρά.
2: Κάθε μέρα.
1: Και να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο.
2: Να πηγαίνουν τα παιδιά του σχολείο.
0: Ο πολίτης λέει.
2: Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει
0: αυτός
2: όλα η αστυνομία, κύριε Παπαδόπουλο.
0: Προφανώς. Ο πολίτης λέει, θέλω, γιατί αυτός
2: δεν, λοιπόν,
0: είναι ίσως με μένα στην εφαρμογή του.
2: Πάμε τώρα, λοιπόν, τώρα να δούμε το θέμα αυτό. Είχαμε πριν από χρόνια ότι ξυλώνανε τις γραμμές, τα μέταλλα από τις γραμμές για να τα πουλήσουν. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα πλέον. Πάνω στα τρένα υπάρχουν αστυνομικοί, 450 αστυνομικοί εδώ στην Αττική, υπάρχουν πάνω στον ηλεκτρικό, στα λεωφορεία, στη Δυτική Αττική, Υπάρχουν λεωφορεία, Δυτική Αθήνα, Δυτική Αττική, λεωφορεία στα οποία από τις 8 το πρωί μέχρι τις 1-2 το βράδυ υπάρχουν αστυνομικοί πάνω στα λεωφορεία, 450 αστυνομικοί στα τρένα, στον προαστιακό, στον ηλεκτρικό και ούτω καθεξής και στο μετρό. Αυτό ένα μέτρο τώρα 1,5 χρόνο περίπου πραγματικά έχει αλλάξει το περιεχόμενο και την αίσθηση της ασφάλειας μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και την κλοπή των γραμμών και την λαιλάτιση της υποδομής των τρένων. Το δεύτερο είναι ότι κάθε μέρα στους οικισμούς αυτούς γίνονται επιχειρήσεις για ρευματοκλοπή, για κλεμμένα όπλα, για κλεμμένα υλικά, κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία πολιτών.
1: Ναρκωτικά φαντάζομαι.
2: Πολλά ναρκωτικά. Ψηφίσαμε ένα νόμο πριν από ένα χρόνο όπου όποιος είναι υπότροπος δεν κυκλοφορεί έξω, αλλά όποιος είναι υπότροπος και ξανακάνει και είναι υπόδικος και ξανακάνει κακούργημα πλέον προφυλακίζεται, και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν προφυλακιστεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τρίτον, έχουμε εγκαταστήσει μέσα στους οικισμούς αστυνομικούς, μέσα στους οικισμούς επαναλαμβάνω, εδώ στην Αττική υπάρχουν 130 αστυνομικοί μέσα στους οικισμούς όλους της Δυτικής Αττικής αλλά και της Ανατολικής, το Κοροπή κλπ. Και καθημερινά περιπολούν προκειμένου να διασφαλίσουν ασφάλεια και των ανθρώπων εκεί αλλά και την ασφάλεια των γύρω περιοχών, των περιοίκων. Και αυτό αφορά όλη την Ελλάδα. Όλοι οι οικισμοί Ρωμά στην Ελλάδα έχουν αστυνομικούς μέσα στους οικισμούς. Εν τέλει, το κακό υπάρχει ακόμη. Έχει μειωθεί σημαντικά. Αλλά εδώ ζητώ τη συμμετοχή όλων προς την κατεύθυνση του να βοηθήσουν να ενσωματώσουμε σταδιακά αυτούς τους ανθρώπους. Και πρώτοι και καλύτεροι είναι δύο. Ο ένας είναι οι Δήμοι, οι οποίοι έχουν την άμεση ευθύνη αυτών των ανθρώπων, είναι δημότες τους δηλαδή, και δεύτερον φυσικά οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, των περιφερειών, έτσι ώστε μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια να ενσωματώσουμε σταδιακά πρωτίστως τα παιδιά τα οποία πρέπει να γίνουν σχολείο, όπως είπατε.
0: Δώστε μας τη δυνατότητα να κάνουμε μια μικρή σύντομη διακοπή και πάλι πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Κατάστημα. Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.

0: Πριν πάμε στα πολιτικά, μόνο ένα πράγμα να πω.
1: Δηλαδή, δεν θα πούμε πολιτικά.
0: Όχι. Φίλος εκπομπής μου λέει κάτι που το είπαμε και στον Κυρανάκη. Σε μεγάλες λεωφόρους, όπως είναι στη Θησαίως, υπάρχουν λεωφορολεωρίδες. Μερικές από αυτές, μάλιστα, δεν φαίνονται καθόλου.
2: Δεν φαίνονται καθόλου, ναι.
0: Κατεβαίνεις με 70 χιλιόμετρα. Διαβάζεις αυτές. Κατεβαίνεις με 70 χιλιόμετρα. Ξαφνικά το άλλο βρίσκεται μπροστά σου.
1: Σηματοδότηση τη διαβάσεις. Ναι.
0: Αυτό κάνουν οι Εγγλέζοι. Αυτό το zebra crossing που αναβοσβήνει
1: στη διάβαση. Νύχτα, αν πάει να διασχίσει το δρόμο, πού να το δει.
0: Είναι παγίδες ουσιαστικά.
2: Ναι, και όχι μόνο εκεί, και στη Χαριλάου Κούπη και στην Ιπποκράτους. Εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα τώρα προστασίας και φύλαξης, αστυνόμευσης των λεωφορείων, με την προϋπόθεση βέβαια ότι πολύ άμεσα καλέσαμε ήδη τον ΟΑΣΑ να τους χαράξει, να είναι διακριτή, έτσι ώστε να είναι και αστυνομεύσιμη.
1: Έχουμε δύο λεπτά.
2: Ήδη φτάνει να παίρνουμε καινούργια λεωφορεία. Εάν δεν τηρούμε τη βασική προϋπόθεση, τα ΜΜΕ να κινούνται, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με συγχωρείτε, να κινούνται γρήγορα και να φτάνουν στον προορισμό τους οι άνθρωποι εγκαίρως.
1: Τα θέματα που διαχειρίζεστε είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μας, πολύ πιο ενδιαφέροντα, γι' αυτό και εστιάσαμε σε αυτά, αλλά θα θέλαμε και τη δική σας ματιά στο πολιτικό σκηνικό, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την έλευση των δύο κομμάτων, των δύο νέων κομμάτων, και είμαστε και στην αναμονή ενός τρίτου.
0: Κύριε Σαμάρα.
2: Ναι, τα θέματα που διαχειρίζομαι και διαπραγματεύομαι καθημερινά είναι κρίσιμα για τους πολίτες και με αυτά ασχολούμαι αποκλειστικά. Αρνούμε να παίξω το ρόλο του σχολιαστή, δεν είναι η δουλειά μου αυτή και το αποφεύγω πάρα πολύ. Με ρωτάτε για τα καινούργια κόμματα, είναι ένα ζήτημα που εκ των πραγμάτων απασχολεί την καθημερινή ενημέρωση και την ατζέντα τη δική σας, των δημοσιογράφων. Προφανώς θα αποτελέσει και για τη δική μας ατζέντα το επόμενο διάστημα αντικείμενο συζήτησης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα κόμματα υπάρχουν μέσα από το σύνταγμά μας και στο σύστημά μας και στην κοινωνία για έναν και μοναδικό λόγο. Να μπορούν να αναλάβουν με ευθύνη τη διακυβέρνηση της χώρας, να διεκδικούν τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν στους πολίτες, στην κοινωνία, στο εκλογικό σώμα, στο λαό, να προτείνουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να είναι αντικειμενικό, θα είναι ρεαλιστικό, θα είναι εθνικό και θα υπηρετεί τα συμφέροντα όλων πρωτίστως της χώρας. Αν έχουν τέτοιο πρόγραμμα, τότε προφανώς θα ψηφιστούν. Αν όχι, αν συνεχίσουμε να κάνουμε με την ίδια ρητορική να παρουσιάζουμε θέσεις πολιτικές οι οποίες είναι σε άλλες δεκαετίες, ανήκουν σε άλλες δεκαετίες, όπου αυτή η ρητορική είχε ένα πέρασμα λόγω της δυσκολίας που πέρασε ο κόσμος. Εγώ δεν πιστεύω, να σας το πω πολύ απλά απαντώντας στην καρδιά του ερωτήματος, εγώ δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι έτοιμοι να ξαναπέσουν στην παγίδα του λαϊκισμού, του ψεύδους.
0: Πώς το λέτε αυτό, της παραπλάνησης
2: και τελικά της καταστροφής. Κανείς δεν είναι διατεθειμένος να το κάνει αυτό. Και αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν αυτές τις αντιλήψεις, είναι η μειοψηφία. Αυτό θέλω να σας πω, κρατήστε το και πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ να το ξανασυζητήσουμε.
1: Άρα λέτε ότι είναι παραφουσκωμένα τα μπαλόνια των δημοσκοπήσεων για αυτά τα νέα κόμματα.
2: Δεν ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις. Ασχολούμαι με την κοινή λογική και την εμπειρία που έχω ως πολιτικός σε αυτή τη χώρα και πιστεύω ότι κανείς δεν είναι διατεθειμένος να μπει σε περιπέτειες, να μπει σε περιπέτειες στη ζωή του.

0: τα παιδιά του, το μέλλον του, για να δοκιμάσει πάλι τα ψέματα, το λαϊκισμό, την παραπλάνηση και ό,τι ζήσαμε. Και είναι και πρόσφατα τώρα αυτό με αυτό το ντοκιματέρ που βλέπουμε στο Sky, το δικό σας σταθμό, εδώ και λίγες εβδομάδες.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Που είχαμε,
0: να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
2: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
8: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Μα περκέ!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάραβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετωλακαρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
13: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
14: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
13: Open Mind. Τηλέφωνο 2610-343494.
15: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα, ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις σε τίτλους, έως τώρα τουλάχιστον. Την κατηγορία της διπλής δολοφονίας αντιμετωπίζει πλέον εδώ και λίγη ώρα ο 65χρονος που από χθες βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αρχών για το Αίγιο, εκεί αναφέρομαι, θύματα η σύντροφός του και ο γιος της. Τι εκτιμούν τώρα οι αστυνομικοί?
1: Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν αυτόν τον άνθρωπο ως δράστη της διπλής ανθρωποκτονίας σε βάρος του 26χρονου και της μητέρας του. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ότι έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στην οικία.
2: Εκτός από το ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης του σπιτιού, δείχνουν κάποιες ενδείξεις ότι δεν υπήρχε και άλλο άτομο εκτός από αυτούς τους τρεις, τον 65χρονο Ιταλό δηλαδή, την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.
0: Ο οποίος μέχρι και λίγο πριν τουλάχιστον επέμενε ότι δεν είναι αυτός ο δράστης της δολοφονίας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους δημοσιογράφους του Sky και στο Αίγιο να δούμε τι νεότερο έχει προκύψει. Είμαστε έτοιμοι για ακόμη πιο σκληρά μέτρα, δηλώνει ο Πλεύρης, για την περίπτωση που συνεχιστούν οι μεταναστευτικές ροές σε τέτοιο ρυθμό από την Λιβύη. Στην τελική ευθεία, οι διαβουλεύσεις με αφρικανικές χώρες για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών. Θα μεταφέρονται εκεί οι παράνομοι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα.
3: Εγώ έχω κάνει δύο συναντήσεις με ομολόγους μου που συνδέονται με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συγκεκριμένα έχω κάνει με χώρες της Αφρικής. Είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Ο σχεδιασμός μας είναι εντός του 26 να κλείσουμε τη συμφωνία με την τρίτη χώρα και το 27 να λειτουργεί το κέντρο.
0: Σε λίγο θα πάμε και στο Belfast. Υπάρχει αναβρασμός εκεί μετά την αιματηρή επίθεση ενός Σουδανού. Τυλίχθηκε στις φλόγες το Belfast κατά διάρκεια της νύχτας. Και τελειώνει η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. 500 ευρώ το πρόστιμο, έχετε το στο μυαλό σας, μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία, αλλά και ποινικές ευθύνες. Όχι ποινικές ευθύνες σε όσους αφήσουν ακαθάριστο το οικόπεδο, αλλά σε όσους δηλώσουν ψευδώς στην πλατφόρμα ότι το καθάρισαν ενώ δεν το έχουν καθαρίσει. Εκείνοι θα πάνε και εισαγγελέα, θα αντιμετωπίσουν και ποινικές ευθύνες. Από τη μεριά της η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητάει παράταση 2 εβδομάδων.
4: Να δοθεί τουλάχιστον μια 15ημερη προθεσμία και εννοείται ο κόσμος να έχει την χρονική άνεση να, εφόσον ήδη προβεί και στις εργασίες καθαρισμού, να υποβάλει και τη σχετική δήλωση προκειμένου να είναι όλοι σύνομοι.
5: Τώρα ο κόσμος πιέζεται και υπάρχουν διάφοροι οποίοι μπορούν να χτυπάνε ό,τι τιμή θέλουν.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Όποιος το άφησε τελευταία στιγμή, του ζητούν τώρα τα μαλλιά της κεφαλής του για να του καθαρίσουν το οικόπεδο. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αβδουλάη στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομεκάλης. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Γεια σου, Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι και σας έχω και καλά νέα. Δεν έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο λεκανοπέδιο. Από άκρου εις άκρον.
0: Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος εσύ συνήθως.
6: Το ευχαριστιέμαι, Σπύρο μου. Είναι σπάνιο, αλλά ναι, το ευχαριστιέμαι. Μικρές λοιπόν καθυστερήσεις στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς τα έξω στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια, μικρές παραλαμβάνω καθυστερήσεις, και στο κέντρο της Αθήνας ο μόνος δρόμος που έχει ουσιαστικό μποτιλιάρισμα, δηλαδή πάνω από 5 λεπτά καθυστέρησης, είναι η Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν προχωρήσουμε στις ειδήσεις και ακριβώς σε αυτό το κλίμα που μόλις τώρα ακούσαμε και τον Δημήτρη να μας ενημερώνει και πιθανόν μάλιστα αυτή τη στιγμή να μας ακούτε στο αυτοκίνητό σας σε κάποιο σημείο του Κηφισού, σε αυτό αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, επί 2 ώρες απαντούσε σε δικά σας ερωτήματα στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε και πολλά από αυτά αφορούσαν τον καθημερινό σας Γολγοθά των μετακινήσεων και τον Κηφισό κυρίως. Πότε επιτέλους θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις για να ξεφρακάρει το ποτάμι? Είπε λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης για την περίφημη παράκαμψη του Κηφισού.
7: Το έργο της παράκαμψης του Κηφισού αξίζει να γίνει, γιατί το ζήτημα του Κηφισού είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Προφανώς η παράκαμψη του Κηφισού είναι ένα έργο που δεν πρόκειται να γίνει σε ένα μήνα, έτσι, αλλά είναι κάτι που θα ξεκινήσει σύντομα.
0: Παράκαμψη, δηλαδή σύνδεση του Αθηνών Λαμίας με τον Αθηνών Κορίνθου χωρίς να περνάνε από το κέντρο τα αυτοκίνητα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι έργα που σε χρονικό ορίζοντα πολύ μεγάλο για να υλοποιηθούν. Το δεύτερο άξονα στη Καταχάκη.
7: η αποσυμφόρηση εδώ του νότιου άξονα, ιδιαίτερα με τα έργα τα οποία γίνονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της οδού Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ κάτω από τον Ημιτό προς Βουλιαγμένη. Ένα έργο το οποίο συζητείται.
0: Βρισκόμαστε, εκτιμώ, παρότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης φημίζεται για την συνέπειά του, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε σε όποια υπουργεία έχει περάσει. Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από ένα πρακτικό αποτέλεσμα, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρείται τόσος κόσμος καθημερινά στους δρόμους. Και έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, με αυτό θα αρχίζαμε αν δεν μπλέκαμε τώρα με τους δρόμους. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο. Ο Ιταλός, ο σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή, όπως και ο γιος της βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους, αντιμετωπίζει πλέον και τυπικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Λέω τυπικά, καθώς ναι μεν αυτή ήταν η εκτίμηση των αρχών, ωστόσο τώρα έχουμε και σύλληψη που αφορά τις δύο ανθρωποκτονίες. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και θυμάμαι τέτοια ώρα, ακριβώς τέτοια ώρα μάλλον ήταν, που είχαμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη στον αέρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, που με πληροφορίες και έμεσο τρόπο μας έδειχνε ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Παρότι δεν είχαμε τότε επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία, μας έλεγε ο Γιώργος ότι όλα δείχνουν ότι ο Ιταλός έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Και είναι εδώ τώρα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Η σύλληψη λοιπόν και τυπικά αφορά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, εκτός από την παράνομη απλοκατοχή που είχαμε αυτή την πληροφόρηση αρχικά μέσα στην ημέρα. Αναμένεται να δούμε τώρα και τις διώξεις που θα ασκηθούν από τον εισαγγελέα. Υπάρχει μια σειρά από στοιχεία. Από την πρώτη στιγμή, έτσι κι αλλιώς, αυτό το οποίο ήταν δεδομένο ήταν ότι στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχε άλλο άτομο, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης. Ήταν ένα πρώτο κομμάτι και μαζί με κάποιες πρώτες εικόνες από την αυτοψία των αστυνομικών, όπου τουλάχιστον κατεύθυναν τις έρευνες προς τον 65χρονο. Να τονίσουμε βέβαια ότι προέκυψαν στην πορεία και άλλα στοιχεία. Είχε κάποιες αμοιχές στα χέρια του που παραπέμπουν σε πάλι. Αυτές φέρεται να συνάδουν και με κάποια άλλα σημάδια τα οποία είχε η 54χρονη, η ισορρόσης 54χρονης, και διαπιστώθηκαν από τον ιατροδικαστή. Και μάλιστα έχει ληφθεί και βιολογικό υλικό από τα χέρια της, το οποίο θα εξεταστεί για να φανεί αν πρόκειται για DNA του 65χρονου. Στο πλαίσιο κάποιας πάλης λοιπόν να υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Υπήρξε ένα εσώρουχο το οποίο ήταν φρεσκοπλημένο, είχε όμως πάνω του μια στάμπα η οποία παρέπεμπε σε αίμα, και αυτό ήταν ένα στοιχείο ότι ενδεχομένως να ήταν κάτι το οποίο φορούσε ο άνδρας όταν εκτυλίχθηκε αυτή η διπλή δολοφονία. Όπως επίσης να τονίσουμε ότι υπήρχε μια πληροφόρηση αρχικά ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ο συγκεκριμένος άνδρας κατά την προσαγωγή του. Φαίνεται να μύριζε αυτή μια οσμή, διαπίστωσαν οι αστυνομικοί. Ενδεχομένως η εκτίμηση είναι ότι μπορεί να μην ήταν απαραίτητα από κατανάλωση αλκοόλ μόνο, αλλά να υπήρξε και μια προσπάθεια με ενόπνευμα να ξεπληθεί, να καθαρίσει κάποια ίχνη, κάποια σημάδια, και αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο στο κομμάτι της έρευνας, το οποίο οδήγησε τους αστυνομικούς στον 65χρονο. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιφάσεις, όπως και να έχει τις περιγραφές του, γιατί μιλάμε για ένα κενό περίπου 5 και 6 ώρων από τη στιγμή που δολοφονήθηκαν οι 54χρονοι μητέρα και ο 26χρονος γιος, μέχρι ο ίδιος να ενημερώσει αρχικά έναν γείτονα και ένα φιλικό του πρόσωπο για την έβρεση, όπως ανέφερε αρχικά.
0: Αυτές τις 6 ώρες υποστηρίζει ότι δεν ήταν στο σπίτι.
8: Ότι κοιμόταν. Αυτή ήταν
0: η
8: αναφορά του.
0: Εκεί έγινε ματοκύλεσμα, γιατί με μαχαίρι έχουν σκοτώσει. Ο δράστης έχει σκοτώσει με μαχαίρι και τη μητέρα και το γιο.
8: Με μαχαίρι, όπως επίσης ο γιος είχε δεχθεί και πριν, όχι θανάσιμο όμως, αλλά ένα τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι πριν δεχτεί τα χτυπήματα με το μαχαίρι. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αλλά εκείνος λέει ότι κοιμόταν στο σπίτι.
8: Αυτός ανέφερε ότι εγώ κοιμόμουν, ότι ξύπνησα, κοιμόμουν στον καναπέ, ότι ξύπνησα λίγο μετά τις 7, και μάλιστα ενώ ξύπνησε λίγο μετά τις 7 το πρωί. Η αναφορά είναι ότι πήγε να ξυπνήσει στις 10 την σύζυγό του, γιατί είχε ένα ραντεβού με τον γιατρό, όπως ανέφερε, και δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα. Αρχικά έχει υποπέσει μια σειρά από αντιφάσεις και κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουν μια πολύ ξεκάθαρη εξήγηση.
0: Μια λογική.
8: Παρόλα αυτά, αρνείται ο ίδιος επίμονα. επίμονα τις όποιες κατηγορίες. Δεν φέρεται τουλάχιστον να έχουμε μια διαφορετική εκδοχή, ναι, να έχει παρουσιάσει ακόμα και τόσες ώρες μετά το διπλό έγκλημα. Να δούμε βέβαια και ποια θα είναι η εικόνα που θα, ναι, σχηματίσει και ο εισαγγελέας με αυτά τα στοιχεία που θα του δοθούν. Σωστά. Από τη δικογραφία.
0: Σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει για την αστυνομία άλλο πρόσωπο σε όλο αυτό το σκηνικό?
8: Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο. Δεν έχουμε βέβαια ενημέρωση για το ποια θα μπορούσαν, ας πούμε, να είναι τα κίνητρα. Η αστυνομία από την πρώτη στιγμή, με βάση την εικόνα
0: λέω
8: που έχει.
0: Ότι κάποιος μπορεί
8: όχι,
0: να.
8: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπήρχαν και ούτως ή άλλως ίχνη άλλου προσώπου στο συγκεκριμένο χώρο για, κατάλαβα, να ξεκινήσει μια άλλη έρευνα.
0: Άρα, έχουν... έχει γίνει μέσα σε αυτό το σπίτι που ήταν ο Ιταλός και οι δύο δολοφονικοί.
8: Ακριβώς. Και έχουν κληθεί, να πούμε, συγγενικά πρόσωπα, γιατί εμείς χθες βρισκόμασταν στο αστυνομικό τμήμα Αιγαλίας, όπου έχει μεταβεί και κλιμάκιο της ασφάλειας πατρών που αναλαμβάνει αυτή την έρευνα. Είδαμε λοιπόν συγγενείς να φτάνουν για να δώσουν καταθέσεις. Πιο πολύ θα αφορούσαν τη σχέση που έχει ο 65χρονος, ναι, γιατί, ναι, να το τονίσουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολλά χρόνια στη ζωή αυτής της οικογένειας. Δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, όμως έχει παντρευτεί την γυναίκα της συγκεκριμένη. Είναι πολλά χρόνια μαζί. Δεν φαίνεται από κάποιες περιγραφές να υπάρχει κάποια ξεκάθαρη, ναι, εικόνα.
0: Δεν πήγε, θέλεις να πεις, κάποιος συγγενής να πει ότι ναι, το ξέραμε, τη χτυπούσε, τον έκανε, τον έδειξε?
8: Όπως
0: δεν,
8: το,
0: δεν
8: μόνο, το μόνο το οποίο ουσιαστικά και εκεί θα επικεντρωθούν οι έρευνες είναι το αν η άφηξη του 26χρονου γιου που ζούσε στη Γερμανία και είχε εκεί την καθημερινότητά του και έφτασε πριν από 2-3-24 ώρα στην περιοχή και στο σπίτι, αν η άφηξή του έφερε
0: με το κίνητρο,
8: έφερε κάποιο καυγά, υπήρχε, ναι, κάποια διαφορά που τώρα, ναι, αναθερμάνθηκε, δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ του για το τι έχει γίνει εκεί. Βεβαίως λείπει αυτή τη στιγμή για την αστυνομία, γιατί η αστυνομία θεωρεί ότι έχει δέσει την υπόθεση. Λείπει το κίνητρο και η ομολογία του. Βεβαίως πρέπει να σεβαστούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι στη θέση του κατηγορούμενου, έτσι, αυτός ο άνθρωπος. Η Βιβί Γκίκα βρίσκεται εκεί. Μας είπε ο Γιώργος ο Πρωτοψάλτης για το αστυνομικό κομμάτι, αλλά η Βιβί εκεί έχει μιλήσει με αρκετό κόσμο, μπορεί να μας δώσει το κλίμα. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς εμείς βρισκόμαστε εδώ στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου. Να σας πω ότι η αστυνομία παρέμεψε τον 65χρονο Ιταλό, όχι μόνο για την παραβίαση του νόμου περιόπλων, αλλά και για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση της 54χρονης συντρόφου, αλλά και του 26χρονου γιού της. Αναμένεται να φτάσει εδώ από στιγμή σε στιγμή. Τώρα να σου πω, εμείς έχουμε έρθει εδώ από το πρωί. Έχουμε πάει και στον Λόγκο Αιγίου. Είναι το χωριό που διαπράχθηκε το έγκλημα. Πήγαμε στο σπίτι εκεί, όπου διαπράχθηκε χθες το έγκλημα. Μιλήσαμε με τη γειτονιά. Όλη η γειτονιά και οι κάτοικοι εκεί στο χωριό, να σου πω ότι είναι πραγματικά σοκαρισμένοι, δεν πιστεύουν αυτό που έγινε. Κάνουν λόγο για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι. Μας μίλησε μάλιστα και ένας φίλος του 26χρονου, μας είπε ότι τον είδε το Σάββατο. Ήταν ένα παιδί γεμάτο όνειρα. Σπούδαζε στην Γερμανία, είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες για να δει την μητέρα του από τη Γερμανία. Από ό,τι μας είπε, μας εκμυστηρεύτηκε ο φίλος του. Ετοιμαζόταν να κάνει και κάποια live το καλοκαίρι, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια είχε ξεκινήσει να ασχολείται και με τη μουσική και να παίζει ως DJ σε πολλά γνωστά club της Ελλάδας. Είχε κανονίσει περιοδές και για όλο το καλοκαίρι. Ήταν ένα παιδί, όπως καταλαβαίνετε, γεμάτο όνειρα.
0: Άρα, από ό,τι έχουν πει οι γείτονες, ο κόσμος εκεί που γνώριζε και τους τρεις, δεν προκύπτει κάτι που να δημιουργεί υποψία ότι να, γι' αυτό έγινε ό,τι έγινε.
9: Όχι, δεν είχαν, ναι, δώσει κανένα δικαίωμα, ναι, στο παρελθόν, μας είπαν.
0: Άλιστα.
9: Όχι μόνο οι γείτονες, αλλά και όλοι οι κατοικοί στο χωριό. Ναι. Πήγαμε και στο καφενείο του χωριού και στα καταστήματα και μας έλεγαν όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ ήσυχο ζευγάρι, το οποίο δεν είχε δώσει δικαιώματα ποτέ στο παρελθόν. Έτσι μας έλεγαν.
0: Και περιμένουμε εκεί στα δικαστήρια να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος πια για τη διπλή δολοφονία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα βρίσκεται στα δικαστήρια, όπου σε λίγο θα μεταχθεί ο 65χρονος Ιταλός ανιψιά της 54χρονης του θύματος.
10: Όχι, δεν είχα, ήταν μια χαρά μαζί. Μα ήμασταν στην Κυριακή μαζί, σας λέω. Είχαμε πάει για μπάνιο μαζί.
11: Θέλουμε να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να βρεθεί αυτός που τους δολοφόνησε, γιατί είναι μια φρικτή δολοφονία.
0: Αλλά και οι κάτοικοι δίνουν την εικόνα ενός αγαπημένου ζευγαριού. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, άνθρωποι οι οποίοι δεν ζούσαν μες στο σπίτι τους, έτσι, η εικόνα που έδιναν.
12: Εγώ τους ήξερα, την αγαπούσε πάρα πολύ, σαν αγαπημένο ζευγάρι. Την είχε πάει στο εξωτερικό, της κάνει χειρουργείο γιατί είχε κάποιο πρόβλημα καρδιά η κοπέλα. Και αυτός πολύ σκοπεδί, πάρα πολύ σκοπεδί. Δεν οχλούσε ποτέ κανέναν. Είσαστε πάντα μαζί και αγαπημένοι, πάρα πολύ αγαπημένοι.
13: Το πατρικό της σπίτι ήταν της Βέβαια. Ήταν παντρεμένοι με ένα παιδί από τη Σκιάθο, αλλά ναι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν χωρίσει, δεν τα ξέρω τα οικογενειακά τους σε πολύ. Ερχόμουν πολλές φορές και τους επισκεπτόμουν, αλλά ήταν καλά.
0: Όταν έχουμε νεότερα από το Αίγιο, θα μεταφερθούμε εκεί στη Βιβλή Γκίκα να μας πει για την ποινική αντιμετώπιση, μεταχείριση που θα έχει ο 65χρονος κατηγορούμενος. Προς το παρόν, πάμε στα της οικονομίας. Σήμερα ανακοινώθηκε ο δείκτης θυμών καταναλωτή. Ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός Μαΐου 2026 στο 5,2. Το 5 σταθερά υπάρχει πλέον σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Θα μπούμε και στα ενδότερα να δούμε τι προκαλεί αυτό το πεντάρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου Σπύρο.
0: Να αρχίσουμε από πληθωρισμό.
14: Ναι, καλά, αυτό είναι η είδηση. Η είδηση της 12 ώρα βγαίνουν τα στοιχεία της Ελστάτ και νομίζω ότι είναι κάτι που καταλαβαίναμε ότι έρχεται έτσι ως πρόβλημα. Το 5,4 του προηγούμενου μήνα, πριν από αυτό το μήνα είναι 5,2, είχε προέλθει κατά κύριο λόγο από τη μεγάλη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Σε αιτήσια βάση η ίδια επίδραση υπάρχει και τώρα. Απλώς παρατηρώ αρκετά περίεργα πράγματα. Δηλαδή, παρατηρώ από μήνα σε μήνα,
0: ναι,
14: ενώ έχουν γυρίσει αρνητικά όλες οι τιμές της ενέργειας, ναι, από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο, ανεβαίνει σε ένα μήνα όλο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
14: Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία 11%. Ανεβαίνει η εστίαση 2,4%. Είναι μέσα τα χυφαγεία, τα πάντα. Υπηρεσίες αναψυχής 2,2%. Αυτά είναι τα τρία τα οποία ανέβηκαν μέσα σε ένα μήνα, χωρίς να ανεβαίνουν μέσα σε αυτό το μήνα τα τρόφιμα από μήνα σε μήνα. Πάμε τώρα σε αιτήσια βάση. Σε αιτήσια βάση εδώ τα πράγματα είναι οι συνήθεις ύποπτοι. Και δεν είναι για μια ακόμη φορά τα καύσιμα. Τα καύσιμα ξέραμε ότι ανεβαίνουν πολύ λόγω του προβλήματος. Έχουμε μεγάλο θέμα με όλα τα νοπά. Μοσχάρι 17,6, αρνί 16,2, ψάρια 12,6, φρούτα λαχανικά 5-6. Σταθερά, επιβραδυμένο θα έλεγα, γιατί τους προηγούμενους μήνες είχαμε δει και 8 και 9 και 10%. Λίγο μαζεύτηκε το πράγμα, δεν υπήρχε και δικαιολογία γιατί δεν είχαμε και σοβαρές καταστροφές. Δεν είχαμε κακό κλίμα, δεν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν είχαμε περίεργες βροχοπτώσεις. Κινήθηκαν τα πράγματα ομαλά. Παρ' όλα αυτά συνέχισαν κανονικά ανωδικά. Από εκεί και πέρα, για προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με το ράφι του σούπερ μάρκετ, μαργαρίνη συν 10,6, καφές συν 5,2. Είναι τα δύο προϊόντα με τη μεγαλύτερη αύξηση και βέβαια ενίκεια. Ενίκεια συν 7,7% η αύξησή τους σε αιτήσια βάση. Νομίζω ο τέταρτος συνεχόμενος χρόνος που ανεβαίνει με 7, 8, 9, ναι, 10% κάτι σε μέσα επίπεδα.
0: Και ξέρεις τι, βεβαίως οι ακροατές το ξέρουν γιατί ακούνε τα ρεπορτάζ σου, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό που λέμε ότι μειώθηκε ο πληθωρισμός, δεν μειώθηκαν οι τιμές. Δηλαδή όταν από 10% πηγαίνει ένα προϊόν στο 5%, σημαίνει ότι συνεχίζει να αυξάνεται. Απλώς αυξανόταν με ένα αριθμό 10%, τώρα αυξάνεται με ένα αριθμό 5%.
14: Επιβραδύνει, γι' αυτό λέμε επιβραδύνει. Ναι,
0: αλλά συνεχίζει να αυξάνεται. Κάποιος δηλαδή, ένα νοικοκυριό που έχει φάει στην πλάτη το 10%, του έρχεται και ένα 5%. Δεν είναι ότι θα μειωθεί ένα προϊόν. Θα έρθει νέα επιβάρυνση, απλά δεν θα είναι του μεγέθους του 10%. Θα είναι του μεγέθους του 5%.
14: Ακριβώς. Νομίζω ότι στα καύσιμα παρατηρούνται ακραία ποσοστά. Προφανώς και είναι και λογικό. Μεγαλύτερη αύξηση, θα λέγαμε, σε αιτήσια βάση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 53%. Αλλά θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι αναμενόμενα και σε ένα βαθμό αιτιολογούν το μέγεθος προβλήματος. Ναι. Αυτό που δεν εξηγείται είναι γιατί εμείς έχουμε το 5 μπροστά και σύμφωνα με την Ελστάτ και σύμφωνα με την Eurostat. Και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είναι κοντά στο 2-3%.
0: Θέλω να το σχόλιο σου πάνω στην αιτιολόγηση για τις αυξήσεις στο Μοσχάρι. Μιλάει για το Μοσχάρι, είναι ο κύριος Κεσίδης,
14: ναι, ναι,
0: είναι ο πρόεδρος των καταστηματαρχών κρεοπολών. Μίλησε στο Μέγκα, εξηγεί γιατί έχει αυξηθεί το Μοσχάρι και έχει στραφεί ο κόσμος πια σε χοιρινό και κοτόπουλο.
15: Όλα αυτά έχουν γίνει εδώ και 5 περίπου χρόνια. Όταν αποφάσισαν οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο μεγάλος φταίχτης για την τρύπα του ότσου τους και είναι το μεθάνιο που εκπέμπουν τα βοηδοί. Σταματήσανε τις εκτροφές των βοηδών και όλα αυτά φανήκανε. Αυτή τη στιγμή πουλάμε περίπου 50% παραπάνω χοιρινό από ό,τι
16: βλέπουμε εδώ, μπορείς να βρεις από 5 μέχρι 9 ευρώ
15: και περίπου 60% κοτόπουλο.
0: 50 πάνω το μοσχάρι, 50% πάνω οι πωλήσεις, 50-60% λέει πάνω το κοτόπουλο, και το μοσχάρι έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία που πράγματι έτσι δεν είναι, Νίκο?
14: Ναι, ναι, εντάξει, η εξήγηση είναι προφανής. Επίσης θα έλεγα να προσθέσουμε ότι η παραγωγή δεν είναι ότι μειώθηκε, είναι ότι η παραγωγή δεν αυξήθηκε τη στιγμή που αυξήθηκε η ζήτηση. Γιατί πολύ απλά παγκοσμίως η ζήτηση για μοσχάρι, όσο ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, και ανεβαίνει εισοδηματικά ο κόσμος, περιοχές του πλανήτη που ήταν χαμηλά και δεν είχαν δυνατότητα να αγοράσουν κρέας αγοράζουν, αυτό έχει προκαλέσει αύξηση της ζήτησης με σταθερή προσφορά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επιβαρύνθηκε από τα μέτρα. Από τα μέτρα τα ευρωπαϊκά, αλλά η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που οι μονάδες δεν κλείσανε. Αυτές δεν δημιουργήθηκαν καινούργιες. Στην Ελλάδα, θα έλεγα που ούτως ή άλλως δεν είχαμε, βρεθήκαμε σε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα και έχουμε φτάσει οι εισαγωγές μας, σε μοσχάρι, να φτάνουν περίπου το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αυτές είναι οι εισαγωγές που κάνουμε, που πληρώνουμε. Στο εμπορικό μας ισοζύγιο, σκέψου ότι έχουμε ένα τρομερό πλεόνασμα στα φρούτα και στα λαχανικά, 1,5 δις, και το ισοφαρίζει πραγματικά το έλλειμμα το μεγάλο που έχουμε στις εισαγωγές μοσχαρίσιου κρέατος.
0: Κάτι άλλο που επισήμανα στα στοιχεία του πληθωρισμού είναι το πακέτο διακοπών. Από πέρυσι είναι κοντά στο 6% η αύξηση, 5,9% το πακέτο διακοπών. Ο κύριος Θοδωράτος, πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας στο ΕΣΤΙΝΕΡΤ.
17: Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο σύνδεσμος, δεν βλέπουμε κάποιες διαφοροποιήσεις να έχουν γίνει σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διατηρηθούν οι συνδέσεις με τα νησιά, να διατηρηθούν τα εισιτήρια σε προσιτά ή και στα ίδια επίπεδα με τις περσινές τιμές. Δεν μιλάμε για ένα φθηνό ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Πρέπει να βρούμε όμως τους λόγους γιατί είναι πολύ μεγάλο το λειτουργικό κόστος. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι το 50% του λειτουργικού κόστους. Είναι τα έξοδα μισθοδοσίας, τα έξοδα συντήρησης. Πρέπει να δούμε το ΦΠΑ, πρέπει να δούμε πολλά πράγματα.
0: Είναι πολλά πράγματα, λέει, που επιβαραίνουν την πλειοκτήτρια εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, λέει, τα εισιτήρια πάνω κάτω στα ίδια. Το 5,9% όταν στην κατηγορία πακέτο διακοπών, φαντάζομαι, Νίκο, είναι ό,τι λέει η λέξη. Δηλαδή, δεν ξέρω, από το ξενοδοχείο μέχρι το εισιτήριο, τι είναι?
14: Είπαμε, το ξενοδοχείο σε ένα μήνα, το επαναλαμβάνω, συν 11%. Δηλαδή, συν 11 βλέπουμε μόνο σε περιπτώσεις πολέμων. Δηλαδή, μείον 15, μείον 20 είναι οι τιμές των καυσίμων. Ήταν την προηγούμενο μήνα συν 15, συν 20 οι τιμές των καυσίμων λόγω πολέμου. Τι έχει γίνει? Και τα ελληνικά ξενοδοχεία, οι τιμές τους έχουν αυξηθεί συν 11% σε ένα μήνα, από τον Απρίλιο στο Μάιο, είναι το πακέτο διακοπών, το οποίο περιέγραψες. Και σκέψου ότι ο Απρίλιος ήταν το Πάσχα. Ο Μάιος δεν είναι Πάσχα. Είναι ναι. Η αρχή της τουριστικής περίοδου. Βάλε μαζί και την εστίαση, τα εστιατόρια που το ζούμε όλοι, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο. Οι αυξήσεις τους, τα ταχυφαγεία. Εξήγησέ μου για ποιο λόγο μέσα επίπεδα σε ένα μόνο μήνα, 2,5% τα ταχυφαγεία.
0: Το κομμάτι της ενέργειας, κράτησε το, θέλω σε 1,5-2 λεπτά να σου κάνω μία ερώτηση για το κομμάτι της ενέργειας και τους λογαριασμούς που πληρώνουμε. Είναι σημαντικό, νομίζω. Αλλά προηγείται το ρεπορτάζ που μας έδωσες χθες και ήδη είχε πολλές αντιδράσεις από ό,τι είδα και εγώ εδώ και από τηλέφωνα που δέχθηκα για τα υβριδικά.
14: Ναι.
0: Πού είμαστε?
14: Το προαναγγείλαμε χθες ότι η διάταξη βαίνει προς απόσυρση. Κοίτα, γενικώς
0: η διάταξη, για κάποιον που δεν μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει, η διάταξη που ουσιαστικά οδηγούσε στην αύξηση της τιμής του υβριδικού.
14: Ακριβώς. Και μάλιστα σχετικά αναδρομικά. Υπό ποια έννοια? Ότι πολλοί έχουν παραγγείλει και δεν έχουν ταξινομηθεί τα αυτοκίνητα. Προβλέπει μόνο αναδρομικότητα για τις ταξινομήσεις ως 35. Άρα άφηνε πολύ κόσμο εκτός, σύν τις επιβαρύνσεις που προκαλούσε γενικά τα ακριβά εταιρικά αυτοκίνητα. Αυτό είχε προκαλέσει και πολλή συζήτηση και πολλή κουβέντα και για το τι είδους μέτρα έχουμε και πολιτικές σε σχέση με την προώθηση των καθαρών τεχνολογιών. Αν αποφασίσουμε ότι τα υβριδικά τα κάνουμε πιο ακριβά, είναι βέβαιο ότι θα σπρώξουμε τον κόσμο στα ηλεκτρικά ή κινδυνεύουμε να σπρώξουμε τον κόσμο στα συμβατικά, δηλαδή να κάνουμε ένα πισωγύρισμα. Γιατί το υβριδικό είναι το ενδιάμεσο. μεταξύ των δύο.
0: Ναι.
14: Εδώ υπήρχαν πολλές αιτιάσεις και έχω την αίσθηση ότι το ξανασκέφτονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Περιμένουμε νεότερα στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου μετά τη διαβούλευση. Είναι δεκάδες τα μηνύματα τους ή άλλους που έχουν υποβληθεί στη διαβούλευση. Πρέπει να σου πω ότι είναι περισσότερα από τα μηνύματα που υπάρχουν για τη ρύθμιση των 72 δόσεων ή για τον εξοδικαστικό διακανονισμό. Είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Προφανώς είναι ένας κλάδος ολόκληρος που ενδιαφέρεται για το θέμα, αλλά είναι εντυπωσιακό πραγματικά τι ενδιαφέρον έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη διάταξη του πολυνομοσχεδίου.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για το θέμα της ενέργειας που σχετίζεται με ένα άλλο νομοσχέδιο, τον κώδικα τοπικής...
14: Μία παρένθεση, μικρή, μην το ξεχάσουμε για την αγορά, γιατί ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Θοδωρικάκος, έκανε συναντήσεις χτες βράδυ με σούπερ μάρκετ και σήμερα με σύνδεσμο βιομηχανιών τροφίμων και τους έθεσε το ζήτημα τέλος του Ιουνίου, λίγη κανονικά το πλαφόν. Θα λήξει μόνο εάν μου φέρετε λίστα με είδη πρώτης ανάγκης με μειωμένη τιμή. Ήταν η αναφορά, όπως μας τη γνωστοποίησε στους δημοσιογράφους ο υπουργός ο κύριος Θοδωρικάκος. Το κρατάμε αυτό γιατί θα έχουμε μάχη προς το τέλος του μήνα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ο Θοδωρικάκος είπε έτσι: γνωρίζουμε το κλίμα και την απάντηση από την άλλη πλευρά.
14: Η άλλη πλευρά λέει ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι σχεδόν μηδενικός. Και ήταν και αρνητικός για ένα διάστημα. Είναι προφανές ωστόσο ότι επειδή έχουν πολύ μεγάλη πίεση από το πλαφόν και στον τρόπο λειτουργίας των εταιριών, θα θελήσουν και θα πιέσουν με κάθε τρόπο τα μέλη τους να βρουν τρόπο να φτιαχτεί μια λίστα που θα ικανοποιεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο.
0: Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω αφορά και εντάσσεται στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί έχουν βγει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
14: Το διαβάζω το άλλο θέμα, το άλλο νομοσχέδιο.
0: Από τη Χρύσα Αλιάγκου το διαβάζω σήμερα, τη συνάδελφό μας, και έχουν ξεσηκωθεί οι προμηθευτές, γιατί λένε δεν μπορούμε πια να βάζουμε τις επιβαρύνσεις των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας να τα βάζουμε στο λογαριασμό ρεύματος. Αυτό λέει έγινε όταν η ΔΕΗ ήταν ο μοναδικός προμηθευτής. Σήμερα λέει δεν μπορεί να συνεχίζεται το ίδιο βιολί. Δηλαδή ό,τι επιβάρυνση θέλουμε να βάλουμε στο νοικοκυριό, τσουπ, το βάζουμε κάτω από το ρεύμα.
14: Που εντωμεταξύ ο λογαριασμός συνεχίζει και έχει πάρα πολλά άλλα πράγματα, έτσι. Έχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, έχει τέλος υπεράπε, έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τέλος υπέρ ΕΡΤ και διάφορα άλλα. Η αλήθεια είναι ότι το αίτημα αυτό είναι εδώ καιρό. Ήρθε να το υπενθυμίσει ο σύνδεσμος με τη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα αύξησης, το θέμα που είχαμε αναφέρει.
0: Που είχαμε τα τέλη τοπικής ανάπτυξης που περνάνε τώρα.
14: Που ήταν το τέλος, την αύξηση του τέλους υπέρ Δήμων και την καθιέρωση ενός τέλους υπέρ περιφερειών, το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση.
0: Οπότε σου λένε και οι προμηθευτές, ετοιμάζονται να βάλουν νέα τέλη που θα είναι και αυξημένα στους λογαριασμούς ρεύματος, με αποτέλεσμα εμείς να το στέλνουμε το λογαριασμό και ο άλλος να νομίζει ότι πληρώνει ρεύμα, γιατί βλέπει ο άλλος την τελική τιμή, ενώ στην ουσία πληρώνει χιλιάδες.
14: Ξέρεις κάτι, αν δεν το πληρώσει, όποιος δεν πληρώνει το λογαριασμό, η εταιρεία ενέργειας τρέχει.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό είναι αυτή η παρατήρηση. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
14: Η πρόθεσμα είναι 3 δις. 3 δις, Αλέξη, πρόθεσμα. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Διαφημίσει, επιστρέφουμε.
18: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
19: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
18: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
19: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
20: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
19: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
21: Κατάστημα! Κατάστημα!
22: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
21: Atlas Arena. Ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
23: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
24: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: να δούμε και τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει πριν από λίγο μία ανάρτηση του Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται στο Ιράν, λέει ότι είναι μόνο λόγια και καθόλου δράση, ότι έχουν κρατήσει πάρα πολύ οι διαπραγματεύσεις για μία συμφωνία. Τον αποκαλεί τον Νταΐ της Μέσης Ανατολής. Ο Νταΐς Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, λέει, έχουμε εξοντώσει τις ένοπλες δυνάμεις τους, και ουσιαστικά είναι πολύ κοντά, όπως μεταδίδει το Fox, είναι πάρα πολύ κοντά στο να διατάξει νέα χτυπήματα στο Ιράν. Τα διαβάζω και εγώ την ώρα που μας τα στέλνει, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο ανταποκριτής μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου, είναι τελευταία εξέλιξη. Φαίνεται ότι αλλάζει εντελώς το κλίμα από εκεί που ήταν ένας Τραμπ ο οποίος έλεγε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Τώρα έχει ανατραπεί αυτό και πηγαίνουμε σε έναν Τραμπ που λέει ότι είμαι πολύ κοντά στο να διατάξω μια νέα επίθεση. Και μέσα σε αυτό το κλίμα που φαίνεται ότι πάλι να φουντώνει στη Μέση Ανατολή, έχουμε δηλώσεις Ερντογάν που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, αφορούν όμως και τα ελληνοτουρκικά. Είχε καιρό που ο Τούρκος πρόεδρος έτσι είτε κατονόμαζε είτε περιέγραφε Ελλάδα και Κύπρο, το κάνει τώρα σε δηλώσεις του, και έχουμε τον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ μιλάμε για κλίμακωση. Mm-hmm. Για όσες χώρες συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τούρκος πρόεδρος στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, διότι λέει, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες να πυροδοτηθεί μια φωτιά διχόνοια στην Κύπρο και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ορισμένες μικρές οντότητες των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, εννοεί χώρες, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνοιας του Ισραήλ και έχουν αναλάβει το ρόλο των υπεργολάβων του σιωνισμού. Ισχυρίζονται ότι κυνηγούν κάποια...
0: Ναι, Μανώλη. Να, μέχρι να αποκαταστήσουμε έτσι την επικοινωνία, αυτό που θα έλεγε ο Μανώλης είναι ότι αυτές οι χώρες, κατά τον Ερντογάν, κυνηγούν κάποια όνειρά τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Και συνεχίζει ο Ερντογάν σε αυτές τις δηλώσεις του, βάζοντας το στόχαστρο όσους συνεργάζονται με το Ισραήλ, τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου που συνεργάζονται με το Ισραήλ, μιλώντας για τα συμφέροντα της Τουρκίας έναντι των Τουρκοκυπρίων και όποιον άλλον, Τουρκοκυπρίων όπως τους αποκαλούν Τούρκοι, και όποιον άλλον τους απειλούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές τις δηλώσεις έχει κάνει ο Ερντογάν, επαναλαμβάνω, σε μια χρονική στιγμή που κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ναι Μανώλη, έλα, τώρα σε ξανά έχουμε.
1: Μάλιστα, και έλεγα ότι απείλησε τις χώρες αυτές που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Εάν τα δικαιώματα για τις υπηρεσίες της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή. Νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο σε ένα ζήτημα, όπως διαβάζει τουλάχιστον η Τουρκία. Κοίταξε, χώρες που συνεργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με το Ισραήλ,
0: Ελλάδα
1: αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Εγώ αυτό γνωρίζω. Τώρα, αν είναι κάτι άλλο ο Τούρκος πρόεδρος, δεν το γνωρίζω. Δεν θέλω να μπω σε άλλες χώρες, αυτές ξέρω. Από εκεί πέρα όμως, το Ισραήλ το θεωρεί πολύ μεγάλη απειλή ο Ερντογάν και λέει ότι η Συρία και ο Λίβανος είναι ανεξάρτητες χώρες, μεν, αλλά η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά από το Χατάι, αλλά από το Χαλέπι και τη Δαμασκό. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά από τη Βηρυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά, που δείχνει ότι η Τουρκία αυτές τις τελευταίες της θεωρεί, αν όχι δικές της, δικής της επιρροής, και ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο προς το Ισραήλ. Για να δούμε.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές οι δηλώσεις Ερντογάν, μετά από αρκετό καιρό βάζει έτσι στο στόχαστρό του, χωρίς να κατονομάζει βεβαίως Ελλάδα και Κύπρο. Συνήθως αυτή τη δουλειά την αναλάμβαναν οι υπουργοί του, ο άμυνας και των εξωτερικών. Τώρα βγαίνει και ο Ερντογάν και μιλάει για τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ. Είναι φανερός ο εκνευρισμός Άγκυρας. Τώρα θα πάμε στην επικεφαλής του διεθνούς ρεπορτάζ του Sky, τη Χρύσα Τσίχλη. Είναι στο στούντιο μαζί μας.
2: Καλησπέρα.
0: Γιατί, καλώς ήρθες Χρύσα, γιατί βλέπουμε τι να πω, επεισόδια, νομίζω υποτιμάται με τη λέξη αυτή το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Φωτιές παντού, συγκρούσεις με την αστυνομία, πυρπολήσεις αυτοκινήτων, καταστημάτων, ένας χαμός.
2: Ένα αντιμεταναστευτικό ξέσπασμα άνευ προηγουμένου στο Belfast για πολλούς θα μπορούσε να είναι μια απόπειρα πογκρόμ εναντίον μεταναστών, γιατί είδαμε να πυρπολούνται σπίτια μεταναστών και να τους βγάζουν έξω οι αρχές με κίνδυνο της ζωής τους. Μάλιστα έχουν τραυματιστεί και αστυνομικοί. Είχε καλέσει ακροδεξιά σε διαδηλώσεις στη συγκεκριμένη περιοχή. Νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα βγήκαν στους δρόμους, πυρπόλησαν οχήματα, είδαμε και λεωφορεία να τυλίγονται στις φλόγες, έσπασαν πόρτες, παράθυρα. Όπως είδαμε, οικογένειες, μια οικογένεια Αφρικανών που ζούσε στην περιοχή για 20 χρόνια έφυγε από το σπίτι της άρον-άρον όταν έσπασαν τα παράθυρά τους και επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα. Ένας έφηβος από την Ουκρανία επίσης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει άμεσα το σπίτι του όταν έσπασαν την πόρτα του και επιχείρησαν να βάλουν φωτιά. Άκρος επικίνδυνη η κατάσταση, με θύματα, με πιθανά θύματα αθώους ανθρώπους που κάποιοι προσπάθησαν να διοχετεύσουν όλη αυτή την οργή για ό,τι συνέβη εχθές απέναντι στους μετανάστες.
0: Αυτό να πούμε τι πυροδότησε, μάλλον υπήρχε μια υποβόσκουσα κατάσταση που όμως την πυροδότησε κάτι.
2: Το περιστατικό λοιπόν που πυροδότησε αυτή την αντιμεταναστευτική οργή ήταν η επίθεση ενός Σουδανού γύρω στα 30 έτη σε έναν Σκοτσέζο στη μέση του δρόμου. Υπάρχει και βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαίνεται ο Σουδανός να κάθεται πάνω από το θύμα και εκείνος να αιμορραγεί, να κρατά μαχαίρι. Κάποιοι φωνάζουν ότι απειλεί να του κόψει το λαιμό και μετά παρενέβησαν περαστικοί και τον σταμάτησαν, τον ακινητοποίησαν με ρόπαλο.
0: Οπότε είναι αυτό το περιστατικό, αλλά είναι και το βίντεο, όπως είπες, που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε ήταν πολύ πιο δυνατό αυτό που έγινε, που ούτως ή άλλως ήταν.
2: Δεν γνωρίζουμε ακόμη τα κίνητρα του δράστη. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη μεταξύ τους. Είναι δύο άνθρωποι που διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία. Πριν από λίγο κατονομάστηκε ο δράστης. Πρόκειται για έναν Σουδανό, όπως είπαμε. Το όνομά του είναι Χάντι Αλοντίντ. Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία, για κατοχή αιχμηρού αντικειμένου επίσης, αλλά και για επίθεση σε ένα νοσοκόμο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ενημερώθηκαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το θύμα έχει χάσει το ένα του μάτι. Το θύμα βρισκόταν τουλάχιστον μέχρι και χθες σε σοβαρή κατάσταση, με πολλαπλά τραύματα. Γνωρίζουμε από τις αρχές ότι ο δράστης είχε εισέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023. Και είχε λάβει, είχε κάνει
0: άσυλο,
2: είχε ζητήσει άσυλο και είχε χορηγηθεί, το είχε χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα και δικαίωμα παραμονή στη χώρα έως το 2028. Τώρα όσον αφορά το θύμα, λένε ότι είναι ένας ήσυχος άνθρωπος, είχε ορισμένα προβλήματα. Μάλιστα επρόκειτο να μετακινηθεί από τη συγκεκριμένη κατοικία πολύ σύντομα και ήταν κοφός από το ένα αυτή. Τι ακριβώς συνέβη δεν γνωρίζει κανείς. Όσον αφορά για το ιστορικό που έλεγες, έχουν περάσει μόλις λίγες ημέρες στη Βρετανία από το βίντεο, το άλλο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα με το θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόβακ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από έναν Ινδό και όταν ήρθε η αστυνομία και έλεγε το νεαρό στο 18χρονος ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω, βοηθήστε με, εκεί τον κατηγόρησαν για ρατσιστικό ξέσπασμα γιατί ο Ινδός είπε ότι μου επιτέθηκε με ρατσιστικά σχόλια και του πέρασε χειροπέδες με αποτέλεσμα το παιδί να πεθάνει στα χέρια των αστυνομικών, μια υπόθεση που επίσης είχε προκαλέσει στο Southampton επεισόδια. Και τα δύο περιστατικά, φυσικά το τελευταίο ακόμα και αυτή την ώρα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, συζητούν επί του θέματος. Η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους ο ένας εναντίον του άλλου. Και στη μέση υπάρχει η ακροδεξιά, ξαναλέω, η οποία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τα δύο περιστατικά για δικά της κέρδη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Χρύσα Τσίχλη, αυτά συμβαίνουν στο Belfast. Θα μείνουμε λιγάκι στο κομμάτι του μεταναστευτικού, γιατί η Ελλάδα δέχεται μια πίεση από από τη Λιβύη. Από εκεί ξεκινούν τα δουλεμπορικά. Υπάρχει μια πίεση που τη δέχεται η Κρήτη αυτή τη στιγμή. Και θα πάμε στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
3: Μέρι.
0: Είχαμε μια συνέχεια των αφήξεων, έτσι δεν είναι? Τη στιγμή που αναζητείται λύση και για δομές. Αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή καλείται και η περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με το Χάρη. Ναι, την Παρασκευή θα κληθεί η περιφέρεια να πάρει κάποιες αποφάσεις, γιατί το Υπουργείο και το Υπουργείο Μετανάστευσης πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Πλεύρης μίλησε στην ΕΡΤ και μάλιστα, καταρχάς να αρχίσουμε από την Κρήτη, μιας και είμαστε στο κομμάτι της Κρήτης που δέχεται πια πολύ μεγάλη πίεση από τις μεταναστευτικές ροές.
4: Η Κρήτη έχει γίνει, φανταστείτε, περίπου το 70% των ροών μεταναστευτικών που υπάρχουν στη χώρα αυτή τη στιγμή έχουν ως πύλη εισόδου την Κρήτη. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε ότι με τη Λιβύη υπάρχει συνεργασία. Αν όμως μας δημιουργηθεί η πεποίθηση μη ανταπόκρισης, που παίρνουμε τα στοιχεία, βλέπουμε αν υπάρχουν αποτροπές ή όχι, τότε είναι προφανές ότι θα εξετάσουμε τα πάντα. Δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο, αλλά είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι.
0: Έχουμε πάλι το Χάρη. Δεν ξέρω αν άκουσες, Χάρη Λοντάκη. Είχαμε τις δηλώσεις του κ. Πλεύρη σήμερα στην ΕΡΤ.
5: Κ. Πλεύρη, ναι.
0: Ότι η Κρήτη δέχεται όλη την πίεση αυτή τη στιγμή.
5: Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου. Έχουμε ξεπεράσει 7.000 αφήξεις από την αρχή του χρόνου. Και τις τελευταίες 20 μέρες έχουμε συνεχείς αφήξεις που κοντεύουν τις 3.000. Και χθες είχαμε 360 περίπου. Μετανάστες να φτάνουν κυρίως στο Ηράκλειο και στη Γάβδο, και σήμερα το πρωί είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 41. Σήμερα είχαμε μια κινητοποίηση στο Ηράκλειο από κατοίκους που δεν θέλουν να δημιουργηθεί προσωρινή δομή φιλοξενία στο χώρο του παλιού ΚΕΟ. Είναι στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, λίγο έξω από την πόλη του Ηρακλείου. Αύριο το πρωί θα υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη του κ. Πλεύρη με τους δημάρχους του Ηρακλείου και τον Περιφερειάρχη για το συγκεκριμένο ζήτημα, και την Παρασκευή το πρωί υπάρχει η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να αποφασιστεί αν θα δοθεί ο χώρος του Πλευταίου ή όχι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, για το σκέλος της πίεσης από την Κρήτη, προσανατολίζεται σε πιο αυστηρά μέτρα να συνεχιστεί η κατάσταση από τη Λιβύη η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης αποκάλυψε πως είχε συναντήσεις και με τουλάχιστον δύο χώρες της Αφρικής, με αξιωματούχους από δύο χώρες της Αφρικής, ούτως ώστε να δημιουργηθούν κέντρα υποδοχής μεταναστών, παράνομων μεταναστών, που έρχονται στην Ελλάδα, να μεταφέρονται σε αυτές τις μία ή δύο χώρες της Αφρικής. Τι είπε στην ΕΡΤ?
4: Έχω κάνει δύο συναντήσεις με ομολόγους μου που συνδέονται με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συγκεκριμένα έχω κάνει με χώρες της Αφρικής. Αντιστοίχως και οι άλλοι ομολογοί μου, είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Ο σχεδιασμός μας είναι εντός του 26 να κλείσουμε τη συμφωνία με την τρίτη χώρα και το 27 να λειτουργεί το κέντρο.
0: Διαφημίσεις αμέσως τώρα και επιστρέφουμε.
6: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
7: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
10: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ! Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κούζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάμπολο.
11: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
12: έξοδος 33
11: και στο relos.gr.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: μπορούν να βγουν. Διαπιστώθηκαν και δύο περιπτώσεις υδροκλοπών. 11 συλλήψεις για κάθε είδους αδικήματα, μεταξύ αυτών και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 4 χιλιόμετρα καλώδια ξύλωσαν τα συνεργεία του ΔΔΕ από αυτούς που έκλεβαν ρεύμα. Διεθνές εξελίξεις αμέσως τώρα.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Η Κίνα εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τα νέα χτυπήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Έκπληξη από τροπιασμό και καταδίκη προκαλούν οι ξενοφοβικές ταραχές στο Μπέλφαστ. Κυβέρνηση, εργοδότες και συνδικάτα ξεκινούν διαβουλεύσεις για εργασιακές, κοινωνικές και φορολογικές αλλαγές. Διαμαρτυρίες σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για τις περικοπές. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Κίνα εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο δήλωσε ότι οι διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και να μετριαστούν οι εντάσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανικός στρατός έβαλε εναντίον του Ιράν μετά την κατάρρευση ενός ελικοπτέρου του τη νύχτα της Τετάρτης. Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης απείλησε με ακόμη πιο σκληρή απάντηση σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Η Κίνα είναι ένας σημαντικός αγοραστής πετρελαίου από το Ιράν. Και να έρθουμε στη Γερμανία, όπου όπως σήμερα ξεκινούν διαβουλεύσεις εκπροσώπων της κυβέρνησης, των εργοδοτικών ενώσεων και των συνδικάτων για μια σειρά μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν το κοινωνικό, τον εργασιακό και το φορολογικό τομέα. Δεν αναμένονται άμεσα αποφάσεις. Αυτές προβλέπονται να ληφθούν στις αρχές Ιουλίου. Την ίδια ώρα πάντως σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία πολλά ιατρεία παραμένουν κλειστά. Επαγγελματικοί σύλλογοι και συνδικάτα καλούν σε διαμαρτυρίες ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στον τομέα της υγείας.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
3: Χαίρετε Σπύρο, χαίρετε. Πώς είμαστε?
0: Εμείς είμαστε καλά. Και ακόμη καλύτερα από αύριο.
3: Που αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Που αρχίζει το Μουντιάλ.
3: Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ όμως.
0: Μέχρι να αρχίσει το Μουντιάλ, άσε να χαρούμε.
3: Και ενδεχομένως και.
0: Να τρέχουν όλα
3: μαζί. Στη διάρκεια του Μουντιάλ να έχουμε. Γιατί ναι. Υπάρχει απόψη ο τέταρτος τελικός ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚ αυτή τη φορά. Στο 2-1 η σειρά με τη νίκη του Ολυμπιακού προχθές επί του Παναθηναϊκού. Τέταρτο παιχνίδι σε 9 η ώρα στην έδρα των Πρασίνων αυτή τη φορά. Που δεν θα έχουν τον Ρογκαβόπουλο. Αμφίβολος ο Σλούκας και ο Όσμαν θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Ο Ντόρσεϊ και ο Παπα-Νικολάου από την άλλη είναι δύο παίκτες που ήταν απόντες στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει παίξει γενικά στη σειρά των τελικών. Αν μπορέσει να είναι σήμερα, θα κάνει η πρεμιέρα στους τελικούς.
0: Ξέρεις, το είπα Μουντιάλ γιατί προσωπική άποψη καταθέτω. Νομίζω ότι αρχίζει να κάνει πολύ σοβαρή ζημιά σε αυτό το χώρο, το κλίμα που υπάρχει κάθε φορά.
3: Και μάλιστα
0: τώρα με ομάδες που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είναι.
3: Ναι.
0: Αλλά βγαίνει ένα κλίμα σε κάθε
3: υπάρχει
0: αγώνα.
3: Υπάρχει μια πόλωση και μια τοξικότητα δηλαδή, μεγάλη δυστυχώς
0: πολύ.
3: Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και φυσικά ναι. Όταν κρίνεται ο τίτλος του πρωταθλήματος κορυφώνεται. Ναι. Ωστόσο απασχολεί τον περισσότερο κόσμο. Οπότε
0: έχεις
3: φυσικά
0: δίκιο.
3: Θα
0: έχεις
3: πρέπει φίλιο. Να αναφερθούμε. Αύριο η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Πάνε οι ομάδες σιγά σιγά. Να θυμίσουμε ότι είναι σε τρεις χώρες. Μεξικό είναι η. Μια διοργανώτρια που δίνει αύριο και τον πρώτο αγώνα ναι. Την πρεμιέρα με αντίπαλο τη Νότια Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.
0: Άρα, μισό λεπτό. Ο πρώτος αγώνας είναι.
3: Πέμπτη, 10 η ώρα το βράδυ, δική μας εδώ πέρα. Ναι. Κανονική, νορμάλ, γιατί έχει και μη νορμάλ. Πολλές ώρες. Μεξικό, Νότια Αφρική. Αντίστοιχα, είχε γίνει ένα εκτός αγώνας το 2010, τότε που η Νότια Αφρική φιλοξενούσε το παγκόσμιο κύπελο και είχε παίξει ένα εκτός αγώνα με το Μεξικό.
0: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
3: Καλή συνέχεια.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
1: Τελικά,
2: μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
3: Έλα, πας στο Φλωράτο, μου λέει.
1: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Sky 89,4.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ πυροδοτώντας νέο γύρο εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία, τώρα θα πληρώσουν το τίμημα, δηλώνει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του και αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Κύπρο, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ. Το κράτος του Ισραήλ και ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσουν να ενεργούν δυναμικά εναντίον του Ιράν και των πληρεξουσίων του που απειλούν τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο. Ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απαντώντας στον Ταγί Περντογάν. Σοκαριστικά και απαράδεκτα χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σήμερα τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία και τις ταραχές που είδαμε, ούτε τις πράξεις εκείνων που τις ενθάρρυναν στο διαδίκτυο ή αλλού, ανέφερε σε δήλωσή του ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ο ύποπτος για την επίθεση στο Βόρειο Μπέλφαστ, ο 30χρονος Σουδανός υπήκοος Χαντίντα Λοντίντ, εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο το οποίο διέταξε την κράτησή του. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα μάτια, στον λαιμό και στην πλάτη. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονη συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Ο 65χρονος, ο οποίος αρνούνταν την εμπλοκή του στην υπόθεση, είχε αρχικά συλληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών για οπλοκατοχή. Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το πρόσφατο τροχαίο δυστύχημα στην Καλυθέα, όπου μοτοσυκλετιστής, οδηγώντας με 168 χιλιόμετρα την ώρα, παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή, ενώ ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Την είδηση ανακοίνωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα άτομα επιχείρησαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, κατηγορώντας την ότι καταδίωκε τον μοτοσυκλετιστή την ώρα του συμβάντος. Τροχαία ατυχήματα είχαμε και στο παρελθόν, αλλά πλέον ένα στα τέσσερα ατυχήματα που έχουμε είναι παράσυρση πεζού, ανέφερε ο Υπουργός. Σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μέλος της Χαμάς, ο Υπουργός χαρακτήρισε μεγάλο κίνδυνο και στρατηγική στροφή το γεγονός ότι η δράση της Χαμάς μεταφέρεται πλέον έξω από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Έκανε λόγο για ένα δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη. Σε 5,2% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που είχε διαμορφωθεί τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί σοβαρότητα, όχι φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια, ανέφερε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη Βουλή. Απαντώντας στην κριτική που δέχεται το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει δηλώσει ότι στην πρώτη φάση, στην παρούσα Βουλή, δεν θα ψηφίσει καμία διάταξη ώστε να είναι υποχρεωτική η αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε: «Δεν ψηφίζουμε γιατί είστε αναξιόπιστοι. Πρώτα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες, έτσι θα προστατευτεί η συνταγματική αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες», ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Νέα αναβολή πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενής από την Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής πήρε αναβολή για αύριο στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Αιγείου. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση με 11 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε το πρωί σε οικισμού του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ ένας εκ των συλληφθέντων ήταν διοκόμενος. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Καθυστερήσεις από 45 έως και 60 λεπτά σε αφίξεις και αναχωρήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, ή η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως όμως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Sky 89,4.
4: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135. Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
5: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pdepavlamsi.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 13 πρώτα λεπτά. Τι είναι, όλο και αργότερα μπαίνουμε, τι γίνεται. Skypatas 89,4, οι δύο θα βγουν καλύτερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα μέχρι τις 4 θα επιλέγει τη μουσική και θα ρυθμίζει τον ήχο.
0: www.skypatras.gr στο σελίδα μας, από εκεί μπορείτε και να ενημερωθείτε αλλά και να μας ακούτε διαδικτυακά, οι περισσότεροι το προτιμάτε, οπότε αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να το κάνετε. Και ο πιο εύκολος τρόπος να στείλετε τα μηνύματάκια σας είναι μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Όλο προσπαθούμε να απεμπλακούμε από το μπάσκετ, Παναγιώτη, αλλά δεν μπορούμε να αγιάσουμε με τίποτα. Με αυτό το άθλημά σας. Με αυτό το άθλημά σας δεν μπορούμε να αγιάσουμε με τίποτα.
1: Γιατί το λες? Μάλλον για τον μπάσκετ είναι το άθλημα που κλείνει συνήθως τη σεζόν. Δηλαδή, γιατί τώρα το Μουντιάλ, εντάξει, είναι ξεχωριστή
0: περίπτωση. Κοίταξε να δεις. Συμφωνώ. Αν μιλούσαμε μόνο για αγωνιστικό, συμφωνώ 100% και να ασχοληθούμε 100 φορές. Κανένα πρόβλημα. Έλα όμως που συζητάμε πολύ περισσότερο για τα μη αγωνιστικά. Και δεν αναφέρω μόνο στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, γιατί αυτό έχει, νομίζω έχει εξαντληθεί πλέον η συζήτηση για τα εκτός αγωνιστικού. Εμένα προσωπικά με κουράζει πάρα πολύ και δεν την βρίσκω χρήσιμη σε καμία περίπτωση, μόνο για να πειραζόμαστε και για να γελάμε, αλλά βλέπω ότι υπάρχει αρκετό ψωμί και σε αυτή την ιστορία με την τιμωρία από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού των μετόχων του Προμηθέα, γιατί να σου πω την αλήθεια, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ύφος και η ένταση της ανακοίνωσης, παύλα απάντησης, της ΚΑΕ Προμηθέας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: απασχολεί, έτσι.
0: Απασχολεί σίγουρα. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, διόρθωσέ με, εσύ σίγουρα θα γνωρίζεις καλύτερα, μία ανακοίνωση της ΚΑΕ σε τέτοιο ύφος. Προσωπικά δεν μπορώ να θυμηθώ, θα μου πεις, ίσως να μην προέκυψαν και λόγοι για να το κάνει.
1: Κάνει λόγο για ύπουλο πόλεμο, έτσι, και...
0: Έχει πολλά σημεία μέσα, ναι. Έχει πολλά σημεία μέσα τα οποία
1: τονίζει ότι δεν θα μείνει παθητική ΚΑΕ Προμηθέας, έτσι.
0: Ναι, τέλος πάντων, για να σας βάλουμε λίγο στο πνεύμα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τιμώρησε τους μετόχους του Προμηθέα με ένα συνολικό πρόστιμο 81.000 ευρώ. 8.000 στο κύριο Μίλα και από 7.000 στους υπόλοιπους μετόχους, γιατί δεν κατέθεσαν το πόθεν έσχεση τους όπως προβλέπει η νομοθεσία.
1: Για το περσινό, για την περσινή σεζόν.
0: Για την περίοδο...
1: Όχι, για την περίοδο 2005 λέει εδώ. Θα έχει κάνει λάθος.
0: 25. Ναι. 25.
1: Βλέπω η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λέω, θα έχει κάνει λάθος.
0: Ναι, η Επαγγελματική γράφει για το έτος 2025. Ζητούσε το πόθεν έσχεση. Δεν ξέρω τι έχει γράψει. 2005 έχει γράψει.
1: Ναι,
0: τότε,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι.
0: Λάθος. Τότε είναι λάθος. Εν πάση περιπτώσει, είχαν κληθεί οι μέτοχοι του Προμηθέα να δώσουν εξηγήσεις. Αυτή ήταν η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και ακολούθησε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από την πλευρά της ΚΑΕ Προμηθέας. Να τη διαβάσω ή να σταθούμε μόνο στα σημεία που είναι σημαντικά?
1: Εντάξει, νομίζω ότι καλύτερα να μας βοηθήσει την...
0: Ναι, δεν είναι μεγάλη, έτσι, ναι, κι αλλιώς. Τη διαβάζω έτσι λοιπόν. Είχαμε ενημερωθεί από τρίτους ότι η ανεξάρτητη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα τιμωρούσε επιλεκτικά την ομάδα μας και δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Μας το έλεγαν τόσο καιρό, μας το φώναζαν με όλους τους τρόπους και μόλις σήμερα επιβεβαιώθηκαν. Άραγε για αυτές τις τυπικές καθυστερήσεις στην αποστολή των αποδεικτικών του πόθεν έσχες, γιατί περί αυτού πρόκειται και που αποτελεί το μεγάλο σκάνδαλο, έχει επιληφθεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και για τις υπόλοιπες ΚΑΕ ή μόνο για τον Προμηθέα υπάρχει το ενδιαφέρον. Άρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις, γιατί τα πρόστιμα είναι της τάξης των 1.000 ευρώ ή καθόλου, εφόσον ελεγχθούν και δοθούν εξηγήσεις και σε εμάς επταπλάσια? Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα ακούστηκε να επιβάλλεται πρόστιμο για αποστολή ποινικού μητρού, ενώ βρισκόμαστε στο 2026, όταν η ίδια η Επιτροπή καφιέται στο επίσημο site της και στην καρτέλα του αυτοτελούς τμήματος της γραμματείας της και στον αριθμό 10 αναφέρεται ρητά ότι είναι αρμόδια για την αναζήτηση ποινικών μητρών και τη διεκπαιρέωση ειδικών υπηρεσιακών θεμάτων που ανατίθεται με εντολή του Προέδρου της Επιτροπής? Νομίζουμε ότι οι απαντήσεις είναι περιττές. Όλοι κατάλαβαν πώς λειτουργεί η Ανεξάρτητη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με μέλη που έχουν οριστεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αθλητισμού. Εμείς από την πλευρά μας προφανώς θα ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και θα συνεχίσουμε περιμένοντας όλους αυτούς τους πονηρούς που δημοσιεύουν ιστορίες για αγρίους να δημοσιεύσουν και τις αποφάσεις των φυσικών δικαστών, ρητός επιφυλασσόμενοι και για περαιτέρω ενέργειες για κάθε πρόσωπο που προσέβαλε και προσβάλλει με κάθε πράξη και παράληψή του την τιμή και την υπόλοιψη μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και τη φήμη της ΚΑΕ Προμηθέας. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει αδύρυτα είναι αν η Ανεξάρτητη Επιτροπή θα κάνει τη δουλειά της προς όλους με το ίδιο πάθος. Είμαστε σίγουροι θα το κάνει. Τόσα χρόνια ο Προμηθέας ήταν ειρηνική και ενωτική δύναμη παντού, στον ΕΣΑΚΕ, στην ΕΣΚΑΗ, στην Πάτρα, όμως όλα τα πράγματα έχουν και τα όρια τους. Στον ύπουλο πόλεμο που κάποιοι γνωστοί άγνωστοι ξεκίνησαν, δεν θα μείνουμε παθητικοί. Στο τέλος θα είμαστε νικητές. Υπομονή και επιμονή. Και η αλήθεια θα λάμψει.
1: Θα απλώς να κάνω μια απαραίτητη διόρθωση. Το ενημερωτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αναγράφεται κανονικά, ναι, για μη υποβολή του αποδεικτικού κατάθεση πόθεν έσχεσης του έτους 2025. Απλώς είχα ανοίξει ένα site και παρασύρθηκα και εγώ, έκανε λάθος προφανώς στην αντιγραφή και μίλησα ότι έκανε λάθος η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στην χρονολογία, επαναλαμβάνω. Στο δικό της ενημερωτικό κανονικά, ναι, αναγράφεται ότι όλα αυτά τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για μη υποβολή του αποδεικτικού κατάθεσης πώς φενέσχες του έτους 2025. Και δεν ξέρω τώρα αυτό που σε μια παρένθεση γράφει υποδιάσκεψη. Δηλαδή τι σημαίνει υποδιάσκεψη?
0: Όχι, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Mm-hmm. Είναι το τυπικό μέρος που αναφέρεται σε κάθε απόφαση. Mm-hmm. Επί της ουσίας ο Προμηθέας καταρχήν αποδέχεται ότι υπήρξε καθυστέρηση στην αποστολή των αποδεικτικών. Το αναφέρει και στην πρώτη παράγραφο. Απλώς επισημαίνει ότι είναι καθαρά τυπικό και κατά την άποψη της ΚΑΕ τα πρόστιμα είναι υπερβολικά. Άρα προφανώς εμείς εικάζουμε ότι η Επιτροπή δεν θεώρησε τυπική διαδικασία την μη αποστολή των αποδεικτικών. Δεν ξέρω. Ή έχει κάνει λάθος η Επιτροπή εδώ ή κάτι άλλο.
1: Θέμα, ναι.
0: Ή υπάρχει
1: κάτι
0: θέμα.
1: Συμβαίνει, ναι, κάτι συμβαίνει.
0: Λέει επίσης και στο μέσο της ανακοίνωσης ο Προμηθέας και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη εχμή προς τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι. Εντάξει, αφήνει εχμές, ρε παιδί μου, Ανεξάρτητη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με μέλη που έχουν διοριστεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αθλητισμού. Άρα εδώ βάζει και τον κύριο Βρούτσι στο παιχνίδι, υπονοώντας πράγματα. Την ίδια στιγμή γνωρίζουμε, και δεν είναι μυστικό, ότι οι σχέσεις του Υπουργού με τον Προμηθέα και με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιούλιο, δεν είναι και πολύ καλές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επίσης, στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται σε ύπουλο πόλεμο. Εδώ δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε, γιατί ένας πόλεμος στο παρασκήνιο μένεται, έτσι, και δεν είναι μυστικό αυτό. Σας θυμίζω τις καταγγελίες της ΚΑΕ Μαρούση. Σας θυμίζω την υπόθεση που πήγε στον Υπουργό, ο Υπουργός την παρέπεψε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σας θυμίζω τη δήλωση γραπτή του κυρίου Λιόλιου μετά τις καταγγελίες, ο οποίος απάντησε και αυτός με πολύ επιθετικό ύφος. Σας θυμίζω τις εξηγήσεις που έχει καλέσει να δώσουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ο πρόεδρος της ΕΟΚ και ο Προμηθέας, συζητώντας και την ανάκληση του πιστοποιητικού της ομάδας. Εδώ υπάρχουν αρκετά ανοιχτά θέματα. Από την πατρινή ΚΑΕ, αυτό που διαρρέεται είναι ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία και ότι αυτό ακριβώς που αναφέρει και στις τελευταία φράση.
1: Και τονίζεται στον επίλογο της ανακοίνωσης, ότι λέει υπομονή, ναι, και επιμονή και η αλήθεια θα λάμψει.
0: Προφανώς δεν θα κάτσει με σταυρωμένα, ναι, χέρια.
1: Τονίζοντας ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς νικητές.
0: Έτσι. Ναι, ναι. Κάπως έτσι είχε η κατάσταση, αλλά είναι μέρος του γενικότερου πολέμου, όπως αναφέρει και ο Προμηθέας. Είναι ένας πόλεμος, βέβαια, θα μου επιτρέψεις Παναγιώτη, που θα έπρεπε να περιμένουν οι άνθρωποι του Προμηθέα ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Αργά ή γρήγορα θα ερχόταν λοιπόν αυτός ο πόλεμος. Και το θέμα είναι το πόσο προετοιμασμένος είναι ο Προμηθέας και οι άνθρωποι του να πολεμήσουν και στο τέλος να βγουν νικητές. Με πολλούς γρίφους μίλησα ή πρέπει να το κάνω και περισσότερο, Λιάννα, τι λες?
1: Όχι, απλώς εγώ θα επαναλάβω, όχι, θα σου πω. Θα επαναλάβω τον επίλογο, γιατί έχει πολλά μηνύματα ο επίλογος, ότι ναι, ο Προμηθέας ήταν ειρηνική και ενωτική δύναμη παντού, στον Εσάκε, στην Εσκαή, στην Πάτρα.
0: Ο επίλογος όλα... έχει τεράστια σημασία.
1: Ναι, όμως όλα τα πράγματα έχουν και τα όρια τους. Στον Ύπουλο πόλεμο, σε εισαγωγικά η λέξη πόλεμος, έτσι, που κάποιοι γνωστοί, παύλα άγνωστοι, ξεκίνησαν, δεν θα μείνουμε παθητικοί. Στο τέλος θα είμαστε νικητές. Υπομονή και επιμονή και η αλήθεια θα λάμψει. Αποσιωπητικά και κλείνουν τα εισαγωγικά. Είναι μια υπόθεση που θα την παρακολουθήσουμε σίγουρα, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Και σίγουρα εμείς θα την παρακολουθούμε καθημερινά.
0: Βάζει πολύ στο κάδρο.
1: Και δεν πρόκειται να τελειώσει, ξέρεις, μία-δύο δικές μας εκπομπές ή μία-δύο ημέρες. Ναι, άλλωστε η πόλεμη, παρότι είναι σε εισαγωγικά η λέξη γραμμένη από στην ανακοίνωση μάλλον της ΚΑΕ Προμηθέας, δεν διαρκούν μία-δύο μέρες.
0: Ναι, έτσι είχε αποδειχθεί και η πραγματική πόλεμη είχε αποδειχθεί ότι διαρκούν
1: μία-δύο μέρες. Ο πιο πρόσφατος στη Μέση Ανατολή, δεν έλεγε και ο Τραμπ ότι, ξέρεις, μία-δύο μέρες έχω καθαρισμένος αυτούς.
0: Γιατί το Ρωσία-Ουκρανία που λέγαμε, έλα μου, την επόμενη εβδομάδα θα έχει τελειώσει.
1: Εκεί, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι, όντως εδώ δεν πρόκειται να τελειώσει τόσο εύκολα. Αλλά νομίζω ότι η τελευταία παράγραφος είναι ένα γενικότερο μήνυμα προς πολλές πλευρές.
1: Ακριβώς.
0: Προς πολλές, πάρα πολλές πλευρές. Και θα δούμε αυτή η παράγραφος τι σχέση έχει με πολλά άλλα πράγματα που σχετίζονται με το ελληνικό μπάσκετ.
1: Να σου πω πάντως ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικούς χώρους εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Επειδή θα πούμε πολλά, θα πούμε πάρα πολλά για μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, δεν μας λες, γιατί αρκετοί ακροατές περιμένουν, καθώς ναι, υπάρχουν εξελίξεις στο στρατόπεδο της Παναχαϊκής, έτσι.
0: Έχουμε πραγματάκια.
1: Έχουμε και την εμπλοκή υπό μια έννοια του κυρίου Αργύρη Λίβα,
0: Ναι, όχι υπό μία έννοια, την εμπλοκή του. Ήταν κάτι γνωστό από τις προηγούμενες μέρες. Ο κύριος Λίβας θα συνοδεύσει τον κύριο Μαρίνη στο αυριανό ραντεβού που θα έχει ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής ως νομικός του σύμβουλος. Και αυτό το θεωρώ θετικό, γιατί ο κύριος Λίβας είχε χειριστεί πέρσι αρκετά θέματα της Παναχαϊκής και γνωρίζει πάρα πολύ καλά πρόσωπα, πράγματα, ποσά, έγγραφα, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι μπορεί να συνεισφέρει και αυτός στην κουβέντα. Πάντως, Παναγιώτη, έχω μια πληροφορία ότι θα υπάρξει μια επαφή, τώρα αύριο, σήμερα, μεθαύριο, δεν το ξέρω ακριβώς, και με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου και των ανθρώπων της Παναχαϊκής. Επαφή, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη που χρησιμοποιώ, γιατί οι δύο πλευρές είναι πολύ καιρό τώρα σε συζητήσεις και έχουν προχωρήσει αρκετά πράγματα, θα πρέπει να πω. Οπότε το μόνο σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι ότι οι άνθρωποι της Ερασιτεχνής θα αποφασίσουν επί των δύο αυτών προτάσεων. Βέβαια τη δεύτερη πρόταση την περιμένουν αύριο, έτσι, γιατί ακόμα δεν την έχουν στα χέρια τους από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Θα συζητήσουν λοιπόν και θα αποφασίσουν επί των δύο αυτών προτάσεων. Περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει η πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου.
1: Έλα.
0: Καλά, μην φανταστείς ότι μιλάμε για 80-20, αλλά με βάση τις πιθανότητες μιλάμε τώρα, έτσι. Και ο χρονικός ορίζοντας που έχουν θέσει ώστε να πάρουν την οριστική τους απόφαση είναι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως και μέχρι την Πέμπτη ή την Παρασκευή, την επόμενη, άρα 17, 18, 19 του μηνός, θα έχουμε απόφαση από την πλευρά της Παναχαϊκής
1: για τη διαδοχή, ας πούμε, έτσι, να πούμε, στο management.
0: Ναι, για το management μιλάμε, γιατί η διοίκηση δεν αλλάζει, η διοίκηση θα είναι η διοίκηση Παναχαϊκής. Άρα μιλάμε για το management καθαρά, σε ποια πλευρά από τις δύο θα παραχωρηθεί. Νομίζω, από τα συμφραζόμενα δηλαδή καταλαβαίνω, δεν προέρχεται από το, από το ρεπορτάζ, ότι αυτές τις μέρες ενδέχεται να κυκλοφορήσουν και τα ονόματα των επιχειρηματιών που εμπλέκονται στην πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου. Ενδέχεται δηλαδή να γνωστοποιηθούν. Μπορεί να βγουν και οι ίδιοι.
1: Τώρα δεν θέλω να πω ακριβώς αυτή τη λέξη, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να είναι κάποια.
0: Πες μια άλλη. Πες
1: όχι,
0: μια άλλη,
1: θα σου πω άλλη. Ότι ο κύριος Παπαδόπουλος είναι αυτός που. Ο προάγγελος, ας πούμε, του γκρουπ.
0: Έτσι, ναι, είναι ο
1: προάγγελος. Κάτι.
0: Ενώ είναι ο προάγγελος.
1: Να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη μπροστινός, ρε παιδί μου, το προάγγελος, προαναγγέλης.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σου έχω καλύτερες λέξεις και φράσεις. Είναι ο άνθρωπος, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Παναχαϊκή και τους επιχειρηματίες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρνει τους δύο επιχειρηματίες. Είναι ο άνθρωπος που τους γνωρίζει καλά. Είναι ο άνθρωπος που έχει κάνει όλες τις επαφές. Γιατί, εντάξει, ρε παιδί μου, καταρχήν να πούμε ότι είναι πολύ πετυχημένο στο επάγγελμά του. Έτσι, ένας πολύ γνωστός.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι όταν το είχαμε γράψει, νομίζω και στο Πελόπ είχαμε βάλει τι ακριβώς είχε γίνει. Μετά από λίγο έβγαλε μια ανακοίνωση διάψευσης.
0: Όχι μετά από λίγο, μετά από 5 λεπτά.
1: Αυτό λέω. Εμένα ένα story είχε διαψεύσει τη.
0: Ναι, μετά από 5 λεπτά.
1: Ενδιαφέρον. Βέβαια, μπορεί να δημιουργήθηκαν οι συνθήκες και να συνέβη κάτι διαφορετικό.
0: Εντάξει, δεν συνέβη τίποτα διαφορετικό. Αυτός ήταν από την αρχή. Αυτός ήρθε σε επαφή και με τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Αυτόν γνώριζε και ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Έχουν μιλήσει. Ο άνθρωπος έχει ασχοληθεί πολύ. Σου είπα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν σε σημείο να αναζητάει και παίχτες για την Παναχαϊκή. Οπότε. Αυτό που μένει να δούμε όμως, θα έχει τεράστια σημασία να δούμε ποια είναι τα ονόματα, γιατί από αυτά θα δούμε σε μεγάλο ποσοστό και
1: που θα γύρει η πλάστικα, λες.
0: Και που θα γύρει η πλάστικα, αλλά και πόσο αξιόπιστη και πόσο σοβαρή θα είναι η πρόταση. Οπότε, ξέρεις, όλα θα παίξουν ρόλο και νομίζω ότι αν, εντάξει, δεν μπορώ να είμαι στη θέση τους βέβαια, αλλά από τη στιγμή που βγήκαν οι Ελληνοαμερικανοί και είπαν ότι αυτοί είμαστε, νομίζω ότι και οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες θα έπρεπε να βγουν με τα ονόματά τους και να πούν ότι αυτοί είμαστε, αυτή είναι η πρότασή μας και
1: να συστηθούν δηλαδή.
0: Ναι, και θέλουμε να αναλάβουμε το management της Παναχαϊκής με αυτό και αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, νομίζω έτσι κι αλλιώς αργά ή γρήγορα θα το έχουμε αυτό. Δεν έχει φτάσει ο καιρός. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε απόφαση και θα δούμε πώς θα κινηθεί η Παναχαϊκή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είπα πριν ότι έχει λίγες περισσότερες πιθανότητες η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι και απολύτως σίγουρο, έτσι, γιατί επαναλαμβάνω ότι η πρόταση των Ελληνοαμερικανών δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Θα πρέπει να κατατεθεί και αυτή. Θα πρέπει να περάσει από το Συμβούλιο της Ερασιτεχνικής, όπως και οι άλλοι, του κ. Παπαδόπουλου, και να ληφθεί μια απόφαση κατά πλειοψηφία για να δούμε πού θα οδηγηθεί η ομάδα. Σίγουρο πάντως είναι ότι το management θα παραχωρηθεί. Δηλαδή με τον ένα με τον άλλο τρόπο η ευθύνη σε εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά.
1: Θα μετακυλιστεί έτσι.
0: Θα μετακυλιστεί. Δεν θα είναι στην πλευρά της ερασιτεχνικής. Η ευθύνη που θα παραμείνει στην πλευρά της ερασιτεχνικής είναι η επιλογή που θα κάνουν. Έτσι. Θα δούμε τι θα επιλέξουν, πόσο καλό θα είναι για την ομάδα. Και αυτό όλο προφανώς θα το κρίνουμε στην πράξη. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε από τώρα. Αυτά για την Παναχαϊκή. Είμαι σίγουρος ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα και πολύ πιο ζουμερά. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι κοντά σας.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
2: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, οι δύο θα βγουν καλύτερα, το Skype Patras 89,4. Κόλλησα λίγο με το γλυκό που είχε ανεβάσει ο φίλος μας ο Λάζαρος, ο πολίτης. Παναγιώτη, έδωσα την παραγγελία, να ξέρεις.
1: Α, ωραία.
0: Συνθηματικά είναι αυτά, δεν είναι τίποτα.
1: Λοιπόν... Αυτά είναι προσωπικά όμως, φίλε. Είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν
0: έλα βρε τώρα προσωπικά δεδομένα. Εδώ έχει βγάλει μια φωτογραφία ο Λάζος που σου έρχεται να βάλεις και την κεφάλα σου μες στο ταψί. Δηλαδή, γλυκά ταψιού σου λέει ο άλλος. Σου λέει ο Λάζαρος. Ρεβανί με κρέμα ζαχαροπλαστικής και λευκή σοκολάτα. Αρωματισμένη με βανίλια Μαδαγασκάρης. Για απογευματινό καφεδάκι λέει ο Λάζαρος. Που εμείς θέλουμε για πρωινό, για απογευματινό και για βραδινό.

0: Λοιπόν. Πριν πάω στο μπάσκετ Παναγιώτη, μόνο μια ειδησούλα, εντάξει, θλιβερή βέβαια, γιατί στην οικογένεια της Αχαϊκής υπάρχει βαριά θλίψη. Πένθος, έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Αγγελόπουλος. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές της Αχαϊκής, γκολτζής, τη δεκαετία του 80. Ήταν και μέλος της ομάδας που πήρε τότε την άνοδο για τη Β' Εθνική το 1982, ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Σε τοπικό επίπεδο σίγουρα θα μπορούσε να παίξει και σε μεγάλες κατηγορίες, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έφυγε από τη ζωή, είχε πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω είχε προλάβει να τον τιμήσει και η Αχαϊκή πριν από λίγο καιρό για την προσφορά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει.
1: Θα μείνουμε στη Δυτική Αχαΐα, θα αλλάξουμε μπάλα, από την Ασπρόμαυρη θα πάμε στην Πορτοκαλί και θα μιλήσουμε με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από ούτε μια ώρα από την Αχαΐα 82, που έχει υψηλές βλέψεις. Με τον Ανδρέα έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, είναι φίλος της εκπομπής και εμείς είμαστε φίλοι του. Θα μιλήσουμε στον Ενικό. Καλησπέρα, Ανδρέα, Σιδηροκέφαλος.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και σε εσάς, να είστε καλά.
0: Επίσης.
1: Για μίλησέ μας καταρχήν για αυτή τη συνεργασία, πώς προέκυψε, τι μπορούμε να πούμε, πού πάει ο πύχης, ξεκουράστηκε σε έναν χρόνο?
2: Ήτανε, καταρχήν αυτό πρέπει να πούμε πρώτα, ήτανε πάρα πολύ λυτρωτικό ότι κάθαμε ένα χρόνο μετά από 20 χρόνια συνεχόμενα αγωνιστικής δράσης. Νομίζω ένας χρόνος ήταν πολύ καλός, ξεκούρασης, επιμόρφωσης, και νομίζω ότι λειτουργήσε πολύ καλά σε μένα. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία μου, την έναξη συνεργασία μου με την Αχαγιά, εγώ πάντα έχω σαν μότο ότι πάντοτε δουλεύω στις ομάδες οι οποίες με σέβονται, σέβονται τη δουλειά μου και θέλουν να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι οι άνθρωποι με προσέγγισαν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οι στόχοι τους είναι πάρα πολύ υψηλοί, θέλουμε να φτιάξουμε κάτι καλό μακροπρόθεσμα, οπότε αυτά τα δύο που σας προανέφερα, δηλαδή τη σωστή προσέγγιση από μέρους τους αλλά και τους υψηλούς στόχους που έχουν, ήταν τα δύο στοιχεία που συνετέλεσαν στο να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας.
1: Και βέβαια η προοπτική είναι σημαντική, γιατί η Αχαϊκή 82 έχει τη δική της έδρα, δηλαδή είναι, γιατί είναι ένα θέμα που πάντα απασχολεί σε οποιοδήποτε άθλημα τους προπονητές, τους παράγοντες, τους παίκτες. Δηλαδή καταρχήν υπάρχουν συνθήκες για να δουλέψει κάποιος, έτσι.
2: Πρέπει να πούμε καταρχήν, για όσους γνωρίζουν να το θυμίσουν, για όσους δεν γνωρίζουν να το μάθουν, ότι πρόκειται για μια ιστορική ομάδα της Δυτικής Αχαΐας, με πολλές παρουσίες τόσο στην National League 2 όσο και στην National League 1. Έχουν βγει σημαντικοί παίκτες από την ομάδα και νομίζω ότι είναι άξιος εκπρόσωπος της Δυτικής Αχαΐας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό που είπατε, ότι έχει δικό της γήπεδο, έχει κόσμο ο οποίος είναι πιστός και είναι κοντά στην ομάδα, και νομίζω ότι όλα αυτά μαζί μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εφαλτήριο για την έναρξη αυτής της πολύ ωραίας πορείας που θέλουμε να κάνουμε.
1: Και θα έλεγα ότι είναι και μια συμπαθής ομάδα, δηλαδή, εντάξει, δεν το λέω, ξέρεις, απαξιωτικά αυτός, ότι έχει πολλές συμπάθειες, ας πούμε, και στην Πάτρα και στη Δυτική Αχαΐα, έτσι κι αλλιώς, που είναι η φυσική της έδρα,
2: αλλά
1: και στην Πάτρα. Αρκετά παιδιά από την Πάτρα, δηλαδή, να, ας πούμε, τώρα και ο προπονητής της είναι πατρινός. Και ο προηγούμενος ήταν πατρινός, έτσι, ο Σπύρος Γκοργκόλης. Λέω όμως ότι έχει, η σχέση της με την Πάτρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, αυτό λέω.
2: Ναι, νομίζω είναι αυτό που είπατε. Ένα πολύ συμπαθές σωματείο, ένα σωματείο το οποίο δουλεύει χρόνια στη σωστή κατεύθυνση. Εντάξει, εμείς θέλουμε να πάμε όσο γίνεται καλύτερα, να δείξουμε σωστή δουλειά και πιστεύω ότι τα καλά είναι μπροστά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Ανδρέα, σε ποια κατηγορία θα συμμετάσχει η Αχαΐα 82?
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε στην National League 2. Έχουμε βλέψεις για την National League 1. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι της παρούσης. Θα συζητηθεί αργότερα. Θα δούμε. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι οι άνθρωποι έχουν υψηλούς στόχους.
1: Είσαι γνώστης πάντως και των δύο κατηγοριών, τις έχεις βιώσει από μέσα, γιατί ήσουν για χρόνια στο Νέο Λοαγιάς. Μια ομάδα που θα έλεγα έκανε πολλά πράγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή από τις μικρές κατηγορίες έφτασε μέχρι και τη δεύτερη εθνική, όπως παλιότερα ονομάζονταν η National League One. Και θα έλεγε ότι η φετινή εξέλιξη αυτό το πρωτάθλημα, για να σε πάω και σε κάτι διαφορετικό με το βλέμμα του ουδέτερου, και η μεγάλη έκπληξη αλλά και η σούπερ επιτυχημένη χρονιά που έκανε η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, ίσως να αποτελέσει οδηγό και για άλλες ομάδες εδώ στην περιοχή μας, έτσι. Γιατί βλέπουμε μια ομάδα που είχε σταθερή βάση, σταθερή διοίκηση, συνθήκες καλές, καλό προπονητή, καλούς παίκτες, και μπόρεσε και έκανε αυτό που πολλοί τέτοια εποχή πέρυσι θα έλεγαν: καλά, σιγά μην ανέβει η Ένωση, ας πούμε, στην Elite League.
2: Σίγουρα, καταρχήν πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια για την Ένωση. Πανάξια ανέβηκε και ο coach Κώστας Ρουμελιώτης έκανε πολύ καλή δουλειά και στα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια. Πάντοτε όμως υπάρχει μια ιεραρχία στην πυραμίδα. Τα πρώτα μπράβο είναι στη διοίκηση. Αυτό που είπες πριν, ότι χρειάζεται μια σταθερότητα. Από εκεί και πέρα στους προπονητές, σε όλο το staff και μετά στους παίχτες. Πραγματικά πολλοί δίκαιοι ανέβηκαν. Σίγουρα θα αποτελέσει οδηγό και για τις άλλες ομάδες. Αν με ρωτάς εμένα, είναι πολύ σημαντική επιτυχία, αλλά ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν νομίζω ότι ήταν τεράστια έκπληξη. Δηλαδή, μετά τις γιορτές και με την έλευση του Άλεν, φαινόταν ότι θα κάνει κάτι καλό. Σίγουρα μπορεί να μην περιμέναμε άνοδο, αλλά σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έπαιζε πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ και της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
1: Και για να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω οδηγό, γιατί πολλοί, ίσως κάποιοι μάλλον, μπορεί να πούν: καλά, τι λες, ας πούμε, ότι μπορεί κάποια άλλη ομάδα να φτάσει μέχρι την Elite League? Όχι, δεν λέω αυτό ακριβώς. Λέω ότι μια ομάδα, όταν χτίζεται σωστά, όπως χτίστηκε η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, πάντα δημιουργεί την προοπτική για το δικό της επόμενο βήμα. Το ποιο θα είναι αυτό το επόμενο βήμα, μπορεί να είναι μια άνοδος.
2: Το σημαντικό, Παναγιώτη, το σημαντικό είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα, να υπάρχει ακριβώς εμπιστοσύνη και στους προπονητές και στους παίχτες. Για εμάς που είμαστε στο μπάσκετ, να σου θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε τον πρώτο γύρο η Ένωση, δεν είχε καλά αποτελέσματα και δεν ήταν ψηλά, όμως δεν υπήρχε εσωστρέφεια, υπήρχε στήριξη και στον προπονητή και στους παίχτες. Γίνανε κάποιες αλλαγές στις μεταγραφές του Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι η ομάδα μετά έφερε και κάποια μεγάλα αποτελέσματα, δημιουργήθηκε αυτοπεποίθηση και ήρθε αυτό το πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Το σημαντικό όμως είναι ότι στα δύσκολα ήταν μαζί, δεν υπήρχε γκρίνια, δεν υπήρχε εσωστρέφεια, που αυτό πρέπει να είναι οδηγός σε όλες τις ομάδες.
1: Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι οδηγός, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Αυτό πρέπει να είναι οδηγός για όλες τις ομάδες μας. Και δεν μιλάω για το μπάσκετ.
2: Η κάθε διοίκηση πρέπει να πει ότι εγώ θέλω τον Παναγιώτη τον Αντολόπουλο προπονητή για 1, 2, 3, 5 λόγους, γιατί τον πιστεύω σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Εάν σε 2-3 συνεχόμενες ήττες αρχίσει μια εσωστρέφεια και αρχίζουμε να μην πιστεύουμε αυτό που θέλουμε να χτίσουμε, τότε δημιουργούνται προβλήματα. Αν υπάρχει υπομονή και επιμονή, είναι σίγουρο ότι μακροπρόθεσμα θα έρθουν τα καλά αποτελέσματα.
1: Άρα αυτό ακριβώς θα πρέπει να κάνετε και εσείς πλέον, γιατί και εσείς είσαι μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας που λέγεται Αχιλιά 82, να υπάρχει υπομονή, να υπάρχει επιμονή στο πλάνο και να υπάρχει και το περιθώριο να δουλέψετε σωστά και καλά όλοι και στη Δυτική Αχαΐα πλέον.
2: Νομίζω ότι οι άνθρωποι της διοίκησης είναι πολύ έμπειροι, είναι γνώστες των εθνικών κατηγοριών χρόνια. Είμαι πολύ έμπειρος εγώ σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι θα φτιάξουμε κάτι καλό, σιγά σιγά θα δημιουργήσουμε κάτι πολύ όμορφο.
1: Τελικούς παρακολουθείς, ενώ και στο τοπικό επίπεδο, στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας, που σήμερα θα έχουμε τον δεύτερο, αλλά και τα play-off της GBL. Να ξεκινήσουμε από τους μικρούς τελικούς, ρε παιδί μου, εδώ στη γειτονιά μας. Μία μίνι έκπληξη η νίκη της ΕΑΠ και έτσι όπως κύλησε το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου τελικού με την Αθλητική Ένωση Ροητίκων?
2: Για μένα δεν ήταν καθόλου έκπληξη. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα που παρακολουθούσα το παιχνίδι του κυπέλου Έολος ΕΑΠ, καθόμουν με ένα φίλο παράγοντα της ΕΑΠ δίπλα και του λέω: να ξέρεις ότι το 2-0 είναι το πρώτο παιχνίδι. Αν το πρώτο παιχνίδι έρθει νικηφόρα και γίνει το 2-1 και μετά πας στην έδρα σου, όλα είναι ανοιχτά. Έτσι και έγινε. Δηλαδή, θεωρώ τώρα ότι αν σήμερα επικρατήσει ο νόμος της έδρας και γίνει το 2-2, τότε η σειρά ξεκινάει πάλι από το 0. Σίγουρα είναι πιο έμπειρα παιδιά τα παιδιά των Ροητίκων, με πιο πολλές παραστάσεις σε τέτοιους τελικούς και σε τέτοια παιχνίδια. Από την άλλη όμως, η ομάδα της ΕΑΠ έχει τη φρεσκάδα, τον ενθουσιασμό, ίσως τα πιο φρέσκα πόδια, γιατί πρόκειται για πιο νέα ομάδα από την ομάδα των Ροητίκων. Οπότε θεωρώ ότι όλα είναι ανοιχτά. Είναι πολύ κομβικό το σημερινό παιχνίδι.
1: Και βέβαια θα πρέπει να προσθέσω εγώ, Ανδρέα μου, ότι ο τίτλος και η άνοδος, γιατί ο πρωταθλητής της ΣΚΕΙ ανεβαίνει απευθείας στην τρίτη εθνική, παλιότερα έτσι ονομαζόταν αυτή η κατηγορία, National League του τώρα, ναι, κρίνεται στις τέσσερις νίκες, γιατί έχει και αυτό τη σημασία.
2: Σωστά, δηλαδή, γι' αυτό είπα εγώ ότι στο 2-0 είναι σημαντικό να γίνει η πρώτη νίκη, γιατί δεν παίζουμε στις τρεις νίκες, παίζουμε στις τέσσερις, οπότε υπάρχει περιθώριο να χτυπήσει τη σειρά.
1: Να πούμε λοιπόν ότι το τζάμπολ θα γίνει στις 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της ΣΥΑΠ και πριν από λίγο γνωστοποιήθηκαν και οι διαιτητές που θα διευθύνουν την απόψινή αναμέτρηση. Είναι η κυρία Ελένη Κωνσταντινίδου από το Αίγιο και οι κύριοι Βασίλης Λαρωμάτης και Κωνσταντίνος Κωστής από την Πάτρα. Για τους μεγάλους τελικούς τι έχεις να πεις?
2: Περισσότερο παρασκήνιο. Ασχολούμαστε πιο πολύ τι γίνεται εκτός από τις τέσσερις γραμμές παρά μέσα από τις γραμμές. Νομίζω για όλους εμάς τους φίλους του μπάσκετ έχει λίγο κουράσει όλη αυτή η διαδικασία και όλη αυτή η εσωστρέφεια, θα έλεγα, που υπάρχει κάθε χρόνο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ. Θεωρώ σήμερα ότι ένα προβάδισμα το έχει η γηπεδούχος ομάδας να κάνει το 2-2 και να πάει η σειρά στο ΣΕΦ. Σαν φαβορή όμως θεωρώ ότι είναι ο Ολυμπιακός.
1: Και βλέπουμε ότι μετά από χρόνια, τουλάχιστον στους τρεις πρώτους τελικούς, έχουν επικρατήσει οι γηπεδούχοι και νομίζω ότι γι' αυτό και τα προγνωστικά σου, που γιατί περίμενα να τα κάνεις, γι' αυτό και φαντάζομαι τα προγνωστικά σου σήμερα δίνουν ένα προβάδισμα στον Παναθηναϊκό και ακολούθως, πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, δίνεις και το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, γιατί ο πέμπτος τελικός, εφόσον χρειαστεί, θα γίνει στο ΣΕΦ. Έτσι μετράει και αυτό.
2: Νομίζω ότι η έδρα, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, είναι κάτι σημαντικό. Σίγουρα στο εξωτερικό μπορεί να μην είναι, αλλά στην Ελλάδα είναι. Βλέποντας όμως τώρα και διαβάζοντας για τις αποσύρεις του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου και ότι είναι αμφίβολο.
1: Ο Ρογκαβόπουλος έτσι κι αλλιώς, ναι, δεν μπορεί.
2: Ναι, ναι. Ναι, αλλά και ο Σλούκας λέει μάλλον δεν θα παίξει και ο Σμάν είναι αμφίβολος, από εκεί ο Ντόρση πάλι μπορεί να μην παίξει. Σίγουρα θα παίξουν ρόλο και οι απουσίες. Θεωρώ όμως ότι ένα προβάδισμα το έχει πάντοτε ο γηπεδούχος και κυρίως για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Κατάλαβα. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις υγεία. Σίγουρα θα μας δοθεί δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε στο μέλλον για τη νέα σελίδα στην προπονητική σου καριέρα και τη νέα σελίδα που γυρίζει και για Χαλκιά 82. Να είσαι καλά, σε δω κεφάλι σου.
2: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Έφυγες. Σιγά μη φύγω. Σιγά μη φύγω.

0: Media Performing Arts και Αγροτική Κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το Γραφείο Καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Θα πρέπει να αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο σε κλίμα Μουντιάλ, έτσι. Αύριο έχουμε πρεμιέρα, ναι. Τώρα, έτσι. Θα αφήσουμε σιγά σιγά τα υπόλοιπα και θα μπούμε και λίγο στο και
1: λόγω
0: κλίμα.
1: Μουντιάλ, πρόσεξε τώρα, λόγω Μουντιάλ δεν προτρέχουμε. Να πούμε απλώς ότι το απόψινό παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ο τρίτος τελικός της Basket League, έτσι, για τη φετινή σεζόν, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport, θα αρχίσει στις 9, ενώ αν χρειαστεί, μάλλον ο τέταρτος τελικός είναι ο σημερινός, τι τρίτος, μπερδεύτηκα εγώ, αν χρειαστεί, γιατί πολλές φορές που παίζουν χάνουμε και το λογαριασμό.
0: Εντάξει,
1: αν χρειαστεί πέμπτος τελικός, θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα, το Σάββατο, νωρίς δηλαδή, γιατί, για το λόγο που μας είπε ο Βαγγέλης Γεωργιάννης, ότι υπάρχει Μουντιάλ για σχεδόν 1,5 μήνα, νομίζω τελικός είναι 19 Ιουλίου, έτσι.
0: Ναι. Μου μοιάζει ότι δεν θα δούμε απογευματινό πέμπτο τελικό, αλλά οκ, θα δούμε, γιατί εγώ διαφωνώ λίγο με τον κύριο Παπαδημητρίου. Αύριο,
1: εντάξει,
0: λοιπόν,
1: λέω όμως ότι το Μουντιάλ επηρεάζει αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: πήγα διαφορετικά, ότι επηρεάζει και τους τελικούς της Basket League, γιατί πολλοί με ρωτούσαν και αρκετοί φίλοι μου και κάποιοι και στην οικογένειά μου ακόμη, μπορώ να σου πω, έλεγαν καλά, 6 ώρα το απόγευμα, για μπάνιο δεν μπορούμε να πάμε, έλεγε κάποιος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Υπάρχει Μουντιάλ και γι' αυτό το λόγο ορίστηκε το παιχνίδι, προγραμματίστηκε το παιχνίδι να αρχίσει στις 6.
0: Αν χρειαστεί. Που έπρεπε να πεις, ναι, αν χρειαστεί. Λοιπόν, αύριο ξεκινάει το Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνο για αγωνιστικούς λόγους, βέβαια, γιατί είναι το Μουντιάλ με τις περισσότερες ομάδες ever. 48 ομάδες τώρα που ακούστηκε να το λέγεις αυτό πριν από μερικά χρόνια, σε τρεις χώρες, με απίστευτες αποστάσεις μεταξύ τους, με 4 εθνικές ομάδες που συμμετέχουν για πρώτη φορά, που επίσης, αν το έλεγε σε κάποιον πριν από μερικά χρόνια, θα σε έβγαζε σίγουρα τρελό, ενδεχομένως και μία ή δύο από αυτές να μην τις γνώριζε, τις συγκεκριμένες χώρες. Ξέρεις ποιες είναι αυτές τις 4 χώρες, Παναγιώτη?
1: Για πες.
0: Η μία είναι η Ιορδανία, συμμετέχει για πρώτη φορά στο Μουντιάλ.
1: Που είχε κάνει ταξίδι εκεί ο Χέις Ντέιβις, ναι.
0: Μπράβο, ναι. Η άλλη είναι το Ουσμπεκιστάν.
1: Όχι, εκεί δεν ταξίδεψε ακόμη ο Φόργο του Παναθηναϊκού.
0: Με προπονητή θα ταξιδέψει. Με προπονητή το Φάμπιο Καναβάρο.
1: Έλα.
0: Η άλλη έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές. Είναι το Κουρασάο, ένα μικρό νησάκι 150.000 κατοίκων στην Καραϊβική. Εκεί προπονητής είναι ο Ολλανδός Dick Advocaat, στα 78 του πλέον.
1: Άρα και σπάει το ρεκόρ του δικού μας, το Ρεχάγγελ, έτσι, που ήταν στα 70 του, μας είχε καθοδηγήσει.
0: Ναι, ναι. Και είναι και το πράσινο ακροτήρι, και αυτό έχει μια... Έτσι...
1: Ρε φίλε, και εμείς βλέπαμε την τηλεόραση, ρε. Είναι δυνατόν αυτά?
0: Ναι.
1: Τι εντάξει. Είναι?
0: Εντάξει, δεν είναι, να σου πω κάτι, εύκολα το λέμε, αλλά άλλοι αντίπαλοι στην ευρωπαϊκή ζώνη, άλλοι αντίπαλοι εκεί, μπορεί να υπήρχε μια πολύ καλή φουρνιά σε μια τέτοια εθνική, και είναι πιο εύκολο, ας πούμε, να προκριθεί σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Βέβαια, να μην το αδικήσουμε το πράσινο ακροτήρι, γιατί νίξε και την Ιγυρία.
1: Δεν είναι ότι... Κάμπο Βέρντε.
0: Ναι. Οπότε... Εντάξει, παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και παρουσιάζουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι νέοι κανονισμοί διαιτησίας που θα δούμε εκεί. Νομίζω ο κόσμος δεν τους έχει πληροφορηθεί. Θα τους πληροφορηθεί όταν δει, για παράδειγμα, μετά από καθυστέρηση επαναφοράς της μπάλας, ένα τερματοφύλακα ο διαιτητής να υποδεικνύει κόρνερ. Θα πει ο απλός φύλαθρος ότι τι έγινε εδώ πέρα. Γυρίσαμε στην εποχή που παίζαμε στην πλατεία. Που στα 3 out penalty.
1: Στα 3 corner
0: penalty. Ναι. Είναι πάρα πολύ λοιπόν οι κανονισμοί αυτοί.

0: που ευνοούν την ταχύτητα του παιχνιδιού και όχι τις καθυστερήσεις. Θα δείτε πόσο γρήγορα θα γίνονται οι αλλαγές μέσα σε ένα λεπτό από την ώρα που σηκώνει το πινακάκι του, το ηλεκτρονικό πίνακα ο τέταρτος διαιτητής. Θα δείτε πολλά τέτοια πραγματάκια. Θα δείτε τι θα γίνεται όταν ο παίχτης πάει να εκτελέσει πλάγιο και αφήνει την μπάλα στο συμπαίκτη του και καλά να το εκτελέσει, γιατί είναι πολύ καλύτερο στην εκτέλεση των πλαγίων. Και να σάλωσε έναν άλλο. Θα δείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Οπότε και από αυτή την άποψη νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Να σου πω, έκανες δηλαδή τέτοιες μαλαγανιές στα τρία corner penalty? Εγώ θυμάμαι τώρα εδώ στην Ελλάδα που παίζαμε σε ένα γηπεδάκι, όταν χάναμε ένα γκολ ή θέλαμε ένα γκολ να κερδίσουμε, δεν πήγαινα κατευθείαν να βάλω γκολ, πήγαινα να βρω κάποιον αντίπαλο να το πετάξω την μπάλα.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν στα δύο corner, έτσι. Είχαμε προηγηθεί δύο corner.
0: Έτσι. Τώρα βέβαια η αντίπαλη ομάδα δεν κερδίζει πέρα, θα κερδίζει corner, αλλά εντάξει, είναι γι' αυτό ένα κέρδος.
1: Στημένες φάσεις είναι στημένες φάσεις, ρε φίλε.
0: Σωστά.
1: Δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, είπαμε, απόψε πάντως έχει μπάσκετ, επαναλαμβάνουμε, στο κλειστό της ΕΑΨΙΣ 8, ο δεύτερος τελικός των play-offs της Α1 κατηγορίας Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας. Μεταφέρονται τα αποτελέσματα από την κανονική διάρκεια στα play-offs. Η Αθλητική Ένωση Ρωητήκων μπήκε με σημαντικό βαντάζ, 2-0 στις νίκες. Η ΕΑΠ νίκησε και μάλιστα νίκησε το παιχνίδι στον πρώτο τελικό που έγινε στην έδρα των Ρωητήκων. Έτσι, μείωσε σε 2-1, 74-73 επικράτησε. Η ΕΑΠ και σήμερα στις 8 είναι το πιο κομβικό παιχνίδι της σειράς μέχρι το επόμενο, θα λέγα εγώ. Αν η ΕΑΠ φέρει τη σειρά στο 2-2, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει θα συμβεί. Αν νικήσει όμως η Αθλητική Ένωση Ρωητήκων και φτάσει στο 3-1, θα έχει σημαντικό προβάδισμα και θα μπει κατευθείαν στη διαδικασία του match ball για τον τίτλο. Και στις 9, επαναλαμβάνουμε, στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό. Λογικά θα έχουν απώλειες και οι δύο. Θα δούμε ποιοι δεν θα παίξουν. Αν θα παίξει ο Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό, ο Ρογκαβόπουλος σίγουρα είναι off. Υπάρχει το πρόβλημα με τον Οσμάν στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει το πρόβλημα του Σλούκα. Τέλος πάντων, αν ο Παναθηναϊκός πάντως φέρει τη σειρά στα ίσια, κάνει το 2-2. Όλα θα κριθούν σε πέμπτο παιχνίδι, στο πέμπτο τελικό που θα γίνει το Σάββατο στο ΣΕΦ. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός απόψε, θα πανηγυρίσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος στο ίδιο γήπεδο που πανηγύρισε πριν από μερικές ημέρες τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.
0: Λοιπόν, μαζεύουμε τα βογαλάκια μας από τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο,
1: τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο που ρύθμιζε ήχο και επέλεγε μουσική. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια σας.
0: Bye.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγωπούλου. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ, πυροδοτώντας νέο γύρο εντάσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός, σημειώνει σε ανάρτησή του αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολά Χαλί Χαμενέη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύει πως οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στον Τούρκο Πρόεδρο. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του Νετανιάχου. Να σταματήσει να κάνει τα στραβά μάτια όσον αφορά τις ενέργειες του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και να επιβάλλει κυρώσεις, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότεροι από 460 Ευρωπαίοι πρώην ηγέτες και ανώτεροι αξιωματούχοι. Στο άρθρο γνώμης που δόθηκε σε ευρωπαϊκές εφημερίδες, η ομάδα των Ευρωπαίων αξιωματούχων επισημαίνει πως είναι ανησυχητικό ότι σήμερα η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπονομεύεται από την αποτυχία της να επιδείξει ηθική και πολιτική ηγεσία στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Σοκαριστικά και απαράδεκτα, χαρακτήρισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ισλανδίας με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη το βράδυ της Δευτέρας. Ο Σουδανός υπηκός που κατηγορείται για την επίθεση στο Βόρειο Μπέλφαστ εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο, το οποίο διέταξε την κράτησή του. Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα μάτια, το λαιμό και την πλάτη. Για περιορισμό των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας, έκανε λόγο μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε, πέρσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες και 8.000 καταγγελίες το πρώτο τετράμινο, ενώ φέτος έχουμε μέχρι στιγμής 5 γυναικοκτονίες. Έχουμε δηλαδή περιορισμό, αλλά όχι από συνείδηση, από φόβο, τόνισε. Σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μέλος της Χαμάς, ο Υπουργός χαρακτήρισε μεγάλο κίνδυνο και στρατηγική στροφή το γεγονός ότι η δράση της Χαμάς μεταφέρεται πλέον έξω από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Έκανε λόγο για ένα δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη. Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν πάντως στην ετήσια σύγκριση οι τιμές στα είδη διατροφής, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες. Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί σοβαρότητα και όχι φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια, ανέφερε μιλώντας στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απαντώντας στην κριτική που δέχεται το Πασόκ από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει δηλώσει ότι στην παρούσα Βουλή δεν θα ψηφίσει καμία διάταξη ώστε να είναι υποχρεωτική αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε: «Δεν ψηφίζουμε γιατί είστε αναξιόπιστοι. Πρώτα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες, γιατί έτσι θα προστατευτεί η συνταγματική αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες», ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Νέα αναβολή πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης παράνομης οπλοκατοχής από 56χρονο Έλληνα στο Αίγιο, ο οποίος, όπως αποκαλύφθηκε, εμπλέκεται και σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Η δίκη του 56χρονου για την κατηγορία της οπλοκατοχής αλλά και του 86χρονου πατέρα του, όπως και της 47χρονης συντρόφου του, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναμένεται να γίνει αύριο στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείου Αιγείου. Μέχρι τότε και οι τρεις παραμένουν στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου. Η ειδική αστυνομική επιχείρηση με 11 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων μήκους 4.420 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 2 περιπτώσεις υδροκλοπών από οικίες. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και από αέρους 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Θες λοιπόν, ανάλυση για τον Μπούφ, να ξέρω.
1: Ορίστε.
0: Θες ανάλυση
1: όχι,
0: για τον
1: Μπούφ. Θέλω ανάλυση, έχεις κάνει αρκετές σήμερα. Ας αφήσουμε
0: ναι.
1: μερικές και για αύριο.
0: Ναι,
1: καλό σας μεσημέρι και καλώς ήρθατε, παιδιά. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5 με αυτή τη διάθεση. Και ακόμα καλύτερη θα πω.
0: Ισχύει αυτό.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι φίλοι μας πολύ αγαπημένοι, τους οποίους ακούτε διαρκώς εδώ να τους αναφέρουμε. Ένας εξ αυτών είναι ο αγαπημένος μας Γιώργος Αράντης.
0: Πού και πού περνάνε από εδώ και μας λένε μια καλησπέρα.
1: Ο οποίος ναι. σήμερα.
0: Τρία, δύο, ένα. Πάμε.
1: Να.

0: Ένας
1: σοφός.
0: Και ωραίος τύπος. Να σε καλά, χρόνια πολλά.
1: Γιώργο, μας σε χαιρόμαστε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Στους συναδέλφους εδώ που αρκετούς που έχουν αυτοκίνητα από εμάς γνωρίζω από κάποια συνεργασία.
1: Καλά, δεν ξέρω ποιος δεν έχει αυτοκίνητα από εδώ.
0: Ναι, τώρα πια, ναι.
2: Και επειδή ξεκινήσατε με τις μουσικές νωρίτερα στο πρώτο μέρος, θα ήθελα να σας πω ένα ρεφρέν λίγο από ένα τραγούδι που το βάζετε πολύ συχνά εδώ πέρα.
1: Όπα. Τέτοια κάνε.
2: Που σας αρέσει κιόλας.
1: Για πες, Γιώργο.
2: Τόσα καλοκαίρια που είχα δει για από τα χέρια.
0: Έχει φτιαγμένος.
2: Τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Και τα λοιπά. Συγγνώμη, με κουράσαμε τα αυτιά του να κρατώ.
1: Γιώργο, με αυτό το τραγούδι, πού ταξιδεύεις?
0: Είναι ερωτικός.
1: Πες μου. Αχ, κάτσε να το ακούσουμε λίγο. Ευχαριστούμε, Δήμητρα.

0: Ο Γιώργος μας εντωμεταξύ έχει φέρει και κεράσματα.
1: Ναι, αλλά τα φέρε...
0: Φανταστικά εδώ αυτά τα πουράκια τώρα είναι.
1: Ένα λεπτό πριν μπούμε στο ραδιόφωνο και δεν μπορούμε ακόμα.
0: Και
1: τα κοιτάμε,
0: δεν
1: τα λαχταράμε.
0: Και cheesecake. Τι θα κάνεις σήμερα για τα γενεθλιά σου?
2: Θα γίνει μια έξοδο το βράδυ.
1: Αχα.
2: Φαγητό σε ένα κινέζικο μαγαζί, το οποίο δεν είναι από τα αγαπημένα μου, αλλά θέλω να ευχαριστήσω την υπόλοιπη παρέα.
0: Α, η υπόλοιπη παρέα ήθελε κινέζικο, ε. Παρήγγειλε κινέζικο. Ναι, αλλά κανονικά πρέπει να γίνει αυτό που θες εσύ για την γενέθλιά σου.
2: Δεν πειράζει. Εμένα σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα εορτασμού, εδώ που είμαι μαζί σας.
0: Μπορείς να έχεις κάθε χρόνο.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Για γούρι. Είμαστε γουρλίδες, λένε.
1: Στα γενέθλιά σου? Όχι.
0: Όχι,
2: όχι, όχι.
1: Να ξέρω, σου πήγε καλά, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου, ναι.
2: Γενικώς κάθε γενέθλια ημέρα είναι εξαιρετική.
0: Σωστά.
2: Πάμε πολύ καλά.
1: Τι ζώδιο είναι τώρα
0: αυτός? Εσύ είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει κατάθλιψη πάντα τη μέρα των γενεθλίων.
1: Ναι, εντάξει, ποτέ δεν τα γιορτάζω ποτέ.
0: Δεν γιορτάζει, ναι. Γενικά, ούτε τη γιορτή σου το γιορτάζει.
1: Ό,τι γιορτή, τι γιορτάζω.
0: Α, τι γιορτάζει. Τι γιορτή.
1: Γίνεται με τη γιορτή μου.
0: Τι γίνεται με τη γιορτή.
1: Καλά, δεν πάω φανταστείς.
0: Λοιπόν, το τόσα καλοκαίρια. Α, ο Μιχάλης από το Ηράκλειο της Κρήτης λέει: έχω κι εγώ γενέθλια. Ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά για το τραγούδι. Μία στροφή γρήγορη. Να ζήσεις,
1: Μιχάλη, και χρόνια πολλά.
0: Κλπ.
1: Μπράβο,
0: να σε χαιρόμαστε, Μιχάλη. Δεν μου πες με το τόσο καλοκαίρια που ταξιδεύεις. Σε ποιο μέρος?
2: Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο μέρος. Το τραγούδι αυτό σε αφήνει τη σκέψη να πηγαίνει.
1: Έχει γίνει διαφορετικός αυτός, να ξέρεις.
0: Βλέπεις ότι ο Σαράντης είναι ρομαντικός.
1: Το έχει δουλέψει.
0: Μάθε μπαλίτσα λίγο από το Σαράντη.
1: Είναι ρομαντικός, ναι.
0: Ναι.
1: Και κάνει πράγματα ρομαντικά.
2: Είναι ρομαντικός, γιατί και τόσα λιωβασιλέματα που ανεβάζω στο Instagram.
0: Ναι, είναι του λιωβασιλέματος ο Γιώργος. Ναι, ναι, ισχύει.
1: Από την Εύβοια τα ανεβάζεις εσύ τα λιωβασιλέματα?
2: Όχι, βέβαια, ποια Εύβοια, εδώ, Αττική.
1: Αττική τώρα πια.
2: Μάλιστα.
1: Δεν πάει στην Εύβοια πια. Με πόσους έχεις κρατήσει επαφή από τους πελάτες που έχεις? Γιατί, κοίτα, είστε σε ένα χώρο που πάμε τα αυτοκίνητά μας. Σας βλέπουμε σαν θεούς όλους. Πρέπει να μας πείτε πότε θα είναι έτοιμο το αυτοκίνητο.
2: Μέχρι αποδείξεις το αντιθέτω.
1: Ναι, ναι, σωστό. Ναι, ναι. Μέχρι να νευριάσουμε. Λοιπόν, κρατάς επαφή με όλους αυτούς, με αυτόν τον κόσμο?
2: Επαφή στη δουλειά πάνω έχουμε και είμαστε ευγενικοί.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Μιλάμε. Δεν μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε όλους. Με κάποιους έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
1: Δηλαδή είναι κάποιοι που είναι εξαρτημένοι από εσάς. Αυτό θέλω να σου πω. Γιατί είναι κάποιοι που είναι άμπαλοι. Δεν ξέρουμε τίποτα. Όπως και εγώ είμαι σε αυτούς. Δηλαδή να σε παίρνουν για όλα. Κάνει αυτό. Ακούω αυτό το θόρυβο. Κάνω εκείνο. Κάνω το άλλο.
2: Ισχύει σε ορισμένες κατηγορίες. Έχουμε ακούσει και σε δύο-τρεις ανθρώπους που περνάει ο λόγος τους για ναι. κάποιες προσφορές που παίρνουν, ότι παραμένουν σε εμάς γιατί τους αρέσει αυτή η προσωπική επαφή και η εξυπηρέτηση που τους παρέχουν.
1: Είδες, το λέω εγώ τόση ώρα.
0: Έχεις γίνει ο άνθρωπός μας, το έχεις καταλάβει, George?
2: Για μένα είναι κάτι φυσιολογικό, αλλά καταρχήν χαίρομαι που μέσα από αυτή τη διαδικασία μπόρεσα και σας γνώρισα.
0: Εννοείται, εμείς να δεις εσύ.
2: Σας γνώριζα ακουστικά από το ραδιόφωνο τόσα χρόνια.
1: Πόσα χρόνια τώρα μιλάμε?
2: Που γνωριζόμαστε εμείς, 5 ή 6.
0: 5 ή 6, μπορεί και παραπάνω.
1: Μας έχει σώσει από δύσκολες καταστάσεις. Όχι μόνο εμάς, και πολλούς άλλους.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Να σε χαιρόμαστε. Σε ακούν και οι συνάδελφοί σου, φαντάζομαι τώρα, και φίλοι. Υποψιάζομαι.
2: Έχω μεταφέρει σε ορισμένους ότι πιθανότατα θα είμαι σε.
0: Μην έρθουν στο κινέζικο όλοι αυτό το βράδυ.
2: Καλοδεχούμενοι όλοι.
1: Κοίτα, μα ανοιχτή καρδιά μου, σου λέει καλοδεχούμενοι.
0: Παιδί μου, δεν τον βλέπει, φαίνεται ο άνθρωπο από τα μάτια, από το χαμόγελο. Πώς είσαι εσύ, καμία σχέση.
1: Για πες τώρα και πού θα στείλεις χαιρετίσματα σήμερα.
2: Είπαμε, σήμερα μένουμε χαιρετίσματα μόνο σε.
1: Α, δεν θέλεις να στείλεις συγκεκριμένα.
2: Όχι, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα.
1: Όσοι ακούσαν, ακούσαν, τελείωσε.
2: Όσοι ακούσανε. Άντε και λίγο στη θεατρική ομάδα, στον καλλιτεχνικό οργανισμό Ποντίου
0: Αθηνών.
2: Γιατί
0: ο Γιώργος ασχολείται με το θέατρο και μπράβο σου, Γιώργο. Πόσο καιρό τώρα?
2: 1,5 χρόνο.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Είναι ένα σύλλογο στην Καλλιθέα που είναι από ποντιακή προέλευση, mm-hmm. είναι πολλά χρόνια. Μπήκα και εγώ στην ομάδα εκεί πέρα και πέρυσι μπήκα σε μια παράσταση για να κάνω το Λακεδαιμόνιο στην Λυσιστράτη που πιθανόν. Να... Τελικά από Λακεδαιμόνιο κατέληξα φέτος να παίξω το στρατιώτη. Κάτι παρεμφερέει.
1: Μια χαρά.
0: Να μας καλέσεις να σε δούμε λοιπόν. Να.
2: Πολύ ευχαριστώ.
0: Στην επόμενη παράσταση.
2: Από Σεπτέμβρη, επειδή η παράσταση έχει μέσα και στοιχεία από τις ελληνικές ταινίες που είναι γύρω από τις εκλογές και τα λοιπά.
0: Α,
2: και
0: τι ωραία.
2: Οι εκλογές είναι.
1: Α, ωραία,
0: μπροστά μας.
2: Μπροστά και αρκετά κοντά πιθανότατα. Θα έχουμε αρκετές έτσι.
0: Θέλουμε πολύ να έρθουμε, να το ξέρεις.
2: Πολύ ευχαρίστω. Σας καλέσω στην επόμενη. Και...
1: Ωραία είναι αυτό. Θεατρική ομάδα.
0: Το περιμένουμε πώς και πώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολλά.
0: Γεια σου, Τζόρτζ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε για όλα.
1: Να είστε καλά.

0: λίγο να σχολιάσουμε
1: να και τον Τζον.
0: Όσα συμβαίνουν στο Πασόκ τις τελευταίες ημέρες. Γιατί όχι τις τελευταίες ημέρες, θέλω να σταθούμε λίγο στη δήλωση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης χθες. Γιατί έδωσε είδηση μιλώντας στο One. Είπε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης, με αφορμή όσα έχουν υποθεί από τον κύριο Χάρη Δούκα, από ό,τι καταλαβαίνουμε το τελευταίο διάστημα, είπε πως από εδώ και πέρα όσοι βρίσκονται εκτός γραμμής στην πραγματικότητα θα τεθούν εκτός κόμματος. Ναι. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο. Μίλησε για τον Τσίπρα, αλλά ας μείνουμε λίγο στα του Πασόκ.
1: Τα άλλα είναι τα προβλήματα. Αυτό που ξέρετε, μωρέ. Ωραία. Εντάξει, αντιπολίτευση στη Δημοκρατία και με τον Τσίπρα είπε ότι έχει κυβερνήσει τον τόπο. Πάμε λίγο στο θέμα. Το zoom ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η συνέντευξη από είδηση ή για αυτό που είπες.
0: Καταρχάς, κατά την άποψή μου, αυτή ήταν μια σωστή δήλωση από την πλευρά του Προέδρου του Πασόκ.
1: Αλλά
0: άργησε πάρα πολύ να την κάνει αυτή η δήλωση.
1: Εμένα
0: εδώ θυμάμαι πάρα πολύ καιρό να αναρωτιόμαστε πώς αποφασίζει ο Πρόεδρος του Πασόκ, ή μάλλον δεν αποφασίζει, να σταματήσει αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Εγώ δεν θα πω αν πρέπει να διαγραφεί ο Δούκας ή όχι. Αυτό προφανώς το ξέρει ο κύριος Ανδρουλάκης και η ομάδα του. Από την άλλη, όταν θεωρείς ότι θολώνει ένα μήνυμα, θυμάμαι για μία άλλη δήλωση και όχι αυτής της έντασης και αυτής της συχνότητας, είχε διαγραφεί ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος πριν από λίγο καιρό.
1: Για μη δήλωση είχε διαγραφεί βασικά.
0: Για μη δήλωση, σωστά.
1: Επειδή δεν είχε ασχοληθεί με τις υποκλοπές.
0: Ακριβώς. Επειδή δεν αναφέρθηκε στις υποκλοπές.
1: Σε μία συνέντευξη 20 λεπτών. Συνέντευξη.
0: Ναι, ναι. Πήγαινε λοιπόν ο κύριος Δούκας, πιέζει μία κατάσταση δημόσια με τις δηλώσεις του και βγαίνει τώρα ο Ανδρουλάκης και λέει στην επόμενη. Αν ξαναγίνει δηλαδή, θα τεθεί εκτός κόμματος.
1: Αυτό μου θυμίζει τη μαμά και τον μπαμπά. Η μαμά και ο μπαμπάς κάθε φορά που το παιδί έκανε ταξία λέει την επόμενη φορά, που σίγουρα θα υπάρξει και επόμενη φορά και σίγουρα δεν θα είναι ποτέ αυτή η τελευταία φορά. Επίσης, αυτό κολλάει και το τελευταία φορά που το ακούω αυτό. Η επόμενη φορά θα είναι διαγραφή. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Okay.
1: Ούτε επόμενη
0: αν
1: φορά
0: δηλαδή
1: θα υπάρξει.
0: Αν σήμερα το βράδυ μιλήσει ο Δούκας κάπου και πει τα ίδια, θα τεθεί εκτός κόμματος αύριο το πρωί.
1: Αυτή είναι η επόμενη φορά κανονικά. Okay. Κανονικά αυτό είναι.
0: Θέλω να πούμε όμως και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Διαπιστώνω, συνομιλώντας με ανθρώπους από το χώρο του Πασόκ, ότι κάποιοι είναι λίγο σαν να περιμένουν την εκλογική ήττα του κόμματος. Δηλαδή είναι λίγο σαν να έχουν σταθεί στη γωνία, να περιμένουν να έρθει η τρίτη ή τέταρτη θέση, ας πούμε, για το Πασόκ, πολύ χαμηλότερα από τα προσδοκόμενα δηλαδή, ώστε να δουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, ας έρθει η εκλογική ήττα, λένε, και έχει ο Θεός.
1: Δηλαδή κάποιοι περιμένουν.
0: Αυτό που δεν καταλαβαίνουν κατά πάσα πιθανότητα είναι ότι μπορεί να μην έχει ο Θεός μετά. Δηλαδή οι ευκαιρίες που έχει πάρει το Πασόκ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με την κατάσταση που επικρατούσε στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πρότινος, με την παρέτηση Τσίπρα κλπ. Και με όλα τα λάθη που έκανε η Νέα Δημοκρατία, έχει πολλές χαμένες ευκαιρίες ήδη στο κοντέρ.
1: Το θέμα είναι σε αυτή τη φάση, Μαρία μου, ότι το Πασόκ έπρεπε όλοι. Και πρέπει όλοι βασικά, από εδώ και πέρα προλαβαίνουν, να μπουν στην πρώτη γραμμή και να παλέψουν να πάει το Πασόκ καλύτερα. Όποιοι ελπίζουν να πάει το Πασόκ χειρότερα και την επόμενη μέρα να είναι αυτοί που θα ρυθμίσουν κάποια πράγματα, δεν έχουν υπολογίσει ακριβώς αυτό που λες. Ότι το Πασόκ μπορεί να έχει πολύ χαμηλότερα ποσοστά και μπορεί να μην είναι καν βουλευτές κάποιοι από όλους αυτούς.
0: Επειδή το Πασόκ.
1: Άλλο να είσαι πρόεδρος, λέω εγώ τώρα, όποιοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι, σε ένα κόμμα του 15-16% και άλλο να είσαι πρόεδρος σε ένα κόμμα του 8%.
0: Η απορία μου είναι η εξής. Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν, που αγαπάνε αυτό το χώρο, αγαπούν αυτό το κόμμα, έχουν αποφασίσει να βάλουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε το κόμμα αυτό να πάει όσο το δυνατόν πιο ψηλά και έφτασε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και λόγω συγκυριών.
1: Προφανώς
0: δεν λέει κανένας το αντίθετο. Θεωρούν λοιπόν ότι το Πασόκ μετά τα καταστροφικά ποσοστά που είχε πάρει μετά τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, για να μην ξεχνιόμαστε, προκειμένου η χώρα να μην πέσει στα βράχια. Έπεσε, αλλά τέλος πάντων θυμόμαστε όλοι τι έγινε με τη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Θεωρούν κάποιοι πως επειδή το Πασόκ κατάφερε να ξανανεύει τα τελευταία χρόνια, αυτό είναι βέβαιο ότι θα γίνει και δεύτερη φορά.
1: Θεωρούν ότι δεν δούλεψε κανένας γι' αυτό. Θεωρώ ότι το Πασόκ ανέβη και ήταν ομοτελειακό να ανέβει. Ότι το Πασόκ έπεσε, άρα θα ξανανέβει.
0: Θα γίνεται πάντα.
1: Άρα θα γίνεται πάντα αυτό. Προφανώς δεν γίνεται πάντα αυτό. Και αυτό φαίνεται από το κενό που υπάρχει τώρα και πώς βρήκε το κενό ο Τσίπρας και έφτιαξε ένα κόμμα το οποίο ξαφνικά βρέθηκε στη δεύτερη θέση τουλάχιστον δημοσκοπήσεις. Δεν έχουν γίνει εκλογές ακόμα. Μπορεί σε εκλογές να είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Το Πασόκ πρέπει να παλέψει αρχικά για τη δεύτερη θέση και προφανώς να παλέψει για το μεγάλο του στόχο, που είναι να κερδίσει με μία ψήφο. Όταν βγαίνει ο Δόκας.
0: Γιάννη μου, αυτό είναι ανέφικτο.
1: Άσε τι είναι ανέφικτο. Είναι ακόμα νωρίς. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Καλά.
1: Αυτή τη στιγμή, όταν
0: να μιλάμε επί των πραγματικών δεδομένων.
1: Ναι, ναι, αυτό θέλω
0: τώρα,
1: να σου πω. Όταν βγαίνει ο Δούκας και λέει να συνεργαστούμε, προφανώς δεν βοηθάει σε αυτό με το ΣΥΡΙΖΑ. Άμα θέλει κάποιος, θα πάει απευθείας στο ΣΥΡΙΖΑ. Στον Τσίπρα. Δεν θα πάει στον ΠΑΣΟΚ. Άμα θέλει να συνεργαστεί κάποιος. Είναι σαν να πει κάποιος να συνεργαστούμε με την Δημοκρατία. Λέγεται, άμα θα συνεργαστεί με την Δημοκρατία, πάω στην Δημοκρατία απευθείας. Για ποιο λόγο να πάω στον ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα το μεγάλο λάθος που έγινε όλο αυτό το διάστημα από τον ΠΑΣΟΚ, ποιο ήταν κατά την άποψή σου?
1: Ότι άφησε χώρο να μπει ο Τσίπρας.
0: Τι σημαίνει άφησε χώρο?
1: Άφησε
0: δηλαδή
1: χώρο σημαίνει ότι δεν θωράκισε ένα 20% στο χώρο της αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να εκφράσει έναν κόσμο και να πει: όχι, εγώ Πασόκ θα ψηφίσω, αυτόν θέλω στην αντιπολίτευση.
0: Πώς θα θωρακιζόταν?
1: Θα θωρακιζόταν άμα έκανε αντιπολίτευση κανονική στη Νέα Δημοκρατία, αν δεν είχε λίγο πιο αιμονές, αν δεν είχε πόλεμο, πολύ ισοστρέφεια, μέχρι πέρσι ισοστρέφεια να πέσουν να τουλάχιστον να βγουν άλλοι πρόεδροι. Έτσι, αφού βγάζει ένα πρόεδρο, στήριξε τον. Άμα δεν κάνει, όπως λες. Και το ξαναψηφίζουν, μάλλον δεν κάνει εσύ.
0: Εδώ ήρθαμε, ναι, λοιπόν τώρα. Ναι. Έχουμε κάνει έναν κύκλο, ναι, και έχουμε επιστρέψει σε αυτό με το οποίο ξεκίνησε η κουβέντα μας. Ναι. Ποιο δηλαδή, ότι υπάρχουν ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή, άνθρωποι μέσα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ που θεωρούν τελειωμένη αυτή την ιστορία, έχουν παραδώσει τα όπλα ήδη πριν καν δοθεί η μάχη, ναι, ναι, και λένε: ας έρθει το κακό αποτέλεσμα με Ανδρουλάκη, προκειμένου να δούμε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ.
1: Και θα είναι επόμενη μέρα.
0: Ναι, τότε που ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πρώτος και θα δούμε τι θα γίνει την επομένη των εκλογών, αν δεν έχει επιτευχθεί
1: αυτή η δυναμία. Ναι,
0: ναι, έτσι φαίνεται, ναι, γιατί αυτό που έλεγαν είναι γεγονός ότι με μια καλημέρα που είπε ο Τσίπρας τσίμπησε ένα 15%. Αυτό δεν είναι απλό και είναι κόντρα στα περισσότερα προγνωστικά για το τι θα κάνει το κόμμα Τσίπρα. Είναι πολύ πιο, ναι, πάνω από αυτό που κάποιοι ανέμεναν, ακόμη και αν είναι πιο κάτω από το τελευταίο ποσοστό που είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές πριν αποχωρήσει.
1: Και δεν τσίμπησε επειδή είναι χαρισματικός ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας το ξέρουμε. Το ξέρουμε πολλά χρόνια. Τσίμπησε επειδή υπάρχει κενό.
0: Ναι.
1: Και λέει, αφού δημιουργήθηκε.
0: Και επειδή ο Τσίπρας επικοινωνιακά έχει χάρισμα που δεν έχει ο Ανδρουλάκης.
1: Έχει, αλλά το έχει πληρώσει ο Τσίπρας. Έχει χάσει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι. Σε αυτή τη φάση που μιλάμε, βρήκε το κενό, μπήκε, έφτιαξε ένα κόμμα το οποίο λέει: εγώ θα είμαι εδώ για σένα, εγώ θα κάνω αντιπολίτευση. Το Πασόκ αυτό που είχε να κάνει ήταν να ήταν όλοι στην πρώτη γραμμή και να παλεύανε μαζί. Δεν ήταν ποτέ όλοι στην πρώτη γραμμή. Θέλαν όλοι. Κάποιοι να φάνε τον Ανδρουλάκη, κάποιοι να φάνε τους διπλανούς τους, κάποιοι να φάνε τους προηγούμενους, κάποιοι να πάνε με τον Τσίπρα, κάποιοι από το δουλεύουν καιρό να γίνει συνεργασία ευρύτερη στην κεντροαριστερά, κάποιοι άλλοι θέλουν να πάνε με τη Νέα Δημοκρατία, να γίνει επανάληψη του σκηνικού του 12, δηλαδή να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και να γίνουν υπουργοί. Δεν τους ένοιαζε να είναι το Πασόκ πρώτο. Οπότε όλο αυτό προφανώς δεν βοήθησε το Πασόκ ποτέ.
0: Γιατί επειδή ακούγονται και ασόβαρα πράγματα στο δημόσιο διάλογο,
1: όπως
0: αν βάλεις δίπλα-δίπλα τις θέσεις του Πασόκ και το πρόγραμμα του Πασόκ με τις θέσεις της Ελλάς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν θέσεις.
1: Μα δεν υπάρχουν θέσεις Ελλάς.
0: Άρα δεν υπάρχει δομή, δεν υπάρχει οργάνωση. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν στα μέσα και κάποιοι αφήνουν και καλές εντυπώσεις, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή δεν έχω δει παντελώς αδιάβαστους, ναι, να βγαίνουν από το κόμμα Τσίπρα.
1: Είναι κάποια νέα,
0: αλλά
1: πώς,
0: αυτό,
1: ναι,
0: δεν φτάνει. Διαφημίσεις. Mm-hmm.
2: Πήγε στην τράπεζα.
3: Πήγα.
2: Στην εφορία.
3: Πήγα.
2: Στο Τελωνίο.
3: Πήγα.
2: Στο Γιακουμίδη.
3: Πήγα.
2: Στο Υπουργείο.
3: Πήγα.
2: Στο Παπασίση.
3: Πήγα.
2: Στο Γεωργιάδη.
3: Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη δεν πήγα.
2: Δεν πήγε.
3: Μηδέν.
2: Και τι έκανες όλο το πρωί?
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
18: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
21: Πάμε Cherry Park.
20: Ναι!
21: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
20: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
21: Cherry Park. The place of happiness.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το Αιγάλεο ανατμήματα και στην άνοδο από το Αιγάλεο έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Προβλήματα στις καθόδους Βασιλείου Σοφίας, Βασιλείου Κωνσταντίνου και Αρδετού και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύει πως οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Άμεση ήταν η απάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Όπως επισημαίνει ο Νετανιάχου, ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κήρυγμα περί ηθικής Στο κράτος του Ισραήλ είναι ο Ερντογάν. Για περιορισμό των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας έκανε λόγο, μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ισογοίδης. Όπως ανέφερε, πέρσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες και 8.000 καταγγελίες το πρώτο τετράμινο, ενώ φέτος έχουμε μέχρι στιγμής 5 γυναικοκτονίες. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ο Ιταλός που συνελήφθη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Λοιπόν, μαζί μας τα Hot Center. Αυτή την εβδομάδα διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσίδας Δημουλίδου, Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, και για τους μικρούς μας φίλους, Dogma νούμερο 14, φυσικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. Λοιπόν, γιατί είναι πάντα μεσημεράκι ζόρικη, ζόρικη πάντα η κυκλοφορία στους δρόμους. Καταλαβαίνετε, εγώ βρήκα αρκετή κινησούλα ερχόμενος. Χωρίς λόγο, έλεγε συμβάν στην Ιερά Οδό, αλλά δεν είχε κανένα συμβάν. Και δεν είναι, το ψάξα, δεν είχε κανένα συμβάν, δεν ξέρω τι ακριβώς είχε συμβεί. Μπορεί να είχαν κολλήσει δύο αυτοκίνητα, ας πούμε. Κατεβαίνοντας θα δείτε κίνηση από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Κηφισό εννοούμε πάντα. Επίσης θα ξαναβρείτε κίνηση στο ύψος του Περιστερίου, παραμένουν τα προβλήματα, μέχρι τη Λεωφόρα Αθηνών. Αυτά είναι τα προβλήματα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού. Στο ανωδικό έχει κίνηση από την Πέτρου Ράλη, από Ρέντι στην ουσία καλύτερα, μέχρι και τα Κτέλ. Μέχρι και μετά τα Κτέλ θα βρείτε κίνηση του Κηφισού στο αναδικό. Κατάλληλα είναι μια χαρά. Μετά μπαίνοντας στην Αττική Οδό θα βρείτε λίγη κινησούλα στο κομμάτι από Μεταμόρφωση μέχρι και Μαρούση. Κλασικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η Κηφισίας εντάξει λίγο κινησούλα στο Χαλάνδρι και ξαναπιάνει στο Μαρούση. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας, κυρίως στη Θησαίος, θα βρείτε κίνηση από την Ερυθρέα πριν τα Φανάρια με τη Χαρλάτρου Κούπη μέχρι και μετά την Κηφισιά. Μέχρι το δάσος Συγκρού έχει κίνηση κατεβαίνοντας. Για τους φίλους που είναι στα βόρεια προάστια. Να επαναλάβουμε ότι 9 ώρα παίζει η Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, άρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο το ΆΚΑ και θα έχει κίνηση αρκετή. Το Telecom Center που λέμε πια. Κατεβαίνοντας την Κηφισίας και περνώντας την Αλεξάνδρας θα βρείτε κίνηση από την Αλεξάνδρας μέχρι και την Αρδιτού. Ζώρικο κομμάτι, δηλαδή όλο αυτό, από το κέντρο όλο, από την Αλεξάνδρας μέχρι να φτάσετε στην Καλλιρόη, συγγνώμη, μέχρι την Καλλιρόη, έχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση. Έχει πολύ κίνηση επίσης και η Βασιλή Σοφίας, έχει κίνηση επίσης και κατεβαίνοντας θα βρείτε στην παραλιακή από Ελληνικό μέχρι και Αλίμου, και αυτό το κομμάτι είναι αρκετά δύσκολο, όπως επίσης αρκετά δύσκολο κομμάτι βγαίνοντας από περιφερειακή Μυτού, όχι πάρα πολύ αυτή σήμερα, αρκετά δύσκολο άλλες μέρες, σήμερα έχει ανατμήματα κίνηση, περιφερειακός προς Ηλιούπολη, από περιφερειακή Μυτού προς Ηλιούπολη. Μεσογείο είναι μια χαρά αυτήν την ώρα, δόξα τω Θεώ.

0: Το ζητάει. Το ζητάει ο κόσμος. Και νομίζω ότι πρέπει. Γιατί το συζητάμε το
1: Ελλάδα. Είναι και πιο επικαιρό από ποτέ.
0: Είναι, λες, ε.
1: Είναι.
2: Ακούστε, παιδιά, το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε, παιδιά. Και τα μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε.
1: Εν τω μεταξύ, ενώ γίνεται η συζήτηση ήδη για το κόμμα που περιμένουμε τις ανακοινώσεις του κυρίου Σαμαρά,
0: ναι,
1: και ενώ οι περισσότεροι της Νέας Δημοκρατίας και κυβερνητικοί που στην αρχή είχαν και μία μικρή έτσι έναν δισταγμό στο να σχολιάσουν, έλεγαν ότι okay, το παραδέχονταν, και τον κύριο Πέτσα θυμάμαι προχθές και άλλους να λένε ότι προφανώς θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι, το πιστεύουν πολύ, το λένε λίγοι απλά.
1: Ότι έχουμε, ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Οπότε οτιδήποτε ενδέχεται να κόψει είναι πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει λοιπόν σήμερα η κυρία Σοφία Βούλτεψη εδώ, στο Δημήτρη και τον Άκη το πρωί.
0: Και.
1: Και λέει: κανένα πρόβλημα δεν δημιουργήσει. Το αντίθετο. Μένουν τα παιδιά παγωτά.
0: Τι εννοείται.
1: Μα τι εννοείται. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία τώρα με τον κύριο Σαμαρά όντως έχει δημιουργήσει θέμα στη Νέα Δημοκρατία. Όπως και το χάσμα που υπάρχει με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Υπάρχει και εδώ φόβος των βουλευτών, όπως έλεγες νωρίτερα για το ΠΑΣΟΚ, μη επανεκλογής, που αυτό είναι αυτή τη στιγμή τεράστιο
0: όπως
1: θέμα
0: το
1: για τους
0: ίδιο
1: ίδιους.
0: Πρόβλημα έχουν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό το λόγο και κάνουν ό,τι κίνηση κάνουν. Επίσης δεν μπορούν να σκεφτούν με τίποτα ότι θα βάλουν ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στο Τσίπρα. Γιατί είναι χαμένοι από χέρι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μιλάμε για τους ΣΥΡΙΖΑΕΟΥΣ, ας πούμε, για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τώρα γιατί ο Πολάκης φωνάζει τόσο πολύ, γιατί φωνάζει ο Παπάς και η Δούρου. Θέλουν απλά να το κάνουν με τον τρόπο τους, όπως σου είπα νωρίτερα. Αυτό σκέφτονται μόνο. Ο Σαμαράς θα το ανακοινώσει το κόμμα μετά το 15 Αύγουστο. Όπως όλα δείχνουν τώρα. Δεν ξέρω αν το μετανιώσει αυτό το διάστημα των δύο μηνών. Αλλά θα το ανακοινώσει το κόμμα μετά το 15 Αύγουστο. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια πια όμως, τα οποία λένε ότι ίσως και εκλογές τον Οκτώβριο. Δεν είναι πολύ μακριά πια αυτό το σενάριο.
1: Εμείς πάντως, επειδή είναι πολύ επικαιρό, κάναμε ένα ChatGPT. Ναι. Και είπαμε πότε θα γίνουν εκλογές. Λέει το ChatGPT, λοιπόν, λογικά οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας του 2027. Εκτός εάν γίνουν πρόωρες εκλογές. Όταν ρωτήσαμε λοιπόν με βάση τις πιθανότητες, τι βλέπεις ChatGPT, πότε θα γίνουν, είπε 25% φθινόπωρο, 75% 2027.
0: Ναι.
1: Χωρίς να διευκρινίζει αν θα είναι αρχές του 27 ή μετά.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβα.
0: Παίζει τα σίγουρα το ChatGPT.
1: Σωστά.
0: Το σίγουρο αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Οι πρώτες εκλογές θα είναι ένας
1: εφνιδιασμός. Τα δεδομένα. Data.
0: Ένας εφνιδιασμός. Πολλοί λένε, ας πούμε, ο Σαμαράς, γιατί το κρατάει για τελευταία στιγμή και το έχει ανακοινώσει ήδη. Ο Σαμαράς οργανώνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Σωστά.
0: Και έχει πρόσωπα, έχει δικούς τους ανθρώπους σχεδόν σε όλη τη χώρα, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά. Θα ψηφίσει Σαμαρά. Αυτοί που πάνε από στόμα σε στόμα, πάνε από σπίτι σε σπίτι. Αυτοί υπάρχουν. Είναι προφανώς μια δημοκράτης είναι. Οι οποίοι πιστεύουν στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Προετοιμαζόταν πολύ καιρό.
0: Προετοιμαζόταν πολύ καιρό και προετοιμάζεται ακόμα πολύ καιρό. Ξέρουμε ότι θα το κάνει.
1: Προφανώς θα προετοιμαζόταν ο κύριος Σαμαράς. Εννοείται.
0: Είναι ο πιο έμπειρος βουλευτής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είναι από το 77 βουλευτής.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, σκεφτόμουν. Επειδή ακούγα χθες τον κύριο Τσούτσια. Ο κύριος Τσούτσιας είναι ο πιο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά εδώ και δεκαετίες.
0: Εκπρόσωπος του Αντώνη Σαμαρά.
1: Και χθες, μάλιστα, βγήκε και ως εκπρόσωπος του κόμματος στην πραγματικότητα. Έτσι έμοιαζε, είναι γεγονός, το Open. Αυτό που έλεγε λοιπόν, γιατί ασκείται μια κριτική, πόσο Σαμαράς θα πάει να δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα, να κάνει τέτοια ζημιά στην παράταξή του.
0: Ναι.
1: Στη Νέα Δημοκρατία. Είπε ο Τσούτσιας κάτι που δεν είναι και παράλογο. Λέει, αν από το 40-50% η Νέα Δημοκρατία λέει ότι ο Σαμαράς φταίει που θα πέσει το 25-26-27-28, βρείτε το λάθος. Δεν είναι πρόβλημα του Σαμαρά αυτό.
0: Είναι
1: πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ότι η Νέα Δημοκρατία
1: που χάθηκαν,
0: συζητάει...
1: λέει, πού πήγαν αυτό. Το 20%, πού πήγε.
0: Ακριβώς αυτό. Το ότι η Νέα Δημοκρατία 15. Αυτή τη στιγμή κοιτάει στην πρόθεση ψήφου να έχει ένα 25% σημαίνει ότι έχει χάσει ένα 16% από το 41%. Άρα εκεί είναι το πρόβλημα. Το αν ο Σαμαράς πάει και χτυπήσει άλλο ένα 3-4%, 5%, εκεί μετά σημαίνει ότι μάλλον έχει χάσει αυτό που λες εσύ ρίζες. Ή έχει χάσει το χώρο του κέντρου. Άρα το χώρο του κέντρου τον έχει πάρει κάποιο.
1: Και ο Αντώνης Σαμαράς εκεί θα απευθυνθεί. Mm-hmm. Στους απογοητευμένους νεοδημοκράτες, ή μάλλον και εκεί. Ναι. Στους απογοητευμένους πέραν της θυμωμένης ψήφου, mm-hmm. που μπορεί να στοχεύει και εκεί έτσι κι αλλιώς σε όλα τα κροατήρια ο κύριος Σαμαράς. Από την άλλη, θα απευθυνθεί και στους απογοητευμένους νεοδημοκράτες, οι οποίοι αισθάνονται ότι έχει χαθεί η ψυχούλα της παράταξης.
0: Mm-hmm.
1: Αν νιώσει ότι η ψυχούλα της παράταξης έχει χαθεί και έχει αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, τότε ναι, μπορεί να καλωδείς την πρωτοβουλία Σαμαρά.
0: Σωστό. Είναι απόλυτα σωστό. Καριστιανό.
1: Ορίστε.
0: Όσο περνούν οι μέρες, πρέπει να βλέπουμε και αυτό το κόμμα.
1: Η κυρία Καριστιανού, η αλήθεια είναι, από αυτό που καταλαβαίνω, φαίνεται να αποδυναμώνεται σε ποσοστά στις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες, τουλάχιστον σε σχέση με την εκκίνηση.
0: Στις δημοσκοπήσεις, ναι.
1: Βέβαια, να σου πω όμως κάτι από την άλλη. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Τι είναι αυτό και αν έτσι θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές. Θέλω να πω, το να έχουν ανακοινωθεί κόμματα, mm-hmm. τα οποία κόμματα, εντάξει, τον κύριο Τσίπρα τον γνωρίζουμε, έχει έρθει βεβαίως με τη νέα του εκδοχή, τη νέα του βερσιόν, όπως ο ίδιος λέει. Απ' την άλλη, για την κυρία Καριστιανού, αντικειμενικά, δεν ξέρω αν θα μάθουμε και πολύ πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Η ίδια λέει, εν ευθέτω χρόνο όλα αυτά θα αποκαλυφθούν. Αλλά οι ψηφοφόροι της Καριστιανού, στα αλήθεια, είναι ψηφοφόροι οι οποίοι περιμένουν να ακούσουν συγκεκριμένες προτάσεις για τα ενίκια, συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια ή για τα εθνικά θέματα. Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη. Και επειδή η Καριστιανού το ξέρει αυτό, γνωρίζει που απευθύνεται, ναι. και η ομάδα της και το επιτελείο της, μπορεί και αυτό να μην πολύ βιάζονται κιόλας.
0: Δεν βιάζονται.
1: Ναι, πιο πολύ δηλαδή ανησυχούμε, νιώθω εμείς οι δημοσιογράφοι, και εκφράζουμε αυτή την αγωνία να μάθουμε τι λέει η Καριστιανού επιτέλους, ρε παιδιά, mm-hmm. παρά οι ίδιοι ψηφοφόροι. Γιατί η Καριστιανού συμβολίζει κάτι άλλο, κατά τη δική μου ανάλυση. Συμβολίζει ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει κυβερνήσει ποτέ, δεν ήταν στο πολιτικό σύστημα, προέρχεται και τη μάθαμε από μια υπόθεση που όλους μας έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα και είναι η τραγωδία των Τεμπών. Άρα, αν είναι να δώσω την ψήφο στους άλλους, καλύτερα να τη δώσω στην Καριστιανού. Αυτή είναι η ανάλυση που γίνεται.
0: Υπάρχει ένα κοινό, το οποίο το βλέπουν όλοι τώρα στις μετρήσεις και το οποίο δεν το ακούμε και πάρα πολύ. Ένα κοινό που είναι από 18 μέχρι 24 ετών, οι οποίοι σε αυτό το κοινό προπορεύεται και η Καριστιανού. Είναι ένα κοινό το οποίο δεν παρακολουθεί την πολιτική όπως παρακολουθούμε όλοι εμείς. Δεν ξέρει τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης, δεν ξέρει τι έχει κάνει ο Τσίπρας στο παρελθόν. Δεν έχει ιδέα βασικά αυτό το κοινό, 18-24, όταν κυβερνούσε ο Τσίπρας ήταν 10 ετών. Δεν έχει, καμία ιδέα δεν έχει. Επίσης, κοιτάνε ένα πρόσωπο το οποίο, όπως είπες εσύ πολύ εύστοχα, είναι ένα πρόσωπο άφθαρτο πολιτικά. Οπότε σου λέει αυτό. Το μόνο καλό.
1: Άφθαρτο πολιτικά και απολυτικ σε ένα βαθμό.
0: Μέχρι τώρα ναι. Αυτό όμως το μόνο καλό που μπορεί να έχει ένα τέτοιο πρόσωπο. Και αυτό εμένα θα μου αρέσει πάρα πολύ, και αυτό το πρόσωπο και πολλά άλλα, είναι το να μην έχουμε 40% αποχή και να σηκωθεί ένα τουλάχιστον 10-15% παραπάνω να πάει να ψηφίσει. Γιατί καλή είναι η κριτική από τον καναπέ, αλλά αν ψηφίζεις κιόλας, είναι πολύ καλύτερη η κριτική μετά. Ξέρεις τι έχεις ψηφίσει και επιλέγεις κάτι συγκεκριμένο. Αν όμως αυτοί που θα σηκωθούν από τον καναπέ, που δεν ξέρουμε τι θα κάνουν, αυτοί που λένε δεν ψηφίζω τίποτα, είναι όλοι οι ίδιοι. Λέω εγώ τώρα. Ναι, και πάει και ψηφίσει Καριστιανού, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας τώρα. Κανένας δεν πάει να το προβλέψει. Ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
1: Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις.
0: Γρήγορα γιατί.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Δεν πάμε, είναι η Big Win μαζί μας.
1: Φυσικά.
0: Φυσικά είναι η Big Win μαζί μας. Εννοείται.
1: Πήγε με τη Σουναμίνη, ναι.
0: Όχι.
1: Διαχρονικά, μέσω στοχευμένων ενεργειών, η Big Win, κυρίες και κύριοι, προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του Συλλόγου Αμιμόνη. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ναι, σε πιστεύω γλυκιά μου, μην χτυπιέσαι.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
19: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
18: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
19: ΕΣΧΑ?
18: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
19: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
18: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
20: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
21: Μητέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Αλήθεια κύριε, εσείς από την Πλατανιά είσαστε?
26: Όχι, όχι, για... Για δουλειά πήγαινα εγώ εκεί.
25: Είσαστε εμπορευάμενος?
26: Μάλιστα, εμπορευάμενος είμαι.
25: Και ταξιδεύατε με τη διχατέρα σας?
26: Μάλιστα, με τη διχατέρα μου.
25: Και η κυρία σας, μήπως είσαστε χειρευάμενος?
26: Μάλιστα, εμπορευάμενος και χειρευάμενος.
25: Από την Αθήνα ερχόσαστε, κύριε?
26: Μάλιστα, παιδί, μάλιστα, από την Αθήνα. Εμπορευάμενος και χειρευάμενος. Και από την Αθήνα έρχομαι και στην κορφή Κανέλα.
27: Una notte a Napoli. Con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Κυρία Στινόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το!
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια

0: 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Πες μου πώς γίνεται. Αφού έχεις φύγει.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιολακά. Νέες απειλές προς την Τεχεράνη εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ, πυροδοτώντας νέο γύρο εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρό, σημειώνει η ανάρτησή του, αναφερόμενος πιθανότατα στον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύει πως οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευθούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις του, όπως είπε, φύγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στον Τούρκο Πρόεδρο. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Για βάσιμες προκλητικές και αναλυθείς κατηγορίες εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν κάνει λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, αναφέροντας πως πρόκειται για μια προσπάθεια του Νετανιάχου και των συνεργών του να παραπλανήσουν τη διεθνή κοινότητα. Για περιορισμό των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας έκανε λόγο μιλώντας στο ΣΚΑΟ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μεγάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε, πέρυσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες και 8.000 καταγγελίες το πρώτο τετράμινο, ενώ φέτος έχουμε μέχρι στιγμής 5 γυναικοκτονίες. Τόνισε ότι έχουμε περιορισμό όχι από συνείδηση αλλά από φόβο. Σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη Παλαιστινίου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μέλος της Χαμάς, ο Υπουργός χαρακτήρισε μεγάλο κίνδυνο και στρατηγική στροφή το γεγονός ότι η δράση της Χαμάς μεταφέρεται πλέον έξω από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Έκανε λόγο για ένα δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής οργάνωσης που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη. Σε 5,2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Πάντως, τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις στην ετήσια σύγκριση παρουσίασαν οι τιμές στα είδη διατροφής, την ενέργεια και τις υπηρεσίες. Στοιχεία που συνδέουν τον 65χρονο κατηγορούμενο με την εξιχνίαση της δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αίγιο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για την ύπαρξη πλημμένων ρούχων με κυλίδες αίματος, ενώ αναφέρει ότι για την εξιχνίαση του εγκλήματος χρησιμοποιήθηκε βιντεοληπτικό υλικό από γειτονικό σπίτι. Ο 65χρονος που έχει συλληφθεί μέχρι στιγμής δεν έχει ομολογήσει το έγκλημα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Νέο περιστατικό μεταξύ οδηγών για την προτεραιότητα στο δρόμο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε δρόμο στα σύνορα των Δήμων Ηλίου και Καματερού. Ένας άνδρας οδηγός, αφού διαφώνησε με την οδηγό άλλου οχήματος για την προτεραιότητα, βγήκε από το αυτοκίνητό του, πλησίασε στο παράθυρό της και της έριξε γροθιά στο μάτι, τραυματίζοντάς την σοβαρά. Την ώρα, μάλιστα, που στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το ανήλικο παιδί της. Ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται. Το περιστατικό έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας γειτονικού κτηρίου. Σε ηφαιστεύτηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Και στα αθλητικά, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Υπάρχει περίπτωση να μπω μια μέρα στο στούντιο και να μην σ' ακούω να λες για το Μητσοτάκη?
1: Αναλόγως.
0: Δηλαδή, έχω κουραστεί πραγματικά. Είναι και πολλά χρόνια πρωθυπουργός και ο ίδιος. Αλλά.
1: Από πού εκκινούν τα πράγματα στη χώρα? Δεν εκκινούν από την κυβέρνηση?
0: Όχι.
1: Καλή κυβέρνηση είναι ο Μητσοτάκης.
0: Την υγεία των ανθρώπων εκκινούν όλοι.
1: Προφανώς, αλλά και για την υγεία κάνει κάποιες πρωτοβουλίες η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Προφανώς και εκεί ασχολείται ο Μητσοτάκης. Και μετά.
0: Α, να λέμε ευχαριστούμε και τα λοιπά.
1: Δηλαδή, σήμερα που έχει εκλογή γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία και θα είναι ο Μητσοτάκης εκεί και θα μιλήσετε, θα το πούμε.
0: Θα το πούμε. Ναι. Αλλά μόνο αυτό λες, δεν λες τίποτα άλλο.
1: Μας κάνουν οι άλλοι καμιά λίγα.
0: Τόσα θέματα έχουμε δηλαδή.
1: Έχουμε, θα πούμε και άλλα θέματα.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι και να εκλεγεί πάλι, θα είναι ο πρώτος που θα έχει κερδίσει τρεις διαδοχικές θητείες.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στη μεταπολίτευση.
0: Δεν έχει ξαναγίνει, αλλά έχει κενό ο Μητσοτάκης, το οποίο το ξεχνάς και εσύ.
1: Όταν λες κενό στη διακυβέρνηση.
0: Ναι, βεβαίως. Ένα μήνα.
1: Ποιο είναι ο μήνα αυτό?
0: Στις εκλογές του 23, ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου, αλλά
0: όχι,
1: είναι.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Θα είμαστε θεσμικοί.
1: Η διαδικασία.
0: Κύριο Σαρμάς δεν είχε αναλάβει.
1: Είναι ο κύριο Σαρμάς. Η διαδικασία όμως των εκλογών έτσι είναι.
0: Όχι, ο Σημίτης είχε συνεχόμενες εκλογές.
1: Δύο.
0: Ναι, ναι, συνεχόμενες όμως.
1: Ναι.
0: Εννοώ ότι έχει μια διακοπή.
1: Θα σου πω. Το πας διαφορετικά. Θα
0: δεν
1: έχει,
0: το πάω διαφορετικά. Το πάω όπως είναι.
1: Δηλαδή δεν θα έχει τρεις συνεχόμενες διακυβερνήσεις?
0: Θα έχει, αλλά έχει και ένα κενό στο ενδιάμεσο, επαναλαμβάνω. Και δεν ξέρουμε πως έχει και δεύτερο κενό.
1: Εδώ είναι το θέμα τώρα.
0: Τι
1: μήπως έχει
0: θέμα
1: μεταξύ.
0: Όντως θα είναι ο πρώτος που θα έχει κερδίσει τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Και θα έχει κυβερνήσει τρεις φορές. Αλλά υπάρχει μια διακοπή.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Δηλαδή,
1: να...
0: νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος στις συνεχόμενες.
1: Διακυβερνήσεις.
0: Ναι, είναι ο συγχωρεμένος ο Σημίτης.
1: Ναι.
0: Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και μετά νομίζω ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ή ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Μάλιστα, δεν το ξέρω έτσι αυτό το στατιστικό.
0: Ναι,
1: έτσι μπορεί να μην
0: τώρα
1: επιβεβαιωθούν αυτά, γιατί και τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε νίκη επί Μητσοτάκη με μία ψήφο.
0: Νίκη πιανό.
1: Νίκη κατά του Μητσοτάκη, έστω και με μία ψήφο.
0: Να κερδίσουν οι
1: άλλοι. Όχι,
0: ναι, εντάξει, τι θες να κερδίσουν. Αυτοί θα πανηγυρίζαν για να κερδίσει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, καλά εδώ.
0: Μπορώ να το δούμε και αυτό. Όπως το είπε ωραία ο Πολάκης σήμερα. Λέει, έχετε ξαναδεί εσείς αρχηγό κόμματος να στηρίζει άλλο κόμμα?
1: Και επομένως να λέει στο κόμμα.
0: Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Καλοκαιρινή, ευάερη, ευήλια. Πώς είσαι, Δημητρούλα μας, όλα καλά? Καλά, έκανε και μανάκι.
1: Είσαι όλα αυτά.
0: Άσε ρε Γιάννη να μιλήσω εγώ με τη Δήμητρα, δεν το εξάστο. Έκανες και μπανάκι.
2: Έκανα δύο.
0: Είδες, αυτά είναι. Στο 2-10-48-0-170-174, δύο χαμογελαστά κορίτσια, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και η κυρία Ρούλα Βρετάκου, σας περιμένουν τα τηλεφωνήματά σας. Τώρα θα σας πει ο Γιάννης για ποιο λόγο θα χρησιμοποιήσετε το 2-10-48-0-170-174, θα σας το πει σε λίγο δηλαδή. Η skyradio.gr είναι το site μας, υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική την επιμέλεια. Ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής, θαύμα. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Ο Κυρκυλής είναι εδώ, βάρδια, μην γίνει κανένα λάθος. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 παρα 10, Τζούνος Κούτρας θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έδωσε συνέντευξη σήμερα στο Open. Είπε πράγματα. Εγώ γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχω. Πρέπει να το κοιτάξω μάλλον λίγο αυτό.
1: Τι έχεις δηλαδή και πρέπει να κοιτάξεις?
0: Συμφωνώ με πολλά, κύριε παιδί μου, σε αυτά. Λέει ορισμένα πράγματα με τα οποία συμφωνώ, πολιτικά μιλώντας πάντα. Δεν συμφωνώ με τον Πολάκη σε όλη τη φιλοσοφία. Αλλά ορισμένα πράγματα που λέει έχουν μία λογική.
1: Αυτό που είπες πριν, ότι για πρώτη φορά στα χρονικά κόμμα λέει παιδιά πάμε άλλο κόμμα, δεν έχει γίνει. Επίσης ο Πολάκης δεν είναι πιο ξεκάθαρο σε όλες τις τοποθετήσεις του στις κεντρικές επιτροπές, πολιτικές επιτροπές, πώς τα λένε εκεί στο
0: σπίτι. Εντάξει τώρα, και ο Πολάκης πιέζει. Κάτσε τώρα. Και ο Πολάκης πιέζει το Φάμελο, μήπως πάρει όλο ο Τσίπρας.
1: Μήπως τους πάρει όλους ο Τσίπρας?
0: Ναι, αλλά δεν θα τους πάρει.
1: Βέβαια δεν θα τους πάρει όλους.
0: Ναι, δεν θα τους πάρει. Θα ακούσουμε Μητσοτάκη σε λίγο.
1: Θα ακούσουμε σε λίγο Μητσοτάκη, θα ακούσουμε και Γιάννη Καντέλη, αλλά πάμε να ακούσουμε Πολάκη τώρα.
0: Πολάκη, ναι.
3: Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση κύριε με το Πολάκη κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Βγαίνει και η Βονικολάκου σαν εκπρόσωπος της Ελλάς και λέει: εμείς δεν γουστάρουμε συνεργασίες, δεν θέλουμε τίποτα κτλ. Δηλαδή, αυτοί δεν θέλουν συνεργασίες. Εμείς στηρίζουμε άλλο κόμμα. κόμμα και θέλουν να μου πούνε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
1: Ακούστε το ερώτημα.
3: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό και λάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. I know you moved on to someone new.
0: Whole life is beautiful. Μα πού είναι κάπου παράλογος ο Πολάκης?
1: Αυτό που λέει, δεν κατεβάζει το σύμπαν τα παντελόνια του, επειδή
0: έκανε ο κόμμα. Μα συγγνώμη, ρε φίλε, έκανε ο Τσίπρας κόμμα.
1: Και λέει, παρατηθείτε.
0: Και έχουν τσουτσουριάσει όλοι και όλες, ας πούμε.
1: Ναι, ρε Χριστέ, έχουν τσουτσουριάσει γιατί θέλουν να πάνε.
0: Ας πάνε.
1: Να πάνε γιατί εκεί που είναι το ένα έχει φτάσει το 1,25 το είναι αριστερό.
0: Δεν του θέλει. Δεν του θέλει όλου.
1: Θα τον πείσουν, εκτιμούν.
0: Ποιον να πείσουν τον Τσίπρα? Δεν είναι τόσο αυτοκτονικός τύπος. Έχει πάρει άλλη γραμμή ο Τσίπρας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, ο Τσίπρας έχει πάρει μια άλλη γραμμή.
1: Αλλά χρειάζεται και στελέχη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι όλα καινούρια.
0: Ναι, αλλά είναι στη φάση που μπορεί να επιλέξει ποια στελέχη θα πάρει μαζί του.
1: Περίμενε.
0: Εσύ είπες περιμένω, όσο θες.
1: Εσύ είπες προχθές.
0: Δηλαδή, ας πούμε,
1: μας, ο κύριος έκανε ένα έτσι λες.
0: Εσύ το είπες.
1: Όχι, άλλο θα πω. Ποιο? Έκανε ένα έτσι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Άφησε μια διαρροή ότι παιδιά το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Τους κορόιδεψε.
1: Και να ανακοινώσουν
0: κόμμα. Τους κορόιδεψε ο Μητσοτάκης.
1: Αν
0: εδώ αυτή
1: η διαρροή επιβεβαιωθεί.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να έχει και 5 έμπειρα στελέχη, 6 ή 10 μαζί του.
0: Όχι.
1: Γιατί,
0: γιατί όπως ο Μητσοτάκης έκανε τσικ και κυκλοφορήσανε παντού, όλοι ξέραμε. Κυκλοφόρησε. Μας το λέγανε δηλαδή, παιδιά, ετοιμαστείτε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Αυτό διαχύθηκε. Τα ακούσανε και στην Αμαλία, εκεί στο στρατηγείο του Τσίπρα. Τα ακούσανε και στο στρατηγείο της κυρίας Καριστιανού. Και ξαφνικά.
1: Να,
0: μία κυρία Καριστιανού το κόμμα, να και ο Τσίπρας το κόμμα. Βγήκαν από το λαγό Μητσοκ. Και άμα τους πάει το 27, τους έχει κάψει ο Μητσοτάκης.
1: Σωστό είναι αυτό. Αν δεν τους πάει όμως, για να επιγυρίσω σε αυτός που σου λέω, ναι. Αν δεν τους πάει και πες ότι έχουμε εκλογές.
0: Αν δεν τους πάει, ο πιο έξυπνος είναι, για μένα, ο πιο έξυπνος θα αποδειχθεί ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα ανακοινώσει κόμμα 30 μέρες πριν τις εκλογές. Έτσι πιστεύω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πιστεύω εγώ, ρε φίλε.
1: Άλλη, μετά θα έχεις μια προεκλογική περίοδο και τι θέλεις, παιδιά. Είναι καλό
0: να σου πει. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι.
1: Πιστεύω ότι θα έχει καμία
0: κοστολογία. Ο κύριος Τσίπρας θέλει τον Νίκο τον Παπά. Γιατί εγώ το άκουσα από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που θα πάει στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν τα άκουσα από. Δεν μου το είπε κάποιος.
1: Ναι.
0: Το άκουσα εγώ, ρεπορτάζ δικό μου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, πώς θα έρθει ο Νίκος ο Παπάς, ας πούμε, που αν δεν έρθει, μου είπανε, είναι σύντροφος αυτός του Παπά τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Αν δεν έρθει, δεν υπάρχει και το επιχείρημα ναι, αλλά εσείς είχατε 13-0.
1: Σωστό είναι αυτό που
0: λέτε. Σωστό, ξεσωστό, έτσι μου είπανε.
1: Πάμε,
0: δεν ξέρω εγώ.
1: Δεν τον θέλει τον Παπά.
0: Μάλιστα.
1: Να σου απαριθμίσω καμιά 15 αριά, αλλά στελέχη που ενδεχομένως να θέλει.
0: Να θέλει. Ναι. Όποιον θέλει θα τον πάρει.
1: Αυτό σου λέω. Άρα θα έχει 15-20 στελέχη από τότε. Δεν μπορεί να μην έχει.
0: Ναι, απλώς θα είναι αυτός που θέλει ο ίδιος. Δεν θα του πούνε.
1: Γραφικό του είναι το
0: πράγμα. Δεν θα του πει ο Φάμελος ποιον θα πάρει.
1: Όχι. Όχι. Ναι. Τώρα το Φάμελο για παράδειγμα δεν τον ήθελε.
0: Πού να ξέρω εγώ, ρώτη τον Τσίπρα. Εσύ τα λες, εσείς που είναι αριστερά και δεξιά τα λέτε καλύτερα. Αχα, λοιπόν.
1: Θα πάρει και το Πασόκ, λέει, στελέχη.
0: Ποιον θα πάρει?
1: Δεν ξέρω.
0: Α, τι να σου πάρει. Όποιος θέλει, ας πάρει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Γεια σου, κύριε Φιλιππίδη, τι γίνεται?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Ότι εντός του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο τον Παπά τον αποκαλούν 13-0.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο το έχουμε παρατηρήσει.
0: Ναι, ναι, είναι γνωστό.
2: Δηλώσεις τους κανονικά.
0: Ναι, ναι, είναι γνωστό.
2: Είναι κανονικό αυτό.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε άλλο κόμμα, όχι οι άλλοι του άλλου κόμματος.
0: Όχι.
2: Έτσι, όχι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Σύντροφοι δηλαδή.
2: Οι σύντροφοι τον φωνάζουν 13-0.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτό είναι μια χαρά.
0: Ναι, γιατί είναι
2: μεγάλο. Μιλάει στα ντοκιμαντέρ, χαμογελάει.
0: Λέει, τι να κάνει και ο άνθρωπος.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Και θέλει να ξαναβγεί βουλευτής γιατί είναι
2: εκλεγμένος. Και ευχάριστος τύπος. Όχι, ο Νίκος Παπάς είναι ευχάριστος τύπος.
0: Και είναι. Δεν έχω. Δεν ξέρω. Ναι.
2: Ευχάριστος τύπος.
0: Έτσι φαίνεται. Δηλαδή στις αρχές μας μιλάγανε. Μετά μόλις γίνανε υπουργοί δεν μας μιλάγανε. Κατάλαβες. Ναι. Καλά.
2: Και μετά σταμά. Μετά μιλάγανε. Ναι. Τώρα αν τον πετύχαμε. Δεν πάει.
0: Και είναι εκλεγμένος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νότιο τομέα. Με ισχυρή βάση.
2: Ναι. Άρα μπορεί να πάει όπου θέλει. Έχει τη βάση.
0: Όχι.
2: Α.
0: Γιατί για να πας κάπου πρέπει πρώτον να σε θέλουν εκεί που θα πας και δεύτερον να πας σε ένα κόμμα που θα σου εξασφαλίσει την επανεκλογή σου.
2: Άρα τελειώνουν πολιτικές καριέρες αυτή την περίοδο. Από τη συζήτησή σας καταλαβαίνω που είστε πολιτικοί δύο έμπειροι.
0: Αν κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν και το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, θα μετρήσουμε καμιά κατοστή, μπορεί να λέω και λίγους.
1: Ναι.
0: Εγώ τους χαρακτηρίζω κάποιους πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο. το οποίο δεν έχουμε, μας λείπει τώρα, και χάθηκε την περίοδο των μνημονίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Καλά, έχει χαθεί αντίστοιχα και πολύτιμο δημοσιογραφικό κεφάλαιο,
0: εννοείται,
2: των μνημονίων, πολύτιμο τραπεζικό κεφάλαιο, ναι, ναι, την περίοδο των μνημονίων. Φύγαν πολλοί
0: στελεχειακό,
2: άνθρωποι εξωτερικό, στελεχειακό,
0: επιστημονικό.
2: Οι κλάδοι που χτυπήθηκαν από την κρίση, η πολιτική ήταν ένα. Το ότι έχουν τόσα χρέη τα δύο κόμματα, η απόρρεια αυτού του πράγματος.
0: Απλώς υπήρχαν
2: προκοπία.
0: Πολλοί άνθρωποι ικανοί, οι οποίοι μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επόμενη μέρα της πολιτικής κινήσης του τόπου, οι οποίοι εξαϊλώθηκαν.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε εξαϊλώθηκαν, εξαϊλώθηκαν.
2: Εκεί στράφηκε ο καθένας όσο αυτό σωθεί τους.
0: Εντελώς.
2: Προφανώς.
0: Ναι. Ή μπορεί δουλειές να μην ήταν και τόσο πολύτιμοι που νομίζω εγώ.
2: Αλήθεια είναι και αυτό.
1: Σίγουρα κάποιοι ήταν. Λοιπόν, Νίκο, πριν ξεκινήσουμε τα δικά σου, 2-10-48-0-0-170-174. Δεύτερη κλήρωση για τα εισιτήρια από τη Minoan, η οποία θα γίνει την προσεχή Δευτέρα. Οικογενειακές διακοπές με τη Minoan Lines από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης ή Μήλο, και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με γιο ταχύ και επιστροφή. Κάθε ταξίδι με τη Minoan Lines, μία εμπειρία στα καθημερινά δρομολόγια των υπερσύγχρονων Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Απολαμβάνεται ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα, περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας και βραβευμένη η Minoan Lines συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Εσείς λοιπόν τηλεφωνείτε, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας. Δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής με γιο ταχύ από Ηράκλειο ή τη Μήλο. Το δώρο θα αξιοποιηθεί από τις 5 Εβδόμου έως 20 Εβδόμου και από 1η Ιανουαρίου έως 15 Ιανουαρίου, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας, και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη μας, να ξεκινήσουμε από το...
0: Έχει ένα κινητοποιημένο όχημα, όπως μας λέτε εσείς τώρα, στην άνοδο της Μεσογείου στο ύψος Κατεχάκη. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Ορίστε.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα. Πληθωρισμός και είδαμε και αυτή την έκθεση για τις
0: τιμές των ανακοινώνων. Πόσο είναι ο πληθωρισμός?
1: Πόσο μας βολεύει?
2: Πόσο το θέλετε?
0: Να το. Εγώ ένα.
2: 5,2. 5,2. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε ψηλά 3 ετών, 4,2. Και ο Τραμπ ζορίζεται.
1: Φαντάζομαι εμείς με το 5,2.
0: Πόσο είναι 5,2?
2: Αυτό το έκανα.
0: Κάθε παράδειγμα μήνα 5, ρε.
2: Ήταν 5,4.
0: Ναι.
2: Η μέτρηση της Ελστάτ, έτσι.
0: Ναι.
2: Επιβράδυνε. Κοίτα, το πρόβλημα το πρόβλημα δεν είναι. Υπάρχουν οι επιπτώσεις του πολέμου. Εντάξει, οι επιπτώσεις του πολέμου είναι σημαντικές. Θα πει κάποιος, δεν είναι για όλες οι ίδιες. Οι άλλοι γιατί έχουν πληθωρισμό 3. Οι πιο πολλοί έχουν 3 στην Ευρώπη. 3, 3,5, 2,5, τέτοια πράγματα έχουν. Εμείς έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Τι δηλαδή?
2: Κοιτούσα αυτά τα στοιχεία του μήνα το μήνα, αν τα δείτε. Εγώ με κοιτάζω πρώτα αυτά. Τι έγινε το Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο?
1: Τι έγινε? Α, τι αγοράσαμε, τι πουλήσαμε, τι κάναμε, τι
2: πώς κινηθήκαμε. Όχι. Πώς κινηθήκαν οι τιμές. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο, γιατί η αλήθεια βλέπεις και τη βραχυχρόνια τάση. Ενώ πέφτουν, για παράδειγμα, τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης μείον 8,5, τα άλλα καύσιμα μείον 10,8, τα μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο μείον 12,8, ενώ σε τις αβάσεις όλα αυτά είναι πολύ ψηλά.
0: Είχαμε προσφορές
2: σε σχέση με πέρσι. Ναι. Σε ένα μήνα, επαναλαμβάνω. Ναι. Ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία συν 11%.
0: Συν 11.
2: 11.
1: Ξενοδοχεία,
2: 11.
0: Ναι, τι σας κάνει?
2: 11.
1: Θα ξεκινούν διακοπές, παιδί μου.
2: Ναι. Δεύτερο σε θετικό έδαφος. Εστίαση. Εστιατόρες, αγροπλαστεία, ταχυφαγεία και ηλικία συν 2,4. Σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, σε μέσα επίπεδα είναι τεράστιο.
0: Ναι.
2: Συν 2,4. Τι
1: όντως είναι?
0: Είναι συν 2 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
2: Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Mm. Θα πει κάποιος, αρχίζει και σε αυτά τα επαγγέλματα υπάρχει επίδραση μεγάλη από τον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 1η Απριλίου.
0: Ναι, απλώς τον Απρίλιο, λέγοντας εγώ τώρα, τον Απρίλιο ήταν ακριβά τα καύσιμα. Και μπορεί να έσκασε το Μάιο για τους,
2: στα ξενοδοχεία και, στο εστιατόριο.
0: Και στα ξενοδοχεία και στο εστιατόριο.
2: Κοιτάξτε, ο Μάιος ήταν γεμάτα τα ξενοδοχεία, γιατί εδώ δεν έχουν ανοίξει τα ριζόρτ ακόμα.
0: Ναι.
2: Ήταν γεμάτα ξενοδοχεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πλέον μια συναυλία, όπως για παράδειγμα το Μετάλλικα, έφερε 20.000 ανθρώπους στο εξωτερικό.
1: Σωστό.
2: Το γεγονός ότι ήταν γεμάτα τα ξενοδοχεία, προφανώς πούλησαν σε καλές τιμές. Το θέμα είναι αν αυτές οι τιμές,
1: ναι,
2: αντικατοπτρίζουν την ποιότητα του προϊόντος μας. Γιατί πλέον εδώ ξεφεύγουμε από την ιστορία ακρίβεια, φθηνιά. Φτάνουμε σε μια κατάσταση αν το βασικό προϊόν που πουλάμε το πουλάμε σε σωστές τιμές ή το αρχίζουμε και ξεφεύγουμε και άρα θα αντιμετωπίσουμε ένα συστημικό κίνδυνο στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον θα κληθούμε και εμείς να πληρώσουμε μέρος από αυτή την... Όταν αυξάνουν στις πόλεις, στα resort θα το σκεφτούν ή στα rooms του LED και στα επιπλωμένα διαμερίσματα τι τιμές να βάλουν. Διπλά και τρίδιπλα.
1: Τρίδιπλα.
0: Ναι, υπάρχει και η εξής απλή έννοια της αγοράς που είναι παλαιού τύπου η ανάλυση που την έχει κάνει ένας επιχειρηματίας. Κόσμο έχουνε.
1: Ναι.
2: Έχουνε.
0: Φθηνά είναι.
2: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή υπάρχει και αυτή η ανάλυση.
1: Σωστά, ναι.
0: Έχει κόσμο εκεί.
2: Μα έχουμε πει.
0: Γεμάτο είναι.
2: Μα έχουμε πει.
0: Άρα είναι φθηνά.
2: Μα έχουμε πει στα καύσιμα. Στο πετρέλαιο κίνησης είναι η κατανάλωση συν 2% το Μάιο.
0: Ναι, εντάξει, και πάλι δεν το βάζω εγώ πάρα πολύ αυτό με την έννοια ότι το αυτοκίνητο είναι της, έτσι όπως λειτουργεί στην Ελλάδα.
2: Να.
0: Είναι είδος πρώτης ανάγκης.
2: Αν δεν έχεις όμως θα το κόβες.
0: Αν δεν έχεις το αναγκαστικά.
2: Αν ήμασταν σε μια από τις καμπές της κρίσης, το 12, το 15 και τα λοιπά,
0: το κόβεις.
2: Θα το βάζεις στο πλάι, δεν θα το παίρνεις.
0: Ναι. Δεν είμαστε σε αυτό. Αλλά απ' την άλλη,
2: ναι.
0: Είναι είδος πρώτης ανάγκης.
2: Λοιπόν.
0: Το παράξενο είναι ότι αυξάνουν και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν έχουμε και ποιοτικά μωρέ. Τα εστιατόρια αυξάνουν, αλλά η σύσταση του κόσμου στα εστιατόρια, στην Αττική, ας πούμε, που έχει μεγαλύτερο βάρος, ειδικό βάρος, φαντάζομαι, στον πληθωρισμό για να βγουν οι δείκτες τιμών, η πλειοψηφία είναι τουρίστες ή Έλληνες.
2: Επίσης, υπάρχει ένα άλλο.
1: Έλληνες, νομίζω.
2: Εξαρτάται. Στο κέντρο της Αθήνας είναι τουρίστες.
1: Αν εξαιρέσει την πλάκα.
2: Απλώς
0: δεν είναι μόνο η πλάκα. Κάνεις
2: λάθος. Το Σύνταγμα, το Κολονάκι, το Κουκάκι.
1: Το
2: Κουκάκι, πιάτσα μεγάλη, βέβαια.
0: Στη Γλυφάδα.
2: Στο Κολονάκι.
0: Στο βόρειο τομέα. Δεν είναι τόσο.
2: Ανέβα την Πλουτάρχο. Ανεβαίνουν και πάνε προς τα πάνω.
0: Ο Παχατορίδης δεν μας είπε χθες ότι το Περιστέρι έχει γεμίσει Airbnb.
2: Ναι, βέβαια. Αγία Παρασκευή έχει γεμίσει. Που δεν έχει και μετρό.
0: Και η Αγία Παρασκευή.
2: Που βγαίνουν με βαλίτσες στο σταθμό Αγία Παρασκευή και είναι στο Χαλάνδρι άνθρωποι. Άντε να τους το εξηγήσεις αυτό, ε. Δεν υπάρχει πια. Έχω δει ανθρώπους με βαλίτσες, βγαίνουν πάνω και είναι. Εκεί είναι η οδός Αγίας Παρασκευής. Η οδός Αγίας Παρασκευής. Ο σταθμός Αγία Παρασκευή και η Αγία Παρασκευή είναι σε ένα χιλιόμετρο, δύο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: περίμενε να πούμε και για τα κίνητα. Έτσι, Νίκο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τίτλους ειδήσεων με την κυρία Αγγελική Καρδιόλα και επιστρέφουμε.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε,
8: κομπάνιο,
11: Team Colleague,
12: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπης.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
19: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
20: Perché?
19: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
20: Και κάβολο.
19: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
18: Έξοδος 33.
19: Και στο relos.gr.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Νέες απειλές προς την Τεχεράνη. Εξ απολύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνεί πως οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Άμεση ήταν η απάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Χαρακτήρισε τον Ερντογάν τύρανο που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Για βάσιμες προκλητικές και αναλυθείς κατηγορίες εναντίον του Ερντογάν, κάνει λόγο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Στοιχεία που συνδέουν τον 65χρονο κατηγορούμενο με την εξιχνίαση της δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αίγιο, ανακοίνωσε η αστυνομία επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για την ύπαρξη πλημμένων ρούχων με κυλίδες αίματος. Σε βάρος του 65χρονου είχε ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Για περιορισμό των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχαλής Χρυσοχοίδης μιλώντας στο Sky. Είπε ότι πέρυσι είχαμε 8 γυναικοκτονίες και 8.000 καταγγελίες το πρώτο τετράμινο, ενώ φέτος έχουμε μέχρι στιγμής 5 γυναικοκτονίες. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Yes. It is not that funny.

0: Η Νάσια λέει: καλησπέρα, παιδες. Νομίζω ότι τα φανάρια από Τέρμα Συγκρού μέχρι Στήλους Ολυμπίου Διός δεν λειτουργούν και οι τουρίστες περιμένουν να περάσουν απέναντι. Καταπληκτικό. Ναι. Ο Τάξης από το Λαγωνίσι λέει: καλά να πάθουν στην Αγία Παρασκευή, αφού δεν πήγαν στη Ραφίνα, λέει. Τις αυξήσεις, τα πάντα ρί. Τις αυξήσεις του Παπαδαριού τις συζητήσαμε ή όχι ακόμα? Το έχασα. Περάσαμε τα πάντα, γίναμε κράτος, αλλά το Παπαδαριό δημόσιο πάλι ακόμα. Κυκλοφορεί μια πολύ ωραία μπλούζα. Θέλω ζωή αλήτη και μισθό Μητροπολίτη.
1: Ωραία, ωραία.
0: Το βρήκα καταπληκτικό, δηλαδή. Ο Στέλιος λέει: ο κόσμος δεν ξέρει ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει Αλέξη Τσίπρα.
1: Ξέρει και ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά.
0: Ο Πέτρος λέει: ανατρίχιασε που έκανε κόμμα
1: ο Τσίπρας,
0: ναι. Ο Λαρισαίος στη Σαμαρική πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ενώ στην πραγματικότητα ο Μητσοτάκης έκανε κυβέρνηση. Ο Στέλιος: Ελλάς και Πασόκ και Καριστιανού βγάζουν αρκετές έδρες για κυβέρνηση. Αναλόγως πόσο θα πάρουν.
1: Δημοσκοπικά πάντως, όπως είναι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όχι.
0: Έτοιμα, λέει, από την Εκκλησία για αύξηση μισθού αρχιερέων δεν βρήκα, λέει ο Τάκης. Εσείς ξέρετε κάτι τέτοιο? Όχι.
2: Τι είναι σε έτοιμα, τι εννοεί?
0: Ότι αν είπε, ρε παιδί μου, Ιερά Σύνοδος, ετούμαστε, ξέρω κι εγώ, θέλουμε αυξήσεις.
2: Τι εννοείς, μόνοι τους, ναι. Μόνοι τους πήγε η κυβέρνηση και τους είπε: γεια σας, θα σας αυξήσω? Μπορεί να το κάνει για λόγους ισότητας με τους μουφτίδες. Είπαμε: μουφτίδες να παίρνουν τα 4.672.
0: Ναι, 4.672. Ο Τάξης του Λαγωνίσι λέει: Γιαννάκη, έλα, γόρι μου, αγωνία έχεις πάθει. Πες μας την προβλέψη για σήμερα, κάντε για το Σάββατο, όχι πώς στην Ευρωλίγκα. Jackpot Μπαγασάκο, λέει. Να χαίρεσαι την κόρη σου, φίλε, από καρδιάς.
1: Ευχαριστώ, να σε καλά για τις ευχές.
2: Νίκη, χαίρεσαι, Γιάννη μου,
1: ευχαριστώ. Νίκη, πάμε να 20 σήμερα.
0: Αυτό. Λοιπόν, για πάμε στα σπίτια που δεν μπορεί. Είναι πολύ δύσκολο να πάρει σπίτι, δεν το συζητάμε. Νομίζω το έχετε καταλάβει όλοι, το έχουμε καταλάβει όλοι. Εκτός αν είναι στην επαρχία.
2: Πόσο να νοικιάσεις? 7,7 ο δείκτης των ενοικίων σε αιτήσια βάση. Στην Ελστάτ, αυτό που λέγαμε για τον πληθωρισμό πριν. Το 7,7 είναι σχεδόν, παρατηρείται εδώ και 4 χρόνια από 7 έως 10.
0: Πολύ ψηλό. Δηλαδή, ακόμη και που είναι ακριβά τα σπίτια, έχω την εντύπωση. Μπακαλίστηκα το λέω. Με αυτά τα νίκια, πιθανότητα να πρέπει να αγοράσεις αν σε δανείζουνε.
2: Ναι, αν σε δανείζουν, αν έχεις το αξιόχρεο.
0: Αυτό λέω.
2: Ήμουν πριν από λίγο πριν έρθω στο σταθμό του Παγκράτη, μου είπαν ότι νοικιάστηκε ένα διαμέρισμα ή μη υπόγειο 30 τετραγωνικά, 390 ευρώ.
0: Ημιυπόγειο.
1: 30 τετραγωνικά, ε.
2: Να, και κατέβαινε σκαλιά κάτω. Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Εκεί κοντά στην πλατεία Προσκόπωση
1: και στη Χότ περιοχή.
0: Είναι στη Χότ, ναι.
1: Ίσως κάνει και για καταφύγιο γι' αυτό.
2: Δεν ξέρω.
0: Είναι στο Κολωνάκι, δηλαδή.
2: Η Τράπεζα της Ελλάδας βλέπει αυξήσεις επειδή πολλοί πιστεύουν σε κόπωση και παρατηρείται μια κάποιο είδους, αλλά 5,7 είναι το πρώτο τρίμηνο. Το 2000, το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 25. Το 25 συνολικά έκλεισε με συν 8,1 και το 24 με συν 9,1. Παρατηρείται δηλαδή μια επιβράδυνση, αλλά ανεβαίνονται. Και όταν στα νεόδημητα το πεντάρι δεν είναι λίγο και μιλάμε για 6.000 το μέτρο κτλ. Είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί να το προσεγγίσει.
1: Το ταβάνι. Τώρα δεν ξέρω αν θα έρθει σε κάποιο χρονικό διάστημα από τώρα κι άλλο ταβάνι πιο πάνω. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα.
2: Όσο λένε οι άνθρωποι της αγοράς, ότι όσο έχει υπάρχει απόκληση από την υπόλοιπη Ευρώπη και από τη στιγμή που είμαστε σε μια διεθνοποιημένη αγορά, μου λένε για παράδειγμα στο Παγκράτη το ίδιο ακριβώς, ότι είναι οι αγοραστές κατά κύριο λόγο ξένοι.
0: Ναι, ξένοι.
2: Δηλαδή σπίτια χρέπια, τα οποία θέλουν 100-150 χιλιάρια για να γίνουν σπίτια, έρχονται και τα αγοράζουν στην κανονική τους τιμή. Ισραηλινοί, Ευρωπαίοι, πάντες.
0: Μα είναι, πάρα πολύ. Είναι γνωστοί οι Έλληνες, ας πούμε, που στην Κλειφάδα, μετρημένοι, που μπορούν να δώσουν 10.000 ευρώ το μέτρο για να αγοράσουν σπίτι.
2: Δηλαδή στο νεόδημητο, το πολύ καλό νεόδημητο. Δηλαδή,
0: δεν υπάρχει. Είναι μόνο για ξένους.
2: Ελληνικό, Γλυφάδα και Φυσιά. Ναι.
0: Δεν, είναι για ξένους, δεν.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ. Ή για κάποια λίγα επαγγέλματα τα οποία βγάζουν. Η αλήθεια είναι υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Όντως.
2: Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι
1: βγάζουν. Είναι αυτή σε ποσοστό, αυτό λέμε τώρα. Που θα μπορούσα να τα πάρει.
0: Κοίταξε, είναι λίγοι. Επίσης, μην ξεχνάμε σε αυτό που λέει ο Νίκος, ότι ο Μητσοτάκης και με τον κορονοϊό και με τα ενεργειακά κτλ. Έχει μοιράσει λεφτά. Δηλαδή, οι επιστρεπτές στις επιχειρήσεις που τα δηλώνανε. Ήταν λεφτά, παιδιά, λεφτά, όχι αστεία.
2: 10, 20, 30, 40 χιλιάδες που ξαφνικά σου μείνανε όλα.
0: Και δεν έλεγξε Ιδότηση. Και κανένας μετά τι γίνανε τα λεφτά, ενώ πώς τα χρησιμοποιήσαν.
2: Ένα μικρό μέρος επεστράφει. Δεν είχε όρους να τι θα τα κάνεις.
0: Α, δεν είχε όρους.
2: Όχι καλά.
0: Ωραία,
2: ήταν λεφτά από το αεροπλάνο, έτσι το λέγανε τότε. Τέλος πάντων, γενικώς βρισκόμαστε σε ένα μείγμα που ακόμα η κτηματαγορά είναι ξεκάθαρο ότι έχει να δώσει και είναι αυτό που έλεγες, Χρήστο, ότι όσο υπάρχουν αγοραστές, θα υπάρχουν και τιμές.
0: Ή θα πρέπει με κάποιο τρόπο μαγικό, που δεν είναι και κανένας μαγικός δηλαδή, υπάρχουν οι τρόποι να πέσουν πολλά ακίνητα στην αγορά για να πέσουν οι τιμές, ή θα πρέπει να σταματήσει το ενδιαφέρον.
2: Ακριβώς.
0: Όσα είναι λίγα τα ακίνητα και πολλοί αγοραστές ανεβαίνουν. Είναι απλό, δεν είναι κανένα σοφιστία. Νίκ, thanks.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά,
0: μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα είναι Aegean. Πώς το λες, Aegean.
1: Aegean.
0: Aegean Ball Festival επιστρέφει στη Σύρο στις 26 με 28 Ιουνίου τώρα του 2026 με την υπογραφή πάντα του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3x3, το γράφουν εδώ, 3x3 το ξέρω εγώ, το λέω όπως το ξέρω, συγγνώμη, 3x3, γεγονός του καλοκαιριού στο site της διοργάνωσης aegeanball.gr. Μοναδικοί διαγωνισμοί και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Τάκης και Χούμπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Χούμπης.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου. Κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
13: Sky 89,4.
9: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
7: Τάκης και Χούμπης.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτες Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
15: Cherry Park, the place of happiness.

0: τούρβιο.
1: Ο Διονύσης από το κέντρο της Αθήνας λέει: μας πειράζει ο μισθός 20 Μητροπολιτών και όχι ότι 200.000 ασυλούχοι λαθροέπικοι ζουν και επιδοτούνται από το ελληνικό κράτος λαμβάνοντας το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Έχω την εντύπωση πρώτον, Διονύση, ότι έχουν αλλάξει αυτά. Επίσης μπορούν να μας πειράζουν και τα δύο. Είναι και αυτό, ας πούμε, μια λύση στη ζωή. Δηλαδή δεν πρέπει να μας πειράζει το ένα ή το άλλο. Άμα κάτι είναι στραβό ή κάτι δεν μας κάθεται καλά, μπορούν να μας πειράζουν 2, 3, 4 ή να μας πειράζει τίποτα. Να κάνουμε κάτι με τις αγορές των Τούρκων στον Εύρο, λέει το Εξαπτολαγωνίσι. Πολύ σοβαρό και μεγάλο θέμα και δεν είναι μόνο στον Εύρο. Αυξάνονται εκεί πολύ και όσοι αγοράζουν στα νησιά. Εγκαταλελειμμένα οικήματα από εμάς τους Έλληνες που δεν ασχολούμαστε. Με το σπίτι στο χωριό δεν ασχολείται κανένας.
2: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Ο GBU57 λέει: Χρήστο το Πρόταγκον γράφει πρώην πράκτορα στη CIA, αποκαλύπτει που είναι κρυμμένες εξωγήινες βάσεις στη γη. Το είδες? Όχι, για στείλ το μου. Γιατί έψαξα και δεν το βρήκα.
2: Γιατί θα γίνει, το κάνουμε σήμερα.
1: Α, είναι δυνατόν. Καταρχάς θα πάμε στις βάσεις. Να συναντήσουμε τους εξωγήινους. Γιώργο, πιστεύεις στους εξωγήινους?
2: Κεραμιτζόγλου, καλησπέρα.
3: Χαίρετε. Έχει γίνει ένα μεγάλο πρόγραμμα που το πρόγραμμα SETI είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα που μετέχουν και Έλληνες επιστήμονες.
1: Ο Γιώργος είναι έτοιμος για πολιτικός.
3: Όχι, δεν είμαι πολιτικός.
2: Τι σε ρώτησε, πιστεύεις ναι ή όχι?
1: Είναι έτοιμος να κατέβει στην πολιτική. Θα εκκινήσει από τοπική αυτοδιοίκηση και θα φτάσει σε υπουργηλίκη.
2: Γιατί πρέπει να το πάμε στην Λάρισα? Πιστεύεις ναι ή όχι?
3: Πιστεύω ότι υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες. Μπορεί να μην είναι με μορφή ανθρώπου, μύτη, αυτιά, στόμα,
2: αλλά τι,
3: χέρια και όλα αυτά. Να είναι κάτι προβοσκίδες. Άλλο. Να είναι κάτι άλλο.
1: Ξέρεις, δηλαδή. Τόινγκ,
2: να σου λέει. Θα μιλάνε αυτοί.
1: Τόινγκ.
2: Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Έχουν και στους άλλους πλανήτες.
3: Πού να ξέρω τι έχουν, δηλαδή.
2: Γιατί και εδώ που έχουμε, Γιώργο μου, μάλλον έτσι θα παραμείνουν.
3: Κοιτάξτε λοιπόν, για να δούμε λιγάκι. 30 Ιουνίου σας θυμίζουμε ότι λίγη προθεσμία να δηλώσετε τον ανακριστήρα, είτε είστε στο σπίτι σας, είτε στην πολυκατοικία σας, είτε στην επιχείρησή σας, είτε σε ένα δημόσιο χώρο. 30 Ιουνίου. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι έως τώρα έχουν δηλωθεί 288.000 ανακριστήρες. Και για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Ότι τελειώνει η προθεσμία, θα πρέπει να συνεννοηθείτε με το μηχανικό σας, θα πρέπει να συνεννοηθείτε και με την εταιρεία η οποία θα κάνει τη συντήρηση στους ανελκυστήρες, ούτως ώστε να προλάβετε μέχρι 30 Ιουνίου να έχετε ολοκληρώσει και την καταγραφή.
2: Έχει εννοηθεί κανένα?
3: Μέχρι το Νοέμβριο, ακούστε, ποιο είναι το παράλογο. Μέχρι το Νοέμβριο του 2025 είχαν δηλωθεί 255.000.
2: Νοέμβριος.
3: Μέχρι τον Νοέμβριο του 25.
2: Μάλιστα.
3: Από τον Νοέμβριο του 25 μέχρι και τώρα έχουν δηλωθεί 18.000. Διότι το άφησαν πίσω, το άφησαν πίσω, πέρασαν ναι, τόσο καιρός, το άφησαν και έχουμε πολύ μικρές δηλώσεις. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι?
1: Ναι.
3: Πώς είναι τελικά οι ενελκυστήρες στη χώρα μας?
2: Δεν το ξέρουμε.
3: Είναι 750.000 που λέει το τεχνικό επιμελητήριο και όλα αυτά, ή είναι 310.000 που λέει η στατιστική αρχή?
1: Πόσο είναι?
3: Δεν ξέρει κανείς.
1: Τι είναι ο Συνεύρε, γυναίκα τα παιδιά, κατάλαβες?
3: Κανείς δεν ξέρει.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Αυτό θα κάνουμε θέμα πάντως, έτσι διαφορετικά.
1: Ο Δημήτρης, έχει συμβεί κάτι απίθανο αν είναι όντως. Λέει ο Δημήτρης: παιδιά, πιθανόν να μιλάω και για το ίδιο διαμέρισμα, πλατεία Προσκόπων, που έλεγε ο Φιλιππίδης. Είμαι υπόγειο, 30 τετραγωνικά. Ό,τι έλεγε ο Νίκος, το είχαν νοικιάσει το 96 έως το 98, 25.000 δραχμές. Υπολογίστε πόσο είναι, 85 ευρώ περίπου.
2: Ναι, ναι.
1: Και ο βασικός μισθός μου ήταν 125 με 130.000 δραχμές. Τι να συζητάμε τώρα, λέει.
2: Τι λέει, φίλε.
1: Φοβερό να έχει συμβεί αυτό, ε. Η Σμαράγδα λέει: καλησπέρα σας, μου άρεσε το Nick Thanks και είπα να σας καλησπερίσω. Γεια σου, Σμαραγδάκη, να είσαι καλά. May God always keep you well. Καλή συνέχεια, λέει η Σμαράγδα.
2: Μπράβο, Σμαράγδα.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστούμε. Να σε καλά.
1: Ο Αντώνης λέει: ευεργετήθηκα κατά τον κορονοϊό, πήρα κάποια χρήματα και αυτό σε διάφορες δόσεις. Με πείραξε ότι πήραν πολλά χρήματα συνάδελφοι. Πολλά λεφτά, λέει, ιδανικά και αγύριστα που δεν το δικαιούνταν. Εντάξει. Αυτά. Μέχρι εδώ ήμασταν εμείς. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία στην Πειραιός.
2: Βεβαίως, για την εκλογή.
1: Τον κατέμια στο Μητσοτάκη, δεν θα τον ακούσουμε. Έρχεται η Κατερίνα Δράκου, στην οποία προφανώς θα ακούσετε ένα κομμάτι Κυριάκο Μητσοτάκη. Να είστε καλά, ελπίζουμε να κυλήσουν όλο ομαλά το βράδυ. Και ομαλότητα τι σημαίνει, δηλαδή, κερδίσει ο Παναθηναϊκός για να δούμε και πέμπτο μάτς. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
10: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 100.

0: Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Πληροφορίες στο όλοι μαζί
5: μπορούμε.gr. Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους αυτοκινήτου λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6 με θέματα όμως πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Πριν λίγες μέρες, φίλοι μας, ήρθε από το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων ένα δελτίο τύπου ενημερωτικό που αφορούσε ελαφρύ φορτηγό που ήταν εν κινήσει στην Αττική Οδό, συλλωρίδα τα χέρια κυκλοφορίας και δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Κώστα Βίκα, πρόεδρο των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τον ευχαριστούμε και πάλι και βλέπουμε σύμφωνα με την τοποθέτηση και του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων ότι πολλά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, πέρα από τα ιδιοταχή που το έχουμε πει πολλές φορές, δεν προσέρχονται σε ΚΤΕΟ. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε?
6: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είναι γεγονός ότι αυτό το άκρος επικίνδυνο περιστατικό στην Αττική Οδό πριν από λίγες μέρες, όπου υπήρξε αποκόλληση τροχού από ελαφρύ φορτηγό, επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με τη τεχνική κατάσταση του κυκλοφορούντος στόλου στη χώρα μας, την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών της εποπτείας της πολιτείας μας και τα μέτρα τα οποία πρέπει να παρθούν άμεσα. Πιο συγκεκριμένα, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ υποστηρίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δύο πρέπει να είναι οι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Μεταφορών. Το πρώτο όσον αφορά τον αποτελεσματικό εντοπισμό των οχημάτων που δεν προσκομίζονται στο ΚΤΕΟ, διότι εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι 2,8 εκατομμύρια οχήματα αγνοούνται από τη διαδικασία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και το δεύτερο είναι να ενισχυθεί η εποπτεία του συστήματος τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ.
5: Μάλιστα. Έχουμε 2.800.000 αυτοκίνητα δεν περνούν ΚΤΕΟ και κυκλοφορούν όμως,
6: Σωστά. Κυκλοφορούν και ο κίνδυνος είναι τεράστιος για την οδική ασφάλεια όλων μας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις από πλευράς του Υπουργείου Μεταφορών υπό τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη. Ωστόσο, όμως, θεωρούμε απολύτως αναγκαία την επιτάχυση της εφαρμογής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στην πλήρη ανάπτυξη των μηχανισμών αυτών και άρα όλη η νομοθετική πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή είναι με άνω τελεία. Κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά η πολιτεία μας και το οποίο συμβαίνει σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μετάβαση από τον διετή στον ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων με γνώμονα την ηλικία, την κατηγορία οχήματος και την πραγματική τους κατάσταση. Μόνο έτσι διασφαλίζεται και ενισχύεται η οδική ασφάλεια των μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και κάτι το οποίο προβλέπεται από το ισχύον ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
5: Δηλαδή στην Ευρώπη περνούν κάθε χρόνο τα αυτοκίνητα ΚΤΕΟ και όχι κάθε δύο χρόνια. Ή ανάλογα με την.
6: Στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από τη δεκαετία περίπου, τα οχήματα προσκομίζονται ετησίως για τεχνικό έλεγχο.
5: Συνεπώς, όταν εκπεράσει η δεκαετία, τα αυτοκίνητα πρέπει να περνάει κάθε χρόνο για ΚΤΕΟ.
6: Σωστά.
5: Και έχουμε και ένα γυρασμένο στόλο, το έχουμε πει πολλές φορές. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη με 18 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας αυτοκινήτων, που σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που έχουν ξεπεράσει τα 40 χρόνια και κυκλοφορούν.
6: Αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτικό την εφαρμογή των μέτρων που σας προανέφερα.
5: Μάλιστα. Τι άλλο πρέπει να γίνει, κύριε Βίκα, για να πάμε καλύτερα?
6: Ξεκινούν οι καλοκαιρινές εξορμήσεις. Όλοι θα πρέπει να έχουν το νου τους για να έχουν ήρεμες διακοπές, εξασφαλισμένη την οδική ασφάλεια και να μην έχουν παρατράγουδα. Καλό θα είναι όλοι να προσκομίσουν τα οχήματά τους σε συνεργεία ή σε ΚΤΕΟ προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος. Και αυτό θα ωφελήσει τους οδηγούς οχημάτων τόσο για την εξασφάλιση της ηρεμίας τους στις καλοκαιρινές εξορμήσεις.

0: θερμίσεις, όσο και στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων από την κυκλοφορία των οχημάτων, τα οποία οχήματα καλούνται τους καλοκαιρινούς μήνες να ανταποκριθούν σε δύσκολες και μεγάλες διαδρομές.
1: Σε αυτό έχετε πάρα πολύ δίκιο και πιστεύω ότι οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε είναι καλό να το βάλουν μέσα στην καρδούλα, να το πω έτσι απλά και πεζά, διότι έχουμε και πολλά τροχαία ατυχήματα, όχι μόνο στην πρωτεύουσα και γενικότερα και αυτές τις μέρες που μιλάμε και στους επαρχιακούς δρόμους. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κ. Κωνσταντίνος Βίκας, πρόεδρος των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, και μας έδωσε μια πλήρη ενημέρωση τι συμβαίνει με τα αυτοκίνητα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, ξεπερνούν τα 2.800.000 αυτοκίνητα, και τι θα πρέπει να γίνει όταν αυτοκίνητο περνάει τη δεκαετία και κυκλοφορεί. Και εκεί τότε θα πρέπει μία φορά το χρόνο να περνάει από ΚΤΕΟ. Να είστε καλά, φίλοι μας, καλό απόγευμα. Σεβασμό στον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας και αυτό που λέω και εγώ πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα αν τηρούμε τον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας και να μην ξεχνάμε ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούζ 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
7: Να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα, στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε διαμηνήσει ότι οι Ιρανοί χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν συμφωνία και τώρα θα πληρώσουν το τίμημα. Εν τω μεταξύ, οι διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη, επιδιώκοντας την άρση εμποδίων προκειμένου να επιτευχθεί κάποια πρόοδος στις συνομιλίες οι οποίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφερόμενος στην Κύπρο, Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ στον Τούρκο Πρόεδρο. Ο αντισημίτης τυράννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ιδιωτικό λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του Νετανιάχου. Για βάσιμες, προκλητικές και αναλυθείς κατηγορίες εναντίον του Ερντογάν κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Μήνυμα ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι μία και μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν μεταξύ άλλων για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιστε να είναι διακομματικό. Κλείνοντας τη σημερινή ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τόνισε πως η ιστορία θα καταγράψει τα κόμματα που απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας. τα οποία θα βλέπουν την εικόνα να κουνιέται, αλλά διαρκώς προς τα κάτω. Σχολιάζοντας τη στάση του Πασόκ, ο κ. Φλωρίδης το κατηγόρησε ότι επιχειρεί να ακυρώσει στην ουσία της αυτή τη συνταγματική διαδικασία. Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ξεκαθαρίσει: δεν θα ψηφίσουμε καμία διάταξη γιατί είστε αναξιόπιστοι. Πρώτα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες, γιατί έτσι θα προστατευτεί η συνταγματική αναθεώρηση, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Σε δύο συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το πρόσφατο τροχαίο δυστύχημα στην Καλυθέα, όπου μοτοσυκλετιστής, οδηγώντας με 168 χιλιόμετρα την ώρα, παρέστηρε και τραυμάτισε πεζή, ενώ ο ίδιος έχασε τη ζωή του. Την είδηση ανακοίνωσε τον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ισοχοίδης, τονίζοντας ότι τα συγκεκριμένα άτομα επιχείρησαν να ενοχοποιήσουν την αστυνομία, κατηγορώντας την ότι καταδίωκε το μοτοσυκλετιστή την ώρα του συμβάντος. Αναφερόμενος στην πρόσφατη σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ήταν μέλος της Χαμάς, ο Υπουργός χαρακτήρισε μεγάλο κίνδυνο και στρατηγική στροφή το γεγονός ότι η δράση της Χαμάς μεταφέρεται πλέον έξω από το Ισραήλ στην Ευρώπη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στις 11 το πρωί πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΟΑΚΑ, Παναθηναίκος και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αλλαγούν συνέχεια στη διοίκηση του ΠΑΟΚ με τον Αγισίλαο του Μαζάτο να αναλαμβάνει χρέη CEO στην Ασπρόμαυρη ΠΑΕ. Το νέο στέλεχος του ΠΑΟΚ έχει εργαστεί στο παρελθόν τόσο στην ΠΑΕ Άρης όσο και στον Παναθηναϊκό. Την επαναφορά του προηγούμενου συστήματος των play-off στο πρωτάθλημα Super League με τη συμμετοχή 6 ομάδων πρότεινε η ΠΑΕ Άρης, χαρακτηρίζοντας το νέο σύστημα ως αποτυχημένο. Το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ δεν χορήγησε άδεια στην Καλαμάτα, επιβάλλοντας πρόστιμο στην Ασπρόμαυρη ΠΑΕ, η οποία ωστόσο εκφράζει τη βεβαιότητα πως σε δεύτερο βαθμό δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αντίθετα, αδειοδοτήθηκε ο Ηρακλής, τον οποίο επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε, κομπάνιο,
9: Team Colleague,
12: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

13 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Τόσο διαρκεί. Τόσο διαρκεί το νέο βίντεο της Μαντόνα, για το οποίο γίνεται πάρα πολύ ντόρος. 13 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, κατά τα οποία δεν βαριέσαι. Πράγμα σημαντικό. Τουλάχιστον μία φορά να το δεις, δεν βαριέσαι. Και το λέω σημαντικό, και νομίζω συμφωνείτε μαζί μου, ιδίως αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία ή σε αυτή την ηλικία που νιώθεις ότι πια τα πάντα τα έχεις δει και τα έχεις ξαναδεί. Έχεις πολλά πράγματα να παρατηρήσεις. Την ίδια τη Μαντόνα βασικά, τους φίλους της, εκλεκτοί όλοι τους, Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Odessa Zion, κάνουν όλοι ένα πέρασμα. Και έπειτα είναι οι σκηνές, δηλαδή σκηνές γρήγορες, σκηνές που έχουν έτσι μια ένταση και βέβαια προκλητικές. Μην φαντάζεστε τώρα πράγματα που δεν τα έχετε ξαναδεί, αλλά το σεξινες ξεχυλίζει. 13 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα αρτιότατα από καλλιτεχνικής απόψεως, που σε αφήνουν όμως με ένα ερωτηματικό στο τέλος. Μα τι θέλει τώρα η Μαντόνα, τι θέλει πια στα 68 της, τι είδους ανησυχίες έχει εκεί πάνω στην κορυφούλα της? Ένας καλοπροαίρετος θα πει, κάνει ό,τι μπορεί, και διόλου αυτονόητο και ότι το μπορεί. Μαγιά της. Η μαμά μου είναι στην ίδια ηλικία, δεν μπορεί, για να σας δώσω παράδειγμα. Και για να είμαι και ειλικρινής, μία συνομιλική της σκέφτομαι ως ένα από τα λίγα παραδείγματα εγχώριων στάρ που μπορούν να κάνουν ό,τι κάνει η Μαντόνα. Αυτή που γεμίζει το Καλλιμάρμαρο. Προσοχώς και το ΑΚ. Ένας άλλος επίσης καλοπροαίρετος θα πει ότι είναι σκληρός ο ανταγωνισμός σήμερα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Συναγωνίζονται όλα τα φύλλα, όλες οι ηλικίες στο ίδιο μίξερ για το ποιος θα βγάλει την καλύτερη εικόνα. Σκληρός ο ανταγωνισμός, το μάρκετινγκ ανελέητο, άρα η Μαντόνα είναι συνεπής, συνεπέστατη με τους όρους της εποχής μας. Όλα αυτά δεκτά, αλλά με εντρίγκαρε περισσότερο η γνώμη μιας λιγότερο καλοπροαίρετης, που όμως έχει φάει τη Μαντόνα με το κουτάλι. Είδε και εκείνη αυτά τα 13 λεπτά και τα 55 δευτερόλεπτα του βίντεο και της φάνηκε σαν ξαναζεσταμένο φαγητό. Πάλι εσώρουχα, πάλι αλυσίδες, πάλι σεξ. Στην εποχή μας, μωρέ, είναι σαν να πουλάς πατάτες όταν προσφέρονται δωρεάν 15 κιλά τσουβάλια. Είπε απειραγκούση σήμερα στα νέα.

0: Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι. Και κάπου εδώ, 6 και 14 πρώτα λεπτά, ξεκινούν οι ιστορίες του. Ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Μας γράφετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Η Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, βασικό θέμα αυτό το απόγευμα είναι βεβαίως το τι συμβαίνει στην Μέση Ανατολή. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ένας δημοσιογράφος σε ένα ξένο δίκτυο, θα σας τα πω αργότερα, επιχείρησε να μετρήσει πόσες φορές ο Τραμπ έχει πει από την αρχή αυτής της ιστορίας ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Και με το που μία που το είπε και μία που αυτό ακυρώθηκε εκ των συνθήκων, εκ των πραγμάτων. Τώρα βρισκόμαστε κοντά στο να δώσει εντολή στον Αμερικανικό στρατό να χτυπήσει ξανά το Ιράν. Αυτό το είπε ο ίδιος στον Ντόναλντ Τραμπ. Επομένως τα νέα από το μέτωπο δεν είναι καθόλου καλά. Εδώ στα καθημά συνεχίζεται η συζήτηση περί εκλογών. Τίποτα πιο προεκλογικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μοναδικό θέμα είναι η εκλογή του νέου γραμματέα. Ο κύριος Κυρανάκης θα εκλεγεί νέος γραμματέας. Η πρόταση για τον κύριο Κυρανάκη στέλνει ένα μήνυμα ανανέωσης. Για πολλούς στην πραγματικότητα έρχεται να επισημοποιήσει αυτό που ψελίζουμε εδώ και αρκετό διάστημα, ότι το φθινόπωρο, το φετινό, θα μας βρει στον δρόμο για τις κάλπες. Ο κύριος Κυριανάκης αναμένεται να εκλεγεί και από εκεί και μετά ακολουθεί πολύ τρέξιμο η θερινή κομματική εξόρμηση της Νέας Δημοκρατίας. Για να συνδεθούμε με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος νομίζω τον καλεί σε λίγο στο βήμα, για να προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
1: Άλλη δύναμη θα μπορούσε να κάνει πράξη αυτό το οποίο αποτελούσε πάντα όσο είμαι στην πολιτική ζητούμενο για οποιαδήποτε κυβέρνηση, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσα από ένα πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών που έδωσε στο κράτος σημαντικές δημοσιονομικές ανάσες. Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να βάλει τάξη στο χάος του ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι συντάξεις τελικά να απονέμονται γρήγορα και στην ώρα τους? Και ποια άλλη δύναμη, παρά μόνο η Νέα Δημοκρατία με το κοινωνικό της πρόσωπο, θα μπορούσε να κάνει πράξη την εμβληματική μεταρρύθμιση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία προστατεύει πραγματικά τα δικαιώματα των εργαζόμενων?
0: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω κάνει έναν απολογισμό έργου και στο σημείο που πετύχαμε, ακούσαμε, αλλά και όσα έχει πει νωρίτερα. Αναφέρθηκε στην μείωση ή στην κατάργηση φόρων, μίλησε για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στον τομέα της υγείας με τις ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, αναφέρθηκε στα 2.000 σχολεία που ανακατασκευάζονται και βεβαίως έδωσε και ένα σύνθημα προς τα εμπρός όταν αναφέρθηκε στο πρόσωπο του κυρίου Κυρανάκη. Του ζήτησε να κινητοποιήσει τον κομματικό μηχανισμό πατώντας γκάζι. Βεβαίως αναφέρθηκε και στις εκλογές λέγοντας ότι θα γίνουν στην ώρα του το 2027, επομένως μέχρι τότε απαιτείται ένας μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός είναι ακόμα στο βήμα. Φαντάζομαι αργότερα θα λάβει το λόγο ο κύριος Κυρανάκης. Αν χρειαστεί θα συνδεθούμε και πάλι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, έχουμε προγραμματίσει αυτό το απόγευμα μια συζήτηση για το Μουντιάλ, για αυτή την παγκόσμια γιορτή ποδοσφαίρου που ξεκινά αύριο. Πριν όμως δώσω το λόγο στο Βάιο Τσούτσικα, γιατί μαζί θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να σας πω ότι έχουμε και σήμερα διαγωνισμό. Διαγωνισμό για ακτοπλοϊκά με ένα νικητή από την Σίτζετ. Με τη Σίτζετ φεύγεις μετά το γραφείο, φτάνεις στο νησί γρήγορα, οικονομικά, σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της E-Jets και με 24 ευρώ και 50 λεπτά πας άνδρος σε μόλις μία ώρα. 33 ευρώ και 70 λεπτά τίνω σε μόλις 2 ώρες. Μύκονο και πάρω γρήγορα. Άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπιτάκι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητο μαζί. Να απολαύσεις τα ολοκένουργια καθίσματα αν θες απόλυτη άνεση. 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης. Σαν κρεβατάκια γίνονται τα καθίσματα αυτά. Τα επιλέγετε και ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με τη Σίτζετς κερδίζεις καλοκαίρι. Αν θέλετε να το επιχειρήσετε και να δοκιμάσετε και την τύχη σας, καλείτε τώρα στο 210-4800-170-174. Αφήνετε όνομα επώνυμο στην Ρούλα Βρετάκου και στο τέλος της εκπομπής, εκεί γύρω στις 8 παρά, θα κάνουμε την κλήρωση. Βάια, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σου Κατερίνα,
0: ετοιμάζεστε, ετοιμάζεστε.
2: Πάντα
0: έτοιμοι. Έχετε τώρα...
2: Θα σου πω για τους δημοσιογράφους που ασχολούνται με το αθλητικό ρεπορτάζ. Το παγκόσμιο κύπελλο είναι τα Χριστούγεννα που αργούν 4 χρόνια. Οπότε καταλάβαινε, στο παγκόσμιο είμαι σαν μικρά παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση. Ο πρώτος αγώνας είναι αύριο βράδυ.
2: Αύριο βράδυ 10 η ώρα. Μεξικό,
0: μια χαρά. Ναι. Μεξικό. Mm-hmm. Ωραία. Και μέχρι πότε, μέχρι τις 19 Ιουλίου, όρεξη να έχει κανείς να βλέπει αγώνες.
2: Ναι, όρεξη να έχει να βλέπει αγώνες και να, ξέρει, να τραβιέται λίγο από όλο το background ενός παγκοσμίου κυπέλλου που σηκώνει ξανά μια μεγάλη κουβέντα, τεράστια συζήτηση.
0: Αυτό το background είναι που το κάνει για μένα πιο ενδιαφέρον τώρα, γιατί να σου πω την αλήθεια, αγωνιστικά δεν ξέρω τι γίνεται και ποιες είναι οι αξιώσεις από τις ομάδες που μετέχουν, αλλά το γεγονός ότι φτάνει ένα περιοδικό όπως ο Economist να αναρωτηθεί αν θα μπορούσε, αν και το τελευταίο Μουντιάλ, το κάνει έτσι λίγο πιο ιντριγκαφόρικο.
2: Είναι τόσο μεγάλος, τόσο πλούσιος ο χορός των δισεκατομμυρίων που στείνεται γύρω του παγκόσμιου κύπελλο, που νομίζω ότι αργούμε πολύ από το να το πούμε αυτό. Βέβαια, ο Economist το λέει γιατί. Το λέει γιατί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο για πρώτη φορά σημειώνονται πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναβιώσει. Για παράδειγμα, να φιλοξενηθεί ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο στην έδρα, ας πούμε, χώρας που είναι αντιμαχόμενες πλευρές σε μια πολεμική σύραξη που κρατάει εδώ και πάρα πολλές μέρες, εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Οπότε λοιπόν, ναι, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Όμως, να το πούμε γι' αυτό, ότι το παγκόσμιο κύπελλο του 2026 κρύβει και μια επιτυχία της FIFA. Κρύβει όλα τα δεινά του προηγούμενου παγκόσμιου κυπέλλου. Δεν εννοώ τα αγωνιστικά, εννοώ τα οργανωτικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν και πριν το 2026, γιατί θα σου ζητήσω να ανακαλέσεις τη μνήμη σου όλες αυτές τις δημοσιεύσεις που γινόντουσαν πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου του Κατάρ για τις τραγικές συνθήκες.
0: Ναι, για το πόσοι άνθρωποι χάθηκαν.
2: Ό,τι χάθηκαν, άνθρωποι, ναι, συνθήκες και το καθεξής. Γενικά είναι μια, μπορώ να το πω, μια βρώμικη γιορτή, όμως όσο διαρκεί αυτή η βρώμικη γιορτή, κακά τα ψέματα τα πλήθη τα συνεπέρνει. Γιατί το ξαναλέω, είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη και δυστυχώς όταν αρχίζει να κλωτσιέται η μπάλα, τα ξεχνάμε τα γύρω-γύρω.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Απλώς είναι ένα Μουντιάλ Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έχει βάλει πολύ το χεράκι του σε αυτούς τους παράγοντες έτσι που μας κάνουν να το συζητάμε και λίγο διαφορετικά. Όχι αμυγός αθλητικά δηλαδή, αυτό θέλω.
2: Ακριβώς. Και φάνηκαν οι διαθέσεις της FIFA να είναι αυτό το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ Τραμπ, από τη στιγμή που κατελετεί διεξαγωγής της κλήρωσης των ομίλων του παγκοσμίου κυπέλλου, απονεμήθηκε στον Τραμπ αυτό που ζητούσε από την διεθνή κοινότητα, να το απονεμηθεί ένας τίτλος ειρηνοποιού, παγκόσμιου ειρηνοποιού. Αυτό έγινε από τους ανθρώπους της FIFA στο περιθώριο της τελετής της κλήρωσης των ομίλων της διοργάνωσης. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνεις ότι η σφραγίδα έχει μπει από νωρίς. Είχαμε καταλάβει από νωρίς τι θα ζήσουμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι. Βάιε, υπάρχουν ομάδες που το ελληνικό κοινό αγαπά να παρακολουθεί. Είναι η περίπτωση της Βραζιλίας μια τέτοια?
2: Κοιτάξτε, να δείτε. Τώρα, συγγνώμη, θα μιλήσω για κάτι πάρα πολύ αγαπημένο, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα αλλάξω ύφος. Άλλοι παθιάζονται με τους Άγγλους.
0: Ναι.
2: Άλλοι παθιάζονται με την... με, πώς να το πω τώρα, όλο αυτό το σκοτεινό σύννεφο που είναι πάνω από την Εθνική Αγγλίας και τους κατατρώει από το 1966 και μετά, από εκείνο το συγκεκριμένο γκολ του Τζεφ Χάρτ. Άλλοι είναι με τους Αργεντίνους. Άλλοι έχουν την παραξενιά να υποστηρίζουν και τους Άγγλους και τους Αργεντίνους, παρά το γεγονός ότι αυτή η αγάπη εκτείνεται πολύ μακριά πίσω, ακόμα και στα χρόνια που οι δύο χώρες ήταν σε πολεμική σύγκρουση στα νησιά Φόκλαντ. Αλλά ποδοσφαιρικά, ξέρεις, αυτά δεν. Στο ποδόσφαιρο τα σύνορα αυτά πέφτουν. Δεν είναι πολύ έτσι δύσκολο να τα προσπεράσει κάποιος. Άλλοι γουστάρουν ομάδες που δεν έχουν πάει στο παγκόσμιο κύπελλο, όπως είναι η Ιταλία. Υπάρχουν πολλοί φίλοι της Ιταλίας που για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση στερούνται το δικαίωμα να αποκλάψουν την ομάδα που αγαπούν, ας πούμε, να βλέπουν να παίζει σε παγκόσμια κύπελλα. Άλλοι είναι Ολλανδοί, φίλοι των Ολλανδών. Άλλοι μπορεί να είναι φίλοι των Γερμανών. Ξέρεις, οι πιο δωρικοί τύποι, οι πιο οργανωτικοί, αυτοί που βάζουν πολλά σημεία στήξης στο λόγο τους, οι πιο έτσι, πώς να το πω, οπαδοί του θουκυδιδισμού, να το πω έτσι για να καταλάβουμε. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί. Και φυσικά οι Λάτρες των Γάλλων, που είναι μια από τις πιο αθλητικές ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, οι φίλοι των Ισπανών που λατρεύουν το ποδόσφαιρο αλλαγής κατοχής και συνεχής μεταβίβασης της μπάλας. Ό,τι κουστάρει ο καθένας θα το δει στο παγκόσμιο κύπελλο. Mm-hmm. Υπάρχουν και αυτοί οι περίεργοι, που ψάχνουν να βρουν σε κάθε διοργάνωση, ξέρεις, την ομάδα που θα δώσει ένα διαφορετικό χρώμα. Όπως ας πούμε ήταν το 1998 η ομάδα της Τζαμάικα, που στις φανέλες, στις φόρμες της αποστολής, αντί να γράψουν το όνομα της χώρας, γράφανε Reggae Boys. Γιατί είναι από το νησί που, ξέρω εγώ, δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη μουσική. Τώρα είναι το Κουρασάο, μια τέτοια χώρα που έρχεται να δώσει ένα διαφορετικό χρώμα. Ξέρεις, σε ένα παγκόσμιο κυπελό, αυτά ζεις για να δεις.
0: Ναι.
2: Ζεις για να δεις τα περίεργα.
0: Έχεις έτσι αίσθηση τι μπορεί να γίνει, ποιος μπορεί να φτάσει. Θέλω να πω, δεν ξέρω, παιδί μου, θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος.
2: Κοίταξε, υπάρχει ένα.
0: Να ξεχωρίζει ως νικητής.
2: Ναι,
0: υπάρχει και η άλλη λύση, ξέρεις. Ρωτάς το ChatGPT, όπως κάνουμε με τις εκλογές. Βέβαια, δεν ξέρω αν δώσει απάντηση, γιατί εγώ το έχω ρωτήσει και λέει ότι στα προγνωστικά, τουλάχιστον η Ισπανία θεωρείται πρωταθλήτρια.
2: Ναι, η Ισπανία και η Γαλλία. Αυτές οι δύο είναι.
0: Αν είναι όμως όπως απάντησε, σαν την απάντηση που έδωσε για τις εκλογές ότι θα γίνουν το 27, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη.
2: Ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει ένας παράγοντας που δεν τον έχουμε μετρήσει ακόμα, γιατί δεν τον έχουμε δει πώς θα επηρεάσει την εξέλιξη των αγώνων κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Και αυτός ο παράγοντας έχει να κάνει με τις πολύ μεγάλες μετακινήσεις που θα κληθούν να κάνουν οι ομάδες για να παίξουν σε διάφορες πόλεις, πολλές ζώνες ωρών μακριά από το προηγούμενο τους παιχνίδι, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει αυτό τους βιορυθμούς των ποδοσφαιριστών. Διότι θυμίζω ότι το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο το είδαμε να διεξάγεται σε μια προνομιακή για την φόρμα των ποδοσφαιριστών. Χρονική περίοδο του σεζόν. Έγινε το Δεκέμβρη. Που οι παίχτες έχουν συνηθίσει να είναι στην καλύτερη τους φόρμα. Τώρα γίνεται στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Έχουν παίξει όλοι 58-60 παιχνίδια υψηλής έντασης. Μιλάω για τους ποδοσφαιριστές των μεγάλων ομάδων και των σπουδαίων, ας πούμε έτσι, χωρών που θα πάρουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο. Και έχονται να παίξουν τώρα σε ένα παγκόσμιο κύπελλο το οποίο θα έχει και ακραία καιρικά φαινόμενα από έδρα σε έδρα. Θα είναι πολύ διαφορικές καταστάσεις, αλλά και μετά από πολλή ώρα ταξίδια. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει την εικόνα των ομάδων, γιατί σου θυμίζω, ας πούμε, ότι πέρσι, δεν ξέρω αν παρακολούθησες, κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου ομάδων, συλλόγων που έγινε στην Αμερική, σαν προπομπός του παγκοσμίου κυπέλου που θα διεξαχθεί, είδαμε ομάδες οι οποίες, να το πω έτσι λαϊκά, κλάταραν.
0: Είναι φοβερό ότι είναι πια παράγοντα τα καιρικά φαινόμενα για οποιαδήποτε αθλητική διοργάνωση. Το βλέπαμε και στη Γαλλία, στο τένις, έτσι. Αστέρια του τένις τα είχαν φτύσει. Στην πραγματικότητα παρέδωσαν τον αγώνα στα χέρια του αντιπάλου, γιατί δεν άντεχαν τη ζέστη.
2: Και εδώ πρέπει να βάλουμε και κάτι ακόμα, ότι είναι πολύ διαφορετική αντιμετώπιση που θα έχει, ας πούμε, η πολιτική προστασία του Μεξικού με την πολιτική προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ενδεχόμενο, ας πούμε, μιας καταιγίδας που έρχεται ή τέλος πάντων που είναι επαπειλούμενη καταιγίδα. Διότι, ας πούμε, είδαμε πέρσι το κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τα παιχνίδια, μόνο και μόνο με την υποψία ότι μπορεί να έρθει, ας πούμε, ένα χοντρό βροχό, να το πω έτσι, μια ισχυρή καταιγίδα, το παιχνίδι σταματούσε και μέχρι να περάσει ο κίνδυνος δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα.
0: Στο
2: Μεξικό είναι διαφορετική η αντιμετώπιση.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε ευκαιρία να τα λέμε από εδώ και πέρα μέχρι τις 19 Ιουλίου. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους σας εκεί στο Sport FM. Σε ευχαριστώ. Πάμε, διαφημίσεις.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Urban Fest 2026. Το μεγάλο ραντεβού της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας επιστρέφει στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου, η Ιχθυόσκαλα γίνεται το επίκεντρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Και η κορύφωση έρχεται την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Το Main Event με ομιλίες, performances, προβολές, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης. Urban Fest 2026 στην Ιχθυόσκαλα της Πάτρας με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
11: Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Κοντά στο να δώσει εντολή στον Αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος στο Fox News. Ανέφερε ότι στους νέους στόχους ενδέχεται να περιλαμβάνονται ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. Σε δηλώσεις προχωρά αυτή την ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Κάλεσε τον κύριο Κυρανάκη να πατήσει γκάζι για την νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή αλλά και τη διεύρυνση του κόμματος. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγί Περδογάν. Προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. τύρανο, χαρακτήρισε τον Ερντογάν ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλούρου και Πεύκων. Πρόκειται για εργάτες που έκουβαν σίδερα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας. Επιστροφή εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Πρωθυπουργός ακόμα στο βήμα μιλά στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας που συνεδριάζει με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα. Σε λίγη ώρα από τώρα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα είναι το πρόσωπο αυτό, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο άνθρωπος δηλαδή που μέσα στο κατά καλό καιρό θα συντονίζει, θα οργανώνει τον προεκλογικό αγώνα του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός μιλά, κάνει τον απολογισμό του έργου, περιγράφει τις προτεραιότητες με έναν ορίζοντα το 2030 και βέβαια φαντάζομαι ότι θα θέσει και τα στελέχη του κόμματος έτσι, σε επαγρύπνηση, σε συναγερμό για τους επόμενους δύσκολους μήνες που έρχονται. Δύσκολη αναφέρομαι βεβαίως σε αυτόν τον μαραθώνιο που έχει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία, τον προεκλογικό μαραθώνιο και όχι βέβαια μόνο η Νέα Δημοκρατία. Κατά τα άλλα, βασικό θέμα αυτήν την ώρα είναι οι δηλώσεις που κάνει ο Τραμπ, δηλώσεις με φόντο το Μεσανατολικό. Ο Τραμπ σε ένα διάστημα 2,5 μηνών έχει πει 38 φορές ότι η συμφωνία είναι δεδομένη. Η συμφωνία με το Ιράν εννοώ. 38 φορές έχει πει ότι είναι θέμα χρόνων και κάποιων διπλωματικών διευθετήσεων να κλείσει αυτή η μεγάλη πληγή που έχει ανοίξει με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Τώρα η ρητορική του έχει αλλάξει, φαίνεται ότι το σκηνικό γίνεται και πάλι αμιγώς πολεμικό. Αναμένουμε βεβαίως να δούμε τι θα δηλώσει, οι δηλώσεις γίνονται αυτή τη στιγμή, αλλά αν υποθέσουμε, αν μιλήσει για μια 31η φορά για πιθανότητα συμφωνίας, ποιος θα τον πιστέψει? Κατά τα άλλα, εμείς εδώ στα δικά μας διαβάζουμε έρευνες. Έρευνες για το πώς θα είναι το καλοκαίρι αυτό που ξεκίνησε για αρκετούς. Πολλοί Έλληνες, ξένοι επισκέπτες, γιατί αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ψάχνουν να κάνουν διακοπές, αλλά παράλληλα να τις κάνουν και όσο πιο οικονομικές γίνεται. Να περιορίσουν όπου είναι εφικτό, δεν είναι και εύκολο πάντα, τον προϋπολογισμό των διακοπών τους. Φέτος λοιπόν, υπό τη σκιά αυτής της ωραίας κατάστασης που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, το ζήτημα είναι σημαντικό και για τις επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό. Αυτοί ανησυχούν για το στοίχημα της κατανάλωσης που χάνεται κάθε χρόνο και φαίνεται από τις έρευνες που τρέχουν τα αρμόδια Ινστιτούτα όπως το ΙΕΛΚΑ πως αυτή η τάση η οποία παρατηρήθηκε έντονα και τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, δηλαδή να ψάχνουμε κάτι το οικονομικότερο, γρήγορο φαγητό στο χέρι, κατάλημα που μπορείς, σου δίνει και τη δυνατότητα να μαγειρεύεις, διακοπές στο εξοχικό, αυτό φαίνεται πως θα συνεχιστεί και φέτος. Και οι έρευνες αυτές, εκτός από το να τις συζητάμε, να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε και να έρχεται στην επιφάνεια αυτό το γνωστό επιχείρημα περί λαϊκισμού, είναι και ένα εργαλείο, θα σας πω αργότερα γιατί η γραμμή, έχουμε άνθρωπο στη γραμμή που αναμένει, ένα εργαλείο χάραξης κυβερνητικής πολιτικής, διότι προφανώς το πρόβλημα της ακρίβειας το έχει αναγνωρίσει και η κυβέρνηση. Ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος είναι μαζί μας τώρα, όμως για να αλλάξουμε θέμα, είναι δικηγόρος, κατέχει πολύ καλά το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Συζητήσαμε για τα κόκκινα δάνεια με αφορμή αυτήν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Είπαμε μάλιστα και θα το είδατε παντού γραμμένο πως είναι μια απόφαση που ανακουφίζει, δίνει μια ανάσα στους δανειολήπτες. Σας το έλεγα και χθες, σήμερα το διαβάζω και σε άλλες εφημερίδες, πως είναι μια απόφαση που δεν δεσμεύει, με την έννοια ότι ο καθένας την ερμηνεύει κατά το δοκούν. Κύριε Νικολακόπουλε, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα κύριε Αδράκου, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, εδώ διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία συγκεκριμένα ότι οι services δεν έχουν κανένα σκοπό να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Είναι σωστό αυτό?
1: Όχι, δεν είναι σωστό, απλώς είναι κάτι που αγγίζει, που συνάδει με την πρακτική των τραπεζών και των funds. Τι είναι αυτό? Ότι όταν κερδίζουμε κάποιες δικαστικές αποφάσεις προσπαθούν να βρούνε κάποια κόλπα εντός αγωγικών για να μην εφαρμόσουν κάτι που δεν τους συμφέρει. Στη συγκεκριμένη απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είναι σαφής, υπολογίζεται ή μάλλον καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του τόκου με τον εκτοκισμό τις συγκεκριμένες μηνιαίες δόσεις και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου, κάτι το οποίο στερεί πολλαπλάσιο κέρδος από τις τράπεζες και τα funds. Σε αυτή την περίπτωση προσπαθούν κυρίως σε δύο επίπεδα, στο κομμάτι της αναδρομικότητας αλλά mm-hmm. και του τρόπου υπολογισμού της συγκεκριμένης τοκοφορίας της μηνιαίας δόσης, να δώσουν μια ερμηνεία που θα τους απαλλάξει από κάποια σημαντικά χρεωστικά υπόλοιπα τα οποία πρέπει να επιστρέψουν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, και επομένως με αυτόν τον τρόπο ψάχνουν να βρουν κάποια μέθοδο να περιορίσουν το εσωτερικό τη ζημιά.
0: Ναι. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Νικό, εσείς το κρίνετε, θέλω να πω, την αντίδραση αυτή των servicers να μην παραδώσουν τα όπλα εύκολα, την κρίνετε ως αναμενόμενη, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, από την πρακτική την προηγούμενη, από τη, γενικότερα τα δείγματα γραφής, φαίνεται ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξαντλήσουν κάθε δυνατή προσπάθεια και ερμηνείας και άλλων κόλπων. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα πρόσφατο. Η κυβέρνηση είχε θέσει κάποιους φραγμούς, κάποιες απαλλαγές από προμήθειες στις συναλλαγές για πληρωμή δέκο κτλ. Είδατε ότι μια τράπεζα μετά από αυτή την απαγόρευση έκανε μεταβιβάσεις των ATM σε άλλη εταιρεία. Η εταιρεία αυτή θα μπορούσε ως μη πιστωτικό ίδρυμα να κάνει κάποιες χρεώσεις. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή δημιουργήθηκε μια μεθόδευση για να εισπράττει μια προμήθεια παρότι ο νόμος το απαγόρευε. Όπως επίσης άλλη τράπεζα έκανε μια μεθόδευση σχετικά με την δημιουργία λογαριασμών προνομίων, όπου εκεί αυτομάτως κάθε μήνα έβαζε μια προμήθεια χωρίς ουσιαστικά να έχει την ευκολία ο πελάτης της τράπεζας να απαλλάσσεται από αυτή την προμήθεια. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση του αερίου πάγου που είναι το βασικό μας θέμα έχει να κάνει με μια προσπάθεια, με μια, όπως σωστά είπατε, αναμενόμενη πρακτική για να μην την εφαρμόσουν αυτή την απόφαση και να μην αναγκαστούν να δώσουν πίσω χρήματα ή τέλος πάντων να τα συμψηφίσουν. Μάλιστα. Με τις μελλοντικές δόσεις. Ναι.
0: Υπάρχει και ένα σενάριο που λέει ότι οι servicers θα ζητήσουν από τον Άριο Πάγο να ερμηνεύσει εκ νέου την απόφαση, για να δώσει δηλαδή το δικαστήριο την ερμηνεία και να μην εν πάση περιπτώσει περιπλεχθεί κι άλλο η κατάσταση. Βέβαια δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς, δεν συνηθίζεται αυτό. Εξάλλου ο Άριος Πάγος έκρινε η Ολομέλεια μάλιστα τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν νομίζω ότι θα επανέλθει για να ερμηνεύσει. Mm-hmm. Πιστεύω ότι οι νομικοί ερμηνεύουν σωστά την απόφαση. Ο τρόπος υπολογισμού συνάδει με τα επιχειρήματα των δανειοληπτών, δηλαδή τον τρόπο υπολογισμού των τόκων με τη μηνιαία δόση και όχι σαν να παίρνεις ένα καινούριο δάνειο και να το υπολογίζουν οι τράπεζες σε όλη τη χρονική διάρκεια και να προκαταβάλλονται οι τόκοι. Και να πω και το εξής, επειδή ακούγονται πολλά για την αναδρομικότητα. Εδώ έχουμε μια απόφαση, μια δικαιωστική απόφαση, η οποία ερμηνεύει ένα νόμο, τον νόμο 3869, το νόμο Κατσέλη. Δεν τίθεται ζήτημα να εφαρμοστεί από τούδε και στο εξής, όπως έχουμε να κάνει με τους νόμους. Ο νόμος πράγματι δεν έχει αναδρομική ισχύ, γιατί θα ήταν άδικο κάποιος να επιβαρύνεται με τη συνέπειες ενός νόμου, ο οποίος λειτουργεί από μια στιγμή που δημοσιεύεται στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Εδώ όμως έχουμε δικαστική απόφαση, άρα εκ του όκου άνευ θα πρέπει να υπάρχει αναδρομικότητα, δηλαδή να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής του νόμου από τότε που ο καθένας προσέφυγε στη δικαιοσύνη και κέρδισε τη δικαστική απόφαση που καθόρισε τη δόση που πρέπει να πληρώνει. Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι την χρυσή τομή θα την βρει, καλύτερα να τη βρει η κυβέρνηση. Και ο κύριος Κερακάκης το είπε ότι αυτή τη στιγμή σταθμίζονται τα πράγματα. Μάλιστα θα συνεκτιμηθεί και το πρόγραμμα Ηρακλής μέσα στην απόφαση, που θα έρθει με τη μορφή μιας νομοθετικής παρέμβασης. Κύριε Νικολακόπουλε, αυτό λέει και το δικό σας ρεπορτάζ.
1: Θα το λέτε, είστε έμπειροι δημοσιογράφος. Πιστεύω θα υπάρξει μια νομοθετική παρέμβαση. Εδώ να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτη, ότι όταν κρίνεται κάτι δικαστικός και μάλιστα από την Ολομέλεια του Ρίου Πάγου, η νομοθετική παρέμβαση έχει να κάνει με την καθολικότητα της εφαρμογής της απόφασης και την πιθανή επιβολή κάποιων κυρώσεων, κάποιων προστήμων στις τράπεζες και τα φαντς που δεν θα εφαρμόσουν την απόφαση. Δεν μπορεί να παρέμβει ο νομοθέτης, δηλαδή η υπουργική απόφαση ή ο νόμος, και να δώσει μια διαφορετική ερμηνεία ή τέλος πάντων να αλλοιώσει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Επομένως, Αυτό που πρέπει να κάνει ο κ. Πιερακάκης είναι να εκδοθεί μια υπουργική απόφαση που, όπως είπα, θα καθορίζει την καθολικότητα, ότι ισχύει για όλους, και πιθανόν να επιβάλλει κάποια πρόστιμα για να συμμορφωθούν τα φαντς, ώστε να μην τρέχουμε για κάθε έναν δανειολήπτη στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια,
1: καλά.
0: Λοιπόν. Ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Και πάμε στις διαφημίσεις. Βεβαίως να σας πω ότι ο Γιάννης Καντέλης είναι εκεί και τα παρακολουθεί όλα. Ελπίζω ότι αργότερα θα. Τα της πολιτικής γραμματείας εννοώ, έτσι. Σε περίπτωση που δεν ήσασταν από νωρίς, της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Διότι ο Πρωθυπουργός μίλησε αρκετή ώρα, είπε πολλά και. Μίλησε και για το κόμμα Σαμαρά που κατά το ρεπορτάζ ετοιμάζεται, είναι έτοιμο και αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν μπούμε και επισήμως σε προεκλογική περίοδο. Όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, είπε. Ελπίζω ότι ο Γιάννης, αφού ολοκληρώσει το ρεπορτάζ του, θα είναι και στη δική μας διάθεση για να μας ενημερώσει για τα βασικότερα σημεία της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού. Πριν από λίγο κατέβηκε από το Βήμα, ο κύριος Στραγάκης είναι τώρα, μιλά. Εμείς πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, επομένως να σας πω ένα μήνυμα που έχω για εσάς. Φίλες και φίλοι, ο χάρτης της ανώτητης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει η πρωτοπόρα δύο επιστημονικά προγράμματα. Εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές, μια ομάδα προσωπικότητων που απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς, ομότιμους καθηγητές, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Ψάξτε το killgreece.gr. Και επίσης, συνεχίστε να καλείτε. Ποιος ξέρει, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός. Δίνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Seajets. Ένας νικητής θα κερδίσει και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. 210-48-00-170-174. Καλέστε μας.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
7: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Κατάστημα κατάστημα.
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
11: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
10: Τελικά,
11: μείναμε.
10: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
13: Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δραστηριοποιείται με έδρα ή υποκατάστημα σε Αχαΐα, Ηλία ή Ετώλα Καρνανία, μπορείτε άμεσα να απευθυνθείτε στο Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Φάση Β. Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση της περίοδου 2021-2023, ο Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας συνεχίζει δυναμικά, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες στρατηγικής πληροφόρησης, υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σας περιμένουν να ενημερωθείτε στα γραφεία του Μηχανισμού στην Πάτρα, στον Πύργο ή στο Αγρίνιο και να σας καθοδηγήσουν στα επόμενα επιχειρηματικά σας βήματα. Μάθετε περισσότερα στο www.pde-msc.gr και στα social media. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στα πλαίσια του κανόνα De Minimis. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 και φορέας υλοποίησης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: που δαιμονοποιούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο και το άτμισμα. Αυτό το οποίο τα τελευταία χρόνια είναι πολύ δημοφιλές σε μικρά παιδιά. Τα βλέπεις παντού, 12χρονα, 13χρονα. Καταφέρνουν να αγοράσουν παράνομα βέβαια από το περίπτερο και αυτό κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στον οργανισμό τους. Θα το συζητήσουμε, ελπίζω ότι θα έχουμε και τον Γιάννη Καντέλη να μας δώσει ρεπορτάζ. Το βήμα είναι ο κύριος Κυρανάκης αυτήν την ώρα. Ο κύριος Κυρανάκης εκλέγεται σήμερα γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός μίλησε νωρίτερα και η ομιλία του ήταν προεκλογική. Έβαλε κατά πάντων, ξεκίνησε με τον κύριο Σαμαρά και μετά μίλησε για την αντιπολίτευση. Χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση, που όπως είπε δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Και έθεσε και τους στόχους της δικής του παράταξης, στόχος της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Θα επιστρέψουμε στα της Νέας Δημοκρατίας μετά τις διαφημίσεις που έρχονται. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610270551. Delta360.gr.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
9: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
11: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν.

0: Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
2: Λοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ζάι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέα χτυπήματα στο Ιράν ξανά σήμερα, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του πριν από λίγο από το Οβάλ Γραφείο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα αποκαλύψει πού θα χτυπήσει. Νωρίτερα σε συνέντευξη στο Fox News είχε δηλώσει πως βρίσκεται κοντά στο να δώσει εντολή στον Αμερικανικό στρατό να εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά της Τεχεράνης. Μάλιστα, είχε αναφέρει ότι στους νέους στόχους ενδέχεται να περιλαμβάνονται ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ενέκρινε σήμερα αμερικανικό ψήφισμα, καλώντας το Ιράν να δηλώσει τα εναπομείναντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου και να επιτρέψει στους επιθεωρητές να επαληθεύσουν την κατάστασή τους. Σύμφωνα με τον οργανισμό, σημαντικές ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου, συμπεριλαμβανομένου υλικού κοντά σε στρατιωτικό βαθμό εμπλουτισμού, εκτιμάται ότι έχουν διασωθεί. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία απόπειρα συγκάλυψης της στρατιωτικής επιθετικότητας, υποστηρίζοντας ότι οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας είχαν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις πριν από τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027... αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών είναι η κορυφαία προτεραιότητα του νέου κύκλου διακυβέρνησης προς το 2030. Επίσης ανέφερε ότι η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά με πράξεις και όχι με συνθήματα. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση τοξική και κωμικοτραγική βαβέλ με μίσος για την κυβέρνηση. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, φύγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Αναφερόμενος στην Κύπρο, Ερντογάν υποστήριξε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, τις οποίες η Άγκυρα παρακολουθεί στενά. Άμεση ήταν η απάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Ο αντισημίτης τύραννος Ερντογάν, που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του το λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κήρυγμα περί ηθικής στο κράτος του Ισραήλ, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε απάντησή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για βάσιμες προκλητικές και αναλυφείς κατηγορίες εναντίον του Ερντογάν. Μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στην διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν μεταξύ άλλων για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι σάρωσαν στις 4 το απόγευμα και για περίπου μία ώρα το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, προκαλώντας ζημιές σε οποροφόρα και καλλιέργειες στην περιοχή. Πολλοί δρόμοι περιφερειακά της πόλης των Ιωαννίνων πλημμύρισαν και καλύφθηκαν από χαλάζι. Τροχαίο ατύχημα μεταξύ τριών αυτοκινήτων σημειώθηκε στην περιοχή, καθώς τα φανάρια βραχυκέκλωσαν και σταμάτησαν να δουλεύουν. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το 4ο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Σε περίπτωση νίκης, οι ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε 5ο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: Φοβέρη Πατή Σμιθ. Because the night belongs to lovers. Και εκτός από τους εραστές, η νύχτα ανήκει και στους τουρίστες. Μάλιστα, καλά ακούσατε, υπάρχει και όρος πια. Νοκτουρισμός. Νοκτουρισμός, ο νυχτερινός τουρισμός που κερδίζει έδαφος και έρχεται να αλλάξει το πρόγραμμα μετατοπίζοντας τις περιήγησεις, τα γεύματα, τις πολιτιστικές εμπειρίες όταν πια ο ήλιος έχει πέσει και όλα είναι δροσερότερα. Αυτό συνέβη, ξεκίνησε να συμβαίνει στο Νότο, εκεί στη Σεβίλη. Ήταν μια αντίδραση στις ακραίες θερμοκρασίες. Σήμερα που μιλάμε και με τις ακραίες θερμοκρασίες να είναι πια, πώς να το πω, κάτι δεδομένο, εξελίσσεται σε ταξιδιωτικό φαινόμενο. Το 62% των ταξιδιωτών παγκοσμίως δηλώνει σοβαρά σε σχετικές έρευνες ότι εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπών με νυχτερινές δραστηριότητες. Η Νότια Ευρώπη λοιπόν με Σεβίλη άνοιξε το δρόμο και ακολουθούν και οι υπόλοιποι, υιοθετούν τη σιέστα τις ώρες του Μεγάλου Καύσωνα και βγαίνουν στους δρόμους από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 2 το πρωί. Στη Σεβίλη τώρα που πιάνει και 44, τι να κάνεις, αντιγράφεις αυτό που κάνει ο ντόπιος, που ξέρει πώς να ανταποκριθεί και πώς να παλέψει τις δύσκολες συνθήκες. Το βράδυ γίνεται χαμός, γίνονται νυχτερινά πικνίκ στην πόλη, εκεί κατά μήκος του ποταμού Γουαδαλκιβίρ, εκεί που λούζεται η αγάπη μου, θυμάστε και το τραγούδι του Μητσιά. Η πόλη σφίζει από ζωή, αλλά το βράδυ. Και στη Ρώμη συμβαίνει το ίδιο, κάτοικοι και επισκέπτες χωρίζουν τη μέρα του στα δύο, μετά το απογευματινό ριπόσο, το ιταλικό αντίστοιχο της σιέστας δηλαδή, ξεχύνονται στους δρόμους για μια χαλαρή περατζάδα. Μνημεία όπως το Κολοσσέο, έτσι, που είναι πολύ χαρακτηριστικό μνημείο εκεί στην πρωτεύουσα, ανοίγει τις πύλες του για ειδικές νυχτερινές περιηγήσεις. Νοκτουρισμός λοιπόν, και στην Ακρόπολη θα τέριαζε πολύ αυτό. Λοιπόν, και μια και λέω Ακρόπολη, δεν ξέρω έτσι πώς είδατε την είδηση. Στο Μουσείο της Ακρόπολης προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ που έχει επιμεληθεί η Μιμή Ντενίση για την αρπαγή των γλυπτών του Παρθενώνα. Όχι από τον Λόρδο Έλγιν, αλλά εδώ δίνεται έμφαση κυρίως στο ρόλο της συζύγου του. Αυτή είναι το κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το δραματοποιημένο, ας το πούμε έτσι, ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει και τον τίτλο «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν». Αυτή λοιπόν η κυρία έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Την ακούσαμε έτσι στο πρώτο, την είδαμε στο πρώτο επεισόδιο. Ήθελε να μεταφέρει τον Παρθενώνα ολόκληρο στο σπίτι της. Μάλιστα δεν ήξερε τι είναι οι Καριάτιδες και έτσι τις ονόμαζε Carry Something. Δεν ήξερε, αλλά της άρεσε. Της φάνηκε έτσι πολύ καλόγουστο όλο το οικοδόμημα και ήθελε ολόκληρο το ερέχθειο να το πάρει και να το μετακομίσει στον κήπο της. Έψαχνε μάλιστα και ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο για να το φορτώσει όλο μαζί με τις 6 Καριάτιδες. Ο Θεός μας φύλαξε, το πλοίο αυτό δεν βρέθηκε και επομένως πήρε μόνο τη μία. Και είναι συγκλονιστικές και οι λεπτομέρειες έτσι που δίνονται για το τι έκανε τα γλυπτά αυτά τα οποία εξέθεται στην κατοικία της. Στην πραγματικότητα τα χρησιμοποιούσε για να κουμπά το καφεδάκι της ή και τα εντομοκτώνα αντικονοπικά σπρέι που χρησιμοποιούσε. Να λοιπόν ένα ακόμα διαπραγματευτικό χαρτί υπέρ μας, με καλλιτεχνική προσέγγιση. Γιώργος Βραχνός απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Καλείτε είτε να διεκδικήσετε τα εισιτήρια που σας δίνουμε από τη C-Jet. Έχετε έναν ακόμα λόγο όμως να καλέσετε αυτό το απόγευμα. Γιατί σας δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις για την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, να πάτε στην Τεχνόπολη. Ο Πάνος Μουζουράκης ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία του και την Δευτέρα, 15 Ιουνίου, θα είναι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο έτσι της περιοδίας, για μία μοναδική συναυλία. Μία συναυλία όπως ξέρει να τις κάνει πάντα, με ενέργεια, με συνέστημα και με πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Καλεσμένοι επί σκηνής θα είναι ο Μανώλης Φάμελος, η Γκάντζο Ντίλο, που θα δώσουν και αυτοί το δικό τους χρώμα και το δικό τους χαρακτήρα στη βραδιά. Θα είναι πολύ ωραία και ξέρετε όλοι όσοι έχετε πάει και ακούτε τραγούδια τους και σας αρέσουν, πώς δημιουργούν μια ωραία ατμόσφαιρα επικοινωνίας με το κοινό. 10 λοιπόν πρώτοι, εσείς οι 10 γρηγορότεροι θα κερδίσετε και τις προσκλήσεις που σας δίνουμε για την συνευλία του Πάνου Μουζουράκη στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, εγώ τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Θεοδόρο Βασιλακόπουλο, τον καθηγητή πνευμονολογίας και πρόεδρο του ΕΟΔΗ, για να συζητήσουμε ανησυχητικά, θα έλεγε κανείς, ευρήματα. Διαβάζω σήμερα την είδηση και σε αρκετές εφημερίδες. Υπάρχει ένα καμπανάκι για ακόμα κινδύνου για το άτμισμα. Μια πολύ συνήθεια αγαπημένη δυστυχώς σε αρκετούς έφηβους σήμερα. Εδώ θεωρείται το άτμισμα ως μια κερκόπορτα για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Πάμε να το συζητήσουμε τον κύριο Θεό Βασιλακόπουλο. Γεια σας κύριε καθηγητά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τα ευρήματα της έκθεσης γίνεται κάθε χρόνο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, αλλά εδώ φαίνεται ότι κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να κάνουν άλλου τύπου business μέσα από αυτά τα προϊόντα, τα οποία πολύ δυστυχώς τα θεωρούμε και αθώα.
1: Να ξεκινήσω από το τελευταίο το οποίο είπατε. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο ανθρώπινος πνεύμονας, όπως και ο πνεύμονας όλων των υπολείπων ζώων που έχουν πνεύμονα, εξελίχθηκε στην πορεία χιλιετιών για να εισπνέει ατμοσφαιρικό αέρα. Mm-hmm. Δεν είναι φτιαγμένος για να εισπνέει ούτε ατμούς, ούτε καπνούς, ούτε οποιοδήποτε άλλο σωματίδιο. Είναι μόνο για να εισπνέει αέρα που έχει οξυγόνο και άζωτο. Άρα, οτιδήποτε άλλο μπαίνει μέσα στο πνεύμονά μας είναι εξ ορισμού βλαφτικό. Δεν έχει λοιπόν τίποτε το αθώο, το άτμισμα. Ας το αρχίσουμε έτσι. Τώρα, υπάρχει μια θεωρία η οποία προσπαθεί να, ας σας το πω έτσι, τεκμηριωθεί από τις εταιρείες που παράγουν τα ηλεκτρονικά σιγαρέτα θερμενόμενα και που δεν είναι άλλες από την ίδια την καπνοβιομηχανία. Το τονίζω, την ίδια την καπνοβιομηχανία, τη Philip Morris για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ότι τα θερμενόμενα ή και τα ηλεκτρονικά σιγάρα είναι λιγότερο βλαβερά για τον πνεύμονα από ότι είναι τα κανονικά σιγάρα. Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί. Ματάρι να ισχύσει, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Προσέξτε, δεν αλλάζουμε ποτέ κάτι πραγματικά βλαπτικό με κάτι λιγότερο βλαπτικό, αλλά για τους πολύ μεγάλους ηλικία μετανόητους αυτό θα μπορούσε εν δυνάμει να έχει μία λογική. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όλος ο στόχος της καπνοβιομηχανίας που βρίσκεται πίσω από τα νέα αυτά προϊόντα είναι τα νέα παιδιά. Είναι οι εφηβοί οι οποίοι πέρα από την εντός εισαγωγικών χειραθέτηση που έχει η συνήθεια του τσιγάρου παύλα καπνίσματος, αντιμετωπίζουν αυτά τα προϊόντα και σαν gadgets, σαν, ξέρετε, προϊόντα τεχνολογίας, και τα παιδιά μας είναι πολύ επιρρεπή στα προϊόντα τεχνολογίας. Γίνονται πολύ θελκτικά και πραγματικά μερικά έχουν και εντυπωσιακές συσκευές, έτσι άμα τις έχετε δει. Και αυτό τα οφεί στο να ξεκινάνε να δοκιμάζουν. Είναι συγκλονιστικό το ότι περίπου τα μισά παιδιά που είναι έφηβοι έχουν παραδεχτεί ότι έχουν ατμίσει τουλάχιστον μία φορά. Είναι συγκλονιστικό σαν νούμερο. Μιλάμε για παιδιά κάτω από 15 ετών. Mm-hmm. Τώρα, έχοντας πει αυτό, το να έρχεται η έκθεση που δημοσιεύεται, πολύ σωστά είπατε, κάθε χρόνο και να λέει ότι πλέον στα υγρά αυτών των ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορούν να μπουν ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες μάλιστα είναι και μη καμία ναρκωτική ουσία δεν είναι νόμιμη, αλλά και μη ελεγμένες στο τι ακριβώς είναι. Δηλαδή κάθε ένα από αυτά τα υγρά μπορεί να περιέχει ό,τι μπορεί να φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι τρομερά επικίνδυνο και είναι ένας επιπλέον λόγος, όχι ο μόνος, για να απαγορευτεί αυστηρός και διαρροπάλου η ορίγηση οποιοδήποτε τέτοιου προϊόντος σε ανήλικους και η σοβαρή επιτήρηση από τους γονείς. Θα σας πω μια συγκλονιστική εμπειρία, κυρία Δράτου. Έχω ένα 15χρονο γιο. Το σπίτι μου διαθέτει ανελκυστήρα. Ο γιος μου είναι στο υπόγειο και παίζει PlayStation. Μπαίνω μέσα στον ανελκυστήρα να ανέβω στον πρώτο όροφο. Και μου μύριζε πάρα πολύ έντονα καραμέλα. Κάνοντας το detective, διαπιστώνω ότι ο γιος του πνευμονολόγου και φανατικού αντικαπνιστού, εμού δηλαδή, είχε στα χέρια του κρυμμένο ένα τέτοιο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και όταν τον ρώτησα πώς το βρήκες, παραδέχτηκε ότι το πούλησαν και μου απέκρυπτε κιόλας το ποιος το πούλησε, γιατί ήξερε ότι είναι παράνομο. Άρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, στο πώς επιτρέπεται από την κοινωνία μας συνολικά να εκτίθονται τα παιδιά μας σε τέτοιους κινδύνους. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει τραγικά υψηλό ποσοστό καπνιστών. Θα σας πω ότι με βάση την εργασία που έγινε, την έρευνα που έγινε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τον ΕΟΔΗ, το 2024, 38% του πληθυσμού μίζει στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 30% κλασικά τσιγάρα, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στη Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά έχει πέσει κάτω από το 10%.
0: Είμαστε αμετανόητοι δηλαδή.
1: Είμαστε αμετανόητοι, όχι απλά αμετανόητοι.
0: Γιατί πια σήμερα κανείς δεν δικαιούται να πει ότι δεν ξέρω ότι το τσιγάρο με σκοτώνει. Θέλω να πω, πια μιλάμε σε άλλα επίπεδα. Έτσι δεν είναι?
1: Θα σας πω πού στηρίζεται αυτό, κύριε Δράκου. Το τσιγάρο κάνει κακό σε όλους τους ανθρώπους. Σε όλους. Οι άνθρωποι, κάθε οργανισμός έχει επιδιορθωτικούς μηχανισμούς. Μηχανισμούς δηλαδή να διορθώνουν τις βλάβες. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να έχει εκπληκτικούς, τέλειους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς. Είναι ο παππούς, ο Μίτσος, κάπνιζε 4 πακέτα τσιγάρα
0: και
1: μέχρι τις 90 του και δεν έπαθε τίποτα.
0: Ναι, σωστά, έχουμε όλοι ένα τέτοιο παράδειγμα.
1: Κάποιος άλλος όμως μπορεί να είναι ένας απλός κανονικός άνθρωπος που δεν έχει τέτοιους μηχανισμούς και παθαίνει καρκίνο στα 50 του, έφραγμα στα 45 του και τόσα άλλα κακά, που αν δεν είχε αυτή την πάρα πολύ κακή συνήθεια του καπνίσματος, δεν θα τα πάθαινε. Και δυστυχώς η νικοτίνη είναι πιο εθιστική ουσία ακόμα και από τα βαριά ναρκωτικά. Άρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε συνολικά σαν ελληνική κοινωνία.
0: Πάντως υπάρχουν πάρα πολλές τρύπες στο σύστημα. Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Βασιλακόπουλε. Τα 15χρονα μπορούν και τα 13χρονα και τα 12χρονα να πάνε στο περίπτερο και να πάρουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Και αν δεν μπορούν τώρα, γιατί αυστηροποιήθηκε ένας νόμος που όμως υπήρχε, μπορούσαν τόσα χρόνια. Όλο αυτό οι καπνοβιομηχανίες έστησαν μια ολόκληρη βιομηχανία παράλληλη που βασίζεται σε αυτή τη λογική του gadget και του lifestyle. Επομένως, για να είμαι και εγώ ίδιος και εισάξιος της παρέας μου, πρέπει να εθιστώ στην νικοτίνη και ποιος ξέρει και σε τι άλλο. Και απ' την άλλη, για να φτάνουν και ναρκωτικές ουσίες να πολλούνται χωρίς κανέναν έλεγχο και στην πραγματικότητα να εκμεταλλεύονται αυτή την αύξηση του vaping εγκληματικές οργανώσεις, δείχνει ότι τελικά εδώ υπάρχει ένα συμφέρον για να γίνεται αυτή η ιστορία. Ο μέσος γονιός, καλή ώρα όπως εσείς, που τσακώνεται με τον έφηβο γιο ή κόρη για αυτή την ιστορία, δεν έχει όπλα. Είναι αθωράκιστος τελείως.
1: Οφείλουμε εμείς η κοινωνία, να σας το πω έτσι. Είμαι μέλος αυτής της κοινωνίας και μάλιστα με θεσμικό ρόλο είμαι και εγώ. Ξέρετε, τώρα στον ΕΟΔΗ έχει μετατεθεί η ευθύνη του ελέγχου των καπνικών προϊόντων με νόμο. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να ελέγχουμε όλα τα καπνικά προϊόντα, αλλά ξέρετε, σε μια χώρα στην οποία οι καπνιστές είναι αυτοί που κυριαρχούν στη διασκέδαση, που πιέζουν τους καταστηματάρχες της εστίασης αλλά και της νυχτερινής διασκέδασης να καπνίζουν στα μαγαζιά τους, γιατί εκεί κάνουν κατανάλωση και φέρουν χρήμα, που η καπνοβιομηχανία Παπαστράτος γιόρτασε τα 95 της χρόνια με θεσμική εκπροσώπηση. Είναι πολύπλοκο το πρόβλημα στην Ελλάδα και χρειάζεται όλη η κοινωνία, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας να βάλει πλάτη ώστε να πάψει το τσιγάρο να είναι αυτή η μάστιγα που είναι στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Τελευταία,
1: διότι
0: ναι, παρακαλώ.
1: Το κόστος που πληρώνουμε σε απώλεια ζώων και σε νοσηρότητα αλλά και σε χρήμα είναι αδιανόητο. Απλά δεν το πληρώνουμε την ώρα που το καπνίζουμε, το πληρώνουμε σε 10 χρόνια, σε 15. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Θέλω μια τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Δεν είναι λίγο περίεργο που δεν έχουμε μελέτες για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα? Το λέω γιατί ένας ακροατής με το ονοματεπώνυμο του μου έχει στείλει το τι γνωρίζουμε, ότι δηλαδή σε εξαιρετικά σπάνιες αλλά σοβαρές περιπτώσεις η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλη βλάβη στους πνεύμονες ώστε να απαιτηθεί και μεταμόσχευση. Μιλάει για μια πάθηση που ονομάζεται ευάλη. Είναι ακρονίμιο για τη βλάβη των πνευμόνων που σχετίζονται με το άτμισμα. Θέλω να πω, πας στον πνευμονολόγο για να κόψεις το κάπνισμα. Λες να αρχίσω το κανονικό τσιγάρο, να αρχίσω το ηλεκτρονικό. Σου λέει δεν έχουμε μελέτες. Θα σου πω όχι, αλλά δεν ξέρουμε και τι κάνει. Αυτό που είπατε και εσείς πριν από λίγο. Είναι πια πολλά τα χρόνια για να μην ξέρουμε ή όχι?
1: Το ηλεκτρονικό τσιγάρο άρχισε να εμφανίζεται από το 2007-2008 μέχρι το 2010. Και τα φερμενόμενα στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Ναι.
1: Έχουμε μελέτες για την οξία βλάβη την οποία περιγράψατε. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τέτοια βλάβη. Το τι κάνει το ηλεκτρονικό τσιγάρο 30 ή 40 χρόνια μετά δεν μπορούμε να το ξέρουμε όπως ξέρουμε για το κανονικό τσιγάρο, γιατί απλά δεν έχουν περάσει αυτά τα 30 ή τα 40 χρόνια. Το ότι δεν κάνει καλό σας το υπογράφω.
0: Μάλιστα.
1: Το ερώτημα είναι πόσο κακό κάνει, δηλαδή αν το κανονικό τσιγάρο κάνει 100%, μήπως το ηλεκτρονικό κάνει 95%.
0: Άσκοπη σύγκριση βέβαια στο τέλος της ημέρας.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλακόπουλε. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ήταν μαζί μας. Να σας πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business ή την επιχείρησή σου μπορεί να είσαι ασφαλής. Μπορείς να είσαι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στο vodafone.gr/business.

0: Sky 89,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Perché?
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Cosa?
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάραβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
12: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
13: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα χτυπήματα σήμερα στο Ιράν, προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα αποκαλύψει πού θα χτυπήσει. Νωρίτερα σε συνέντευξη στο Fox News ανέφερε ότι στους νέους στόχους ενδέχεται να περιλαμβάνονται ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του νέου γραμματέα της Επιτροπής, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος και εξελέγει διαβοής. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών είναι η κορυφαία προτεραιότητα του νέου κύκλου διακυβέρνησης προς το 2030. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγί Περντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Τύρανο χαρακτήρισε τον Ερντογάν ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κήρυγμα περίφικης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Πρόκειται για εργάτες που έκοβαν σίδερα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μουσικά 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο παρέα σας. Να σας πω ότι έχετε σκάρτο μισάωρο στη διάθεσή σας για να προσκαλέσετε και να προκαλέσετε την τύχη σας και να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ένας νικητής ανά ημέρα, μέχρι την Παρασκευή θα τρέχει ο διαγωνισμός. Είναι προσφορά της E-Jet. 2-10-48-00-170-174. Αφήνετε το όνομα τεπώνυμό σας στη ρούλα. Ρούλα Βρετάκου είναι εκεί που δέχετε τις κλήσεις σας. Εξαιρείτε το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Από εκεί και μετά κανονίζετε όποτε θέλετε να πάτε τις διακοπές σας στους πολλούς προορισμούς που ικανοποιεί η C-Jet. Είναι 50 οι προορισμοί σε ολόκληρο το Αιγαίο. Έχει για όλους λοιπόν. Το πρώτο είναι αυτό που έχω να σας πω. Το δεύτερο είναι η καλοκαιρινή περιοδία του Πάνου Μουζουράκη που ξεκινά από την Τεχνόπολη. Τη Δευτέρα λοιπόν, 15 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ο Πάνος Μουζουράκης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με τον Μανώλη Φάμελο και τους Γκατζοντήλο. Αν σας ενδιαφέρει, καλέστε μας τώρα. Οι 10 πρώτοι θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να είστε εκεί και να τους ακούσετε. Λοιπόν, τώρα θα ήταν παράληψη να μην αναφερθούμε και στην επέτειο της ημέρας. Στο δίστομο της Βιωτίας σήμερα από το πρωί γίνονται εκδηλώσεις μνήμης για την σφαγή του 1944. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο όμοιο έγκλημα των ναζιστικών δυνάμεων της κατοχής ή εν πάση περιπτώσει συναγωνίζεται σε, τι να πω, συναγωνίζεται σε φρίκι ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα. Εκεί είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, στη βιβλιοθήκη του Μουσείου Θυμάτων. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν εκεί και στην πραγματικότητα αφηγούνται τις ιστορίες τους. Ένας εξ αυτών ήταν ο Μιλτιάδης Φουντούρης. Μετέφερε τις δικές του, τις προσωπικές μαρτυρίες, περιγράφοντας τη θηριωδία των Ναζί. Δεν σκότωσαν μόνο άνδρες που δήθεν έψαχναν ως αντάρτες, έσφαξαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Μικρά παιδιά, μωρά, γυναίκες, ό,τι βρήκαν. Εκείνος αναφέρθηκε στην ιστορία της μητέρας του, η οποία σώθηκε, ήταν παιδί, πήδηξε από το παράθυρο την ώρα που οι Ναζί δολοφονούσαν μπροστά στα μάτια της την οικογένειά της. Σκότωσαν τον πατέρα της, τη μητέρα της, τις δύο ανηλικές αδερφές της που τις κρατούσαν στην αγκαλιά της. Οι επιζώντες, οι άνθρωποι αυτοί έζησαν μια ζωή γεμάτη τραύματα. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς αυτό να το συλλάβει, αν δεν το έχει ζήσει. Το είπε πολύ χαρακτηριστικά ο κύριος Φουντούρης. Πέθαναν εκατοντάδες φορές και έφυγαν αδικαίωτοι. Η φετινή επέτειος είναι αφιερωμένη στους επιζώντες των ναζιστικών εγκλημάτων. Μετέχουν και άνθρωποι από άλλα μαρτυρικά χωριά της χώρας μας σε μια προσπάθεια, αυτό να μην το ξεχάσουμε, να διατηρήσουμε την μνήμη, την ιστορική πια μνήμη, ζωντανή μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών. Επίσης γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στην διεκδίκηση, την δικαστική διεκδίκηση, άλλο μεγάλο θέμα αυτό, οι γερμανικές αποζημιώσεις. Ο κ. Φουντούρης είπε ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από την απόφαση του εφετείου Φλωρεντίας που την καθιστά εκτελεστή. Το γερμανικό δημόσιο πάντα βρίσκει τους τρόπους με διάφορα τεχνάσματα, επιχειρεί και τα καταφέρνει να μπλοκάρει συστηματικά την εκτέλεσή της, ενώ και τα ιταλικά δικαστήρια απορρίπτουν συνεχώς τις σχετικές προσφυγές. Η τελευταία απόφαση ήταν τον Απρίλιο του 2026 που επιτρέπει τη συνέχιση της εκτέλεσης στην Ιταλία. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά τα παρακολουθούν, ξέρετε, έχουν γραφτεί βιβλία. Είναι ένα από τα διμερεί μας θέματα, κάπως επώδυνο βεβαίως. Ο καθένας πονάει για τους δικούς του λόγους. Αλλά το ποσό των αποζημιώσεων με τους στόκους ενδέχεται να ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω πω, κάποιοι πάντα και καλώς κάνουν, κρατούν το λογαριασμό. Λοιπόν, εμείς εδώ τιμούμε αυτή την επέτειο. Στην Ισπανία πάλι, στη Βαρκελόνη, στην καρδιά της Καταλανίας, σήμερα γιορτάζουν κάτι άλλο. Και λέω γιορτάζουν γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο εμβληματικό. Όσοι έχετε πάει στη Βαρκελόνη, ξέρετε βέβαια ότι πολύ είναι ένα μουσείο, αλλά νομίζω το εμβληματικότερο από όλα όσα έφτιαξε ο άνθρωπος αυτός που δεν ξέρω, διδάσκεται αυτή τη στιγμή, διδάσκεται στις σχολές του κόσμου, στους καινούργους αρχιτέκτονες, ήταν αυτή η εκκλησία, η Σαγράδα Φαμίλια, η Αγία Οικογένεια, που μετά από 144 χρόνια κατασκευής φτάνει στην ολοκλήρωσή της. Και είναι εκεί ο ίδιος ο Πάπας Λέων, για να κάνει απόψε το βράδυ. Νομίζω είναι γύρω στις 9.30 προγραμματίζεται η φωταγώγηση ώρα Ισπανίας, έχουμε και διαφορά μιας ώρας, τα εγγένεια. Δεν είναι τυχαία ημέρα, γι' αυτό αναφέρθηκα στις επετείους. Σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο καταναλωτικός δημιουργός. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Κώστας Τσιαμπάος, είναι αρχιτέκτονας, είναι καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτώνων Μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γεια σας κύριε Τσιαμπάο, καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας κυρία Δράκου, και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλο γεγονός απόψε και βλέπω όχι μόνο για τους Καταλανούς αλλά για όλη την Ευρώπη, βλέπω ότι πολλά διεθνή δίκτυα αφιερώνουν μελάνη και χρόνο για να το καλύψουν. Γιατί πιστεύετε, τι είναι αυτό που κάνει τη Σαγράδα Φαμίλια να ξεχωρίζει?
1: Είναι σίγουρα ένα πολύ σημαντικό κτίριο και μάλιστα είναι και μια περίπτωση σπάνια που κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώνεται ένας από τους τελευταίους γοτθικούς ναούς, γιατί αυτό είναι ένα κτίριο που λίγο πολύ συνεχίζει την παράδοση των μεγάλων γοτθικών ναών της Ευρώπης, πολλοί από τους οποίους η κατασκευή τους διαρκούσε για 100 χρόνια, 200 χρόνια, 300 χρόνια και πολλοί βέβαια δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Mm-hmm. Οπότε είναι μια τέτοια περίπτωση που κάπως αυτή η τεράστια παράδοση που ξεκινάει από τον 12ο αιώνα συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας, και έτσι αυτό το εκπληκτικό κτίριο, γιατί είναι μεν ένα κτίριο που έχει αυτό το χαρακτήρα της γοθικής αρχιτεκτονικής, αλλά είναι μια δημιουργία σίγουρα αυτού του εκπληκτικού αρχιτέκτονα, του Καταλανού, του Αντώνη Γκαουντί. Φτάνει πρακτικά, και αυτό γιορτάζεται έτσι 100 χρόνια ακριβώς μετά τον θάνατο του Γκαουντί, φτάνει να ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του Σταυρού, και γι' αυτό γίνεται και αυτό το γεγονός σήμερα.
0: Ναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό το οικοδόμημα που είναι έτσι από τα βασικά αξιοθέατα, αν κανείς πάει για πρώτη φορά, είναι μέσα στα αξιοθέατα που πρέπει οπωσδήποτε να δει. Άλλοι έχουν το προνόμιο μέσα στα αυτά χρόνια να ταξιδεύουν συχνά στη Βαρκελόνη και να παρακολουθούν και τις εργασίες πώς εξελίσσονται. 1882, πολλά χρόνια πριν.
1: Έτσι, ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι κύριε Τσιαμπάο. Ο Γκαουντί είχε κάτι το ιδιαίτερο και διδάσκεται πια στις αρχιτεκτονικές σχολές όλου του κόσμου? Θέλω να πω, εγώ λάθος ανέφερα ότι σήμερα ήταν γενέθλια ημέρα, ότι ήταν η μέρα του θανάτου, το διορθώσατε, ναι, και καλά κάνετε, ένας αιώνας ακριβώς. Έφυγε πολύ νέος, έφυγε με έναν τρόπο έτσι ανορθόδοξο, ένα ατύχημα, ναι. Τον πάτησε το τραμ, έτσι?
1: Ναι, με ένα περίεργο τρόπο, και μάλιστα επειδή στα τελευταία του χρόνια κάπως είχε αποσυρθεί από όσο φαίνεται, και έτσι η εικόνα του ήταν λίγο ενός μάλλον περιφερειακού ανθρώπου, επειδή δεν τον αναγνώρισαν ποιος είναι, νόμιζαν ότι ήταν κάποιος άστεγος, οτιδήποτε, δεν δώσανε και το σημασία, οπότε κάπως λίγο γίνανε όλα αργά, και γι' αυτό μέσα σε τρεις μέρες από τότε που είχε αυτό το ατύχημα έφυγε τη ζωή. Ο Γκαουντί ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος αρχιτέκτονας. Βέβαια σε μια εποχή που η Καταλωνία είχε μια πολύ δυνατή και δημιουργική αστική τάξη, και πρέπει να τα δούμε λίγο και όλα αυτά τα έργα και του Γκαουντί και άλλων αρχιτεκτώνων εκείνης της εποχής, γιατί δεν είναι μόνο ο Γκαουντί, απλά ο Γκαουντί είναι ο πιο έτσι ιδιαίτερος και δημιουργικός και φάνταστος, αλλά υπήρχε μια μεγάλη παράδοση όπως και σε άλλες πόλεις στη μετάβαση, θα λέγαμε, από μια ιστορική αρχιτεκτονική, αυτό που ονομάζουμε γενικά εκλεκτισμός ή νεοκλασικισμός, προς μια μοντέρνα αρχιτεκτονική που ακόμα δεν είχε έρθει ακριβώς η μοντέρνα αρχιτεκτονική. Γίνονταν ωστόσο πάρα πολλά πειράματα με τις μορφές, με τα νέα υλικά, με τις νέες κατασκευές, με τις νέες τεχνικές. Και ταυτόχρονα αυτές οι κατασκευές εξέφραζαν και πολύ την τοπική παράδοση, τους τοπικούς μύθους, τις αναφορές, τις πολιτισμικές, γιατί είναι μια περιοχή που είχε. Είναι και λιμάνι μεγάλο, σημαντικό η Βαρκελόνη, οπότε ούτως ή άλλως ήταν σε ένα περιβάλλον με πολλαπλές αναφορές και επιρροές. Οπότε έτυχε μια περίοδος όπου η Βαρκελόνη ήταν πολύ σημαντική. Η ίδια η πόλη κατά κάποιο τρόπο δημιουργήσε νέες μορφές μέσα από αυτή την αστική της τάξη, και ο Γκαουντί βρέθηκε εκείνη την εποχή να μεγαλώσει και να εξελιχθεί μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και να καταφέρει να εκφράσει αυτό το πολύ ιδιαίτερο που γενικά ήταν η πόλη της Βαρκελόνης εκείνη την εποχή. Ναι.
0: Και βέβαια η Βαρκελόνη δεν θα ήταν η ίδια αν δεν είχε περάσει από αυτή ο Γκαουντί. Θέλω να πω, τι κεφάλαιο προσέδωσε ο άνθρωπος αυτός στην πόλη, πέρα από τον δρόμο που άνοιξε στους αρχιτέκτονες παγκοσμίως, δημιουργώντας σχολή και όντας μέχρι και σήμερα έτσι, ένα μάθημα βασικό στις αρχιτεκτονικές σχόλες όλου του κόσμου. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το αποτιμήσει, αλλά...
1: Ναι.
0: Είναι όλη η πόλη ένα μουσείο, γιατί υπάρχει η Σαγράδα Φαμίλια, είναι η Καζαμπατλό, είναι η Πεδρέρα, είναι το πάρκο που έχουν φτιάξει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αν δεν τα δεις όλα αυτά, είναι σαν να με βλέπεις τη Βαρκελόνη.
1: Είναι και η ίδια πόλη, βέβαια. Έχει μια ρημοτομία, είναι μια σχεδιασμένη πόλη. Είναι μια μοντέρνα πόλη, σχεδιασμένη πόλη με οικοδομικά τετράγωνα. Αν δει κάποιος μια κάτωψη της πόλης, καταλαβαίνει αμέσως ότι είναι κάτι σχεδιασμένο. Και είναι σχεδιασμένη εκείνη την εποχή πάνω κάτω που αναπτύσσεται και η αρχιτεκτονική του Γκαουντί. Αλλά θέλω να πω ότι είναι συνήθως όπως σε όλες τις περιπτώσεις που προκύπτει κάτι πάρα πολύ δυνατό από την αρχαία Αθήνα, ας πούμε, του 5ου αιώνα π.Χ. μέχρι τη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου μέχρι πρέπει να κάπως υπάρχει μια ένταση και μια συμπίκνωση πολλών δυνάμεων δημιουργικών και οικονομικών σίγουρα. Άρα υπάρχει ένα οικονομικό κεφάλαιο, υπάρχει ένα πολιτισμικό κεφάλαιο, υπάρχουν δημιουργικοί άνθρωποι. Υπάρχει ένα βάθος και μια παράδοση και μια δυναμική σε αυτές τις πόλεις. Και αυτή όλη η ένταση και η συμπίκνωση δημιουργεί, θα λέγαμε, σεισμούς, που αυτοί οι σεισμοί εκφράζονται δημιουργικά.
0: Ναι. Μακάρι να μας περιμένουν και άλλοι τέτοιοι σεισμοί, κύριε Τζιαμπάου, γιατί η συζήτηση που γίνεται τώρα σε πολλά πεδία, βέβαια, αλλά αυτό αφορά και τις τέχνες και συγκεκριμένα την αρχιτεκτονική, είναι ότι υπήρξαν άνθρωποι που πέρασαν, άφησαν μια τεράστια παρακαταθήκη και από εκεί και μετά δεν βλέπουμε να δημιουργείται κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο, ανάλογο, ένα ανάλογο δέος.
1: Ναι, γιατί νομίζω αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι μιλάμε για εποχές όπως την εποχή του Γκαουντί που υπήρχε ένα ευρύτερο όραμα. Όχι το ίδιο για όλους πιθανώς, δεν συμμετείχαν όλοι σε αυτό το όραμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι συλλογικό, ήταν κάτι που είχε έναν ορίζοντα, που αυτό το όραμα αφορούσε και αξίες, αφορούσε και ιδέες, αφορούσε και ένα μέλλον, πώς φαντάζονταν οι άνθρωποι το μέλλον. Και γενικά υπήρχε μια αισιοδοξία και μια δύναμη και μια ζωντάνια σε αυτές τις εποχές.
0: Που μάλλον
1: σήμερα νομίζω δύσκολα θα τη βρούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον ένας κινησμός και μια απογοήτευση κυριαρχεί, παρά αυτή έτσι... Η επιθυμία για ένα καλύτερο μέλλον.
0: Για δημιουργία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζιαμπάου, για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Τζιαμπάου, καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο άνθρωπος που κάποτε έμεινε αβοήθητος στο δρόμο, επειδή τον πέρασαν για ζητιάνο, σαν σήμερα 100 χρόνια πριν. Τιμάται ως ένας από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες όλων των εποχών και τιμάται με τα εγγένεια του εμβληματικότερου από όλα τα έργα του. Τη Σαγράδα Φαμίλια, τα εγγένεια της Σαγράδα Φαμίλια. Διαφημίσεις.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Αλλά 1, αλλά 2, αλλά 3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Perché?
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
4: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Sky 89,4.
0: Προγραμματισμένο αυτό, δηλαδή από νωρίς παίζουμε μια είδηση για καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σήμερα και αύριο γίνονται έλεγχοι από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Από τις 3 και μετά, δηλαδή, ήταν γνωστό ότι θα υπήρχε μια έξτρα καθυστέρηση 45 με 60 λεπτά. Εντάξει, μπορεί να το ξεπέρασε βεβαίως, δεν αντιλέγω. Και αύριο είναι ανάλογη κατάσταση. Σας το λέω, αν έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε αύριο, να ξέρετε ότι θα δείτε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα. Γίνονται έλεγχοι κρίσιμοι που πρέπει να γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα σε όλα τα αεροδρόμια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την κλήρωση για τα εισιτήρια τακτοπλοϊκά της E-Jet. Σε έναν αριθμό θα ήθελα, κύριε Βραχνέ, μας από το 1 μέχρι και το 60.
15: 60.
0: Εύκολο μου βάζεις. Λοιπόν, η κυρία Εύα Πετροπούλου κερδίζει σήμερα τα εισιτήρια. Αύριο θα έχουμε και συνέχεια. Πέμπτη, αύριο μέχρι και την Παρασκευή. Ένα τυχερό ανά ημέρα προσφορά από τις C-Jets. Και μέχρι εδώ ήταν. Έρχεται ο Πέτρος. Πέτρος Κυρκυλής. Βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Θα έχετε και το ρεπορτάζ που εγώ δυστυχώς δεν είχα, γιατί δεν ήταν και εφικτό. Έτρεχε ο Γιάννης Καντέλης για το τι υπόθηκε νωρίτερα στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα ακούσετε όλα σε πολύ λίγο. Να σας πω ότι ήταν μαζί μας το ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, με τρεις σχολές, τη Σχολή της Ιατρικής και των Επιστημών Υγείας, της Νομικής και των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, με καινοτόμα πρωτοποριακά προγράμματα και μια ομάδα πανεπιστημιακών προσωπικότητων που ξεχωρίζει. killgreece.gr. Επίσης, η Vodafone σας δίνει τις λύσεις και τα εργαλεία. Αν έχετε μια επιχείρηση και ανησυχείτε, και καλώς ανησυχείτε, γιατί τα ακούμε καθημερινά, ότι είναι πολλές πια οι ψηφιακές απειλές ή οι hacker κακόβουλα λογισμικά, με το Vodafone Business μπορείς, έχετε όλες τις απαντήσεις στα προβλήματά σας. Vodafone.gr, καθετός business για τα περαιτέρω. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας. Yeah!

0: Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
1: Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
0: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
0: Είναι του τύπου σας.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
6: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
13: Στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μην...

μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο α.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν απ' όλα, ειδήσεις σε τίτλους. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας κατά την εκλογή του νέου γραμματέα του κόμματος, Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Δρυμία επίθεση από τον Πρωθυπουργό κατά της αντιπολίτευσης. Την χαρακτήρισε τοξική και κωμικοτραγική βαβέλ με μίσος για την κυβέρνηση. Σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απειλεί με διαγραφή όποιον παρεκκλίνει των κεντρικών θέσεων του κόμματος για αυτόνομη πορεία. Τελεσίγραφο Πολάκη σε φάμελο στον ΣΥΡΙΖΑ φέρε συμφωνία με τον Τσίπρα σε 10 μέρες, αλλιώς θα υπάρξουν εξελίξεις. Πρεμιέρα με διαφωνίες και ένταση είχαμε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με τα άρθρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την ευθύνη των υπουργών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Σημείο τριβής ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ, οι αυξημένες πλειοψηφίες εν ώψη της επόμενης αναθεωρητικής Βουλής. Στη Μέση Ανατολή, νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα στο Ιράν μετά και την ολοκλήρωση αμερικανικών στρατιωτικών αντιπίνων στα στενά του Ορμούς για την κατάρριψη του ελικοπτέρου Απάτσι. Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν πλήγματα και σε μη στρατιωτικούς στόχους. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς, η απάντηση της Τεχεράνης, η οποία επιτέθηκε με πυράβλους και ντρόνς σε 21 αναμερικανικούς στόχους. Σφοδρή με τοπική σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ, με τον Ταγί Περντογάν να προειδοποιεί πως δεν θα ανεχθεί κινήσεις οι οποίες θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να απαντά σε πολύ υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν αντισημίτη τύρανο που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και καταπιέζει τον ίδιο του το λαό. Μήνυμα πως μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολιάζοντας την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία περί γαλάζιας πατρίδας κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον τουρκομολογό του Χακάν Φιντάν. Στη Βόρεια Ιρλανδία, αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν από χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ με αφορμή την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι από άνδρα από το Σουδάν σε πολίτη. Σοκαριστικά και απαράδεκτα χαρακτήρισε τα επεισόδια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Για δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας που επιχειρεί να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη, έκανε λόγο μιλώντας στον Sky 100,3 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην πρόσφατη σύλληψη Παλαιστινίου στην Κρήτη, ο οποίος συλληφθής ήταν μέλος της Χαμάς. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Νέες αποκαλύψεις για τον τρόπο δράσης τους, έπαιρναν χρήματα ακόμη και μέσα σε κουτιά γλυκών και τα ξέπλαιναν αγοράζοντας εργατέχνης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια το επιτέθηκε με μαχαίρι. Στο 5,2% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Μάιο, από 5,4% που ήταν τον Απρίλιο, στα είδη διατροφή, στην ενέργεια και τις υπηρεσίες οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, τον τέταρτο μεταξύ τους τελικό δίνουν απόψε στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, αν κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι στέφτονται πρωταθλητές Ελλάδος. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει και πέμπτος τελικός το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κάπως έτσι διαμορφώνεται κυρίες και κύριοι επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα και την προεκλογική τροχιά στην οποία βρίσκονται τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί. Πριν από λίγο μίλησε στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε πως οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους το 2027 και πως ο ίδιος θα εξαντλήσει την θητεία του. Βεβαίως το μέτωπο κατά της κυβέρνησης έχει ανοίξει. Η κυβέρνηση δέχεται πειρά από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία με τη σειρά τους ανεβάζουν επίσης στροφές ενώπιση των εκλογών. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει ετοιμάσει ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Με το πολιτικό σκηνικό να βρίσκεται σε εκλογικό συναγερμό, μπορεί ο Πρωθυπουργός να επανέλαβε τη δέσμευσή του προς τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνο Κυρανάκη ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επεσήμανε ωστόσο πως οι κομματικές μηχανές από εδώ και στο εξής θα πρέπει να δουλεύουν στο φουλ.
2: Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι για την νίκη.
1: Εκλογές και πολιτική αλλαγή ζήτησε και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή θα είναι αγώνας καθημερινός μέχρι να προκηρύξετε εκλογές. Στις εκλογές θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Η δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας.
1: Η κόντρα της κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης φουντώνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει σαφή μηνύματα φωτογραφίζοντας τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
1: Σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Η κωμικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Από τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα, αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες.
4: Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει τα μέτρα που θα έπρεπε για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Και το εισόδημα προστατεύεται με έλεγχο της αγοράς, αλλά με ισχυρό κοινωνικό κράτος.
5: Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια εφταετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος, δυστυχώς, έχει γίνει συνήθεια.
6: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
7: Είμαι 5 χρόνια, 6 χρόνια με στη Βουλή και βλέπω τι νομοσχέδια στήριξα της Νέας Δημοκρατίας, τι στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Άρα. Το ΠΑΣΟΚ 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ 34% και εμείς 5%. Πώς θα συνεργαστώ μαζί τους?
8: Κατά παραγγελίαν δημοσκοπήσεις που δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, αλλά επιχειρούν να διαμορφώσουν μια διάδοχη κατάσταση.
9: Η μόνη απάντηση που θα έπρεπε να δίδετε στο ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο είναι η απάντηση που δίνει το Σύνταγμά μας. Ο λαός, κύριε.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
0: Πάμε στο Γιάννη Καντέλη. Ο Γιάννης Καντέλης βρίσκεται στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο είχαμε και το τυπικό του πράγματος σε σχέση με την τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει να τρέξει το κόμμα εν ώψη των εθνικών εκλογών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη και με το κλίμα το οποίο επικράτησε στη συνεδρίαση της συγκεκριμένης Πολιτικής Επιτροπής. Βεβαίως Ποιο ήταν το μήνυμα το οποίο θέλησε να στείλει στην ομιλία του και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης?
10: Ο κύριος Μητσοτάκης στην ουσία έθεσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογική ετοιμότητα, διότι μπορεί να επιμένει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είδαμε μια προετοιμασία που έχει να κάνει με περιοδίες που ξεκινούν άμεσα, έχει να κάνει με υποψηφιότητες οι οποίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, νέες υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια του κόμματος, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε να κάνουμε με τα διλήμματα των εκλογών, τα οποία τα έβαλε στην ομιλία του. Έχουμε να κάνουμε με ένα κόμμα στην ουσία το οποίο ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να κάνει εκλογές. Αυτός είναι και ο στόχος του κυρίου Μητσοτάκη. Μάλιστα, όταν το επισημάναμε αυτό οι δημοσιογράφοι, ότι την ώρα που αποχωρούσε από τις συνεδρίες Πολιτικής Επιτροπής, ο ίδιος για να επιμείνει στο αφήγημα των εκλογών του 2027 μας είπε πως όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος έχει ρυθμό από νωρίς. Τώρα, αν ο μαραθώνιος αυτός είναι για να κάψει σε εισαγωγικά τους πολιτικούς του αντιπάλους ή να τους ευνηδιάσει, μένει να το δούμε. Πάντως αυτό που γνωρίζω σκά είναι ότι σε συνομιλητές του κ. Μητσοτάκης πρόσφατα τον ρωτούσαν αν τέλος Αυγούστου θα είναι έτοιμος να απαντήσει σε αυτόν τον χρησμό των εκλογών το Σεπτέμβριο ή το 2027. Είπε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα κάνει διακοπές στο βουνό ή στη θάλασσα. Θυμίζω ότι έχουμε συνηθίσει αυτά τα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει θα πάω στο βουνό, εκεί να παίρνει διάφορες κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις. Μένει να δούμε και αυτό. Πάντως είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χαράξει τη στρατηγική της μίας κάλπης, όπως
1: και ένταση
10: σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του. Με ένταση, διότι για τη Νέα Δημοκρατία είναι κρίσιμο να μην υπάρξει χαλαρή ψήφος και η αίσθηση στους πολίτες ότι θα γίνουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές.
0: Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε μια τοποθέτηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη, μάλλον χθες το βράδυ, σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο τηλεοπτικό σταθμό One. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως έδειξε μάλλον το δρόμο της διαγραφής σε όσους βγουν εκτός της κομματικής γραμμής για αυτονομία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Τελεσίγραφο είχαμε και από τον Παύλο Πολάκη προς τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντός 10 ημερών θα πρέπει, σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, ο Σοκράτης Φάμελος να παρουσιάσει μια συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου με όλες αυτές τις πυκνές εξελίξεις που αφορούν τα κόμματα της κεντροαριστεράς.
11: Σαφές μήνυμα στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, απειλώντας με διαγραφή όποιον παρεκκλίνει των κεντρικών θέσεων του κόμματος.
12: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
11: Μήνυμα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή στρατηγικής έστειλε ο Νίκος Παπανδρέου με αφορμή τη δημοσκοπική στασιμότητα, ενώ παρέπεμψε τυχόν συζητήσεις συνεργασιών για μετά τις εκλογές.
13: Η πρώτη Κυριακή θα μας δείξει μετά τις άλλες. Την άλλη Κυριακή τι θα γίνει. Μπορεί να γκρεμιστούν τα πάντα και να δούμε καινούργια πράγματα, χωρίς να θέλω να πω ποια θα είναι αυτά. Είμαι ανοιχτό μυαλό. Μετά την πρώτη Κυριακή, εδώ είμαστε.
11: Διαχωριστική γραμμή τραβά ο Νίκος Ανδρουλάκης όχι μόνο με τον Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και με τον Αλέξη Τσίπρα, διατηρώντας ανοιχτό το μέτωπο με την Αμαλίας.
12: Δεν είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα Καμένου, που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων. Εμείς κάνουμε δημόσια αντιπαράθεση.
14: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται για ένα και μόνο λόγο. Ούτε για να προκαλέσει αστάθεια, ούτε για να διαλύσει κόμματα. Έρχεται για να απαντήσει σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή ελληνική κοινωνία.
11: Σημείο τριβής μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και η περίοδος των μνημονίων.
15: Εκπροσωπώ ένα ιστορικό κόμμα, το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να υποκαταστήσουν. Όταν την περίοδο 12-15 έκανε μια κατάθεση ευθύνης.
16: Ας μας πει, κυρία Παστολάκη, 12-15, πόσα κόμματα δημιουργήθηκαν και πόσοι φορείς δημιουργήθηκαν μέσα από το ΠΑΣΟΚ.
11: Στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης αφήνει αιχμές για τα περιουσιακά του κόμματος και βάζει τελεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμελο το επόμενο δεκαήμερο να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
17: Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Η ενότητα είναι η ταυτότητά μας. Αυτό ζητάμε ως τάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες,
1: Αυτό κάνουμε με την απόφασή μας.
16: Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
11: Βολές κατά πάντων εξαπολύει η Μαρία Καριστιανού, η οποία αποκάλυψε την ερώτηση που θα έκανε στους πολιτικούς της αντιπάλους.
18: Η ερώτηση θα τους έλεγα γιατί μας λέγατε ψέματα, γιατί μας κοροϊδεύατε.
11: Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καθοριστικές για την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς.
0: Σε αυτή την επόμενη μέρα της κεντροαριστεράς θα σταθούμε τώρα με τη βοήθεια του Αντώνη Ατζολέτου. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑ και τη Λένα Φλιτζάνη για αυτή τη μάχη που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ.
19: Ήταν ένα τρίμηνο σκληρού ροκ και είναι γνωστό ότι και οι δύο μεταξύ τους δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Κοινή αφετηρία, ο Πειραιάς. Και θα καταλήξουν στη ΔΕΘ. Αφετηρία στην Τραπετσόνα ο κύριος Ανδρουλάκης, στην Κοκκινιά ο κύριος Τσίπρας, σε λαϊκές γειτονιές, όπου το 2023 δεν ήταν πήγαν καλά, η ίδια στόχευση, και στη Διεθνή Ένωση της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί σίγουρα θα ανέβει το θερμόμετρο, γιατί ο κύριος Τσίπρας θέλει να ανέβει με τη φόρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι αξιωματική αντιπολίτευση, άρα ο κύριος Τσίπρας πρέπει να βρει και μια φόρμουλα για να βρεθεί εκεί πέρα και αναζητείται αυτή.
16: Και θα μετρηθούν και θα συγκρίνουν θέσεις. Φαντάζομαι, Αντώνη, ότι έχουν μια στρατηγική και έχουν μια στρατηγική για το πώς θα το πάνε από εδώ και πέρα.
19: Ναι, σίγουρα, γιατί θα μετρήσουν τα προγράμματά τους, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα μετρηθούν και οι απαντήσεις που θα δώσουν στους δημοσιογράφους. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μεγάλη σημασία, Λένα, θα έχει το περιβάλλον στο οποίο θα βρεθούν. Θα είναι ένα εκλογικό περιβάλλον ή ένα περιβάλλον αναμονής. Ή πώς θα είναι εκείνη την περίοδο δημοσκοπής, τι θα γράφει το κοντέρ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι καλές δημοσκοπήσεις γίνονται πάντα μετά τη ΔΕΘ.
0: Μένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Σήμερα είχαμε στη Βουλή πρεμιέρα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνταγματική αναθεώρηση. Είχαμε και διαφωνίες, είχαμε και ένταση με τα άρθρα 16 και 86 του συντάγματος να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής όλων και ένα σημείο τριβής που έχει διαφανεί από το πρόσφατο παρελθόν μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ παραπέμπει τις αυξημένες πλειοψηφίες στην επόμενη Βουλή, θεωρώντας πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εμπιστευτεί το κυβερνών κόμμα με τους χειρισμούς που έχει κάνει σε θεσμικά ζητήματα αυτά τα 7 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη.
11: Εν μέσω πόλωσης του πολιτικού σκηνικού, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έκανε πρεμιέρα σήμερα. Η αντιπολίτευση ξεκαθάρισε πως δεν είναι διατεθειμένη να ψηφίσει τις κυβερνητικές προτάσεις στην παρούσα Βουλή, παραπέμποντας στην επόμενη όπου θα απαιτούνται 180 ψήφοι. Ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.
20: Ειδικά του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα στη Βουλή, με αφορμή την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τον παραλογισμό ενός κόμματος το οποίο φαίνεται να συμφωνεί μαζί μας στα περισσότερα αναθεωρητέα άρθρα, αλλά παρά τα αυτά θα ψηφίσει όχι για προτάσεις τις οποίες το ίδιο θα έχει κάνει. Νομίζω ότι όλοι σας μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσουμε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
21: Ποιον κοροϊδεύετε, σε ποιους απευθύνεστε?
22: Ποιο λοιπόν είναι το πολιτικό συμπέρασμα? Ότι το ΠΑΣΟΚ συνένεση δίνει μόνο στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή. Γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες.
23: Μπορεί να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία τις διατάξεις σας, αλλά εσείς δεν θα τις ψηφίσετε. Βγάζετε καμιά άκρη, θα απέχουν επί της ουσίας. Και η ιστορία θα το καταγράψει αυτό, ότι απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας. Και κάποιος που απέχει από το παρόν και το μέλλον της χώρας θα βλέπει τη βελόνα να κουνιέται, αλλά διαρκώς προς τα κάτω.
11: Η αντιπολίτευση εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση και για το χρόνο που φέρνει τη συζήτηση στη Βουλή.
24: Προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται αυτή η συζήτηση. Με μια διαδικασία η οποία γίνεται εν μέσω θέρους και διαρκεί έναν μήνα. Να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών. Και εγώ αυτή την ενημέρωση, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν τη βλέπω.
25: Δεν είμαστε σχολείο, Βουλή είμαστε. Και η Βουλή συνεδριάζει και κατά τη διάρκεια του θέρους. Και στην τελική οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ που προβάλλουν ισχυρές αντιστάσεις και με φοβικότητα στη συνεννόηση μαζί μας για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, θεωρούν ότι το κόμμα τους θα είναι περισσότερο επιδραστικό στη συνταγματική αναθεώρηση ως δεύτερο ή ως τέταρτο.
26: Επέλεξε να λείπει σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας και τη μεγάλη αντίφαση
2: των λόγων και των διακηρύξεων και των πράξεων. Θέλετε να μετατρέψετε τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης σε ένα προεκλογικό εργαλείο.
3: Το ΚΚΕ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή τις αντιδραστικές προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ταυτόχρονα, από τη διάσκεψη των Προέδρων, καταγγείλαμε την απαράδεκτη διαδικασία που επιχειρείτε να ξεκινήσετε σήμερα.
4: Δεσμευόμαστε ότι σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα τοποθετηθεί με ευθύνη, σαφήνεια και χωρίς περιστροφές.
5: Η Νίκη από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η ηγεσία της δικαιοσύνης να μην διορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.
6: Κύριοι, για μπάνιο θα είστε πάλι. Δεν πρόκειται να είστε σε αυτή την επιτροπή. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα σας δυσκολεύουμε.
11: Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, που αποτελείται από 42 μέλη, ξεκινά τις εργασίες της την Παρασκευή με εκλογή του Προεδρίου, που αναμένεται ότι θα είναι διακομματικό.
0: Όπως καταλάβατε, έχει διαφανεί άλλωστε εδώ και καιρό, δεν πρόκειται να υπάρξει η παραμικρή συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτή την πολύ σοβαρή διαδικασία που έχει να κάνει με την αναθεώρηση του συντάγματός μας. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο για αυτό το θέμα Παναγιώτης Λάμψιας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
7: Υπάρχει ένα πρόβλημα όταν φέρνεις την αναθεώρηση λίγους μήνες πριν το λήξεις της θητείας μιας κυβέρνησης. Αν θες να εξασφαλίσεις μια κάποια συνένεση, το κάνεις στην αρχή έστω στη μέση μιας θητείας. Όμως και αυτό να γινόταν, φοβάμαι ότι είναι τέτοια πολιτικά πάθη που δύσκολα θα επέλθει μια κάποια συνεννόηση. Δυστυχώς, γιατί το Σύνταγμα πράγματι χρήζει ορισμένων αλλαγών. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα δυστυχώς στη χώρα μας. Και μάλιστα σε αυτή τη Βουλή που βλέπουμε τι γίνεται. Να μην θυμηθούμε τα παλιότερα, τις ρεβεράδες που έκανε ο κ. Τσίπρας και τάχα πήγαινε να θεωρήσει το Σύνταγμα στα συνδικάτα και στις γειτονιές κλπ. Έχουν γίνει χειρότερα δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια.
16: Είμαστε στο τώρα όμως. Εδώ
7: το τώρα η κυβέρνηση επέλεξε, την κατηγορούν ότι επέλεξε το χρόνο για να κάνει πολιτικό αντιπερισπασμό. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Όμως την ίδια στιγμή και η αντιπολίτευση, το Πασόκ εν προκειμένου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πιο ΣΥΡΙΖΑ αντιβρες άκρη. Δεν υπάρχει κόμμα εκεί, υπάρχει ένα χάος. Λέει κάτι που έχει δίκιο μεν, δεν λέει κάτι άλλο όμως που έχει άδικο. Δηλαδή λέει ότι ήρθε ο χρόνος λάθος. Μάλιστα, ένα το κρατούμενο. Γιατί δεν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ σε ορισμένα άρθρα και να πει «Εγώ στο 16 θα πω αυτό και δεν ψηφίζω γιατί θέλω το 180 μετά».
16: Γιατί λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν δεσμεύεστε ως προς το περιεχόμενο. Δηλαδή ναι θα αναθεωρηθεί το άρθρο 16, αλλά το περιεχόμενο εδώ θα το κρίνει η Δεύτερη Βουλή.
7: Όποιος βαριέται να ζημώσει 10 μέρες κουσίνης. Δεν θέλει κανένας. Το ΠΑΣΟΚ ευνοεί τους λόγους, θέλει να το παίξει σκληρή αντιπαράθεση απέναντι στην κυβέρνηση για μικροματικές σκοπιμότητες εύλογες σε μια προεκλογική περίοδο. Υπάρχει κάτι άλλο. Το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει. Έχει μια διάταξη που κρίνει πώς γίνεται η αναθεώρηση και δεν εξηγεί αν το 151 στη μία ή το 180 στην άλλη δεσμεύει και το περιεχόμενο. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε όποια βουλή παίρνει τις 180 να δεσμεύει και το περιεχόμενο. Είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί στην πράξη αυτό. Το ΠΑΣΟΚ όμως επιμένει γιατί δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δώσει την εντύπωση ότι για καθιονδήποτε τρόπο συνενεί με μια επιλογή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, της παρούσας κυβερνητικής πλειοψηφίας.
16: Άρα είναι πολιτική στρατηγική λόγω timing λίγο πριν τις εκλογές για το ΠΑΣΟΚ. Ότι... αν ήταν σε άλλο timing, πιστεύεις ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεννούσε σε κάποια.
7: Αν καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να συνεννοηθεί μεταξύ του. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα πράγμα. Για παράδειγμα, το άρθρο 16. Υπάρχουν οι μισοί βουλευτές και τα μισά στελέχη της παρούσας σύνθεσης του ΠΑΣΟΚ που λένε ότι πρέπει να ενωθεί το άρθρο 16 στα πανεπιστήμια. Κάποιοι άλλοι λένε άλλα. Λοιπόν, έχει ένα πρόβλημα εσωτερικής συνάφειας και συνεννόησης το ίδιο το κόμμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση με αυτά τα δεδομένα. Δεν βλέπω να πηγαίνει πολύ μακριά η αναθεώρηση. Αν περάσουν, θα περάσουν οι αναζητές διατάξεις με την κυβερνητική πλειοψηφία και πάμε να δούμε τι θα γίνει μετά στην επόμενη Βουλή, ένας Θεός ξέρει.
0: Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε 4 λεπτά.
26: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε. Ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
27: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
28: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
29: Αμέ,
28: θα έρθεις από μένα.
29: Αμέ,
28: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
29: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
17: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
18: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
17: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
30: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
31: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
30: What?
32: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε πάντα το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε και να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Μέξη Ανατολή. Δεν υπάρχουν θετικές ειδήσεις από εκεί, διότι εδώ έχουμε οδηγηθεί σε μια μάχη ελεγχόμενων αντιπίνων μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Βλέπουμε την πιο σοβαρή κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους δύο μήνες, κυρίες και κύριοι. Θυμίζω πως όλα ξεκίνησαν από την κατάρριψη ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου των Αμερικανών στις ακτές του Ομάν και είχαμε βεβαίως μέχρι και σήμερα το πρωί αντίπεινα από τους Αμερικανούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει δηλώσεις πριν από λίγο, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, νέες επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λουίζας Κροντήρη και εννοείται πως θα επανέλθουμε στο θέμα.
33: Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μπαράζ πλεγμάτων στο νότιο Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρρευση του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από την Τεχεράνη. Χτυπούν συστήματα αεράμινα, σταθμούς ελέγχου και ραντάρ κοντά στο στενό του Ορμούζ. Επιτίθενται στο λιμάνι Μπανταραμπάς, στο νησί Κέσμ και στο Σιρίκ της επαρχίας Χορμοζγκάν. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, στο Σιρίκ πλήττονται υποδομές ίδρυυσης, αφήνοντας χωρίς νερό 20.000 ανθρώπους. Και ενώ το πρωί οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν ολοκλήρωση των επιθέσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος το μεσημέρι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων και μάλιστα σε μη στρατιωτικούς στόχους.
2: Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.
0: Ο Τρέι μίλησε με τον πρόεδρο και είπε στον Τρέι ο πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά στο να διατάξουν νέα πλήγματα εναντίον Ιρανικών εργοστασιών παραγωγής ενέργειας και γεφύρων, λέει δημοσιογράφος του Fox News. Με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού, οι σιδερένιες γροθιές θα χτυπήσουν εναντίον σας, λέει ο Ιρανός.
33: Οι επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε 21 αμερικανικούς στόχους σε αραβικές χώρες.
3: Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας. Εγκαταλείψτε την περιοχή μας, αν θέλετε να είστε ασφαλείς.
0: Ακούμε τον Μασούτ Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν. Πρέπει να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Όχι πόλεμος, όχι ειρήνη. Αν νομίζουν ότι παραβιάζοντας την αξιοπρέπειά μας, το έδαφος μας και την πατρίδα μας θα παραδοθούμε ή θα υποχωρήσουμε, τότε ας το ονειρεύονται μόνο.
33: Ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς την αμερικανική αεροπορική βάση Αζράκ της Ιορδανίας, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι κατέριψαν 5 από αυτούς. Στο στόχαστρο των Ιρανών μπαίνει και η αμερικανική αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ, ενώ επιθέσεις με ιρανικά ντρόνς εξαπολύονται εναντίον του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, με ιρανικά μέσα να μεταδίδουν πλάνα από έκρηξη στο σημείο. Παράλληλα, οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόν στην νότια επαρχία Μπουσέρ και δίνουν στη δημοσιότητα πλάνα από τα συντρίμια.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπονομεύουν τη διπλωματική διαδικασία, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Στέλνουν αντιφατικά μηνύματα και μέσω των συνεχώς μεταβαλλόμενων θέσεων και απαιτήσεών τους και πιο σοβαρά μέσω των παραβιάσεων της εκεχηρίας.
33: Στο Νότιο Λιβανό. Από τη Σιδόνα που χάνουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι μέχρι τη Χουμίν Αλφάουκα και την Τύρο που σκοτώνονται 13 άτομα.
0: Πάμε στην Ουάσιγκτον. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Γναντίου. Θα μας δώσει όλα τα νεότερα δεδομένα. Βεβαίως και νέες δηλώσεις που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέες προειδοποιήσεις πως θα υπάρξουν και νέα αντίπεινα τις επόμενες ώρες.
4: Μίλησε πολύ ο πρόεδρος σήμερα, είναι αλήθεια, και με τις δηλώσεις στο Oval Office και με τις αναρτήσεις του. Αλλά η κουβέντα που έμεινε, δεν ξέρω, ως απειλή ή ως ένα γεγονός, είναι κάτι που θα φανεί μέχρι το τέλος της ημέρας δηλαδή, είναι ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ξανά σήμερα το Ιράν. Δήλωσε ότι θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα. Επανέλαβε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς. Επαναλαμβάνεται μένα, αλλά έχει σημασία να τα πούμε. Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα. Αλλά ταυτόχρονα κάλεσε το Ιράν να υπογράψει τη συμφωνία. Υποστήριξε ότι ήμασταν πολύ κοντά σε μια συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας πιέζουν. Είπε κάποια στιγμή. Βλέπουμε ότι σε κάθε φράση η Λένα χρησιμοποιεί τη λέξη αλλά. Οπότε δεν μπορούμε να μεταδώσουμε με βεβαιότητα αν εννοεί τη σημερινή νέα επίθεση ή απλά πιέζει τους Ιρανούς για τη συμφωνία. Και σημειώνω εδώ ότι με τη συγκατάθεσή του η αντιπροσωπεία του Κατάρ βρίσκεται στη Τεχεράνη και διαπραγματεύεται εκ μέρους του με τους Ιρανούς. Οπότε πώς θα χτυπήσει σήμερα?
5: Και το ερώτημα είναι ότι σε αυτές τις δηλώσεις οι αγορές αντέδρασαν, το πετρέλαιο αντέδρασε, όχι δραματικά, όχι με πανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει κινήθηκαν λίγο οι δείκτες. Και ρωτώ, Μιχάλη, εάν τυχόν το γεγονός ότι υπάρχει έκρηξη του πληθωρισμού σε ιστορικό τριετίας, εάν όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο στις δηλώσεις Τραμπ και στο πώς θέλει να πείσει τους Αμερικανούς πολίτες ότι αυτός είναι που παίρνει τις αποφάσεις.
4: Σίγουρα επηρεάζουν και τον επηρεάζουν και κάθε πρωί, ας μην έχουμε αμφιβολία, κοιτάζει τι γίνεται στη Νέα Υόρκη, στο χρηματιστήριο, κοιτάζει τις τιμές του πετρελαίου. Υπήρξε αύξηση σήμερα λόγω και των... υπήρξε αύξηση 3% μέχρι στιγμής, ξέρεις, στη τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του. Τώρα, κοίταξε, ήθελα να σου πω ότι τον παρουσιάζουν ξανά σήμερα ότι είναι πολύ θυμωμένος. Αν και στις σημερινές του δηλώσεις δεν το έδειξε αυτό, συγκρατήθηκε, ούτε τους δημοσιογράφους έβρισε, αλλά υπάρχει ένα νέο στοιχείο, θα έλεγα. Έχει καταλάβει ότι οι Ιρανοί τον πάνε στη βρύση, αλλά το επιστρέφει διψασμένος. Είπε τη φράση ότι ήμασταν πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας εκμεταλλεύονται, συνεχίζουν να μας παίζουν ως κορόιδα. όταν κάποια στιγμή του το βάλει σε ενεργάτες, το αντέδρασε, θα έλεγα, με φραστικό βίο τρόπο. Γνωρίζει λοιπόν ότι οι Ιρανοί απλά εκμεταλλεύονται τις διαπραγματεύσεις για να συνταχθούν, να ανασυνταχθούν, και ότι δεν προτίθεται να του δώσουν όσα απαιτεί στο τραπέζι. Οπότε θα πρέπει να πάρει μια απόφαση, Λένα, ή θα επιλέξει τις διαπραγματεύσεις, είτε τον πόλεμο. Το να συνεχίσει χτυπήματα όπως ο χθεσινό δεν οδηγεί πουθενά, ξέρεις. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σου πω, εκτός αν έχεις κάποια ερώτηση, οι στρατηγοί τον ενημερώνουν καθημερινά για τους σχεδιασμούς τους, που παραμένουν όπως και προηγουμένως. Εάν κληθούν, θα συνεχίσουν τον πόλεμο.
0: Μάλιστα, αυτά από τον Μιχάλη Γναντίου πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη. Πάμε να ακούσουμε και τη Χρύσα Τσίχλη. Είχαμε δηλώσεις πριν από λίγο, που, οι οποίες δηλώσεις ερμηνεύονται ως απάντηση στα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε Αμερικανούς δημοσιογράφους. Δηλώσεις του κ. Πεζεσκιάν, του πρόεδρου της χώρας. Για να ακούσουμε τη Χρύσα Τσίχλη.
6: Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανέφερε ότι το Ιράν δεν θα λυγίσει αλλά θα μείνει ακλόνητο απέναντι στις πιέσεις που ασκεί και στις απειλές που εκτοξεύει ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε μάλιστα σημάδι απόγνωσης και όχι ένδειξη ισχύως τις προειδοποιήσεις ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα στοχοποιήσουν το ενεργειακό δίκτυο και το δίκτυο μεταφορών της χώρας. Σε αντίστοιχο ύφος, εκπρόσωπος του στρατού τόνισε ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει λόγω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τώρα, πριν από λίγα λεπτά, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, έφυγε μήνυμα προς το λαό του Λιβάνου, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο με τους απλούς πολίτες, αλλά με τη Χεζμπολά.
0: Τώρα έχει ανοίξει και ένα άλλο μέτωπο τις τελευταίες ώρες μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Αφορμή στάθηκαν δηλώσεις που έκανε ο Ταγί Περντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας. Ουσιαστικά προειδοποίησε πως δεν πρόκειται να ανεχθεί κινήσεις που θα θίγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Πολλοί θεώρησαν ότι φωτογραφίζει το Ισραήλ. Με τον κύριο Νετανιάχου θα τα ακούσουμε στη συνέχεια να απαντά σε πολύ ψηλούς τόνους. Ας ξεκινήσουμε όμως με τις δηλώσεις του κύριου Ερντογάν. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη έχει όλο το ρεπορτάζ.
7: Ο Τούρκος πρόεδρος δεν μίλησε οπουδήποτε, μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Δεν ήταν μια λαϊκή συγκέντρωση, ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, όπου εκεί αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα. Αναφέρθηκε πρώτα απ' όλα στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι η Τουρκία, η άμυνα της Τουρκίας ξεκινά από το Λίβανο και τη Συρία. Δηλαδή, λέγοντας ότι ουσιαστικά δέχεται μια επίθεση, πλησιάζει επίθεση και η Τουρκία εκτείνεται ως εκεί για να αμυνθεί απέναντι στο Ισραήλ. Όμως αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς ο Ερντογάν θεωρεί ότι υπάρχει μια απειλή και συνεργασία χωρών με το Ισραήλ, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μάλιστα, προειδοποίησε ο ίδιος ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ να ξέρουν πως σε περίπτωση που απειληθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων, τότε η απάντηση της Τουρκίας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μίλησε για μικρές οντότητες που συνεργάζονται με το Ισραήλ κτλ. Πολιτικοί αναλυτές στην Τουρκία και μάλιστα και μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων και εφημερίδων αναφέρουν ότι εννοούσε ο Ερντογάν Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ και Γαλλία. Αυτό σχολιάζουν. Ο ίδιος δεν εξέφρασε αυτή, δεν εξτόμησε αυτές τις χώρες, δεν είπε κάτι, αλλά τις φωτογράφησε, θα μπορούσα να πούμε.
0: Και ακούμε την επίμαχη τοποθέτηση του κυρίου Ερντογάν. Λέει πως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες να πυροδοτηθεί μια φωτιά διχόνια στο νησί της Κύπρου. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις πολύ στενά. Ορισμένες μικρές οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθός τους, έχουν επιβιβαστεί στο πλοίο της διχόνιας του Ισραήλ. Έχουν αναλάβει το ρόλο των υπερεργολάβων του σιωνισμού και ισχυρίζονται ότι κυνηγούν κάποια όνειρα στην Ανατολική Μεσόγειο.
11: Ham hayallerin peşine düşmüşler.
0: Υπήρξε οργισμένη αντίδραση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σε αυτά τα πυρά που εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης, με περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό.
1: Η απάντηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κινήθηκε σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους, μετατρέποντας ουσιαστικά την αντιπαράθεση σε προσωπική σύγκρουση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα που διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο κράτος του Ισραήλ. Παράλληλα, να σου πω, Λένα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έστειλε με την ανάρτησή του και το μήνυμα ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αλλάξει την στρατηγική του, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσει να ενεργεί στρατιωτικά απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του, τους οποίους θεωρεί και τη βασική απειλή για τη Μέση Ανατολή.
0: Πριν από λίγο υπήρξε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και πάλι ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το ρεπορτάζ.
7: Λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήρθε η απάντηση της Άγκυρας μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών που αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο Νετανιάχου, ο αυτοαποκαλούμενος ειδικός σε θέματα γενοκτονίας, δεν μπορεί να κρύψει την ευθύνη του για τα σοβαρά εγκλήματα που έχει διαπράξει μέσω των ψεμάτων στα οποία καταφεύγει για να καλύψει την αλήθεια, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.
0: Το θέμα βέβαια είναι πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καλές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες, οπότε εδώ θα καταβάλει μια απέλπιδα προσπάθεια να φτιάξει τις σχέσεις των δύο ηγέτων και κατ' επέκταση των δύο χωρών, Ισραήλ και Τουρκίας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ισάκ Τρενταφυλλίδη.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε τουλάχιστον να χαμηλώσει τους τόνους. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι προσωπικές του σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά απέναντι σε μια νέα αιστεία έντασης. Ερωτηθείς για την σκληρή ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ, αλλά και για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο χώρες και για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν στην πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Όπως γνωρίζετε, είναι καλός μου φίλος, μου αρέσει πολύ, είναι ένας σπουδαίος και ισχυρός ηγέτης. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, όχι όσο είμαι εγώ πρόεδρος, γιατί με σέβεται και τον σέβομαι κι εγώ. Αυτό ήταν και το σχόλιο του Αμερικανού Πρόεδρου.
0: Πάντως οι απειλές αυτές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν ήταν μόνο κατά του Ισραήλ, ήταν και κατά της Ελλάδος και κατά της Κύπρου σε αυτή την ομιλία για την οποία μας είπε πολλά πράγματα ο Μανώλης Κωστίδης πριν από λίγο. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου αναφορικά με το πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας τις τελευταίες ώρες.
8: Σε νέο τελείριο έμεσων απειλών κατά Ελλάδας και Κύπρου επιδόθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στοχοποιώντας το Ισραήλ κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κομματός του.
0: Το λέω πολύ ξεκάθαρα, λέει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κανείς δεν πρέπει να κυνηγάει περιπέτειες ή να ακολουθεί τα ίχνη του σιωνιστικού δικτύου δολοφόνων. Εάν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων να απειληθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντησή μας θα είναι σαφής και σκληρή.
8: Μήνυμα για τις τουρκικές απειλές έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας λίγες ημέρες μετά την παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο.
16: Ή θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε γρήγορα ή κάποια στιγμή η απειλή θα είναι τόσο ισχυρότερη από εμάς. Και το λέω πάντα με τρόμο και με φόβο που Έλληνας Πρωθυπουργός, ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός, ανεξάρτητα το τι θα θέλει, θα πρέπει να υποκύψει, διότι το ισοζύγιο ισχύος θα τον οδηγήσει σε αυτή την ανάγκη.
8: Σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζονται οι επαφές ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον Τούρκο ομολογό του, έθεσε με κατηγορηματικό τρόπο τις ελληνικές θέσεις αναφορικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη Γαλάζια Πατρίδα.
19: Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης κεφαλοκρηπίδας.
20: Είναι εξαιρετικά σημαντικό χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν ένα ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις.
8: Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
0: Πληροφορίες για το τι συζήτησαν ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Φιντάν έχει και ο Μανώλης Κωστίδης. Πάμε να τον ακούσουμε και πάλι.
7: Θερμό κλίμα με προειδοποίηση από την Άγκυρα, θα μπορούσα να πούμε. Ναι, πράγματι, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών έχουν μια επικοινωνία, αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η Άγκυρα στέλνει συγκεκριμένα μηνύματα. Ότι επιμένει ουσιαστικά στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας με τις δικές της απόψεις, αλλά προειδοποιεί για τις συνεργασίες της Ελλάδος. Είδαμε και τις δηλώσεις του Ερντογάν. Ρωτήσαμε και ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, τι ήταν το περιεχόμενο. Και ο Υπουργός Εξωτερικών Φιντάν μας λένε, υπενθύμησε ότι το νομοσχέδιο της ζώνης θαλάσσιας δικαιοδοσίας που βρίσκεται επί του παρόντος στην ημερήσια διάταξη της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοστέλευσης αποτελεί εθνική νομοθεσία, δηλώνοντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και το, διεθνές, και το δίκαιο καλής γειτονίας. Εξέφρασε την προσδοκία του για τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γείτονες μας και την αποδοκιμασία του για δηλώσεις που έκαναν ορισμένοι κύκλοι βασισμένες σε ελλειπείς πληροφορίες σχετικά με το κείμενο του νόμου, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διεμερείς μας σχέσεις, και δήλωσε ότι αναμένουν πιο υπεύθυνη συμπεριφορά σε αυτό το θέμα, λέει το Υπουργείο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών. Καταλήγοντας, λένε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας τόνισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να είναι ένας χώρος συνεργασίας, όχι κλιμάκωσης, και σημείωσε ο Φιντάν ότι πρέπει να αποφευχθούν βήματα που είναι επιζήμια για την Τουρκία και ενδεχομένως να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα. Νομίζω αυτά που είπε ο Ερντογάν και αυτά που λένε ότι είπε ο Φιντάν είναι στην ίδια γραμμή.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση.more.com.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
21: Τι δροσιά του να έχετε.
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
22: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
23: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
24: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Επιμένεις?
27: Επιμένω.
26: Να το κάνουμε?
27: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
26: Εσύ μπορείς δηλαδή?
27: Έτσι νομίζω.
26: Δηλαδή θέλεις?
27: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
26: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
27: Τι να σου πω.
28: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
29: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
28: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
34: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
35: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
34: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
35: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
36: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
37: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, Πολυμήχανους. Για πολλή ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πάμε στη Βόρεια Ιρλανδία, πάμε στο Belfast. Εκεί είχαμε ένα άγριο μαχαίρωμα χθες το βράδυ ενός Βόρειο Ιρλανδού από έναν Σουδανό μετανάστη. Αυτό το περιστατικό έφερε χάος, μία νύχτα επεισοδίων και βεβαίως ταραχές οι οποίες ακόμη δεν έχουν κοπάσει. Είχαμε παρέμβαση και από τον Κιρ Στάρμερ, τον Βρετανό Πρωθυπουργό, καταδίκασε αυτά τα εκτεταμένα επεισόδια. Στο Belfast βρίσκεται για λογαριασμό του Sky ο Γιάννης Χανιωτάκης εδώ και λίγες ώρες. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκρισή του πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Βλέπουμε καμένα αυτοκίνητα, κατεστραμμένες κατοικίες, από καΐδια στους δρόμους που μαρτυρούν την ένταση των επεισοδίων που συγκλώνησαν τον Belfast. Μια πόλη που σήμερα είναι μουδιασμένη. Θυμίζει μια πόλη φάντασμα. Πολλές επιχειρήσεις είναι κλειστές. Ελάχιστος κόσμος κυκλοφορεί στους δρόμους και βέβαια υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει στη συνέχεια. Τα μέτρα της αστυνομίας είναι αυξημένα. Βλέπουμε συνεχώς περιπολικά να περνούν από τους δρόμους, ελικόπτερο της αστυνομίας να σαρώνει την πόλη, καθώς διακινούνται πληροφορίες στο διαδίκτυο ότι και σήμερα θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες συγκεντρώσεις. Μιλήσαμε, Λένα, με πολλούς κατοίκους της πόλης. Όλοι φοβούνται και καταδικάζουν απερίφραστα τα χθεσινά επεισόδια, ωστόσο αρνούνται να το κάνουν μπροστά στις κάμερες, καθώς όπως μας είπαν, φοβούνται για την ίδια τους τη ζωή.
0: Επιστρέφουμε στα δικά μας και στις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας αναφορικά με το μέλος της Χαμάς, τον τρομοκράτη που συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές. Αναζητούν τον καθοδηγητή του οι ελληνικές αρχές, με τον Μιχάλη Χρυσοχαΐδη, μιλώντας σήμερα εδώ στον ΣΚΑ 100,3, στο Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο, να ξεκαθαρίζει πως δεν μιλάμε για μοναχικούς λύκους, αλλά ένα οργανωμένο δίκτυο τρομοκρατών που δρά πλέον στην Ευρώπη.
2: Μάγειρας. Αυτό είναι το ψευδώνυμο του προσώπου που οργάνωσε τον Αύγουστο του 2025 την εκπαίδευση των μελών του δικτύου της Χαμάς στην παρασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία. Πρόκειται για τον 38χρονο Παλαιστίνιο Μοχάμεντ, που συνελήφθη στην ακτή του κυβερνήτη στην Κύπρο για συμμετοχή στην υπόθεση. Φέρεται να έπεισε τον 37χρονο Ιουσέφ, ο οποίος έπεσε στα χέρια της αντιτρομοκρατικής στην Κρήτη, να ταξιδέψει στη Μαλαισία με δέλεαρ, εξασφαλισμένη εργασία ηλεκτρολόγου, με μηνιαίο μισθό $2,000.
3: Είναι ο δίκτυο οργανωμένης εγκληματικής τρομοκρατικής ομάδας, η οποία επιχειρεί να εξάγει, να οργανώσει τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Είναι δίκτυο το οποίο φαίνεται ότι έχει ένα εκπαιδευτικό κέντρο στη Μαλαισία. Φαίνεται ότι αποτελείται από άτομα τα οποία είναι διάσπαρτα σε όλη την Ευρώπη.
2: Πριν το κρίσιμο ταξίδι στην Κουάλα Λουμπούρ, ο Ιουσέφ ταξίδεψε στην Ινδονησία. Εκεί συνάντησε τον σταθμάρχη της Χαμάς στην Νοτιοανατολική Ασία, έναν 41 ετών Παλαιστίνιο με ρόλο στρατολόγου. Ο Ιουσέφ παρακολούθησε δεκαήμερη εκπαίδευση σε θέματα εκρηκτικών και έλαβε από τον λεγόμενο μάγειρα $10,000 προκειμένου να χρηματοδοτήσει το σχέδιο επίθεση σε Ισραηλινό στόχο στην Αθήνα.
3: Βρισκόμαστε προ μιας νέας πραγματικότητας και αυτό μπορεί να αποτελέσει για το άμεσο μέλλον ένα τεράστιο κίνδυνο για την ασφάλειά μας και την κοινωνική μας ειρήνη. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο 37χρονος Ιουσέφ έκανε δύο παραγγελίες από το διαδίκτυο. Με συστημένο δέμα έφτασε στο διαμέρισμά του στα Πατήσια μια ζυγαριά ακριβίας και ένας αναδευτήρας, αλλά δεν έλαβε ποτέ το δεύτερο κομβικό δέμα με ποσότητα οξέως. Ο συλληφθής ως μέλος της Χαμάς στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης φέρεται να υπαναχώρησε, θέλοντας να απεμπλακεί από τα σχέδια επιθέσεων. Το Δεκέμβριο του 2025, μάλιστα, συνάντησε στην πλατεία Αμερικής τον 32χρονο Παλαιστίνιο Σαλέχ, κατηγορούμενος και αυτός στην υπόθεση της Κύπρου. Του επέστρεψε $3,700 από τις 10.000 που είχε εισπράξει από την οργάνωση.
0: Στο τρίτο μας διαφημιστικό διάλειμμα θα οδηγηθούμε ευθύς αμέσως. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
6: Σύνορα η αγάπη.
7: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της

0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Για το τέλος, στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Δημήτρη Βάλσαμο.
9: Η μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στα χρόνια του Ντόναλντ Τραμπ έφτασε. Και ενώ στο Μεξικό η κυβέρνηση κλείνει τα σχολεία και επιβάλλει τηλεργασία τις μέρες που αγωνίζει η εθνική ομάδα της χώρας, οι τελειορισμοί που έχει θέσει η κυβέρνηση σε ομάδες αλλά και εργαζομένους στη διοργάνωση. Η εθνική ομάδα του Ιράν, παρότι θα δώσει τα παιχνίδια της Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αναγκαστικά επιλέξει ως βάση το Μεξικό, με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών να δίνει μόλις χθες το OK, ώστε οι Ιρανοί να μπορούν να ταξιδέψουν από την παραμονή στην πόλη που θα αγωνιστούν και όχι αυθημερών. Την ίδια ώρα, Σάλος έχει προκληθεί από την απόφαση των Αμερικανών να μην επιτρέψουν στον κορυφαίο Αφρικανό διαιτητή που είχε επιλεγεί να σφυρίξει στο Μουντιάλ την είσοδο στη χώρα. Ο Σομαλός Ομάρ Αμπντούλ Καντήρ Αρτάν πληρώνει ουσιαστικά τη χώρα καταγωγής του. Πέρασε από 11 ώρες ανάκριση κατά την άφηξή του στο Μαϊάμι και τελικά δεν του επιτράπηκε είσοδο στις ΗΠΑ, με τη FIFA να σφυρίζει αδιάφορα, επιβεβαιώνοντας πως δεν θα διαιτητεύσει τελικά στην διοργάνωση.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθω από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ευθύς αμέσως με την Αγγελική Καρδιόλακα και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11, ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ.
12: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Απευθυνόμενος στο νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγει διαβοής, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: ξέρεις ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένα απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές του 2027. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε: ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει

0: Βρανής ή αναποφάσιστος. Τέλος, ανέφερε ότι η αναγνώριση των εθνικών δικαίων και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά, με πράξεις και όχι με συνθήματα. Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ξανά σκληρά σήμερα το Ιράν, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει αν στο στόχαστρο θα μπουν γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες, θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα και θα δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, εξαιτίας της κατάρριψης του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε την Τεχεράνη πως δεν θα ήταν συνετό να προκαλέσει περαιτέρω τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να κινούνται ανωδικά, καταγράφοντας αύξηση κοντά στο 3%. Νωρίτερα το αμερικανικό αργό ήταν πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι και το Brent πάνω από τα 94 δολάρια. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε από την πλευρά του ότι οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους. Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Καλό του φίλο χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του απόψε. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την σημερινή κόντρα Ερντογάν-Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν έχω ακούσει αυτά τα πράγματα. Αν τα είχα ακούσει, θα του είχα τηλεφωνήσει. Τίποτα κακό δεν θα συμβεί όσο είμαι εγώ πρόεδρος», ανέφερε. Νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, φύγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Απαντώντας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύραννο τον Ερντογάν, τονίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κηρύγματα περί ηθικής. Αυστηρές προειδοποιήσεις προς την Αβάν απευθύνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ από τη βάση του Γκουαντανάμου, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει πως η Κούβα αντιπροσωπεύει απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας του. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου προειδοποίησε την κουβανική κυβέρνηση να μην επιδιώξει την απόκτηση οπλικών συστημάτων που θα μπορούσαν να στοχεύσουν τη βάση του Γκουαντανάμου ή αμερικανικά εδάφη, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε Αμερικανούς στρατιωτικούς θα προκαλούσαν τέτοια αντιπαράθεση που όχι μόνο δεν θα ήθελαν, αλλά δεν θα μπορούσαν να αντέξουν. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Και στα αθλητικά ξεκίνησε ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Σε περίπτωση νίκης, οι ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Νέβιες, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Εντάξει, καλοκαίρι είναι, οπότε ταιριάζει απόλυτα. Bob Marley, 1980, σαν σήμερα λοιπόν, κυκλοφόρησε και το συγκεκριμένο. Εννοείται σε ρυθμούς ποδοσφαίρου. Όπως έλεγα, αυτό το Μουντιάλ, επειδή ξεκινά αύριο, θα μείνει στην ιστορία για δύο λόγους, έτσι. Γιατί θα διεξαχθεί για πρώτη φορά σε τρεις χώρες που δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους. Και θα λάβουν μέρος σε αυτό για πρώτη φορά 48 ομάδες. Και ο δεύτερος λόγος, επειδή ο συνδυασμός της πολιτικής και της εξουσίας και του χρήματος που χαρακτηρίζει κάθε μεγάλη αθλητική οργάνωση δεν θα είναι αυτή τη φορά απλώς και μόνο μια διαδικασία, θα είναι κάτι εκρηκτικό από ό,τι φαίνεται. Μία από τις χώρες που συμμετέχουν, το Ιράν, βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με μία από τις συνδιοργανώτριες χώρες της ΗΠΑ. Εννοείται. Η Ιρανική αντιπροσωπεία θα πρέπει να διαμείνει στο Μεξικό, ενώ οι Ιρανοί φιλάθλοι που στον τελευταίο αγώνα της εθνικής τους φώναζαν «θάνατος, θάνατος» στην Αμερική, απαγορεύεται να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Ο Τραμπ θα τραβήξει εκ των πραγμάτων πάνω τους προβολής, με τον Τούρκο ομολογό του να προγραμματίζει την παρουσία του, είπε και καλά λόγια εντωμεταξύ, στον αγώνα μεταξύ των δύο χωρών, με την ελπίδα μπας και τον συναντήσει. Τι άλλο χαρακτηριστικό έχει αυτό το Μουντιάλ? Εννοείται η υψηλή τιμή των εισιτηρίων. 4 φορές μεγαλύτερη από το περασμένο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ. Κάτι που σε συνδυασμό με το κόστος της διαμονής και της μετακίνησης είναι πολύ πιθανό να καταστήσουν το ακριβότερο όλων των εποχών αυτό το Μουντιάλ. 2 νύχτες σε ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη είναι περίπου 2.000 δολάρια. Τσάμπα. Φτηνιά. Με τον πλανήτη να έχει το νου του στραμμένο τώρα, ξέρετε πού. Πάντως, γενικώς, με την πολιτική αυτή, η FIFA υπολογίζει ότι θα πάρει περίπου, θα βγάλει 11 με 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Φτύνια. Φτύνια. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, εννοείται, από εδώ και πέρα, και ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε να το συζητάμε. Γιατί όχι. Νομίζω όμως ότι ένα από τα θέματα που κακώς και δεν μας απασχολεί, αν δεν μας απασχολεί, είναι αυτά τα επεισόδια στο Belfast. Δεν είναι ακριβώς επεισόδια στο Belfast. Είναι ένα χάος στο οποίο βυθίστηκε το Belfast μετά την αιματηρή επίθεση του Σουδανού που οδήγησε στο νοσοκομείο έναν 40χρονο, με τα επεισόδια να έχουν ξεσπάσει σε δρόμους, φλόγες, καταστήματα, περιπολικά, οχήματα, διαδηλωτές χθες, αλλά πολλά σπίτια κάηκαν, με τις πυροσβεστικές αρχές να σπέβδουν να κατασβέσουν τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν από εμπρησμό, επιθέσεις σε καταστήματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, διάβαζα για ένα τουρκικό κουρίο. Πάντως, ο Βρετανός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε σοκαριστικά και απαράδεκτα αυτά τα επεισόδια, βία επεισόδια κατά μεταναστών που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Belfast, στην Βόρεια Ιρλανδία, με αφορμή την αιματηρή επίθεση, όπως είπαμε, από έναν άνδρα από το Σουδάν. Δεν ξέρω αν στο μυαλό μας καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το ακροδεξιό φασιστικό ξέσπασμα. Προφανώς θυμίζει κάτι από εποχές πριν το ολοκαύτωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Χανιωτάκη. Έδωσε ρεπορτάζ στη τηλεόραση του Sky, το είδα και σκέφτηκα να τα πούμε και αυτό το βράδυ μαζί, γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα πρώτα θέματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν ξεκάθαρα. Γιάννη μου, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τον Belfast.
0: Λοιπόν, τι έχεις αντικρίσει εκεί, τι συζητάει ο κόσμος, ποια είναι η δική σου, αν θέλεις έτσι, εντύπωση?
1: Βρισκόμαστε μία ημέρα μετά τη χθεσινή νύχτα τρόμου. Είναι πραγματικά παντού φανερό σε όλη την πόλη η ένταση των επεισοδίων που σημειώθηκαν χθες. Υπάρχουν καμένα αυτοκίνητα, υπάρχουν κατεστραμμένες κατοικίες και βέβαια ένα κλίμα φόβου και έντονης ανησυχίας, Δημήτρη. Πολλοί κάτοικοι μας λέγαν ότι πέρα από τα όσα συνέβησαν χθες δεν ξέρουν τι να περιμένουν από απόψε και από τις επόμενες ημέρες. όλοι όσοι, με όσους μιλήσαμε, καταδίκασαν απερίφραστα τα όσα συνέβησαν χθες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή φοβούνται να το κάνουν μπροστά στις κάμερες. Ναι. Σχεδόν κανένας δεν δέχτηκε να μιλήσει όταν έγραφαν οι κάμερες, λέγοντάς μας χαρακτηριστικά ότι φοβούνται ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή. Σήμερα είμαι από το μεσημέρι εδώ στο Belfast. Η πόλη θυμίζει μια πόλη φάντασμα. Υπάρχει ένα μούδιασμα. Πολλές επιχειρήσεις είτε δεν άνοιξαν καθόλου σήμερα, είτε έκλεισαν νωρίτερα. Ήταν ελάχιστος ο κόσμος που κυκλοφορούσε στους δρόμους της πόλης και βέβαια πολύ έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, περιπολικά σε κάθε γωνιά. Το ελικόπτερο της αστυνομίας συνεχώς να σαρώνει τα διάφορα σημεία της πόλης. Και διακινούνται και κάποιες πληροφορίες διαδικτυακά, δυστυχώς, ότι που καλούν σε νέες συγκεντρώσεις σήμερα. Υπάρχουν φόβοι για επανάληψη των επεισοδίων.
0: Το
1: θα
0: βράδυ,
1: δούμε αν αυτό θα γίνει τελικά ακριβώς. Πάντως,
0: δεν ξέρω, Γιάννη μου, είναι ένα πάρα πολύ άσχημο κεφάλαιο που ανοίγει με αυτόν τον τρόπο. Το ξαναλέω, αν κάποιος ξέρει ιστορία, θυμίζει κάτι παρόμοιο πριν το ολοκαύτωμα. Δηλαδή,
1: πολύ μαύρες εποχές, αυτό είναι αλήθεια, και δυστυχώς δεν είναι το πρώτο περιστατικό τον τελευταίο καιρό στη Βρετανία που ρίχνει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες άλλη μια φρικτή δολοφονία στο Southampton ενός νεαρού φοιτητή, ο οποίος μαχαιρώθηκε στο δρόμο. Ο δράστης ισχυρίστηκε αρχικά ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση, οπότε η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στο θύμα αντί για το θήτη. Και έτσι βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι φουντώνει αυτό το αντιμεταναστευτικό ρεύμα, το οποίο βέβαια διατηρείται την επικαιρότητα και από διάφορες πολιτικές προσωπικότητες που προσπαθούν εν πάση περιπτώσει να το εκμεταλλευτούν έτσι ώστε να συγκεντρώσουν περισσότερη, μεγαλύτερη υποστήριξη από τους πολίτες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Προφανώς παραμένεις. Θα δούμε πώς θα κυλήσει και αυτή η νύχτα. Έτσι. Να σε καλά. Να σε καλά. Να πω την καλησπέρα μου στο Γιάννη από τα Τρόλεϊ. Τι γραμμή έχουμε σήμερα? Γραμμή 15, Πετράλωνα, Δικαστήρια Ευελπίδων. Πολύγων, μάλιστα, είναι η πιο μεγάλη γραμμή. Έχω δεχτεί, εννοείται, επίθεση. Κανονικότατα. Γιατί προφανώς δικαιολογούνται τα επεισόδια από κάποιους στον Belfast. Δικαιολογούνται. Κανείς δεν λέει ότι είναι αθώος αυτός που μαχαίρωσε. Προσέξτε. Έτσι. Δεν είπα κάτι τέτοιο, ούτε έβγαλα εγώ. Αλλά το να μου χαρακτηρίζεις γνήσια λαϊκή αντίδραση, το να μπαίνουν και να καίνε σπίτια και να πετάνε έξω τον κόσμο, γνήσια λαϊκή αντίδραση ήταν και του Χίτλερ με την ίδια λογική. Εντάξει. Δεν θα μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν ήρθα να χαλάσω το κέφι μου. Ήρθα να κάνω τη δουλειά μου και να την κάνω για να νιώθω κι εγώ καλά. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Έχουμε την Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170 έως 4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί εννοείται ότι σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά διαβάζουμε κάποια, με αντίδραση διαβάζουμε κάποια άλλα, όχι γιατί διαφωνούμε, αλλά δεν μπορώ να τσακώνομαι με τη λογική, ρε παιδιά. Χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Και τι άλλο έχουμε? Και Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Τώρα βαράτε όσο θέλετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί άκουσα και χθες ασχολήθηκε ο Βασίλης Χιώτης και ο Νότης Παπαδόπουλος στην εκπομπή του στο μεσημέρι. Έχει να κάνει με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γιατί λύγει αυτή η διορία. Εχθές μίλησε ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και ο οποίος μίλησε εχθές λέγοντας για το ότι μόνο 350.000 πολίτες έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισαν τα οικόπεδά τους. Ένας αριθμός που, με δεδομένο τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό υπόχρεων, τον οποίον τον ακριβή αριθμό δεν νομίζω να γνωρίζει κανείς ακριβώς, ο ίδιος ο υπουργός χαρακτήρισε μη ικανοποιητικό το σύνολο μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον κύριο Τάσο Βάπα, είναι γενικός γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Ακινήτων, να μας πει τύπος και τα λοιπά, και να μην ξεχνάτε ότι αυτή η ιστορία έχει και πρόστιμα, έτσι. Τι κάνετε, κύριε Βάπα, καλά είστε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω, νομίζω ότι η παράταση δεν.
2: Κοιτάξτε, η παράταση έτσι όπως σχεδιάστηκε ο νόμος έδωσε πολύ μεγαλύτερο χρόνο εξ αρχής.
0: Mm-hmm.
2: Δεν πιέστηκαν οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων σε ένα μήνα ή σε 20 μέρες όπως είχε γίνει στο παρελθόν. Είχαν περιθώριο να κάνουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Όμως αυτό που συνέβη ήταν μια ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες φέτος, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το προβλέπει και ο νόμος. Λέει ότι για ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, τι εννοεί, εννοεί όταν έχουμε πολλές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα ακόμα και αν έχεις καθαρίσει το οικοπαίδο σου, να έχει ξανά καινούργια βλάστηση. Ίσως να υπάρξει ένα περιθώριο παράτασης. Να θυμίσουμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια οι παρατάσεις είχαν πάει μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αυτό ζητάει και πάλι υπομοιδά με ένα υπόμνημα που έκανε προς τον αρμόδιο υπουργό. Ελπίζουμε ότι επειδή και φέτος, όπως και πέρσι, είχαμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις, οι οποίες ακόμα συνεχίζονται, θα είναι εφικτό και λογικό να δοθεί μια παράταση, διότι πάρα πολλοί κόσμος έχει ήδη καθαρίσει μια φορά το οικόπεδό του και τώρα πρέπει να το καθαρίσει εκ νέου.
0: Ναι, αν θέλετε, η δυσκολία για κάποιες περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν και αγροτεμάχια που είναι στο πουθενά, που δεν ξέρω αν έχουν καταγραφεί και από το κτηματολόγιο, υπάρχουν άλλα ζητήματα που ενδεχομένως δεν είναι εύκολο να λυθούν. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα που απασχολούν γενικότερα.
2: Κοιτάξτε, τέτοια ζητήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα, αλλά να διευκρινίσουμε ώστε να μην πανικοβάλλεται και όλος ο κόσμος που υπάρχει και έχει κάποιο αγροτεμάχιο κάπου στη μέση του πουθενά,
0: ναι,
2: όπως αυτό που περιγράψατε. Ότι
0: ναι, γιατί τέτοια υπάρχουν πολλά. Έτσι.
2: Φυσικά υπάρχουν πολλά. Πολύ περισσότερα από αυτά για τα οποία συζητάμε. Αυτά για τα οποία συζητάμε είναι τα αστικά ακίνητα.
0: Ναι.
2: Είναι μόνο τα οικόπεδα εντός αστικού ιστού, εντός σχεδίου πόλεως, εντός οικισμού ή και 100 μέτρα γύρω από αυτούς τους οικισμούς. Δεν είναι τα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου που ενδεχομένως να υπάγονται και στην αστική νομοθεσία. Οι ρυθμίσεις που είχαν υπάρξει για αυτού του είδους τα ακίνητα πριν από 2 χρόνια ήταν απολύτως ανεφάρμοστες, αδύνατον και να ελεγχθούν και να εφαρμοστούν, mm-hmm, για περιπτυχισμό σε δασικά ακίνητα κ.ο.κ. Όλα αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν και έχουν εξαιρεθεί από την νομοθεσία. Θα υπάρξει μια άλλη αντίστοιχη νομοθεσία στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή πάντως μιλάμε μόνο για τα αστικά οικόπεδα, αστικά ακίνητα.
0: Ωραία, ωραία.
2: Οικόπεδα
0: να,
2: σκοτού,
0: να το διευκρινίσουμε αυτό. Γιατί
2: ήταν γύρω. Και αυτά όμως τα αστικά ακίνητα μέχρι πέρσι οι δηλώσεις ήταν γύρω στους 850 με 900.000.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα είναι μόνο 350.
0: Μάλιστα. Είναι μικρός ο αριθμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Να κάνω τελευταία διευκρίνηση μόνο από αυτού, να πούμε ότι αυτή την υποχρέωση που έχει ο κόσμος είναι να μην υπάρχουν ξερά χόρτα και να μην υπάρχουν σκουπίδια και έφλεκτα υλικά.
0: Mm-hmm.
2: Αν ένα αστικό ακίνητο έχει χλωρή βλάστηση, δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να την καθαρίσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παπά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Απλώς να διευκρινίσω ότι όσοι αρνούνται ή δεν έχουν προλάβει ή δεν μπορούν να συμμορφωθούν, τα πρόστιμα να τα έχετε κατά νου. 500 ευρώ για καθάριστα και μη δηλωμένα οικόπεδα, 100 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης σε καθαρισμένο οικόπεδο, έως 2.000 ευρώ σε περιπτώσεις υποτροπών και έως 5.000 ευρώ αλλά και φυλάκιση έως 6 μήνες για ψευδή δήλωση. Να το έχετε αυτό κατά νου. Οι έλεγχοι βεβαίως προφανώς θα ενταθούν από ένα σημείο και μετά, αν δεν δοθεί παράταση. Αν δεν δοθεί παράταση και όλο το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Οπότε να τα έχετε κατά νου, γιατί είχαμε και ερωτήματα. Είδα ότι υπήρξαν και αρκετά ερωτήματα και χθες στον Βασίλη Χιώτη και τον Νότι Παπαδόπουλο. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Να πω την καλησπέρα μου, Σόφη Μαραγκή. Δουλειά Σόφη μου στον κύριο Δημήτρη Χατζή. Η Ελένη δίνει χαιρετισμούς στον οδηγό του 15. Είναι, λέει, πολύ παθηπολίτης Πετραλώνων. Ωραία τα Πετραλώνα πάντως. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι είναι στέκι. Έτσι, εκ των πραγμάτων. Λοιπόν. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Μια είδηση που μου έκανε εντύπωση εκτός συνόρων. Προσέξτε. Υπάρχει ένας πρώην πιλότος της Air Canada, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες για το γεγονός ότι μετέφερε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες για σχεδόν 17 χρόνια με ψεύτικη άδεια πιλότου. Αυτό το ανακοίνωσαν οι καναδικές αρχές εχθές. Συνελήφθη την 1η Ιουνίου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπηρέτησε ως κυβερνήτης σε περισσότερες από 900 εγχώριες και διεθνείς πτήσεις, Παναγία μου, από το 2009 μέχρι το 2025, χωρίς ποτέ να αποκτήσει την κατάλληλη άδεια ή να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εξετάσεις.
3: Δεν χρειάζεται.
0: Για φανταστείτε. Είχε βέβαια πτήσεις, λέει, για εμπορικά αεροσκάφη. Αλλά για να έχει κάποιος καριέρα στην Air Canada, διευκρινίζεται ότι πρέπει να έχει άδεια πιλότου συγκεκριμένων αεροσκαφών, που αυτή η άδεια ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κυβερνήτης. Αλλά πλαστά τα πτυχία. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Δηλαδή, αλλά είναι μια είδηση που προκαλεί μια παγωμάρα. Έτσι, ξεκάθαρα νομίζω. Μου κάνεις ένα νόημα, τι έχουμε ένα λεπτό μόνο.
3: Δύο
0: λεπτά. Ωραία. Βάλε Ray Charles. Διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 10 Ιουνίου του 2004, ο πατέρας της Soul, Ray Charles.

Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων, 9.30 με την Άσπα Παπαναγοπούλου, και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100.3. Θα φύγουμε, θα πάμε σε λιγάκι Σαντορίνη. Α, να σου πω, δεν το έχω σχεδιάσει, να βάλουμε και μια ωραία Marilyn, να ακουστεί λίγο πριν και υπάρχει λόγος, έτσι.

0: Ταψ στον Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης και επισήμανε ότι αυτή, η μόνη Κυριακή, θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος, τόνισε. Νέα χτυπήματα στο Ιράν σήμερα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, εξαιτίας της κατάρριψης του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν τόνισε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. «Καλό του φίλο», χαρακτήρισε τον Τούρκο ομολογό του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τη σημερινή κόντρα Ερντογάν-Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν έχω ακούσει αυτά τα πράγματα. Αν τα είχα ακούσει, θα του είχα τηλεφωνήσει. Τίποτα κακό δεν θα συμβεί όσο είμαι εγώ πρόεδρος», ανέφερε. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο σε Τεμπέλο, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική διοίκηση. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Πότε τον περιμένουμε, τον Chris Isaac? Το περιμένουμε το Σάββατο που έρχεται, στο πλαίσιο του Release Athens, με πολύ πλούσια διαδρομή που εκτείνεται σε καμιά σαρανταριά χρόνια και τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Έτσι λοιπόν ο Chris Isaac έρχεται το επόμενο Σάββατο και γι' αυτό τον ακούμε στο Release Athens, έτοιμος μαζί με την μπάντα του να θυμίσει στο κοινό στο Λυκαβίτο, θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβίτου, γιατί ίσως είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς μουσικούς της αμερικανικής σκηνής. Έτσι, ξεκάθαρο αυτό.

Μπορεί βεβαίως να μην έγινε ποτέ ο συμβατικός superstar, αλλά παραμένει νομίζω μια ξεχωριστή μορφή στα μουσικά πράγματα που νομίζω ότι αξίζει να τον απολαύσει κάποιος από κοντά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρίσκουμε. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο το Δημήτρη. Μου λέει: προσπαθώντας εδώ και 3 χρόνια να λύσω ένα πρόβλημα, δυστυχώς φτάνω στο σημείο να στείλω εδώ ένα μήνυμα. Ονομάζομαι Δημήτρης, μένω στους Αγίους Αναργύριους εδώ και 5 χρόνια. Εδώ και 3 χρόνια συμβαίνει το εξής περίεργο. Στη Συμβολή των Οδών Ελευθερίου, Βενιζέλου και Δημοκρατίας, γωνία, στη μέση ακριβώς της ασφάλτου, χωρίς να περνάει κανένα αυτοκίνητο και χωρίς να βρίσκεται σε εμφανές σημείο κάμια σωλήνα. Και κυριολεκτικά στη μέση της ασφάλτου, ο δρόμος βγάζει λίμματα και λάδια μέσα από τη γη. Έχω κάνει επώνυμες καταγγελίες στην ΕΙΔΑΠ, σε όλα τα social, σε σελίδες του Δήμου. Άκρη δεν βρίσκω πουθενά. Προσφάτως η αστυνομία μετά από καταγγελία έριξε λίγο πριονίδι, έτσι ώστε να, γιατί αν έχει λάδι προφανώς είναι και ολισθηρό το οδόστρωμα, να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα. Μέχρι στιγμής όμως είμαι στη διάθεση. Ωραία. Δημήτρη μου, για στείλε μου τον αριθμό του κινητού σου να τα πούμε αύριο, να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει εδώ και τόσα χρόνια που μένει στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Έχει το ενδιαφέρον. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Άγγελο Μπουρίτσα. Να είστε καλά. Ο κύριος Κανίδης μου λέει το εξής. Όντως πολλά ανησυχητικά τα γεγονότα στο Μπελφάστ. Υπάρχει η αίσθηση πως τέτοιες καταστάσεις θα τις έχουμε στην Ευρώπη σε εποχές που έρχονται. Να είστε καλά. Δημήτρη μου, ήρθε αργά το μήνυμα για το οικόπεδό σου. Δεν μπόρεσα να το κάνω να το διατυπώσω στον άνθρωπο. Αυτά λοιπόν για τον Chris Isaac, τον οποίο τον περιμένουμε το Σάββατο στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, στο πλαίσιο του Release Athens. Πάμε τώρα στην Σαντορίνη. French are glad to die for love. They delight.

0: kiss may be grand.
1: Λοιπόν, για τη Μέριλιν όμως. Γιατί εκεί υπάρχει ένα μπαρ, ένας φίλος που τον έχουν φιλοξενήσει και εδώ, ο Παναγιώτης Παπαδραμόπουλος, είναι ιδιοκτήτης αυτού του μπαρ. Πρώτα απ' όλα, θα μιλήσουμε και με έναν επιχειρηματία άρα του νησιού, θα μιλήσουμε και για το πώς πάει το καλοκαίρι μέχρι τώρα και πολλά ακόμη. Παναγιώτη μου, καλησπέρα από την Αθήνα. Τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Υποψιάζομαι ότι θα είσαι τώρα στο μαγαζί και θα έχεις βγει έξω για να μιλήσουμε, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, κάπου υπάρχει μια κάμερα.
1: Ωραία, κατανοητό είναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το εγχείρημα πέρυσι σε μια δύσκολη εποχή, όταν υπήρχαν τα προβλήματα στη Σαντορίνη. Πώς είναι η αίσθησή σου μέχρι τώρα για το πώς πάει φέτος το πράγμα?
2: Φέτος πάει... Είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα. Στον τουρισμό γενικά, δεν μόνο Σαντορίνη. Νομίζω ότι είναι μουδιασμένα τα πράγματα στους Κυκλάδες. Αναμένουμε να ανοίξει λίγο η σεζόν. Και κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία. Αυτό είναι, δεν είναι. Τα πράγματα είναι λίγο μουδιασμένα. Είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
1: Είναι τώρα εποχή που έρχεται έτσι καλός κόσμος νωρίς το καλοκαίρι, στο άνοιγμα, ας πούμε, τη σεζόν.
2: Κοιτάξτε, για τη Σαντορίνη 10 Ιουνίου είναι βαθύ καλοκαίρι.
1: Α, είναι βαθύ καλοκαίρι.
2: Είναι ένα νησί το οποίο ξεκινάει η σεζόν από το Πάσχα και μετά. Mm-hmm. Άρα, αν βάλουμε στο μυαλό μας ότι έχουν περάσει 2 μήνες ακριβώς από το Πάσχα, θα έπρεπε να έχει ανοίξει λίγο πιο γρήγορα η αγορά. Είναι λίγο μουδιασμένη η αγορά. Θεωρώ ότι επηρεάζει αρκετά ο πόλεμος. Mm-hmm. Επίσης, σίγουρα παίξε μεγάλο ρόλο το κομμάτι της δυσκολίας των πτήσεων, οι οποίες ερχόντουσαν με ανταπόκριση από την Μέση Ανατολή.
1: Ναι, σίγουρα αυτό
2: έχει
1: δεδομένο.
2: Ναι, έχει αποτρέψει πάρα πολύ κόσμο. Και πλέον οι εναλλακτικές οδοί, ώστε να μπορέσουν να έρθουν εδώ πέρα, είναι πάρα, πάρα πολύ ακριβά τα ναύλα. Mm-hmm. Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Και είναι και γενικότερα λίγο πληθωρισμός χαλπάζει στην Ευρώπη. Άρα υπάρχει και ένα κλίμα λίγο δύσκολο για τον κόσμο. Είναι φοβισμένος ο κόσμος, δηλαδή και αυτός που έρχεται δεν καταναλώνει πάρα πολύ. Προσπαθεί να μην ξοδέψει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά κοίτα, εγώ έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό τουρισμό και στα νησιά. Κάποια στιγμή γίνεται ένα μικρό κλικ και ανοίγει η σεζόν. Και προχωράει κανονικά και τότε τα ξεχνάμε όλα. Άρα εντάξει, είναι λίγο δύσκολα, λίγο περίεργα. Περίεργα θα έλεγα πιο πολύ. Και λιγότερο δύσκολα, αλλά θα τα απεξέλθουμε.
1: Αυτό επηρεάζει ενδεχομένως τις τιμές στην διαμονή, μπορεί να επηρεάζει.
2: Βέβαια. Έχουν πέσει πάρα πολύ. Έχουν πέσει πάρα πολύ τιμές.
1: Ναι.
2: Αρκετά χαμηλά.
1: Προφανώς το διαπιστώνεις και αυτό. Ήταν εύκολο να και φέτος να βρεθεί κόσμος να έρθει να δουλέψει σεζόν? Η εικόνα που έχεις συνομιλώντας με άλλους επιχειρηματίες από το νησί, καλύφθηκε αυτό το θέμα?
2: Είναι πιο δύσκολο φέτος, διότι επειδή άρχισε να ανοίξει σεζόν, πάρα πολλές επιχειρήσεις άρχισαν να ανοίξουν. Δεν άνοιξαν με βάση του προγραμματισμού που είχαν κάνει το χειμώνα. Άρα αυτό αναγκαστικά πήγε και τα παιδιά που είχαν κλείσει για δουλειά τους πήγε πιο πίσω. Mm-hmm. Άρα πάρα πολλούς απέτρεψαν να κατέβουν. Άλλοι δεν περίμεναν, άλλοι βρήκαν άλλη δουλειά. Και επίσης μην ξεχνάμε την πάρα πολύ μεγάλη δυναμική που είχε αυτή τη στιγμή η Αθήνα. Στο οποίο ξέρεις, πρέπει να έχει μια πάρα πολύ καλή πρόταση κάπου σε ένα νησί, για να μην μείνει στην Αθήνα, στην Αθήνα. Γιατί και η Αθήνα πλέον είναι πάρα πολύ δυνατή στο κομμάτι τουριστικό.
1: Mm-hmm.
2: Δίνει πολύ καλούς μισθούς, γίνονται πολλές νέες επενδύσεις. Άρα δεν είναι. Μπορεί να κάνεις να περάσει πάρα πολύ ωραία και στην Αθήνα. Με λιγότερα έξοδα, χωρίς να εξενιτευτείς.
1: Ισχύει αυτό και έχοντας και κοντινά σε σημεία να πας και προς το Σούνιο, σε παραλίες και τα λοιπά. Οπότε ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Ενώ η Αθήνα, ας πούμε, ειδικά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης είχε γονατίσει. Αλλά τώρα έχει πάρει μια τελείως διαφορετική.
2: Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Ναι. Και δόξα τω Θεώ πάνε. Πάει καλά. Έχει ωραία υπηρεσία, έχει πολύ ωραία καταλήματα, ωραία εστιατόρια.
1: Ναι, αν κρατάμε πίζει αυτό που είπες πάντως, ότι γενικώς πιέζει τις τιμές στην διαμονή. Ίσως είναι και μια καλή λύση και για Έλληνες που τα χρόνια ήταν απαγορευτική με κάποιο τρόπο η Σαντορίνη, έτσι.
2: Τώρα έχει. Δημήτρη, τώρα οι τιμές στη διαμονή είναι όχι απλά προσιτές.
1: Ναι.
2: Είναι φτηνές.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας ταξιδιώτης από την Αθήνα. Δηλαδή το πιο ακριβό έξοδο για να φύγει από τη Σαντορίνη είναι το ακτοπλοϊκό.
1: Το ακτοπλοϊκό.
2: Ναι. Ένα από τα δύο.
1: Ναι.
2: Κατά τα άλλα, η διαμονή είναι πάρα πολύ προσιτή και σε πολύ καλά καταλήμματα.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και το φαγητό και η διατροφή είναι πολύ καλή.
1: Ερώτηση.
2: Και το νομικιάρθι κινείται πολύ φθηνά πλέον.
1: Το μυστικό ενός καλού μπαρ, λοιπόν, στη Σαντορίνη, ποιο είναι? Το Μέριλιν, έτσι. Πού ακριβώς είναι το δικό σου? Εγώ, επειδή σε παρακολουθώ στα social, έχεις κάνει μια εκπληκτική δουλειά. Οφείλω να
2: ομολογήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Μέριλιν είναι στα Φυρά, στην πρωτεύουσα της Σαντορίνης, στην καρδιά των Φυρών, στο κέντρο, μέσα σε ένα πάρα, πάρα πολύ όμορφο και ιστορικό εμπορικό κέντρο, το οποίο λέγεται Φάμπρικα. Αλλά είναι ακριβώς πάνω από την πλατεία του νησιού, των Φυρών.
1: Ναι.
2: Η Φάμπρικα είναι ένας πολύ όμορφος χώρος, ο οποίος ανήκει στο Μουσείο Ντομάτας και στην οικογένεια του κ. Νομικού. Και είναι, φαντάσου,
1: ένα εμπορικό. Είναι
2: εμπορικό. Ακριβώς. Και στην καρδιά, λοιπόν, στο κέντρο ακριβώς της Φάμπρικας, είναι και το μαγαζί του Μέρλιν.
1: Ναι. Υπάρχει, έτσι, αν θέλεις, νομίζω, ένα ερώτημα που θα ήθελα να το διατυπώσω.
2: Σε
1: έναν άνθρωπο που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, έχει μια κοσμοπολίτικη αντίληψη για την δουλειά του και από τη δουλειά του. Έτσι, για να είμαστε τίμοι. Γιατί σε έχουμε φιλοξενήσει και έχουμε μιλήσει για τη δική σου ιστορία και όντως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Τι σημαίνει το να επενδύσει σε ένα νησί? Είναι το ότι εντός εισαγωγικών μπορεί να έχει κουραστεί από το να έχει κάποιες συνεργασίες? Είναι ότι θέλει να είναι αφεντικό του εαυτού του με κάποιο τρόπο? Είναι ότι έχω έναν χώρο και τον πονάω ιδιαίτερος, αλλά τον κάνω και με πολύ μεράκι και τον κάνω όπως θέλω? Τι είναι από όλα αυτά?
2: Είναι συγκυρίες. Είναι συνισταμένοι όλων αυτών των πραγμάτων που προανέφερες. Προσωπικά θεωρώ ότι η Σαντορίνη, ακόμα και αν περνάει τώρα μια καμπή, είναι ένα μπραντ.
1: Ναι.
2: Και τα μπραντ δεν ξεφτίζουν καθόλου, δεν ξεφτίζουν εύκολα. Εγώ ήρθα και επένδυσα επιχειρηματικά στο νησί πριν 7 χρόνια. Είχα ένα εστιατόριο, όπως γνωρίζεις, στην καρδέρα πάνω για 5 χρόνια. Έχω ανοίξει το μπαράκι. Έχω μια επαφή με το νησί, το αγαπάω, μου αρέσει. Φυσικά βοηθάει πάρα πολύ ότι δραστηριοποιούμε επιχειρηματικά και στην Αθήνα, όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Άρα, ξέρεις, κάνω λίγο αυτό που λέει ο Ελίτης. Τον απόδειξη στη γη, τον απόδειξη πάνω στη γη.
1: Και
2: ισορροπείς. Έτσι, ισορροπώ λίγο.
1: Ναι,
2: αλλά κοίτα, Δημήτρη, τώρα η Σαντορίνη είναι ένας παγκόσμιος προορισμός. Δηλαδή, πάντα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα εμείς που είμαστε μέσα στο έργο και να δούμε πραγματικά τι είναι ο τόπος ο οποίος δραστηριοποιούμαστε. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε τα παράπονα μας για την Μύκονο, για την Σαντορίνη, ότι είναι ακριβή, ότι είναι νησιά που σε πολλά υπάρχει δίκιο. Αλλά, αν δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, που τραβηχτούμε λίγο, βλέπουμε ότι είναι ένα σημείο το οποίο το γνωρίζει ο κόσμος. Όλος ο πλανήτης. Δηλαδή, πας σε όλο τον πλανήτη και Σαντορίνη το γνωρίζουν.
1: Ναι. Άρα, βλέπεις να έχει επηρεαστεί και η κρουαζιέρα.
2: Η κρουαζιέρα άρχισε να ξεκινήσει. Καλά πάει. Στο διαδίκτυο, εντάξει, διακινούνται κάποια φήμες οι οποίες δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα 100%. Πάει καλά. Έχουν προσέξει και πάρα πολύ τον κόσμο που κατεβαίνει. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το μπούγιο, ρε παιδί μου, αυτό που δεν μπορείς να περπατήσεις, μπερτουρισμός. Όχι, η κρουαζιέρα προχωράει καλά. Πάει κανονικά όπως πήγαινε. Δεν έχει πειραστεί πάρα πολύ. Άρχισε απλά να ξεκινήσει. Αυτό. Άρχισε με εκείνο να ξεκινήσει. Αλλά προχωράει καλά.
1: Για πες μια
2: στην Αθήνα τι κάνετε, πώς είστε?
1: Κοίτα,
2: καλά.
1: Εδώ έχει πολύ. Έχει, δηλαδή, στο κέντρο πια έχει τουρισμό. Ναι, έχει.
2: Ναι. Για πάντα.
1: Επίσης, πρέπει να σου πω μια διαπίστωση που κάνω, ότι σε πάρα πολλά εστιατόρια και στο ιστορικό κέντρο, αλλά όχι μόνο, είναι περισσότεροι πια οι τουρίστες από τους Έλληνες.
2: Αυτό
1: είναι ξεκάθαρη εικόνα, Παναγιώτη.
2: Ναι, βέβαια.
1: Πες μια αγαπημένη σου γωνιά της Σαντορίνης, ενδεχομένως από μια Σαντορίνη που...
2: Αγαπημένη μου γωνιά της Σαντορίνης είναι το Ακρωτήρι.
1: Το Ακρωτήρι.
2: Το αγαπώ πάρα πολύ. Τρομερά ενεργειακός χώρος με ένα υπέροχο μουσείο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ.
2: Ναι, ωραία ταβερνάκια πάνω στη θάλασσα και νομίζω έχει την πιο ωραία θέα της Καλδέρας. Έχει την πιο ωραία θέα του νησιού.
1: Ναι. Βέβαια, εμένα το ηλιοβασίλεμα μου αρέσει απέναντι στη Θερασιά, για να σου είμαι απόλυτα λίγη. Γιατί
2: είναι μαγικό.
1: Τότε βλέπω τη Σαντορίνη με άλλα χρώματα.
2: Είναι μαγικό το. Είναι όντως μαγικό στη Θερασιά απέναντι.
1: Ναι.
2: Και δεν έχεις μπροστά σου. Αν το βλέπεις από τη Σαντορίνη, τα Φυρά, γιατί στην Ία είναι από πίσω το ηλιοβασίλεμα, δεν μπροστά.
1: Ναι.
2: Αν βλέπεις από τα Φυρά το ηλιοβασίλεμα, έχεις μπροστά στη Θερασιά.
1: Ναι.
2: Και δημιουργεί ένα μαγικό σκηνικό, παιδί μου, λίγο έτσι τζαπανίζ εικόνα, που είναι ένα μισό ήλιο που κατεβαίνει πίσω από ένα νησί.
1: Ναι.
2: Όταν είσαι στη Θερασιά, απλά βλέπεις.
1: Τα
2: η θάλασσα να καταπίνει τον ήλιο, τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, ειλικρινά, μου αρέσει πάρα πολύ στη Θηρασιά.
2: Ναι.
1: Το, για πες μου τώρα, ποια ήταν η φιλοσοφία του να... Τι φιλοσοφία ήθελες να έχει το Μέριλιν, το μπαρ?
2: Το Μέριλιν, θα σου πω ξεκάθαρα, ήταν πολύ ξεκάθαρο για μένα. Ήθελα να κάνω ένα ωραίο μπαρ, το οποίο να απευθύνεται, να είναι οικονομικά προσιτό, να απευθύνεται πρώτα στους ντόπιους του νησιού, δηλαδή να μπορούν να δουν ένα πολύ, πολύ ωραίο προϊόν, να μπορούν να βγάλουν την ποιότητα και το σχετικό που έχω πίσω από τη δουλειά μου προς τον κόσμο έξω, και να είναι προσιτό. Αλήθεια σου λέω, να είναι προσιτό, ωραία μουσική. Με ενδιαφέρει να έχω πολύ καλό προϊόν, mm-hmm. πολύ καλή μουσική, και να μην χαλάει άλλο μια περιουσία επειδή στην Σαντορίνη για να yeah. περάσει ωραία.
1: Τι μουσική κυρίως επιλέγεις?
2: Κάνουμε θεματικές βραδιές. Είναι χορευτική η μουσική μας το βράδυ, είναι βασική. Έτσι είναι, εντάξει. Έχουμε δηλαδή disco, pop, έτσι ανεβαίνει. Έχουμε αρκετά καλές house βραδιές. Φέρνω πάρα πολλούς resident από την Αθήνα, DJs. Κάνουμε σε διάφορα πολύ ωραίες βραδιές με μεγάλη επιτυχία. Αλλά το μαγαζί ξεκινάει από το πρωί με πάρα, πάρα πολύ ωραίο καφέ. Έχουμε διαφορετικές φάρμες, specialty coffee, με δικά μας χειροποίητα γλυκά. Και ξεκινάει από το πρωί.
1: Ποιο είναι το ωραίο γλυκό? Τώρα κάτσε, γιατί περίμενε.
2: Εντάξει τώρα, τι άλλο. Θα φύγει πορτοκαλόπιτο. Πορτοκαλόπιτο με παχροκανέλα, τι άλλο.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Και κοκτέιλ καλό, για πες.
2: Κοκτέιλ καλό. Έχουμε για όλα τα γούστα. Έχουμε δηλαδή, κοιτάξτε να δεις. Υπάρχει μια κατηγορία spritz που κάνουμε μεσημέρι γύρω στις 4-5 ώρα στο pre-dinner sunset. Κάνουμε ένα spritz party. Έχω βάλει πολύ χαμηλά στη μέσα κοκτέιλ, ξέρω εγώ, 8 ευρώ, ξέρω εγώ, 8 ευρώ τα σπιριτζάκια.
1: Αλήθεια.
2: Μόνο και μόνο για να έχει, ναι. Μόνο και μόνο για να έχει το κόσμο και υπάρχει ένα χαμηλό κοκτέιλ. Ναι, παιδιά, πα
1: και κάνει και απόσβεση στα ειστήρια. Περίμενε. Σοβαρολογεί.
2: Αλήθεια. Και το μεσημέρι είναι ένα σπιριτζ μπαρ. Δηλαδή, έρχεσαι, έχω χαμηλά στη μέση για 6 ώρες. Απλά περάσει ωραία. Με ενδιαφέρει να βγάζω το κόστο. Να βλέπω τον κόσμο να περνάει ωραία. Να έχουμε κόσμο, να υπάρχει κινητικότητα και να υπάρχει vibe στο μαγαζί και να προχωρήσουμε ωραία. Θεωρώ ότι τα μαγαζιά έτσι χτίζονται, με ωραίο vibe, και ο κόσμος έχει το ακολουθεί αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε στο καλοκαίρι.
2: Εγώ σε ευχαριστώ, έτσι. Δημήτρη, φιλιά πολλά.
1: Λοιπόν, τρέχα τώρα μέσα στο μαγαζί σου, γρήγορα.
2: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, αυτά, ωραία, μια ωραία σύνδεση έτσι με τη Σαντορίνη, λίγο να ξεφύγουμε. Μετά θα πάμε σε άλλο νησί, για άλλο λόγο όμως. Μια σύντομη υπενθύμηση, πάμε και στην αγορά να δούμε τι τρέχει, να ενημερωθούμε και για εκεί.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Γιάννης Μαρκόπουλος, ο συνθέτης της επιστροφής στις Ρίζες, έφυγε σαν σήμερα 10 Ιουνίου του 2023 από τη ζωή.

μην ξεχνάμε κάτι ακόμη. Αυτά τα μαθήματα ιστορίας, σαν σήμερα το 1944, οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Επειδή είπα πριν για τον Chris Isaac ότι ναι, ξεκινά μια περιοδία στην Ευρώπη το Σάββατο 13 Ιουνίου, εδώ από τον Λυκαβητό, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση τότε Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή Τελεφερίκ και ενός πολυτελούς αναψυκτηρίου. Στο κρύο και στα χιόνια. Και να μην ξεχνάμε κάτι, Μαρκόπουλος εδώ, αλλά να μην ξεχνάμε και το Μάνο Λοΐζο, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και έτσι λοιπόν το ραντεβού μας είναι για την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Όλοι μαζί μπορούμε... Προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία, όπως πάντα, αυτή τη φορά αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Και μεγάλα ονόματα, μέχρι τώρα Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εννοείται ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλες συμμετοχές άλλων καλλιτεχνών, οπότε μπορείτε σιγά σιγά να κλείνετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr και υπάρχουν και βεβαίως πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Πρέπει να σας πω ότι επειδή θα μου κληρώσει να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας μέχρι τότε, να προφανώς να καλύψουμε την μετάδοση εδώ, έχω βρει σπάνιο υλικό του Λοΐζου, ήδη από τώρα το δουλεύω γιατί έχει αρκετή προετοιμασία και νομίζω ότι και η μετάδοση της συναυλίας ζωντανά εδώ από το ραδιοθάλαμο, πέρα από το τι θα συμβεί στο Καλλιμάρμαρο εκείνο το βράδυ, θα αξίζει ειλικρινά. Έχουμε καιρό μπροστά μας να το οργανώσουμε έτσι όπως πρέπει, με σεβασμό στις ακροάτρες και τους ακροατές μας. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων στις 10 και επιστρέφουμε, ετοιμαστείτε να πάμε στη Χάλκη. Θα πάμε στα Δωδεκάνησα αυτή τη φορά.

0: τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αθυλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Απευθυνόμενος στο νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος εξελέγει διαβοής, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: ξέρεις ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείας σου αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Τέλος, ανέφερε ότι η αναγνώριση των εθνικών δικαιωμάτων του και του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας απαντούν σε όσους πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλανά με πράξεις και όχι με συνθήματα. Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν και σήμερα μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, επέμεινε ότι η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απομένει μόνο η υπογραφή από την Ιρανική πλευρά. Η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει τελειώσει ακόμη, διεμήνυσε και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, αναφέροντας ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να χτυπήσει το Ιράν με μεγαλύτερη δύναμη. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους. Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Καλό του φίλο χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του απόψε. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τη σημερινή κόντρα Ερντογάν-Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν έχω ακούσει αυτά τα πράγματα. Αν τα είχα ακούσει, θα του είχα τηλεφωνήσει. Τίποτα κακό δεν θα συμβεί όσο είμαι εγώ πρόεδρος». Νωρίτερα σήμερα,

0: Ο Τούρκος Πρόεδρος έστειλε μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί κινήσεις που, όπως είπε, φύγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Απαντώντας, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τύραννο τον Ερντογάν, τονίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κήρυγματα περί ηθικής. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου Πετρελαιοφόρου σε Τεμπέλο. Ανέφεραν ότι έπληξαν το μηχανοστάσιο του πλοίου, αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για το συμβάν. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Διέψευσε ο συνιδρυτής της Microsoft Bill Gates πως γνώριζε την εγκληματική συμπεριφορά του Jeffrey Epstein, μιλώντας ενώπιον μιας επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου καταθέτει και κλεισμένων των θυρών, τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας, ούτε είχε καμία ένδειξη πως ο Epstein εμπλεκόταν σε κάποια συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα, συμπληρώνοντας ότι δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Το σκορ στο ημίχρονο 40-34 υπέρ του Παναθηναϊκού. Σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βόρειο δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόπουλος.

0: Χαιρετώ. Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Τετάρτης. Έτσι, 10 του μήνα θα πέσει κάπως η θερμοκρασία, γιατί η παιδιά το μεσημέρι κάνει ζέστη πια. Χάλια είναι, χάλια είναι. Συμφωνώ απόλυτα με το χαρακτηρισμό του Γιώργου Βραχνού, χάλια είναι. Αλλά το Σαββατοκύριακο λέει θα είναι εκεί γύρω στους 26, ό,τι πρέπει για μπανάκι, μια χαρά. Δεν θα σε ενοχλεί και ο ήλιος. Έτσι. Γεια σου Νίκο μου. Κοίταξε, δεν το ξέρω, αλλά εγώ αυτό που ήξερα ήταν ότι η κυβέρνηση καραμαλίσαν σήμερα. Το 56 αποφάσισε λοιπόν να εκμεταλλευτεί τουριστικά, να αξιοποιήσει τον Λυκαβηττό. Εσύ μου λες ότι φτιάχτηκε με πρωτοβουλία του Νίκου Συνοδεινού. Ναι, ξέρω ότι ήταν ο αδελφός της Άννα Συνοδεινού. Μου λες ότι ήταν παράγοντας εποχής και μάλιστα ένας άνθρωπος που αγαπούσε και τον πολιτισμό. Αλλά δεν το ξέρω. Δημήτρη μου, κρατάω τον αριθμό του κινητού σου έτσι ώστε να τα πούμε αύριο. Πριν προχωρήσουμε, να σας πω μια επιστολή που έλαβα από τον φίλο τον Γιώργο. Με αφορμή την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Μου λέει, γράφω κάποιες σκέψεις. Γιατί άκουσε στην εκπομπή μια κυρία που βγήκε στην εκπομπή, δεν έχει σημασία ο κόσμος, δεν ενδιαφέρεται, μου λέει, δεν κάνει κάτι να βοηθήσει και συμφωνείς, μου λέει, και εσύ. Όταν πάρουμε χαμπάρι ότι συμβαίνει κάτι, ας πούμε, στη γειτονιά μας ή στην πολυκατοικία μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με καυγάδες, ζευγαριών κτλ. Είναι εύκολο, μου λέει, να ρίχνουμε το ανάθεμα στους άλλους, αλλά ίσως πρέπει να δούμε και κάποιες άλλες παραμέτρους. Πόσο εύκολο είναι να παρέμβεις σε έναν τσακωμό που ακούς δίπλα σου όταν βλέπεις ζευγάρια να τσακώνονται άσχημα, να βρίζουν και οι δύο σαν λιμενεργάτες? Δεν είναι τόσο το να βρίζουν σαν λιμενεργάτες. Νομίζω ότι άλλα είναι αυτά που κινούν υποψίες. Να σπάνε, μου λέει, και την επόμενη μέρα να τους βλέπεις να κυκλοφώνουν χέρι-χέρι και να χαριεντίζονται. Πόσο εύκολο είναι να παρέμβεις όταν σε κάποια παρέμβαση το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να σου πει «κοίτα τη δουλειά σου, αυτά είναι οικογενειακά θέματα». Σε αυτό έχεις δίκιο. Πόσο εύκολο είναι να πάρεις ένα τηλέφωνο την αστυνομία όταν φοβάσαι ότι η ίδια η αστυνομία πιθανότατα θα αποκαλύψει ποιος ειδοποίησε. Δεν τα λέω αυτά για να δικαιολογήσω την απάθεια για την οποία κατηγορούνται εύκολα οι γείτονες ή κοινωνία γενικότερα. Και στο λέω αυτό γιατί σε περίπτωση που έτυχε στην πολυκατοικία που κατοικώ σε κάποιο ανάλογο περιστατικό, δεν δίστασα να χτυπήσω την πόρτα στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε συνεννόηση με την συγχωρεμένη σύζυγό μου, φιλοξενήσαμε εκείνο το βράδυ την Έγκυο και ένα μωρό παιδάκι στην αγκαλιά που δέχτηκε βία. Οι άνθρωποι έχουν αλλάξει, οι σχέσεις έχουν αλλάξει και πρέπει, λέει ο φίλος ο Γιώργος, να δούμε το πρόβλημα στην ρίζα του. Η απόφαση για γάμο, συμβίωση, συγκατοίκηση είναι μια μεγάλη υπόθεση. Όλα γίνονται από την αρχή. Σπάνιοι οι άνθρωποι αλλάζουν χαρακτήρα σε τέτοιο βαθμό που να γίνονται ξαφνικά βίαιοι. Απλά είτε ο ένας είτε ο άλλος δεν δίνουν τη σημασία που πρέπει. Και μου αναφέρει στοιχεία από την Ελστάτ για αναλογία γάμων διαζυγίων. Το 2024 είχαμε 42,4 διαζύγια ανά 100 γάμους. Το 2023 είχαμε 37,5 διαζύγια και το 2022 33,4 διαζύγια ανά 100 γάμους. Δηλαδή κοντεύουμε το 50%, παιδιά. Έτσι, δεν υπάρχουν για το 25. Αυτά και μόνο τα στοιχεία δείχνουν πολλά. Κάθε χρόνο η αύξηση και η διαπίστωση ότι οι μισοί σχεδόν γάμοι οδηγούνται σε διαζύγιο είναι ένα θέμα. Έτσι αυξάνονται και τα περιστατικά βίας. Ακολουθούν την ίδια τάση. Δεν έχω να προτείνω λύσεις για δομές υποστήριξης αστυνομία κράτος, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά καλό είναι να μην περιμένουμε τις δικές μας ευθύνες, να τις αναλαμβάνει πάντα κάποιος άλλος. Ας προσέχουν άνδρες και γυναίκες ποιους επιλέγουν να πορευθούν μαζί στη ζωή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την επιστολή. Να είσαι καλά, χρήσιμο είναι. Ο Γιώργος μου την έστειλε την επιστολή στο mail του σταθμού. Αυτό υπάρχει στο www.skyradio.gr. Εκεί που είναι η παραγωγή θα δείτε και το όνομά μου. Εκεί υπάρχει ένα mail, μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε. Τώρα για την ώρα στο www.skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε τα μηνύματά σας και με χαρά εμείς εδώ τα διαβάζουμε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα και σε ένα νησί που το αγαπάμε, ένα από τα πολλά νησιά που αγαπάμε, αλλά τώρα πια έχουν μείνει λίγα ως προορισμοί που αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Και αναφέρομαι στη Χάλκη. Είχαμε φιλοξενήσει και τον δήμαρχο κάποια στιγμή που τον είχαμε πετύχει στην Αθήνα. Είχε έρθει εδώ ένα βράδυ και κάναμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Είναι ο κύριος Άγγελος Φραγκάκης. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου, εσάς και στους ακροατές σας. Είμαστε μια χαρά, εσείς?
0: Μια χαρά και εμείς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, τι μηνύματα έχετε, πώς βλέπετε τη χρονιά? Γιατί μιλούσαμε πριν από λίγο με τη Σαντορίνη και υπάρχει προβληματισμός.
1: Κοιτάξτε,
0: νομίζω
1: σίγουρα
0: ότι οι μικροί προορισμοί δεν θα έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, και ειδικά εμείς που έχουμε και φανατικούς θαυμαστές, οπότε επιλέγουν συγκεκριμένα κάθε χρόνο να έρθουν στο νησί της Χάλκης. Είναι άνθρωποι που έρχονται πολλά χρόνια στον τόπο μας, οπότε θεωρώ ότι εμείς δεν θα έχουμε θέμα. Βέβαια, εντάξει, παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχει μια ανησυχία με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά έως τώρα θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και μάλιστα ότι η ζήτηση, μπορώ να σας πω, ότι είναι και μεγαλύτερη λόγω του ότι όλοι πια έχουν μάθει τη Χάλκη.
0: Είναι πολύ ευχάριστο αυτό που λέτε, κύριε Φραγκάκη. Βέβαια, το ότι υπάρχουν επισκέπτες με κάποια συνέπεια, αυτό νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό των Δωδεκανήσων και κυρίως και των μικρών νησιών των Δωδεκανήσων, έτσι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε.
0: Το έχω δει δηλαδή και στους Λειψούς, το έχω δει στην Ίσυρο, το έχω δει ακόμα και σε λίγο μεγαλύτερα νησιά, στη Λέρο. Υπάρχουν φανατικοί επισκέπτες των Δωδεκανήσων και κυρίως των μικρότερων νησιών. Στην Τήλο, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Έχουν δημιουργήσει και ανθρώπινες σχέσεις, θα έλεγα φιλικές, και με τους ντόπιους και με τους μόνιμους κατοίκους, με τους καταστηματάρχες, με την κοινωνία δηλαδή την ίδια. Οπότε θεωρούν πολύ οικείο το περιβάλλον, γιατί μπορεί να έρχονται και 15-20 χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια δηλαδή στα νησιά μας.
0: Και το σημαντικό είναι ότι γενικώς έχετε επιλέξει και ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που απέχει πάρα πολύ από το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης των Κυκλάδων. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και τα Δωδεκάνησα προσπαθούν να κρατήσουν το χαρακτήρα τους, αλλά ειδικά εμείς οι Χάλκοι, το αναλύσαμε και μαζί στην εκπομπή σας. Mm-hmm. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε όλη την αυθεντικότητα που έχει ο τόπος μας, και αυτό είναι και το μεγάλο μας στοίχημα. Και χαιρόμαστε ειλικρινά πάρα πολύ, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται τα τελευταία χρόνια και όντως αγαπάνε τον τόπο, μας λένε ότι κάθε χρόνο είναι και καλύτερος. Και για μας είναι μια ηθική ανταμοιβή όλο αυτό.
0: Ναι. Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, είναι πολύ σημαντικό, είστε νέος άνθρωπος, γενικώς να υπάρχει και νέο αίμα που να δίνει, αν θέλετε, όθηση και στην τοπική κοινωνία για το προς τα που πρέπει να κατευθυνθεί. Κακά τα ψέματα, γιατί υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη και αυτό φαίνεται. Όπως για παράδειγμα το ότι είστε ένα νησί εργαστήριο της πράσινης μετάβασης, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Σήμερα που μιλάμε ήταν η τελευταία μέρα από ένα pop-up festival που είχαμε εδώ, με ένα πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας που η Χάλκη εκπροσωπεί τη χώρα μας στην Ελλάδα, και υπάρχουν άλλες 9 χώρες από την Αδριατική, όπως είναι η Ιταλία, mm-hmm. όπως είναι η Κροατία. Και σήμερα, που έχει να κάνει με το upcycling, έχει να κάνει με την επαναχρησιμοποίηση υλικών. Mm-hmm. Προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και γενικώς και τις άλλες κοινωνίες από τις άλλες χώρες, πώς μπορούν ένα υλικό που είναι νεκρό, που είναι πεθαμένο, που είναι άχρηστο, να ξαναζωντανέψει, να ξαναγίνει χρήσιμο. Και σήμερα ολοκληρώθηκε αυτό το τριήμερο που είχαμε και πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί το παρακολούθησε και η τοπική κοινωνία και είδε πραγματικά πώς μπορείς ένα παλιό τζιν, ξέρω εγώ, να το ξαναδώσεις ζωντάνι και να μην το πετάξεις στα σκουπίδια. Όπως αυτό που είχαμε πει και μαζί, που μαζεύουμε νεκρά φύκια την Ποσειδονία μας και δημιουργούμε διάφορα προϊόντα όπως ατζέντες, όπως γυαλιά ηλίου, όπως μαγνητάκια διαφημιστικά. Ήταν στα πλαίσια όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε τα τελευταία χρόνια να ζούμε με το περιβάλλον, να ζήσουμε δηλαδή με αυτά που υπάρχουν γύρω μας.
0: Mm-hmm. Και το είχαμε συζητήσει και αυτό, κύριε Φραγκάκη. Ξαναλέω, είναι κοντά μας ο Δήμαρχος Χάλκης. Ένας εξαιρετικός προορισμός, με ιδιαίτερο χρώμα, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, με ιδιαίτερη πια κουλτούρα καθημερινότητας, πράσινη κουλτούρα. Απλώς, για να καταλάβουμε ότι ήταν και ένα δικό σας στοίχημα, με την έννοια ότι δεν είναι εύκολο να αλλάξεις νοοτροπίες χρόνων σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Γιατί, ας πούμε, έχετε κάνει αυτό το πιλωτικό project που, μέσα στο οποίο ανήκει και το νησί σας, και έχετε κάνει το πάρκο, το φωτοβολταϊκό που παράγει ρεύμα και στην ουσία καλύπτει τις ανάγκες του νησιού, έτσι, σε πολύ σημαντικό βαθμό. Αυτό δεν ήταν εύκολο να γίνει. Τίποτα δεν είναι εύκολο να αλλάξει νοοτροπίες χρόνων.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε και ειδικά από μόνιμους κατοίκους που είναι μιας προηγούμενης γενιάς. Είναι αγερασμένοι οι πληθυσμοί που μένουν πλέον σε αυτούς τους μικρούς τόπους της χώρας μας. Mm-hmm. Οπότε όντως το 21 που ξεκινήσαμε την προσπάθεια δυσκολευθήκαμε πάρα πολύ να τους πείσουμε και να συμμετάσχουν αλλά και να κατανοήσουν και να καταλάβουν αλλά και να συμμετάσχουν στην προσπάθειά μας. Όμως έτσι είναι πολύ ανθρώπινο, καφενείο, καφενείο, πόρτα, πόρτα, σπίτι, σπίτι. Έτσι προσπαθήσαμε με έναν τρόπο έτσι πολύ απλό να κατανοήσουμε πώς να τους δώσουμε να κατανοήσουν πώς μπορεί η νέα τεχνολογία να βελτιώσει πραγματικά την ποιότητα ζωής τους και εννοείται να τους βοηθήσει και οικονομικά, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Το παράδειγμα που είπατε με το παραγωγή της ενέργειας την οποία χρειαζόμαστε. Τώρα βέβαια βλέποντας το αποτέλεσμα, γιατί ξέρετε, όλα κρίνονται από το τελικό ρεκβάν, έτσι, όλα από το τελικό αποτέλεσμα κρίνονται, γιατί θα μπορούσαμε να είχα κάνει μια προσπάθεια και να μην πάει καλά.
0: Ναι, αλλά εσείς ως Δήμος, νομίζω ότι είστε μέτοχος της ενεργειακής κοινότητας και έχετε μηδενικό κόστος ρεύματος για κάποιες δημοτικές παροχές.
1: Όλες. Έχουμε αντλιοστάσια, την αφαλάτωσή μας, παράγουμε το νερό μας δηλαδή, το δημοτικό φωτισμό, τα δημοτικά κτίρια. Όλες δηλαδή, 27 παροχές που έχει ο Δήμος Χαλκής, είναι όλα δωρεάν, είναι όλα μηδενικά. Διότι δεν έχει ρυθμιζόμενες χρεώσεις το δημόσιο, οπότε είναι μηδέν, πραγματικά είναι μηδέν.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα και εμάς να πάρουμε κάποιες αποφάσεις όσον αφορά τα δημοτικά τέλη ή το τέλη ίδρευσης, να τα μειώσουμε και να κάνουμε και κοινωνική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Ακτοπλοϊκά πώς πάτε, είναι εύκολο να έρθει κάποιος φέτος?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι όταν πρωτοανέλαβα δήμαρχος το 2019 που ήταν ένα καραβάκι, ένα καράβι μάλλον που μας συνέδε έτσι, στακτικά και επιδοτούμενα. Ήταν το Πρέβελης, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά, ένα μυθικό καραβάκι.
0: Έχω ταξιδέψει με αυτό, σας πάω που πήγα. Πρέβελης, πήγα από Κρήτη, Κάρπαθο.
1: Ναι. Κάνει αυτό το δρομολόγιο, ναι.
0: Ναι, το έκανε, νομίζω δεν υπάρχει πια.
1: Όχι, ναι, σωστά. Αν και είναι σαν φάντασμα, εμφανίζεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, όμως θα σας πω κάτι. Ήταν ένα καράβι που είχε ιστορία. Δεν ήταν, δηλαδή, όπως και το Βιτσέζος Κορνάρος, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Αυτό δεν έφτανε σε εσάς. Αυτό κατέβαινε από Πειραιά, Κύθυρα, Καστέλη. Και αν ήθελε κάποιος, γιατί εγώ την έκανα αυτή τη γραμμή και μετά πήρα το Πρέβελης και πήγα Κάρπαθο. Καταλάβατε πώς πήγα κάσο Κάρπαθο.
1: Οπότε έχετε ζήσει την εμπειρία.
0: Ναι, ναι, είναι φοβερή εμπειρία. Ήταν φοβερή εμπειρία.
1: Ήταν όντως. Καταρχάς εγώ, βέβαια είμαι λίγο πριν, βλέπω λίγο συναισθηματικά, ήταν ένα πλοίο το οποίο τους χειμώνες μας ήταν η συντροφιά μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν δεν έχει κάτι, αν δεν έχει άλλη λύση, αυτό ήταν πολυτέλεια το να έχεις τέτοιο πλοίο. Και
0: με δύσκολα, δύσκολο το να δέσει ανάλογα με τον καιρό, έτσι. Έχετε δίκιο, το βλέπετε συναισθηματικά, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το ότι τι ρόλο έπαιξαν τα κάποια πλοία της ακτοπλοείας, ας πούμε, για τα μικρά νησιά.
1: Σωστά, σωστά. Βέβαια, σήμερα που μιλάμε, η Χάλκη έχει 10 επιδοτούμενα δρομολόγια εβδομαδιαίως. Έχει 2 φορές το Blue Star. Βέβαια, 2 φορές το Blue Star, 2 φορές το Σταυρός, 2 φορές το Δωδεκάνησο Seaways και 4 δρομολόγια από την Κάμινο Σκάλα. Τα οποία επιδοτούμενα σημαίνει ότι είναι γραμμές οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και είναι δωρεάν για τους μόνιμους κατοίκους.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Είναι πραγματικά δηλαδή. Έχουμε
0: και,
1: πάει να...
0: και είναι μια πολύ καλή λύση, αν κάποιος δεν θέλει, μπορεί να πάρει να πάει αεροπορικός λοιπόν στη Ρόδο και από την Κάμηρο να περάσει απέναντι.
1: Σωστό. 45 λεπτά είναι στη Χάλκη, βέβαια.
0: Τίποτα. Μια χαρά
1: βέβαια,
0: είναι.
1: Βέβαια.
0: Εύκολο
1: βέβαια.
0: Είναι.
1: Βέβαια, εμένα μου αρέσει και επειδή μου αρέσει και το ταξίδι.
0: Καλά, και εγώ το καράβι θα προτιμούσα.
1: Πειραιά. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Το καράβι θα προτιμούσα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα που τα είπαμε. Έτσι.
1: Εγώ κύριε Γιατζούλη, εγώ για το ενδιαφέρον σα και ότι.
0: Όχι, προ Θεού.
1: Και
0: ό,τι θέλετε, έτσι, ό,τι θέλετε, ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ είμαστε.
1: Να είστε καλά.
0: Για χαρά. Ο Δήμαρχος Χάλκης. Λοιπόν, λίγο μου ζουράκι τώρα γιατί κάτι έχω να δώσω.

Λοιπόν, έχω 10 διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Οπότε, τι θα δείτε εκεί, θα δείτε Πάνω μου Ζουράκι. Είπα λοιπόν κι εγώ να σου κάνω ένα αστείο. Από τις θάλασσες μέχρι τα βουνά, όχι αστείο δεν κάνω, το δίνω πραγματικά. Τι ωραίο καλοκαίρι. Έτσι είναι ο τίτλος. Τεχνόπολη λοιπόν του Δήμου Αθηναίου, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 10 διπλές προσκλήσεις στο 2148-00174. Η Ρούλα Βρετάκου περιμένει με υπομονή να καταγράψει τα στοιχεία σας. Ξαναλέω. Πάνος Μουζουράκης, Δευτέρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Θα πάτε, θα περάσετε ωραία, θα ξεδώσετε. Καλοκαιράκι είναι. 10 διπλές προσκλήσεις στο 2148-00-170-4.

0: Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων, 10:30. Τώρα δεν ξέρω, ή η Αγγελική θα έρθει ή η Αθηνά Μαράκη θα έρθει. Μία από τις δύο, η Αγγελική Καρδιόλακα ή η Αθηνά Μαράκη. Θα ακούσουμε τους τίτλους και επιστρέφουμε. Προσέξτε, κρατήστε το σχόλιο που έκανε ο Δήμαρχος Χάλκης για αυτό με το πλοίο Πρέβελης και τα πλοία μιας άλλης εποχής της ακτοπλοίας. Γιατί ναι, θυμήθηκα ότι ο κύριος Λαζαρής μας έλεγε πολύ ωραίες ιστορίες ο εκπαιδευτικός. Και λέω, κάτσε να το ξαναβρούμε. Να ξεκινήσουμε. Καλοκαίρι είναι να μιλήσουμε πάλι για παλιά πλοία της ακτοπλοίας. Έλα εδώ τώρα, θέλω και να ξύσουμε και δικές μας μνήμες, έτσι.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
8: Του αγοριού απέναντι.
9: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα χτυπήματα στο Ιράν. Σήμερα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, εξαιτίας της κατάρριψης του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. Από την πλευρά του Ιράν, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τόνισε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Καλό του φίλο χαρακτήρισε τον Τούρκο ομολογό του Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτήθηκε από δημοσιογράφους για τη σημερινή κόντρα Ερντογάν-Νετανιάχου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν έχω ακούσει αυτά τα πράγματα. Αν τα είχα ακούσει, θα του είχα τηλεφωνήσει. Τίποτα κακό δεν θα συμβεί όσο είμαι εγώ πρόεδρος». Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις στύψαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου πετρελαιοφόρο Σετεμπέλο, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διοίκηση. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις στον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Καλώς ήρθατε. Αν μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, καλώς σας βρίσκουμε, όπου κι αν είστε. Έτσι. Τελευταίο ημίωρο. Ωραία μας έχει πάει μέχρι τώρα. Ωραία θέματα. Ωραίες συζητήσεις. Ωραία ταξίδια με το μυαλό. Μου λέει η φίλη Αργυρό το εξής. Ή μάλλον όχι, πριν πω για την Αργυρό, γιατί περιμένουμε να κλείσει η λίστα με τις 10 διπλές προσκλήσεις που δίνουμε για τον Πάνο Μουζουράκη. Δευτέρα βράδυ θα πάτε στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Ωραία είναι αυτά. Μαζεύεται κόσμος, λαός κτλ. Και προσέξτε, θα είναι και Μανώλης Φάμελος και Κάτσο Ντύλο μαζί τους. Μαζί με τον Μουζουράκη. Θα δώσουν το δικό τους χρώμα έτσι, και χαρακτήρα στην βραδιά. Τεχνόπολη λοιπόν, 15 του μήνα. 10 διπλές προσκλήσεις. Τώρα δεν ξέρω πόσες έχουμε δώσει. Αλλά καλέστε εσείς στο 210-48-00-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έτσι ώστε να λάβετε μία διπλή πρόσκληση. Θα πάτε με παρεούλα. Θα σας πει η Ρούλα Βρετάκου τι θα δώσετε και πώς θα ενημερωθείτε και οι νικήτρες και νικητές. Μου λέει εδώ η φίλη η Αργυρό. Καλοκαίρι του 1995, Πειραιάς Κάρπαθος με το ιστορικό Νταλιάνα. Μόλις 27 ώρες. Είχε αέρα. Μετά το Ηράκλειο. Εφταράκι, ανέβαινε δηλαδή. Στο δρόμο μας είπαν χάσαμε τη μία άγκυρα και γι' αυτό δεν μπόρεσε να δέσει την Κάσο. Φτάσαμε πάντως. Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι, αυτά είναι τα ωραία. Πόσες ιστορίες με πλοία της ακτοπλοίας έχουμε να θυμόμαστε. Του συγχωρεμένου του αγούδι μου. Είχα πάει. Τώρα μας ακούει και ο κύριος Λαζαρίς, ο κύριος Αντώνης, ο Λαζαρίς, ο εκπαιδευτικός. Ξαφνικά ρε παιδί μου, έφαγα μια φλασιά και λέω πού να είναι, να αρχίσει να μας λέει τώρα ιστορίες για τα καράβια. Και πώς έγινε τώρα και ο Δήμαρχος Χάλκης μας είπε για το Πρέβελης, τα ιστορικά τότε δρομολόγια. Ναι, Αργυρό μου, ωραία, εμένα μ' άρεσαν πάντως τα παλιά πλοία. Μ' άρεσαν. Ρε παιδί μου, ήταν τόσο αργά, έπιαναν τόσα λιμάνια που νόμιζες ότι έφευγες πάρα πολύ μακριά. Αυτό ήταν το ωραίο. Λοιπόν, τι κάνετε, καλά είστε. Μας ακούει κύριος Λαζαρίς, μας ακούει.
1: Φυσικά.
0: Α, εντάξει, σας ακούμε. Λοιπόν, τι κάνετε, σας χάσαμε κύριε Λαζαρί μου, σας χάσαμε.
1: Εντάξει, που ξαναβρεθήκαμε όμως, αυτό έχει σημασία.
0: Εγώ τώρα το θυμήθηκα ξαφνικά. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε από τα ανθρώπινα τα ωραία.
1: Είμαστε καλά, εντάξει, μέσα σε όλη αυτή την τρέλα της εποχής, αλλά καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ χαίρομαι. Ένα ταξίδι τελευταία που κάνετε με πλοίο, κάνετε κάτι?
1: Ναι, πήγαμε στην Ανάφη πρόσφατα του Αγίου Πνεύματος με το Διαγόρα. Το τελευταίο πλοίο της Δανέ που ταξιδεύει ακόμα.
0: Τώρα είναι, νομίζω, Blue Star είναι, τι είναι?
1: Blue Star.
0: Blue Star
1: εδώ
0: είναι.
1: Και 20 χρόνια είναι Blue Star.
0: Έχει ένα περίεργο κλείσιμο πίσω πάνω αυτό το πλοίο.
1: Ναι.
0: Κάνει μια κούρμπα, έτσι. Αλλά ταξιδεύει ακόμα,
1: Ταξιδεύει ακόμα, είναι πάρα πολύ καλό. Και πήγαμε εκεί σε ένα καφενείο που έχει στην Ανάφη. Πολύ όμορφο. Στην Ανάφη, ένα πολύ ωραίο καφενείο.
0: Τώρα θα ήταν και ωραία εποχή για την Ανάφη,
1: Ήταν η ωραιότερη εποχή. Η ωραιότερη εποχή. Και είναι αυτό που έχουν οι νησιώτες, που ακούς συζητήσεις για πλοία πριν από 30, 40, 50 χρόνια.
0: Ναι, για πείτε μου τώρα τι ακούσατε.
1: Λέγανε λοιπόν για τα παλιά πλοία που μπορεί να χρειαζόντουσαν και 2 μέρες για να φτάσει στην Ανάφη. Αν έπιανε το απαγορευτικό κάπου, τέλος πάντων, σε έπιανε, μπορεί να έκανε και 2 και 3 μέρες για να φτάσει το πλοίο.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε κάτι, τώρα τι μου θυμήσατε? Μου θυμήσατε κάτι. Θέλω να κάνω ένα αφιέρωμα, αλλά δεν ξέρω και με ποιο να το κάνω. Υπάρχει ένα λεύκωμα φοβερό, όχι με πλοία, αλλά με τα νησιά του Αιγαίου, το δεκαετής του 50, του 60, κυρίως του 50. Είναι με αφορμή μια έκθεση που είχε γίνει στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ένα λεύκωμα του... Κάτσε να θυμηθώ πώς τον λένε.
1: Ναι, είναι του περίφημου, του Ρόμπερτ, πώς λέγεται...
0: Μπράβο, του Μακέιμπ.
1: Του Μακκέιμ.
0: Φοβερό λεύκωμα. Έχει παλιά καΐκια. Έχει ένα φοβερό λεύκωμα. Μπράβο. Του Μακκέιμ. Είχε γίνει ένα λεύκωμα με αφορμή μια έκθεση που έγινε, η οποία μάλιστα ταξίδεψε και στο εξωτερικό. Λοιπόν, τι θέλετε να πούμε απόψε, τι ιστορία θέλετε να μας πείτε?
1: Να πούμε λοιπόν μια ιστορία. Πρώτη φορά που πήγαμε στην ΕΝΑΦ ήταν το 1993.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε με το Αιγαίον, των αγαπητών, των αδελφών αγαπητών.
0: Αυτό το πλοίο θυμάμαι ότι ήταν λίγο μακρόστενο και με κοντή...
1: Πλώρη.
0: Έτσι καλά το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, τα λέγανε ότι ήταν σαν πολεμικά. Αυτό ήταν ξαδελφάκι με τον Γεώργιος Εξπρές και τον Μπάρι Εξπρές. Ξαδελφάκια.
0: Ακριβώς,
1: πολύ,
0: ακριβώς.
1: Πολύ συγγενικά. Αυτό λοιπόν το πλοίο είχε το εξής μοναδικό. Όσο περνούσαν τα χρόνια, αυξανόταν η ταχύτητά του.
0: Γιατί?
1: Γιατί προφανώς.
0: Λόγω τριβής.
1: Προφανώς οι αγαπητοί δεν του κάνανε και την καλύτερη συντήρηση. Όταν λοιπόν αποφάσισαν, λόγω ανταγωνισμού, όταν ήρθαν τα καλύτερα πλοία στην ακτοπλοεία να ρίξουν λεφτά στο πλοίο, το πλοίο χτύπαγε 22 μίλια.
0: Για την εποχή ήταν πολύ μεγάλο,
1: μεγάλη
0: ταχύτητα.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Έτσι. Γιατί συνήθως ήταν 18 με 20 τα πιο πολλά.
1: Εκεί το πολύ. Στα τελευταία του λοιπόν, και ειδικά προς την τελευταία χρονιά, το πλοίο έκανε κόντρες συνέχεια με άλλα πλοία.
0: Καλά,
1: και τα περνούσε.
0: Έχουν μείνει στην ιστορία οι κόντρες έξω από το λιμάνι της Σύρου.
1: Ακριβώς.
0: Όχι με το Αιγαίο, δεν λέω με το Αιγαίο.
1: Ναι. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Είναι ο καπετάν Σιδερής ο Μαμίδης.
0: Αλήθεια.
1: Στη Σύρο ήταν με τον Αϊάς.
0: Με τον Αϊάς 2.
1: Με τον Αϊάς 2 και με τον Παναγία Τίνου.
0: Που έκαναν κόντρα. Έχει μείνει. Υπάρχει και βίντεο αυτό στο YouTube. Αν θέλουν να το δουν. Υπάρχει φοβερή κόντρα μεταξύ των δύο. Γιατί αυτά έφευγαν συνήθως μαζί από τον Πειραιά. Έτσι. Και είχε σημασία για την τιμή των όπλων. Τότε επίσης δεν ήταν τα εισιτήρια με όνομα. Οπότε όποιος έφτανε πρώτος έπαιρνε και τους πρώτους επιβάτες. Τους περισσότερους. Ισχύει αυτό νομίζω, έτσι.
1: Ισχύει. Και το φοβερό ποιο είναι? Ότι ο Μαμίδης, ο καπετάν Σιδερής, έκανε και στο Παναγία Τίνου και στο Αϊάς 2. Και έκανε δύο από τις πιο φημισμένες κόντρες. Ήταν με τον ίδιο καπετάνιο, αλλά ο οποίος τη μία φορά ήταν στο Παναγία Τίνου και τη άλλη ήταν στο
0: Αϊάς 2.
1: Όταν ήταν στο Παναγία Τίνου, ήταν μέσα ο Βαγγέλης ο Βεντούρης, ο πλειοκτήτης, ο οποίος.
0: Και του λέει αύξηση τώρα.
1: του λέει σπάστο, αρκεί να τους περάσουμε.
0: Φοβερές ιστορίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτή την είδα στο YouTube, πρέπει να σας πω την κόντρα.
1: Αυτή είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική. Και φανταστείτε ότι ο Σιδερής ο Μαμίδης είναι καπετάνιος, ο οποίος ήταν αυτό που λέμε του αγγλικού ναυτικού, δηλαδή της πειθαρχίας, του καθήκοντος,
0: του σεβασμού. Ναι.
1: Του σεβασμού. Δηλαδή δεν είχε μίγα στο σπαθί του. Στην κόντρα όμως, στην κόντρα, αν ένιωθε σίγουρος, τα έδινε όλα. Το φοβερό λοιπόν ποιο είναι? Ότι πριν πάει στον Αϊάς 2, ήταν στο Αιγαίο.
0: Mm-hmm.
1: Και κάνει κόντρα λοιπόν το Αιγαίο έξω από τη Σαντορίνη, ναι, με το Ροδάνθι.
0: Το Ροδάνθι του Αγούδη μου.
1: Το Ροδάνθι του Αγούδη μου, στα καλά του όμως το Ροδάνθι.
0: Το Ροδάνθι ήταν και μεγάλο συγκριτικά με το Αιγαίο.
1: Ήτανε μεγάλο.
0: Ήταν μεγάλο πλοίο, ναι, συγκριτικά με το Αιγαίο.
1: Και το φοβερό λοιπόν ποιο είναι? Αυτοί λοιπόν κάνανε κόντρα μεταξύ τους και τη συνεχίζουν και μετά τη Σαντορίνη, μέχρι που το Αιγαίο καταφέρνει και τον... Και δεν πιάνει λιμάνι, συνεχίζει λοιπόν να κυνηγάει το Ροδάνθι και αφού διένυσε μια μεγάλη απόσταση και κατάφερε να το περάσει, τότε το γύρισε για τη Σαντορίνη.
0: Αλήθεια!
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι απίστευτο πράγμα, στο έχει πει ο ίδιος.
0: Πότε περίπου έγινε αυτό?
1: Το 91-92 εκεί. 91-92.
0: Τι λέτε τώρα? Δεν έπιασε λιμάνι μόνο και μόνο για να τον περάσει και μετά γύρισε αφού τον πέρασε.
1: Και μετά γύρισε, ναι. Και μετά γύρισε.
0: Φάει τη σκόνη μου δηλαδή. Φάει τα πονερά μου μάλλον.
1: Αυτό. Έτσι. Και μάλιστα έχει σημασία γιατί το πρώτο πλοίο στο οποίο έπιασε και πετάει ο Μαμίδης, τη ακτοπλοεία μεγάλο πλοίο, ήταν το Αιγαίον, που ήταν και ένα από τα πιο δύσκολα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα κατάφερε.
0: Τότε.
1: Αυτό πρέπει να τον βρείτε, να σας τα πει live ο ίδιος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μαμίδης, πώς μου το είπατε το όνομα?
1: Είναι ο Σιδερής ο Μαμίδης, μεγάλη μορφή, είναι πολύ εύκολο και είναι μάλιστα πολύ της επικοινωνίας. Θα σας φέρω σε επαφή.
0: Αλήθεια. Θα το αναλάβετε εσείς. Μια χαρά.
1: Είναι
0: περιμένω
1: πολύ
0: το
1: εύκολο.
0: Περιμένω το κινητό του τότε. Εντάξει.
1: Φυσικά.
0: Και θα βγείτε κι εσείς μαζί του να λέμε τις ιστορίες.
1: Να φανταστείτε, αυτό μόνο θα σας πω, ότι του έχουμε πάρει δύο συνεντεύξεις, υπάρχουν και στο YouTube, αν τις βρείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Οι οποίες, σπασμένες βέβαια σε κομμάτια, η συνολική διάρκεια της συνέντευξης ήταν 10 ώρες.
0: Βρε πας και τον φέρουμε εδώ ένα βράδυ. Να το κάνουμε
1: νομίζω
0: έτσι.
1: Ότι, νομίζω ότι αξίζει, γιατί είναι από τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν να πούν πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
0: Θα αναλάβετε να μου βρείτε φυσικά, τηλέφωνο.
1: Τέλεια. Φυσικά. Εξαιρετικά. Είναι πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο.
0: Λοιπόν, εσείς επειδή ξέρετε τα πάντα, βάλτε κάτω ιστορίες, γιατί μα μου έχετε λείψει πάρα πολύ.
1: Ειλικρινά μου έχετε λείψει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Οπότε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε
1: και
0: άμεσα.
1: Τα παλιά πλοία.
0: Άμεσα.
1: Να είστε καλά.
0: Άμεσα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος, ο DJ Νέμος. Πρόσεξε, μου λες, αν κάποιος έχει ταξιδέψει με 7 μποφόρ, δεν το λέει επταράκι. Πρόσεξε να δεις. Όταν ήμασταν πιτσιρίκια και πηγαίναμε διακοπές στη Λέρο, όταν έπιανε 7-8 στο βγαίνοντας από το Λακί για να πάμε προς Πάτμο. Του δίνει και καταλάβαινε. Και μάλιστα εγώ, επειδή γενικά τη θάλασσα τη σέβομαι, δεν τη φοβάμαι. Δηλαδή όταν ταξιδεύω με πλοίο που είναι σε μποφόρ, δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι το καλύτερό μου. Αποκτά ενδιαφέρον το ταξίδι, να σου το πω. Και μάλιστα ήμουν πάντα έξω και διάβαζα τα κύματα. Όταν λοιπόν έβγαινε το, τότε ήταν το Κάμηρο στο Ιαλισσός, έβγαιναν από το λιμάνι, από το Λακί, και είχε βοριά. Πήγαινε μπροστά το κύμα, δηλαδή σου εργότανε στην πλώρη, κανονικά. Και ήταν φοβερή εμπειρία. Άρα με 7 έχουμε πάει, φίλε μου. Και 8 έχουμε πάει. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, ο Άγγελος, στο κατώτατο αμπάρι, λέει, δίπλα στις μηχανές μας κατέβαζαν μια φορά και έναν καιρό ως νιόπατρος ζεύγος για να βρούμε ήσυχη γωνιά μέχρι να ξημερώσει και να ξεμπαρκάρουμε. Φορτωμένοι με τα νεανικά μας όνειρα και τα ολοκένουργια τότε γαλλικά μας σακίδια στην πλάτη. Στο λιμάνι του προορισμού, το θερινό μας διακοπό. Με ρωτάτε, λέει, ποιος ήταν εκείνος ο προορισμός. Δεν θυμάμαι. Θυμήθηκα όμως το όνομα, το έλεγαν. Πρέβελης είναι το όνομα. Πρέβελης. Λοιπόν, όταν έφυγα, έκανα τα γυρίσματα και φεύγουμε έναν Σεπτέμβριο για 2 εβδομάδες και είχα να πάω Κάρπαθο. Όχι, συγγνώμη. Κύθυρα, Αντικύθυρα. Καστέλη, Λιμνοθάλασσα, Μπάλου, Γραμβούσα και τα λοιπά, και μετά να πάμε Κάρπαθο. Κατέβηκα με το Μιτσέζος Κορνάρος, που είχε ένα πάρα πολύ ωραίο, αν θέλετε, μπαλκόνι που έβλεπες κάτω από τη γέφυρα του πλοίου, και δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου ότι είδα ένα από τα πιο όμορφα φεγγάρια που θυμάμαι ποτέ. Γιατί ήσουν μπροστά κάτω από τη γέφυρα, έβλεπες. Και εκεί δεν ακούγεις και πολύ τις μηχανές, ακούγεις μόνο αυτό το πήγαινε το καράβι. Ειδικά όταν μπήκαμε και στο λιμάνι στα Αντικύθυρα, ήταν φοβερή εμπειρία, πάρα πολύ όμορφα. Έχω πάει στα Αντικύθυρα έτσι κι αλλιώς, όχι μόνο περαστικός με το πλοίο. Και μετά λοιπόν πήραμε το Πρέβελης και πήγαμε στην Κάρπαθο, αφού κάναμε τα γυρίσματά μας τότε στην Κρήτη. Τι ωραία ιστορία. Αυτά ήταν ωραία πλοία. Επίσης δεν ξεχάσω ποτέ ένα άλλο ταξίδι με το Θεόφιλος. Που φύγαμε από την. Από τη Λέσβο ή από τη Χίο, δεν θυμάμαι. Ένα από τα 2 νησιά. Αυτό ήταν ένα τεράστιο καράβι των γραμμών εκεί πάνω. Αλλά πήγαινε πάρα πολύ σιγά, ρε παιδί μου. Τεράστιο καράβι. Τεράστιο πήγαινε. Δεν έκανε καν απόνερα. Έψαχνα να βρω τα απόνερα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης. Ωραία, καλώς τα παιδιά. Αυτά είναι. Έχει δουλειές με φούντες, μας απαρνείται τον τελευταίο καιρό.
2: Πάντα εδώ, πάντα stand-by.
0: Είδες όμως, διαλέγω ώρα που έχεις ηρεμήσει λιγάκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε κόσμο.
2: Χαλαρά ήταν.
0: Τι χαλαρά, μωρέ. Στο κέντρο, όποτε περπατάω, γίνεται της τρελής.
2: Το μεσημέρι, το πρωί.
0: Α, το πρωί.
2: Ναι, εντάξει, το πρωί έχει πιο πολύ κόσμο γιατί είναι κουλαζιέρες λίγο και μπουκώνει από κόσμο. Γενικά είναι, δεν είναι καλή χρονιά, είναι χαλαρά. Σήμερα δηλαδή έχω φύγει ήδη από το μαγαζί γιατί δεν είχε δουλειά.
0: Τι κόσμο έχει τώρα, ένα ώρα παιδί μου.
2: Έχει απ' όλα πάλι, έχει Αμερικάνους που είναι βάση, έχει αρκετούς Λατινοαμερικάνους με κάποιο τρόπο, κάτι Αργεντίνους, κάτι Βραζιλιάνους. Που είναι λίγο μαζεμένοι, άρα πρέπει να έχουν έρθει κάποια γκρουφ. Εντάξει, από όλα.
0: Από Ευρωπαίους έχουμε.
2: Έχει.
0: Επίτηδες ρωτάω έχει. Τώρα για τους Ευρωπαίους, γιατί θέλω να καταλάβω κάτι. Γιατί νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ μαζεμένοι φέτος. Θα είναι πολύ μαζεμένοι.
2: Είναι πολύ μαζεμένοι. Είναι λίγο, ξέρεις, περίοδοι που για κάποιο λόγο έρχονται. Δηλαδή έχει διαστήματα που έχει, ας πούμε, Πολωνούς. Τώρα, κάνα 2 μέρες είχε αρκετούς Πορτογάλους. Που φαντάζομαι ότι έχουν κάποια αργία ή τέλος πάντων κάπως είναι πιο οργανωμένο πιο οργανωμένο αυτό. Έχει λίγο απ' όλα. Δεν έχει Ιταλούς φυσιολογικά.
0: Δεν μου λες, από τους Ευρωπαίους, ποιους θεωρείς καλύτερους τουρίστες από τους Ευρωπαίους?
2: Σκανδιναβούς.
0: Γιατί?
2: Εντάξει, έχουν υψηλότερο βιωτικό επίπεδο και έχουν και μια κουλτούρα λίγο πιο που μου αρέσει εμένα. Δηλαδή, οι Ιταλούς, ας πούμε, δεν μπορώ γιατί είναι λίγο της φασαρίας.
0: Ωραίο είναι αυτό, μωρέ, ζωντάνια στο μαγαζί.
2: Εντάξει, μετά από 25 χρόνια είναι λίγο βαρέτο. Αλλά οι Σκανδιναβοί γενικά είναι πιο καλοί τουρίστες με αυτή την έννοια. Δηλαδή
0: ναι, αλλά οι Ιταλίδες είναι πιο καλοντημένες όμως. Να τα λέμε και αυτά.
2: Οι Ιταλίδες είναι πιο καλοντημένες.
0: Και αρωματισμένες είναι.
2: Δεν είχαμε πει γι' αυτό. Αν συζητήσουμε για τέτοιο πράγμα, ναι, όντως. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Είναι.
2: Και οι Ιταλίδες είναι πιο προσεγμένοι.
0: Ναι, ναι.
2: Γενικά. Η κεντρική Ευρώπη δεν είναι. Εντάξει, είναι άλλο έργο.
0: Στο λέω γιατί μου έχουν πει ότι μοιάζουμε Ιταλό.
2: Α, ναι. Από πού? Έχουν διευκρινίσει κιόλα ή έτσι γενικά.
0: Κοιτάξτε τώρα με το άνθρωπο να φτιάξει και να έχει και
2: μουστάκι. Ένα μουστάκι που είδα, κάτι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται, έτσι. Δεν είμαι εγώ βγαλμένο από ταινία στην Νάπολη.
2: Ναι.
0: Αυτό. Τι να πεις τώρα.
2: Όχι. Σωστό.
0: Για πες. Οπότε σου αρέσουν οι Σκανδιναβοί περισσότερο.
2: Μιλάμε επαγγελματικά πάντα, αλλά και σαν λαός εμένα μου αρέσουν. Δηλαδή είναι γενικά πιο ήρεμοι, πιο σοβαροί. Έχουν μια κουλτούρα λίγο διαφορετική. Εντάξει, οι υπόλοιποι μετά, οι Μεσογειακοί είναι σαν εμάς. Επομένως δεν έχει μεγάλη διαφορά. Έχει όλη αυτή τη βαβούρα, όλο αυτό το ψιλοχαβαλέ. Αλλά εγώ βασικά είμαι με τους Αμερικάνους. Δηλαδή
0: βέβαια, με τα πορτοφόλια θα είσαι. Με ποιους θα είσαι, με εμένα θα είσαι.
2: Όχι, μπορεί. Μ' αρέσουν και σαν λαός που είναι. Πώς να το πω. Είναι έξω καρδιά, αλλά δεν έχουν αυτή τη βαβούρα του Μεσογειακού. Δεν θα ακούσει φασαρία. Είναι cool. Είναι πιο cool. Γενικά δηλαδή νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τουρίστας σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει. Ό,τι έχει. Ό,τι έχει με αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν. Σ' ακούω γενικώς, πάντως υπάρχει προβληματισμός. Έτσι δεν είναι καλή.
2: Όχι, δεν είναι καλή χρονιά καθόλου. Δεν ξέρω τι λένε.
0: Τι να λένε.
2: Εγώ εννοώ γενικά και οι τηλεοράσεις τι λένε και γενικά και τι ακούγεται στην αγορά. Εγώ βλέπω ακόμα ένα 30% κάτω.
0: 30? Δεν είναι λίγο.
2: Ναι. Όχι, παίρνει λίγο και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Θα δούμε, δηλαδή, ήδη από τώρα συζητάμε πώς θα διαχειριστούμε το χειμώνα. Το καλοκαίρι για μας είναι χαμένο πια. Δεν μπορεί να
0: ισοφαρίσει.
2: Ναι, δεν μπορεί να ισοφαρίσει. Γιατί κοίταξε, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος είναι τρεις μήνες που θεωρητικά έχουν έναν όγκο δουλειάς, αλλά δεν έχουν ποιότητα. Και είναι κόσμος που έρχεται για μία μέρα, άντε δύο μέρες στην Αθήνα. Μετά φεύγει και τα νησιά. Επομένως, δεν μπορεί να δημιουργήσει, ας το πούμε, για μία πελατεία. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που ο κόσμος κάθεται περισσότερο και είναι και πιο καλός ο τουρισμός, πόσο να ανέβει η δουλειά αυτούς τους δύο μήνες για να σώσει πέντε μήνες με μείον 30? Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ωραία. Και το χειμώνα κάνεις. Τι μπορεί να κάνεις δηλαδή, που λες να διαχειριστούμε το χειμώνα? Τι εννοείς?
2: Δεν ξέρω. Είναι μαθηματικό το θέμα. Σίγουρα φαντάζομαι ότι πρέπει να διώξουμε το προσωπικό. Που εμείς δεν διώχναμε το χειμώνα, τους κρατούσαμε όλους και κάπως τα βολεύαμε.
0: Εννοείς τώρα το να διώξεις, τι εννοείς? Να απολύσεις.
2: Ναι. Το πράγμα πρέπει να γίνει. Όχι, κοίταξε, πέρα από την πλάκα που κάνουμε καμιά φορά στο τηλέφωνο ή στο μεταξύ μας, τέλος πάντων, δεν είναι πλάκα. Και όποιος δεν καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, νομίζω ότι θα βρεθεί η προεκπλήξεω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή εγώ με όσους, τώρα τι να σου πω, να σου πω ότι βγάζουμε πιάτα από το μενού τα οποία ήταν πλέον ασύμφορα να δουλευτούν.
0: Ποιο ήταν, ας πούμε, ένα πιάτο ασύμφορο?
2: Αρνή, ας πούμε, τώρα τι αρνή. Δηλαδή τώρα πήρα προχθές παϊδάκια 17,5 ευρώ.
0: Και πόσο να τα δώσεις, φίλε?
2: Ναι, και εγώ πώς να τα πουλήσω.
0: Ναι, αυτό λέω, πόσο να τα δώσεις?
2: Αυτό λέω, δηλαδή αναγκαστικά το πετάς από το μενού, το βγάζεις. Μπριζόλες, μοσχαρίσκες. Έφτασε, δηλαδή τιμή στο Θεό. Δεν μπορείς να το πουλήσεις αυτό. Και πόσο κοτόπουλο θα πουλήσεις? Δηλαδή, οκ. Δεν είναι παραδοσιακή κουζίνα το κοτόπουλο. δεν μπορεί να το έχεις. Αναγκαστικά θα έχεις μοσχάρι, μειώνεις τις ποσότητες που βάζεις. Δηλαδή κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα λες τελείωσε, ξέρω εγώ, το αρνί. Τέλος. Γιατί αν δουλεύεις όλη μέρα αρνί, στο τέλος θα σου μείνει λεφτά. Θα έχεις λίγο, γιατί πρέπει να το έχεις, τελειώνει η κουβέντα. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Δηλαδή είναι που είναι πεσμένος ο τζίρος, είναι και ανεβασμένα όλη η πρώτη ύλη. Ήμασταν κι εμείς προετοιμασμένοι για μια πολύ καλή χρονιά με βάση τα περσινά, άρα ήμασταν φούλα από προσωπικό, ήμασταν στημένοι για να δουλέψουμε. Όλο αυτό δεν βγαίνει. Δηλαδή τώρα κάνουμε πραγματικά προσπάθεια να μην διώξουμε κόσμο μέσα στη σεζόν. Δηλαδή να βγάλουμε τη σεζόν, γιατί και για αυτούς είναι δύσκολο μέσα στη σεζόν. Και ανθρώπους που τους έχουμε χρόνια τώρα. Εγώ δεν έχω προσωπικό. Δηλαδή από τα 20 άτομα που έχω στο εστιατόριο έχω έναν φετινό που τον πήρα δηλαδή το χειμώνα, ας το πούμε, για το καλοκαίρι. Όλοι οι άλλοι είναι 2, 3, 5, 15 χρόνια. Αλλά δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Δηλαδή το χειμώνα πώς θα τους πληρώσεις. Δηλαδή δεν βγαίνει.
0: Δεν έχεις δουλειά το χειμώνα.
2: Που όσο και να έχεις, δεν είναι δουλειά του καλοκαιριού. Δηλαδή εμείς αυτή την εποχή έπρεπε εντός εισαγωγικών να μαζεύουμε λεφτά για τη χασούρα του χειμώνα. Να το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξεχρεώσουμε τους προμηθευτές από το χειμώνα. Μαζί με την τρέχουσα δουλειά, έτσι. Δηλαδή τα ανοίγματα που έχουμε, που δεν είναι μεγάλα μεν, αλλά κανονικά έπρεπε να τα είμαστε μηδέν τώρα. Να μην έχουμε άνοιγμα στην αγορά. Όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι δημιουργεί ένα θέμα. Και εγώ επειδή μιλάω γενικά λίγο με το κέντρο, εκεί
0: ναι,
2: με το
0: κομμάτι το δικό μας,
2: δεν είναι καλά τα πράγματα. Τώρα, αν θα δουλέψουν από τα 100 μαγαζιά που έχει το κέντρο για κάποιο λόγο τα 5, ενώ θα δουλέψουν καλύτερα, στο πούμε, από πέρυσι, εντάξει, μπορεί να τύχει, μπορεί να είναι λίγο πιο μάγκες. Άντε να το πω και έτσι. Στα 100 μαγαζιά όμως να δουλέψουν τα 5 δεν λέει κάτι. Αν είναι 95 είναι κάτω, είναι πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Και μιλάω για το τουριστικό, έτσι.
0: Να μην ρωτήσω για την ένδυση, έτσι.
2: Όχι, ούτε καν. Ούτε καν. Εκεί είναι. Δηλαδή εκεί δεν ξέρω ποιος από όλους. Δεν μιλάω για τα μεγάλα, έτσι, για τις πολιτικές. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που μπορεί να βγει και να πει σήμερα ότι ναι, είμαστε 1% πάνω από πέρυσι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποιος είναι στα περσινά επίπεδα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είπαμε, εντάξει, πάμε και βλέπουμε και η δουλειά μας έτσι κι αλλιώς πλέον είναι να διαχειριζόμαστε την κρίση, όχι να δουλεύουμε.
0: Μάλιστα.
2: Η δουλειά μας αυτό έχει γίνει. Άρα, okay, πάμε και θα δούμε.
0: Ωραία. Τι να πω.
2: Με καλή διάθεση.
0: Κυρίως.
2: Όσο γίνεται και θα προχωρήσουμε.
0: Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αν δούμε τα δύσκολα, θα έρθουμε. Εκεί κάποια δουλειά θα μας βρει να κάνουμε. Εκεί που λέγαμε να έρθει εσύ, θα έρθουμε εμείς τώρα. Ένα μεροκάμα θα το βρούμε.
0: Εγώ μόλις θα στο δώσω.
2: Εσύ, εκεί. Γιατί, άσχημα είναι.
0: Κάτσε να δω τι μας λείπει.
2: Να κάνουμε τις άδειες, ρε παιδί μου. Εκεί δεν παίρνει τα άδεια.
0: Άδειες για τζόγλου, υπό μου. Εδώ Κυρκυλής και τέτοια. Άστο αγόρι μου, τα έχουμε μοιράσει ήδη.
2: Ούτε εκεί θα βρούμε.
0: Άστο, σου λέω, άστο. Λοιπόν, όχι, κάτι θα σου βρούμε, μην ανησυχείς.
2: Λοιπόν, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία.
0: Καλά, ρε φίλε, πρώτη φορά σ' άκουσα έτσι.
2: Ναι, δεν είναι, ρε Δημήτρη. Δηλαδή, σήμερα το μεσημέρι μου ήταν 50% κάτω από ένα κανονικό μεσημέρι. Με 3 κρουαζιερόπλοια στον Πειραιά. Δεν είναι λογικό, καταλαβαίνεις. Και δεν κάνουμε κάτι λάθος. Κάνουμε αυτό που κάνουμε 25 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι ότι. Εμείς δεν είμαστε καινούριο μαγαζί που κάναμε κάτι λάθος. Δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι, όχι, έχει τεράστια εμπειρία.
2: Είναι η δουλειά μας, εντάξει. Όταν είσαι 50% κάτω μία μέρα, την άλλη μέρα και να πιάσει ένα κανονικό τζίρο, δεν άλλαξε κάτι. Είσαι μείον 50 τώρα, είναι νούμερο, είναι μεγάλη διαφορά. Και σου έχω πει, το πρόβλημα είναι ότι αυτό το μείον 30, μείον 40, μείον 20 είναι εντός εισαγωγικών, το μισό είναι και

0: Θα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλιά,
0: άντε.
1: Φιλιά. Καλό βράδυ.
0: Εμείς θα τα πούμε αύριο βράδυ. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και αμέσως μετά κοντά σας για δύο ώρες. Ποιος? Βασίλης Κουφόπουλος. Καλό βράδυ.
2: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 103 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Ο γέρο νεκροτζή μου σ' ολοκλήρω το Χάρλεμ.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι ο θείασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα επειδή καθυστέρησε να ολοκληρώσει μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν και σήμερα, μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσε στο στενό του Ορμούς. Αρνήθηκε να απαντήσει αν στο στόχαστρο θα μπουν γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, επέμεινε ότι η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απομένει μόνο η υπογραφή από την ιρανική πλευρά. Το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν απέχει πολύ ακόμη, εκτίμησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, αναφέροντας ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να χτυπήσει το Ιράν με μεγαλύτερη δύναμη. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι απειλές κατά κρίσιμων υποδομών δεν αποτελούν επίδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους. Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Άγνοια για οποιαδήποτε επιχείρηση μεταφοράς εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright, καταθέτοντας ενώπιον βουλευτών σε μια τοποθέτηση που έρχεται σε αντίθεση με όσο έχει υποστηρίξει νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πιστική επιχείρηση που επέστρεψε τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούς, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το Ιράν δεν γνώριζε τίποτα για την επιχείρηση μέχρι τη στιγμή που ο ίδιος την αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Οβάλ Γραφείο. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλάου πετρελαιοφόρο Σετεμπέλο. Ανέφεραν

0: ότι έπληξαν το μηχανοστάσιο του πλοίου αφότου το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές των Αμερικανικών δυνάμεων. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ετημερώνοντας πως 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις στον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για το συμβάν. Νέα επεισόδια ξέσπασαν απόψε στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκυλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι τον 26χρονο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα, τραύματα που σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ευνηδιασμό. Διέψευσε ο συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, πως γνώριζε την εγκληματική συμπεριφορά του Jeffrey Epstein, μιλώντας ενώπιν μιας επιτροπής του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου καταθέτηκε κλεισμένων των θυρών, τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ μάρτυρας ούτε είχε καμία ένδειξη πως ο Epstein εμπλεκόταν σε κάποια συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα, συμπληρώνοντας ότι δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Το παιχνίδι πήγε σε παράταση. Το σκορ αυτή την ώρα για τις δύο ομάδες 79-79. Σε περίπτωση νίκης οι Ερυθρόλευκοι στέφονται πρωταθλητές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι Πράσινοι θα οδηγήσουν τη σειρά σε πέμπτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Πέμπτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές στα υπηρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμία στα πελάγη 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο Βόρειο Δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

Καλησπέρα σας, παράταση στην παράταση. Σε εξέλιξη η δεύτερη παράταση, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 79-79. Και τώρα ο Παναθηναϊκός με ένα δίποντο, με ένα καλάθι δύο πόντο, προηγείται με 81-79 του Ολυμπιακού, 4:40 πριν από το τέλος της δεύτερης παράτασης. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3, 2-10-48-00, 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ιστοσελίδα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά, όπως έλεγε και το τραγούδι. Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να μένεται. Η Μέση Ανατολή φλέγεται και ξεκινάει το Μουντιάλ σε λίγες ώρες. 11 και 8 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα. Sky 100,3 210 48 00 170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Skyradio.gr ιστοσελίδα. Θα σας χρειαστεί το τηλέφωνο, διότι απόψε, κυρίες και κύριοι, δίνουμε δώρο ένα βιβλίο ξεχωριστό. Θα σας προσφέρουμε το «Ο γύρος του κόσμου με ένα σομπρέρο» από τους El Sombrero, έναν από την ομάδα των συγγραφέων, θα είναι απόψε μαζί μας ο Δημήτρης. Οπότε 2-10-48-00-170-4, αν σας αρέσει το ποδόσφαιρο και αν σας αρέσουν ιστορίες γύρω από αυτό, προσφέρουμε το βιβλίο «Γύρος του κόσμου με ένα σομπρέρο» από τις εκδόσεις Διόπτρα. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της πρώτης ώρας. Αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό και ο πιο τυχερός κερδίζει. 86-81 μπροστά ο Παναθηναϊκός με ένα τρίποντο.

0: Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Αύριο οδεύει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την χορήγηση των περιφερειακών αδειών ανά τη χώρα για όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η φιλοσοφία του είναι απλή. Όσοι εκπέμπουν μπορούν να πάρουν άδεια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με όσους δεν εξέπεμπαν και θα θελήσουν να διεκδικήσουν μια θέση. Αν οι συχνότητες δεν επαρκούν, τότε θα ακολουθήσει ένα δεύτερο μέρος της διαδικασίας, όπου θα ξεγίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων. Τις άδειες τις χορηγεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όπως ορίζει το Σύνταγμα. Υπάρχουν κενά, υπάρχουν και διαπιστώσεις από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, η οποία λέει ότι δεν θα πρέπει να ισχύει το κριτήριο παλαιότητας ή ότι ο αριθμός των αδειών δεν θα πρέπει να ορίζεται από τους συναρμόδιους υπουργούς με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και όχι απλώς διατυπώνοντας γνώμη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρέπει να συμφωνεί και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχει κινητικότητα και στον χώρο των δικαιωμάτων των ποδοσφαιρικών ομάδων. Όλα αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Και υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα συνεργασία στις οπτικές ίνες. Η Vodafone θα προχωρήσει μαζί με την ΔΕΗ σε μια κοινή εταιρεία με ισόποση συμμετοχή, η οποία θα προκύψει από τη συγχώρευση των θεατρικών εταιριών ΔΕΗ Fibergrid και Fiber for All της Vodafone, η δεύτερη της ΔΕΗ, η πρώτη. Οι δύο εταιρείες, ΔΕΗ και Vodafone, υπέγραψαν ένα μη δεσμευτικό πλαίσιο βασικών ωρών. Αυτά. 86-83 στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Και πάμε να συναντήσουμε τώρα, είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά, τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης του πολιτισμού και της τεχνολογίας, όπως τα καταγράφει το sky.gr.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από τον πολιτισμό, διότι είχαμε στο sky.gr εδώ και ώρα ζωντανά τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τον Πάπα Λέοντα, τον 14ο, να τελεί τη θεία λειτουργία στη Σαγράδα Φαμίλια.
0: Μοναδικό. Ιστορική στιγμή. Μοναδική.
1: Πραγματικά. Θα πραγματοποιείται, να πούμε, η εκδήλωση, Βασίλη, με αφορμή την 100η επέτειο από τον θάνατο του Αντώνη Γκαουντί, του αρχιτέκτονα της, αυτού του σπουδαίου, του εμβληματικού κτηρίου, οικοδομήματος. Εξετάζεται ο Γκαουντί, να πούμε, για πιθανή αγιοποίηση από την Καθολική Εκκλησία. Εγκαινιάστηκε λοιπόν ο πύργος του Ιησού Χριστού και εκφώνησε ο Πάπας κήρυγμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μοναδικό πραγματικά. Το βίντεο υπάρχει στο sky.gr. Μπορείτε να το δείτε και θα σας προκληθεί δέως, πιστέψτε με. Τώρα, φεύγουμε από τον πολιτισμό. Πάμε έτσι λίγο στα πιο επίγεια μετά τη Σαγράδα Φαμίλια. Διότι είχαμε την επίσημη πρεμιέρα του Toy Story 5, Βασίλη, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες. Εκεί η Taylor Swift, δημοφιλής καλλιτέχνηδα, έδωσε το παρόν, πλαισιώνοντας το πρωταγωνιστικό cast. Να πούμε ότι η λαμπερή εμφάνιση της κορυφαίας τραγουδίστριας ήρθε λίγες μόλις μέρες μετά την κατάρριψη των charts από το νέο της τραγούδι για την ταινία. Τίτλο I Knew It, I Knew You. Το είχαμε ξαναπεί στην εκπομπή αυτή, Βασίλη. Σημείωσε ρεκόρ streaming, ρεκόρ προβολών μέσα στις πρώτες 24 ώρες. Πραγματικά. Να πούμε ότι στο κόκκινο χαλί βρέθηκε και ο Tom Hanks, κάνει το Woody, ο Tim Allen, τον Buzz Lightyear, Joan Cusack και πάρα πολλοί άλλοι. Σύμφωνα μάλιστα με το Deadline, τους ζήτησε να τις υπογράψουν μια βιντεοκασέτα με την αρχική ταινία του 1995, η Taylor Swift. Πραγματικά πολύ όμορφη.
0: Τα 1995, πέρασαν τόσα χρόνια.
1: Ναι, το 1995 από την πρώτη. Από την πρώτη. Ναι. Η δεύτερη 2002, η τρίτη 2010, η τέταρτη 2019 και εσύ ως η πέμπτη και τελευταία.
0: Υπήρχαν βιντεοκασέτες το 1995.
1: Βεβαίως. Μα και εγώ δεν είχα δει, το θυμάμαι.
0: Σε βιντεοκασέτα, μάλιστα. Τα έχω ξεχάσει όλα αυτά. Τα DVD έρχονται μετά. Μάλιστα. Ο υποτιτλισμός στην Ελλάδα έχει γίνει από την Feel Good.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει. Συγγνώμη, υποτιτλισμός, η μεταγλώτηση. Δηλαδή οι φωνές, οι ελληνικές φωνές. Γιατί.
1: Απευθύνη. Ναι, ήταν και το στούντιο της Sierra, θυμάμαι, Sierra Post.
0: Ναι,
1: ήταν
0: παλιά.
1: Ναι, πιο παλιά.
0: Το καιρό εκείνο, τι θυμάμαι, άρχιε ο τάδο χρόνο.
1: Τώρα, από το Toy Story θα μείνουμε στον κινηματογράφο. Από το Toy Story θα πάμε στη Ζεντάγια, η οποία βρέθηκε σε ένα βιβλιοπωλείο, κυρίες και κύριοι, στη Βόρεια Καλιφόρνια, με μια Οδύσσια στα χέρια, στο αριστερό της χέρι από τη μία, την Οδύσσια του Ομήρου, τη μετάφραση απόδοση του 2017, στην οποία βασίζεται ο Νόλαν. Στην Οδύσσια κάνει την Αθηνά, θυμίζουμε, έτσι υποδίεται την Αθηνά. Και στο δεξί της χέρι έχει το άλλο βιβλίο, το Dune. Γιατί συμμετέχει και στο Dune.
0: Φυσικά.
1: Ναι, Έχει αντίτυπα
0: από ωραία, το... ωραία έκδοση και το Dune.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και κλείνω πολύ γρήγορα με τον επικεφαλής της NASA, ο οποίος υπερασπίστηκε σήμερα την επιλογή να ορίσει το πλήρωμα αποτελούμενο μονάχα από άντρες για την αποστολή Artemis 3, που θα δοκιμάσει του χρόνου δύο διαστημικά οχήματα προσελήνωσης στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεγάλη επιστροφή των ανθρώπων στη Σελήνη. Προκάλεσε ερωτήματα αυτή η ανακοίνωση και επικρίσεις για μια πιθανή πολιτική παρέμβαση με τη διοίκηση Τραμπ, την ίδια ώρα να έχει εντείνει από τις αρχές της περσινής χρονιάς τα μέτρα σε βάρος των πολιτικών, επικοινωνιμορφίας και συμπερίληψης. Κανένας αξιωματούχος δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία επιλογής του πληρώματος, όπως διαβεβαίωσε ο Τζάρετ Άιζαχμαν, σε ένα μακροσκελές μήνυμα, αν μη τι άλλο. Ψημίζουμε για την αποστολή Artemis 3, τα είπαμε και χθες, Βασίλη, αναλυτικά στο sky.gr.
0: Δύο ιστερόγραφα 92-83 μπροστά ο Παναθηναϊκός, 1 και 14 πριν από την λήξη της δεύτερης παράτασης, και δεν μας είπες για τον Spielberg. Έπεσε ο Στέφανος Νικολαίδης πάνω από τους εξωγήινους. Στιγμιότυπα Sky 100,3, 11 και 15 πρώτα λεπτά. Και πριν συναντήσουμε τον επόμενό μας προσκεκλημένο στον αέρα, δημοσίευμα του περιοδικού Focus, η Ελλάδα κλείνει την παραλία Ναυάγιο για τους τουρίστες. Η επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle με τον Στέφανο Γεωργακόπουλο.
2: Ο γερμανικός τύπος για το κλείσιμο της παραλίας Ναυάγιο στη Ζάκυνθο για τουρίστες και το τέλος του γαλλογερμανικού μαχητικού Εύκας. Το καλοκαίρι οι παραθεριστές στην Ελλάδα θα έχουν ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία για σέλφι λιγότερα. Οι περιορισμοί ισχύουν για την προστασία των επισκεπτών και πιθανές πτώσεις βράχων, γράφει το περιοδικό Focus. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με την Griechenland Zeitung. Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη νέα επιστημονικά δεδομένα, καθώς και το μεγάλο όγκο κυκλοφορίας στην περιοχή κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, εξήγησε ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας στο Sky. Η Ελλάδα στενάζει κάτω από το βάρος του αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών, συνεχίζει το Focus. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, σχεδόν 38 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα το 2025, περισσότεροι από ποτέ. Νησιά, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, θεωρούνται υπερπλήρη. Οι κάτοικοι παραπονιούνται εδώ και χρόνια για κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη νερού, αυξανόμενα ενίκεια και υπερφορτωμένες υποδομές, καταλήγει το περιοδικό Focus.
0: Ο Στέφανος Γιωακόπουλος από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, 93-86, τελικό αποτέλεσμα στο κλειστό του μπάσκετ του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την νίκη, οπότε οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στη διαδικασία και όλα θα κριθούν το επόμενο Σάββατο το απόγευμα εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 11 και 17 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι Πασκάη 100,3, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Βάιο Λάπα, είναι καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ για ένα διαφορετικό θέμα, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε στην περίοδο των εξετάσεων όπου όλα μπορούν να γραφτούν και όλα μπορούν να υποθούν. Καλησπέρα σας κύριε Λάπα. Μας ακούτε?
3: Καλησπέρα σας. Κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε... Είναι η κρίσιμη περίοδος.
3: Καλά, καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν εξετάσεις.
0: Ναι. Φυσικά. Πάντα αυτό είναι το στοίχημα, να μπορέσουν να πετύχουν τα όνειρά τους, όποιο δρόμο και αν διαλέξουν. Είτε μέσα από το πανεπιστήμιο, είτε εκτός από αυτό. Ανοιχτή είναι η δρόμη πάντα, γιατί η ζωή είναι το σημαντικότερο από όλα. Ελπίζω να συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, το κρίσιμο στάδιο μετά είναι το μηχανογραφικό. Το ότι συμπληρώνει ο κάθε μαθητής που θέλει να φανταστεί τη ζωή του να αλλάζει μπαίνοντας σε μια σχολή.
3: Σωστά, είναι πολύ κρίσιμη επιλογή. Τα παιδιά θα μάθουν τις βαθμολογίες τους προς το τέλος του μήνα, εκεί γύρω στις 26 Ιουνίου. Και μετά αρχές Ιουλίου ανοίγει το μηχανογραφικό που θα πρέπει να επιλέξουν τα επαγγέλματα του σήμερα και του μέλλοντος. Υπάρχουν πολλά τμήματα όπως το δικό μας της αεροδιαστημικής, που υπάρχουν ακόμα και στην Ελλάδα πολύ υψηλές επαγγελματικές προοπτικές, δηλαδή θέσεις εργασίας με πολύ καλούς μισθούς. Μπορούν να δουλέψουν για παράδειγμα ως μηχανικοί αεροσκαφών, σε εταιρείες που φτιάχνουν δορυφόρους στην Ελλάδα ή δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, παρατήρηση της γης, κλιματολόγιο. όπου υπάρχουν πολλές μικρομεσαίες εταιρείες με πολλές θέσεις εργασίας, με drones. Εδώ να σας σημειώσουμε ότι όλοι οι απόφοιτοι του τμήματός μας έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά, οπότε είναι πολύ σημαντικό να λάβουν υπόψη και αυτό στην επιλογή τους.
0: Ναι. Επίσης, ο κόσμος πηγαίνει προς τα εκεί. Δεν πρέπει να το ξαναδεί. Είναι μια τάση η οποία έχει διατυπωθεί και μέσα από τα κράτη αλλά και από τις εταιρείες. Δηλαδή, χρειαζόμαστε με τον ένα με τον άλλο τρόπο το διάστημα και μακάρι να μπορούσαμε να πάμε κι εμείς στη σχολή σας. Αλλά έχει πολύ, δεν μπορούμε να τα αποστηθήσουμε πια όλα αυτά.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ξέρετε, με το διάστημα, χρησιμοποιώντας τα νέα εργαλεία, χρησιμοποιώντας δηλαδή τις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, την πλοήγηση, είναι μέρος της βιομηχανικής επανάστασης που ζούμε τώρα. Δεν είναι μια επιστήμη πολυτελείας αεροδιαστημική, αλλά είναι πολύ στενά συνυφασμένη με την καθημερινότητά μας. Που σημαίνει ότι ανοίγουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή φτιάχνεται το ευρωπαϊκό Starlink, οι δορυφόροι του μήνου Iris 2, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο θα ανοίξουν 50.000 νέες θέσεις εργασίας στην επόμενη πενταετία, σύνολο τουλάχιστον το διπλάσιο. Που σημαίνει ότι οι Έλληνες φοιτητές τώρα θα μπορέσουν σε 4-5 χρόνια τον αποφοιτήσουν να βρουν δουλειές στην χώρα μας, χωρίς να χρειαστεί να φύγουν δηλαδή, με πολύ καλές απολαβές. Υπάρχουν λοιπόν πολλές νέες θέσεις με τα drones και με τους δορυφόρους όπου θα μπορέσουν να αποκατασταθούν επαγγελματικά εδώ στη χώρα μας.
0: Mm-hmm. Και φυσικά υπάρχει και η στρατιωτική διάσταση του διαστήματος, να μην γελιόμαστε πάντα. Έτσι δεν είναι?
3: Υπάρχει και βλέπουμε ότι είναι ο κυρίαρχος λόγος που, για παράδειγμα, η Ουκρανία δεν έχει χάσει τον πόλεμο και μάλιστα τώρα αρχίζει και κερδίζει. Mm-hmm. Τον πόλεμο. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι λόγω του Starlink, δηλαδή αυτού του μήνου των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, η Ουκρανία, με το που σταμάτησε η SpaceX την πρόσβαση του Starlink με τα παράνομα terminals στους Ρώσους, η Ουκρανία αμέσως απέκτησε ένα τεράστιο τακτικό πλεονέκτημα, γιατί μπορούν να ελέγχουν τα συστήματά τους και τα drones με ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα το οποίο δεν μπορεί κανείς να παρεμβάλλει ή να σταματήσει με διάφορες τεχνολογίες, και έτσι έχουν αρχίσει και ανακτούν εδάφη. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όταν έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος είναι δυσανάλογα μεγάλος και ισχυρός, ότι μπορείς να δημιουργήσεις όχι μόνο αποτροπή, αλλά μπορείς να προστατεύσεις πολύ καλά τον εαυτό σου.
0: Άρα υπάρχει προοπτική. Στην σχολή σας, για να το ολοκληρώσουμε, κύριε Λάπα, ποια είναι τα μαθήματα, ποιες είναι τα βασικά μαθήματα με τα οποία ασχολούνται, μάλλον εκπαιδεύονται οι φοιτητές?
3: Είναι μαθήματα μηχανικής, φυσικής, προγραμματισμού, μαθηματικών. Από το πρώτο έτος, για παράδειγμα, μπορούν και κάνουν πάρα πολλά εργαστήρια ρομποτικής, στο πώς να φτιάχνουν δορυφόρους και drones. Στο τελευταίο έτος κάνουν ένα team project και το πώς να σχεδιάζουν drones και δορυφόρους.
0: Πολύ ωραία.
3: Έχουμε μέσα ενταγμένο ένα πρόγραμμα πρακτικής που είναι πολύ πολύ επιτυχημένο, που τα παιδιά μας στο τρίτο έτος κάνουν πρακτική και παίρνουν προσφορές να δουλέψουν σε εταιρείες ακόμα και πριν αποφοιτήσουν.
0: Αυτό είναι,
3: πολύ σημαντικό που γίνεται αυτή η σύνδεση.
0: Δηλαδή δεν είναι μια εστέτη επιλογή. Έχει εφαρμογή στην πράξη και στην πραγματικότητα αφορά ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικές κοινωνικές θέσεις και τάξεις. Έτσι, πρέπει απλώς να έχουν.
3: Να σας δώσω ένα παράδειγμα.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το σύστημα Κένταυρο στο αντιντρόουν, για παράδειγμα, που έχει φτιάξει η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, το σύστημα το οποίο προστάτευσε και προστατεύει τον ελληνισμό της Κύπρου, που είναι στις φρεγάτες, και τους δικούς μας αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, έχει φτιαχτεί από φοιτητές που κάνανε επίσης πρακτική, βοήθησαν στη συναρμολόγησή του, και από ερευνητές που κάνουν διδακτορικό μαζί μας. Είναι ένα ελληνικό δημιούργημα, φτιαγμένο από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, με την υποστήριξη των ελληνικών πανεπιστημίων. Και τα παιδιά αυτά δουλεύουν τώρα στην ΕΑΒ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ. Ο κύριος Βάιος Λάπας είναι καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο ΕΚΠΑ. Στιγμιότυπα Sky 100,3, 210-48-0-170 και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Κάθε φορά που κάνουμε μια χαζή ερώτηση στα διάφορα chat της τεχνητής νοημοσύνης, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο νερό καταναλώνουμε, πόσο νερό πηγαίνει, φεύγει έτσι για να σας απαντήσουν, για να σας δώσουν τα ζώδια, τα ταρό και αν ταιριάζετε με όποιον θέλετε να ταιριάξετε. Και έρχεται μια νέα έκθεση του ΙΟΕ, η οποία εκτιμά όπως ως το 2030 η κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να διπλασιαστεί, φτάνοντας στο 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ η κατανάλωση του νερού για την ψήξη των υποδομών θα μπορούσε να ξεπεράσει τις ετήσιες ανάγκες σε πόσιμο νερό ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού. Και όλα αυτά γίνονται για να μας ξεπεράσει τεχνητή νοημοσύνη. Και ο Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
4: Καλησπέρα σας.
0: Είναι η εκτίμηση του ΟΗΕ είναι εφιαλτική σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας και νερού.
4: Η εκτίμηση είναι πραγματικά εφιαλτική και βέβαια το θέμα δεν προέκυψε με τη τεχνητή νοημοσύνη, απλώς έλαβε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δηλαδή πάντα έπρεπε και πάντα πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις σχετικά με την κατανάλωση φυσικών πόρων με κάποια λογική που δεν θα καταστρέψει τον πλανήτη. Μιλάμε για την υπερθέρμανση, μιλάμε για μη αναστρέψιμες εξελίξεις και καταναλώνουμε τους φυσικούς πόρους χωρίς μέτρο, σαν να μην υπάρχει αύριο, και έτσι που πάμε δεν θα υπάρξει και πάρα για πάρα πολύ αύριο.
0: Ναι, γιατί έχει περάσει σαν παιχνίδι η όλη ιστορία, δεν είναι.
4: Ακριβώς. Αν επαληθευτεί λοιπόν αυτή η πρόβλεψη, θα απαιτούνταν για αντιστάθμισμα, όπως λέει αυτή η έκθεση, να φυτευτούν 6,7 δισεκατομμύρια δέντρα.
0: Μάλιστα.
4: Συγγνώμη, τα data centers θα χρειάζονταν 9 και παραπάνω από 9 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού. Τη στιγμή που αν ρωτήσουμε το chat τώρα, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, δεν το γνωρίζω, λέει ότι καταναλώνουμε 6 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού το χρόνο, πόσιμο οι άνθρωποι. Και για να έχουμε μια εικόνα, νερό απαιτείται για την ψήξη όλων των data centers. Αν χρησιμοποιήσουμε νερό από ένα ποτάμι, τότε ζεσταίνουμε το ποτάμι, αποβάλλουμε τη θερμική ενέργεια στο ποτάμι. Αν βάλουμε τα data centers μέσα στη θάλασσα, όπως κάνουμε πολλοί, θερμαίνουμε τη θάλασσα. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι και πόσο ζεσταίνει ολόκληρη τη θάλασσα ένα data center, γιατί τελικά έχει παρατηρηθεί και έχει αποδειχθεί ότι έχει ζεσταθεί η θάλασσα. Και αυτό το βιώνουμε με την αλλαγή του κλίματος, τα έχουμε πει αυτά. Οπότε, για να έχουμε και μια εικόνα αρκετά ευρύτερη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση. Έχει νόημα και οι ακροατές να τη βρουν πολύ εύκολα στο διαδίκτυο. Χώρες όπως η Σουηδία, η Ελβετία και ο Καναδάς, που περίμενε κανείς ότι θα είχαν εξαιρετικές επιδόσεις, καταναλώνουν κατά μέσον όρο περισσότερα από 20 λίτρα νερού ανά κιλοβατόρα ηλεκτρικής ενέργειας, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 10 και ενδεικτικά οι Ηνωμένες Πολιτείες καταναλώνουν 5 και η Γαλλία 7. Εγώ θα περίμενα το ακριβώς αντίθετο να είναι τα πράγματα. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι. Και το θέμα, επειδή υπάρχει η ανάπτυξη αυτή που βλέπουμε για τα data centers και για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν το διαβάσαμε αυτό και τώρα θα σταματήσουμε, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Το θέμα είναι το όφελος που θα αποκομίσουμε. Πώς θα μας βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη να χειριστούμε τους υδάτινους πόρους σωστά όταν χρειάζεται όλο το πόσιμο νερό για να λειτουργήσει? Δεν είναι παράδοξο αυτό? Και εμείς οι λεγόμενοι πολιτισμένοι το λέμε εύκολα, γιατί έχουμε νερό και πιστεύουμε ότι θα έχουμε και αύριο, αλλά πραγματικά σε μεγάλη κλίμακα, στη μεγάλη εικόνα, τι πιστεύουμε? Ότι θα βρεθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, ένας νέος τρόπος να έχουμε πόσιμο νερό και σε θερμοκρασία που δεν ψύχει τον πλανήτη? Πώς θα γίνει αυτό? Γιατί το ξέρουμε πόσα δέντρα χρειάζεται να φυτέψουμε. Δεν περιμένουμε να μας το πει καμία τεχνητή νοημοσύνη. Απλά δεν πρόκειται να τα φυτέψουν. Και αντί αυτού, τα κράτη, οι κυβερνήσεις υποκρίνονται ότι βάζουν περιβαλλοντικούς όρους στην παραγωγή ενέργειας. Και πάλι αυτό δεν έχει επιστροφή. Οπότε, για να πάμε πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη, και όχι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να αναλογιστούμε γενικά τι μας επιστρέφει, τι μας δίνει πίσω όλη αυτή η κατασπατάληση της ενέργειας του πλανήτη που μετατρέπεται σε θερμότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη που αυτή τη στιγμή το επιταχύνει αυτό, θα πρέπει να λειτουργεί για όφελος όλων και με μια ευρύτερη αντίληψη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Δεν αρκεί να πληρώνουμε περισσότερα στη συνδρομή του chat. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι αν ούτως ή άλλως η χρήση του όποιου chat γιγαντώνεται και εκρήγνεται εκθετικά, το αποτέλεσμα το περιβαλλοντικό δεν θα αλλάξει. Αυτό λοιπόν που γίνεται σήμερα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί, επιχειρείται να ελευθεί από πολύ λίγους και όλοι οι υπόλοιποι να πιστεύουν ότι θα αυξηθούν τα κέρδη των εταιριών τους ή της δουλειάς τους αν χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το κεντρικό επιχειρούμενο διήγημα και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι, να το αποκαλέσω και παραμύθι. Δεν θα γίνουν έτσι τα πράγματα.
0: Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση σε κάθε περίπτωση και το νερό είναι μια ανθρώπινη ανάγκη.
4: Το θέμα είναι, το νερό είναι προϋπόθεση για τη ζωή και το πρόβλημα είναι ότι η διακυβέρνηση σε όλο τον πλανήτη ασκείται με εντός εισαγωγικών πολιτικές αποφάσεις. Μόνο, οι οποίες δυστυχώς είναι προσχηματικές και αγνοούν με εγκληματικό τρόπο τους νόμους της φύσης. Πώς θα γίνει?
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και άποψη στο ραδιόφωνο του Sky.
4: Καλό σας βράδυ.
0: Και την πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Βασίλης Βεσκούης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από τη θεωρία στην πράξη. Δηλαδή, το κόστος της κατανάλωσης ενέργειας και νερού για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. 11 και 30 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-00-180-4, τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr, η ιστοσελίδα, η τίτλη των ειδήσεων τώρα με την Αγγελική Καρδιόλακα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, στείλει ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και επεσήμανε ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να μένει αδρανής ή αναποφάσιστος. Νέα χτυπήματα στο Ιράν σήμερα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπε, εξαιτίας της κατάρριψης του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι από το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε δικαίωμα να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς. Από την πλευρά του Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τόνισε ότι το Ιράν θα σταθεί σταθερά απέναντι σε κάθε πίεση ή απειλή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν στον κόλπο του Ομάν το υποσημαία Παλαό πετρελαιοφόρο Σέτεμπελο. Νωρίτερα, το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση, ενημερώνοντας πως 21 συνδυναυτικοί διασώθηκαν, αλλά αγνοείται η τύχη τριών άλλων. Η κυβέρνηση της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον επιτετραμένο της Αμερικανικής Πρεσβείας στο Νέο Δελχή. Νέα επεισόδια εξέσπασαν απόψε στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια κατά μεταναστών που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκυλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή ότι πασκάει 100,3, 11 και 32 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία στις 12 ακριβώς. Θα μπούμε στον κόσμο των ονείρων με τη συνδρομή της κυρίας Αλεξάνδρας. Πάλι είναι ψυχολόγος. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky. Και αύριο είναι η πολύ μεγάλη βραδιά, διότι κυρίες και κύριοι, αρχίζει το μάτς. 104 αγώνες για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Απουσιάζει η Ελλάδα, διότι κατάφερε να αποκλειστεί. Πάμε στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Βάλσιμου και μετά ένας εξαιρετικός προσκεκλημένος.
1: Κάτι παραπάνω από έτοιμη για το Μουντιάλ φαίνεται η Αργεντινή. Η παρέα του Λιονέλ Μέση επικράτησε με 3-0 τη Ισλανδία σε φιλικό, μία εβδομάδα πριν τη σέντρα της στο παγκόσμιο κύπελο με αντίπαλο την Αλγερία. 1-0 με τον αριστερό μπακ Στρασμπούρ Βαλεντίν Μπάρκο στο 8ο λεπτό. Ο Μέση πέρασε τον αγωνιστικό χώρο στο 70 και δευτερόλεπτα μετά βρήκε με τρομερή κάθετο ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο άσος της Ίντερ κέρδισε πέναλτι. Και ο Μέση σκόραρε από τη βούλα για το 2-0. Ο Αλμάντα στο 86 διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Στο Ντέμπρετσεν η Ουγγαρία κέρδισε με 3-1 το Καζακστάν. Όμως highlights αναμέτρησης δεν ήταν κάποιο γκολ, αλλά η εναέρια κάμερα η οποία πήρε φωτιά και έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από τύχη δεν υπήρξε τραυματίας, με την πρόσκρουση να γίνεται πολύ κοντά σε έναν από τους κάμεραμεν. Το όνειρό του ζουν οι άνθρωποι στο Κουρασάο, το οποίο ετοιμάζεται για την παρθενική του εμφάνιση σε Μουντιάλ. Έτσι φαίνεται πως αισθάνθηκε και αυτός ο πιλότος, που αν και δεν φαίνεται να κατάγεται από τη σταχτοπούτα της Καραϊβικής, το έριξε στο χορό πλάι σε έναν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Advocat.
0: Ρεπορτάζ ο Δημήτρης Βάλσαμος στο Γημαιότυπα, Sky 100,3, και πάμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, ένα διαφορετικό ταξίδι. Καταρχήν σας προσφέρουμε το βιβλίο «Γύρος του κόσμου» με ένα σομπρέρο. 45 μοναδικές, δεν βλέπω πια, 45 μοναδικές ιστορίες όπου το ποδόσφαιρο είναι συχνά μόνο η αφορμή. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα με την υπογραφή των El Sombrero. Από την ομάδα αυτή την φοβερή είναι μαζί μας ο Δημήτρης. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Είστε έτοιμοι για τη μεγάλη αναμέτρηση?
2: Έτοιμοι, δεν θα παίξουμε βέβαια, αλλά έτοιμοι.
0: Ναι, αλλά θα παρακολουθήσουμε. Δεν συμμετέχουμε ενεργά. Όταν παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, δεν παθιαζόμαστε.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι και οι ώρες τέτοιες που θα χρειαστεί να έχουμε αντοχές.
0: Αντοχές, πολλούς καφέδες. Αν θέλουμε να τα παρακολουθήσουμε ζωντανά, αλλιώς μετά υπάρχουν. Και on demand οι αγώνες, τα στιγμιότυπα, θα λειτουργούν οι υπηρεσίες. Τι κάνει αυτό το Μουντιάλ ξεχωριστό, αγαπητέ Δημήτρη?
2: Το πρώτο και βασικό είναι ότι έχουμε πολλές ομάδες. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει με 48 ομάδες. Αυξήθηκαν από τις 32, οπότε θα δούμε πώς θα γίνει αυτό και στην πράξη, πώς θα βγει, αν θα είναι βαρετό, αν θα είναι ενδιαφέρον, αν θα δικαιωθεί η FIFA για αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο έτσι διαφορετικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε Μουντιάλ που γίνεται σε τρεις χώρες, το πάντα και προηγουμένως, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, οπότε και αυτό είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
2: Όπως συνήθως γίνεται και στα Μουντιάλ, έχουμε και κάποιες αλλαγές, κάποιους κανονισμούς που θα συναντήσουμε.
0: Αυτό είναι σημαντικό επίσης. Mm-hmm.
2: Ο στόχος είναι από την FIFA να γίνει λίγο πιο. Να έχουμε περισσότερο ποδόσφαιρο, δηλαδή περισσότερο ωφέλιμο αγωνιστικό χρόνο. Έτσι αρχίζουν να τιμωρούνται οι καθυστερήσεις στα πλάγια, στα ελεύθερα, στις αλλαγές. Δηλαδή, αν κάποιος παίκτης αργήσει να βγει έξω όταν έρθει η ώρα για την αλλαγή του, τότε η ομάδα κινδυνεύει να μείνει με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό, ας πούμε. Είναι μια από τις αλλαγές που θα δούμε.
0: Σαν το θυμίζει λίγο πόλο. Ο παίκτης
2: ναι, έχει 10 δευτερόλεπτα να αποχωρήσεις. Αν δεν το κάνεις σε 10 δευτερόλεπτα και βγεις έξω, μετά θα πρέπει η ομάδα σου να μείνει για ένα λεπτό με παίκτη λιγότερο. Έχει γίνει σε ένα φιλικό ήδη αυτό και μάλιστα. Η ομάδα που είχε το παίκτη παραπάνω ήταν η Ιαπωνία, κατάφερε και σκόραρε μάλιστα αυτό το λεπτό. Οπότε θα δούμε πώς θα γίνει και από τους κανονισμούς. Συν τις αλλαγές, άμα αργούν το πλάγιο που μπορεί να κερδίσει άλλη ομάδα, το ελεύθερο του τερματοφύλακα μπορεί να γίνει κόρνερ και έχει κάποιες ενδιαφέρουσες αλλαγές.
0: Κάποτε το Μουντιάλ είχε μια διαφορετική γοητεία. Τότε δηλαδή, για παράδειγμα, ενώ αρχικά οι ομάδες συλλογικό επίπεδο έπαιζαν με αριθμούς από το 1 ως το 11 και οι υπόλοιποι ήταν αλλαγές. Στο Μουντιάλ έβλεπε τα μεγάλα νούμερα.
2: Ναι.
0: Έτσι, με αυτό μεγαλώσαμε. Με τα μεγάλα νούμερα.
2: Με τα μεγάλα νούμερα.
0: Ή έβλεπε το περίεργο να φοράει κάποιο φανέλα με το 1 και να παίζει μέσα. Ενώ τώρα είναι όλοι σε όλα τα πρωταθλήματα με το μεγάλο νούμερο. Τι κάνει ξεχωριστό με βάση την έρευνα σου, γιατί κάνει για ξεχωριστό μια φανέλα και είναι, έχει τόσο. Και μιλάει τόσο πολύ στον κόσμο της. Και ποιες ιστορίες άλλες υπάρχουν για τις φανέλες?
2: Νομίζω ότι οι φανέλες είναι αυτές που συνοδεύουν τις μεγάλες στιγμές. Δηλαδή, οι στιγμές κάνουν και τις φανέλες. Εξω αυτές που είναι πολύ κλασικές και διαφορετικές, ας πούμε, όπως της Κροατίας, για παράδειγμα, το καρό που φοράει, ναι, ή το Καμερούν που είχε δοκιμάσει να φορέσει διάφορες. Αλλά νομίζω ότι οι στιγμές είναι που κάνουν και τις φανέλες έτσι να μένουν στο μυαλό. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, ο Μαραντόνα βάζει το γκολ,
0: το γκολ του
2: αιώνα που λένε, ή και το χέρι του Θεός εκεί στο ίδιο αγώνα. Μας μένει η εικόνα τη συγκεκριμένη φανέλα τη Αργεντινή. Αντίστοιχα, όταν βλέπουμε το Ζιντάν να δίνει εκείνη την κουτουλιά,
0: ναι,
2: μας μένει εκείνη η εικόνα. Οπότε νομίζω ότι οι φανέλες σίγουρα αρέσουν και πάντα πριν τα Μουντιάλ έχουμε έτσι να τις δούμε και αυτά. Αλλά αυτό που τις κάνει να μένουν στο χρόνο είναι οι στιγμές που τις συνοδεύουν και οι στιγμές, ναι, που.
0: Ποιος τις φοράει και ποιος σκοράρει.
2: Ακριβώς. Ναι. Και όχι μόνο σκοράρει, ότι μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι μια ματοβαμένη φανέλα, ας πούμε, όπως ήταν του Τέρι Μπούτσερ του Άγγλου. Μπορεί, ναι, να είναι οτιδήποτε. Μια σχισμένη φανέλα. Όταν ο Σουάρες πήγε να δαγκώσει, ας πούμε. Όχι, πήγε, δάγκωσε. Οπότε, ναι, είναι οι στιγμές αυτές και οι εικόνες που μας μένουν. Και πάνω στην εικόνα βλέπουμε τη φανέλα και μας μένει.
0: Τώρα, τα βιβλία σας παρουσιάζουν, έχουν ένα δικό τους κοινό και παρουσιάζουν σημαντική απήχηση. Τι είναι αυτό το ξεχώριστο που βάζετε στη συνταγή?
2: Νομίζω ότι.
0: Δεν έχετε βάρ.
2: Όχι. Νομίζω ότι έχουμε μια διαφορετική λίγο προσέγγιση και πολλές φορές προσπαθούμε να δείχνουμε τις ιστορίες που είναι και πίσω από το ποδόσφαιρο, έξω από τις γραμμές του ποδοσφαίρου. Αυτό μπορεί να είναι κάτι κοινωνικό, κάτι πολιτικό, μπορεί να είναι απλά κάτι ιστορικό ή μια προσωπική, ναι, ιστορία που να είναι ενδιαφέρουσα. Βρίσκουμε τέτοιες ιστορίες με διάφορους πρωταγωνιστές και μας αρέσει, επειδή μας αρέσουν και εμάς, μας αρέσει να τις διηγούμαστε κιόλας. Νομίζω ότι αυτό είναι. Παίρνουμε λίγο από το καθαρά αθλητικό ποδοσφαιρικό. Όχι ότι δεν ασχολούμαστε και με αυτό, αλλά, ναι, νομίζω ότι δίνουμε και τις υπόλοιπες πλευρές.
0: Μιλώντας επί προσωπικού, αν κάποιος έχει διαβάσει τον Γκαλεάνο, τα 1000 πρόσωπα του ποδοσφαίρου, ή,
2: ναι,
0: με όποιο τίτλο κυκλοφόρησε αργότερα το βιβλίο, το ποδόσφαιρο άμεσα σκιά και το φως, τα βιβλία σας είναι στέκονται εκεί δίπλα. Για να...
2: αυτό είναι μεγάλη τιμή, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει. Εντάξει,
0: είναι κοντά.
2: Ας μην το παρακάνουμε.
0: Εντάξει, ο Γκαλεάνο είναι ένας ποιητής
2: της
0: Λατινικής Αμερικής και μπορεί να μεταδώσει μια εικόνα με ελάχιστες λέξεις.
2: Απλά ισχύει. Και η αλήθεια είναι ότι η προσέγγιση στο ποδόσφαιρο μας αρέσει και έχουμε κοινά σε αυτό το
0: βιβλίο. Έχετε την κοινή αφετηρία. Δηλαδή το ποδόσφαιρο με τη γοητεία του. Τι είναι αυτό που συναρπάζει τα πλήθη? Και γιατί δεν είναι μόνο η ρήξη των χιαστών?
2: Σίγουρα όχι. Είναι όλες αυτές τις στιγμές.
0: Γιατί πέφτει μια κουτουλιά. Έχει ένα κοινωνικό υπόβαθρο η κουτουλιά.
2: Ακριβώς, γιατί δεν δίνει ένας ποδοσφαιριστής το χέρι του σε ένα δικτάτορα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Γιατί μια ομάδα ήταν ιδιαίτερη, χωρίς να κατακτήσει κάτι, αλλά γιατί μας έμεινε να θυμόμαστε για πάντα, ας πούμε. Ναι. Η Ολλανδία του Κρόιφ.
0: Δεν μπορείς να την ξεπεράσει την Ολλανδία του Κρόιφ.
2: Ακριβώς.
0: Το 2000, πότε ήταν που είχαμε πάει η Ελλάδα με Αλκέτα Παναγούλια στις ΗΠΑ, 1994?
2: Το 1994 ήταν.
0: Το 2006 που είχαμε καλύτερη, που τέλος πάντων πήγαμε με τους μεγάλους ηλικία παίκτες και όχι με τους νεότερους που είχαμε κατακτήσει την πρόκριση. Τώρα που είχαμε αυτήν την ομάδα, πώς αποτύχαμε? Έχετε ερμηνεία?
2: Μιλάμε πότε, για το 98?
0: Για το σήμερα. Πώς και δεν είναι.
2: Για το σήμερα.
0: Γιατί αποσυνάζουμε από το... Μια κρίση.
2: Θα πω τώρα καθαρά προσωπική γνώμη, ναι, γιατί, ναι, νομίζω μετά από καιρό ότι έχουμε όντως καλό υλικό. Έχουμε μερικούς πάρα πολύ καλούς παίκτες. Πρέπει απλά να γίνουμε λίγο πιο ομάδα. Όταν λέω ομάδα, ένα σύνολο, να αρχίσουμε να παίζουν πολύ μεταξύ, γιατί αρκετά παιδιά παίζουν και στο εξωτερικό. Οπότε δεν είναι από την ίδια ομάδα. Όπως, ας πούμε, το 2004. Είχαμε παίκτες που κατά κύριο λόγο έπαιζαν σε ελληνικές ομάδες και παίζαν και μαζί και γνωρίζονταν.
0: Ναι,
2: τώρα το 2004, όχι στο Euro που κέρδισε.
0: Α, στο Euro, ναι, στο Euro.
2: Ναι.
0: Ήταν μεταξύ τους.
2: Έχει σημασία και αυτό. Τώρα οι περισσότεροι, πολλοί δεν έχουν παίξει καν σε ελληνικές ομάδες ή έχουν παίξει για λίγο. Οπότε χρειάζεται λίγο να δέσει αυτό. Και από εκεί πέρα νομίζω πρέπει να γίνουμε και λίγο πιο κοινωνικοί. Δηλαδή, έχουμε καλούς παίκτες μπροστά, έχουμε ταλαντούχους παίκτες. Νομίζω πρέπει να θα θυμηθούμε λίγο και τις αρχές του Ότο Ρεχάγκελ, λίγο να δυναμώσουμε και αμυντικά, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο κοινικοί στην επίθεση επίσης, γιατί χάνουμε και φάσεις. Νομίζω ότι δεν είμαι τόσο απεσιόδοξο άλλες φορές. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα δούμε πράγματα.
0: Ναι, μα γι' αυτό επειδή περιμένουμε τα δούμε, γιατί είναι μια συνολική αναβάθμιση, γι' αυτό θα ήταν ωραία να ξαναδούμε την εθνική. Απέχουμε βέβαια πολύ από το επόμενο Μουντιάλ, να δούμε και πώς θα εξελιχθεί αυτή, γιατί είναι εν μέσω πολέμων.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι ένα πολεμικό Μουντιάλ. Και για να δούμε, ελπίζω να μην διασταυρωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν.
2: Το εντυπωσιακό είναι αυτό, το σκεφτόμουν. Δεν έχω τα σταυρώματα, δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι να περάσουν και να φτάσουν. Ναι. Το φοβερό είναι ότι όταν είχαν συναντηθεί το 98, το 1998 την προηγούμενη φορά, το παιχνίδι ήταν, παρότι υπήρχε όλο αυτό, γιατί και τότε δεν ήταν σε φιλικές σχέσεις οι χώρες, το παιχνίδι όμως είχε γίνει λίγο σαν μήνυμα ειρήνης. Δηλαδή, παρότι είχε δώσει ο Χαμενή τότε την εντολή στους παίκτες να μην πάνε αυτοί να χαιρετήσουν τους Αμερικανούς. Τα είχαν βρει ομάδες μεταξύ τους, πήγαν οι Αμερικάνοι τους χαιρέτησαν, οι Ιρανοί κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα που τα έδωσαν στους Αμερικάνους και οι ομάδες μετά βγήκαν και κοινή φωτογραφία, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Και παρότι το παιχνίδι ήταν παιχνίδι και έπρεπε κάποιος να κερδίσει, είχε περάσει ένα τέτοιο μήνυμα. Τώρα αυτή τη δεδομένη στιγμή νομίζω ότι αυτή την κατάσταση είναι αδυνατό να δούμε κάτι τέτοιο. Και είναι και οι συμπεριφορές που υπάρχουν. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Το Ιράν δεν μπόρεσε ουσιαστικά να μείνει πάντα πέρυσι στις Ηνωμένες Πολιτείες στα παιχνίδια του. Θα μένει στη Τιχουάνα στο Μεξικό και θα αναγκάζεται να φεύγει από τη Τιχουάνα, να πηγαίνει, να παίζει και να ξαναγυρίζει, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Γιατί υπήρχε πρόβλημα στο να μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το οποίο είναι πολύ άσχημο όταν διοργανώνει μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Πρέπει τουλάχιστον αυτού που παίζουν να του φιλοξενούν με τον καλύτερο τρόπο, όχι να του αναγκάζει να
0: του δείχνει ότι είναι παρήσακτοι και ίσα.
2: Ακριβώς, ναι. Ναι.
0: Μάλιστα. Το επόμενο σας ταξίδι, ποιο θα είναι, σε επίπεδο βιβλίου, το επόμενο σου βιβλίο μάλλον?
2: Έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο, είναι κάτι διαφορετικό που κάναμε για τη σύνδεση παιδιά. Ονομάζεται «Ταξίδι στον κόσμο με μια μπάλα», έχει κυκλοφόρησει εδώ και λίγες μέρες από τις εκδόσεις του Ιόφρα.
0: Έχει πολύ ωραίο εξώφυλλο.
2: Έχει πολύ ωραίο εξώφυλλο, είναι από τη Θέα τη Μιμιλάκη, η οποία έχει κάνει και εξαιρετικές εικόνες μέσα, οι οποίες συνοδεύουν άριστα τις ιστορίες μας. Πραγματικά, δηλαδή, θα ήταν μισό το βιβλίο χωρίς τις εικόνες.
0: Ναι. Και έχετε βάλει και κορίτσια, ευτυχώς.
2: Και έχουμε βάλει και κορίτσια, έχουμε βάλει τις ιστορίες της Μάρτα, που είναι μια Βραζιλιάνα κορυφαία, ίσως, ποδοσφαίριστρια που έχει περάσει. Και επίσης έχουμε την ιστορία της Εθνικής Ιαπωνίας των γυναικών, τα κόκκινα του Αφγανιστάν. Γιατί έχει σημασία αυτό, να ξεπερνάμε τις προκαταλήψεις και να βρίσκουν τη δύναμη και έτσι και οι γυναίκες να μπορούν να παίζουν ισότιμα ποδόσφαιρο. Και να παρακολουθούν, όχι μόνο να παίζουν.
0: Και πώς λειτουργούν τα στερεότυπα. Τώρα η ΕΡΤ έχει μια εκπομπή δίθεν χιουμοριστική που είναι η άμπαλη, είναι μια γυναίκα, ένα κορίτσι, μια ηθοποιός. Ενώ πάει κόντρα σε αυτό που γίνεται σε επίπεδο ποδοσφαίρου γυναικών και κοριτσιών. Δηλαδή που ασχολούνται καθημερινά και μαθαίνουν τις θέσεις τους. Του κανόνε, ξέρουν το offside, ξέρουν πώς θα πετύχουν γκολ, τι θα κάνουν με το tackling.
2: Μπορώ να πω πολλά για τη χώρα μας, για τα προβλήματα που έχει και για τα προβλήματα των γυναικών, αλλά τουλάχιστον στο Κύπρο πλέον οι γυναίκες μπορούν να πηγαίνουν χωρίς πρόβλημα. Που παλιότερα ήταν κάτι, ήταν δακτυλοδεικτούμενες, ας πούμε. Και το θέμα είναι να περάσει και στον αθλητισμό αυτό. Γιατί βλέπουμε τώρα τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες των γυναικών να παίρνουν σε γεμάτα γήπεδα και εμάς το ποδόσφαιρο των γυναικών να είναι σε ουσιαστικά ερασιτεχνική κατάσταση, πολύ, πολύ δύσκολη, και να μην μπορούν οι κοπέλες, ας πούμε, να αγωνιστούν σε καλά γήπεδα ή να δείξουν το ταλέντο τους. Ελπίζω να αλλάξει και αυτό, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά το πιο δημοκρατικό άθλημα. Μπορεί να το παίξει οπουδήποτε, μπορεί να το παίξει οποιοδήποτε. Οπότε νομίζω πρέπει να έχουν όλοι τις ευκαιρίες σε αυτό.
0: Μία μπάλα και τα δοκάρια μπορούν να είναι ακόμη και νοητά.
2: Ακριβώς, δύο τσάντες, δύο μπουφάν και η μπάλα ούτε καν μπάλα. Μπορεί να είναι ένα κουτάκι από ένα ψηφιακό μισθό.
0: Εννοείται, έχουμε παίξει με μπουκά, με τενεκεδάκια, με μπουκάλια.
2: Ακριβώς, τενεκεδάκια, αλουμινόκαρτο, ότι η φαντασία να υπάρχει και το ποδόσφαιρο που μπορούν να το παίξουν παντού.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
2: Εμείς ευχαριστούμε την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ο Δημήτρης από τους El Sombrero. Ο γύρος του κόσμου με ένα σομπρέρο, το βιβλίο τους. 45 μοναδικές ιστορίες από το ποδόσφαιρο είναι συχνά μόνο η αφορμή. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, 2-10-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, ιστοσελίδα, η κλήρωση στο τέλος της ώρας από τον Γιώργο Βράχνο. Δεν το ξέρει, ενημερώθηκε Τώρα πάμε να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα. Όπως καταγράφει το sky.gr, ξανά ο Στέφανος Νικολαίδης.
3: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι το live blogging που έχουμε για την κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν τελειώσαμε με το Ιράν, όπως διαμηνεί η Ισραηλινή πλευρά. Έρχονται ακόμη ισχυρότερα πλήγματα. Αν μας επιτεθούν, θα δεχτούν ισχυρό πλήγμα και ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος για μια ευρύς κλίμακας δράσης στο Ιράν, όπως διαμηνεί το Τελαβίβ. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για πάνω από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, τα οποία πέρασαν από το στενό του Ορμούζ. Εμείς είμαστε αυτοί που ελέγχουμε το Ορμούζ και όχι η Τεχεράνη, συνεχίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος επαναφέρει τον κόδωνα του κινδύνου ότι θα χτυπήσουμε το Ιράν ξανά σκληρά. Σήμερα, βέβαια, εντάξει, στην Αμερική ακόμη δεν έχει περάσει η Τετάρτη, οπότε να δούμε αν και πώς θα συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όσα έχουν, συνεχίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν σκοπεύει να ανανεώσει, όπως λέει, την εμπορική συμφωνία με Καναδά και Μεξικό. Καναδά και Μεξικό, με τους οποίους συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ, έτσι, το οποίο ξεκινάει,
0: ναι, αύριο. Ναι. Πώς θα γίνει, ναι, αυτό? Αυτά είναι απίθανα πράγματα. Οξύμορο, ναι.
3: Μόνο οξύμορο, φαντάζει αδιανόητο. Και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα οι αγορές πώς, τι αντανακλαστικά θα έχουν σε αυτό. Ναι. Απίστευτο.
0: Και είναι μια παγκόσμια βιομηχανία με επενδύσεις. Συμμετέχει κόσμος, αθλητές, ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, αναψυκτικά, μπύρες, μπέργκερς, hot dog, τα πάντα όλα.
3: Η πιο πολύ αναμενόμενη διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου, Βασίλη, σας άκουγα και χθες με τον κύριο Φίλη, των τελευταίων ετών. Έτσι, ναι. Ανεξαρτήτως γεωπολιτικής χαρτιέρας, και σε οικονομία και σε επίπεδο πολιτισμού, κοινωνικό, στα πάντα. Πραγματικά είμαι πολύ, πολύ, πολύ περίεργος να δω πώς θα γίνει και αν θα γίνει αυτό. Τέλος πάντων, προχωράμε εμείς. Βεβαίως έχουμε τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού πολύ ψηλά. Από Ατσάλι ο Παναθηναϊκός άντεξε στον Μαραθώνιο των δύο παρατάσεων με τον Ολυμπιακό και έστειλε τους τελικούς στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Είναι αυτό που λέμε σε άπτυστα ελληνικά win or go home. Αυτό το λέμε στο NBA, βέβαια. Λοιπόν, ο τίτλος κρίνεται στο σεφ σε κάθε περίπτωση. Σάββατο 6 το απόγευμα, μέρα και ώρα. Αυτό το τεράστιο.
0: Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εδώ στο Φάληρο. Και
3: τι θα έχει να γίνει, τι θα έχει να γίνει με τα παρκαρισμένα.
0: Αλλά αυτό είναι μία διάσταση. Καταρχήν. Πρέπει να δεν ξέρω, ούτε καν την, δεν θέλω να πούμε την ευχή. Πρέπει να διεξαχθεί ο αγώνας ομαλά και να σταθεί.
3: Το πρώτο και το ζητούμενο. Και τα άλλα φαντάζουν πολύ τέλειες.
0: Και να ξεχνάμε ότι είναι αθλητισμός. Άνθρωποι οι οποίοι διαγωνίζονται μέσα στο γήπεδο. Και είναι τρωτοί. Δεν είναι θεοί. Συμβαίνουν και λάθη.
3: Από και εκεί πρέπει να μείνουν. Ναι. Και εκεί πρέπει να μείνουν. Στις τέσσερις γραμμές του γήπεδου. Και μόνο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα νέα που έχουμε στο sky.gr, πολύ γρήγορα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε όλα όσα δήλωσε στην πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν θέλει να κυβερνήσει, ενώ άφησε εχμές και για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Θυμίζουμε, η πολιτική γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς, όπου και τυπικός ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι πλέον ο νέος γραμματέας του κόμματος. Από εκεί και ύστερα, να πούμε ότι υπήρχε μια δυσοσμία και στον πύργο, το λέω γιατί πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε το θέμα στα νότια προάστια, στην Αττική. Υπήρχε μια δυσοσμία και στον πύργο. Τρεις μέρες κρατάει το φαινόμενο, υπάρχει ακόμα δηλαδή. Στην πόλη της Ηλίας, στην πρωτεύουσα της Ηλίας, υπάρχουν εκατοντάδες αναφορές για δυσοσμία σε διάφορες περιοχές. Ο Δήμος μάλιστα ζητάει τη βοήθεια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, και μια χρηστική είδηση, αν μας ακούτε από εκεί. Καλό θα είναι να μας τροφοδοτήσετε με πράγματα που ενδεχομένως να αγνοούμε στο sky.gr και στο ραδιόφωνο και παντού εν πάση περιπτώσει. Και θα κλείσω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Χαριδούκα, με μια είδηση οικονομική. Δάνειο 75 εκατομμύριων ευρώ για την εκτέλεση έργων στα σχολεία της πόλης θα πάρει ο Δήμος Αθηναίων. Γεμάτη εντάσεις ήταν η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κυριάρχησε το ζήτημα αυτό του δανείου, Βασίλη.
0: Ο Στεφάνος Νικολαίδης, 11 και 51 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι πάει σκάει 100,3, 2, 10, 48, 01, 170, ως και 4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Πώς θα εξοικονομήσει η Γερμανία 181 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο Στέφανος Γιωνακόπουλος.
4: Παρά την αύξηση του δημοσίου δανεισμού μέσω του ειδικού ταμείου για άμυνα και υποδομές, η γερμανική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών προτείνει ένα πακέτο μέτρων που θα μπορούσε να αποφέρει έως και 181 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στα δημόσια ταμεία. Οι οικονομολόγοι του Ινστιτούτου μιλούν για μια συνολική στρατηγική χωρίς ταμπού που συνδυάζει περικοπές κοινωνικών παροχών, μείωση επιδοτήσεων και αύξηση φόρων. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη εξοικονόμηση, περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσε να προκύψει από τον περιορισμό κοινωνικών δαπανών. Προτείνεται μεταξύ άλλων πιο συγκρατημένη αύξηση των συντάξεων, αλλά και άνοδος του ορίου συνταξιοδότησης πέραν των 67 ετών. Παράλληλα, το Οικονομικό Ινστιτούτο εισηγείται μείωση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών κατά περίπου 10%. Στο στόχαστρο βρίσκονται μεταξύ άλλων οι ελαφρύνσεις για το αγροτικό ντίζελ, τα έξοδα μετακίνησης προς την εργασία, αλλά και τα φορολογικά προνόμια για παντρεμένα ζευγάρια. Από αυτά τα μέτρα εκτιμάται ότι θα εξοικονομούνται περίπου 48 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ένα ακόμα σημαντικό μέτρο είναι η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 7% για όλα τα αγαθά εκτός από τα τρόφιμα που θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο σκέλος των εσόδων, οι οικονομολόγοι προτείνουν αυξήσεις φόρων που θα αποφέρουν περίπου 48 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μεταξύ άλλων, εισηγούνται αύξηση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή από το 42% στο 46% για υψηλότερα εισοδήματα, καθώς και μεταρρυθμίσεις στη φορολογία ακίνητης περιουσίας και κληρονομιάς. Προβλέπεται επίσης αύξηση φόρων σε καπνό, αλκοόλ, ζάχαρη και τυχερά παιχνίδια. Σύμφωνα με το Οικονομικό Ινστιτούτο, ο στόχος είναι τα μέτρα να είναι οικονομικά βιώσιμα, κοινωνικά ισορροπημένα και να εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις ή προνομιακές ομάδες. Η βασική ιδέα είναι μια πιο σταθερή δημοσιονομική πορεία που θα επιτρέψει στη γερμανική κυβέρνηση να στηρίξει τη μεσαία τάξη και τις επιχειρήσεις, διατηρώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο των δημοσίων οικονομικών.
0: Ο Στέφανος Γεωργακόπουλος από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, μνημόνιο με άλλα λόγια στην Γερμανία. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Αν θέλετε να ακούσετε την εκπομπή τη χθεσινή με τον Κωνσταντίνο Φίλη με την γεωπολιτική του Μουντιάλ, μπορείτε να τη βρείτε στην ενότητα on demand του Sky Radio, στην πρώτη σελίδα του sky.gr, εκεί που υπάρχει η ενότητα Μουντιάλ 2026, είναι το τρίτο θέμα. Η γεωπολιτική του Μουντιάλ από τον Μουσολίνη και το θαύμα της Βέρνης μέχρι το χέρι του Θεού και τον αγώνα Ιράν-Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Γιώργος Καραπουλάκης γράφει για την ακροδεξιά ρητορική που απλώνει ξανά τα προγράμματα σε όλη την Ευρώπη. Και εδώ, με αφορμή τα επεισόδια που ξέσπασαν από χθες στο Belfast, ο Παύλος Τσίμας στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Λένα Φλιτζάνη.
5: Δεν θα έλεγε κανείς ότι το Belfast είναι η πόλη του κόσμου που αντιμετωπίζει οξύ μεταναστευτικό πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Το Belfast δεν είναι ο τόπος όπου συγκεντρώνονται οι μετανάστες όλης της γης. Συνεπώς, ότι η εικόνα ένας άνθρωπος να απειλεί να αποκεφαλίσει έναν άλλον που τον έχει ρίξει κάτω στο δρόμο στις μέσεις της πόλης 10 η ώρα το βράδυ είναι πραγματικά μια εικόνα που προκαλεί σοκ. Έτσι κι αλλιώς θα προκαλούσε σοκ και αντιδράσεις. Έρχεται μετά από ένα παρόμοιο περιστατικό που επίσης προκάλεσε αντιδράσεις.
6: Τον Χένρι Νόβακ.
5: Αρχές Δεκεμβρίου στο Southampton. Όπου πάλι ένας άνθρωπος μαχαιρώθηκε και πέθανε και εκεί προκλήθηκαν αντιδράσεις γιατί η αστυνομία έβαλε χειροπέδες στον τραυματισμένο. Πιστεύοντας ότι ο δράστης ήταν θύμα ρατσιστικής επίθεσης. Όλα αυτά μαζί πολλαπλασιάζονται γιατί πρώτον υπάρχει μια βαθύτερη δυσαρέσκεια κοινωνική στην Βρετανία. Οι Βρετανοί δεν τα έχουν με τους μετανάστες, οι Βρετανοί τα έχουν με τη ζωή τους. Η ζωή τους γίνεται χειρότερη. Η ζωή τους έγινε χειρότερη μετά τον Brexit, ενώ τους υποσχέθηκαν τον παράδεισο αν ψήφιζαν Brexit. Και ο μετανάστης είναι ο εύκολος στόχος. Είναι αυτός ο οποίος φταίει για όλα όσα μου συμβαίνουν. Και δεύτερον, υπάρχει ένας δεύτερος παράγοντας που είναι τα social media.
6: Και να
5: υπάρχει μια
6: σε
5: καμπάνια
6: αυτό.
5: Social media που επενδύουν σε αυτές τις εικόνες.
6: Και να σταθούμε διότι είναι κατά πόσο είναι και υποκινούμενες όλες αυτές οι διαδηλώσεις, γιατί είχαμε και τη δημόσια κόντρα του Elon Musk με τον Βρετανό Πρωθυπουργό τον Keir Starmer. Κάπως όλα αυτά σχετίζονται, Παύλο.
5: Ναι, ο Elon Musk και η πλατφόρμα του είναι ο βασικός πολλαπλασιαστής αυτών των εικόνων και των μηνυμάτων οργής, διαδηλώσεων, καύστε τους. Δηλαδή αυτό που είδαμε, αφενός η εικόνα ενός ανθρώπου να απειλείται να αποκεφαλιστεί στη μέση του δρόμου και αφετέρου το επόμενο βράδυ μαυροφόροι, μασκοφόροι με πυρσούς να εισβάλλουν σε σπίτια και να καίνε σπίτια ανθρώπων θυμίζουν εικόνες της δεκαετίας του 30
6: και πολύ οργανωμένα.
5: Ή για εμάς τις Έλληνες εικόνες Κωνσταντινούπολης της δεκαετίας του 50. Είναι φρίκι. Είναι φρίκι απέναντι, είναι μια φρίκι που απαντάει στην εικόνα μιας άλλης φρίκης. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο κόμμα στις βρετανικές δημοσκοπήσεις είναι το κόμμα του Φαράζ. Ένα κόμμα μαρατσιστικό, αντιμεταναστευτικό, αντιευρωπαϊκό, ακροδεξιό, πες το όπως θέλεις. Το οποίο τώρα απειλείται από ένα άλλο κόμμα το οποίο είναι ακόμη δεξιότερα και το οποίο λέει ότι ο Φάραζ είναι πολύ μετριοπαθής και πολύ ανεκτικός. Εμείς θέλουμε θανατική ποινή, καθιέρωση θανατικής ποινής ξανά στη Μεγάλη Βρετανία και απελάσεις εκατομμυρίων μεταναστών. Όποιον βρίσκουμε στον δρόμο θα τον συλλαμβάνουμε και θα τον απελάβουμε.
6: Κλείνοντας, Παύλο, αυτές όλες οι διαδηλώσεις και όλα αυτά τα επεισόδια που έχουμε, τι καταφέρουν σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις, τι καταφέρουν για τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τι καταφέρουν για τα ακροδεξιά κόμματα στη χώρα?
5: Για τον Βρετανό Πρωθυπουργό αποδεικνύουν και πάλι την αδυναμία του να αντιδράσει. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, από το Δεκέμβριο και ύστερα έχουμε ένα τέτοιο ρεύμα στη Βρετανία, και ο Πρωθυπουργός δεν βρίσκει κάτι να πει. Δεν βρίσκει κάτι να πει που να είναι στο ύψος
6: των
5: περιστάσεων. Η ακροδεξιά στην Βρετανία για πρώτη φορά στην ιστορία φουντώνει. Είναι το κόμμα του Φαράζ, το Reform, είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις και σε μερικές περιοχές απειλείται από ένα κόμμα που είναι ακόμη πιο δεξιά από αυτό. Προφανώς δεν κάνουν καλό στον Πρωθυπουργό. Ενδεχομένως δεν κάνουν καλό και στο Φαράζ, γιατί η βία στους δρόμους τον ξεπερνά.

0: ιστορία μας κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Πες μου πως γίνεται. Από
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη

0: Η ώρα είναι 12.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ρε καλό στον κολοσσό της Ρόδου.
0: Ακούτε Sky 89 και 4 στη συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας. Και σήμερα πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και το κεφάλι σας θα γίνει καζάνι και αυτό είναι δέσμευση. Απέναντί μου και σήμερα σταθερός και εν ζωή ζωηρός ο έφεδρος γέροντας του ήχου ρυθμιστής Κωνσταντίνος Γκύρης. Κάνει και ραδιοσκηνοθεσία, πιάνει και κανένα καφέ, του δίνουν και κανένα διπλό λουκάνικο, τι βγάζει. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέροντας, ο απεσιότατος.
2: Αμάν, τι ψώνησε!
0: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στους ανθρώπους της που ξεκίνησαν πρωί-πρωί την αναζήτηση του ιερού και δισεύρετου μεροκάματου. Από καρδιάς ευχόμαστε σίδερο στη μέση και ατσάλι στο στομάχι σας. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτειρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και στα Καλάβρετα, στους φίλους μας, στην όμορφη πόλη, στο Ιερό Βουνό. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο, το Δερβαίνι, την Κόρυνθο, το Λουτράκι.

0: όπου μας ακούτε, στην Πελοπόννησο, στην Εθνική Οδό, τον νου σας στον δρόμο. Καλημέρα στο Μεσολόγιο και στα Αγρίνιο. Από καρδιάς η καλημέρα στους οδηγούς ταξί της πόλεως μας. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, ιδιαίτερη καλημέρα στους οδηγούς του 18300, του κορυφαίου πάροχου μετακίνησης στην πόλη, το ραδιοταξί 18300 στο 261-0205-205 απαντά, φυσικά απαντά στο 18300 το πενταψήφιο, αλλά και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά για να έχετε το αυτοκίνητό σας έγκαιρα και να σας πάει στον προορισμό σας με ασφάλεια και άνεση. Καλημέρα στο κόκκινο δημαρχείο, στους φίλους μας, στους συντρόφους μας, στους αρχοντοκομμουνιστές. Καλημέρα στους οδηγούς απανταχού. Κάντε υπομονή, η Πάτρα σκάβεται, η κεντρική δρόμη της είναι είτε σκαμμένη, είτε μισοβουλιαγμένη, είτε με λακκούβες. Υπομονή και όπως λέγεται το τηλεφωνικό κέντρο του 18300, αν μπορείτε να τους αποφεύγετε. Θα πάτε είτε διαθαλάσσεις είτε από πάνω εν αέρια. Ρε τι τράβα. Το νου σας στον δρόμο. Δεν τρέχουμε λοιπόν στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Φοράμε ζώνη όλοι μέσα στο αυτοκίνητο, μπροστά πίσω και κράνοι αναβάτες. Και μια και είμαστε στα των οδηγών, στα των ταξιτζίδων, γενικώς στα του τιμονιού, Ευβίας 250, παιδιά, είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, έχει σήμα ΕΚΟ, είναι καμιά 50 μέτρα πριν βγείτε στα φανάρια της Γλαύκου δεξιά, θα το δείτε δηλαδή. Μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής, σύντροφε, μπαίνεις και εσύ μέσα, βάζεις καύσιμο με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, έχει καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά, είναι δύσκολη ώρα, καλή τιμή. Και έχει όμως το κυριότερο, αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, σφραγισμένες, δεν έχουν μέσα το περίεργο λογισμικό που μας κλέβει. Γιατί? Γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και έτσι προστατεύουν και τη δικιά μας. Κάντε τη δοκιμή, ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ, θα το δείτε. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλαύκου, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
0: Έχουμε ανατριχιάσει εδώ μέσα όλοι. Να, κοίτα, κοίτα, ανατρίχες. Εν τω μεταξύ, η Μελένια στην Κορίνθου 23, όταν πεινάσετε, το ξέρει. Άλλο και τούτο, βέβαια, το ξέρει. Ναι, Μελένια 23, Κορίνθου 23, έτσι, Αγία Σοφίας, ανανεωμένη, γευστική. Είναι εκεί λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας, 20 μέτρα 30 πριν δεξιά στη στάση, εκεί θα τη δείτε. Μαμαδίστικη κουζίνα, φαγητό φτιαγμένο με μεράκι, σπιτική νοστιμιά, παιδιά. Γευστικές δημιουργίες που τις απολαμβάνεις εκεί επί τόπου άμα θέλεις ή στο σπίτι σου, αφού τηλεφωνήσεις στις πλατφόρμες Boxy Food και Volt, ή αυτό που κάνω εγώ, χτυπάω το τηλέφωνο 26119 1822 από Δευτέρα έως Σάββατο 12 μέχρι το απόγευμα, του λέω Δημήτρη φτιάξε μου αυτό και εκείνο, τα ετοιμάζει, περνάω, τα παίρνω και φεύγω. Δίπλο παρκάρετε απέναντι, άμα δεν βρείτε, που συνήθως κάτι θα βρείτε, αλλά λέμε τώρα αν δεν βρείτε δεν υπάρχει θέμα, δίπλο παρκάρετε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην Πάτρα με το δίπλο παρκάρισμα και με το τριπλό παρκάρισμα, μπορώ να σου πω. Έχεις κανένα πρόβλημα εσύ, σύντροφε? Όχι, κανένα. Και εσύ δεν δίπλο παρκάρεις, τι θα κάνεις? Βεβαίως, και εγώ, όλοι, έτσι.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
2: Συγγνώμη, το ντοκιμαντέρ του Sky το βλέπει? Βλέπει τι λένε οι ξένοι, οι πραγματικοί παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτες για τον Τσίπρα?
3: Και κάτι τελευταίο, συγγνώμη.
2: Είναι δυνατόν παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης να χάσει τα μισά του ποσοστά ως αντιπολίτευση?
0: Συμβαίνει, λέει Ρωμανέ, και στα καλύτερα σπίτια. Γιατί, δηλαδή, εδώ απέναντί μου άλλο. Όταν το γνώρισε είχε τα διπλάσια μαλλιά. Στην πορεία τα χάσε τα μισά. Μέλα. Παιδιά, μπορείτε να χαλαρώσετε εκεί άνετα στην παραλία του Ακταίου. Μπορείτε να πιείτε τον καφέ σας. Τώρα το πρωί είναι γεμάτο με το άρωμα του φρέσκου καφέ το Μέλα. Μπορείτε να τσιμπήσετε με γαστρονομικές δημιουργίες που δένουν αρμονικά με εκλεκτή νοθήκη. Υπάρχει ψαγμένη μουσική που τα συνοδεύει όλα αυτά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όσο πάει και υπάρχουν και τα καθαρά ποτά στο Μέλα, στην παραλία του Ακταίου, είναι η πρότασή μας για τη χαλάρωσή σας, τη διασκέδασή σας. Τηλέφωνο 261 0 99 21 48.
4: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ. Καλάθι, σούπερ μάρκετ, επισητική σκάλα. Ποιο θα βασίζεται πάνω στο μηνιαίο, στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλής διατροφικής αξίας, συγκεκριμένες μερίδες από ψάρι.
0: Τι λέει η κυρία, είναι εκπρόσωπος, πού τους βρίσκουν ρε παιδί μου, είναι εκπρόσωπος του ΕΛΑ, του Τσίπρα, έτσι, του ΕΛΑΣ, του Τσίπρα, λοιπόν, πρόσεξε, του ΕΛΑ, του ΕΛΑΣ, το ίδιο. Έλα φίλε. Λοιπόν, η οποία μας είπε, τι μας είπε, συσίτια μας είπε. Τι μας είπε, εν μεταξύ ρε παιδί μου, πολύ λάχανο έπεσε μέσα. Κάνα κοκορέτσι, κάνα κοντοσούφλι. Τίποτα μπριζόλες. Και κάνα ριμπάι για κάτι που ξέρω, κάτι νεόπλου τους που δεν τα φέρνουν βόλτα. Κάνα ριμπάι δεν έχει μέσα το. Τι σκατά, περιμένεις να ψηφίσουν με λαχανικά, με λάχανα, με καρότα, με πρωτεΐνες λέει. Τι πρωτεΐνες.
5: Πρώτα τελειώνει ο μισθός και ύστερα ο μήνας. Ήρθε ο καιρός ο δύσκολος, ήρθε ο καιρός της πείνας.
0: Μη σε νοιάζει ρε, έρχεται ο παγκόσμιας εμβέλειας ηγέτης και θα φας λάχανα. Η κάρνα. Μετά τα λάχανα η κάρνα, παιδιά. Είναι η πρότασή μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του, για να πάρετε την πρωτεΐνη τη σωστή. Ένα κατάστημα της μεγάλης αυτής πατρινής εταιρείας είναι κοντά σας. Δημοκρατία 73 στην Οβριά. Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους. Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού. Στην Αμερική σε μένα είναι από το Βασιλόπουλο. Στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζάτικα. Και στο Ρίο για αγορές μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδες με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές.
6: Αυτό έγινε, αυτό που νομίζει. Εδώ δεν ισχύει το αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αυτό ακριβώς είναι.
7: Ωραία.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στο Τζίπρα.
7: Έχω ένα τελευταίο ερώτημα.
6: Ναι, που δεν μας έλειε.
0: Παραπονιάρη Παναγιωτόπουλε Γιώργη από τον πύργο, παραπονιάρη, δεν σε θέλει. Αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις, παραπονιάρικο. Λοιπόν, συνελήφθη για οπλοκατοχείο. Η Αιγιάλια έχει την τιμητική της. Μία ο Δαλαμάγκας. Καλά τι έσουρνε η μάνα του Δαλαμάγκα στις ρεπόρτερ των αθηναϊκών μεσημεριάνων δημοσιογραφικών εκπομπών πίσω την πόρτα, το τι τους έστρουνε, το τι τους έλεγε, θα μολύσω τα σκυλιά, είσαι ξυπόλυτη, θα ντρέπομαι να κάνω το επάγγελμα που κάνεις και άλλα τέτοια. Ο γιος μου είναι μια χαρά παιδί, ωραία, όλα καλά. Ο Δαλαμάγκας λοιπόν, το θέμα είναι σε καμιά 30-40 μέρες θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο, διότι έχει παραγραφεί το αδίκημα, έτσι, το έγκλημα έχει παραγραφεί στην Ελλάδα. 25 χρόνια παραγράφεται το αν δεν σε πιάσουν. Είναι 27, αλλά υπάρχει και η συμφωνία με την Αυστραλία για την έκδοση. Εκεί δεν παραγράφεται τίποτα. Α, εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό. Το άλλο είναι με το έγκλημα μάνας και γιου. Πόπο, τρομερό πράγμα στον Λόγκο. Απίστευτα πράγματα. Έχουμε βρεθεί στο επίκεντρο με αρνητικό πρόσημο σαν περιοχή. Συνελήφθη ο Ιταλός που φέρεται να είναι και ύποπτος για την διπλή δολοφονία. Συνελήφθη ο Ιταλός και συνελήφθη για οπλοκατοχή. Και περιμένουν οι αστυνομικοί. Έχει πέσει σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Κάποια στιγμή να σπάσει, να ομολογήσει και να συνεχιστεί η δίωξη. Σε λίμνη αίματος η μάνα και ο γιος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εκεί παίχτηκε δράμα σοβαρό. Λοιπόν, να πούμε ότι το πρωί στην περιμετρική έγινε της κακομοίρας, διότι ένα ασθενοφόρο, ιδιωτικό ασθενοφόρο, κινούμενο προς Ρίο, εκεί στην Εγγλικάδα, πήρε φωτιά στο μέσα στο τούνελ και έγινε της κακομοίρας. Της κακομοίρας. Είχε και ασθενή μέσα, τον απομάκρυναν με ασφάλεια τον ασθενή, πήγε πυροσβεστική, αντιλαμβάνεστε τι κυκλοφοριακό χάος έγινε το πρωί. Άνθρωποι που έπρεπε να πάνε στη δουλειά τους εγκλωβίστηκαν, παιδιά τα οποία έδιναν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο εγκλωβίστηκαν, υπήρχαν μεγάλα προβλήματα. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά πρωί-πρωί. Επίσης ένα αυτοκίνητο έχει καταλήξει σε χαντάκι στην οδό Αυστραλίας, μια κοπέλα και τριπλή καραμπόλα, και τριπλή καραμπόλα στην περιμετρική μάλιστα. Αυτοκίνητο κατέληξε σε χαντάκι στην οδό Αυστραλίας, είναι καλά η οδηγός. Στο διακοπτό βρέθηκε νεκρός ένας 40χρονος σε προχωρημένη σύψη. Και οι δικηγόροι σήμερα, αν τους ψάχνετε, δεν δικάζουν, κάνουν αποχή και θα συγκεντρωθούν στο δικαστικό μέγαρο. Αυτά εν ολίγης είναι τα δικά μας. Να πούμε επίσης ότι ένας 46χρονος προκάλεσε αναστάτωση χθες το πρωί στα δικαστήρια, γιατί μπήκε να μπει με το έτσι θέλω στο γραφείο του προϊσταμένου της Αγγελίας Πατρών. Την έχουν δει μερικοί τώρα και σου λέει εντάξει, θα μπουκάρουμε όπως και να έχει. Αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο στην είσοδό του. Εκεί έγινε μεγάλη ένταση, δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση. Τελικά δόθηκε εντολή από τον εισαγγελέα, συνελήφθη για απίθεια απειλή και διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας. Θα τον δει τώρα τον εισαγγελέα με την κατηγορία αυτή. Κάτι θα δει. Λοιπόν, για να δούμε από πλευράς κυκλοφοριακού πώς ξύπνησε η Αγία των Πατρών πόλη σήμερα και συνδεόμαστε κατευθείαν με το τηλεφωνικό κέντρο του 18300, του ραδιοταξί 18300. Καλημέρα σας από το στούντιο. Καλημέρα σας.
8: Καλή σας ημέρα, είμαι η Άντα του 18300.
0: Γεια σας, Άντα.
8: Τα γνωστά της Πάτρας, η Αγίου Ανδρέου μετά την Ερμού που σκάβουν, αφού ναι, το πρόβλημα.
0: Φυσικό αέριο, εκεί γίνεται της Μουρλής.
8: Χάλια, χάλια. Πολύ κίνηση όθωνος Αμαλίας. Η μόνη που μπορεί να πούμε ότι είναι καλή εδώ μέσα στην Πάτρα είναι η Κορίνθου, η οποία βέβαια με τα γνωστά προβλήματα, αλλά πάει και η Κανακάρη πάει.
0: Τσουλάνε αυτά παρά τα διπλοπαρκαρισμένα.
8: Η Ευβίας από το ΑΒ, ας το πούμε έτσι για τον κόσμο, έως το ποτάμι σκάβουν, έχουν μια λωρίδα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Τελικά να αποφεύγονται όλοι οι δρόμοι.
8: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Παναγία,
8: ακριβώς όπως το λέτε.
0: Μάλιστα.
8: Αυτά είναι τα σημαντικά. Η πόλη να αποφεύγεται.
0: Η πόλη να αποφεύγεται με το αυτοκίνητό σας. Ναι. Πάρτε τα πόδια σας, θα κάνετε και, και κοιλιακούς. Λοιπόν, εντάξει.
8: Αυτό είναι τα νέα μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλά στην Αγίου Ανδρέου που σκάβουν για το φυσικό αέριο, γίνεται της Μουρλοπάλαβης. Να αποφεύγεται η πόλη. Εν τω μεταξύ, μαύρα μάτια έχουμε κάνει να δούμε κανένα αντροχονόμο τις ώρες αιχμής στα δύσκολα σημεία να ρυθμίζει λίγο την κυκλοφορία και να ακυρώνει τη λειτουργία των κακορυθμισμένων φαναριών. Καημό το έχω ρε παιδί μου, να δω ρε κερατά, να δω έναν τροχονόμο να ρυθμίζει ρε παιδί μου, να ρυθμίζει. Λες και δεν έχει διεύθυνση τροχέας η Πάτρα. Είναι, δηλαδή λες και δεν υπάρχει τροχέα στην Πάτρα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ο σύντροφος Γκύρης θα μας πάει τώρα κατευθείαν σε διαφημιστικό διάλειμμα, διότι μετά έχουμε να μιλάμε για αυτούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Μου θύμισε την περιοχή της παλιάς εθνικής στη Βόρεια Πάτρα, δηλαδή εκεί τα χωριά Ραχοβίτη, Καδρέπανο, αυτά Ψαθόπριος τα λοιπά. Όταν τα παλιά χρόνια ξεκίνησε τη λειτουργία της και έβαλε διόδια η Ολυμπία, όλοι πηγαίναν από κάτω έτσι. Εκεί στα Καμίνια, μέχρι κάτω την κάτω Αχαγιά, τη Δυτική Αχαΐα, οι άνθρωποι τώρα το καλοκαίρι υποφέρουν. Όταν λέμε υποφέρουν, άλλο να στο λέω και άλλο να το περιγράφουν και θα τα ακούσετε. Πάμε σε διάλειμμα, σύντροφε. Σύντροφε, διάλειμμα. Πάμε.
9: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσανε παιδιά, παντρέψανε κορίτσια, τα πάντα λοιπόν με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81.
10: Ναι.
9: Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
10: Μάλιστα.
9: Από το 81 μέχρι το 90 αποκτήσαν σπίτια, φτιάχτηκαν τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
10: μπουζούκια θα πω εγώ.
9: Τα πάντα, γυναίκες.
10: Οχ,
9: τα πάντα είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
11: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
12: Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
14: Ο
10: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
14: Παπέρκε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάμπολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
16: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος πεδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
17: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
18: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
19: Κατάστημα. Κατάστημα.
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
21: Sky 89,4.
22: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
23: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι περνάνε τον παθόν του στον Τάραχο οι κάτοικοι στη Δυτική Αχαΐα. Εκεί μετά τα Βραχνέικα, εκεί Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Καμία, και φτάνει κάτω το θέμα μέχρι τη Δυτική Αχαΐα, μέχρι την Κάτω Αχαΐα. Λέγαμε λοιπόν, υπήρχαν βάσιμοι φόβοι ότι με το που θα λειτουργήσει νέα εθνική, ο νέος αυτοκινητόδρομος, δεν είναι εθνικός πια, ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο κλειστός της Πατρών Πυργού, που βεβαίως και έπρεπε να φτιαχτεί, δεν το συζητάμε αυτό, και κυρίως με το που θα μπουν τα διόδια εκεί στη βιομηχανική, οι πάντες θα κάνουν παράκαμψη και θα κατεβαίνουν από κάτω. Εντάξει, το κάνανε αυτό. Το ζήσαμε και στη Βόρεια Πάτρα, όπως σας είπα, όταν λειτουργήσαν τα διόδια του Ρίου στην Ολυμπία Οδό. Πηγαίναν όλοι από κάτω. Στέναζαν, και ακόμα τώρα δηλαδή, στενάζουν τα Ραχοβίτικα, το Δρέπανο, Ψαθόπυργος και πάει λέγοντας. Λοιπόν, το θέμα είναι εκεί ότι είναι και κακός ο δρόμος. Έχω ακούσει του κόσμου τις υποσχέσεις, βγήκαν όλοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες. Και λέγανε με το που θα τελειώσουν τα έργα θα το φτιάξουμε. Μετά λέγανε θα πούμε στην εταιρεία που έφτιαξε την Ολυμπία, στην Ολυμπία Οδό που έφτιαξε το δρόμο να μας το φτιάξει. Φτιάξω ένας, φτιάξω άλλος, ο δρόμος είναι άφτιακτος. Ο κόσμος υποφέρει, δεν μπορεί να βγει στα σπίτια, δεν μπορεί να περάσει απέναντι. Δεν μπορεί να πάει στο φαρμακείο το παιδί του, στο σχολείο. Τα έλεγε και ο Αλεξόπουλος, δεν μπορώ να πω. Γρηγόρης, τον έχω στο τηλέφωνο, δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
24: Καλή σας ημέρα.
0: Τι έγινε εκεί κάτω, τι, δεν υπάρχει δηλαδή σάλιο τίποτα, δεν έχουν φτιάξει τίποτα. Διαλύεται μέρα-μέρα ο δρόμος εντωμεταξύ, έτσι.
1: Είναι αυτά που είχαμε προβλέψει, είστε κι εσείς παλιός και έγκυρος δημοσιογράφος. Από μία δεκαετία τουλάχιστον πριν, θυμάμαι τον εαυτό μου να λέει δημόσια το φόβο ότι αν γίνουν διόδια στην Ολυμπία Οδό, θα έχουμε τη μετακίνηση της κίνησης και των βαρέων και των άλλων οχημάτων από την παλαιά Εθνική Οδό που περνάει μέσα από οικισμούς και θα επιφέρει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό έγινε, πολύ απλά. Και διόδια βάλανε και τα βάλανε και σε λάθος σημείο. Οι έξοδοι είναι σε λάθος σημείο της Ολυμπίας Οδού. Δεν έχει καμία σύνδεση με την πόλη της Κάτω Αρχαγιάς, είναι μετά από 7 χιλιόμετρα. Δεν έχει καμία σύνδεση με το αεροδρόμιο του Αράξου, δεν έχει καμία σύνδεση με το λιμάνι της Κυλλήνης. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σοβαρά τα θέματα που έχουν προκύψει. Και γενικότερα τα ακριβά διόδια έχουν οδηγήσει και τους μεταφορείς με τα βαριά οχήματα, αλλά και τους πολίτες. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι γίνεται χαμός που έρχονται για μπάνιο στις παραλίες μας ο κόσμος και δεν έχει να πληρώσει δυσβάστηκα διόδια ή και δεν εξυπηρετούν οι έξοδοι που υπάρχουν στην Ολυμπία Οδό για να πας στη Λαχόπετρα για παράδειγμα ή στην Ανηφορέικα ή στην Κάτω Αχαΐα ή στον Αλισό και μετακινούνται όλοι από κάτω. Με αποτέλεσμα γίνεται ένας χαμός.
0: Ναι, άρα το έργο είναι ότι δεν έχει εξόδους εκεί που πρέπει και όλοι για να πάνε στην περιοχή τώρα το καλοκαίρι να κάνουν ένα μπάνιο ή για να πάνε και στο αεροδρόμιο του Αράξου πρέπει να μπουν από την παλιά, έτσι.
1: Μπαίνουν από την παλιά, από την έξοδο της βιομηχανικής περιοχής κυρίως. Με αποτέλεσμα τα καμίνια, ο Αλισσός, όλοι αυτοί τα τσοκαλέικα να επιβαρύνονται υπέρμετρα. Ο δρόμος είχε καταστραφεί και νωρίτερα αυτή η παλαιά Εθνική Οδός λόγω της κίνησης των οχημάτων όταν
0: ήταν
1: η Ολυμπία Οδός του εργοταξίου ακριβώς. Είχαμε πάρει, όπως είπατε και εσείς, πολλές υποσχέσεις και σε συσκέψεις που έχουμε κάνει και με το αρμόδιο Υπουργείο και εγγράφος και όλα. Δεν έγινε τίποτα μέχρι στιγμής. Περάσαμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ήταν οι καταστροφές, οι λακκούβες, ήταν βομβαρδισμένο τοπίο η παλαιά Εθνική Οδός. Και αφήστε το Δήμο μου, που όπως ξέρετε από τα Μαύρα Βουνά ήταν η τροφοδοσία όλων των χωματουργικών για να γίνει η Ολυμπία Οδός. Από τα λατομεία του Αράξου, για να καταλάβει ο κόσμος. Όλα τα φορτηγά περνούσαν από τους δρόμους του Δήμου μου. Διαλύθηκαν οι δρόμοι. Και για εκεί πήραμε υποσχέσεις και για εκεί δεν πήραμε τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια εκτρή κατάσταση την οποία δυστυχώς τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Κάνουμε υπομονή γιατί πια ο θυμός έχει περάσει, να ξέρετε, έχει έρθει η απογοήτευση πια.
0: Ναι, σωστό. Δεν μπορούν, μου λένε οι κάτοικοι σας, από τους οποίους δέχομαι πολλά μηνύματα καθημερινά, δεν μπορούν να περάσουν το δρόμο απέναντι.
1: Βέβαια. Μα όταν δεν σταματάει η ουρά των αυτοκινήτων, πώς θα περάσει και το παιδάκι απέναντι και η μητέρα με το να πάει να ψωνίσει.
0: Και δεν υπάρχουν και φανάρια, δεν υπάρχουν διαβάσεις, δεν υπάρχουν τίποτα. Δεν ήταν έτοιμος αυτός ο δρόμος για τέτοιου είδους κυκλοφορία, έτσι.
1: Τα λέτε πολύ καλά. Δεν υπάρχουν ούτε οι roundabout που λέμε, οι κυκλικοί κόμβοι, ούτε έτσι. Φανάρια, ούτε προειδοποιητικές πινακίδες. Όπως το είπατε, ο δρόμος αυτός δεν είχε σχεδιαστεί όταν διέρχεται μέσα από οικισμούς για να πάρει αυτό το φορτίο. Αν έρθει Κυριακή εδώ, ότι κάνετε ένα ρεπορτάζ. Τώρα ειδικά που πήγε το καλοκαίρι, θα εκπλαγείτε. Είναι δηλαδή κίνηση τέτοια που δημιουργεί και προβλήματα για τη μετακίνηση του κόσμου, αλλά προβλήματα κυρίως ευζοίας μέσα στους οικισμούς. Κινδυνεύει ο κόσμος δηλαδή, έτσι. Δεν λέω μόνο για την όχληση από το θόρυβο, κάψα αέρια κτλ. Δεν πάει να κάνει μετακίνηση εύκολο, το παιδάκι δεν πάει να βγει έξω και όλα αυτά τα προβλήματα, εντάξει, τα φορτώνεται άδικα μια περιοχή. Έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στο να γίνουν έργα. Έτσι, αυτός ο τρόπος δεν γινόταν αν δεν υπήρχε αυτή η ανοχή από όλη αυτή την περιοχή. Και τα λέγαμε. Δηλαδή, γίνεται γραφικός από ένα σημείο και πέρα. Γιατί βλέπω κάτι
0: η περιφέρεια τι κάνει, τι ρόλο παίζει σε όλη αυτή την υπόθεση.
1: Η περιφέρεια, η ενημέρωση που έχω είναι ότι έχει πάρει κάποια χρήματα και έχει βγάλει μια εργολαβία, η οποία θα εκτελεστεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Η οποία θα
0: και η οποία τι κάνει.
1: Πουλώσεις λάκων, κάποια ταπητήρια, δεν ξέρω ακριβώς το μέγεθος. Ξέρω ότι θα κάνει παρεμβάσεις. Ελπίζω να είναι ουσιαστικές και να μετριαστεί το πρόβλημα. Γιατί για να εξαλειφθεί θέλει πάρα πολλά χρήματα. Θέλει να γίνει στην ουσία ένας νέος επανασχεδιασμός της παλαιάς κεντρικής οδού που θα προβλέψει σημάντσεις, θα προβλέψει σηματοδοτήσεις, θα προβλέψει να αντιμετωπίσει τις καθυζήσεις που υπάρχουν. Είναι, ο δρόμος έχει διαλυθεί. Δεν είναι δηλαδή κάτι εύκολο να το αντιμετωπίσει σημειακά.
0: Ναι. Κάποια στιγμή που ξεκίνησε αυτή η υπόθεση και αυτή η κατάσταση, υπόθηκε ότι μέχρι να μπει η χιλιομετρική χρέωση στα διόδια της Ολυμπίας Οδού, δηλαδή για την Κάτω Αχαΐα, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, πηγαίνουν όλοι από κάτω. Ήταν χειμώνας, βέβαια. Το καταλαβαίνουμε, πηγαίνουν όλοι από κάτω, γιατί δεν τους αφαιρείται πλέον όλο το διόδιο από πάνω και δεν τους αφαιρείται τίποτα στην έξοδο για την Κάτω Αχαΐα. Έγινε η χιλιομετρική χρέωση. Είδατε διαφορά?
1: Όχι, γιατί δεν έχει μέχρι τώρα εφαρμοστεί η κατασκευή που ευτυχώς αυτό το πετύχαμε, ενός ημικόμβου που θα είναι λίγο πριν την Αχαγιά, μετά τον Αλυσό, και θα δώσει λύσεις. Και εκεί θα υπάρχει όντως χιλιομετρική χρέωση. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται ο άλλος, ο μετακινούμενος, να βγει από τη ΒΠΕ. Θα βγαίνει στην έξοδο λίγο πριν την Αχαγιά, ένα χιλιόμετρο πριν την Αχαγιά, και αυτό θα δώσει κάποιες λύσεις. Αλλά τι να το κάνεις να υπάρχει χιλιομετρική χρέωση, εφόσον ακόμα δεν υπάρχει αυτός ο κόμβος εξόδου, ο ημικόμβος εξόδου. Του επόμενους μήνες, μας λέει η Ολυμπία Οδός, θα το κατασκευάσει. Θέλω να πιστεύω ότι όταν κατασκευαστεί αυτός ο ημικόμβος, θα δώσει κάποιες λύσεις. Θα δώσει πολλές λύσεις, όχι κάποιες λύσεις. Κατά τα ψέματα, και τον περιμένουμε πώς και πώς να γίνει.
0: Μάλιστα. Όμως παρόλα αυτά, όσοι θέλουν να πάνε για μπάνιο στις παραλιακές περιοχές ή να πάνε στον Άραξο, έχουν μόνο μία επιλογή, να πάνε από την Παλιά Εθνική. Οπότε όλο το πακέτο το τραβάει ο παλιός ο δρόμος, έτσι.
1: Κυρίως αυτή την επιλογή έχουν. Πιο πολύ το δρόμο που οδηγεί προς την Καλόγρια ακολουθείται η έξοδος από τα διόδια. Δηλαδή το να πας στα διόδια και να βγεις στην έξοδο στα Καρέικα που λέμε εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Για να πας στην Καλόβρια και στις παραλίες αυτές. Οι υπόλοιπες παραλίες που είναι Αλυσό, Κάτω Αχαΐα, Πελακόπετρο, Ανιφορέικα, όλες αυτές, ακολουθείται αυτή η διαδρομή από τη ΒΠΕ κυρίως και φέρει πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχω πολλά μηνύματα από ακροατές, τα ομαδοποιώ και με πρώτο σας μεταφέρω με πρώτο αυτό που λέει ότι ναι, όλα εντάξει, αλλά έξι μήνες δεν υπάρχει κανένα τροχαίο με νεκρό, με τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτό. Αν θυμάστε, γιατί είναι καλό να θυμόμαστε τι έλεγε ο καθένας από εμάς. Είμαι ο πρώτος που βγήκα και είπα πριν κατασκευαστεί ο δρόμος ο καινούριο, πριν ξεκινήσει καν η έναρξη, να μπουν κορίνες. Και είχα πει τότε ότι πρέπει να μπουν κορίνες στην εθνική οδό που χρησιμοποιούσαμε, έστω και αν αυτό οδηγήσει στο να αυξηθεί ο χρόνος προς πύργο, για να μην έχουμε τροχέα. Και ευτυχώς μπήκαν μετά οι κορίνες, αμειώθηκαν στατιστικά από τότε πάρα πολύ τα τροχέα. Τώρα λοιπόν έχουν μηδενιστεί τα τροχέα στα θάνατη φόρα στη νέα εθνική οδό. Δεν το παραγνωρίζει κανένας αυτό, ίσα-ίσα. Αλλά δεν μπορεί να μην λέμε τα προβλήματα που έχει επιφέρει, γιατί θέλει συνολικά αντιμετώπιση. Δεν μπορεί να κοιτάς μόνο την εθνική και να μην κοιτάς τα παραλυκόμενα που έχει επιφέρει αυτή η κατασκευή. Ναι,
0: γιατί για να υπάρξει αυτός ο δρόμος, κάποιοι, έτσι όπως εξελίσσεται η υπόθεση, δεν ξέρω γιατί δεν το είχαν προβλέψει ή αν έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους για το πόσο χρειάζονταν οι παρεμβάσεις των κόμβων και των εξόδων. Mm-hmm. Πιθανώς να έπεσαν έξω στις προβλέψεις.
1: Ναι, είναι μελετητικό κάποιοι... το πρόβλημα.
0: Είναι μελετητικό, γιατί... σαφώς. Ναι. Ο θάνατος του Σουφλιά, τώρα επειδή είμαστε παλιοί, το είπατε στην αρχή, ο θάνατος του Σουφλιά προχθές μου θύμισε το ραδιόφωνο σε άλλο ραδιόφωνο που ήμουνα και τον είχα σε συνέντευξη και στην τηλεόραση ταυτόχρονα, στο Πάτρα TV εκείνη τη εποχή, όπου του επεσήμανα το γεγονός ότι τότε χάραξε, τη θυμάστε, που πάλι δεν είχε για τον Άραξο σύνδεση. Τη θυμάστε
1: φυσικά,
0: τότε.
1: Φυσικά.
0: Και είχε υποσχεθεί ο τότε υπουργός υποδομών, έργων, δημοσίων έργων ήταν τότε ο Σουφλιάς. Είχε υποσχεθεί, το είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα, είχε γίνει και παστρατιά τότε, μπεκυρίδες και τα λοιπά. Και είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα και είπε ότι θα το διορθώσει. Δεν διορθώθηκε.
1: Όλοι οι υπουργοί που πέρασαν αναγνώριζαν το πρόβλημα, πολύ σωστά το λέτε, γιατί ήταν η δρόμη ανάπτυξη αυτή, αν θυμάστε.
0: Μα το θυμάμαι, είχε στα αυτιά μου η φωνή του ακόμα. Είχε στα αυτιά μου. Ότι έλεγε: έχετε δίκιο, το είδαμε, θα το φτιάξουμε.
1: Το αστείο τη υπόθεση τέτοιο είναι. Ότι τώρα, τότε ήταν γενικός γραμματέας ο κύριος Κατσιγιάννης, ο οποίος τώρα είναι και διευθύνων σύμβουλος του ΑΒΑΞ. Και τώρα βρεθήκαμε στην κατασκευή του δρόμου και του λέω: το θυμάστε τότε που το λέγαμε και το αναγνωρίζαμε πολιτικά όλοι. Το θυμάμαι, λέει, αλλά δεν έγινε ποτέ πράξη. Λοιπόν, είναι τα θέματα αυτά διαχρονικά και η πολιτική διεκδίκηση και η συνέπεια. Ξέρετε, αν κάνετε ένα ρεπορτάζ μια μέρα και φτάσουμε τι έλεγε ο καθένας από εμάς παλιότερα και πώς το διεκδίκησε.
0: Έλα που τα θυμάμαι κιόλας.
1: Είναι πολύ καλό αυτό να τα θυμόμαστε, γιατί κάποιοι δεν επαναχωρήσαμε ποτέ των θέσεών μας, κάποιοι άλλοι επαναχώρησαν όμως, έτσι.
0: Το ερώτημα,
1: όταν εμείς,
0: ναι.
1: Όταν εμείς διεκδικούσαμε το να γίνει η νότια χάραξη, να αλλάξει η χάραξη του δρόμου, φαίνεται ξεκάθαρα τώρα πόσο έχει επηρεάσει και πόσο θα ήταν διαφορετικός αυτός ο δρόμος και πώς θα ακολουθούσε και η συνδρομική γραμμή για να φτάσει.
0: Εντάξει,
1: στην
0: όλα αυτά ήταν τότε. Μετά ήρθαν κάποιοι άλλοι και τον κάνανε το έργο του δρόμου παρά λίγο να το χάσουμε.
1: Τα 8 κομμάτια, τα 8 κομμάτια,
0: τα βοσκοτόπια και τα υπόλοιπα. Τώρα το διπράττει τώρα όλο αυτό. Ναι,
1: λες και μας έχουν μουτζώσει, λέω εγώ εδώ κάτω.
0: Ναι, εδώ κάτω έχουμε φάει μια μούτζα κανονική και με τις δύο παλάμες πολύ ανοιχτές και χρειαζόμαστε και ξόρκια. Δηλαδή χρειαζόμαστε αγιασμούς, χρειαζόμαστε τέτοια. Βασικά όμως δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όλα αυτά. Θα το πω εγώ και εσείς μπορείτε να σιωπήσετε αν θέλετε ή άλλως να πείτε την άποψή σας. Χρειαζόμαστε μια ριζική αλλαγή του πολιτικού δυναμικού, το οποίο εμετρήθη, ευρέθη, ελιπές. Τέλος.
1: Για πόσα χρόνια?
0: Από 25-30. Λοιπόν, χαίρετε και αντίο σας. Ευχαριστούμε. Καλή υπομονή.
1: Να
0: ανέβω λίγο, να τραβήξω λίγο πιο πίσω για να πάρω στα καμίνια. Κύριος Γιάννης Πανίτσας, ο τοπικός πρόεδρος. Αυτός είναι Δήμος Πάτρας. Γι' αυτό γίνεται αυτή η διαφορά. Δήμος Πατρέων. Ανήκουν τα καμίνια στο Δήμο Πατρέων. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Ξανάλα. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς τα βγάζετε εκεί κάτω, πώς την πάτε τη δουλειά εκεί, πώς περνάτε απέναντι τον δρόμο?
2: Εγώ άκουσα και με προσοχή αυτά που είπατε πριν. Αυτό ήταν σοβαρό ατόπιμα να γίνει ο δρόμος από εδώ. Τα διόδια ειδικά να γίνουν πάνω από τα καμίνια και να μην γίνουν στη βιομηχανική. Οπότε εκεί θα ήταν αναγκασμένα και τα φορτηγά να πληρώνουν, που τώρα δεν πληρώνουν, έρχονται όλα από κάτω. Το 90% σας λέω των φορτηγών έρχεται από κάτω. Καταλαβαίνετε τι εστί για ένα χωριό που τώρα το καλοκαίρι έχουμε 2.000 κατοίκους, πόσο επικινδυνότητα υπάρχει? Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Σας προκαλώ να έρθετε με την κάμερα κάποια στιγμή κάτω να δείτε με τι ταχύτητα εισέρχονται στο χωριό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Μπαίνουν που μπαίνουν, δεν μπαίνουν σεμνά και ταπεινά και προσεκτικά. Πλακώνονται στον δρόμο.
2: Έχω τσακωθεί πολλές φορές και μάλιστα ένας κατέβηκε να μου κάνει την παρατήρηση.
0: Ναι. Τι σε νοιάζει εσένα που τρέχω?
2: Ακριβώς. Και επίσης δεν έχουμε ούτε αστυνόμευση. Δεν υπάρχει πουθενά αστυνομία. Αυτό το καταγγέλλω. Το καταγγέλλω. Και το είπα και χτες σε μια κυρία που ήρθε εδώ πέρα, γιατί είχαμε βάλει κάτι κόνους για να μην τρέχουν πολύ και μας είπε ότι δεν επιτρέπεται, βγάλτε τους κόνους αμέσως.
0: Δεν επιτρέπεται, ναι.
2: Και της λέω, μπορείτε εσείς να έρθετε κάτω να ελέγξετε την ταχύτητα και εμείς θα βγάλουμε τους κόνους. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Το οδόστρωμα είναι σάπιο, είναι σαθρό τελείως. Γιατί αν θυμάστε από πέρυσι το καλοκαίρι, όλη η κυκλοφορία έχει πέσει από τα καμίνια. Κάναμε υπομονή, φάγαμε όλη τη σκόνη, φάγαμε όλη την ταλαιπωρία, το χαλίκι μονάχα που έπεφτε στον δρόμο, και εκεί που είπαμε τον Νοέμβριο ότι μπορούμε να ανασάνουμε, δεν είδαμε τίποτα διαφορετικό. Ναι. Απέναντίας είχε γίνει πιο επικίνδυνο και καθόλου ασφαλές. Να σκεφτείτε ότι στα καμίνια, μέσα στον ιστό, υπάρχουν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, το σχολείο, η εκκλησία και η στάση τελευταία του προαστιακού που κατεβαίνουν από το λεωφορείο από την Αχαγιά και παίρνουν το τρένο από τα καμίνια και βάζει στην Πάτρα. Σκεφτείτε λοιπόν τι κίνηση έχει αυτό το χωριό. Και το καλοκαίρι ήταν με 2.000 άτομα. Και το χειμώνα είμαστε το δεύτερο χωριό μετά τα Βραχνέικα.
0: Να ρωτήσω, δεν απέδωσαν οι συναντήσεις σας? Κάνατε κάποιες επαφές, κάτι έγινε?
2: Δεν απέδωσαν. Ακούστε να δείτε. Μας υποσχέθηκε, μάλιστα δεσμεύτηκε ο κύριος Φαρμάκη, δεσμεύτηκε μπροστά μου, ότι μέχρι τις 18 του μήνα.
0: Ποιανού μήνα?
2: Θα έχουν μπει, αυτού του Ιουνίου. Θα έχουν μπει ταμπέλες οι οποίες θα απαγορεύουν τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων να περνάνε από τα καμίνια.
0: Μάλιστα.
2: Και κάποια άλλα μέτρα, κάποιες κάμερες οι οποίες θα γίνουν αργότερα, ένα φανάρι που στο σχολείο.
0: Στο σχολείο το φανάρι το συζητάμε από πέρσι μαζί.
2: Μαζί το ζητάμε από πέρυσι, ναι. Ναι, το ζητάμε μαζί. Και τίποτα δεν έχει γίνει. Και σκεφτείτε ότι μια σχολική τροχονόμος που έχουμε στα καμίνια να σταματήσει όλα αυτά τα φορτηγά.
0: Ναι, η οποία είναι και επικίνδυνη έτσι όπως δουλεύει εκεί, έτσι, μέσα στον δρόμο. Έτσι, είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Καταρχάς, έχω παράπονα από τους οδηγούς των ταξί που φέρνουν τα παιδιά.
0: Πέστε τα, σας ακούμε.
2: Οι οδηγοί των ταξί που φέρνουν τα παιδιά είναι και αυτοί ανάστατοι. Δεν έχουν που να παρκάρουν. Παρκάρουν 5 λεπτά για να αφήσουν τα παιδιά με κίνδυνο να πέσει κάποιος πίσω του.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή πρέπει να γίνει ατύχημα για να πούμε θα απαγορεύσουμε την κίνηση των φορτηγών.
0: Ναι, πολύ πιθανό. Στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Στην Ελλάδα, αν δεν χυθεί αίμα, δεν έχουμε καταλάβει τη σοβαρότητα. Δυστυχώς.
2: Γιατί θυμάστε τι έγινε πέρα στο. Πριν κάποια χρόνια, τι έγινε πέρα στις Καμάρες.
0: Στις Καμάρες, ακριβώς. Για
2: το παιδί.
0: Ναι.
2: Θέλετε να σας πω πρόσφατα τι έγινε στα Τσουκαλέκα.
0: Για πέστε, ναι.
2: Εκεί έχει γίνει μία από την περιφέρεια, μία σαν παιδική χαρά, όχι μάλλον παιδική χαρά, με όργανα γυμναστικής και ένα φορτηγό, επειδή είναι στο πεζοδρόμιο επάνω, έπεσε πάνω στο πεζοδρόμιο. Αν ήταν παιδί εκεί πέρα, το έχει σκοτώσει. Δηλαδή τι περιμένουμε, να γίνει το ίδιο και στα καμίνια. Προχτές έπεσε ένα αυτοκίνητο πίσω από ένα ποδηλάτι. Το μάθατε αυτό, πιστεύω.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Κάθε μέρα έχουμε ατυχήματα με υλικές ζημιές. Πού θα πάει δηλαδή αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα σας λέω με υλικές ζημιές.
0: Ο κύριος Φαρμάκης σας είπε ότι σε 8 μέρες από σήμερα θα έχουν μπει οι πινακίδες που θα απαγορεύουν την διέλευση των αυτοκινήτων βαρέων άνω των 3,5 τόνων, λέει η πινακίδα αυτή, από ό,τι ξέρω.
2: Ναι, μας έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα και δεσμεύτηκε. Ήμουνα εγώ, η κυρία Τογιοπούλου και ο πρόεδρος του Δημοτικού Σχολείου Διευθυντής. Και δεσμεύτηκε τους ένα μήνα από τώρα, μου λέει δεσμεύομαι πρόεδρε, του λέω θα το πω, βγες και πες το μου.
0: Το είπατε, για να δούμε.
2: Ένα μήνα δηλαδή κάνω ετοιμαστούν οι ταμπέλες. Τόσο δύσκολο είναι. Να απαγορεύσουμε για αρχή τα φορτηγά.
0: Είναι σπουδαία ανακούφιση. Αν απαγορευτούν τα μεγάλα φορτηγά, είναι σπουδαία η ανακούφιση. Βέβαια, αυτό θα χρειάζεται σπουδαία. Και αστυνόμευση, έχετε υπόψη σας. Έτσι, και εκεί θα.
2: Και
0: το πράγμα θα κλωτσίσει εκεί.
2: Και να φύγει το όριο ταχύτητας που είναι από 50, να πάει σε 30. Να είναι αυτό 30 για να πηγαίνουν 40. Τώρα είναι 50, πάνε με 80%.
0: Μάλιστα. Ναι. Για να δούμε, θα βάλει ο Φαρμάκης τις πινακίδες. Για να δούμε, 8 μέρες μείνανε.
2: Δηλαδή είναι με μαθηματική ακρίβεια ότι εδώ πέρα θα έχουμε κάποιο μεγάλο τροχείο ατύχημα. Θα έχουμε ζωή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πανίτσα.
2: Καθημερινά υπάρχουν ατυχήματα με υλικές ζημιές.
0: Κύριε Πανίτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τις 8 μέρες και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.
2: Όπως είπατε, θέλω να είμαστε μια επικοινωνία.
0: Καλημέρα σας.
2: Και αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να υπάρχουν δεσμεύσεις και να πληρούνται, κύριε Ξανάλατε.
0: Ούτε συζήτηση, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλημέρα σας.
2: Για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Εμείς κάνουμε υπομονή. Αλλά και η υπομονή μας κάπου εξαντλείται.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Τίποτα, να είστε καλά.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι, δεν το συζητάμε. Ξέρεις τι είναι να μένεις εκεί, να έχεις το σπίτι σου και να περνάς. Εγώ το έζησα τότε στα Ραχοβίτικα, που πήγαινα σε κάτι φίλους, δεν τολμάγανε να βγάλουν το πόδι τους από τον δρόμο. Στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει και πεζοδρόμιο σε πολλά σημεία. Περνάγει η Νταλίκα σε απόσταση εκατοστών. Λοιπόν, η Κάρνα είναι η πρότασή μας για αγορές σε κρέας και προϊόντα του. Η μεγάλη πατρινή εταιρεία σας τα προσφέρει μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική σε απέναντι από τον Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζέρικα και στο Ρίο. Η Μελένια είναι η πρότασή μας για να θεραπεύσετε την πείνα σας. Όταν πεινάτε, η Μελένια το ξέρει. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 12 με 6 το απόγευμα, σας περιμένει. Είναι πάντα γευστική, είναι ανανεωμένη. Έχει μαμαδίστικη κουζίνα. Έχει σπιτικά μαγειρευτά, όσπρια, λαδερά, ψητά της ώρας. Θα απολαμβάνετε επιτόπου εκεί στο νέο της χώρο, στην Κορίνθου 23, λίγο πριν βγείτε στην Αγία Σοφίας. Είτε παραγγέλνετε στις γνωστές πλατφόρμες Boxy Food και Volt. ή τηλεφωνείτε 2611-911-822 από Δευτέρα, είπαμε, έως Σάββατο 12 με 6 το απόγευμα και τα παραλαμβάνετε μόλις τα ετοιμάσουν. Μέλα στην παραλία του Ακταίου. Χαλαρώνετε, κάνετε τα μπάνια σας, πίνετε τον καφέ σας, πίνετε τα κοκτέιλ και τα ποτά σας τα καθαρά, τσιμπάτε ή τρώτε με συνοδεία εκλεκτής συνοθήκης και ψαγμένης μουσικής. Το Μέλα είναι στην παραλία του Ακταίου και είναι η πρότασή μας. 2610992148 το τηλέφωνο του. Για το τέλος άφησα το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα, στην Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκου, με το σήμα της ΕΚΟ είναι, θα το δείτε δεξιά. Δεν είναι ανάγκη να είστε ταξιτζής, μπαίνουμε όλοι μέσα, βάζουμε καύσιμο στο αυτοκίνητό μας, στο όχημά μας, με εγγύηση ανώτερης ποιότητας, με πολύ καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά, αλλά κυρίως με αντλίες ελεγμένες, πιστοποιημένες, φραγισμένες, χωρίς περίεργα λογισμικά μέσα, έτσι για να σας κλέβουν, να μας κλέβουν. Οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους και έτσι προστατευόμαστε και εμείς. Ευβίας 250 με το σήμα της ΕΚΟ μας περιμένει το βενζινάδικο του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα και ό,τι πληρώσουμε θα πέσει στο ρεζερβουάρ μας.
3: Η σοβαρή συζήτηση οικονομική, κοινωνική, με προτεραιότητες, πού μπορείς να παρέμβεις, με ποιους χρονοδιάγραμμα μπορείς να παρέμβεις. Από τον κύριο Τσίπρα, αυτό το πρόγραμμα που έχω ακούσει γενικά, το τέτοιο, δεν βγαίνει αυτό.
4: Κάτι ακόμα, κύριε Τσακαλώτα.
3: Δεν μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από τα πράγματα που έλεγε το 19 και το 23.
0: Ο σύντροφος Τσακαλώτος, μέγας υπουργός, το θυμάστε, οικονομικών. Αλλά και ο σύντροφος Κασελάκης δεν πάει πίσω. Και ο σύντροφος Κασελάκης, βέβαια.
14: Ένα μήνα μετά την εκλογή μου, ή μάλλον στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο του 23, ξαφνικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα χρονολογημένα τιμολόγια σκάνε.
15: Σκάσανε στα δικά σας τα χέρια, κύριε Πρόεδρε, αυτά.
14: Σωστά, στα δικά μου τα χέρια και μάλιστα χωρίς να είμαι τότε να έχω την διοίκηση, την οικονομική, την νομική ο ίδιος, καθώς το πλεοξούσε σε μένα ή μάλλον η εξουσιοδότηση σε μένα δόθηκε 2 μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας που τυπικά πήρα στις 24 Σεπτέμβρη του 2023.
0: Πολύ χρήμα ρε, πολύ χρήμα ρε στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να φύγουμε σιγά σιγά. Γιάννης Καλατζής σε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, ιστορικό, το παλιό ρολόι για το τέλος της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή δύναμη, πρώτα ο Θεός, αύριο την ίδια ώρα. Χαίρετε!

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Μία από τα ίδια, όπως τα ξέρατε, μία στασιμότητα στα πολιτικά πράγματα, πλην όμως η κινητικότητα στα εσωτερικά των κομμάτων υφίσταται, και επειδή μας πήρε τα μυαλά γενικότερα η προεκλογική ρότα των περισσότερων ή και η βιασύνη, με τον Πρωθυπουργό ανελέητα να μας μιλά για το 27, μπήκε και λίγο η τεχνητή νοημοσύνη να το επιβεβαιώσει. Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο από αυτό το οποίο λέγεται ή γράφεται. Πάντως, επειδή οι εκλογές κατά τον θεσμικό κύριο Μητσοτάκη θα γίνει ως εκ του συντάγματος ορίζεται στο τέλος τετραετίας, έθεσε χθες σε εγρήγορση και ετοιμότητα τον κομματικό μηχανισμό.

για τον κεντρικό τύπο της χώρας, η Αχαΐα πρωταγωνιστεί σε τούτες τις αλλαγές που επήλθαν ή που θα επέλθουν, γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι η καθημερινή εδώ του ομίλου Sky σήμερα εστιάζει στο μεταγραφικό παζάρι ενός νομού με έντονα πολιτικά παύλα προοδευτικά χαρακτηριστικά και στέκεται στην μεταγραφή, να την πω έτσι, αλλά και παρέτηση παράλληλα του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου που εδώ αναδείξαμε στον Sky μαζί του κυρίου Γιώργου Παπά και τον οποίο μεθαύριο θα έχουμε πάλι φιλοξενούμενο γιατί θα συμμετάσχει και στο πρόγραμμα

0: γραμματοοικονομικό της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα. Και δεν είναι μόνο οι αναταράξεις σε επίπεδο προσώπων, είναι και οι αναταράξεις σε επίπεδο δήμων ή και περιφερειών στη συνέχεια, καθότι πρόσωπα ανήκαν, είχαν στηριχθεί από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και τώρα αυτά τα πράγματα αλλάζουν και τα τσανάκια μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ διαχωρίζονται πλήρως. Υπάρχει η κινούμενη άμμος που αφορά στους κομματικούς φορείς και οργανισμούς, παράλληλα και σε πολιτικά πρόσωπα τα οποία καλούνται να διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερο, έναν άλλο, ένα προσωπικό ρόλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτή η κινούμενη άμμος είναι παράλληλη χρονικά με την ζεστή θαλάσσια άμμο ενός καυτού και σε επίπεδο υδραργύρου και σε επίπεδο επικαιρότητας καλοκαιριού. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Στον Sky είστε, καλώς ορίσατε. Είναι 12 και 4. Μέχρι την πρώτη ώρα του μεσημεριού θα είμαστε εδώ και θα είμαστε, γιατί πλήνε μου, είναι ο Κωνσταντίνος Κύρης στον χώρο λειτουργίας του Sky στα προσφυγικά της Πάτρας και η κυρία Δέσποινα Μυραράκη, η οποία είναι κοντά μας χορηγικά με την επαγγελματική της δραστηριότητα στην αγορά των πατρών.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Μετά τις 12.30 θα πολιτικολογήσουμε σήμερα και θα σταθούμε πιο πολύ σε εκείνες τις κομματικές δυνάμεις οι οποίες είτε εντείνουν την προσπάθειά τους και ανεβάζουν ταχύτητες, είτε έχουν κλατάρει και κοιτάνε κάτι το διαφορετικό. Για να είμαστε έτσι πραγματιστές αυτής της νέας κατάστασης που εδώ και λίγες μέρες βιώνουμε, και πιστέψτε με, θα οδηγήσουν σε αυτό το οποίο έχουμε πει, ότι το προσεχές χρονικό διάστημα, μεγάλο μάλλον, μέχρι τον Οκτώβριο τουλάχιστον, αλλά και μετά επί της κάλπης της πραγματικής και όχι της δημοσκοπικής, θα δούμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί. Και όσοι κι αν καθίσουν στην καφετέρια, στην παραλία, στο σπίτι και δεν νοιαστούν, θα υποχρεωθούν να το κάνουν, διότι ακυβέρνητοι θα μείνουν, διότι δεν υπάρχει περίπτωση με αυτά τα νέα δεδομένα η χώρα να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή έστω κυβέρνηση συνεργασίας ούτε στις πρώτες ούτε στις δεύτερες εκλογές. Πανσπερμία κομμάτων, τουλάχιστον 7-8, κανείς δεν ξέρει πια από το σήμερα, πια από το αύριο, και όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σκηνικό που όσοι θέλουν να το παίξουν απολίτικ δεν θα μπορέσουν, γιατί θα τους νοιάζει. Και όταν αρχίζει και αγγίζει αυτή η ακυβερνησία την καθημερινότητά τους, τη δουλειά τους, τα οικονομικά τους, την υγεία τους και κάθε μία μορφή της καθημερινότητας, όταν θα νοιαστούν, θέλουν δεν θέλουν, και θα σκεφτούν και όλα, θα βάλουν το μυαλουδάκι τους και να μην αποφασίσουν κάποιοι άλλοι για αυτούς. Θα ασχοληθούμε πιο πολύ με την σημερινή, να το πω έτσι, γνωστή και καινούργια αντιπολίτευση, γιατί τα δεδομένα στην κυβερνητική παράταξη δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Περιμένουμε το κόμμα Σαμαρά για να δούμε μετά τη λεγόμενη εντός ή εκτός εισαγωγικών γαλάζια πολυκατοικία Νέα Δημοκρατία, Σαμαράς, λίγο Νίκη προς το Πατριωτικό, Βελόπουλος, να δούμε εκεί τι θα παίξει, και δεν είναι επί του παρόντος. Θα κλέψω από την επικαιρότητα, όχι ότι δεν είναι επίκαιρο το θέμα, τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο, διότι τούτες τις μέρες πέφτει η αυλαία ενός πολύ σημαντικού νομοσχεδίου, το οποίο θα καθορίσει τη μορφή της περιοχής μας και όλης της χώρας για τα επόμενα πολλά χρόνια, τις πολλές δεκαετίες. Αναφέρομαι στο χώρο ταξικό, δηλαδή ένας πίνακας ο οποίος έχει δουλευτεί προσωπικά από τον μακαρίτη πλέον υφυπουργό Ταγαρά τον Κορίνθιο, και έχει καταγράψει τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών από άκρη σ' άκρη, τι μπορεί να γίνει σε κάθε περιοχή, που μπορεί να γίνουν σπίτια, που μπορεί να γίνουν ξενοδοχεία, που απαγορεύεται να γίνει κάτι, βιομηχανίες κτλ. Κτλ. Και το χωροταξικό, το βιομηχανικό, το τουριστικό περνάει τούτες μέρες από τη Βουλή, και ό,τι γέγραπτε, γέγραπτε, και ξέρετε τι συνήθως συμβαίνει. Δεν ασχολούμαστε εμείς, δεν ασχολούνται οι Δήμοι πολύ, οι περιφέρειες, οι βουλευτές, τα κόμματα, και έρχεται κάποια στιγμή και λέει, μα να μην μπορώ να φτιάξω μία βίλα, ξέρω εγώ, εκεί, ή ένα μαγαζί ή ένα ξενοδοχείο στο τάδε σημείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω επ' αυτού να κρατήσουμε λίγο το χρόνο και την επικαιρότητα και να δώσουμε μία εδώ λεπτομέρειες. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε, γιατί έχουμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε με έναν από τους καθήλυνα αρμοδίους της ελληνικής πολιτείας, που είναι το τεχνικό επιμελητήριο. Και εδώ το τεχνικό επιμελητήριο στην Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, έχει πράγματι ασχοληθεί αρκετά. Επαναλαμβάνω ότι δεν είμαι και τόσο σίγουρος, γιατί δεν κατεγράφει αυτό αν η Δήμη, αν η Περιφέρεια, αν τα κόμματα, αν θέλετε, αν οι τοπικές κοινωνίες μπόρεσαν και έδωσαν το δικό τους, αν θέλετε, στίγμα σε αυτήν την διαμόρφωση του χωροταξικού. Καλό μεσημέρι, κύριε Καράγλιο.
1: Δεν με ακούτε?
0: Εγώ σας ακούω, πρόεδρε μου.
1: Εσείς? Τέλεια, τέλεια. Τώρα σας ακούτε.
0: Ωραία. Ωραία. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, να είστε καλά, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δίνουμε σημασία, γιατί ασχολιόμαστε με άλλα ανούσια, και όταν έρθει η στιγμή αρχίζουμε την κρίνια, γιατί στο τάδε σημείο δεν μπορώ να σηκώσω ξενοδοχείο, ή δεν μπορώ να χτίσω το σπίτι μου, ή δεν μπορώ να κάνω μια δραστηριότητα. Σε ποια φάση είναι το νέο χωροταξικό και πόση σημασία προσδίδεται ως τεχνικό επιμελητήριο σε αυτό?
1: Εξαιρετική ερώτηση, δύσκολη απάντηση. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θα το πιάσω λίγο από την αρχή. Από το 2021 συντελείται στην Ελλάδα μια μεγάλη πολεοδομική και χωροταξική ανασυγκρότηση, που όμως παρότι έχει διαφημιστεί πάρα πολύ, φοβάμαι ότι στο τέλος της μέρας τα αποτελέσματα σε σχέση με αυτό που το προσδοκόμενο αποτέλεσμα θα είναι μικρότερα. Εξηγώ γιατί. Από το 2021 μέχρι σήμερα έχουν ανατεθεί πάνω από 240 πολεοδομικές μελέτες σε όλη την Ελλάδα που αφορούν τη συντηρητική πλειοψηφία των Δήμων. Εκπονούνται και έρχονται στη δημοσιότητα για διαβούλευση τρία ειδικά χωροταξικά, ένα για τον τουρισμό, ένα για την βιομηχανία και ένα τρίτο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά ενώ είμαστε εν κινήσει για τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, αυτές τις 240 πολεοδομικές μελέτες που σας λέω, οι οποίες μας είχαν πει ότι τον Ιούνιο θα τελειώσουν. Έχουμε φτάσει Ιούνιο και δεν έχει εγκριθεί ούτε μία με προεδρικό διάταγμα. Και όλο αυτό βασίζεται σε μια λογική. Βρήκαμε τα χρήματα να απορροφήσουμε, και σωστό είναι αυτό, αλλά η χρόνη που λειτουργεί και η ποιότητα και ο όγκος δουλειάς που απαιτούνται αυτό το πράγμα έπιασε μια δημόσια διοίκηση ανέτοιμη. Μπορώ να κάθουμε να μιλάμε ώρες μαζί και να έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αυτή την, νομίζω για το μέσο πολίτη, και θα πάω σε 2-3 παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε αποφάσει στο Συμβουλίο της Επικρατείας που στην ουσία, πέρα από το θέμα που δημιούργησε με τον οικοδομικό κανονισμό, που έχετε αναλύσει και εσείς πάρα πολύ, έχουν αποφάσει στο Συμβουλίο της Επικρατείας που επί της ουσίας απαγορεύουν, να το πω έτσι, την εκτός σχεδίου δόμηση. Επί 100 χρόνια η Ελλάδα και το ελληνικό νοικοκυριό βασίστηκε στην εκτός σχεδίου δόμηση. Ένα μικρό οικοπεδάκι εκτός σχεδίου 4 θεμάτων, σε δρόμο χτιζότανε, είχε αξία, έγιναν αγοραπολισίες, στήριξαν φοιτητές, στήριξαν τη μετάβαση σε αστικά κέντρα. Αυτό κλείνει μετά από 100 χρόνια. Και με όποιον μιλήσετε στο Υπουργείο και σε ανθρώπους που γνωρίζουν, η εκτός σχεδίου δόμησης βαδίζει σε μια μείωση της αξίας και αυτές τις συνέπειες που έχει στην οικονομία και στην κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και ταυτόχρονα πρέπει να προσδιορίσουμε πού θα κάνουμε τουρισμό, πού θα κάνουμε βιομηχανία. Όλα αυτά είναι κινήσει και πάρα πολύ γρήγορα. Και γι' αυτό το λόγο, παρότι από το 21 έχουμε μπει σε μια διαδικασία να τα συντάξουμε, έχουμε έρθει το 26 και δεν έχει εγκριθεί ούτε ένα. Άρα είμαστε σε μια μεγάλη μετάβαση, με πάρα πολλά ανοιχτά θέματα, με όρια οικισμών που δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα για να γίνουν στάσεις, με προβληματικές καταστάσεις, γιατί ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας και είπε ότι, ξέρετε, για να στήσεις πρέπει να έχεις αναγνωρισμένη οδό. Και αυτή τη στιγμή το τι είναι αγνωρισμένο εδώ στη διοικητική διαδικασία δεν είναι προσδιορισμένο και έχει ξεκινήσει μια τιτάνια προσπάθεια να χαρακτηριστούν αυτοί οι οδοί. Θα βγει ένα καινούργιο προεδρικό διάταγμα. Άρα, με λίγες γραμμές, ελπίζω να μην σας κούρασα, προσπάθησα να σας πω ότι είναι ένα δεδαλώδες.
0: Ένα ερώτημα γενικό, πρόεδρε μου, διότι αν μπούμε σε λεπτομέρειες, πνιγήκαμε. Σε γενικές γραμμές. Τα χαρακτηριστικά της αχαΐας αλλάζουν, δηλαδή τι εννοώ? Ξέρουμε, έχουμε τον ορεινό όγκο με τα χωριά μας, με τις καλλιέργειες, με κάποιες μονάδες κτηνοτροφικές ή αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έχουμε τα παράλια δεξιά και αριστερά με ξενοδοχειακές μονάδες και παραλίες, έχουμε τον ιστό των Πατρών ή του Αιγείου με πολύ έτσι κλασικά οικιστικά χαρακτηριστικά. Αλλάζει κάτι πολύ σημαντικό στην αχαΐα, πιστεύετε?
1: Όσον αφορά το κομμάτι των οικισμών, κάτω από 2.000 κατοίκους θα δούμε διαφοροποιήσεις, αλλού σοβαρές, αλλού λιγότερο σοβαρές. Οι οικισμοί μας κάτω από 2.000 κατοίκων είναι πολύ στην περιοχή. Το δεύτερο που έχω να πω, σε σχέση με τις ζώνες τουριστικές, γίνεται μια προσπάθεια αυτό να... ας μου επιτραπεί η λέξη και ο ορισμός να οριστικοποιηθεί σε υποδοχής, όπως λέγονται, που να ξέρουμε συγκεκριμένα ότι εκεί επιτρέπεται και εκεί απαγορεύεται. Γίνεται μια προσπάθεια να προστατευτεί η αγροτική περιοχή, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που λένε ότι και σε νατούρα μπορεί να κάνει οικοδομή. Αλλάζει ένα τοπίο. Όλο αυτό είναι σε μια φάση δυναμική, με αβέβαια αποτελέσματα προς το παρόν. Σίγουρα θα υπάρχουν αναταράξεις, οι οποίες νομίζω θα τις δούμε Λίγο πιο μετά, εκτιμώ μετά το 28-29, που θα αρχίσουν να βγαίνουν τα πρώτα σχέδια και οι οριοθετήσεις των οικισμών, θα έχουν οριστικοποιηθεί οι δρόμοι, άρα θα, τότε ο μέσος πολίτης θα αρχίσει να καταλαβαίνει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι όπως μου το λέτε, πάει το μυαλό μου σε αυτό που ήδη έχουμε βιώσει κατά το παρελθόν το απότερο, να πέφτει ο ιδιοκτήτης, ο κάτοικος μιας περιοχής, μπροστά σε ένα τείχος κάποια στιγμή, που να μαθαίνει, γιατί δεν έχει ασχοληθεί, ότι εκεί που θέλει εγώ να δομήσει κάτι, να φτιάξει κάτι, δεν μπορεί. Το βλέπετε εσείς να έρχεται αυτό?
1: 100%.
0: 100%.
1: Θα φέρω ένα παράδειγμα. Έχει το προεδρικό διάταγμα της οριοθέτησης των οικισμών με συγκεκριμένη μεθοδολογία το 2025, το Μάιο 2025. Ναι. Αυτό έχει τη μεταβατική διάταξη ότι ισχύει το εφιστάμενο καθεστώς, χτίζουμε όπως ξέραμε, μέχρι να κλείσουν τα τοπικά πελοδομικά σχέδια. Όταν κλείσουν τα τοπικά πελοδομικά σχέδια, αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή θα είναι τελείως διαφορετικό στους οικισμούς αυτούς.
0: Ναι.
1: Άρα και θα δούμε οι διοκτήσεις που πιθανόν θα έχουμε. Έχουμε μέλλον.
0: Έχουμε μέλλον, όπως το είπατε. Τώρα, όλο αυτό μου είπατε νωρίτερα, το κράτησα, ότι προς το 28 το βλέπετε.
1: Εκτιμώ ότι, και λίγο πιο βαθιά, εκτιμώ ότι όλο αυτό θα αρχίσει να γίνεται ξανά, εξελίσσεται το φαινόμενο. Σας λέω, είχαν πει Ιούνιο του 26 θα έχουν κλείσει τα τοπικά πελοδομικά, ούτε το 40% δεν θα έχουν κλείσει. Και όταν λέμε κλείσει, εννοούμε να έχουν παραλυθεί. Προσέξτε, υπάρχει μια δεδαλώδη διαδικασία αναρτήσεις ορίων οικισμών σε δήμους και περιφέρειες, στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαβούλευση μέχρι να οριστικοποιηθούν για να γίνουν τα σχέδια, θέλει χρόνο. Αυτό που θα αρχίσει να δομείτε μετά το 28 είναι αυτές οι οριστικοποιήσεις. Πολλές ενστάσεις θα γίνουν πιθανότατα μαζί με τις αναρτήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό θα μπαίνει σάρκα και ωστά όταν αρχίζουν όλα αυτά να εξυφαίνονται στο δημόσιο χώρο και στη δημόσια σφαίρα, που θα φύγει και την ιδιοκτησία. Αν τη φύγει, πόσο τη φύγει.
0: Ναι. Τελευταίο, για να ολοκληρώσουμε και να ευχαριστήσω. Αν αντιλαμβάνουμε καλά, το χωροταξικό, όπως το περιγράψατε, είναι συνυφασμένο και με το αγγυλωμένο κτηματολόγιο?
1: Υπάρχουν τρία επίπεδα. Σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα εθνικό χωροταξικό σχέδιο που λέει γενικά ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο και πού χωροθετείται τι και σε ποιες ζώνες. Το δεύτερο επίπεδο είναι τα ειδικά χωροταξικά που αυτή τη στιγμή συγκεκριμένοι τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπάρχει ειδικό χωροταξικό σε διαβούλευση, ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό και ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, που δέχεται η χώρα βιομηχανία. Το δεύτερο επίπεδο είναι τα ειδικά χωροταξικά και υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένα τρίτο επίπεδο, τα τοπικά πελοδομικά σχέδια, σχετικά τα γενικά πελοδομικά σχέδια.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι μια δυναμική κατάσταση που συμβαίνει τώρα. Το πώς αυτά θα οριστικοποιηθούν θα κρυφθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα και εκεί θα δούμε τις αλλαγές. Ναι, θα έχουμε αλλαγές.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μας δημιουργούν αλλαγές.
0: Και σε επίπεδο κτηρίου,
1: όπως είναι οικοδομικός κανονισμός, και σε επίπεδο χρήσεων και οικοδομησιμότητας. Να είστε καλά.
0: Νομίζω είπαμε χρήσιμα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μακάρι. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ.
2: Sky 89,4. Κατάστημα. Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
4: Ρέλος!
3: Ρέλος!
4: Κόζα!
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
3: και στο relos.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοχέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
10: Sky 89,4.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Λοιπόν, αφήνω πίσω το χωροταξικό, βιομηχανικό, τουριστικό. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά τα οποία τεχνοκρατικά μας είπε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αν και υπάρχουν και πολιτικοί, τους οποίους εξαιρώ από το Γενικό Κανόνα της Αδιαφορίας, που έχουν παρέμβει για το θέμα και σε επίπεδο τοπικό. Την χάνει να είναι και καλεσμένη μου τώρα η κυρία Καταρίνα Σολομού από το ΠΑΣΟΚ, που ήδη χθες παρενέβη στο ζήτημα με αρθρογραφία της. Την έχω καλέσει βέβαια για να συζητήσουμε για τα επίκαιρα τρέχοντα πολιτικά. Καλό μεσημέρι, πώς είστε?
13: Καλό μεσημέρι, καλά σας ευχαριστώ.
0: Θέλω να μείνω σε αυτό το οποίο πριν τις αναταράξεις τις πολιτικές με το κόμμα Τσίπρα, το κόμμα Καριστιανού, λέγαμε και μαζί, ότι θα επηρεάσει ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, λέγαμε, γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Είναι αυτό που περιμένατε, είναι κάτι χειρότερο, είναι κάτι λιγότερο από αυτό που εκτιμούσατε πολιτικά, κυρία Σολομού?
13: Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι ασυφανές ότι αυτή τη στιγμή αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό και υπάρχει μια περίοδος έντονης πολιτικής ρευστότητας. Έχουμε την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, έχουμε ανακατατάξεις γενικότερες στον χώρο της αριστεράς, νέους πολιτικούς σχηματισμούς, την κυρία Καριστιανού, και αναμένουμε φυσικά και τον κύριο Σαμαρά, που όλος περιέργως γίνονται δημοσκοπήσεις κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα. Εδώ και 9 μήνες γίνονται δημοσκοπήσεις για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού 9 μήνες πριν εμφανιστούν, και κανείς δεν κάνει για τον κύριο Σαμαρά, προφανώς γιατί θέλει να μη φανεί τότε θα υπάρξει πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Όμως θα πρέπει να πω ότι η κοινωνία δεν αναζητά απλώς νέα πρόσωπα ή νέους σχηματισμούς. Ζητά σοβαρότητα, σχέδιο, αξιοπιστία. Και αυτό τελικά θα κρίνει τις πολιτικές εξελίξεις. Γιατί αν δούμε διάφορα στοιχεία στις δημοσκοπήσεις, τα οποία δεν βλέπουμε, βλέπουμε πόσο έχει η Νέα Δημοκρατία, αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο έως τέταρτο κόμμα, αλλά κανείς δεν αναφέρεται στο ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Καταρχήν, ένα βασικό κανόνα. Όταν εμφανίζεται νέο πολιτικό κόμμα, είναι γεγονός ότι στην αρχή εμφανίζει μια άνοδο και στη συνέχεια, όταν εμφανίζει το πρόγραμμά του ή τα πολιτικά στελέχη που θα το πλαισιώσουν, πέφτουν τα ποσοστά. Έχουμε ζήσει ανθρώπους που έλεγαν ότι θα δημιουργήσουν κόμμα και είχαν υψηλές δημοσκοπικές ποσοστά, ωστόσο δεν κατέβασαν κόμμα. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που σας έλεγα, ο κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου θα ψηφίσει ως το προγράμματος. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ρωτήσουμε ποιος μπορεί να δώσει πραγματικά αξιόπιστες λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, πέρα από το ΠΑΣΟΚ, που έχει ένα αξιόπιστο, τεκμηριωμένο, εφαρμόσιμο πρόγραμμα επί όλων των θεμάτων. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη από τον μαζί, που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Ο κύριος Τσίπρας αξιολογείται τους πολίτες για όσα έκανε και για όσα δεν έκανε όταν κυβέρνησε. Ήταν πρωθυπουργός, ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατακερμάτισε το ίδιο το κόσμο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εμφανίζεται και δίνει τη χαριστική βολή αποδομώντας τους ίδιους συνεργάτες. Δείτε τα ποσοστά ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Εμείς λοιπόν δεν λέμε ότι είμαστε ένα κόμμα με νέο περιτύλιγμα, νέο αμπαλά. Εμείς είμαστε το ΠΑΣΟΚ που άλλαξε την Ελλάδα, ένα ιστορικό κόμμα που διαθέτουμε τα στελέχη και το πρόγραμμα για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή.
0: Mm-hmm. Ναι, αναρωτιέται κανείς τι είναι αυτό που η ελληνική κοινωνία βρίσκει στον κύριο Τσίπρα που κυβέρνησε τη χώρα ως πρώην πρωθυπουργό και βάσει των δημοσκοπικών βέβαια ποσοστών δεν μπορεί να το αποτυπώσει σε εσάς, τον κύριο Ανδρουλάκη, στο ΠΑΣΟ, κυρία Σολομή.
13: Δεν θα σας πω ότι μας αρέσουν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Θα σας πω όμως ότι στεκόμαστε με ιδιαίτερο σκεπτικισμό απέναντί τους, γιατί βλέπετε πριν από λίγους μήνες, ας πούμε, ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου που ενώσε το ΠΑΣΟΚ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή να μην είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, γιατί ουσιαστικά δεν μας θέλει η Νέα Δημοκρατία δεύτερη. Νομίζω ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε περισσότερο τις θέσεις μας. Πρέπει να αγκαλιάσουμε πιο πολύ τον Έλληνα πολίτη, να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας. Ο κόσμος, για μένα εκεί είναι το μεγάλο κλειδί, δεν γνωρίζει απόλυτα τις προτάσεις, το πρόγραμμα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητικό σχέδιο. Αλλά αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι η αλήθεια. Κάτι κάθε καινούριο μας συναρπάζει. Ο κόσμος νιώθει και θυμό, μην το ξεχνάμε αυτό. Νιώθει θυμό γιατί τα προβλήματα τον κατακλείζουν, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Και δεν ξέρει αν μπορεί να δώσει λύση. Όμως μπορεί να ψηφίζεις μόνο με το θυμικό, να μην σκέφτεσαι ανθρώπους που έκαναν κακό στη χώρα και απλά δημιουργούν εγωιστικά προσωποπαγή κόμματα. Δηλαδή έχουμε μια ουσιαστική ανακύκλωση και δεν βλέπουμε την ουσία, τον πυρήνα του προβλήματος. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας με όσα υποσχέθηκε και δεν έπραξε και οδήγησε τη χώρα εκεί που την οδήγησε, αυτή τη στιγμή έχει πράγματι αναγνωρίσει τα λάθη του, έχει μάθει από τα λάθη του και μπορεί να αλλάξει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων? Μπορεί η κυρία Καριστιανού, που σέβομαι απόλυτα τον αγώνα της για δικαιοσύνη και αυτός είναι ο πόθος και ο δικός μας, να προτείνει κάποια πράγματα για την υγεία, την παιδεία, την συνταγματική αναθεώρηση, το ζητήματα μείζωνα της κοινωνίας.
0: Θα το δούμε. Άρα, αυτό, γιατί ακόμα δεν έχουμε προγραμματικές.
13: Ναι, θέσεις. Ναι, δεν έχουμε. Όμως ίσως θα έπρεπε και να είχαμε κάποιες προγραμματικές θέσεις, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Κανονικά, νομίζω. Ναι.
13: Κανονικά, ναι. Παρουσιάστηκε, ουσιαστικά έπρεπε να παρουσιαστεί και το πρόγραμμα. Και φυσικά όχι γενικόλογα. Έτσι, θα φτιάξουμε το ΕΣΥ, θα ενισχύσουμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ναι, δικαιοσύνη κλπ. Επί του πρακτέου, τι θα αλλάξει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τι θα αλλάξει στο Πανεπιστήμιο, πώς θα ενισχύσει τη δημόσια παιδεία, τι θα αλλάξει, ποιες είναι οι προτάσεις σου για την ακρίβεια, το στεγαστικό, το δημογραφικό. Mm. Άρα, ουσιαστικά, ναι, αποτυπώνουν κάποιο μήνυμα οι δημοσκοπήσεις, κυρία Τριανταφυλόπουλε, τις οποίες Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται κάθε δύο μέρες δημοσκοπήσεις. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό το.
0: Καλά, εντάξει, πρωτοφανές. Πρωτοφανές. Και πολύ εύστοχα είπατε, και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, ότι ενώ εδώ και δύο μήνες είχαμε μέτρηση Τσίπρα Καριστιανού ότι θα έκαναν κόμμα, πράγματι δεν μετράνε το Σαμαρά.
13: Το Σαμαρά και δεν το μετράνε. Γιατί θα μειώσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αλλά αυτό είναι
13: περαιτέρω πτώση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πείτε μου κάτι ακόμα.
13: Ναι, παρακαλώ.
0: Λένε κάποιοι, συμφωνώ απόλυτα μαζί τους, ότι δεν το είχατε μοντάρει και τόσο καλά στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, είναι αδιανόητο ένα κόμμα ιστορικό να καταβάλει τόση δυναμική προσπάθεια να ανέβει, να κυβερνήσει, να κερδίσει το Μητσοτάκη, και με το που εμφανίζεται το κόμμα Τσίπρα εδώ στην Αχαΐα να σας φεύγει, συγχωρήστε μου για τη φράση, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο υποψήφιος δήμαρχός σας, ο κύριος Αϊβαλής. Εντάξει, τώρα που πάτε έτσι.
13: Ακούστε να δείτε. Εγώ λέω ότι τα στελέχη που φεύγουν δεν είναι πραγματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κατά την προσωπική μου άποψη. Και το λέω με πλήρη επίγνωση αυτό που
0: πώς
13: λέω.
0: Καταρχήν,
13: ο κύριος, να σας πω. Καταρχήν, θεωρώ τον κύριο Παπά πολύ αξιόλογο άνθρωπο και κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ του έδωσε τη θέση που είχε του κύριου Παπά και με τον προσωπικό του αγώνα φυσικά. Πρέπει να υπάρχει ένα πολιτικό ήθος, κύριε Τριανταφυλόπουλο. Και αν κάτι δεν μας αρέσει σε ένα κόμμα, μπορούμε να το αναφέρουμε μέσα στα κομματικά όργανα, στα θεσμικά όργανα, και να, αν δεν σου κάνει κάτι, να πας στο σπίτι σου. Δεν μπορείς να μεταπηδάς. Ο κύριος Παπάς λοιπόν απόρρισα, γιατί τον εκτιμώ και τον σέβομαι με την στάση του αυτή.
0: Ναι.
13: Ο κύριος Αϊβαλής δεν ήταν υποψήφιος δήμαρχος καθαρά του ΠΑΣΟΚ. Είχε στηριχθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Αϊβαλής, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
0: Βεβαίως.
13: Τώρα ο κάθε άνθρωπος, κύριε Τριανταφυλόπουλε, κρίνεται από τις πράξεις του και ο κόσμος μας κρίνει. Ναι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, σέβομαι και τους δύο. Όμως πρέπει να μας χαρακτηρίζει έτσι αυτή τη στιγμή το κόμμα μας, μας έχει ανάγκη. Υπάρχει στελέχη, φεύγουν από τον ένα χώρο, πάνε στον άλλον, και άλλοι από τον ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν σε εμάς. Όμως και στοχεύουμε και εμείς στη διεύρυνση, και θα μου πείτε γιατί στοχεύετε εσείς στη διεύρυνση και παίρνετε ανεξάρτητους βουλευτές, παίρνουμε ανθρώπους που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όμως δεν ήξερα ότι υπήρχε κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα από ανθρώπους που έφυγαν. Με ιδιαίτερη προσοχή τα ακούω όλα αυτά, με λυπούν, και νομίζω ότι στελέχη υψηλόβαθμα που κατέχουν θέσεις, νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνουν στα θεσμικά όργανα αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά άνθρωποι που έχουν ευνοηθεί, όχι, για μένα δεν έπρεπε να έχουν αυτή την συμπεριφορά.
0: Μένουμε σε τούτα, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
13: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
13: Καλή.
4: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, και πάμε όλα αυτά τα τρέχοντα πολιτικά να τα ανακατέψουμε λίγο. Και όταν λέω να τα ανακατέψουμε, εννοώ πέραν της κομματικής, αν θέλετε, πινελιάς, υπάρχει και η ανάλυση λεγόμενη απλή. Και αν δεν σας αρέσει η φράση απλή, νομίζω ότι όταν υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις, όσο και αν κανείς έχει κάποια κομματική αφετηρία στο δικό μας το χώρο, το δημοσιογραφικό, η ανάλυση είναι πιο πλατιά, είναι πιο ιδιαίτερη, και μια τέτοια πολιτικο-δημοσιογραφική συζήτηση θα κάνουμε τώρα. Όσο μπορώ θα συμμετάσχω και εγώ, διότι έχω τον Γιώργο τον Καρβουνιάρη, που είναι αναπληρωτής υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είναι πλην όμως συνάδελφος, ενεργός, και το Θάνατο Χριστακόπουλο, ο οποίος είναι ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ, το εναπομείναντο στην Αχαΐα, επίσης ενεργός συνάδελφος στα δημοσιογραφικά πράγματα. Καλό μεσημέρι και στους δύο.
5: Επίσης, χαρά μας που είμαστε μαζί σου.
0: Με τον Γιώργο τον Καρβουνιάρη θα ξεκινήσω, και θέλω να το ρωτήσω αυτό που πριν από λίγο ρώτησα και την κυρία Σολομού, τη συναδελφό του πολιτευτή. Τι παραπάνω έχει ο Τσίπρας, ο οποίος επανεμφανίζεται και εμπνέει δημοσκοπικά πιο πολύ από ότι το Πασόκ πάντα δημοσκοπικά τον Έλληνα πολίτη που του δίνει δημοσκοπικά πάντα αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης, κατά τι παραπάνω από ότι στο Πασόκ και στον Ανδρουλάκη, Γιώργο.
1: Εγώ θέλω να ξεκινήσω από κάτι άλλο και θα απαντήσω αμέσως αυτό που μου πες.
0: Γιατί να ξεκινήσω από κάτι άλλο, γιατί δεν σου κάνει
1: το ερώτημα. Γιατί, όχι, πολύ καλό είναι το ερώτημα, αλλά θέλω να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις πριν σου πω για τον Τζίπρα.
0: Λοιπόν, ναι, Γιώργο μου, ναι.
1: Θα σου πω, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Σου πω ότι έχουν πολύ καχύποπτο στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες έχουν πέσει κατ' επανάληψη έξω και σε εθνικές εκλογές και σε ευρωεκλογές κτλ. Αν κάποιος παρακολουθεί επισταμμένως τις δημοσκοπήσεις, θα δει ότι για παράδειγμα το Πασόκ προχτές το βγάλαν στο 8,5% και χθες στο 15%. Δύο διαφορετικές εταιρείες βέβαια, αλλά εντάξει, τεράστια τα νούμερα και φυσικά είναι τεράστιες και διαφορές και στα υπόλοιπα κόμματα. Η μόνη που μένει αμετακίνητη είναι η Νέα Δημοκρατία στο 28,31%. Και νομίζω ότι ό,τι και να γίνει, όσα σκάνδαλα και να βγουν, εκεί θα είναι, μπορεί να τσιμπάει και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα με την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Το έχω πει και άλλες φορές σε σένα, το ξαναλέω άλλη μία και πάω κατευθείαν σε αυτό που με ρωτάς. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον γίνεται ρεαλιστικό, έτσι, με ρεαλιστική αντίληψη και ρεαλιστικό τρόπο ομιλίας. Θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι ένα οργανωμένο κόμμα το οποίο έχει στελέχει πρόγραμμα, θέσεις, προτάσεις για τα πάντα και έχει δώσει πολλές μάχες, νικηφόρες απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία υποχρεώθηκε πολλές φορές σε κάποιες από αυτές να παραιτήσει ακόμα και υπουργούς της και βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σε εξεταστικές επιτροπές ή σε διαδικασίες στη Βουλή που είχε ρωτηθεί ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Τσίπρας κάνει μια επανεκκίνηση, δικαίωμά του είναι προφανώς. Αυτή τη στιγμή δεν έχει δώσει κάποιο πρόγραμμα, δεν ξέρουμε ποια στελέχη θα είναι μαζί του. Γίνεται πολλής λόγος και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά για το τι θα πάνε, τι δεν θα πάνε. Οι πόρτες για την ώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι κλειστές. Δεν ξέρω αν θα ανοίξουν και με τι τρόπο και τι face control θα γίνει, αλλά αυτό είναι θέμα που δεν μας αφορά εμάς. Λέω λοιπόν ότι δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή με το οποίο να ανταγωνιστούμε ή να συζητήσουμε. Γιατί όταν θα καταθέσει το πρόγραμμά του, ελπίζω να το κάνει κάποια στιγμή, και όταν δούμε και ποια στελέχη θα τον εκπροσωπούν εκτός από ένα-δύο που έχουν δύο σε πρόσωποι τύπου αυτή την περίοδο, τότε θα έχουμε να πούμε και περισσότερα πράγματα. Αυτή τη στιγμή είναι ένα νέο κόμμα που έχει και τη χρυσόσκονη, αν θέλει, του καινούριου, και άρα δημιουργεί ένα ενδιαφέρον στην κοινωνία, σε όλους μας και σε μένα προφανώς. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, γιατί είναι ένα κόμμα που δεν είναι κόμμα αυτή τη στιγμή. Διαμορφώνεται.
0: Ναι. Θάνο, Χριστακόπουλε, νομίζω ότι είναι άδικο αυτού τη χρονική στιγμή με το ΣΥΡΙΖΑ στα χειρότερά του, για κάποιους υποδιάλυση, να μιλάμε για την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ τη δημοσκοπική. Θα έλεγα ότι το αντίστροφο συμβαίνει. Βρίσκουμε το ΣΥΡΙΖΑ, την πλειοψηφία του εννοώ, σε μια καινούργια αφετηρία σύμπραξης, συμπόρευσης με τον πρώην πρόεδρό του, τον κύριο Τσίπρα. Όμως η εκκίνηση είναι καλή για το κόμμα. Να βάλω και εσάς μέσα στο κόμμα Ελλάς ή όχι.
5: Ξέρεις κάτι, Δημήτρη και Γιώργο, βρίσκομαι αυτή την ώρα στην κηδεία της Γιώτας της Ζεύλα, μιας αγωνίστριας της αριστεράς. Μιας γυναίκας με ανιδιοτέλεια, με ειλικρινή αγάπη προς τον συνάνθρωπο, με εντιμότητα, έδωσε όλα αυτά τα χρόνια τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής, τον αγώνα της αριστεράς. Νομίζω, για να απαντήσω και στο ερώτημα που έθεσες πριν στον Γιώργο, αυτό αναγνωρίζει ο κόσμος και στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Δηλαδή, τι? Την εντυμότητα, τα καθαρά χέρια και την αναδιοτέλεια που έδειξαν όλα τα στελέχη. Όσο και αν ψάξανε τα μηντιακά κατεστημένα, τα κόμματα που κυβερνήσανε το προηγούμενο διάστημα, δεν μπόρεσαν να βρουν ούτε ένα σκάνδαλο διασπάθησης δημοσίου χρήματος από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε. Και νομίζω ότι αυτό συνεχίζει να του το αναγνωρίζει και του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό και τον δείχνει ψηλά στις δημοσκοπήσεις αυτές τις δύο πρώτες εβδομάδες.
0: Mm-hmm.
5: Και γι' αυτό μας κρατάει και ζωντανούς, αν δεις, παρά το γεγονός ότι πράγματι είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει μια διαρροή στελεχών, υπάρχει μια έτσι, κατάσταση χαοτική αυτή τη στιγμή ενδεχομένως επιφανειακά στο ΣΥΡΙΖΑ. Μας κρατάει εκεί 1,5-2, εγώ τον είδα και 2,5 στην εκτίμηση ψήφου σε μια δημοσκόπηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι το αποκούμπι της κοινωνίας, το απλού ανθρώπου που δεν έχει στον ήλιο μοίρα και στο μπάρμπα στην κορώνη για να παίρνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα.
0: Θάνο, να θέσω το ερώτημα.
5: Ναι.
0: Παρόμοιο με αυτό που είπα στον Γιώργο. Γιατί πιστεύεις ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εκφράσει και υπολείπεται δημοσκοπικά πάντα αυτή τη στιγμή από το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αβάζω και εσάς μέσα πάλι.
5: Η δική μου η εκτίμηση είναι ότι ο κόσμος δεν έχει πιστεί ότι την επόμενη μέρα θα είναι απέναντι στο Μητσοτάκη. Δεν καταλαβαίνουμε πραγματικά πώς μία δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου πέρασε έτσι σαν να μην υπόθηκε, ήταν Τρίτη, δεν ξέρω εγώ πόσο του μήνα, 9 το πρωί, ενώ έγινε ολόκληρος χαμός με αυτό που είπε ο κύριος Δούκας. Θυμίζω ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ο αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Μετά πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Και δεν μίλησε κανείς. Δεν τη βγάλανε στο περιθώριο. Όταν ο Χάρης ο Δούκας βγήκε να πει το αυτονόητο, ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στον πρώτο γύρο, το λογικό είναι τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, του κέντρου, της αριστεράς, να συνεργαστούν απέναντι στο Μητσοτάκη για να πέρθει η πολιτική αλλαγή, πέσανε να τον φάνε. Προφανώς ναι. Αυτό δεν περνάει στην κοινωνία, δεν περνάει στον κόσμο τον απλό. Όταν του λες ότι όχι με την αριστερά, όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ναι, με τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος. Άρα λοιπόν δεν πείθει σε αυτό το επίπεδο. Και νομίζω ότι δυστυχώς σήμερα η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πληρώνει και το παρελθόν. Πληρώνει όλα όσα είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα, τη διασπάστηση του δημοσίου χρήματος, τα ρουσφέτια, τα μνημόνια που μπήκαμε, τον έμφυα που μας τον έβαλε ο Βενιζέλος έτσι περιστασιακά, είπε προσωρινά και τον πληρώνουμε ακόμα και πάει λέγοντας. Νομίζω αυτά και κάποια ακόμα που είναι δικά τους εσωτερικά δυστυχώς δεν πείθουν την κοινωνία και το είδατε ότι με την πρώτη ευκαιρία πάρα πολύ απλοί ψηφοφόροι λένε θα πάω κάπου αλλού και έχει πέσει κάτω πια από το 10%.
0: Γιώργο.
14: 15 μας δίνανε χτες, αλλά σου είπα εγώ τις δημοσκοπήσεις άνω μου δεν τις λαμβάνω σοβαρά υπόψη μου. Το ζήτημα είναι ότι δεν θα πρέπει να τις λαμβάνετε και εσείς σοβαρά, γιατί αν αύριο μεθαύριο αποφασίσουμε ότι πρέπει να σας χαμηλώσουμε και εσάς, δεν νομίζω ότι αγαπητέ φίλε Σάνο και συνάδελφε ότι θα τις επικαλείσει και τόσο πολύ. Πάει αυτό και απαντάω επί της ουσίας. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει τις αποφάσεις του και τις έχει πάρει στα συνέδρια και είναι τελειωμένες. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σημασία πώς ερμηνεύεται, γιατί περί ερμηνεών μιλάμε, μία δήλωση του ενός του άλλου στελέχους. Το ΠΑΣΟΚ έχει πει λοιπόν: η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάει στην αντίπολη, να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση. Βέβαια, εκεί βρίσκει τείχο, γιατί ο κύριος Τσίπρας για τον εκπροσώπων του έχει πει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος και αποκλείει τις συνεργασίες με οποιονδήποτε άλλον. Οπότε νομίζω ότι από εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ένα δεύτερο πρόβλημα που πρέπει να επισημάνω είναι ότι η παρουσία του κυρίου Τσίπρα με τον τρόπο που έγινε ουσιαστικά δημιούργησε ένα κοινοβουλευτικό πρόβλημα, το οποίο είναι το εξής. Το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε πολλές πρωτοβουλίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, το είπα νωρίτερα, και στρίμωξε πάρα πολλές φορές την κυβέρνηση, η οποία αναγκάστηκε ακόμα και σε παρετήσεις υπουργών. Αρρωγός του ήταν τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι τώρα αστείο. Θα μιλάω εγώ υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και θα τον απαξιώνουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Αλλά δεν έχει σημασία.
5: Λοιπόν, εγώ απαξίωσα τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι
14: δεν μιλάω για σένα, Θάνο. Δεν μιλάω για σένα, Θάνο. Δεν μιλάω για σένα, Θάνο. Μιλάω για πολλά στελέχη που τον απαξιώνουν επειδή ήθελαν να πάνε στην τίτλα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, δύο κόμματα που διαλύθηκαν με την έλευση του Τσίπρα, ήταν δύο πολύ σημαντικοί αρρωγοί σε όλες αυτές τις προσπάθειες κοινοβουλευτικά που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα δυστυχώς διαλύονται. Ή διαλύθηκε η μία κοινοβουλευτική ομάδα, υπό διάλυση είναι και η άλλη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, περιμένουμε να το δούμε. Και αυτό θα δημιουργήσει μέχρι να γίνουν εκλογές ένα επίσης ακόμα πρόβλημα, γιατί προφανώς αυτή η αρρωγή που υπήρχε δεν θα είναι τόσο στεναρή όσο ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ έχει πει, και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Έχω πολύ διαφορετική εικόνα από αυτό που λένε οι δημοσκοπήσεις. Είπε νωρίτερα ο Χάνος ότι ήταν 9%, επαναλαμβάνω, χτες 15 δείχνει. Λοιπόν, αλλά δεν τις λαμβάνω υπόψη μου, το ξαναλέω, γιατί όταν μια δημοσκόπηση δίνει 7 και 8 μονάδες διαφορά σε μια μέρα, νομίζω ότι είναι απορίας άξιο πώς κάποιος μπορεί να την αντιμετωπίσει σοβαρά. Λέω λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα που έχει και πρόγραμμα και στελέχη κλπ. Και εμφανίζονται κάθε μέρα στον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε, προφανώς. Δεν ξέρω αν θα κατεβάσει τελικά ψηφοδέλτια. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον πάει προς το να μην κατεβάσει ψηφοδέλτια και είναι πρωτοφανές αυτό στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ένα κόμμα να διαλύεται για να προσχωρήσει, επειδή θέλει να προσχωρήσει σε ένα άλλο, δεν ξέρουμε αν το άλλο θα το δεχτεί. Το ίδιο συμβαίνει και στη Νέα Αριστερά. Το μεγάλο πρόβλημα, επαναλαμβάνω, είναι ότι κοινοβουλευτικά αυτή η ομάδα που είχε δημιουργηθεί και φαινόταν ότι μπορεί να δημιουργήσει και συσχετισμούς και μετά τις εκλογές, θα είναι δύσκολο να γίνει τώρα, εκτός αν κάτι αλλάξει σε αυτά που λέει τώρα το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί μέχρι τώρα αυτά που μας λέει είναι ότι θέλει μόνος του και δεν θέλει κανέναν και ακόμα και στα στελέχη τα δικά του ΣΥΡΙΖΑ θέση τον τρόλ θέλει να κάνει και τους μιας αριστεράς εννοώ και μπάς τόσο όσο πρόσφατα να τον προϊσύλιζα.
0: Μάλιστα. Έρχομαι τώρα, Γιώργο, σε ένα ευθύτατο ερώτημα. Το έκανα πριν και στην κυρία Σολομού. Με απόλυτο σεβασμό στην απόφαση εκάστου, τι πιστεύει, πού ανήκει, πού πηγαίνει, πώς πολιτεύεται κτλ. Αλλά είναι δυνατόν ένα κόμμα το οποίο θέλει να παραμείνει εξουσίας, να κερδίσει το Μητσοτάκη, να εξουσιάσει τη χώρα, να έχει τέτοιες απώλειες? Δηλαδή σήμερα η Καθημερινή κάνει ιδιαίτερη μνήμα στο Γιώργο τον Παπά του Οικονομικού Επιμελητηρίου που σας άφησε γεια, στον Αϊβαλή τον εκλεκτό σας στο Δήμο που σας άφησε γεια. Πού πάτε έτσι, ρε Γιώργο μου?
14: Μ' αρέσει, είναι τριγκαδόρικο το ερώτημα και θα το απαντήσω.
0: Μα τώρα είναι πραγματικότητα, δεν είναι εφήμη.
14: Κοίτα, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και ο Αϊβαλής και ο Παπά στηρίχθηκαν από ευρύτερες πλειοψηφίες, ο ένας στο Οικονομικό Επιμελητήριο και άλλο στο Δήμο. Και μάλιστα.
0: Ναι, αλλά λένε πάμε στο Τζίπρα. Δεν μένουν ουδέτεροι. Δεν μένουν
14: ειδικά για τον Βασίλη τον Αϊβαλή, θα πρέπει να σου πω ότι ο Βασίλης ο Αϊβαλής ανακοινώθηκε πρώτα από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, από το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Κασελάκη τότε. Λοιπόν,
15: όχι,
14: από την Κεντρική Επιτροπή. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε με τον Κασελάκη συνάντηση και στην Πλατεία Γεωργίου.
15: Ναι.
14: Λοιπόν, ο Κασελάκης ήρθε λοιπόν και κάναν και τη συνάντηση εδώ και στη συνέχεια ήρθε το Πασόκ και τον υποστήριξε. Άρα λοιπόν ήταν μια στήριξη.
0: Δηλαδή διπλή. ένα λεπτό, τώρα μην μας τα χαλάς.
14: Δεν τέλειωσα όμως. Φάνω
0: ένα λεπτό, δεν είπα ότι τέλειωσε.
14: Φεύγουν δύο στελέχη, έρχονται 50, αλλά μιλάμε για τα δύο.
0: Ένα λεπτό δώσ' μου, θα απαντήσεις. Ο χρόνος είναι δικό σου. Φάνω προσπαθεί να μας πει ότι ο Αϊβαλής δεν ήταν Πασόκ, ούτε ο Παπάς.
14: Δεν υπάρχει.
15: Εντάξει, ήταν τώρα καθαρά Πασόκ και νομίζω ειδικά στο θέμα του Γιώργου του Παπά ήταν ξεκάθαρο πώς παρενέβη ο γραμματέας του Πασόκ εδώ ο Μύραλης για να του πει παρετήσου, εμείς σε βγάλαμε και βρείτε ποιον θα βάλετε ως διάδοχο κατάσταση. Ήταν ξεκάθαρο. Αν δεν του στηρίξαμε στο Δήμο όσο θέλανε τελικά ή όχι, γιατί
14: δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε έτσι. Ο Γιώργος ο Παπάς είχε δείξει την προδιάθεσή του πηγαίνοντας να προλογίσει και δικαίωμά του είναι. Προφανώς κάτι μπορεί να αλλάξει και χώρο και κόμμα και διάθεση και ζούμε σε δημοκρατική κοινωνία. Προφανώς μπορεί να πάει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Παπάς είχε αποφασίσει ότι ήθελε να κατευθυνθεί προς εκεί. Δικαίωμά του είναι. Ο Βασίλης Αϊβαλής εδώ και πάρα πολύ καιρό πήγαινε σε όλες τις εκδηλώσεις που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και είχε εμφανιστεί και σε όλες τις εκδηλώσεις όταν έκανε την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξου Τσίπρα. Νομίζω ότι είναι σαν να συζητάμε τώρα τι κάνει μια ονιά στα κεραμίδια. Άρα λοιπόν είναι δύο πράγματα, επαναλαμβάνω. Μιλάμε για δύο στελέχη τα οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαν διαφοροποιήσει τις τάσεις όπως είχαν δημοκρατικό δικαίωμα να κάνουν. Ενώ έχουμε δει πάρα πολλές εκδηλώσεις και στελέχη και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την αριστερά. Και από το χώρο της κεντροδεξιάς που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ, που είναι πάρα πολύ περισσότερα και βεβαίως έχουμε και, αν θέλεις, και μια παρακαταθήκη ιδιαίτερη όσον αφορά και τις παλιότερες παρουσίες τους κοινοβουλευτικές.
0: Θάνο, με σένα κλείνω για μισό λεπτό. Φουλ Τσίπρας ο κόσμος ή, αν θέλετε, η νομαρχιακή της Αχαΐας του ΣΥΖΑ, γιατί πέρασε η ψηφοφορία, πέρασε το κρίσιμο αυτό. Η σύσκεψη με Πολάκη και με Φάμελο, η Αχαΐα είναι στην κατεύθυνση Τσίπρα?
15: Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, παραμένουμε ενεργοί, παραμένουμε δίπλα στην κοινωνία.
14: Είσαστε σίγουρα ΣΥΡΙΖΑ, Φάμελο, να κάνω και εγώ λίγο εντρικαδόρικα.
15: Φυσικά και είμαστε ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε με την ανανεωτική αριστερά.
14: Δηλαδή.
15: Και είπαμε ότι στεκόμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο προσφέρει έναν ενθουσιασμό ξανά και μια κινητικότητα στις τάξεις των μελών μας και των ψηφοφόρων μας. Είναι η λογική και η ιστορική συνέχεια του χώρου και γι' αυτό τασόμαστε δίπλα και στηρίζουμε αυτό το εγχείρημα. Μέχρι όμως να καταλήξουμε σε οποιοδήποτε μορφή συνεργασίας ή μη, εμείς παραμένουμε εδώ, είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας και να επισημάνω ένα παράδοξο από την πλευρά του Πασόκ.
0: Συνεργάζεται
15: μόνο αν είναι πρώτο. Αν είναι τρίτο, δηλαδή δεν συνεργάζεται.
0: Χαίρετε και στους δύο. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Αύριο εδώ 12 και κάτι. Για χαρά.
16: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Sky 89,4.

0: Πάντα ενημερωμένο. Πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα. Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 13 πρώτα λεπτά. Τι είναι, όλο και αργότερα μπαίνουμε, τι γίνεται. Skype Atlas 89,4, οι δύο θα βγουν καλύτερα, πως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα είναι ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και απέναντί μας ακριβώς είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που και σήμερα μέχρι τις 4 θα επιλέγει τη μουσική και θα ρυθμίζει τον ήχο.
0: www.skypatras.gr στο σελίδα μας, από εκεί μπορείτε και να ενημερωθείτε αλλά και να μας ακούτε διαδικτυακά, οι περισσότεροι το προτιμάτε, οπότε αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να το κάνετε. Και ο πιο εύκολος τρόπος να στείλετε τα μηνύματάκια σας είναι μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στη σελίδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Όλο προσπαθούμε να απεμπλακούμε από το μπάσκετ, Παναγιώτη, αλλά δεν μπορούμε να αγιάσουμε με τίποτα. Με αυτό το άθλημά σας. Με αυτό το άθλημά σας δεν μπορούμε να αγιάσουμε με τίποτα.
1: Γιατί το λες, μάλλον για το μπάσκετ είναι το άθλημα που κλείνει συνήθως τη σεζόν. Δηλαδή, γιατί τώρα το Μουντιάλ, εντάξει, είναι ξεχωριστή
0: περίπτωση. Κοίταξε να δεις. Συμφωνώ. Αν μιλούσαμε μόνο για αγωνιστικό, συμφωνώ 100% και να ασχοληθούμε 100 φορές. Κανένα πρόβλημα. Έλα όμως που συζητάμε πολύ περισσότερο για τα μη αγωνιστικά. Και δεν αναφέρω μόνο στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, γιατί αυτό έχει, νομίζω έχει εξαντληθεί πλέον η συζήτηση για τα εκτός αγωνιστικού. Εμένα προσωπικά με κουράζει πάρα πολύ και δεν την βρίσκω χρήσιμη σε καμία περίπτωση, μόνο για να πειραζόμαστε και για να γελάμε, αλλά βλέπω ότι υπάρχει αρκετό ψωμί και σε αυτή την ιστορία με την τιμωρία από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού των μετόχων του Προμηθέα. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ύφος και η ένταση της ανακοίνωσης, παύλα απάντησης, της ΚΑΕ Προμηθέας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: απασχολεί, έτσι.
0: Απασχολεί σίγουρα. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, διόρθωσέ με, εσύ σίγουρα θα γνωρίζεις καλύτερα, μία ανακοίνωση της ΚΑΕ σε τέτοιο ύφος. Προσωπικά δεν μπορώ να θυμηθώ, θα μου πεις, ίσως να μην προέκυψαν και λόγοι για να το κάνει.
1: Κάνει λόγο για ύπουλο πόλεμο, έτσι, και...
0: Έχει πολλά σημεία μέσα, έχει πολλά σημεία μέσα τα οποία θα...
1: Τονίζω ότι δεν θα μείνει παθητική ΚΑΕ Προμηθέας, έτσι.
0: Ναι, τέλος πάντων, για να σας βάλουμε λίγο στο πνεύμα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τιμώρησε τους μετόχους του Προμηθέα με ένα συνολικό πρόστιμο 81.000 ευρώ, 8.000 στο κύριο Μίλα και από 7.000 στους υπόλοιπους μετόχους, γιατί δεν κατέθεσαν το πόθεν έσχεση τους όπως προβλέπει η νομοθεσία.
1: Για το περσινό, για την περσινή σεζόν.
0: Για την περίοδο.
1: Όχι, για την περίοδο. 2005 λέει εδώ.
0: 25.
1: Βλέπω η Επιτροπή Επαγγελματικού.

0: Επαγγελματικό αθλητισμό, λέω, θα έχει κάνει λάθος.
1: Ναι, η επαγγελματική ναι, γράφει για το έτος 2025. Ζητούσε το ποθενές. Δεν ξέρω τι έχει γράψει. Το 2005 έχει γράψει.
0: Ναι,
1: τότε,
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Λάθος, τότε είναι λάθος. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, είχαν κληθεί οι μέτοχοι του Προμηθέα να δώσουν εξηγήσεις. Αυτή ήταν η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και ακολούθησε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από την πλευρά της ΚΑΕ Προμηθέας. Να τη διαβάσω ή να σταθούμε μόνο στα σημεία που είναι σημαντικά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι καλύτερα να μας βοηθήσει από την...
1: Ναι, δεν είναι μεγάλη, δεν είναι μεγάλη έτσι κι αλλιώς. Τη διαβάζω έτσι λοιπόν. Είχαμε ενημερωθεί από τρίτους ότι η ανεξάρτητη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα τιμωρούσε επιλεκτικά την ομάδα μας και δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Μας το έλεγαν τόσο καιρό, μας το φώναζαν με όλους τους τρόπους και μόλις σήμερα επιβεβαιώθηκαν. Άραγε για αυτές τις τυπικές καθυστερήσεις στην αποστολή των αποδεικτικών του πόθεν έσχες, γιατί περί αυτού πρόκειται και που αποτελεί το μεγάλο σκάνδαλο, έχει επιληφθεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και για τις υπόλοιπες ΚΑΕ ή μόνο για τον Προμηθέα υπάρχει το ενδιαφέρον. Άραγε σε αντίστοιχες περιπτώσεις, γιατί τα πρόστιμα είναι της τάξης των 1.000 ευρώ ή καθόλου, εφόσον ελεγχθούν και δοθούν εξηγήσεις και σε εμάς επταπλάσια? Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα ακούστηκε να επιβάλλεται πρόστιμο για αποστολή ποινικού μητρού, ενώ βρισκόμαστε στο 2026, όταν η ίδια η Επιτροπή καπιέται στο επίσημο site της και στην καρτέλα του αυτοτελούς τμήματος της γραμματείας της και στον αριθμό 10 αναφέρεται ρητά ότι είναι αρμόδια για την αναζήτηση ποινικών μητρών και τη διεκπαιρέωση ειδικών υπηρεσιακών θεμάτων που ανατίθεται με εντολή του Προέδρου της Επιτροπής? Νομίζουμε ότι οι απαντήσεις είναι περιττές. Όλοι κατάλαβαν πώς λειτουργεί η Ανεξάρτητη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με μέλη που έχουν οριστεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αθλητισμού. Εμείς από την πλευρά μας προφανώς θα ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και θα συνεχίσουμε περιμένοντας όλους αυτούς τους πονηρούς που δημοσιεύουν ιστορίες για αγρίους να δημοσιεύσουν και τις αποφάσεις των φυσικών δικαστών, ρητός, επιφυλασσόμενοι και για περαιτέρω ενέργειες για κάθε πρόσωπο που προσέβαλε και προσβάλλει με κάθε πράξη και παράληψή του την τιμή και την υπόλοιψη μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και τη φήμη της ΚΑΕ Προμηθέας. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει αδύρυτα είναι αν η Ανεξάρτητη Επιτροπή θα κάνει τη δουλειά της προς όλους με το ίδιο πάθος. Είμαστε σίγουροι θα το κάνει. Τόσα χρόνια ο Προμηθέας ήταν ειρηνική και ενωτική δύναμη παντού. Στον ΕΣΑΚΕ, στην ΕΣΚΑΗ, στην Πάτρα, όμως όλα τα πράγματα έχουν και τα όρια τους. Στον ύπουλο πόλεμο που κάποιοι γνωστοί άγνωστοι ξεκίνησαν, δεν θα μείνουμε παθητικοί. Στο τέλος θα είμαστε νικητές. Υπομονή και επιμονή. Και η αλήθεια θα λάμψει.
0: Θέλω απλώς να κάνω μια απαραίτητη διόρθωση. Το ενημερωτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αναγράφεται κανονικά, ναι, για μη υποβολή του αποδεικτικού κατάθεση πόθεν έσχες του έτους 2025. Απλώς είχα ανοίξει ένα site και παρασύρθηκα και εγώ, έκανε λάθος προφανώς στην αντιγραφή και μίλησα ότι έκανε λάθος η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στην χρονολογία, επαναλαμβάνω. Στο δικό της ενημερωτικό κανονικά, ναι, αναγράφεται ότι όλα αυτά τα πρόστιμα επιβλήθηκαν για μη υποβολή του αποδεικτικού κατάθεσης πόθεν έσχες του έτους 2025. Και δεν ξέρω τώρα αυτό που σε μια παρένθεση γράφει υποδιάσκεψη. Δηλαδή, τι σημαίνει υποδιάσκεψη?
1: Όχι, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι το τυπικό μέρος που αναφέρεται σε κάθε απόφαση. Επί της ουσίας, ο Προμηθέας καταρχήν αποδέχεται ότι υπήρξε καθυστέρηση στην αποστολή των αποδεικτικών. Το αναφέρει και στην πρώτη παράγραφο. Απλώς επισημαίνει ότι είναι καθαρά τυπικό και κατά την άποψη της ΚΑΕ τα πρόστιμα είναι υπερβολικά. Άρα προφανώς εμείς εικάζουμε ότι η Επιτροπή δεν θεώρησε τυπική διαδικασία την μία αποστολή των αποδεικτικών. Δεν ξέρω. Ή έχει κάνει λάθος η Επιτροπή εδώ ή κάτι άλλο.
0: Θέμα, ναι.
1: Ή υπάρχει
0: κάτι
1: θέμα.
0: Συμβαίνει, ναι, κάτι συμβαίνει.
1: Λέει επίσης και στο μέσο της ανακοίνωσης ο Προμηθέας και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη εχμή προς τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι. Εντάξει, αφήνει εχμές, παιδί μου, ανεξάρτητη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού με μέλη που έχουν διοριστεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αθλητισμού. Άρα εδώ βάζει και τον κύριο Βρούτσι στο παιχνίδι, υπονοώντας πράγματα. Την ίδια στιγμή γνωρίζουμε, και δεν είναι μυστικό, ότι οι σχέσεις του Υπουργού με τον Προμηθέα και με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιούλιο, δεν είναι και πολύ καλές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επίσης, στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται σε ύπουλο πόλεμο. Εδώ δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε. Γιατί ένας πόλεμος στο παρασκήνιο μένεται, έτσι, και δεν είναι μυστικό αυτό. Σας θυμίζω τις καταγγελίες της ΚΑΕ Μαρούση. Σας θυμίζω την υπόθεση που πήγε στον Υπουργό, ο Υπουργός την παρέπεψε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σας θυμίζω τη δήλωση γραπτή του κυρίου Λιόλιου μετά τις καταγγελίες, ο οποίος απάντησε και αυτός με πολύ επιθετικό ύφος. Σας θυμίζω τις εξηγήσεις που έχει καλέσει να δώσουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ο πρόεδρος της ΕΟΚ και ο Προμηθέας, συζητώντας και την ανάκληση του πιστοποιητικού της ομάδας. Εδώ υπάρχουν αρκετά ανοιχτά θέματα. Από την πατρινή ΚΑΕ αυτό που διαρρέεται είναι ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία και ότι αυτό ακριβώς που αναφέρει και στη τελευταία φράση.
0: Και τονίζεται στον επίλογο της ανακοίνωσης, ότι λέει υπομονή και επιμονή και η αλήθεια θα λάμψει.
1: Προφανώς δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια.
0: Τονίζοντας ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς νικητές.
1: Ναι, ναι. Κάπως έτσι είχε η κατάσταση, αλλά είναι μέρος του γενικότερου πολέμου, όπως αναφέρει και ο Προμηθέας. Είναι ένας πόλεμος, βέβαια, θα μου επιτρέψεις Παναγιώτη, που θα έπρεπε να περιμένουν οι άνθρωποι του Προμηθέα ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Αργά ή γρήγορα θα ερχόταν λοιπόν αυτός ο πόλεμος, και το θέμα είναι το πόσο προετοιμασμένος είναι ο Προμηθέας και οι άνθρωποι του να πολεμήσουν και στο τέλος να βγουν νικητές. Με πολλούς γρίφους μίλησα ή πρέπει να το κάνω και περισσότερο, Γιάννα, τι λες?
0: Όχι, απλώς εγώ θα επαναλάβω, όχι, θα σου πω. Θα επαναλάβω τον επίλογο, γιατί έχει πολλά μηνύματα ο επίλογος, ότι ναι, ο Προμηθέας ήταν ειρηνική και ενωτική δύναμη παντού, στον ΕΣΑΚΕ, στην ΕΣΚΑΗ, στην Πάτρα.
1: Ο επίλογος έχει τεράστια σημασία.
0: Ναι, όμως όλα τα πράγματα έχουν και τα όρια τους. Στον Ύπουλο πόλεμο, σε εισαγωγικά η λέξη πόλεμος, έτσι, που κάποιοι γνωστοί, παύλα άγνωστοι, ξεκίνησαν, δεν θα μείνουμε παθητικοί. Στο τέλος θα είμαστε νικητές. Υπομονή και επιμονή και η αλήθεια θα λάμψει. Αποσιωπητικά και κλείνουν τα εισαγωγικά. Είναι μια υπόθεση που θα την παρακολουθήσουμε σίγουρα, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, και ναι, σίγουρα εμείς θα την παρακολουθούμε καθημερινά.
1: Βάζει πολύ στο κάδρο.
0: Και δεν πρόκειται να τελειώσει, ξέρεις, μία-δύο δικές μας εκπομπές ή μία-δύο ημέρες. Ναι, είναι ένα, άλλωστε η πόλεμη, παρότι είναι σε εισαγωγικά η λέξη γραμμένη από στην ανακοίνωση μάλλον της ΚΑΕ Προμηθέας, δεν διαρκούν μία-δύο μέρες.
1: Ναι, έτσι έχει αποδειχθεί, και η πραγματική πόλεμη έχει αποδειχθεί ότι διαρκούν
0: μία-δύο μέρες. Ο πιο πρόσφατος στη Μέση Ανατολή, δεν είναι, έλεγε και ο Τραμπ, ότι ξέρεις, σε μία-δύο μέρες έχω καθαρισμένους αυτούς.
1: Γιατί το Ρωσία-Ουκρανία που λέγαμε, έλα μου, την εβδομάδα θα έχει τελειώσει.
0: Εκεί, ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι, όντως εδώ δεν πρόκειται να τελειώσει τόσο εύκολα. Αλλά νομίζω ότι η τελευταία παράγραφος είναι ένα γενικότερο μήνυμα προς πολλές πλευρές.
0: Ακριβώς.
1: Προς πολλές, πάρα πολλές πλευρές. Και θα δούμε αυτή η παράγραφος τι σχέση έχει με πολλά άλλα πράγματα που σχετίζονται με το ελληνικό μπάσκετ.
0: Να σου πω πάντως ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή, και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικούς χώρους εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές ρυθμιστικές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Επειδή θα πούμε πολλά για Θα πούμε πάρα πολλά για μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Δεν μας λες, γιατί αρκετοί ακροατές περιμένουν, καθώς υπάρχουν εξελίξεις στο στρατόπεδο.
1: Έχουμε πραγματάκια.
0: Έχουμε και την εμπλοκή υπό μία έννοια του κυρίου Αργύρη Λίβα.
1: Ναι, όχι υπό μία έννοια, την εμπλοκή του. Ήταν κάτι γνωστό από τις προηγούμενες μέρες. Ο κύριος Λίβας θα συνοδεύσει τον κύριο Μαρίνη στο αυριανό ραντεβού που θα έχει ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής ως νομικός του σύμβουλος. Και αυτό το θεωρώ θετικό, γιατί ο κύριος Λίβας είχε χειριστεί πέρυσι αρκετά θέματα της Παναχαϊκής και γνωρίζει πάρα πολύ καλά πρόσωπα, πράγματα, ποσά, έγγραφα, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι μπορεί να συνεισφέρει και αυτός στην κουβέντα. Πάντως, Παναγιώτη, έχω μια πληροφορία ότι θα υπάρξει μια επαφή τώρα αύριο, σήμερα, μεθαύριο, δεν το ξέρω ακριβώς, και με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου και των ανθρώπων της Παναχαϊκής. Επαφή, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη που χρησιμοποιώ, γιατί οι δύο πλευρές είναι πολύ καιρό τώρα σε συζητήσεις και έχουν προχωρήσει αρκετά πράγματα, θα πρέπει να πω. Οπότε το μόνο σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι ότι οι άνθρωποι της Ερασιτεχνής θα αποφασίσουν επί των δύο αυτών προτάσεων. Βέβαια τη δεύτερη πρόταση την περιμένουν αύριο, έτσι, γιατί ακόμα δεν την έχουν στα χέρια τους από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Θα συζητήσουν λοιπόν και θα αποφασίσουν επί των δύο αυτών προτάσεων. Περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει η πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου. Καλά, μην φαντάσεις ότι μιλάμε για 80-20, αλλά με βάση τις πιθανότητες μιλάμε τώρα, έτσι. Και ο χρονικός ορίζοντας που έχουν θέσει ώστε να πάρουν την οριστική τους απόφαση είναι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Άρα λοιπόν, ενδεχομένως και μέχρι την Πέμπτη ή την Παρασκευή, την επόμενη, άρα 17-18-19 του μηνός, θα έχουμε απόφαση από την πλευρά της Παναχαϊκής
0: για τη διαδοχή, ας πούμε, έτσι, να πούμε, στο management.
1: Ναι, για το management μιλάμε, γιατί η διοίκηση δεν αλλάζει, η διοίκηση θα είναι η διοίκηση της Παναχαϊκής. Άρα μιλάμε για το management καθαρά, σε ποια πλευρά από τις δύο θα παραχωρηθεί. Νομίζω, από τα συμφραζόμενα δηλαδή καταλαβαίνω, δεν προέρχεται από από το ρεπορτάζ, ότι αυτές τις μέρες ενδέχεται να κυκλοφορήσουν και τα ονόματα των επιχειρηματιών που εμπλέκονται στην πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου. Ενδέχεται δηλαδή να γνωστοποιηθούν, μπορεί να βγουν και οι ίδιοι.
0: Τώρα δεν θέλω να πω ακριβώς αυτή τη λέξη, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να είναι κάποια
1: εμπλοκή. Πες μια άλλη.
0: Ότι ο κύριος Παπαδόπουλος είναι αυτός που, ο προάγγελος, ας πούμε, του γκρουπ.
1: Ναι, είναι ο
0: προάγγελος. Κάτι.
1: Ενώ είναι ο προάγγελος.
0: Να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη μπροστινός, ρε παιδί μου, το προάγγελος, προαναγγέλης.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σου έχω καλύτερες λέξεις και φράσεις. Είναι ο άνθρωπος, ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Παναχαϊκή και τους επιχειρηματίες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρνει τους δύο επιχειρηματίες. Είναι ο άνθρωπος που τους γνωρίζει καλά. Είναι ο άνθρωπος που έχει κάνει όλες τις επαφές. Γιατί, εντάξει, ρε παιδί μου, καταρχήν να πούμε ότι είναι πολύ πετυχημένος στο επάγγελμά του. Έτσι, ένας πολύ γνωστός μάνατζερ.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι όταν το είχαμε γράψει, νομίζω και στο Πελόπ είχαμε βάλει τι ακριβώς είχε γίνει. Μετά από λίγο έβγαλε μια ανακοίνωση διάψευσης.
1: Όχι μετά από λίγο, μετά από 5 λεπτά.
0: Αυτό λέω. Εμένα ένα story είχε διαψεύσει τη.
1: Ναι, μετά από 5 λεπτά.
0: Ενδιαφέρον. Βέβαια, μπορεί να δημιουργήθηκαν οι συνθήκες και να συνέβη κάτι διαφορετικό.
1: Εντάξει, δεν συνέβη τίποτα διαφορετικό. Αυτός ήταν από την αρχή. Αυτός ήρθε σε επαφή και με τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Αυτόν γνώριζε και ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Έχουν μιλήσει. Ο άνθρωπος έχει ασχοληθεί πολύ. Σου είπα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν σε σημείο να αναζητάει και παίχτες για την Παναχαϊκή. Οπότε. Αυτό που μένει να δούμε όμως, θα έχει τεράστια σημασία να δούμε ποια είναι τα ονόματα, γιατί από αυτά θα δούμε σε μεγάλο ποσοστό και
0: που θα γύρει η πλάστικα,
1: και που θα γύρει η πλάστικα, αλλά και πόσο αξιόπιστη και πόσο σοβαρή θα είναι η πρόταση. Οπότε, ξέρεις, όλα θα παίξουν ρόλο και νομίζω ότι αν εντάξει, δεν μπορώ να είμαι στη θέση τους βέβαια, αλλά από τη στιγμή που βγήκαν οι Ελληνοαμερικανικοί και είπαν ότι αυτοί είμαστε, νομίζω ότι και αυτοί και οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες θα έπρεπε να βγουν με τα ονόματά τους και να πούν ότι αυτοί είμαστε, αυτή είναι η πρότασή μας και
0: να συστηθούν δηλαδή.
1: Ναι, και θέλουμε να αναλάβουμε το μάνατζερ της Παραχαϊκής με αυτό και αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, νομίζω έτσι κι αλλιώς αργά ή γρήγορα θα το έχουμε αυτό. Δεν έχει φτάσει ο καιρός. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε απόφαση και θα δούμε πώς θα κινηθεί η Παναχαϊκή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είπα πριν ότι έχει λίγες περισσότερες πιθανότητες η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι και απολύτως σίγουρο. Έτσι, γιατί επαναλαμβάνω ότι η πρόταση των Ελληνοαμερικανών δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Θα πρέπει να κατατεθεί και αυτή. Θα πρέπει να περάσει από το Συμβούλιο της Ερασιτεχνικής, όπως και οι άλλοι, του κ. Παπαδόπουλου, και να ληφθεί μια απόφαση κατά πλειοψηφία για να δούμε πού θα οδηγηθεί η ομάδα. Σίγουρο πάντως είναι ότι το μάνατζμεν θα παραχωρηθεί. Δηλαδή, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, η ευθύνη, σε εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά,
0: θα μετακυλιστεί. Έτσι.
1: Θα μετακυλιστεί. Δεν θα είναι στην πλευρά της Ερασιτεχνικής. Η ευθύνη που θα παραμείνει στην πλευρά της Ερασιτεχνικής είναι η επιλογή που θα κάνουν. Έτσι. Θα δούμε τι θα επιλέξουν, πόσο καλό θα είναι για την ομάδα, και αυτό όλο προφανώς θα το κρίνουμε στην πράξη. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε από τώρα. Αυτά για την Παναχαϊκή. Είμαι σίγουρος ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα και πολύ πιο ζουμερά. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι κοντά σας.
2: Sky 89,4.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Οκ. τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη, οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
13: Sky 89,4.
14: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής, οι δύο θα βγουν καλύτερα, το Skype Patras 89,4. Κόλλησα λίγο με το γλυκό που είχε ανεβάσει ο φίλος μας ο Λάζαρος, ο πολίτης. Παναγιώτη, έδωσα την παραγγελία, να ξέρεις.
1: Α, ωραία.
0: Συνθηματικά είναι αυτά, δεν είναι τίποτα.
1: Αυτά λοιπόν... είναι προσωπικά όμως, είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν
0: έλα βρε τώρα, προσωπικά δεδομένα. Εδώ έχει βγάλει μια φωτογραφία ο Λάζαρος που σου έρχεται να βάλεις και την κεφάλα σου μες στο ταψί. Δηλαδή, γλυκά ταψιού σου λέει ο άλλος. Σου λέει ο Λάζαρος. Ρεβανί με κρέμα ζαχαροπλαστικής και λευκή σοκολάτα. Αρωματισμένη με βανίλια Μαδαγασκάρης. Για απογευματινό καφεδάκι λέει ο Λάζαρος, που εμείς θέλουμε για πρωινό, για απογευματινό και για βραδινό.

0: Λοιπόν.
1: Πριν πάω στο μπάσκετ, Παναγιώτη, μόνο μια ειδησούλα, εντάξει, θλιβερή βέβαια, γιατί στην οικογένεια της Αχαϊκής υπάρχει βαριά θλίψη. Πένθος έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Αγγελόπουλος. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές της Αχαϊκής, γκολτζής, τη δεκαετία του 80. Ήταν και μέλος της ομάδας που πήρε τότε την άνοδο για τη Β' Εθνική το 1982. Ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Σε τοπικό επίπεδο σίγουρα θα μπορούσε να παίξει και σε μεγάλες κατηγορίες, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έφυγε από τη ζωή, είχε πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω είχε προλάβει να τον τιμήσει και η Αχαϊκή πριν από λίγο καιρό για την προσφορά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει.
0: Θα μείνουμε στη Δυτική Αχαΐα, θα αλλάξουμε μπάλα, από την Ασπρόμαυρη θα πάμε στην Πορτοκαλί και θα μιλήσουμε με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από ούτε μια ώρα από την Αχαΐα 82, που έχει υψηλές βλέψεις. Με τον Ανδρέα έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, είναι φίλος της εκπομπής και εμείς είμαστε φίλοι του. Θα μιλήσουμε στον Ενικό. Καλησπέρα, Ανδρέα, Σιδηροκέφαλος.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και σε εσάς, να είστε καλά.
1: Επίσης.
0: Για μίλησέ μας καταρχήν για αυτή τη συνεργασία, πώς προέκυψε, τι μπορούμε να πούμε, πού πάει ο πύχης, ξεκουράστηκε σε έναν χρόνο?
2: Ήτανε, καταρχήν αυτό πρέπει να πούμε πρώτα, ήτανε πάρα πολύ λυτρωτικό ότι κάτσαμε ένα χρόνο μετά από 20 χρόνια συνεχόμενα αγωνιστικής δράσης. Νομίζω ένας χρόνος ήταν πολύ καλός, ξεκούρασης, επιμόρφωσης, και νομίζω ότι λειτουργήσε πολύ καλά σε μένα. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία μου, την έναρξη συνεργασία μου με την Αχαγιά, εγώ πάντα έχω σαν μότο ότι πάντοτε δουλεύω στις ομάδες οι οποίες με σέβονται, σέβονται τη δουλειά μου και θέλουν να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι οι άνθρωποι με προσέγγισαν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οι στόχοι τους είναι πάρα πολύ υψηλοί, θέλουμε να φτιάξουμε κάτι καλό μακροπρόθεσμα, οπότε αυτά τα δύο που σας προανέφερα, δηλαδή τη σωστή προσέγγιση από μέρους τους αλλά και τους υψηλούς στόχους που έχουν, ήταν τα δύο στοιχεία που συνετέλεσαν στο να ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας.
0: Και βέβαια η προοπτική είναι σημαντική, γιατί η Αχαϊκή 82 έχει τη δική της έδρα, δηλαδή, γιατί είναι ένα θέμα που πάντα απασχολεί σε οποιοδήποτε άθλημα τους προπονητές, τους παράγοντες, τους παίκτες. Δηλαδή υπάρχουν συνθήκες για να δουλέψει κάποιος, έτσι.
2: Πρέπει να πούμε καταρχήν, για όσους γνωρίζουν, να το θυμίσουμε, για όσους δεν γνωρίζουν να το μάθουν, ότι πρόκειται για μια ιστορική ομάδα της Δυτικής Αχαΐας, με πολλές παρουσίες τόσο στην National League 2 όσο και στην National League 1. Έχουν βγει σημαντικοί παίκτες από την ομάδα και νομίζω ότι είναι άξιος εκπρόσωπος της Δυτικής Αχαΐας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό που είπατε, ότι έχει δικό της γήπεδο, έχει κόσμο ο οποίος είναι πιστός και είναι κοντά στην ομάδα, και νομίζω ότι όλα αυτά μαζί μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εφαλτήριο για την έναρξη αυτής της πολύ ωραίας πορείας που θέλουμε να κάνουμε.
0: Και θα έλεγα ότι είναι και μια συμπαθής ομάδα, δηλαδή, εντάξει, δεν το λέω, ξέρεις, απαξιωτικά αυτό, ότι έχει πολλές συμπάθειες, ας πούμε, και στην Πάτρα και στη Δυτική Αχαΐα, έτσι κι αλλιώς, που είναι η φυσική της έδρα, και στην Πάτρα. Αρκετά παιδιά από την Πάτρα, δηλαδή, ας πούμε, τώρα και ο προπονητής της είναι πατρινός. Και ο προηγούμενος ήταν πατρινός, έτσι, ο Σπύρος Γκοργόλης. Λέω όμως ότι έχει, η σχέση της με την Πάτρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, αυτό λέω.
2: Ναι, νομίζω είναι αυτό που είπατε. Ένα πολύ συμπαθές σωματείο, ένα σωματείο το οποίο δουλεύει χρόνια στη σωστή κατεύθυνση. Εντάξει, εμείς θέλουμε να πάμε όσο γίνεται καλύτερα, να δείξουμε σωστή δουλειά και πιστεύω ότι τα καλά είναι μπροστά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Ανδρέα, σε ποια κατηγορία θα συμμετάσχει η Αχαΐα 82?
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε στην National League 2. Έχουμε βλέψεις για την National League 1. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι της παρούσης. Θα συζητηθεί αργότερα. Θα δούμε. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι οι άνθρωποι έχουν υψηλούς στόχους.
0: Είσαι γνώστης πάντως και των δύο κατηγοριών, τις έχεις βιώσει από μέσα, γιατί ήσουν για χρόνια στο Νέο Λοαγιάς. Μια ομάδα που θα έλεγα έκανε πολλά πράγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή από τις μικρές κατηγορίες έφτασε μέχρι και τη δεύτερη εθνική, όπως παλιότερα ονομάζονταν η National League One. Και θα έλεγα ότι η φετινή εξέλιξη αυτό το πρωτάθλημα, για να σε πάω και σε κάτι διαφορετικό με το βλέμμα του ουδέτερου, και η μεγάλη έκπληξη αλλά και η σούπερ επιτυχημένη χρονιά που έκανε η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, ίσως να αποτελέσει οδηγό και για άλλες ομάδες εδώ στην περιοχή μας, έτσι. Γιατί βλέπουμε μια ομάδα που είχε σταθερή βάση, σταθερή διοίκηση, συνθήκες καλές, καλό προπονητή, καλούς παίκτες, και μπόρεσε και έκανε αυτό που πολλοί τέτοια εποχή πέρυσι θα έλεγαν, καλά σιγά μην ανέβει η Ένωση ας πούμε στην Elite League.
2: Σίγουρα καταρχήν πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια για την Ένωση, πανάξια ανέβηκε και ο coach Κώστας Ρουμελιώτης έκανε πολύ καλή δουλειά και στα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια. Πάντοτε όμως υπάρχει μια ιεραρχία στην πυραμίδα, τα πρώτα μπράβο είναι στη διοίκηση, αυτό που είπες πριν ότι χρειάζεται μια σταθερότητα, από εκεί και πέρα στους προπονητές, σε όλο το staff και μετά στους παίκτες. Πραγματικά πολλοί δίκαιοι ανέβηκαν, σίγουρα θα αποτελέσει οδηγό και για τις άλλες ομάδες. Αν με ρωτάς εμένα, είναι πολύ σημαντική επιτυχία, αλλά ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν νομίζω ότι ήταν τεράστια έκπληξη. Δηλαδή, μετά τις γιορτές και με την έλευση του Άλεν, φαινόταν ότι θα κάνει κάτι καλό. Σίγουρα μπορεί να μην περιμέναμε άνοδο, αλλά σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έπαιζε πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ και της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.
0: Και για να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω οδηγό, γιατί πολλοί, ίσως κάποιοι μάλλον, μπορεί να πούν καλά, τι λες, ας πούμε, ότι μπορεί κάποια άλλη ομάδα να φτάσει μέχρι την Elite League. Όχι, δεν λέω αυτό ακριβώς. Λέω ότι μια ομάδα, όταν χτίζεται σωστά, όπως χτίστηκε η Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερου, πάντα δημιουργεί την προοπτική για το δικό της επόμενο βήμα. Το ποιο θα είναι αυτό το επόμενο βήμα, μπορεί να είναι μια άνοδος.
2: Το σημαντικό, Παναγιώτη, το σημαντικό είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα, να υπάρχει ακριβώς εμπιστοσύνη και στους προπονητές και στους παίχτες. Για εμάς που είμαστε στο μπάσκετ, να σου θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε τον πρώτο γύρο η Ένωση, δεν είχε καλά αποτελέσματα και δεν ήταν ψηλά, όμως δεν υπήρχε εσωστρέφεια, υπήρχε στήριξη και στον προπονητή και στους παίχτες. Γίνανε κάποιες αλλαγές στις μεταγραφές του Δεκεμβρίου. Νομίζω ότι η ομάδα μετά έφερε και κάποια μεγάλα αποτελέσματα, δημιουργήθηκε αυτοπεποίθηση και ήρθε αυτό το πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Το σημαντικό όμως είναι ότι στα δύσκολα ήταν μαζί, δεν υπήρχε γκρίνια, δεν υπήρχε εσωστρέφεια, που αυτό πρέπει να είναι οδηγός σε όλες τις ομάδες.
0: Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι οδηγός, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Αυτό πρέπει να είναι οδηγός για όλες τις ομάδες μας. Και δεν μιλάω για το μπάσκετ.
2: Η κάθε διοίκηση πρέπει να πει ότι εγώ θέλω τον Παναγιώτη τον Αντολόπουλο προπονητή για 1, 2, 3, 5 λόγους, γιατί τον πιστεύω σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Εάν σε 2-3 συνεχόμενες ήττες αρχίσει μια εσωστρέφεια και αρχίζουμε να μην πιστεύουμε αυτό που θέλουμε να χτίσουμε, τότε δημιουργούνται προβλήματα. Αν υπάρχει υπομονή και επιμονή, είναι σίγουρο ότι μακροπρόθεσμα θα έρθουν τα καλά αποτελέσματα.
0: Άρα αυτό ακριβώς θα πρέπει να κάνετε και εσείς πλέον, γιατί και εσείς είσαι μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας που λέγεται 1082, να υπάρχει υπομονή, να υπάρχει επιμονή στο πλάνο και να υπάρχει και το περιθώριο να δουλέψετε σωστά και καλά όλοι και στη Δυτική Αχαΐα.
2: Νομίζω ότι οι άνθρωποι της διοίκησης είναι πολύ έμπειροι, είναι γνώστες των εθνικών κατηγοριών χρόνια. Είμαι πολύ έμπειρος εγώ σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι θα φτιάξουμε κάτι καλό, σιγά σιγά θα δημιουργήσουμε κάτι πολύ όμορφο.
0: Τελικούς παρακολουθείς, ενώ και στο τοπικό επίπεδο, στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας, που σήμερα θα έχουμε τον δεύτερο, αλλά και τα play-off της GBL. Να ξεκινήσουμε από τους μικρούς τελικούς, ρε παιδί μου, εδώ στη γειτονιά μας. Ήταν μία μίνι έκπληξη η νίκη της ΕΑΠ και έτσι όπως κύλησε το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου τελικού με την Αθλητική Ένωση Ροητίκων.
2: Για μένα δεν ήταν καθόλου έκπληξη. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα που παρακολουθούσα το παιχνίδι του κυπέλου Έολος ΕΑΠ, καθόμουν με ένα φίλο παράγοντα της ΕΑΠ δίπλα και του λέω να ξέρεις ότι το 2-0 είναι το πρώτο παιχνίδι. Αν το πρώτο παιχνίδι έρθει νικηφόρα και γίνει το 2-1 και μετά πας στην έδρα σου, όλα είναι ανοιχτά. Έτσι και έγινε. Δηλαδή θεωρώ τώρα ότι αν σήμερα επικρατήσει ο νόμος της έδρας και γίνει το 2-2, τότε η σειρά ξεκινάει πάλι από το 0. Σίγουρα είναι πιο έμπειρα παιδιά τα παιδιά των Ροητίκων, με πιο πολλές παραστάσεις σε τέτοιους τελικούς και σε τέτοια παιχνίδια. Από την άλλη όμως η ομάδα της ΕΑΠ έχει τη φρεσκάδα, τον ενθουσιασμό, ίσως τα πιο φρέσκα πόδια, γιατί πρόκειται για πιο νέα ομάδα από την ομάδα των Ροητίκων. Οπότε θεωρώ ότι όλα είναι ανοιχτά. Είναι πολύ κομβικό το σημερινό παιχνίδι.
0: Και βέβαια θα πρέπει να προσθέσω εγώ, Ανδρέα μου, ότι ο τίτλος και η άνοδος, γιατί ο πρωταθλητής της SKA ανεβαίνει απευθείας στην τρίτη εθνική, παλιότερα έτσι ονομαζόταν αυτή η κατηγορία National League του τώρα, ναι, κρίνεται στις τέσσερις νίκες, γιατί έχει και αυτό τη σημασία.
2: Σωστά, δηλαδή, γι' αυτό είπα εγώ ότι στο 2-0 είναι σημαντικό να γίνει η πρώτη νίκη, γιατί δεν παίζουμε στις τρεις νίκες, παίζουμε στις τέσσερις, οπότε υπάρχει περιθώριο να χτυπήσει στη σειρά.
0: Να πούμε λοιπόν ότι το τζάμπολ θα γίνει στις 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο της ΣΥΑΠ και πριν από λίγο γνωστοποιήθηκαν και οι διαιτητές που θα διευθύνουν την απόψινή αναμέτρηση. Είναι η κυρία Ελένη Κωνσταντινίδου από το Αίγιο και οι κύριοι Βασίλης Λαρωμάτης και Κωνσταντίνος Κωστής από την Πάτρα. Για τους μεγάλους τελικούς τι έχεις να πεις?
2: Περισσότερο παρασκήνιο. Ασχολούμαστε πιο πολύ τι γίνεται εκτός από τις τέσσερις γραμμές παρά μέσα από τις γραμμές. Νομίζω για όλους εμάς τους φίλους του μπάσκετ έχει λίγο κουράσει όλη αυτή η διαδικασία και όλη αυτή η εσωστρέφεια, θα έλεγα, που υπάρχει κάθε χρόνο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ. Θεωρώ σήμερα ότι ένα προβάδισμα το έχει η γηπεδούχος ομάδας να κάνει το 2-2 και να πάει η σειρά στο ΣΕΦ. Σαν φαβορεί όμως θεωρώ ότι είναι ο Ολυμπιακός.
0: Και βλέπουμε ότι μετά από χρόνια, τουλάχιστον στους τρεις πρώτους τελικούς, έχουν επικρατήσει οι γηπεδούχοι και νομίζω ότι γι' αυτό και τα προγνωστικά σου, γιατί περίμενα να τα κάνεις, γι' αυτό και φαντάζομαι τα προγνωστικά σου σήμερα δίνουν ένα προβάδισμα στον Παναθηναϊκό και ακολούθως, πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, δίνεις και το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, γιατί ο πέμπτος τελικός, εφόσον χρειαστεί, θα γίνει στο ΣΕΦ. Έτσι μετράει και αυτό.
2: Νομίζω
0: φαντάζομαι
2: ότι η έδρα, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, είναι κάτι σημαντικό. Σίγουρα στο εξωτερικό μπορεί να μην είναι, αλλά στην Ελλάδα είναι. Βλέποντας όμως τώρα και διαβάζοντας για τις αποσύρεις του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου και ότι είναι αμφίβολο.
0: Ο Ρογκαβόπουλο έτσι κι αλλιώς, ναι, δεν μπορεί. Ναι,
2: ναι. Ναι, αλλά και ο Σλούκα λέει μάλλον δεν θα παίξει και ο Οσμάν είναι αμφίβολο. Από εκεί ο Ντόρση πάλι μπορεί να μην παίξει. Σίγουρα θα παίξουν ρόλο και οι απουσίες. Θεωρώ όμως ότι ένα προβάδισμα το έχει πάντοτε ο γηπεδούχος και κυρίως για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Κατάλαβα. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις υγεία. Σίγουρα θα μας δοθεί δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε στο μέλλον για τη νέα σελίδα στην προπονητική σου καριέρα και τη νέα σελίδα που γυρίζει και για Χαλκιόγκλου. Δηλαδή, να είσαι καλά, σιδερό κεφάλι σου.
2: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Έφυγες.
1: Σιγά μη φύγω. Σιγά μη φύγω. Σιγά μη φύγω.
0: Πώς λέει αυτό το τραγούδι, σιγά μην κλάψω, σιγά μην τρελαθώ, έτσι.
1: Σιγά μην φοβηθώ, λοιπόν, νομίζω.
0: Α, έτσι είναι αυτό. Λοιπόν, κάθε έτσι, καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα. Πληροφορική και graphic design. Επαγγέλματα μόδας και μορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το Γραφείο Καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
1: Θα πρέπει να αρχίσουμε να μπαίνουμε και λίγο σε κλίμα Μουντιάλ, έτσι. Αύριο έχουμε πρεμιέρα, ναι, τώρα, έτσι. Θα αφήσουμε σιγά σιγά τα υπόλοιπα και θα μπούμε και λίγο στο
0: και λόγω
1: κλίμα.
0: Λόγω Μουντιάλ, πρόσεξε τώρα, λόγω Μουντιάλ δεν προτρέχουμε. Να, ναι, πούμε απλώς ότι το απόψινό παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ο τρίτος τελικός της Basket League, έτσι, για τη φετινή σεζόν, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Sport, θα αρχίσει στις 9, ενώ αν χρειαστεί. Μάλλον ο τέταρτος τελικός είναι ο σημερινός, τι τρίτος, μπερδεύτηκα και εγώ. Αν χρειαστεί, γιατί πολλές φορές που παίζουν χάνουμε και το λογαριασμό.
1: Εντάξει,
0: αν χρειαστεί πέμπτος τελικός, θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα, το Σάββατο. Νωρίς δηλαδή, γιατί για το λόγο που μας είπε ο Βαγγέλης Γεωργιάννης, ότι υπάρχει Μουντιάλ για σχεδόν 1,5 μήνα. Νομίζω ο τελικός είναι 19 Ιουλίου, έτσι.
1: Ναι. Μου μοιάζει ότι δεν θα δούμε απογευματινό πέμπτο τελικό, αλλά οκ, okay, θα δούμε. Γιατί εγώ διαφωνώ λίγο με τον κύριο Παπαδημητρίου. Αύριο λοιπόν.
0: Εντάξει, λέω όμως ότι το Μουντιάλ επηρεάζει.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Το πήγα διαφορετικά, ότι επηρεάζει και τους τελικούς της Basket League. Γιατί πολλοί με ρωτούσαν και αρκετοί φίλοι μου και κάποιοι και στην οικογένειά μου ακόμη, μπορώ να σου πω, έλεγαν καλά. 6 ώρα το απόγευμα, για μπάνιο δεν μπορούμε να πάμε, έλεγε κάποιος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Υπάρχει Μουντιάλ και γι' αυτό το λόγο ορίστηκε το παιχνίδι, προγραμματίστηκε το παιχνίδι να αρχίσει στις 6.
1: Αν χρειαστεί. Αυτό που έπρεπε να πεις, ναι, αν χρειαστεί. Λοιπόν, αύριο ξεκινάει το Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνο για αγωνιστικούς λόγους βέβαια, γιατί είναι το Μουντιάλ με τις περισσότερες ομάδες ever. 48 ομάδες τώρα που ακούστηκε να το λέγεις αυτό πριν από μερικά χρόνια, σε τρεις χώρες, με απίστευτες αποστάσεις μεταξύ τους, με τέσσερις εθνικές ομάδες που συμμετέχουν για πρώτη φορά, που επίσης αν το έλεγε σε κάποιον πριν από μερικά χρόνια θα σε έβγαζε σίγουρα τρελό, ενδεχομένως και μία ή δύο από αυτές να μην τις γνώριζε τις συγκεκριμένες χώρες. Ξέρεις ποιες είναι αυτές τις τέσσερις χώρες, Παναγιώτη?
0: Για πες.
1: Η μία είναι η Ιορδανία, συμμετέχει για πρώτη φορά στο Μουντιάλ.
0: Που είχε κάνει ταξίδι εκεί ο Χέις Ντέιβις, ναι.
1: Μπράβο, ναι. Η άλλη είναι το Ουσμπεκιστάν.
0: Όχι, εκεί δεν ταξίδεψε ακόμη ο Φόργο του Παναθηναϊκού.
1: Με προπονητή θα ταξιδέψει. Με προπονητή το Φάμπιο Καναβάρο.
0: Έλα.
1: Η άλλη είναι έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, είναι το Κουρασάο, ένα μικρό νησάκι 150.000 κατοίκων στην Καραϊβική. Εκεί προπονητής είναι ο Ολλανδός Dick Advocaat, στα 78 του πλέον.
0: Άρα και σπάει το ρεκόρ του δικού μας, του Ρεχάγγελ, έτσι, που ήταν στα 70 του μας είχε καθοδηγήσει.
1: Ναι. Και είναι και το πράσινο ακροτήρι. Και αυτό έχει μια...
0: Έτσι, ρε φίλε, και εμείς βλέπαμε την τηλεόραση τώρα, είναι δυνατόν αυτά?
1: Ναι.
0: Τι είναι?
1: Εντάξει, δεν είναι, να σου πω κάτι, εύκολα το λέμε, αλλά άλλοι αντίπαλοι στην ευρωπαϊκή ζώνη, άλλοι αντίπαλοι εκεί, μπορεί να υπήρχε μια πολύ καλή φουρνιά σε μια τέτοια εθνική και είναι πιο εύκολο, ας πούμε, να προκριθεί σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Βέβαια, να μην το αδικήσουμε το πράσινο ακροτήρι, γιατί νίξε και την Ιγυρία.
0: Δεν είναι ότι... Κάμπο Βέρντε.
1: Ναι. Οπότε... Εντάξει, παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και παρουσιάζουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι νέοι κανονισμοί διαιτησίας που θα δούμε εκεί. Νομίζω ο κόσμος δεν τους έχει πληροφορηθεί. Θα τους πληροφορηθεί όταν δει, για παράδειγμα, μετά από καθυστέρηση επαναφοράς της μπάλας ένα τερματοφύλακα ο διαιτητής να υποδεικνύει corner. Θα πει ο απλός φίλαθρος ότι τι έγινε εδώ πέρα. Γυρίσαμε στην εποχή που παίζαμε στην πλατεία. Που στα 3 out penalty.
0: Στα 3 corner penalty.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ λοιπόν οι κανονισμοί αυτοί που ευνοούν την ταχύτητα του παιχνιδιού και όχι τις καθυστερήσεις. Θα δείτε πόσο γρήγορα θα γίνονται οι αλλαγές μέσα σε ένα λεπτό από την ώρα που σηκώνει το πινακάκι του, το ηλεκτρονικό πίνακα ο τέταρτος διαιτητής. Θα δείτε πολλά τέτοια πραγματάκια. Θα δείτε τι θα γίνεται όταν ο παίχτης πάει να εκτελέσει πλάγιο και αφήνει την μπάλα στο συμπαίκτη του και καλά να το εκτελέσει, γιατί είναι πολύ καλύτερο στην εκτέλεση των πλαγίων.
0: Και ένα άλλο σε έναν άλλο.
1: Θα δείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Οπότε και από αυτή την άποψη νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Να σου πω, έκανες δηλαδή τέτοιες μαλαγανιές στα 3 corner penalty? Εγώ θυμάμαι τώρα εδώ στην Ελλάδα που παίζαμε σε ένα γηπεδάκι, όταν χάναμε ένα γκολ ή θέλαμε ένα γκολ να κερδίσουμε, δεν πήγαινα κατευθείαν να βάλω γκολ, πήγαινα να βρω κάποιον αντίπαλο να το πετάξω την μπάλα.
1: Ναι.
0: Και ήμασταν στα δύο κόρνερ, έτσι. Είχαμε προηγηθεί δύο κόρνερ.
1: Έτσι. Τώρα βέβαια η αντίπαλη ομάδα δεν κερδίζει. Πέρα θα κερδίζει κόρνερ, αλλά οκ, είναι και αυτό ένα κέρδο.
0: Είναι στιμένες φάσεις, ρε φίλε.
1: Σωστά.
0: Δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, είπαμε, απόψε πάντως έχει μπάσκετ, επαναλαμβάνουμε, στο κλειστό της ΕΑΨ 8. ο δεύτερος τελικός των play-offs της Α1 κατηγορίας Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας Ηλίας. Μεταφέρονται τα αποτελέσματα από την κανονική διάρκεια στα play-offs. Η Αθλητική Ένωση Ροητήκων μπήκε με σημαντικό βαντάζ 2-0 στις νίκες. Η ΕΑΠ νίκησε και μάλιστα νίκησε το παιχνίδι στον πρώτο τελικό που έγινε στην έδρα των Ροητήκων. Έτσι μείωσε σε 2-1, 74-73 επικράτησε. Η ΕΑΠ και σήμερα στις 8 είναι το πιο κομβικό παιχνίδι της σειράς μέχρι το επόμενο, θα λέγα εγώ. Αν η ΕΑΠ φέρει τη σειρά στο 2-2, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει θα συμβεί. Αν νικήσει όμως η Αθλητική Ένωση Ροητήκων και φτάσει στο 3-1, θα έχει σημαντικό προβάδισμα και θα μπει κατευθείαν στη διαδικασία του match ball για τον τίτλο. Και στις 9, επαναλαμβάνουμε, στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενεί στον Ολυμπιακό. Λογικά θα έχουν απώλειες και οι δύο. Θα δούμε ποιοι δεν θα παίξουν, αν θα παίξει ο Ντόρσεϊ από τον Ολυμπιακό. Ο Ρογκαβόπουλος σίγουρα είναι off. Υπάρχει το πρόβλημα με τον Οσμάν στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει το πρόβλημα του Σλούκα. Τέλος πάντων, αν ο Παναθηναϊκός πάντως φέρει τη σειρά στα ίσια, κάνει το 2-2, όλα θα κρυθούν σε πέμπτο παιχνίδι, στο πέμπτο τελικό που θα γίνει το Σάββατο στο ΣΕΦ. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός απόψε, θα πανηγυρίσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος στο ίδιο γήπεδο που πανηγύρισε πριν από μερικές ημέρες τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Λοιπόν, μαζεύουμε τα βογαλάκια μας από τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο,
0: τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη και τον κύριο Γιάννη Στεφανόπουλο που ρύθμιζε ήχο και επέλεγε μουσική. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια σας.
1: Bye.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sky 89,4.